0: αυτή την Κυριακή δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: πάμε μπρος, Αμαλία μου.
1: Πάμε μπρος,
0: η ζωή μας είναι λίγη. Τι νομίζεις?
2: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Τι σε έπιασε πρωί?
0: Το ζυγώνει η ώρα.
1: Ποια ώρα?
0: Λέω, η ζωή μας είναι λίγη.
1: Το λες στρατό σου.
0: Γενικά ρε παιδί μου, εγώ.
1: Άστο σε μένα,
0: αλλά
1: μίλες για
0: να
1: μένα.
0: Ξεκινήσουμε αισιόδοξα, τράβα μπρος.
1: Μπρος
0: και όσα
1: πάω.
0: Έρθουν και όσα πάνε.
1: Α, και αυτό, καλό είναι.
0: Αλίκη στο ναυτικό, μια χαρά τώρα που ξεκινήσαμε τα ταξίδια.
3: Και όσα έρθουν και όσα πάνε.
0: Τώρα που έχουμε πάρει τα πλοία και αρμενίζουμε σε νέες θάλασσες.
1: Αβάστε τη θάλασσα. Μίλησα για όλο για θάλασσες. Και είναι και πρωί-πρωί.
0: Αφού την αλήθεια στο ναυτικό έχουμε βάλει, τι θες να πω για τα βουνά?
1: Ανακατεύομαι. Δεν μπορώ, ρε παιδί μου. Μ' αρέσει να τραγουδάει.
0: Αφού είμαστε στο πλοίο, σου λέω. Τι πιο όμορφες θάλασσες δεν τις έχουμε ταξιδέψει ακόμα.
1: Εντάξει.
0: Μπροστά μας είναι. Τώρα που θα πάμε και διακοπές, που ετοιμαζόμαστε όλοι. Τι δεν θα πάμε όλοι διακοπές?
1: Θα πάμε διακοπές. Αφού λέει οι μισοί δεν θα πάνε.
0: Καλοκαιράκι.
1: Μα οι μισοί δεν θα πάνε, λέει. Έτσι κι αλλιώς.
0: Ο ένας στους δύο.
1: Α, δεν είναι μισή.
0: Ναι.
1: Α,
0: εγώ είμαι στον έναν.
1: Εσύ και εγώ. Δεν πειράζει, θα κάνουμε παρέα μαζί. Εδώ. Ωραία.
0: Εγώ είμαι σε αυτούς που δεν θα πάνε. Ο ένας στους δύο που δεν θα πάνε.
1: Που δεν θα πάνε. Ναι. Εντάξει. Δεν έχεις και χωριό, τρομάρα σου, να πας στο χωριό. Εγώ πάλι έχω χωριό, άρα μια χαρά θα πάω στο χωριό.
0: Έχω χωριό, αλλά είναι από την άλλη άκρη του Αιγαίου.
1: Ναι.
0: Είναι στα παράλια της Μικράς Ασίας.
1: Άσε, μην πας εκεί, γιατί και οι άλλοι έχουν ξεσπαθώσει τώρα εδώ πέρα. Μην το κάνεις, άστο, βέβαιδάκι μου.
0: Θα πάω στον Ταγίπ και
1: εγώ
0: θα
1: λέω να πας στον Τσίπρα, στο καινούργιο κόμμα, να μπει στο καράβι και να πάτε μαζί διακοπές.
0: Μια χαρά. Μια χαρά μου ακούγεται. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Τράβα μπρος λοιπόν και μη σε νοιάζει. Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Αντώνης Μορδάκης μεγάλη στιγμή σήμερα στην επιμέλεια του ήχου απέναντί μας. Και η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας όπως κάνουμε και εμείς με μεγάλη επιτυχία στο studio@realfm.gr. Πρώτο δικό σας μήνυμα στη σημερινή εκπομπή έχει έρθει από τον Πάρη. Έχετε αποκτήσει αγαπημένο ηχητικό τον τελευταίο καιρό. Μετά τον Παππού έχετε το νούμερο 2 στα charts, το οποίο δεν είναι άλλο από το ακόλουθο.
4: Ο θεριστής. Ο θεριστής έρχεται.
1: Έρχε, μα ήρθε.
0: Αυτό ζητάνε. Το ζητάει ο κόσμος. Τι να κάνω. Και ο Πάρης το ζητάει και
1: μα
0: ο Θάνος το ζητάει.
1: Μα ήρθε, παιδί μου, ήρθε.
0: Ήρθε και καλώς ήρθε. Ήρθε και έχει ανακατέψει την τράπουλα. Έχει ταράξει τα νερά.
1: Χαμός γίνεται.
0: Είδες από χθες.
1: Ναι, ναι,
0: όλοι, όλοι. Όλοι ασχολούνται με το νέο κόμμα του. Αλέξη Τσίπρα, την Ελλάς.
1: Ναι.
0: Την ελληνική αριστερά, αριστερή συμπαράταξη, έτσι για να μην γίνονται και μπερδέματα με την ελληνική αστυνομία. Όλοι λοιπόν από χθες ασχολούνται με αυτό το νέο κόμμα. Έχουν πέσει να τον φάνε από όλες τις μεριές. Και από την πλευρά την κυβερνητική, και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, και από την πλευρά των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Αρχικά, τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται, πέτυχε τον σκοπό του.
1: Σίγουρα τον πέτυχε και με το όνομα που πραγματικά δεν είχε καν διαρρεύσει. Και αυτό είναι και σημαντικό, γιατί κάποιοι το ξέρανε. Δεν το ξέρανε μόνο ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος, όπως είπε, ο ίδιος το σκέφτηκε, ο ίδιος έτσι, δύο μήνες πριν το είχε αποφασίσει και κάποιοι στενοί του συνεργάτες να το ήξεραν. Το ότι όμως δεν υπήρξε καμία διαρροή, δεν το ήξερε κανένας μας. Λέγαμε όλα τα άλλα ονόματα, έτσι. Και δεν είχε ακουστεί τέτοιο όνομα. Είναι μια επιτυχία. Και μάλιστα κάποιοι λένε ότι όσοι το ήξεραν από τους ενός συνεργάτες, είναι και ένα τεστ. Ποιος θα εμπιστευτεί και θα εμπιστεύεται ο Άλεξης Τσίπρας. Ότι θα πει κάτι και δεν θα διαρρεύσει. Γιατί κάποιες άλλες εποχές, θυμάμαι, γινόταν, της διαρροής γινότανε.

0: Σήμερα λοιπόν ξεκίνησαν από την παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα εκεί στο Θησίο του νέου κόμματος, παρουσιάζοντας την ιδρυτική διακήρυξη αλλά και τη νέα ονομασία, την Ελλάς δηλαδή, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Και είχαμε χθες τις αντιδράσεις από τους ηγέτες όλων των κομμάτων και από την πλευρά του Πρωθυπουργού αλλά και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Το πρώτο σχόλιο, για παράδειγμα, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη σχετικά με τη νέα ονομασία και το νέο φορέα ήταν το ακόλουθο.
1: Τι να πω για το όνομα. Φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Κράτησε μόνο το Ελλάς. Αλλά... Κοιτάξτε, μια γενική πολιτική παρατήρηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας καταγερματισμένος χώρος στην αντιπολίτευση. Κόμματα δημιουργούνται, νέα κόμματα δημιουργούνται, αναταραχή μεγάλη υπάρχει, ειδικά στην αριστερά, η οποία έχει καταφέρει να πολυδιασπαστεί με έναν τρόπο που νομίζω ότι ξεπέρασε μέχρι τις προσδοκίες του Υπουργού Υγείας, ο οποίος συχνά σχολιάζει τα ζητήματα αυτά. Υπάρχει όμως ένας κοινός τόπος σε όλη την αντιπολίτευση και σε όλα τα κόμματα τα καινούργια τα οποία δημιουργούνται. Να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να φύγει ο Μητσοτάκης από πρωθυπουργός.
0: Άφησε, λέει, το ΕΑΜ στο Πολάκη, κράτησε το Ελλάς και ταυτόχρονα αναρωτήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εάν πρόκειται να δούμε τον ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφήμι. Αυτό είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Βέβαια, στο στόχαστρο του Αλέξη Τσίπρα στην ιδρυτική αυτή διακήρυξη και στην παρουσία εκεί στο Θησίο μπήκε και η Νέα Δημοκρατία αλλά και το ΠΑΣΟΚ.
2: Βέβαια.
0: Μπήκαν ακριβώς την ίδια μοίρα, γιατί τι είπε λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο προχθές το βράδυ.
3: Και αυτή η τρομακτική κρίση εμπιστοσύνης τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλιά κόμματα της μεταπολίτευσης, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζουν συχνά τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς τόκους, τη μία με το ένα, την άλλη με το άλλο χρώμα. Έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα. Άλλωστε, τα χρέη και των δύο ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Δεν χρωστάνε απλά στις τράπεζες. Είναι εξαρτημένα από αυτές.
0: Ταύτιση λοιπόν και της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ από τον Αλέξη Τσίπρα. Τα ίδια πρόσωπα πηγαίνουν, έρχονται, αλλάζουν απλά υπουργεία και ταυτόχρονα έχουν γίνει το σύστημα μέσα στο σύστημα με χρέη 1 δισεκατομμύριο στις τράπεζες.
2: Ακριβώς. Ουσιαστικά έκανε σκληρή επίθεση ο Τσίπρας στο ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό και διαχώρισε το. Είδες τι είπε στην ομιλία του για το ΠΑΣΟΚ, ότι είμαστε και θέλουμε το 81, το πρώτο ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή είναι ξεκάθαρη η διαχωριστική γραμμή που τράβηξε ο Αλέξης Τσίπρας. Φυσικά τώρα και το ΠΑΣΟΚ νομίζω ότι θα προχωρήσει σε ολομέτωπη επίθεση στον πρώην Πρωθυπουργό.
0: Μα ήδη ξεκίνησε.
2: Πιεζόμενο κιόλας και βλέποντας και τις δημοσκοπήσεις. Τώρα δεν ξέρω, ακόμα είναι νωρίς νομίζω. Θέλω να πω, οι επόμενες δημοσκοπήσεις και όσο περνούν οι μήνες θα φανεί ξεκάθαρα ο βηματισμός του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, της Ελλάς. Και από την άλλη πλευρά όμως είναι ξεκάθαρο ότι ποιοι πιέζονται από την εμφάνιση του κ. Τσίπρα. Πιέζεται το ΠΑΣΟΚ, αυτό φαίνεται, θα το δούμε. Πιέζεται η πλευση ελευθερίας, ο ΣΥΡΙΖΑ που εξαϊλώνεται και είναι αριστερά. Δηλαδή, πραγματικά δημιουργούνται κραδασμοί, αυτό που λέγαμε, στην κέντρο αριστερή πολυκατοικία. Δεν φαίνεται ότι η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα επηρεάζει την κυβερνώντα παράταξη, τη Νέα Δημοκρατία. Δεν φαίνεται ότι παίρνει κόσμο από εκεί και ότι μπορεί να πάρει. Είναι άλλα τα κοινά.
0: Ήρθε χθες η επίθεση από το ΠΑΣΟΚ, ζητάει απαντήσεις. Γιατί λέει, για παράδειγμα, ότι ήταν πάρα πολύ ακριβή η παρουσίαση προχθές στο Θησίο και γενικά όλες οι εκδηλώσεις που έχει πραγματοποιήσει το προηγούμενο διάστημα. Πώς βρέθηκαν, λέει, τόσα χρήματα για να γίνουν αυτές οι εκδηλώσεις, θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Αναφέρθηκε ακόμα και στα μαύρα ταμεία που έχουν ακουστεί στο παρελθόν. Είναι σκληρή και η επίθεση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Να ακούσουμε τι είπε και ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες στέλνοντας μήνυμα.
4: Για μένα πολιτική αλλαγή σημαίνει αλλαγή νοοτροπιών, αλλαγή προτεραιοτήτων, αλλαγή πορείας της χώρας. Πολιτική αλλαγή σημαίνει κυβέρνηση που δεν είναι εξαρτημένη από τα συμφέροντα. Γιατί η χώρα δεν έχει ανάγκη από άλλα πρόσωπα που δεν έχουν πολιτική αυτονομία. Η χώρα έχει ανάγκη πολιτικούς με πολιτική αυτονομία που δεν έχουν ούτε προστάτες ούτε χορηγούς. Γιατί η μάχη για μια Ελλάδα ισχυρή και δίκαιη δεν μπορεί να τη δώσουν τα πρόσωπα που είναι φθαρμένα και αναξιόπιστα, ούτε συστήματα εξουσίας που έχουν αποδείξει τα όρια τους.
2: Κοίτα, είναι πραγματικά σε πολύ σκληρό τόνο η επίθεση του κυρίου Ανδρουλάκη στον κύριο Τσίπρα. Μιλάει για χορηγούς, για προστάτες. Και βλέπω και μια παρόμοια ρητορική στην κυβέρνηση. Πριν από λίγο, ο κύριος Γεωργιάδης, Άδωνης Γεωργιάδης, είπε να μας πει ο Τσίπρας που βρήκε τα χρήματα για την παρουσίαση της Ελλάς, αφού το κόμμα του δεν έχει κρατική επιχορήγηση. Άρα, βλέπω ότι πραγματικά πυρομαδών κατά του Άλεξη Τσίπρα. Έτσι. Άκουσα κάτι και για αυτά πολύ. Ο κύριος Κασελάκης, για κάτι μαύρα ταμεία. Πού το θυμήθηκαν τώρα, ούτε καν. Δηλαδή,
0: πάντως το γεγονός ότι όλοι ασχολούνται με το νέο κόμμα και κάνουν επίθεση.
2: Έτσι είναι.
0: Νομίζω ότι δείχνει ότι έχει πετύχει το στόχο του, τουλάχιστον τον αρχικό του στόχο.
2: Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Είδαμε και φρέσκα πρόσωπα. Είχαμε χθες μια ανακοίνωση για το ποιοι θα είναι τα πρόσωπα που θα ουσιαστικά θα στηρίζουν και θα υποστηρίζουν τις θέσεις του κόμματος. Κυρία Κουφονικολάκου θα είναι η εκπρόσωπος τύπου και αυτό ήταν γνωστό, θέλω να πω. Δεν ήταν έκπληξη. Από εκεί και πέρα, σήμερα λένε ότι ο κ. Τσίπρας μάλλον θα πάει στον Άριο Πάγο για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Να δούμε τι ώρα και τα λοιπά. Και βλέπω και φρέσκα πρόσωπα. Γιατί μπορεί εκπρόσωπος τύπου να ορίστηκε η δικηγόρος η Θεόνη Κουφονικολάκου. Αναπληρωτές εκπρόσωπου είναι ο Κώστας Καρπουχτσής, έτσι, ο Γιώργος Μπαλατσούκας, ο Νίκος Νιφούδης και η Άννα Παπαδοπούλου. Την κυρία Άννα.
0: Τώρα που είπες Άννα Παπαδοπούλου.
2: Είναι πρώην στέλεχος του Πασόκ.
0: Είναι πρώην στέλεχος του Πασόκ και μίλησε χθες στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου.
2: Ωραία.
0: Να ακούσουμε λοιπόν ένα νέο πρόσωπο, την κυρία Άννα Παπαδοπούλου, στέλεχος της Ελλάς πλέον του Αλέξη Τσίπρα.
5: Ο στόχος του κόμματος είναι η κυβερνός αριστερά. Οπωσδήποτε ο στόχος του κόμματος δεν μπορεί να μην είναι η πρωτιά.
6: Ο στόχος είναι η πρωτιά.
5: Ο στόχος είναι αυτή τη στιγμή να βγούμε στην ελληνική κοινωνία. Και το 70% των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι δεν εκφράζονται αυτή τη στιγμή από την παρούσα κατάσταση, να ακούσουν τους προτάσεις μας, να ακούσουν τις θέσεις μας και το μήνυμά μας. Ιδρυθήκαμε με στόχο τη διακυβέρνηση του τόπου. Πρώτα θα πείσουμε λοιπόν τον ελληνικό λαό ότι μπορούμε να τους εκφράσουμε και στη συνέχεια, αφού αποκτήσουμε την εμπιστοσύνη τους, ακριβώς ο στόχος είναι να αναλάβουμε την διακυβέρνηση του τόπου με προοδευτικό πρόσημο.
0: Στόχος λοιπόν να αναλάβουμε την διακυβέρνηση της χώρας με προοδευτικό
2: αυτό.
0: Πρόσημο.
2: Ακριβώς, είναι ξεκάθαρο αυτό ότι ο Τσίπρας δεν κατέβηκε ξανά στην κεντρική πολιτική σκηνή για να είναι δεύτερος. Για να διεκδικήσει την εξουσία κατεβαίνει. Και είναι ξεκάθαρο αυτό. Θα δούμε, ξαναλέω, αλλάζει τελείως το πολιτικό σκηνικό. Θα το δούμε και το επόμενο διάστημα και βεβαίως στις δημοσκοπήσεις μέχρι τέλος του καλοκαιριού.
0: Το μόνο σίγουρο είναι ότι πάμε σε σκληρό ροκ. Όλο το επόμενο διάστημα, η προεκλογική περίοδος, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, θα κυλήσει έτσι σε πολύ υψηλούς τόνους. Έντονη αντιπαράθεση και σκληρό ροκ από όλες τις πλευρές και κυρίως, για να μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας, η μεγάλη μάχη θα είναι ανάμεσα στο Πασόκ και το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
2: Τώρα ξέρεις
0: για
2: κάτι,
0: το συγκεκριμένο χώρο.
2: Επειδή μιλάμε και εγώ όλες οι απόψεις είναι σεβαστές, εκτός από κάποια προσβλητικά σχόλια που δεν θα μπω σε αυτό. Λοιπόν, αν οι δημοσκοπήσεις, εγώ μιλάω από αυτά που βλέπουμε, τις δημοσκοπήσεις, αυτό ξέρουμε. Τι να σας πω, αν πέσουν έξω, έπεσαν έξω. Πού γίνεται, θα γίνει η μάχη, για την πρώτη θέση. Με βάση τις δημοσκοπήσεις, όχι. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι θα γίνει όταν θα γίνουν, όταν θα κοντεύουμε σε εκλογές. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Άρα η μάχη που θα δοθεί για τη δεύτερη θέση. Γιατί πραγματικά καταλαβαίνετε ότι αν ο κύριος Ανδρουλάκης ή το Πασόκ δεν είναι στη δεύτερη θέση, εκεί δεν θα υπάρχουν παρατράγουδα στο Πασόκ. Δηλαδή ήδη μαθαίνω ότι υπάρχει ενόχληση για τις δημοσκοπήσεις στο Πασόκ. Άρα όσο περνούν οι μήνες, όσο πηγαίνουμε κοντά στις εκλογές, τόσο το σκηνικό σε αυτό για αυτή τη μάχη της δεύτερης θέσης θα γίνεται εντονότερο.
0: Ναι, και λέει εδώ η Δανάη, ναι. Γιατί δεν αναφέρεται, λέει, και τη μυστική συμφωνία Νέας Δημοκρατίας Ελλάς, όπως είπε ο κύριος Δοδονής. Είπε τέτοιο πράγμα ο κύριος Δοδονής.
2: Ναι, κάτι είπε ο κύριος Δοδονής, αλλά εμείς το ξέρουμε.
0: Επειδή
2: αυτό
0: δεν το γνωρίζω, το μεταφέρω με επιφύλαξη.
2: Ναι, γενικώς υπάρχει αυτό. Αλλά εμείς ξέρουμε κάτι και δεν το λέμε.
0: Εγώ δεν γνωρίζω.
2: Ούτε εγώ γνωρίζω κάτι. Πώς θα πω εγώ
0: σε καμία περίπτωση
2: για μυστική συμφωνία εφόσον δεν το γνωρίζω. Και μου φαίνεται και περίεργο αυτό που λέει. Δεν
0: είναι αυτό που λέμε τώρα, ρε παιδί μου. Θα ανέβουν οι τόνοι, θα ακουστούν πολλά από όλες τις πλευρές. Γιατί όπως και να το κάνουμε, ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Καλημέρα και στον Χρήστο, ο οποίος μας ακούει στο Κερατσίνι. Πεθύμησε έναν σουρουκλεμέ.
7: Πατά, σουρουκλεμέ.
0: Ναι,
2: θα τα πούμε για τον σουρουκλεμέ.
0: Θα τα πούμε στη συνέχεια.
2: Ανεβάζει πολύ τους τόνους.
0: Είπες όμως για δημοσκοπήσεις.
2: Ναι.
0: Είδαμε μία πρώτη δημοσκόπηση από την Real Polls, η οποία καταγράφει πάρα πολύ υψηλά τον Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς. δεν μπορεί να μετρηθεί ακόμα ούτε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ούτε αυτό της κυρίας Καριστιανού. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Θα πρέπει να περιμένουμε. Κάποιοι λένε μέχρι τέλος Ιουνίου. Εγώ λέω για να έχουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα, να περιμένουμε το Σεπτέμβριο. Εκεί να δούμε, στις μετρήσεις, εκεί να δούμε πώς κινείται το πολιτικό σκηνικό. Μία πρώτη εντύπωση πάντως από τους πολίτες θα ακούσουμε τώρα.
2: Μάλιστα.
0: Γιατί βγήκαν οι κάμερες των περιφερειακών καναλιών, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Τα αποσπάσματα που θα ακούσουμε είναι από Αλεξανδρούπολη, από Σέρες, από Καβάλα. Και ρώτησαν λοιπόν τους πολίτες πώς βλέπουν αυτό το νέο εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού. Θα ακούσουμε λοιπόν πρώτα τα θετικά σχόλια, δηλαδή τα ξεχωρίσαμε, τα θετικά και τα αρνητικά. Πάμε λοιπόν για τα θετικά σχόλια.
6: Δικαίωμα έχει να ασχοληθεί ξανά με την πολιτική, να δούμε τέλος πάντων μια άσπρη μέρα. Γιατί από αυτούς που κυβερνάνε τώρα μαύρα χάλια.
8: Τα ακούσα βέβαια.
9: Πώς σας φανεί, πώς το ακούτε?
8: Μια χαρά, μάγκας είναι ο άνθρωπος. Έξυπνος, είναι πολύ έξυπνος. Εγώ τον παράδοχο, εγώ είμαι νεοδημοκράτης. Αλλά μου αρέσει να τον ακούω και θέλω να είναι αντιπολίτης.
9: Στις εκλογές πώς θα πάει, πιστεύετε?
8: Ου, στάνταρ. Σίγουρα θα πάει καλά.
10: Λοιπόν, θα πάει πάρα πολύ καλά στις εκλογές. Εγώ το θεωρώ ο αυριανός πρωθυπουργός της Ελλάδος είναι. Τελείωσε. Εγώ το πιστεύω.
0: Υπάρχουν λοιπόν οι πολίτες που βλέπουν πολύ θετικά αυτό το νέο εγχείρημα, ακόμα και αν είναι πολιτικά αντίπαλοι, όπως ο κύριος που ακούσατε νωρίτερα, και πιστεύουν ότι θα τον δουν και πρωθυπουργό. Υπάρχουν όμως και εκείνοι οι οποίοι κινούνται αρνητικά.
11: Δεν με ενδιαφέρει.
12: Ούτε θέλω να σχολιάσω, ούτε να τον δω.
13: Έχω την εντύπωση ότι τον κύριο Τσίπρα τον είδαμε. Είτε Ελλάς, είτε συνασπισμός, είτε αυτό, τον είδαμε. Ποιος ήταν? Ήταν αυτός που κατήργησε την πρώτη κατοικία, την άφησε ελεύθερη για να μας την πάρουν. Είναι αυτός που έκανε ένα σωρό λάθη.
14: Πολύ λάθος έκανε που ξανά έκανε κόμμα.
15: Αφού πούλησε τη Μακεδονία, για μένα δεν υπάρχει.
16: Δεν θέλω να το ξαναδώ.
17: Δεν πάει να κάνει τούμπες και ο Τσίπρας.
18: Και δεν πάει να ανακοινώσει ό,τι θέλει.
0: Ο τελευταίος φαίνεται να μην ενδιαφέρεται πάρα πολύ. Δεν πάει να κάνει και τούμπες, λέει ο κύριος Τσίπρας.
2: Τούμπες! Εντάξει, δεν είναι, μπορεί να αρέσει η πολιτική, δεν αρέσει σε όλους.
0: Όχι,
2: δεν το χώρο και να προέρχονται.
0: Επειδή σου λέω, τα παρακολούθησα τα ρεπορτάζ από όλα τα κανάλια. Δεν ξέρω αν υπήρχε ποσόστοση στα σχόλια που βάλανε μέσα, αλλά παρακολούθησα τουλάχιστον 5. Ήτανε μοιρασμένα
2: αυτό
0: τα σχόλια.
2: Θέλω να σου πω.
0: Δηλαδή τα μισά ήταν θετικά,
2: ναι.
0: Τα μισά ήταν αρνητικά.
2: Παιδί μου, δώρο έχει δημιουργήσει ο Τσίπρας. Έχει δημιουργήσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και όχι μόνο στην κεντροαριστερά. Κυρίως στην κεντροαριστερά. Πέτυχε αυτό που ήθελε, αυτό που πες και εσύ. Ναι.
0: Φυσικά.
2: Τώρα υπάρχουν άνθρωποι που τον ακολουθούν πιστά. Το είδαμε και εμείς όσοι βρεθήκαμε στο Θησίο εχθές. Προχθές. Προχθές το είδαμε στο Θησίο. Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν στον Άλεξ Τσίπρα. Όπως και πιστεύουν και σε άλλους πολιτικούς. Άλλοι πιστεύουν στον Ανδρουλάκη, άλλοι στο Μητσοτάκη. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Είναι πολιτικό όνο ο Άλεξ Τσίπρας. Και να σου πω και κάτι. Τουλάχιστον μπαίνει στην πολιτική ξανά, μπαίνει στην πολιτική σκηνή ένας άνθρωπος που ξέρει από πολιτική. Αν συμφωνείς ή διαφωνείς μαζί του, είναι κάτι άλλο. Και αν του κάνεις κριτική. Αυτή είναι η δημοκρατία μας εξάλλου. Λοιπόν, επειδή η μέρα θέλει καλή παρέα και σωστό vibe, τι θα έλεγες να διοργανώσεις μια αυθεντική μεξικάνικη φιέστα απόψε? Ιωσήφ, μην αγχώνεσαι για την προετοιμασία. Τα Λίλντο έχουν φροντίσει για σένα με μοναδικές γεύσεις από τη Λατινική Αμερική. Περνάς από ένα κατάστημα, γεμίζεις καλάθι με ελτικουίτο Mexican style snacks, έτοιμα burgers, burritos και μίνι τορτίγες για να τσιμπάει η παρέα, και φυσικά το απαραίτητο τυρί με τσίλι και κουασαντίλιας και... Α, τι αρέσουν, ναι, κουασαντίλιας. Είναι πίτες αυτές.
0: Α, βάζεις ό,τι έχει να κάνει διάφορο. Με πίτες, είμαι μέσα.
2: Βάζεις μέσα κιμά, κρέας και τα λοιπά. Και για το κλείσιμο, παγωμένη πίνα κολάντα, και αυτό είναι ωραίο, για να μπει παρέα σε ρυθμούς Λατινικής Αμερικής. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Πρώτα απ' όλα να φύγουμε μία στιγμή από τα πολιτικά, ναι. Γιατί λέει η Αναστασία ότι παιδιά έχω την αίσθηση ότι πάλι μυρίζει αέριο στην ατμόσφαιρα εδώ στα νότια. Το στέλνει το μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη.
1: Α, ναι.
0: Ελπίζω να μην συμβαίνει ξανά.
1: Για να μας στείλουν και άλλοι ακροατές, αν έχουν εντοπίσει κάποια οσμή. Με αυτή την έννοια το λέω στα νότια.
0: Ελπίζω, Αναστασία, να είναι τοπικό το φαινόμενο.
1: Γιατί απάντηση δεν έχουμε λάβει μέχρι στιγμής από ναι, το προήλθε η οσμή.
0: Ακριβώς.
1: Τότε, πριν δύο εβδομάδες περίπου, δεν έχουμε λάβει. Μια μισή εβδομάδα πόσο είναι, δεν ξέρουμε.
0: Οπότε, όσοι βρίσκεστε στα νότια προάστια, στείλτε μας ένα μήνυμα, πείτε μας, συμβαίνει κάτι τέτοιο ναι, ή είναι μόνο εκεί πέρα στην περιοχή της Αναστασίας.
1: Καλημέρα και στον πρόδρομο που μας έστειλε το μήνυμά του και εντάξει, ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια, πρόδρομε, και λέει την εκτίμησή μου σε αυτόν τον πονεμένο άνθρωπο απέναντί σου. Αυτό.
0: Εγώ είμαι αυτός.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ. Πολλά μηνύματα τα οποία σχολιάζουν αυτές τις πολιτικές εξελίξεις. Καλημέρα στον Πάνο. Μας δουλεύουν όλοι οι ψιλόγαζοι, όποιος και να βγει, τα ίδια και τα ίδια. Μεγαλώσαμε πια.
1: Κοίτα, είναι μοιρασμένα τα μηνύματα. Υπάρχουν άνθρωποι που σου λέει καλώς έκανε και επέστρεψε ο Αλέξης Τσίπρας και είναι κάτι έτσι που φέρνει ένα νέο αέρα στο πολιτικό σκηνικό και άλλοι που δεν τους έχει πείσει ο Τσίπρας. Εντάξει, λογικό δεν είναι αυτό. Πάντως είναι μοιρασμένα τα μηνύματα.
0: Ναι. Άλλος ακροατής, οι Έλληνες λέει θυμούνται τα λάθη όλων των άλλων πρωθυπουργών εκτός από τον σημερινό πρωθυπουργό. Καλημέρα και στον άλλο ακροατή, ο οποίος λέει ότι κάπως έτσι ο νεοέλληνας επέστρεψε στις ρίζες του να αναζητά σωτήρες για να διαχειριστεί την άσχημη καθημερινότητα. Ξεχάσαμε την ακρίβεια κτλ. Και μιλάμε για τους πολιτικούς που έχουμε. Και άλλος ακροατής, για να το μεταφέρω το μήνυμά του, το μόνο σίγουρο λέει είναι ότι ο κόσμος όπως εγώ δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα, δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα. Είμαι 47, δεν έχω όνειρο και ένα σίγουρο αβέβαιο μέλλον, δόξα τω Θεώ όμως το έχω. Αυτά είναι τα θέματα
1: αυτά είναι
0: τα προβλήματα.
1: Εντάξει, και επειδή ο πόλεμος τώρα... Κάτι διάβασε το μήνυμα ο Ιωσήφ και τι μου ήρθε στο μυαλό, ότι ο πόλεμος συνεχίζεται και έχουμε και νέα. Τι να πω τώρα. Φαίνεται ότι πάμε σε μια νέα αντιπαράθεση στο Ηνωμένο Πολιτείο Ιράν. Με ό,τι αυτό σημαίνει για την παγκόσμια οικονομία. Δηλαδή, λέγαμε ότι άντε και να τελειώσει, να δούμε μήπως πέσει το πετρέλαιο, μήπως ηρεμήσουν τα πράγματα στον πληθωρισμό. Και έχουμε νέες συμπλοκές. Νέα σύραξη. Και λες, πού θα πάει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου.
0: Είχαμε νέα πλήγματα λοιπόν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Έπληξαν λοιπόν στρατιωτική εγκατάσταση εν μέσω συνομιλιών για ειρήνευση. Και από την άλλη, ο Τραμπ έστειλε μήνυμα ότι επιβραδύνθηκαν οι συνομιλίες, λέει, με το Ιράν. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τη συμφωνία και ότι αν δεν συμφωνήσουν, ο Χέγκσεθ, ο Υπουργός Πολέμου δηλαδή, θα τους αποτελειώσει. Και μάλιστα όταν τα έλεγε αυτά, γιατί είχε Υπουργικό Συμβούλιο, έλεγε ότι ο Χέγκσεθ θα τους αποτελειώσει. Είναι, λέει, ένας πολύ καλός άνθρωπος, ο οποίος έχει περάσει από κάστινγκ και λατρεύει τον πόλεμο. Έτσι το παρουσίασε, δηλαδή, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένας πολύ καλός άνθρωπος που λατρεύει τον πόλεμο και θα αποτελειώσει τους Ιρανούς. Και έστειλε και ένα μήνυμα σχετικά με τα στενά του Ορμούς, λέγοντας ότι κανείς δεν πρόκειται να τα ελέγξει, ούτε το Ιράν, ούτε το Ομάν, το οποίο, λέει, κάνει σκέψεις για να τα ελέγξει, ναι, θα τους ανατινάξουμε, λέει, και αυτούς.
1: Τώρα στέλνει απειλή και το Ομάν, δηλαδή, ουσιαστικά.
0: Ακριβώς.
1: Με αυτή την δήλωση που είπε ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, και το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή ανεβαίνει 3,11%, πλησιάζει στα $97,5 το βαρέλι και πάλι. Βλέπετε τώρα. Αυτό είναι το θέμα. Δεν θα ησυχάσουμε, δεν θα ηρεμήσουμε. Και δεν είναι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, είναι οι συνέπειες, οι οικονομικές αυτές του πολέμου, που πλέον νομίζω ότι δεν θα είναι και διαχειρίσιμες οι συνέπειες αυτές. Έτσι, δεν θα είναι. Καμία χώρα δεν μπορεί να διαχειριστεί έναν τέτοιο πόλεμο και με ένα πετρέλαιο κοντά στα $100 το βαρέλι, τουλάχιστον το επόμενο διάστημα.
0: Καλημέρα και στο Θάνο. Δυστυχώς, λέει, βλέπω όχι να τελειώνει ο πόλεμος, αλλά να έρχονται σαρωτικά πράγματα μέχρι και το 2028. Να υπενθυμίσουμε ότι είμαστε πλέον στον τρίτο μήνα που μένεται ο πόλεμος εκεί στη Μέση Ανατολή. Κάπως έτσι είχε ξεκινήσει και το Ουκρανία-Ρωσία το 2022. Και τι έλεγαν τότε? Σε μια εβδομάδα θα έχουν μπει οι Ρώσοι στο Κίεβο, θα έχει τελειώσει. Έχουν περάσει 4 ολόκληρα χρόνια. 4 χρόνια και. Δεν λέω ότι θα πάμε στην ίδια κατάσταση, αλλά και πάλι το γεγονός ότι έχει κρατήσει 3 μήνες έχει προκαλέσει τέτοιες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. που δεν πρόκειται να μαζευτούν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και θα τις πληρώσουμε εμείς φυσικά. Καλημέρα και στο Θοδωρή. 9 εκατομμύρια Έλληνες, λέει, θέλουν να γίνουν βουλευτές. Είναι το μόνο επάγγελμα που έχει ανάπτυξη. Προφανώς αναφέρεται στο γεγονός ότι θα έχουμε πάρα μα πάρα πολλά κόμματα, θα έχουμε πάρα πολλές επιλογές στις επόμενες εκλογές.
1: Πάντως νομίζω ότι η ακρίβεια θα είναι ένα πεδίο αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων που θα διεκδικήσουν, που θα κατέβουν στις προσεχείς εκλογές και των νέων κομμάτων, δηλαδή η ακρίβεια και η καθημερινότητα, θα είναι ένα πεδίο αντιπαράθεση. Δεν γίνεται. Όταν ο πληθωρισμός επιμένει σε πολύ ψηλά επίπεδα, όταν η ακρίβεια λόγω του πολέμου και αυτή επιμένει, βασικά είδη διατροφής να αυξάνονται, όταν όλοι σου λέει δεν μπορούμε να πάμε διακοπές το 5% των Ελλήνων γιατί δεν φτάνουν τα χρήματα, δεν θα διασταυρώσουν ταξίδι τους τα κόμματα γι' αυτό, σε αυτό το μέτωπο. Γιατί ακούω διάφορα, αλλά πάντα λέγαμε τι λέμε, ότι ο Έλληνας πάει και ψηφίζει με την τσέπη του. Τι μπορεί να κάνει στην καθημερινότητά του και τι δεν μπορεί. Άρα νομίζω ότι εκεί θα δούμε μια μάχη χαρακομμάτων, να δούμε τελικά τις προτάσεις κοστολογημένες αυτή τη φορά, τι θα προτείνουν και τα κόμματα τα καινούρια που κατεβαίνουν στον πολιτικό στίβο.
0: Γιατί η ακρίβεια παραμένει να είναι το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή για την ελληνική κοινωνία και οι πολίτες, σύμφωνα με όσα λένε οι καταναλωτές, στρέφονται όλο και περισσότερο στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.
2: Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, κοιτάω το πιο οικονομικό πλέον. Επομένως, δεν κοιτάμε όπως παλιά τις επώνυμες εταιρείες τόσο πολύ.
3: Εσείς πήρατε κάτι μια ιδιωτική ετικέτα?
2: Εγώ αυτή τη στιγμή έχω 4 προϊόντα που είναι της ίδιας εταιρείας.
4: Συνήθως πιο πολύ αυτά παίρνω κι εγώ. Το σούπερ μάρκετ, η μάρκετ είναι πιο οικονομικά. Τα λένε σχεδόν σε διπλή ή ίσως και τριπλή τιμή, οπότε δεν συμφέρει.
5: Παίρνω το πιο φθηνό, έστω και αν είναι 10 λεπτά πιο κάτω.
6: Θα πρέπει όλοι να το κάνουμε αυτό. Να δώσουμε ένα μήνυμα ότι ακόμη και το 5 λεπτό και το 10 λεπτό μετράει. Το θέμα είναι ότι συνέχεια πάμε και αυξάνονται.
7: Φτάσαμε στο σημείο διομιστή και να μην μένει τίποτα στην άκρη, να τα βγάζουμε πέρα. Φαντάζομαι, ας πούμε, οικογένεια με παιδιά τώρα τι γίνεται.
0: Αυτό είναι λοιπόν το πρόβλημα.
1: Έτσι,
0: και όλα τα υπόλοιπα τώρα είναι να έχουμε να λέγαμε.
1: Ακριβώς.
0: Οι πολιτικές αντιπαραθέσεις και οι κουκορομαχίες στα υπόλοιπα πεδία δεν είναι η ουσία. Η ουσία είναι αυτό, η καθημερινότητα του πολίτη και η διαβίωσή του, η αξιοπρεπής διαβίωσή του.
1: Σου λέει παίρνουμε το φθηνότερο, κοιτάμε το φθηνότερο, στρέφονται σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, έτσι δεν είναι σύμφωνα με την έρευνα, και σου λέει ότι και πάλι και το φθηνότερο που παίρνουμε συνήθως είναι αυξημένο.
0: Να σου πω κάτι, επειδή έχω φίλους που βρίσκονται σε αυτή την αγορά.
1: Α, ωραία, για.
0: Μου έχουν πει για αυτά τα προϊόντα που λέμε της ιδιωτικής ετικέτας.
1: Ναι.
0: Δεν είναι προϊόντα τα οποία υπολείπονται σε ποιότητα.
1: Όχι, δεν είναι κατώτερης
0: ποιότητας. Άλλων.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι εξαιρετική ποιότητα και αυτά, γιατί φτιάχνονται από τις ίδιες εταιρείες.
1: Καλά, και τις ίδιες μηχανίες. Δηλαδή, ζυμαρικά. Κάνει μια συμφωνία, κάθε σούπερ μάρκετ, μια μεγάλη βιομηχανία ζυμαρικών και ένα προϊόντα με ιδιωτική ετικέτα. Δεν είναι κατώτερης ποιότητας. Πραγματικά, εγώ έχει τύχει να πάρω τέτοια προϊόντα. Δεν είναι, ίδια γεύση έχουν. Το λέω γιατί υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι μήπως δεν είναι, ξέρεις, έχουν χρησιμοποιήσει άλλα συστατικά. Όχι, είναι ίδιας ποιότητος.
0: Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Παναγιώτη.
8: Καλημέρα, καλημέρα. Το καθιερωμένο μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στον Κηφισό, στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και το ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στη Σαρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου στο κέντρο της Αθήνας και στις Πειραιώς Πατησίων στην Ομόνια. Αυξημένη κυκλοφορία στην άνοδο της Συγκρού από τη Νέα Σμύρνη. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκι μέχρι Ψυχικό. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού. Ουρές οχημάτων στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Κεσαριανή. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από το ύψος του Αλίμου μέχρι τους δρόμους γύρω από το Ευρωπαϊκά Πανηγυρικό Λιμάνι που έκανε τον Ιωσήφ να φοράει κόκκινη μπλούζα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. 20 έως 25 λεπτών από Δημοκρατίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. 5 έως 10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα και 15 έως 20 λεπτών από Αγία Παρασκευή και Φυσίας στην περιφερειακή Μυτού.
0: Μικρέ μου Παναγιώτη, μην μπερδεύεσαι. Κάτω από τα πράσινα αισθήματα κρύβεται ένας κόκκινος σταύρος. Καλή σου ημέρα.
8: Θα το επεξεργαστώ μέχρι να μπω την επόμενη ώρα.
1: Μπράβο,
8: γιατί
1: δεν παιδί μου, επεξεργάστο και ξέρεις, στη γωνία τον περιμένεις.
0: Και επειδή οι αγαπημένοι μας ακροατές, κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα, 19,90 λοιπόν το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Η short list των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν και τώρα η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπες στο publicbookaward.gr και ανέδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα στα 10 επικρατέσσερα βιβλία κάθε κατηγορίας. Ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική λογοτεχνία, ποίηση, audiobooks και πολλά ακόμα. Ψήφισε τώρα στο publicbookaward.gr.
0: Καλημέρα και στη Μέρη. Τι λες, λέει Καλαμαράκη, είναι ίσονο σημασία στο κράτος δικαίου και η δημοκρατία? Αλήθεια? Δηλαδή, λέει, αν ερχόταν μία χούντα και θα στο γέμιζε το στόμα ευρώ, θα τα μάσαγες και θα τα κατάπινες? Δεν θα μιλούσες? Όχι, Μέρη μου, δεν είναι το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην κοινωνία η ακρίβεια. Δεν είναι. Είναι αυτό που θεωρείς εσύ. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν είναι η ακρίβεια, όπου σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις όλων των εταιριών όλα τα τελευταία χρόνια, με ποσοστά που περνάνε το 50%, οι πολίτες λένε για την ακρίβεια, δεν βγάζουν το μήνα. Τώρα, αν για εσένα αυτό δεν είναι σημαντικό ζήτημα, οκ, είναι η άποψή σου. Καλημέρα και στον Σωτήρη στην Αμοργό. Τυχερούλη, εσύ μιλάς εκ του ασφαλούς. Υπάρχει κανένας, λέει, που να δουλεύει στην Αθήνα? Όλοι στους δρόμους και ακίνητοι είναι. Τι να κάνουν, αγόρι μου, προσπαθούν να πάνε στη δουλειά τους.
1: Τι να κάνουν οι άνθρωποι κάθε πρωί και κάθε απόγευμα?
0: Δεν πάνε όπως εσείς με τα πόδια σε 5 λεπτά.
1: Εντάξει, εγώ έπαθα σοκ γιατί μπήκα στην Αττική Οδό στις 7 και 12 και ήταν σταματημένη. Και έλεγε καθυστερήσεις 7 και 12 το πρωί. Πραγματικά δεν παλεύεται πια. Η κίνηση δεν παλεύεται.
0: Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Αν και πειραιώτησα, λέει, παίρνω ξεκάθαρα το μέρος σας, κύριε Καλαμαράκη, και σας συμπονώ βαθύτατα για το τρολάρισμα και το μπούλινγκ που τρώτε καθημερινά για τον γαύρο. Την καλημέρα μου, υπέροχα πλάσματα. Σε ευχαριστώ από την καρδιά μου, Κατερίνα.
1: Πια δεν τον πειράζουμε πολύ. Εντάξει, ήταν η πρώτη μέρα. Μετά τον αφήσαμε στην ησυχία του. Δεν τον πειράζουμε
0: πολύ. Έχω πάθει ανοσία πλέον.
1: Εντάξει, ακριβώς.
0: Φύγαμε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: racing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Από τα εφηβικά χρόνια της κυρίας Κάτσου, εκεί από το γυμνάσιο. Ναι, ναι, η Kylie Minogue, το I Should Be So Lucky. Έχει γενέθλια σήμερα η Kylie Minogue. Ιδιαίτερη περίπτωση, βγήκε στα πράγματα μέσα από μια σαπουνόπερα στην Αυστραλία, τότε με τον Jason Donovan, ζευγάρι εκεί, τηλεοπτικό. Στη συνέχεια γνώρισε το Hudson στον INXS και πήρε τον καλό το δρόμο. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι πέρα από τη μεγάλη καριέρα που έχει κάνει στον χώρο της pop μουσικής Kylie Minogue, είναι ότι τα έχει βάλει δύο φορές με τον καρκίνο. Δύο φορές έχει παλέψει μαζί του και μέχρι τώρα τον έχει νικήσει και τις δύο. Με την τελευταία. Είναι ότι τα έχει βάλει δύο φορές με τον καρκίνο. Δύο φορές έχει παλέψει μαζί του και μέχρι τώρα τον έχει νικήσει και τις δύο. Με την τελευταία πρόσφατα.

0: Πραγματικά εκφώνησε έναν επικίδιο που ήταν συγκλονιστικός. Δεν έχω λόγια για αυτόν τον άνθρωπο, την Ρενοβέλα, για αυτόν τον σύζυγο, τον πατέρα και η κόρη της. Πραγματικά συγκλονιστικός, στάθηκε βράχος δίπλα σε αυτή την περιπέτεια πολλών ετών που πέρασε, που περνούσε η Μαστροκώστα και ήταν, δεν ξέρω αν η λέξη μεγαλείο ψυχής αποτυπώνει όλη αυτή τη στάση του Ρενοβέλα, πραγματικά. Συγγνώμη που το αναφέρω, αλλά με έχει συγκλονίσει πραγματικά.
1: Για τον Δέλα, αυτό που γνωρίζαμε είναι ότι είναι γίγαντας. Αυτό το γνωρίζαμε έτσι κι αλλιώς και αγωνιστικά από την εποχή που αγωνιζόταν στις ομάδες του ποδοσφαίρου. Τώρα απέδειξε ότι είναι και γίγαντας στην ψυχή. Εγώ μόνο αυτό θα πω. Ναι. Βαθιά υπόκληση και στον Τραϊανό Δέλα. Συλληπιτήρια για άλλη μια φορά στην οικογένεια της γογός Μαστροκώστα.
0: Δυστυχώς η ζωή είναι άσπρο μαύρο. Θα πούμε κάποια πράγματα για τη συντάξη ισχυρίας. Πάρα πολύ μεγάλο η αναταραχή είχε δημιουργήσει και έχει δημιουργήσει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις περικοπές των συντάξεων χειρίας. Φαίνεται όμως ότι η κυβέρνηση και σε ανώτατο επίπεδο φέρνει ρύθμιση και ευτυχώς δεν περικόπτεται καμία σύνταξη χειρίας. Λοιπόν, μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες και να το πω, θα υπάρξει αποκατάσταση των περικοπών σε συντάξεις χειρίας που έχουν μειωθεί από το 70% στο 35% της σύνταξης του ανώτος, μετά και την απόφαση του ΣΤΕ. Αν και το Υπουργείο Εργασίας δεν ανοίγει τα χαρτιά του. Ωστόσο, οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι θα συνεχιστεί το πάγωμα των μειώσεων με βάση τον νόμο που θα έπρεπε να γίνουν, αλλά εφαρμόστηκαν μόνο σε περίπου 118.000 συντάξεις χειρίας και έτσι ούτε θα περικοπούν οι συντάξεις χειρίας του ιδιωτικού τομέα, αλλά διερευνάται και μία λύση που θα αποκαθιστά τις μειώσεις που έγιναν σε άλλες 12.000 συντάξεις χειρίας του δημοσίου. Άρα, περιμένουμε τη ρύθμιση και έτσι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, η οποία και δεν θα περικόπτει άλλο τις συντάξεις χειρίας του ιδιωτικού τομέα, αλλά και θα αποκαθιστά τις μειώσεις που έχουν υποστεί συντάξεις χειρίας. Θα το δούμε, περιμένουμε τη ρύθμιση. Μόνο μέσω ρύθμιση μπορεί να γίνει. Είναι, ξέρεις, όλες αυτές οι περικοπές έγιναν με βάση τον νόμο Κατρούγκαλο. Και δεν μπορώ να καταλάβω, η κυβέρνηση θα πρέπει να βγάλει τη ρύθμιση έτσι ώστε να πατήσει η ρύθμιση πάνω στον νόμο Κατρούγκαλο και να τον καταργήσει για να μην περικοπούν οι συντάξεις χειρίας. Δεν εφαρμόστηκαν πάντως οι περικοπές σε περίπου 118.000 συντάξεις και εφαρμόστηκαν σε 12.000 συντάξεις του δημοσίου. Με τη ρύθμιση αυτή λύνεται το πρόβλημα και δεν θα γίνει καμία περικοπή στις συντάξεις χειρίας. Και αυτό είναι δίκαιο. Αυτό είναι το δίκαιο.
1: Εγώ θα συμπληρώσω και αυτό έλειπε.
0: Ναι.
1: Και αυτό έλειπε.
0: Καλά,
1: δηλαδή.
0: Λες, πολύ καλά λες, γιατί μαζί σου είμαι, βεβαίως.
1: Θα σηκωνόντουσαν μέχρι και οι πέτρες από τους δρόμους.
0: Άρα, ακύρωση των περικοπών σε 118.000 συνταξιούχους που λαμβάνουν συντάξεις χειρίας από ταμεία του ιδιωτικού τομέα και ταυτόχρονα έχουν και δική τους σύνταξη ή εργάζονται. Και αποκατάσταση των μειώσεων που επιβλήθηκαν σε 12.000 συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη χειρίας του δημοσίου. Λοιπόν, να πούμε ότι η αποκατάσταση εξετάζεται να γίνει από εδώ και στο εξής με επαναφορά των συντάξεων αυτών από το 35% στο 70% τη σύνταξη του θανόντος. Επιτέλους λύση. Επιτέλους να έρθει αυτή η ρύθμιση να λυθεί το πρόβλημα.
1: Πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, να σας πούμε ότι όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψυχή.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: κρύο, ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι για το νερό και τα ροφήματά σας ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
1: FM.
2: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού

0: κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Να το σύνθημα που όλους μας ενώνει. Τα φράγκα μου δεν φτάνουν ούτε για μια μπουγάτσα. Θα κάνω διακοπές επάνω στην ταράτσα. Πώς λέγαμε για τα μπαλκονίσια.
1: Το λέει ο Real Blogger.
0: Θέλει να μας καλέσει να κάνουμε όλοι μαζί εκεί πέρα διακοπές.
1: Ναι.
0: Διακοπές στην ταράτσα λοιπόν για τον έναν στους δύο φέτος.
1: Μια χαρά, παιδιά, μια χαρά.
0: Εντάξει, και ταράτσα. Πάει καλά. Ανεβαίνει, θα κάνει ηλιοθεραπεία, ρε παιδί. Βάζει και μια πλαστική πισίνα
1: σε
0: εκεί πέρα.
1: Σε χτυπάει ο ήλιος στο κεφάλι. Πρέπει να έχει βάλει και
0: ναι,
1: μια ομπρέλα.
0: Όταν πηγαίνει στην παραλία, δεν σε χτυπάει. Πάει και κάθεται 8-10 ώρες, παιδιά.
1: Ναι,
0: ψήνεται
1: αλλά κάθομαι κάτω με την ομπρέλα.
0: Είναι που είναι μαυροτσούκαλο.
1: Δεν κάθομαι στον ήλιο.
0: Γίνεται, παιδιά, δεν την
1: βλέπεις. Κάθομαι, παιδί μου. Δεν μπορώ που να είμαι. Που πιάνει πονοκέφαλο.
0: Πιάνει πονοκέφαλο.
1: Ναι, κάθομαι με κάτω την ομπρέλα. Κάθομαι, μ' αρέσει.
0: Ωραία, βάλει στην ταράτσα μια ομπρέλα. Πάρε και μια πλαστική πισίνα και κάνει διακοπέ.
1: Και θα τσαλοβουτάω με την πισίνα, θα κάθομαι, θα βάζω τηλιακό, θα ξαπλάνω την κορμάρα μου εκεί.
0: Έτσι,
1: και θα έρθω μαυρισμένη, έτσι.
0: Θα σε χτυπάει και ο ηλιακός από δίπλα που θα παίρνει την ακτινοβολία. Μια χαρά, θα ψηθείς, φλαμπέ θα γίνεις. Διακοπές στην ταράτσα λοιπόν για έναν στους δύο Έλληνες φέτος. Εκεί σχεδιάζουν να πάνε. Όπως ακούσατε χθες, τα στοιχεία που μας παρουσίασε η Αμαλία από την έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Του ΙΕΛΚΑ δεν ήτανε.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ένα στους δύο λοιπόν δεν θα πάει διακοπές φέτος. Γιατί δεν φτάνουν τα λεφτά. Έτσι λένε και οι πολίτες οι οποίοι ρωτήθηκαν χθες από τα κανάλια.
2: Οι διακοπές δεν περισσεύουν. Έχουμε πολλά έξοδα. Έχουμε παιδιά που σπουδάζουν, ανεργία και δεν φτάνουν τα λεφτά ούτε για συζήτηση. Αν βρούμε κανένα φιλικό σπίτι.
3: Ένα κοινό το οποίο είναι πιεσμένο όχι μόνο φέτος και τα προηγούμενα χρόνια, και αυτό πλέον βγαίνει και συμπεριφορά του στο καλοκαίρι, στις καλοκαιρινές διακοπές. Και πέρσι είχαμε δύσκολη κατάσταση και πρόπερσι. Δεν είναι πάρα πολύ διαφορετικά τα στοιχεία στην προηγούμενη χρονιά, αλλά σίγουρα κάθε χρόνο δεν έχουμε καμία βελτίωση.
4: Και δεν θα πάμε. Δύσκολα τα πράγματα. Δεν βγαίνει.
5: Ούτε σε φιλικό σπίτι, τίποτα.
4: Τίποτα.
6: Διακοπές θα πάω. Το θέμα είναι όχι οι μέρες, το τι χρήματα θα χαλάσω σε αυτές τις μέρες.
0: Αυτό που το πας. Άντε και το παίρνεις απόφαση, λες φτάνουν τα λεφτά, άντε να πάω και σε ένα νησάκι ή να πάω κάπου στην υπηρετική
1: Καλά
0: Ελλάδα.
1: Καλά νησί είναι και τα αυτοπλοϊκά ναι. Που δεν είναι απαγορευτικό για τις οικογένειες, Ιωσήφ μου, ειλικρινά στο λέω. Λέω απ' την άλλη όμως, σε αυτή την έρευνα, ένα μεγάλο ποσοστό μαγειρεύει εντός του, τι να είναι,
0: του δωματίου,
1: του καταλήμματος, γιατί πολύ απλά θέλει να γλιτώνει τα χρήματα του φαγητού έξω. Γι' αυτό και ο τζίρος στο σούπερ μάρκετ, στα μέρη που υπάρχει τουρισμός το καλοκαίρι πέρυσι, εκτινάχθηκε. Εκτινάχθηκε πραγματικά, γιατί περισσότεροι παίρνανε αυτό που είπε ο Ιωσήφ χθες, τα έτοιμα γεύματα, τα βάζει στα ζεσταίνει στρώς ή παίρνανε και μαγειρεύανε στο σπίτι. Και αυτό είναι μια λύση. Θυμάμαι, ξαναλέω, όταν ήμουν παιδί, αυτό έκανε και η μητέρα μου με τρία παιδιά.
0: Εντάξει, έτσι κάναμε. Όταν ήμασταν εμείς μικροί. Όταν πηγαίναμε διακοπές.
1: Όταν
0: πηγαίναμε διακοπές, ναι. Μαγειρεύαμε μέσα, στο σπίτι. Το πρωί λουκουμά. Στην παραλία, τι ωραίο λουκουμά.
1: Τρελαίνομαι.
0: Στην παραλία, Αντωνάκη.
1: Αντωνάκης είναι μικρός. Τι λέει, Αντωνάκη. Θυμάσαι, Αντώνη μου. Είναι μικρός.
0: Ρε, Πασόκρε, ωραία χρόνια, ρε.
1: Λουκουμάς με μπόλικη ζαχαρίτσα πάνω. Άσε που τα πηγαίναμε στην παραλία και όταν μιλάμε τα κεφτεδάκια, τα ένα, τα πηγαίναν και ερχόντουσαν. Δεν τα θυμάσαι αυτά.
0: Πώς δεν τα θυμάμαι.
1: Α, λέω κι εγώ.
0: Μα έτσι μεγαλώσαμε.
1: Έτσι
0: μεγαλώσαμε.
1: Τώρα αυτό δεν είναι.
0: Μεγαλώσαμε στις παραλίες με τις προκρατήσεις, τις ξαπλώστρες.
1: Και 100 ευρώ η μία.
0: Τα μαξιλαράκια και τα από πάνω τις κουνουπιέρες και όλα τα υπόλοιπα. Κάτω στρώναμε μια πετσέτα, καθόμασταν και ήμασταν και ευτυχισμένοι.
1: Πολύ ευτυχισμένοι ήμασταν, αλήθεια ήμασταν πολύ ευτυχισμένοι. Εντάξει, εμένα το μόνο που μου κινδυνεύει είναι που γινόμουν μέσα στην άμμο με αυτές τις πιτσέτες και αυτά. Γιατί πετσέτα. Άπλα ή καμία. Πώς λέγεται, έχω ξεχάσει κιόλας.
0: Ψάθα,
1: την ψάθα. Μπράβο, αυτή την κλασική την ψάθα.
0: Φαντάσου αλλά... πόσα χρόνια έχει να βάλει ψάθα κάτω. Φαντάσου. Νοεμείς οι άνθρωποι. Εδώ κανονικά πάμε στην παραλία με την ψάθα. Κάτσου, δεν θυμάται πώς τη λένε.
1: Εγώ μου παίρνω δύο καρεκλάκια, τα έχω στο αυτοκίνητο και μία ομπρέλα. Πηγαίνω για μπάνιο. Έχω δύο καρεκλάκια, τα έχω πάρει, μια ομπρέλα και τη βάζω όπου πηγαίνω και τα καρεκλάκια μου και μια χαρά. Αρχόντισα. Γιατί? Θα σου δώσω 100 ευρώ για να μου βάλουν την ξαπλώστρα και να πρέπει να κάνω και προκράτηση. Δεν πάτε καλά. Δεν φτάνουν τα μισθά.
0: Όπως λέει και ο Κώστας, δεν φτάνουν τα μισθά για διακοπές λοιπόν φέτος. Πάντως μην απογοητεύεστε, μην στενοχωριέστε, δεν είστε οι μόνοι. Οι περισσότεροι δεν θα πάνε διακοπές και φέτος. Και αν αυτό σας παρηγορεί, να, ακούστε εδώ για παράδειγμα, για να μην νομίζετε δηλαδή ότι είστε οι μόνοι. Υπάρχουν κι άλλοι.
7: Και οι πολίτες έχουν δικαίωμα να είναι αισιόδοξοι. Τελευταίοι μπορεί να σκέφτονται ήδη τις διακοπές τους. Εμείς πάλι όχι, γιατί οι μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης δεν προβλέπεται να κάνουν διακοπές ούτε φέτος.
2: Και θέλω εδώ να τονίσω ότι για μας δεν υπάρχει διάστημα καλοκαιρινών διακοπών. Δεν υπάρχει καιρός για ξεκούραση.
8: Τίποτα δεν θα καταφέρουμε εάν δεν δώσουμε τον αγώνα στην κοινωνία. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα κάνουμε διακοπές φέτος το καλοκαίρι.
9: Η λέξη διακοπές, μη διάξω ότι πάμε διακοπές στο Υπουργείο. Εγώ δεν έχω σκοπό να ξαναπάω διακοπές τα επόμενα χρόνια. Έχω σκοπό να είμαι εδώ κάθε μέρα.
10: Εσείς θα κάνετε διακοπές ή θα βοηθήσετε το κόμμα μέσα στο καλοκαίρι?
11: Πάντα βοηθάω το κόμμα. Και βεβαίως, αν με ρωτάτε, έχω προγραμματίσει μια μεγάλη περιοδία το καλοκαίρι στο Αιγαίο.
2: Συντρόφισσες και σύντροφοι, όπως τα καταλάβατε από αυτά που σας είπα, μάλλον φέτος δεν υπάρχει χρόνος για μπάνια.
1: Όχι.
0: Συντρόφισσες και σύντροφοι, όπως καταλάβατε, η πολιτική ταγή του τόπου δεν θα κάνουν διακοπές. Έτσι, υπάρχει συμπαράσταση, εκεί θέλω να καταλήξω, οπότε μην απογοητεύεστε, υπάρχουν και χειρότερα. Οι άνθρωποι δεν θα κάνουν διακοπές. Θα δουλεύουν σκληρά όλο το καλοκαίρι.
1: Εσύ να τα βλέπεις αυτά που γκρινιάζουν που θα πας στις διακοπές, δεν θα πάνε όλοι αυτοί. Και θα κάτσουν να δουλέψουν.
0: Είπα εγώ κάτι διαφορετικό.
1: Α, μπράβο.
0: Για να μην απογοητεύεται ο ένας στους δύο, λέω, που δεν σχεδιάζει διακοπές φέτος, επειδή δεν φτάνουν τα λεφτά. Υπάρχουν και χειρότερα. Τι, θα δουλεύουν κιόλας. Τώρα μου άρεσε πιο πολύ η κυρία Σαμακοπούλου. Έχει προγραμματίσει περιοδία στο Αιγαίο.
1: Μήπως να προγραμματίσω κι εγώ κάποιος να με βάλει να, να κάνω μια περιοδία στο Αιγαίο, επειδή δεν έχω θέμα και να δουλεύω, αλλά να είμαι στο Αιγαίο. Εντάξει, δεν υπάρχει θέμα. Έχει κάνει και λίγο διακοπές. Έτσι δεν είναι, Αντωνάκη μου? Λίγο, τόσο δά, ναι, ναι.
0: Ο Θάνος θυμήθηκε εκείνα τα χρόνια που λέγαμε νωρίτερα με το Λουκουμά και με το καρπούζι, πλέον ο Αντώνης εδώ που έθαβε στην παραλία εκεί κάτω στην Άμμο. Και λέει, ήταν ωραία χρόνια, ρε παιδιά. Τότε ήμασταν ευτυχισμένοι. Εντάξει, όντως ήταν ωραία χρόνια. Καλησμέρα, ναι. Καλημέρα και στον Τάσο. Πασοκάρα, λέει.
1: Ναι, ο Φίλιππος λέει, καλημέρα σας από Βιέννη. Μπορούμε να φιλοξενήσουμε τη συμπαθέστατη κυρία Κάτζου, οπότε δεν θα χάσουμε το ρόγιο γέλιο της.
0: Πάρτε την.
1: Μα,
0: πάρτε την,
1: πάρα
0: παιδιά,
1: πολύ
0: εκεί και κρατήστε την κιόλας.
1: Μα με λέει συμπαθέστατη ο άνθρωπος.
0: Δεν θέλει να γνωρίσει από κοντά.
1: Το γέλιο μου, το γέλιο.
0: Για να σε γνωρίσει από κοντά.
1: Γιατί να με
0: καταλάβει από πρώτο χέρι, γιατί τώρα που μακριά ακούει μια φωνή στο μικρόφωνο, εντάξει. Πάρ την εκείνα την έχεις όλη τη μέρα και μετά έλα πες μου.
1: Δεν τρέπεσαι, δεν τρέπεσαι. Να, μας λέει και ο Σωτήρης από την Αμοργό. Ελάτε, λέει, στην Αμοργό. Θα μας φιλοξενήσεις.
0: Πανέμορφη.
1: Σωτήρη μου, δεν ξέρουμε ότι έχει ωραίες παραλίες και αυτά. Αλλά το θέμα είναι που θα μείνουμε. Εντάξει, άντε να σας μαγειρεύω εγώ που μαγειρεύω και καλά. Αλλά που θα μείνουμε. Πες μας, σας φιλοξενήσω να το σκεφτούμε με τον Καλαμαράκι να έρθουμε. Καλαμαράκι, συμφωνείς?
0: Ναι, ναι. Θα περάσουμε υπέροχα.
1: Το μούτρο για το
0: καλοκαίρι. Έχω και το καλοκαίρι όλη μέρα. Υπέροχα. Καλημέρα στον Γιάννη στο Ήλιον. Να είσαι καλά, φίλε.
1: Εν τω μεταξύ τα λέει αυτά, αλλά να ξέρετε και τον ένα μήνα που δεν βλεπόμαστε.
0: Ναι, ναι, δεν μπορώ. Πέφτω κάτω κατάχαμα. Παιδιά, δεν μπορώ να συνέλθω.
1: Δεν με παίρνει τηλέφωνο, δεν μιλάμε.
0: Πολύ βαριά.
1: Δεν μιλάμε.
0: Συνέχεια, όλη τη μέρα.
1: Όχι όλη τη μέρα, αλλά μιλάμε. Γιατί λες ψέματα στους ακροατές μας? Να θεωρούν ότι είμαστε, ότι δεν μιλάμε ένα μήνα. Αφήστε το να λέει. Το θέλει το ποπουδάκι του καθενός να μ' ακούει. Για να μην σηκώσω το τηλέφωνο για τη σύσκεψη, να δείτε τι θα γίνει.
0: Ανησυχία μεγάλη. Καλημέρα, Μαρίνα. Καλημέρα, λέει, θεριστές μου. Αμαλία και Ιωσήφ μου, μπορείτε να έρθετε στην Άνδρο που θα πάμε και εμείς στο σπίτι μας.
1: Oh.
0: Με μεγάλη μου χαρά. Όσο για τα 100 ευρώ για ξαπλώστες και να τα είχα, δεν θα τους τα έδινα.
1: Άνδρος. Πανέμορφη και Άνδρος. Πολύ. Μπράβο. Θες να πάμε στην Αμοργό.
0: Μια περιοδία.
1: Να
0: βγούμε στην περιοδία. Μπουλούκι, θείασος.
1: Κοίτα, το έχουμε εμείς έτσι λίγο.
0: Γι' αυτό,
1: εντάξει. Δηλαδή και μια παράσταση τη δίνουμε εύκολα.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή και λεφτά θα βγάλουμε. Κάτσε, σκέψε το.
0: Το πας αυτό.
1: Αυτό για σκέψε το.
0: Πού και πού κόβει το μυαλό. 16 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Αυτά και με τα στοιχεία της έρευνας του ΙΕΛΚΑ για τις διακοπές και τους Έλληνες, όπου ένα στους δύο φέτος δεν σχεδιάζει διακοπές γιατί δεν υπάρχουν χρήματα. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής σας μεταφέραμε και όλες τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Εξελίξεις. Ένα βήμα μπρος, δύο πίσω καθημερινά. Ο Τραμπ απειλεί ότι θα τους αποτελειώσει, θα τους ανατινάξει, βάζει στο κάδρο και το Ομάν. Και αυτοί λέει τι θέλουν εκεί τα στενά του Ορμούζα, εγώ λέει θα τα επιβλέπω. Αν κουνηθούν θα τους ανατινάξουμε και αυτούς. Μαζί με το Ιράν.
1: Όλους, παιδί μου.
0: Ο Χέγκζεθ λέει, ο οποίος είναι πολύ καλός άνθρωπος και λατρεύει τον πόλεμο. Αυτός λέει θα τους ανατινάξει όλους. Δεν μας λυπάται κανείς, παιδιά. Είμαστε στις διαθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Επιβραδύνθηκαν, λέει, οι συνομιλίες, γιατί δεν μ' αρέσει το σχέδιο συμφωνίας το οποίο προωθεί το Ιράν. Ή θα συμφωνήσουν ή θα τους εξαφανίσουμε. Εκεί θύμισε λίγο μαύρο γιαλούρο το «θα σας εξαφανίσουμε».
1: Με αυτά όμως που γίνονται, όπως τα περιέγραψε ο Ιώσιφ, το πετρέλαιο ανεβαίνει σήμερα, έχει ξεπεράσει τα 97 δολάρια το βαρέλι, η τάση είναι ανώδικη, όσο δεν ξεκαθαρίζει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, η αναστάτωση στην ενεργειακή αγορά θα επιμένει.
0: Στο θέμα της ακρίβειας σας είπαμε ότι οι καταναλωτές στρέφονται περισσότερο στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας γιατί είναι πιο φθηνά. Η Αμαλία σας είπε και για τις συντάξεις χειρίας. Τον Ιούνιο έρχεται η ρύθμιση ώστε να μην υπάρξει καμία περικοπή σε συντάξεις χειρίες μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και βέβαια στην πρώτη ώρα της εκπομπής.
12: Ο θεριστής.
0: Ναι.
12: Ο θεριστής έρχεται.
0: Είπαμε λοιπόν και για την κόντρα που έχει ξεσπάσει μετά την ανακοίνωση από τον Αλέξη Τσίπρα του νέου πολιτικού φορέα της ΕΛΑΣ, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Βαράνε όλοι. Βάλετε πανταχώθεν το νέο αυτό πολιτικό εγχείρημα και από την πλευρά της κυβέρνησης και πολύ περισσότερο ενδεχομένως από την πλευρά της αντιπολίτευσης και δει από το ΠΑΣΟΚ με το οποίο έχει ξεσπάσει πολύ μεγάλη κόντρα. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι στιγμής κρατάνε πολύ χαμηλά τους τόνους, δεν έχουν υπάρξει επίσημα κάποιες αντιδράσεις. Από την Νέα Αριστερά ο κύριος Σακελαρίδης χθες τοποθετήθηκε.
1: Ναι, ναι, με επικριτική διάθεση απέναντι στον
0: Αλέξη. Αυτό που είπε ο Γαβρίλης Σακελαρίδης είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να χτίσει πάνω στην αριστερά, αλλά συμπλήρωσε, δεν θα αργήσει η στιγμή που θα ανάψει το δεξί φλας.
1: Ναι.
0: Αυτό είπε ο Γαβρίλης Σακελαρίδης. Και ο κύριος Κασελάκης. Στην κριτική ενοχλήθηκε ο κύριος Κασελάκης από το όνομα Ελλάς. Γιατί όπως λέει χαρακτηριστικά,
13: αυτό το όνομα αποτελεί προσβολή στην ιστορία της αριστεράς. Όταν υπάρχει μία ξεκάθαρη ιστορία που εμένα με εμπνέει προσωπικά της ελληνικής αριστεράς, του ΕΑΜ Ελλάς, δεν πας να το καπηλευτείς αυτό για το δικό σου rebranding.
1: Σοβαρά.
0: Και τον κύριο Κασελάκη τον εμπνέει το ΕΑΜ Ελλάς.
1: Ναι, και τον ενόχλησε.
0: Γιατί βλέπει μια προσπάθεια καπηλείας.
1: Καπηλείας από τον Αλέξη, τον ενόχλησε, ναι. Οκ. Okay.
0: Τι κάνεις έτσι, ρε παιδάκι.
1: Δεν κάνω, να μην έχω,
0: να μην έχω μια κάμερα να σε κάνω live.
14: Λίκανε, μωρί, λίγο. Μην είσαι κακοψαχονάκης.
1: Μα δεν μπορώ να ακούω τρέλες. Δεν μπορώ να ακούω τρέλες. Συγγνώμη τώρα. Δεν θέλω να, δεν μπορώ να μην διαφωνήσω σε κάποια πράγματα. Και πάλι είδες, κρατάω ένα επίπεδο.
0: Όταν το κρατάς, το κρατάς.
1: Μπράβο, να ξέρουμε και τι λέμε σε αυτή την εκπομπή.
0: Καλημέρα και στον Παντελή. Φέτος λέει δεν θα γίνουμε παραθεριστές. Θα γίνουμε θεριστής. Θεριστής έρχεται που λέγαμε. Πάνω που λέω θεριστής έρχεται, έρχεται και ο Παναγιώτης Βολάνης.
1: Μπράβο, Παναγιώτη.
0: Μην χάσεις εσύ την ευκαιρία αμέσως να μπεις μέσα στο στούντιο.
1: Γιατί, αφού θέλει να πει την κίνηση το παιδί, γιατί το κόβεις.
0: Α, ναι, γιατί νόμιζα ότι έρθει κι άλλο.
1: Όχι.
0: Έλα, Παναγιώτη, για πες μας, γιατί βλέπω εδώ στην Κηφισίας. Το βλέπεις, Αμαλία, εδώ στην κάθοδο.
1: Σταματημένα όλα.
0: Είναι σταματημένα τα αυτοκίνητα. Τι γίνεται, Παναγιώτη.
15: Καλημέρα και πάλι, ευχαριστώ κιόλας για την ευκαιρία που είπατε. Δεν παλεύεται η κίνηση, είπατε νωρίτερα. Η αλήθεια είναι πως και αυτή την ώρα το ίδιο ισχύει. Απροσπέλασης ο Κηφισός από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλαιο και από Εγάλαιο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο και στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας και στη Σταδίου Πειραιός Πατησίων στην Ομόνια, που σχηματίζουν τα οχήματα στην άνδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρινης. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας, από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και ανατμήματα στην Κάφουβο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις της Σαλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Καρέα. Πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού.
1: Ωραία.
15: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Αλίμου μέχρι τους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Θριαμβευτή Ευρώπης. Αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, άνω των 30 λεπτών από Φιλίσσιος Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 15-20 λεπτών από Ανθούσιας Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15-20 λεπτών από Αγία Παρασκευής Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
0: Εσύ κάποια στιγμή θα τιμωρηθείς παραδειγματικά. Να το ξέρεις αυτό, να το περιμένεις. Έρχεται παραδειγματική τιμωρία.
15: Εντάξει.
0: Εντάξει.
15: Το δέχομαι.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλή συνέχεια, παλικάρι μου.
1: Μην κάνεις το μπούλινγκ στο παιδί.
0: Δεν κάνω μπούλινγκ.
1: Μην το κάνεις μπούλινγκ.
0: Προειδοποίηση είναι. Okay, no. Καλημέρα Γιώργο. Πάντως η άποψή μου είναι, λέει, ότι κάποιοι που έλεγαν ότι άργησε ο κύριος Τσίπρας να ανακοινώσει το κόμμα έκαναν λάθος. Όποτε λέει και να το έκανε, θα γινόταν χαμός. Πάντως πιο πολύ λέει γελάω με αυτά που λέει το Πασόκ. Ας έκαναν κάτι εδώ και ένα χρόνο, τώρα ας κοιτάξουν, λέει, τις πιο κάτω θέσεις, ενδεχομένως την Τρίτη ή την Τέταρτη. Καλημέρα Γιώργο. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα και για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και κινούνται και σε διαφορετικές κατευθύνσεις, όπως είναι λογικό. Η Αναστασία λέει, είναι, γράφει εδώ ότι τρέμουν τον Τσίπρα γιατί είναι τίμιος. Καλημέρα, Αναστασία. Να πούμε και άλλη μία πληροφορία σχετικά με θέμα το οποίο μας απασχόλησε το τελευταίο διάστημα και αναφέρομαι στα ηλεκτρικά πατίνια.
1: Έτσι. Και τα ατυχήματα που είχαμε, έτσι.
0: Και συνεχίζεται αυτό. Εγώ από τότε παρακολουθώ καθημερινά στους δρόμους τι συμβαίνει με τα πατίνια.
1: Ναι.
0: Και βλέπω πολλά πιτσιρίκια με τα πατίνια να κινούνται σε κεντρικούς δρόμους, δηλαδή σε λεωφόρους, χωρίς να φοράνε κράνος, χωρίς να φοράνε τίποτα. Χθες λοιπόν ο κύριος Κυρανάκης, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, είπε για το νομοσχέδιο που έρχεται τις επόμενες ημέρες και το οποίο θα απαγορεύει την χρήση των πατινιών από παιδιά, από ανήλικους δηλαδή, δεν θα μπορούν με αυτά να κυκλοφορούν στους δρόμους. Να ακούσουμε ακριβώς πώς το είπε ο κύριος Κυρανάκης.
16: Έχουν αποδείξει δυστυχώς οι ανήλικοι συμπολίτες μας ότι δεν αντιμετωπίζουν την κυκλοφορία με ηλεκτρικό πατίνι στον δρόμο ως ένα πλαίσιο συμβίωσης και συνύπαρξης με άλλα οχήματα σεβόμενοι κοινωνικούς κανόνες. Τον αντιμετωπίζουν περίπου ως βίντεο παιχνίδι. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να αλλάξει. Θα πάμε με νομοσχέδιο που κατατίθεται εντός των επόμενων 10 ημερών σε πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Αφορά και τα μισθωμένα και τα ιδιόκτητα.
1: Άρα απαγόρευση, έτσι, να χρησιμοποιούν τα πατίνια οι ανήλικοι, ακόμα και αν είναι μισθωμένα, όχι μόνο ιδιόκτητα. Άρα δεν μπορεί να πηγαίνει να νοικιάζει πατίνι ένας ανήλικος. Σωστή, προς τη σωστή κατεύθυνση είναι.
0: Έρχεται τις επόμενες 10 μέρες.
1: Έτσι πρέπει να
0: είναι. Η απαγόρευση αφορά κεντρικούς δρόμους. Περιμένουμε να δούμε πού θα επιτρέπεται. Αν θα επιτρέπεται ενδεχομένως σε πλατείες ή σε πεζόδρομο.
1: Okay.
0: Αυτό να το δούμε. Πάντως σε κεντρικούς δρόμους.
1: Θα απαγορευτούν.
0: Ανήλικοι να κινούνται με ηλεκτρικά πατίνια, θα υπάρχει απαγόρευση. Πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να σας πω ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Εξαιρετική τιμή. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.

0: 33 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης. Κύμα καύσωνα, όπως λέγαμε και χθες, Αμαλία μου, σε πολλές χώρες, κυρίως στην δυτική και κεντρική και βόρεια Ευρώπη.
1: Θερμοκρασίες ρεκόρ. Τέτοια εποχή δεν υπάρχουν τέτοιες θερμοκρασίες σε αυτές τις χώρες. Πραγματικά. Και έχουν πεθάνει και άνθρωποι, έτσι.
0: Υπάρχουν τουλάχιστον 16 νεκροί από αυτό το κύμα καύσωνα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τη Μεγάλη Βρετανία και για τη Γαλλία και κυρίως τις επόμενες ημέρες για Ισπανία και Πορτογαλία. Εκεί όπου η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Θα μου πείτε, δεν έχουμε ακούσει ξανά για 40 βαθμούς. Ναι, έχουμε ακούσει. Αλλά τέλη Μαΐου και ειδικά τώρα σε χώρες όπως η Αγγλία και η Γαλλία να καταγράφουν θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 35 βαθμών Κελσίου.
1: Ναι.
0: Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει για πρώτη φορά στα χρονικά. Και ειδικά η Αγγλία.
1: Η Βρετανία δεν έχει.
0: Που δεν έχει την παράδοση ώστε να αντιμετωπίσει τέτοιες καιρικές συνθήκες. Οι άνθρωποι δεν έχουν ούτε κλιματιστικά στα σπίτια τους.
1: Δεν είναι προετοιμασμένο. Ούτε
0: σε κεντρικές υποδομές.
1: Ούτε ακόμα και στις υπηρεσίες δεν υπάρχει.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί δεν έκανε ποτέ τέτοιες ψηλές θερμοκρασίες στη Μεγάλη Βρετανία. Ακόμα και στην Ολλανδία να ξέρεις ότι έχουν θέμα. Πια η ζέστη είναι αφόρητη για τους ανθρώπους που μένουν στις συγκεκριμένες χώρες. Βεβαίως και εμείς εδώ έχουμε ζέστη αυτές τις μέρες και φαίνεται ότι θα έχουμε ζέστη και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και θερμοκρασίες πάνω από 30-31 βαθμούς Κελσίου. Και όσοι φύγετε θα είναι
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μεσημέρι.
0: Αλλά όχι κάτι ακραίο. Όχι σαν
1: ακραίο.
0: Αυτό που βλέπουμε τον καύσωνα να πλήττει αυτές τις χώρες της Ευρώπης.
1: Να σου πω όμως κάτι. Βλέπω ότι πια τις τελευταίο διήμερο, τρίμερο και το βράδυ δεν δροσίζει.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Δηλαδή, το παρατήρησα και εγώ.
1: Δηλαδή δεν είναι δροσιά γιατί τις προηγούμενες μέρες και το βράδυ είχε μια δροσιά, ήθελες ένα μπουφανάκι. Τώρα και το βράδυ έχει μια θερμοκρασία που δεν είναι, ρε παιδί μου, δεν είναι δροσιά.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι έγινε στη Βρετανία. Οι άνθρωποι προσπάθησαν να δροσιστούν όπου μπορούσαν. Είτε σε περιοχές όπου υπάρχουν παραλίες, όπου δεν υπάρχουν, σε λίμνες και ποτάμια. Εκεί λοιπόν σε μία από αυτές τις περιοχές πήγαν σε μία λίμνη για να δροσιστούν. Εκεί υπήρχε ένα πολύ μεγάλο αγρόκτημα.
1: Ναι.
0: Ο ιδιοκτήτης λοιπόν του αγροκτήματος είχε βάλει πινακίδες που έλεγε ευγενική υπενθύμηση. Ο χώρος είναι ιδιωτικός και υπάρχουν ζώα, υπάρχουν πρόβατα κτλ.
1: Ναι.
0: Σαν να μην τις είδαν ποτέ. Μπήκανε μέσα λοιπόν οι Βρετανοί που ήθελαν να δροσιστούν με τα αυτοκίνητά τους μέσα στο κτήμα, παρκάρανε όπου βρίσκανε με κάτι πολυτελή αυτοκίνητα, κάτι Jaguar, κάτι Mercedes, κάτι BMW. Πήγανε, κάνανε τον μπάνιο τους. Όταν γυρίσανε λοιπόν για να πάρουν τα αυτοκίνητά τους, τα είδανε καλυμμένα από κοπριά. Είχε πάρει λοιπόν ο ιδιοκτήτης το μηχάνημα αυτό με την κοπριά και τα είχε κάνει καλοκαιρινά, καταλαβαίνετε.
1: Τώρα μεταξύ μας είχε δίκιο ο άνθρωπος.
0: Είχε και δίκιο τώρα. Αφού μιλάμε για ιδιωτικό χώρο.
1: Πας και το λέει κιόλας. Δηλαδή.
0: Είχε τις πινακίδες. Εγώ το θέμα το είδα στο ενικός.gr.
1: Ναι, πολύ, εντάξει.
0: Και μου κέντρισε το ενδιαφέρον.
1: Και καλά κάνεις και το λες.
0: Γιατί έχει μέσα και φωτογραφίες και βίντεο.
1: Εντάξει.
0: Έχουν γίνει, παιδιά, η Jaguar μέσα στην κοπριά. Αυτά συμβαίνουν λοιπόν και με τον καύσωνα.
1: Και στην Ισπανία,
0: Στην Ισπανία,
1: έχει
0: βέβαια.
1: Έχει κι άλλο καύσωνα. Πολιτικό στην Ισπανία.
0: Αν έχουν άλλα θέματα τώρα στην Ισπανία,
1: αλλά
0: παιδιά.
1: Άλλα σκάνδαλα διαφθοράς λέει.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέντρο Σάντσεθ, μάλλον, και είναι όλα ξεκάθαρο, ότι διανύει μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της θητείας του. Μάλιστα, χθες, οι Ισπανικές αρχές λέει πραγματοποίησαν έφοδο στα κεντρικά γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος.
0: Ναι.
1: Γιατί ερευνούν κατάχρηση κομματικών κονδυλίων. Και δεν είναι το μόνο σκάνδαλο που βαραίνει το κυβερνών κόμμα. Και επειδή είναι έθραστος συνασπισμός στην Ισπανία, λένε, το πολιτικό το γράφει, ότι μάλλον θα πέσει κυβέρνηση.
0: Είναι πολύ σοβαρή αυτή η υπόθεση, γιατί ελέγχεται και η σύζυγος του Σάντσεθ και ο αδελφός του, αλλά και ο πρώην πρωθυπουργός, ο Θαπατέρο.
1: Όλοι,
0: γιατί
1: παιδιά, όλοι μέσα στο σκάνδαλο, όλοι.
0: Να ακούσουμε το ρεπορτάζ, είναι από το Open, για το σκάνδαλο αυτό στην Ισπανία.
3: Στο χείλος του γκρεμού βρίσκεται η κυβέρνηση Σάντσεθ στην Ισπανία. Το κόμμα του Πέντρο Σάντσεθ βρίσκεται αντιμέτωπο με σειρά σκανδάλων διαφθοράς και οι έρευνες αφορούν πολιτικά πρόσωπα και μέλη των οικογενειών τους για παράνομη χρηματοδότηση. Η Ισπανική αστυνομία επιβεβαίωσε πως εισήλθε στα κεντρικά γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ωστόσο δεν έδωσε άλλες πληροφορίες. Μόλις λίγες ημέρες πριν, η Ισπανική δικαιοσύνη ξεκίνησε έρευνα για τον Χωσέλη Θαπατέρο για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος σχετικά με τη διάσωση ύψους 53 εκατομμυρίων ευρώ της αεροπορικής εταιρείας Plus Ultra, η οποία φέρεται να συνδέεται με παράνομη χρηματοδότηση από τη Βενεζουέλα.
4: Οι Ισπανικές αρχές εντόπισαν στο χρηματοκιβώτιο του γραφείου του στη Μαδρίτη σμαράγδια, ρουμπίνια, διαμάντια και πολυτελή ρολόγια αξίας 3 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Πώς θέλεγε το τραγούδι, σμαράγδια και ρουμπίνια θα σου φέρω, θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Είχε ο Θαπατέρο στο χρηματοκιβώτιο. Σμαράγδια, ρουμπίνια και διαμάντια.
1: Είχε. Από όλα.
0: Ήτανε κοιμήλια όμως, λέει οικογενειακά.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι και λέει... δεν ανησυχεί ο Σάντσεθ. Δεν ανησυχούμε.
0: Έτσι λέει,
1: λέει
0: ο πρώην Ισπανός πρωθυπουργός ότι ήταν κοιμήλια αυτά. Ναι. Αλλά είναι αξίας κάποιων εκατομμυρίων ευρώ. Είναι πάντως μια πολύ σοβαρή υπόθεση που δημιουργεί τριγμούς στην κυβέρνηση Σάντσεθ. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσα τα Public που έρχεται και να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γυρατός για να βιώσουν και οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία, όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό, διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία από τα Public.
0: Στη Μέση Ανατολή, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον αμερικανικής αεροπορικής βάσης, την οποία θεωρούν ως το σημείο από όπου ξεκίνησαν τα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων τα ξημερώματα της Πέμπτης. Έχουμε αντίπεινα δηλαδή από την πλευρά των φρουρών της Επανάστασης. Καταλαβαίνετε έτσι τι εξέλιξη τώρα μπορεί να είναι αυτή. Και από την άλλη έχουμε τους Τούρκους, οι οποίοι συνεχίζουν τις προκλήσεις. Τη σκυτάλη πήρε ο Υπουργός Άμυνας, ο Γκιουλέρ, που τι είπε με δύο λόγια, ότι εμείς έχουμε νόμιμα δικαιώματα, ιστορικά δικαιώματα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και θα τα υπερασπιστούμε με το στρατό μας. Και ταυτόχρονα έστειλε ένα μήνυμα πάλι για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών.
1: Κάσους Μπέλι. Ότι αν τολμήσετε και στατικοποιήσετε τα νησιά ή τα στατικοποιείτε ή τσάτα, θα αντιδράσουμε. Άλλη μια απειλή. Διαστόματος και όχι οποιοδήποτε.
0: Υπήρξε ελληνική αντίδραση από τον Υπουργό Άμυνας, νομίζω, από τον Νίκο Δένδια.
1: Ότι θα προστατεύσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Ξεκάθαρη απάντηση από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας προς την Τουρκία. Τι άλλο να πει. Αλλά φαίνεται ξεκάθαρα ότι ανεβάζει πολύ τους τόνους η Τουρκία. Δεν ξέρω τι θέλει να πετύχει με αυτό. Και θα δούμε και το νομοσχέδιο που έρχεται για την Γαλάζια Πατρίδα, γιατί και αυτό είναι σοβαρό. Αλλά ήρεμα νέρα δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Και δεν μπορεί να έχουμε με τέτοια προκλητική στάση από την πλευρά της γειτονικής χώρας.
0: Ναι, γιατί ο Γκιουλέρ αυτό που λέει επί της ουσίας δεν είναι θα τα υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας. Θα τα επιβάλλουμε, λέει, με το στρατό μας. Τα νόμιμα δικαιώματα που έχουμε σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο θα τα επιβάλλουμε με το στρατό μας.
1: Απειλή μου ακούγεται αυτό, ξεκάθαρη. Απειλή, λέω εγώ τώρα, μου ακούγεται εμένα. Αλλά βεβαίως και η ελληνική πλευρά έχει ήδη έχει τοποθετεί και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, και ο κ. Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, απάντησε. Δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια. Αλίμονο.
0: Τώρα, σήμερα είναι και μια ιστορική ημέρα.
1: Ναι.
0: Γιατί σαν σήμερα, το 1979, υπογράφεται στο περιστήλιο του Ζαπίου...
1: Ναι.
0: Η συμφωνία ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα.
1: Μάλιστα.
0: Από ελληνικής πλευράς τη συμφωνία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Σαν σήμερα λοιπόν, 1979, στο περιστήλιο του Ζαπίου, η ένταξη της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα.
5: Από μέρος του ελληνικού λαού σας απευθύνω θερμό χαιρετισμό και σας μεταφέρω τη χαρά και την τιμή που αισθάνετε για την παρουσία σας σε αυτή την ιστορική για τη χώρα μας τελετή. Αλλά σας μεταφέρω και τις ευχαριστίες γιατί με τη συμβουλή σας εμποηθήσατε ώστε να πραγματοποιηθεί μια βασική εθνική μας επιδίωξη, να ενταχθεί δηλαδή οργανικά η Ελλάς στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Προσωπικώς αισθάνομαι τη στιγμή αυτή βαθύτατη συγκίνηση. Ένας σταθερός οραματισμός και μια ταντάντευτη πίστη στην ολογιότητα της Ενωμένης Ευρώπης και στην ευρωπαϊκή μοίρα της χώρας μου βρίσκω σήμερα ύστερα από 18 χρόνια τη δικαίωσή τους. Η Ελλάδα από σήμερα αποδέχεται οριστικά την ιστορική πρόκληση και την ευρωπαϊκή της μοίρα διατηρώντας την εθνική της ταυτότητα. Έχουμε εμπιστοσύνη και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
0: Βέβαια, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και οι ηγέτες εκείνης της περίοδου οραματίζονταν μια άλλη ενωμένη Ευρώπη.
1: Έχει πάρει άλλο δρόμο η Ευρώπη. Δεν ήταν αυτό που οραματίζονταν τότε οι ηγέτες, αλλά που ήταν και άλλο επίπεδου, αυτό να το πούμε. Πια η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι δεν πείθει τους Ευρωπαίους πολίτες. Είναι ξεκάθαρο αυτό και πάρα πολλές φορές είναι κατώτερη των περιστάσεων. Και αντιδρά ή δεν αντιδρά καθόλου, είναι απαθής ή αντιδρά πάρα πολύ αργά.
0: Μαζί μας και σήμερα ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters, ο οποίος συνδυάζει μοναδικά την τεχνολογία με το design και τη βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, απλά με το πάτημα ενός κουμπιού, απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας, με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό, ακόμα και από το εμφιαλωμένο. Έτσι βάζετε οριστικά τέλος στα πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης. Φροντίστε την οικογένειά σας και το περιβάλλον και επιλέξτε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Τι περιμένετε? Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.

Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα και στην ακροάτρια η οποία συγκινήθηκε με το τραγούδι της αρχής σήμερα στην εκπομπή, γιατί ήταν το αγαπημένο από σκηνικό πρόσωπο. Να είσαι καλά, την αγάπη μας. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Πολλά μηνύματα και για την ακρίβεια, πολλά μηνύματα και για τα πατίνια. Ο Γιώργος από τα Γιάννενα λέει: χθες έκανα παρατήρηση σε έναν πιτσιρικά με πατίνι, γιατί είχε το κράνος στο χέρι. Και αυτός λέει: με έβρισε. Καλημέρα, Γιώργο. Από την άλλη, ο Κωνσταντίνος λέει: για μια φορά ακόμα τρέχουμε να προλάβουμε τα γεγονότα. Όταν τα πατίνια ήταν ελεύθερα προς πώληση σε όλους και ήδη ξέραμε ότι είναι επικίνδυνα, επειδή είχαν συμβεί και σε άλλες χώρες ατυχήματα, προτιμήσαμε να αφήσουμε το εμπόριο να ανθίσει. Τώρα ξαφνικά λέει: έγιναν τα πατίνια επικίνδυνα. Όλα λέει για τα χρήματα. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
1: Εντάξει, είχαμε όμως και πάρα πολλά δυστυχήματα το τελευταίο διάστημα και μικροί άνθρωποι και παιδιά κτλ.
0: Ναι, αλλά αυτό σου λέει: είχαμε την εμπειρία από το τι είχε συμβεί σε άλλες χώρες.
1: Εγώ δεν το ξέρω αυτό, δηλαδή δεν είχα ακούσει. Μπορεί να. Γιατί είχε ακούσει εσύ για ατυχήματα σε άλλες χώρες ή δυστυχήματα με πατίνια. Αυτό λέω. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά στις άλλες χώρες υπάρχει και. Είναι διαφορετικό. Υπάρχουν δρόμοι ειδικοί. Δεν είναι τώρα όπως είναι εδώ στην Αθήνα. Δηλαδή στην Ολλανδία πας ή στο κέντρο, σε μεγάλες πόλεις υπάρχει ειδικό δρόμο. Ποδήλατα και πατίνια, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Καλημέρα και στον Μιχάλη. Μιχάλη, όχι, η δέσμευση για τους γερανούς στον Κηφισό δεν ήταν του κυρίου Κυρανάκη, όχι. Για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Ήταν του κυρίου Οικονόμου.
1: Αλήθεια, αυτή η ομάδα δεν είπες που έρχεται.
0: Ο Κόμβος.
1: Πού είναι ο Κόμβος έρχεται?
0: Είχαν πει τώρα τέλος Μαΐου ότι θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη το συγκεκριμένο σχέδιο για την ομάδα Κόμβος. Να το δούμε πώς θα λειτουργήσει. Ο Πάνος από την άλλη επανέρχεται στο θέμα του Αλέξη Τσίπρα. Είναι αυτό το οποίο ιντριγκάρει περισσότερο πολιτικά και είναι λογικό. Θα ήταν έτοιμος, λέει, αν δεν ψήφισε μνημόνιο τον Αύγουστο του 2015, αλλά μετά τις δεύτερες εκλογές το 2015. Πάνω, δεν μπορώ να καταλάβω το δικό σου σκεπτικό.
1: Το καταλαβαίνω κι εγώ.
0: Ψήφισε το μνημόνιο και πήγε σε εκλογές.
1: Και τον ξαναψήφισε ο κόσμος.
0: Ο κόσμος τον ξαναψήφισε. Δεν το βρίσκω ανέντιμο αυτό το οποίο έγινε. Είχε περάσει το μνημόνιο και μετά πήγε σε εκλογές. Μπορεί να του καταλογίσει κάποιος πάρα πολλά, έτσι, σχετικά με την πολιτική που ακολούθησε, ενδεχομένως για λάθη τα οποία έγιναν, αλλά τώρα όταν αναφερόμαστε σε χρονικά
1: πάντως
0: γεγονότα...
1: μετά, όπως είπες πολύ σωστά, ψηφίστηκε το μνημόνιο και μετά πήγε σε εκλογές.
0: Ακριβώς.
1: Ο Αλέξης
0: Τσίπρας. Να θυμίσουμε και το μεγάλο εβδομαδιαίο διαγωνισμό που ολοκληρώνεται την 3η 2 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του

0: Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στο Ναύπλιο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και στην κλήρωση της Τρίτης σας περιμένει και διπλό στρώμα profile της GrecoStrom. Το Μάιο η GrecoStrom απογειώνει τον ύπνο σας με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο GrecoStrom.gr και στα καταστήματα φυσικά της GrecoStrom. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνετε τώρα στο real.gr. Βρίσκετε τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες και εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Καλημέρα και στο Βασίλη. Θα την παρακολουθήσω την κυρία Λιόλιου σήμερα με μεγάλο ενδιαφέρον. Τι να κάνω. Το δικό μας το σπίτι νοικιάστηκε.
1: Ναι.
0: Σε άλλο νοικιάστηκε. Τι να κάνω. Καλημέρα και στον Θωμά. Ο Θωμάς αναφέρεται στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Έχουν λέει και χαμηλή τιμή γιατί παραλαμβάνονται από τα μάρκετ, στα μάρκετ από το εργοστάσιο κατευθείαν. Δηλαδή ότι δεν υπάρχουν ενδιάμεση. Καλημέρα και στον Βρασίδα. Καλημέρα και στον Παντελή. Και εκείνος αναφέρεται στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Είναι το θέμα το οποίο ανοίξαμε νωρίτερα. Λοιπόν, εμείς φτάνουμε στο τέλος. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Εμείς θα δώσουμε ραντεβού για αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Το τελευταίο για σήμερα είναι με τη φωνή της Gladys Knight, της σπουδαίας αυτής Αμερικανίδας τραγουδίστριας που έκανε μεγάλη καριέρα με τους Peeps, το συγκρότημα δηλαδή το οικογενειακό επί της ουσίας. Και σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone είναι μία από τις 100 καλύτερες τραγουδίστριες όλων των εποχών. Εδώ φυσικά τραγούδι από ταινία James Bond. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστήκ για κάθε χρήση, τουρωστήκ υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Κομίση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

Εδώ είμαστε. Πολλές καλημέρες. Τι κάνετε? Παρασκευούλα σήμερα. Φτάσαμε αισίως στην Παρασκευούλα μας. Που όπως συνηθίζουμε να λέμε σε αυτή την εκπομπή, η Παρασκευή δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας. Όχι, είναι η πρώτη ημέρα του Σαββατοκύριακου. Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθατε. Ελπίζω να περάσατε ένα όμορφο 24ωρο. Φαντάζομαι με τους προβληματισμούς, όπως και εμείς έχουμε πάρα πολλούς προβληματισμούς για πολλά πραγματάκια. Θα τους μοιραστούμε σήμερα μαζί σας, μαζί και με το ρεπορτάζ. Έχουμε πολλά πραγματάκια να πούμε. Να τα βάλουμε σε μία σειρά, όμως, όπως κάνουμε καθημερινά. Απέναντί μου ο Γιώργης ο Νταβαρίνος, στη ρύθμιση των ήχων, ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Στο 211-200-8200 η κυρία Φράνσις Παράσκη. Καλημέρα σας κύριε Νταβαρίνε, πρώτα απ' όλα. Ναι, δεν έχω πιει πολλές τζούρες ακόμα καφέ, πρέπει να σου πω. Αλλά εντάξει, θα τη βρούμε την άκρη. Στο 211-200-8200 η κυρία Φράνσις Παράσκη. Φεύγει η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Στη θέση της η κυρία Φράνσις Παράσκη. Είμαστε πάνω στο μετέχμιο. Μπορείτε ανά πάσα ώρα και στιγμή να καλέσετε και βεβαίως να στείλετε τα μηνύματά σας στο στούντιο papakirialfm.gr. Με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο ανοίγει η επικοινωνία μας. Θέλω μπόλικα μηνυματάκια σήμερα, διότι θα συζητήσουμε για πολλά και είναι και μια ιδιαίτερη ημέρα η σημερινή. Θα τα βάλουμε όπως κάθε μέρα, όπως κάθε πρωί, σε μια συγκεκριμένη σειρά. Να ξεκινήσουμε σήμερα όμως κάπως έτσι, διότι υπάρχει λόγος και μάλιστα σοβαρός. Παρακαλώ.

Got No Choice, βεβαίως, εντάξει, το βάζουμε αυτό το τραγούδι, διότι με το που ξεκινάνε οι πανελλαδικές, το επόμενο πλάνο, το οποίο βλέπουν τα παιδιά μας, είναι οι καλοκαιρινές διακοπές. Καλή επιτυχία λοιπόν, καλή επιτυχία στο μέλλον αυτής της χώρας, καλή επιτυχία στα παιδιά μας στις 8.30, 100.000 υποψήφιοι μαθητές, το μέλλον της χώρας μας. Δίνουν πανελλαδικές. Μην ξεχαστείτε, στις 8 η ώρα πρέπει να είσαστε στα εξεταστικά κέντρα. Χωρίς άγχος. Χωρίς άγχος. Δώστε την πρώτη σας μάχη και απολαύστε την. Είτε πάτε καλά, είτε όχι, είτε αισθάνεστε απόλυτα προετοιμασμένοι, είτε δεν αισθάνεστε απόλυτα προετοιμασμένοι, δώστε αυτή τη μάχη ακριβώς όπως εσείς ξέρετε. Είσαστε νέα μοντέλα. Πολύ καλύτερα από μας. Πολύ πιο εξελιγμένα. Εκμεταλλευτείτε το. Κατά τα λοιπά, ο Τραμπ σκέφτεται και συσκέπτεται με τον εαυτό του. Δεν έχει ακόμα αποφασίσει αν θα υπογράψει το κείμενο. Μισό λεπτάκι, δεν το λέω εγώ. Το λέει ο deputy sheriff. Το λέει ο ίδιος ο Ντιβάνς, ότι ακόμα δεν έχει αποφασίσει ο Ντόναλντ Τραμπ τι ακριβώς θα κάνει. Θα μας τα πει και ο Θανάσης ο Τσίτσας. Όλο το ρεπορτάζ και όλο το παρασκήνιο. Μεταναστευτικό, ελληνοτουρκικά, έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Όλα αυτά δημιουργούν αυτό το ανάγλυφο της επικαιρότητας, της ειδησιογραφίας. Σε αυτό θα περπατήσουμε μαζί, χέρι-χέρι, για 3 ώρες. Μέχρι τις 6 ώρα θα χτυπήσουμε τις καμπάνες ενημέρωσης πάρα πολύ δυνατά. Και 6-8 με το τσουνάμι μας με τη Στεφανία Κασίμη. Παρασκευούλα σήμερα, 29 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026.

Ο ήλιος σήμερα θα ανατείλει 3 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Θα δύσει 41 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Γιατί συνεχίζουμε έτσι? Διότι στη σημερινή ατζέντα, στο σημερινό ημερολόγιο, υπάρχει μια πάρα πολύ σημαντική ημέρα. Μια ημέρα τόσο σημαντική που άλλαξε τη ροή της ιστορίας. Η πόλη σε άλλο.

1453, 29 Μαΐου, ημέρα Τρίτη, η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων. Η Κωνσταντινούπολη, η Κερκόπορτα, πάντα υπάρχει μία Κερκόπορτα, πέφτει στα χέρια των Οθωμανών. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία μόνο κατόνομα υπήρχε, τις παραμονές εισάλωσης ήταν περιορισμένη, κυρίως στην περιοχή γύρω από την Κωνσταντινούπολη και σε κάποιες σκόρπιες περιοχές όπως το Δεσποτάτο του Μιστρά, εκεί κάτω στα δικά μου τα μέρη. Οι θρησκευτικές έρηδες, οι εμφύλιες διαμάχες, οι στραβοροφορίες, η επικράτηση του φεουδαρχισμού και η εμφάνιση πολλών και επικίνδυνων εχθρών στα σύνορά της είχαν καταστήσει την πάλε ποτέ αυτοκρατορία, ένα φάντασμα του ένδοξου παρελθόντος της. Το Βυζάντιο σε εκείνη την κρίσιμη στιγμή της ιστορίας του, με την Οθωμανική λέλαπα πρώτων πυλών του, δεν μπορούσε να ελπίζει παρά μόνο στη βοήθεια της Καθολικής Ευρώπης, η οποία όμως ήταν μισητή στους κατοίκους της Κωνσταντινούπολης. Η ύπαρξη ενωτικών και ανθενωτικών δίχαζε τους Βυζαντινούς. Ωστόσο, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος έκανε μια απέλπιδα προσπάθεια, στέλνοντας πρεσβεία στον Πάπα Νικόλαο τον Πέμπτο για να ζητήσει βοήθεια. Ο Πάπας έβαλε και πάλι ως όρο την Ένωση των Εκκλησιών, αλλά αποδέχθηκε το αίτημα του Αυτοκράτορα να στείλει στην Κωνσταντινούπολη ιερείς, προκειμένου να πείσουν το λαό για την αναγκαιότητα της Ένωσης. Ήταν οι Οθωμανοί πρώτων πυλών, είχαν φτάσει πραγματικά, αλλά όλα τα μεγάλα κάστρα, όλες οι μεγάλες αυτοκρατορίες πέφτουν εκ των έσω.

Η τελική έφοδος, διότι ξέρετε η πολιορκία κράτησε αρκετά. Η τελική έφοδος των Οθωμανών έγινε το πρωί της 29ης Μαΐου του 1453. Κατά χιλιάδες οι στρατιώτες του Μωάμεθ εφόρμησαν στη σχεδόν ανυπεράσπιστη πόλη και την κατέλαβαν μέσα σε λίγες ώρες. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, που νωρίτερα απέκρουσε με υπερηφάνεια τις προτάσεις συνδικολόγησης του Μωάμεθ, έπεσε ηρωικά μαχόμενος. Αφού έσφαξαν τους υπερασπιστές της πόλης, οι Οθωμανοί Τούρκοι προέβησαν σε εκτεταμένες λαϊλασίες και εξανδραποδισμούς. Το βράδυ ο Μωάμεθ ο προφητής εισήλθε πανηγυρικά στην Αγία Σοφία και προσευχήθηκε στον Αλλάχ «Αναβάς επί της Αγίας Τραπέζης», όπως αναφέρουν οι χρονικογράφοι της περιοχής. Να διαβάζουμε την ιστορία, να μαθαίνουμε την ιστορία, να ξέρουμε αυτές τις πτυχές, αυτές τις πολύ σημαντικές γωνιές που ακόμα και μια μάχη μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Μετά μετρούσαμε 400 χρόνια σκλαβιάς σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, όχι σε όλες, γιατί ακόμα και σε αυτό υπάρχει μια μικρή, αν θέλετε, υπερβολή. Όλες, πολλές περιοχές της Ελλάδας επί 400 χρόνια ήταν υπό τον τουρκικό ζυγό, κάποιες άλλες πολύ λιγότερο. Σε κάποιες άλλες περιοχές δεν πάτησαν οι Τούρκοι το ποδάρι τους, όπως παραδείγματος χάρη στη Μάνη. Αυτά. Προχωράμε στις υπόλοιπες γωνιές που έχουν επίσης πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πριν περάσω στα αρχαία γνωμικά, το μόνο πράγμα το οποίο θα πω είναι ότι σαν σήμερα, το 1924, ανήμερα αυτής της μαύρης επετείου, της άλωσης της πόλης, γίνεται η ιδρυτική συνέλευση της Αθλητικής Ενώσεως Κωνσταντινούπολης, της ΑΕΚ. Την καλημέρα μου σε όλες και σε όλους. Για ελάτε, γιατί δεν σας βλέπω ζωηρούς και έχω αρχίσει και ανησυχώ. Περιμένω τα μηνυματάκια σας, studio@realfm.gr. Για πάμε για το αρχαίο μας γνωμικό. Καλημέρα σας κύριε Νιφλή, τι κάνετε, πώς είστε? Την καλημέρα μου και στον κύριο Γιάννη Κολοκυθά. Πηγαίνουν προς το στούντιο. Αμέ, εκπομπάρα. Στις 6 ώρα ανοίγουν το μαγαζί. Ακούτε Real FM και βλέπετε Open, Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά. Για πάμε λοιπόν στο αρχαίο μας γνωμικό. Σήμερα ασφαλώς θα ασχοληθούμε με τους νέους, διότι οι αρχαίοι Έλληνες έχουν δώσει απαντήσεις για όλους και για όλα. Ένα από τα πιο διαχρονικά αρχαία γνωμικά για τους νέους, και ασφαλώς τιμή Σένεκεν για τα παιδιά μας, τα οποία στις 8 η ώρα θα βρίσκονται στα εξεταστικά κέντρα. Θα σας δώσουμε και λεπτομέρειες αμέσως μετά. Και στις 8.30 ώρα θα έχουν τις κόλλες, θα έχουν στα χέρια τους τα θέματα, θα πιάσουν τα στυλό τους για να γράψουν για το μέλλον τους. Μέμνης ο νέος ον, ως γέρον έσυ ποτέ. Να θυμάσαι ότι όταν είσαι νέος και εσύ θα γίνεις γέρος κάποτε. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Ο Αριστοτέλης: «Υπεροχής επιθυμεί η νεότης, η δε νίκη υπεροχή της». Η νεότητα επιθυμεί την υπεροχή και η νίκη είναι ένα είδος υπεροχή. Υπεροχής, έχει πει ο Αριστοτέλης. «Άμες γεσόμεθα πολλό κάρονες, και εμείς θα γίνουμε πολύ καλύτεροι από εσάς». Τραγούδι από το χορό των νέων στις γιορτές της αρχαίας Σπάρτης. Νομίζω ότι αυτά είναι αρκετά, και μαζί με τις ευχές μας στα παιδιά μας για ακόμη μία φορά να τους πούμε καλή επιτυχία που σήμερα δίνουν πανελλήνιες. Πάμε για άλλα, κύριε Ταβαρίνε.

Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία στο βλαστάρι σου, αγαπημένη μου Φράνσις. Η κυρία Φράνσις Παράσχη. Ο ιός δίνει, ο ιός δίνει, ο ιός, ε? Ο ιός. Άντε, καλή επιτυχία, καλή επιτυχία, καλά αποτελέσματα. Το περάσαμε πέρυσι εμείς με την Ανούλα. Ωραία ήταν, μια χαρά, πάρα πολύ καλό. Παναγία μου, περισσότερο άγχος είχα εγώ, η μάνα της, παρά η Άννα. Η Άννα ήταν στον κόσμο του τρυφερού παγωτού. Και για να δείτε λοιπόν, okay, τώρα θα χρησιμοποιήσω, συμπαθάτε με, ως παράδειγμα την μεγάλη μου κόρη, σπουδάζει ήδη φιλόλογος. Θα λυπάμαι τα παιδάκια πραγματικά, αστειεύομαι. Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία. Σήμερα λοιπόν συνολικά 100.000 υποψήφια παιδιά διεκδικούν μία από τις 68.778 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι υποψήφοι λοιπόν των γενικών λυκείων της χώρας θα εξεταστούν σήμερα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Ακολουθούν το Σάββατο οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων με το μάθημα των νέων ελληνικών. Επαναλαμβάνω, μη μου ξεχαστείτε, επειδή πολλά από εσάς και η παιδιά μου μπορεί να είσαστε ξύπνια ήδη και να κάνετε μία μικρή επανάληψη. Μην τρελαίνεστε, μην τρελαίνεστε. Να σας υπενθυμίσω ότι στις 8 η ώρα πρέπει να βρίσκεστε εκεί, ναι. Στις 8 η ώρα, μετά 8 και 1, κλείνουν οι πόρτες. Μην την πατήσετε. Γιατί θυμάμαι εγώ τις μέρες εκείνες είχαμε και 2-3. Σαν σήμερα επίσης το 2024, ξεματιάστε λίγο, καλό θα είναι αυτό, ο Ολυμπιακός κατακτά το Conference League και γίνεται η πρώτη ελληνική ομάδα και η μοναδική μέχρι σήμερα που έχει σηκώσει ευρωπαϊκό κύπελο. Η διάρκεια εξέτασης των μαθημάτων θα είναι 3 ώρες με εξαίρεση ορισμένα ειδικά μαθήματα. Τα γνωρίζετε. Όλα καλά, όλα ανθυρά, ψυχραιμία και όλα μα όλα θα πάνε καλά. Την καλημέρα μου σε όλες και σε όλους εκεί έξω. Καλημέρα πρωτεύουσα. Έτσι κι αλλιώς εσείς είσαστε εκεί και την προετοιμάζετε την πρωτεύουσα για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμη και απόλυτα λειτουργική. Καλημέρα στους οδηγούς των απορριμματοφόρων, αλλά θα πάει με το Σαρδάμ σήμερα. Καλημέρα και στους δημοτικούς υπαλλήλους που βρίσκονται στην πλάτη των απορριμματοφόρων και μας ξεβρωμίζουν κάθε μέρα. Να τους σεβόμαστε όταν τους συναντάμε στο διάβα μας. Δεν αρχίζουμε να αναβοσβήνουμε φώτα, να κορνάρουμε, να είμαστε αγενείς απέναντί τους. Επαναλαμβάνω. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες μας ξεβρωμίζουν καθημερινά. Καλημέρα στους εκαβίτες, εκαβίτισες, σε όλα τα πληρώματα της ελληνικής αστυνομίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πώς το λένε στην Αμερική, thank you for your service, ένα πράγμα. Και μακάρι να είχαμε και τον ίδιο σεβασμό εδώ στην Ελλάδα, απέναντι στους ένστολους, όπως υπήρχε αυτός ο σεβασμός τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα τα έχουμε όλα αποβάλει. Αυτό για τον ήρωα της ημέρας. Γιατί πάντα υπάρχει ένας ήρωας καθημερινά.

Στο σημερινό ημερολόγιο, σε αυτές τις γωνίες σημερινής ατζέντας, έχουμε και άλλα ενδιαφέροντα πραγματάκια, όπως το 1953 που είχαμε την εκκίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα, εκ των οποίων τα 7 διεθνή. Το 1956 θα συμπεριληφθεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το 1973 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι. Αν όχι το σκληρότερο, ένα από τα σκληρότερα ράλι που έχει συμπεριλάβει στο καλεντάρι της το WRC. Το 1985 έχουμε τον τραγικό τελικό του Χέιζελ των Βρυξελών. Η Γιουβέντους κερδίζει τη Λίβερπουλ με 1-0 και κατακτά το 300ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης. Λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα όμως, 39 φιλάθλοι χάνουν τη ζωή τους σε συγκρούσεις οπαδών των δύο ομάδων στις εξέδρες του γηπέδου. Σαν σήμερα το 1917 γεννήθηκε ο JFK, ο John Fitzgerald Kennedy, ο 35ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Με ήθος, ύφος, έμπνευση, όραμα. Όλοι γνωρίζουμε το τέλος του. Το 1453 χάνει τη ζωή του ο Κωνσταντίνος, παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Και το 2017 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Έλληνας πολιτικός από τα Χανιά, που διετέλεσε πρωθυπουργός την περίοδο 1990-1993 και επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Έφυγε από κοντά μας το 2017. Μεγάλη πολιτική προσωπικότητα, ομηρικές συμμάχες στην Ολομέλεια της Βουλής με τον Ανδρέα Παπανδρέου.

Καλημέρα στην Ελπίδα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ την αγάπη μου. Σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Γεια σου ρε συνονόματε Σπύρο, ο ταξιτζής μας. Ένας από τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητάς μας. Όλα τα παλικάρια εκεί έξω, γυναίκες και άνδρες. Σας... το μόνο πράγμα που έχω να πω είναι απλά να προσέχετε. Να μην πλησιάζετε τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Την αγάπη μου και σε όλους τους αρτοποιούς που από πάρα πολύ νωρίς έχουν πέσει με τα μούτρα στη δουλειά, ζυμώνουν, ψήνουν και μοσχοβολάει η γειτονιά, ευλογημένο επάγγελμα. Και στον Νίκο τον Αγγελίδη, εκεί στο Μπελβί, στη Νέα Σμύρνη, στον Άσο από το γυμνό Ευβίας, στον Άλεξ, σε όλους τους αρτοποιούς εκεί της Γλυφάδας που στέλνετε καθημερινά σχεδόν μηνυματάκια σας. Τα βλέπουμε και πραγματικά κουράγιο. Είναι πολύ δυνατό το επάγγελμα και είμαστε μαζί σας, γιατί πρέπει να αντιμετωπιστούν τα πάντα και θα πρέπει όντως να ενσκύψει η πολιτεία και να λύσει τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζεται καθημερινά. Γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο να κόψουμε μέχρι και το ψωμί. Να πούμε το ψωμί ψωμάκι. Και αυτό δεν είναι και το καλύτερο. Είναι απαράδεκτο να το πω όπως ακριβώς το έχω στο μυαλό μου. Ψάχνω και εγώ ευγενικές λέξεις. Είναι απαράδεκτο. Η ακρίβεια έχει γονατίσει τους πάντες.

0: Πάντως με αυτά και με αυτά, ο Τραμπ, νέο σέριφμαν και ο deputy sheriff, Παναγία μου, όχι για τον deputy, για τον, όχι ότι, αλλά λέμε και, αλλά τι να κάνει και αυτός ο άμυρος, μπορεί να πάει κανείς κόντρα στον Τραμπ, πάντως με όλα αυτά τα τερτύπια, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, δεν απαντώ του Τραμπ, έχουμε την εξής καλή ειδησούλα. Η είδηση που ξεκίνησε όλη αυτή η συζήτηση με το μνημόνιο κατανόησης, κακιά λέξη, λέξη μνημόνιο, ξυπνάει άλλες μνήμες, αλλά τι να κάνουμε ρε παιδιά, είναι memorandum of understanding που λένε και στους μολάους, είναι μνημόνιο κατανόησης. Τώρα σε πώς θα μπορέσει μία πλευρά να κατανοήσει την άλλη, αυτό, με συγχωρείτε πολύ, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το... ναι, καλό είναι αυτό. Συγγνώμη, έφυγε το μάτι μου τώρα στην ΕΡΤ. Σουβλάκια πρωί-πρωί. Το ψηφίζω. Το βλέπω. Με συγχωρείς πολύ, είναι εδώ κοντά. Άμα είναι εδώ κοντά, φεύγοντας να το επισκεφτώ πριν... Πάρα πολύ καλή ιδέα. Πάρα πολύ καλή ιδέα. Λοιπόν, από αλλού ξεκίνησα να πάω, αλλού βρέθηκα, αλλά δεν... νομίζω θα το εκτιμήσει ο κύριος Σταυρακάκης για τη μακαρονάδα με τον κιμά. Αλλά τα σουβλάκια, πρωινό σουβλάκι, εμένα μου αρέσει. Να ξέρεις ότι πάντα, όταν θέλουμε να κάνουμε έτσι την ατασταλία της εβδομάδας, παραγγέλνουμε κανένα σουβλάκι. Παίρνω και ένα-δύο παραπάνω, ξέρεις για ποιο λόγο ρε τα βρήκα. Ιησούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπάει. Να μου ξεματιάσετε το Γιώργο σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τον έχουν φάει, είδατε τι παθαίνουν οι ομορφάντρες. Ευτυχώς εμείς που είμαστε άσχημοι και δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Λοιπόν, οπότε να μου ξεματιάσετε το Γιώργη. Πρέπει να σας πω ότι πάντα παίρνω ένα-δύο σουβλάκια παραπάνω, όχι για να τα φάω εκείνη τη στιγμή, για να τα φάω την επόμενη. Δεν είναι ωραία. Τώρα βέβαια εντάξει πρέπει να αλλάξουμε. Η είδηση λοιπόν περί οριστικοποίησης του μνημονίου κατανόησης οδήγησε σε πτώση των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Το Brent υποχώρησε στα 94,08 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κινείται στα 88,90. Στο ταμπλό. Γιατί μωρέ δεν έχει πέσει κάτω από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη? Για ποιο λόγο ψωνίζουμε? Να και ο Μάνος ο Νιφλής ψηφίζει ναι στο πρωινό σουβλάκι. Ελάτε όλοι μαζί να δημιουργήσουμε έτσι ένα κύμα αντίδρασης να μην μας κόβουνε το πρωινό σουβλάκι. Και στην πρωινή πίτσα συμφωνώ απόλυτα, Μάνο. Συμφωνώ απόλυτα. Πάντα ένα, δύο, τρία, τέσσερα κομμάτια. Αν παίρνεις τη μεγάλη με τα 24. Δύο, τρία, τέσσερα κομμάτια πρέπει να τα αφήνεις για την επόμενη μέρα. Αξίζει τον κόπο. Έτσι, γιατί είμαστε Ελληνάρες και γουστάρουμε. Για πάμε τώρα στα πάρα πολύ σοβαρά. Εκεί γύρω στις 5.30 θα έχουμε το Θανάση Τσίτσα για να μας πει, να μας δώσει το ρεπορτάζ. Τι θα γίνει τελικά. Η εξίσωση όσο πάει και δυσκολεύει, λογικό είναι όταν έχεις ένα Τραμπ που άλλα λέει τη μία, άλλα λέει την άλλη και στο τέλος πράττει κάτι τελείως μα τελείως διαφορετικό. Στο μεταξύ, στο στρατιωτικό κομμάτι, το πράγμα δεν έχει ηρεμήσει καθόλου. Νέα επίθεση με πυράβλους σε πλοία που επιχείρησαν να περάσουν χωρίς άδεια το στενό του Ορμούζ εξαπέλυσαν οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, διαβάζω τα τηλεγραφήματα. Βομβαρδισμοί του Ισραήλ. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Νότιο Λίβανο. Ο Ισραηλινός στρατός επεκτείνει την περιοχή επιχειρήσεών του, μπαίνει πιο βαθιά μέσα στο Λίβανο. Προχωρά κανονικά, δεν τον σταματάει άνθρωπος. Επεκτείνει την περιοχή επιχειρήσεών του εναντίον του σιητικού κινήματος Χεζμπολάχ και ακόμη τρεις κοντά στη Βηρυτό, εκτός από τους 14 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στο Νότιο Λίβανο, τρεις ακόμη κοντά στη Βηρυτό έχασαν τη ζωή τους. Και όλα αυτά γίνονται ενώ υπάρχει αυτή η υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός σε ισχύ από τις 17 Απριλίου. Δεν πάει και καλά, δεν πάει καθόλου καλά. Καθόλου μα καθόλου καλά. Yeah. Είχαμε ολίγων τι διαμαρτυρηθεί. Ποιοι είμαστε εμείς να διαμαρτυρηθούμε. Μας είχε κάνει εντύπωση ότι ναι μεν η χώρα μας είχε καταδικάσει τρόπον τεινά αυτό το οποίο έγινε με το drone, το θυμάστε, στη Λευκάδα που βρέθηκε το drone, στο οποίο ήταν και γεμάτο, πήγαινε για boom, που θα έπεφτε ο Θεός και η ψυχή του, διότι προφανώς ο χειριστής πρέπει να ήταν πολύ έμπειρος, ήταν και αυτός σαν και εμένα την ώρα που αρχίζω να μιλάω, αλλού σκέφτομαι να το πάω, αλλού πάω. Το ίδιο και το drones. Αλλά είχαμε πει το εξής. Μας έκανε εντύπωση ότι δεν ήταν σε πολύ μεγάλη ένταση η αντίδραση απέναντι στην Ουκρανία, όταν πιστοποιήθηκε ότι μάλλον αποκείθε. Μα ότι είναι ουκρανικό. Τώρα από πού θε, υπάρχουν κάποια σενάρια. Γνωρίζουν. Μην γελιόμαστε τώρα.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Της Αθήνας δεν είχε την ένταση που ίσως όλοι οι υπόλοιποι περιμέναμε. Μαθαίνω λοιπόν από διπλωματικές πηγές, όχι μόνο εγώ, όλοι οι δημοσιογράφοι, εντάξει έχει γραφτεί, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την κυρία Κάγια Κάλλας, και τον Ουκρανό ομολογό του, τον Συμπίχα, στο περιθώριο του χθεσινού άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στη Λεμεσό, ότι η χώρα μας αναμένεται να προχωρήσει σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλοίς. Ενημέρωσε λοιπόν ο κύριος Γεραπετρίτης. Αυτό μας δίνουν οι διπλωματικές πηγές του διπλωματικού σώματος, ότι ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας θα προβεί σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση. Να δούμε όμως πώς θα καταλήξει αυτό. Και ασφαλώς θα πρέπει να βρεθεί και μία... Τι να πω. Και μία απάντηση θα πρέπει να δοθεί. Μία απάντηση. Θα πρέπει να μάθουμε τι ακριβώς γίνεται. Ανά πάσα ώρα και στιγμή, δηλαδή εκεί που θα κολυμπάμε, μπορεί δίπλα μας να δούμε ένα αντίστοιχο ντρόουν το οποίο να είναι γεμάτο με πυρομαχικά. Τι θα μας πει, κάνει στην άκρη, μετά θα μας πει σπασίμπα που με αφήσατε να κάνει, που κάνατε στην άκρη, και θα συνεχίσει το κολύμπι του. Εδώ τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά από ό,τι ενδεχομένως έχουν προσπαθήσει να μας το περάσουν. Και αναφέρομαι σε αρκετούς, και σε διπλωμάτες, αλλά και σε επίπεδο εθνικής άμυνας. Εδώ είμαστε λοιπόν 31 λεπτά μετά τις 5 η ώρα, 1 λεπτό μετά τις 5 και μισή. Είσαστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Μπορείτε να μας βρείτε σε κάθε νομό που βρίσκεστε, στην πρωτεύουσα που είσαστε, στο χωριουδάκι που ζείτε, αναπνέετε, ερωτεύεστε, εργάζεστε, ξερωτεύεστε, ξεργάζεστε και όλα τα σχετικά. Εκεί που πηγαίνετε στην πλατεία του χωριού, μπορείτε λοιπόν να μας βρείτε και να εκμεταλλευτείτε το τεραστίων διαστάσεων ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM και να ακούτε αληθινή ενημέρωση. Εάν τώρα δεν μπορείτε να μας ακούσετε μέσω των FM, η τεχνολογία εδώ μας βοηθά. realplayer.gr. Αυτό πληκτρολογείται στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, ναι, σε αυτό το smartphone που μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς. Πατάτε ένα enter και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά του πλανήτη, όπως κάνει ο Τέλης. Φτούφτου σκόρδα σε όσους σε ζηλεύουν, λέει ο Αριστοτέλης. Ξέρεις κάτι που δεν ξέρω, ρε Τέλη? Τι να ζηλέψουν οι μωρά, αδερφέ? Σιγά, ο Χριστός είπα, μία δουλίτσα κάνουμε, αυτό δεν είναι. Ούτε πρώτο μπόι είμαστε. Εντάξει, έχουμε και τα κιλάκια μας παραπάνω. Βέβαια τα έχουμε πει, δεν είμαι χοντρός, είμαι κοντός. Εάν είχα 10 πόντους, αν ήμουν 10 πόντους πιο ψηλός, θα ήμουν φετούλες. Αλλά τι, καλό Παρασκευά Σαββατοκύριακο, φίλε μου. Να περνάς όμορφα εκεί στο Σίδνεϊ με όλους τους υπόλοιπους ομογενείς. Από 16 ως 22 βαθμούς Κελσίου, λέει η θερμοκρασία στο Σίδνεϊ. Επιφυλάσσομαι, θα πω τον καιρό λίγο αργότερα. Διότι εμείς εδώ στην Ελλάδα αρχίζουμε, λέει, να ζεσθενόμαστε. Θα έχουμε και φουσκοθαλασσιές. Όλοι το Σαββατοκύριακο, έχω την εντύπωση, θα πάνε να βουτήξουν. Αμέ, καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους ομογενείς. Πολλά τα μηνύματά σας, από όλα τα μήκη και πλάτη αυτού του πλανήτη. Σε κάθε χώρα υπάρχει και ένας Έλληνας. Την καλημέρα μου, να περνάτε όμορφα. Και πάρα πολλούς Έλληνες έχουμε ασφαλώς, Ηνωμένες Πολιτείες. Καλημέρα εκεί και σε όλο το συγγενολόι, σε όλο το ΣΟΗ, και στην Αστόρια και στη Βιρτζίνια. Και ένας από τους Έλληνες που είναι εκεί, και μάλιστα σημαντικό πρόσωπο στην ελληνική κοινότητα, και είμαστε πολύ χαρούμενοι που τον έχουμε στην οικογένεια του Real FM, είναι ο Θανάσης ο Τσίτσας, τον οποίο τον ζαλίζουμε και τον ταλαιπωρούμε κάθε πρωί η ώρα Ελλάδος, εκεί είναι αργά, ετοιμάζονται για ύπνο, έτσι δεν είναι, Θανάση μου, καλή σου μέρα.
2: Άρχισε τις μαλαγανίες πρωί.
0: Κάνω ό,τι μπορώ, έτσι όπως το ξεκίνησες με το μαλά, λέω μπω. Αλλά εντάξει, το μαλαγανιό στο δέχομαι. Καλημέρα, καλημέρα Θανάση.
2: Καλημέρα και στους φίλους ταξιτζίδες, να μην τους ξεχνάμε πρωί.
0: Δεν τους ξεχνάμε ποτέ. Και δεν μας ξεχνάνε, και αυτό είναι το σημαντικότερο. Δεν μας ξεχνάνε.
2: Σήμερα να ξεκινήσουμε διαφορετικά.
0: Για πες.
2: Να πούμε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που θα δώσουν πανελλήνιες.
0: Με schools out τους υποδεχθήκαμε τους μαθητές σήμερα. Για να τους πούμε καλή επιτυχία.
2: Το λέμε γιατί θυμόμαστε και εμείς τα δικά μας τα χρόνια. Και μια συμβουλή σε όσους ακούνε, όσο πιο ανέμελος πηγαίνεις και χωρίς άγχος, τόσο μεγαλύτερη επιτυχία έχεις. Θυμάμαι ότι σκεφτόμουν πως έρχεται καλοκαίρι μετά από αυτές τις εξετάσεις, και αυτό ξέρεις. Καμιά φορά το ταξίδι αυτό χαμηλώνει και το άγχος. Βέβαια σήμερα η περισσότερη προσοχή είναι προς τους γονείς και όχι στα παιδιά, γιατί πολλές φορές οι γονείς είναι πιο αγχωμένοι από τα παιδιά και θα πρέπει λίγο να ηρεμήσουν.
0: Καλά κάνεις και το λες. Ναι, καλά κάνεις και το λες. Έτσι την πάτησα και εγώ πέρυσι.
2: Το λέω λοιπόν και στον αδελφό μου, που σήμερα ο ανιψιός μου ρίχνεται και αυτό στη μάχη για να μπει στο Πολυτεχνείο.
0: Καλή
2: να του ευχηθώ και εγώ καλή επιτυχία. Ο θείος από την Αμερική, ό,τι και να γίνει, είναι εδώ.
0: Ο θείος από την Αμερική είναι πολύ βαρύς τίτλος, πάρα πολύ βαρύς τίτλος. Καλή επιτυχία στον Ανιψιό, καλή επιτυχία Θανάση.
2: Και σε όλα τα παιδιά.
0: Έτσι, λοιπόν, έτσι. Για πάμε τώρα εδώ στα...
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συμφωνία ακούμε, υπογραφή δεν βλέπουμε, συζητήσεις γίνονται, θέλουμε να δούμε αν φτάσουν προς το τέλος. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη διαπραγματεύονται ένα προσωρινό πλαίσιο συμφωνίας διάρκειας 60 ημερών, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια διευθέτηση για το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και για την ασφάλεια στον Περσικό κόλπο. Οι δύο πλευρές λένε ότι έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο. Δεν έχει όμως δοθεί ακόμα η τελική έγκριση από τον πρόεδρο Τραμπ. Η υποδιαμόρφωση συμφωνία προβλέπει σταδιακή επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, αποκλιμάκωση των στρατιωτικών ενεργειών και συνέχιση των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Παρά τη σχετική πρόοδο, τα βασικά αγκάθια των διαπραγματεύσεων παραμένουν εξαιρετικά δύσκολα και εστιάζονται στο ότι οι ΗΠΑ απαιτούν από το Ιράν να παραδώσει ή να καταστρέψει τα αποθέματα υψηλού εμπλουτισμένου ουρανίου και να δεσμευτεί ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει επίσης πλήρη ελευθερία ανασυπλοείας χωρίς ιρανικούς περιορισμούς ή τέλη διέλευσης ή διόδια αξιώσεις που έχει προβάλει τον τελευταίο καιρό. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance έκανε δηλώσεις πριν από λίγο, παραδέχτηκε ότι υπάρχουν ακόμα ανοιχτά ζητήματα. Κάνει λόγο για ορισμένα γλωσσικά σημεία, διατυπώσεις δηλαδή στο κείμενο, που συνεχίζουν να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης, πράγμα που σε κάνει να υποθέτεις ότι το τελικό κείμενο πρέπει κάποια στιγμή να παρουσιαστεί και από τις δύο πλευρές ως μία νίκη. Φαίνεται ότι δεν τα βρίσκουν στη διπλωματική διατύπωση. Τα βασικά προβλήματα αφορούν το μέλλον του εμπλουτισμού και τη διαχείριση των υφιστάμενων ιρανικών αποθεμάτων. Πιο προσεκτικός εμφανίστηκε ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, ο Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος δήλωσε ότι ίσως υπάρχουν τα συστατικά μιας συμφωνίας, τονίζοντας όμως αυτό που είπα και στην αρχή, ότι όλα εξαρτούνται από το τι θέλει να κάνει ο πρόεδρος Τραμπ. Ο Τραμπ εξακολουθεί να κρατά ανοιχτές όλες τις επιλογές. Από τη μία πλευρά δηλώνει ότι δεν βιάζεται να ολοκληρώσει τη συμφωνία και ότι δεν πρόκειται να δεχτεί μία κακή συμφωνία. Αυτή είναι η εικόνα.
0: Αυτή είναι η εικόνα. Για να δούμε πώς θα το τραβήξει. Την ίδια ώρα επιχειρούν οι Ισραηλινές δυνάμεις στο Νότιο Λίβανο. Έχουμε νεκρούς. Όσο πάνε και εισχωρούν περισσότερο μέσα στο έδαφος του Λιβάνου οι Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις.
2: Είχαμε και κάποια επεισόδια με drones αμερικανικά. Η Τεχεράνη λέει ότι κατέριψε ένα αμερικανικό drone. Το Πεντάγωνο το διέψευσε. Αυτές οι αψιμαχίες συνεχίζονται. Ας μείνουμε στο ότι όλα τα δημοσιεύματα σήμερα ο Λευκός Οίκος τα επιβεβαίωσε ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία και αναμένεται από τον Τραμπ να πάρει τελική απόφαση αν την υπογράψει ή όχι. Ας το δούμε τις επόμενες ώρες.
0: Πανάση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου.
2: Και καλή επιτυχία στα παιδιά.
0: Καλή επιτυχία και πάλι. Να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, να μπείτε στο ελληνικός.gr. Το λοιπόν αυτό πρέπει να το κόψω. Όντως. Όντως έχει αρχίσει και κρυμβρίζει ακόμα και εμένα. Στο ελληνικός.gr θα πάθετε την πλάκα σας. Φτου, να το ξεματιάξετε γενικότερα. Να το φτύσετε μάλλον για να μην το ματιάξουν. Καινούριο layout, το οποίο είναι πάρα μα πάρα πολύ εντυπωσιακό και πάρα πολύ σύγχρονο. Διαβάζω επίσης το ενικός.gr, ο ΠΚΠ, εκατομμύρια παράνομων επιδοτήσεων, η ακτινογραφία της δικογραφίας για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη και υπάρχει αναλυτικότατο ρεπορτάζ. Και για όλους όσοι, πώς το λένε ρε παιδί μου, δεν έχετε τόσο χρόνο και δεν θέλετε να διαβάζετε διαγώνια το ρεπορτάζ, αυτή τη διαγώνια ανάγνωση την κάνει το ενικός.gr για σας, διότι πάνω υπάρχει σύνοψη του κάθε ρεπορτάζ, του άρθρου, και διαβάζετε τα βασικά σημεία. Παραδείγματος χάρη, ορίστε, με τρεις λέξεις. Στην ογκώδη δικογραφία του Τμήματος Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης περιγράφεται οργανωμένο σύστημα που δρούσε από το 2019 έως το 2025 με στόχο την ίσπραξη παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι αρχές, μωρέ, από το 2019 μέχρι το 2025. Τι κάματε? Ήθελα να ξέρα. Έτσι έχω την απορία. Λύστε μου αυτή τη ρημαδιασμένη απορία. Οι έλεγχοι για ποιο λόγο έμειναν στα λόγια? Δεν τους γνωρίζατε, δεν ξέρατε, ή απλά κοιτούσατε επίτηδες προς την άλλη πλευρά του δρόμου και όχι από εκεί που περνούσαν αυτοί με τα εκατομμύρια τις τσέπες, εκατομμύρια τα οποία δεν δικαιούνται να έχουν στις τσέπες τους. Το συνολικό όφελος φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης προσεγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Διαβάζω επίσης στο ενικός.gr για το 2019 στο 2024, ενώ επιπλέον ζημιά 1,26 εκατομμύρια ευρώ εκτιμάται από άλλες 46 περιπτώσεις φυσικών προσώπων. Δύο λογιστές από το Ρέθυμνο φέρονται ως ηγετικά μέλη της οργάνωσης, ενώ ΚΙΒ σημαντικών αγροτικών συνεταιρισμών χρησιμοποιήθηκαν για τον εντοπισμό ελεύθερων εκτάσεων και τη διεκπεραίωση των δηλώσεων. Βοηθιά μας. Άντε να δούμε που θα πάει αυτή η ιστορία. Στη δικογραφία γράφουν οι συνάδελφοι στο ρεπορτάζ. Περιλαμβάνονται δεκάδες πρόσωπα που εμφανίζονται ως μισθωτές αγροτεμαχίων, έχοντας εισπράξει παράνομα ποσά από μερικές χιλιάδες ευρώ έως και πάνω από 147.000 ευρώ ο καθένας για τα έτη 19-25. 147.000 ευρώ ο καθένας. Εντάξει, υπάρχουν και μερικοί που τους ρίξανε, ρε παιδί μου, ή αυτή ήταν η μοιρασιά. Καταλάβατε για ποιο λόγο οι άλλοι είχαν μπει στη διαδικασία που γνώριζαν το συστηματάκι και το κόλπο και σου λέει όσα περισσότερα εγωπρόβατα δηλώσουμε και όσα περισσότερα στρέμματα, όσα περισσότερα αφημί μπορούμε να βάλουμε στο χέρι, τόσα περισσότερα χρήματα θα βγάζουμε. Το καταλάβατε πως πήγαινε το σύστημα? Κάπως έτσι πήγαινε το σύστημα. Και ο τίμιος ο αγρότης, ο έντιμος, ο οποίος πήγαινε με το σταυρό στο χέρι, με την τσάπα στο χέρι και ήταν στο λιοπύρι, ήταν στη βροχή μέσα, και τι έκανε? Καλλιεργούσε τη γη του και τους καρπούς να τους πουλήσει στους συγχωριανούς του, στους συμπολίτες του, σε κάποιους μεσάζοντες, για να έρθουν όλα αυτά τα καλούδια εδώ στα χέρια των πρωτευουσιάνων, στις μεγάλες πόλεις γενικότερα, στους συμπρωτευουσιάνους και πάει λέγοντας. Πήγαιναν λοιπόν να πάρουν την επιδότηση και τους λέγανε δεν υπάρχουν χρήματα. Πώς να περισσέψουν χρήματα για αυτούς? Τα χρήματα πήγαιναν αλλού. Έχουν αποκαλυφθούν και άλλα πράγματα, να ξέρετε. Πολλά. Λοιπόν, Ο Παναγιώτης, πάλι το λοιπόν. Ο Παναγιώτης, καλημέρα λέει. Μιας και σήμερα ξεκινούν οι πανελλαδικές με το μάθημα της γλώσσας, θα αρπάξω την ευκαιρία και στο δίωρο της γλώσσας της 5ης Δημοτικού θα αναλύσω στα παιδιά τους στίχους. Έλα μωρέ, δεν είσαι εντάξει τώρα. Αυτό είναι χτύπημα κάτω από τη ζώνη. Αυτό είναι χτύπημα κάτω από τη ζώνη. Νομίζω ότι εν όψη τριημέρου κιόλας ήταν κάτι πάρα μα πάρα πολύ. Εγώ ψιλοξενήθησα να σου πω την αμαρτία μου. Ήθελα να. Αλλά μην. Όλα είναι μέσα. Να σας πω κάτι. Η δημοσιογραφία γενικότερα ακολουθεί και τη ροή της καθημερινότητας, της ζωής. Έτσι είναι η ζωή. Έχει τα πάνω της, τα κάτω της. Έτσι είναι και η δημοσιογραφία. Η δισογραφία μάλλον. Ο Χαράλαμπος, καλημέρα Σπύρο. Το διάβημα Γεραπετρίτη είναι σαν την απειλή Φλωρίδη. Και επίσης δεν πρόκειται εγώ να διαβάσω αυτό το μήνυμα. Ο κύριος Φλωρίδης είπε αυτά τα οποία έπρεπε να πει. Ρωτήθηκε για το περιστατικό το οποίο έγινε στο ΟΑΚΑ. Από εκεί και έπειτα δεν θα κάνω δίκη προθέσεων. Ο κύριος Φλωρίδης είπε ποιο είναι το γράμμα του νόμου. Όταν συμβαίνει κάτι μέσα σε έναν αθλητικό χώρο. Μέχρι εκεί όμως. Μέχρι εκεί. Και ο λόγος που δεν μπαίνουμε στη διαδικασία, γιατί μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα, γιατί δεν το σχολιάζεις, γιατί δεν λες κάτι. Εάν αυτό συνέβαινε με οποιονδήποτε άλλον, θα είχε σηκωθεί τόση σκόνη? Όχι. Και εν πάση περιπτώσει, επαναλαμβάνω, εμείς δεν κάνουμε δίκη προθέσεων. Μετά, όταν θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, δεν θα σας ζαλίσω περισσότερο με τις φλιαρίες μου. Γεια σου ρε Γρηγόρη, καλημέρα, τεράστιε μου γράφει. Το τεράστιο, όχι μωρέ, έχω χάσει κάποια κιλάκια. Θα χάσω κι άλλα, δεν θα είμαι τεράστιος. Αλήθεια σας λέω. Γεια σου Αντώνη, Σπύρο καλημέρα. Δεν ξέρω τι πάθατε σήμερα και βάζετε τόσο ελαφριά τραγουδάκια. Ελπίζω λέει να μην σε αλλάξουν και αρχίζεις και τον ελαφρύ καφέ. Ελαφρά τραγουδάκια. Σιβερχόγιαν, βάλαμε και μετάλλικα. Rolling Stones. Δημήτρη, ήταν ελαφριά τα τραγουδάκια.
1: Δεν ακούω τα τραγουδάκια σου.
0: Δεν ακούει τα τραγουδάκια μου. Τι ακούς, εσύ φλιαρίες μου.
1: Όχι, έχω μέσα, βάζω άλλη μουσική και ακούω μουσική.
0: Μάλιστα, να είσαι καλά.
1: Ποιο το νοτική μουσική.
0: Ποιο το νοτική Δημήτρη. Ακούεις Νταβαρίνη.
1: Από αυτά που ακούσει εσύ.
0: Μάλιστα.
1: Και παίζει στον κόσμο.
0: Έρχεται και μας τη λέει κιόλα.
1: Δεν την είπα, δεν τη λέω.
0: Όχι, ναι,
1: η μουσική είναι κάτι υποκειμενικό. Καθένα.
0: Ναι, ναι.
1: Όπω είναι αγαπητό.
0: Άρα, δηλαδή, δηλαδή δεν άκουγε αυτά τα οποία λέγαμε, άκουγε μουσική, άλλη μουσική. Μήπω να άκουγε και κανέναν ανταγωνιστικό ραδιοφωνικό σταθμό. Εκεί έχουμε φτάσει.
1: Δεν έχουμε φτάσει.
0: Άμα δεν μας ακούνε οι δικοί μας άνθρωποι.
1: Σ' άκουγα, αλλά δεν ακούω τη μουσική. Αυτό το έχω, το ένα ακουστικό από εδώ.
0: Το ακουστικό που παίζει η μουσική το έχεις βγάλει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης.
1: Σου έλυσα τις απορίες.
0: Όλες.
1: Το γεγονός πάλι ότι μπαίνουμε στο στούντιο και είναι σαν να είμαστε. Πού να σου πω, ρε παιδί μου τώρα. Σε κάποιο σταθμό στο Λονδίνο.
0: Στο Λονδίνο
1: τέτοια ώρα είναι.
0: Good morning London.
1: Ναι, είναι 3:15, εντάξει.
0: Good morning Great Britain.
1: Ναι, ναι. Σαν να είμαστε κάποιο σταθμό στο Λονδίνο, σε γυάλινο τζάμι.
0: Benny Hill speaking.
1: Ναι, ναι, όπως είναι εδώ. Και να, έτσι αυτό και να παίζεις μουσικές και τέτοια.
0: Ναι.
1: Με ξεπερνάει.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Κάνω ό,τι μπορώ.
1: Όχι, γιατί τα
0: κάνω
1: φώτα,
0: ό,τι μπορώ,
1: να,
0: κάνω ό,τι μπορώ για να σε ξεπεράσω.
1: Εντάξει, βλέπουμε όμως, εντάξει.
0: Δεν βλέπει, να ανάψουμε.
1: Όχι,
0: λίγο
1: όχι, θέλω, τώρα βλέπουμε, εντάξει, βλέπουμε, λοιπόν.
0: Να σου ανάψω και εγώ το φακό του.
1: Όχι, όχι, δεν θέλω τίποτα να μου ανάψεις. Από σένα τίποτα, ούτε τον καφέ σου.
0: Στην ανάγκη μου θα πέσεις.
1: Όπα, πα, πα, πα.
0: Στην ανάγκη μου και θα
1: πέσεις.
0: Προτιμώ,
1: για να ξέρει ο κόσμος, θα φτιάξω μόνο μου καφέ. Το ίδιο, το χίλιες φορές καλύτερο θα είναι από τον κακό καφέ που κάνω. Λοιπόν,
0: Δημήτρης Σταυρακάκης, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM.
1: Είχαμε ξεκίνησει η σειρά των ημιτελικών στην Basket League. Ο Παναθηναϊκός δύσκολα πήγε το παιχνίδι στην παράταση 114-102 τον πολύ μαχητικό ΠΑΟΚ 96-96 κανονική διάρκεια. Με έναν ΠΑΟΚ που στην κανονική διάρκεια έβγαλε πολύ καλά στοιχεία. Ο Παναθηναϊκός ευτυχώς, όπως είπε και ο Αταμάν, είχε τον Σλούκα που επέστρεψε μετά από 38 μέρες απουσίες λόγω τραυματισμού και του βοήθησε πάρα πολύ. Πέτυχε 14 πόντους και ο Λεσόρ 21 στο Telecom Center. Ο Μουρ 17 πόντους για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ήταν πάρα πολύ καλός στην κανονική διάρκεια. Στην παράταση μίλησε η εμπειρία των παιχτών του Παναθηναϊκού και δύο νίκες είναι η πρόκριση στον τελικό του πρωταθλήματος. Οι πράσινοι λοιπόν προηγούνται με 1-0 στις νίκες, με 1-0 προηγείται και ο Ολυμπιακός που δεν συνάντησε προβλήματα απέναντι στην ΑΕΚ 94-77 χθες στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ένα στάδιο Ειρήνης και Φιλίας που γέμισε από κόσμο και αποθεώθηκαν οι παίχτες και η τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Μάλιστα πριν την έναρξη ήταν το τρόπαιο, το σήκωσαν τα αδέλφια Αγγελόπουλοι, οι πρόεδροι του ΙΣΚΑΕ.
0: Αποθεώθηκαν οι πρωταθλητές Ευρώπης.
1: Βέβαια, και το Λάβαρο με τον τίτλο ανέβηκε στον ουρανό του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Ο Βεζέκοφ 13, ο Χολ 13, ο Γκρέι 22 πόντους. Τώρα η σειρά πάει αύριο στα Νολιώσια, στο Ολυμπιακό Κέντρο των Νολιώσιων, όπου εκεί θα είναι το δεύτερο παιχνίδι. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός 1-0 προηγείται στις νίκες, θέλει ακόμη μία. Ο Ντόρσεϊ έχει ένα θέμα τραυματισμού, όπως είπε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας χθες στην συνέντευξη τύπου, δεν θα είναι στο αυριανό παιχνίδι, θα μείνει εκτός. Έκανε ένα σχόλιο, ρωτήθηκε από τον πολύ καλό συνάδελφο του Γιάννη Λαμπύρη από τα νέα για το γεγονός της δηλώσης του Σκαριόλο, ο οποίος Σκαριόλο στο παιχνίδι με την Μπασκόνια προχθές είπε ότι όλη η Ευρώπη είδε την αδικία που βιώσαμε. Θυμίζω ότι η προπονητής Ρεάλ μετά το τελικό της περασμένης Κυριακής δεν έκανε καμία αναφορά, είπε ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος. Και προχθές μετά το παιχνίδι του Ισπανικού Πρωταθλήματος είπε για αδικία, για διετσία και είπε ο κύριος

0: Μπαρτζόκας, ότι είναι ένα θέμα προπαγάνδας όλο αυτό που γίνεται. Εμείς όταν χάνουμε δίνουμε το χέρι στον αντίπαλο και φεύγουμε, φυσικά μας πειράζει. Τώρα στο τένις...
1: Υπήρχε τέτοιο θέμα τώρα μεταξύ μας, Δημήτρη.
0: Ποιο?
1: Δηλαδή,
0: μα με ρωτάς να είναι θέμα πολιτικό.
1: Όχι, εντάξει, ρε παιδί μου, το λέω από την άποψη ότι λάθη γίνονται κατά τη διάρκεια του αγώνα. Αλλά ήταν τέτοια λάθη τα οποία ουσιαστικά έδωσαν τον τίτλο στον Ολυμπιακό.
0: Θα σου απαντήσω όμως διαφορετικά.
1: Παρακαλώ.
0: Ένας προπονητής πόσα λάθη κάνει σαν παιχνίδι?
1: Φαντάζομαι αμέτρητα. Φαντάζομαι αμέτρητα.
0: Οπότε ή ένας παίχτης, ναι, πόσα λάθη κάνει. Εντάξει, ήταν, είχε κάποιες φάσεις με ερωτηματικό, αλλά από εκεί πέρα τώρα μην πηγαίνουμε πίσω. Το ταμπλό έγραψε τον Ολυμπιακό, την ίδια απάντηση θα έδιναν, ήταν ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Ωραία. Από τη στιγμή που γράφει το ταμπλό το αποτέλεσμα, τελειώνουν όλα. Όλα τα άλλα είναι θέμα συζήτησης, όλα τα άλλα είναι θέμα εντυπωσιασμού. Το, εντάξει, και γίνεται για κατανάλωση. Για κατανάλωση.
1: Εγώ δεν θα διαφωνήσω μαζί σου.
0: Εντάξει, η διαιτησία πες ότι έδωσε τα σπόρια στον Ολυμπιακό. Σου λέω εγώ τώρα. Μέσα στην έδρα του. Μέσα στην Ελλάδα. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν πάει και κερδίζει πόσο, 15 πόντους, 20 στην Προαθλήτρια Ευρώπης και μετά πάει απέναντι στη Ρεάλ, που τον πίεσε πάρα πολύ και έκανε μια πολύ μεγάλη εμφάνιση στη Ρεάλ, χωρίς τρεις βασικούς παίκτες. Εντάξει, ήταν πες τις λεπτομέρειες. Μα το είπε ο Σκαριόλο ότι μικρές λεπτομέρειες έκαναν τον τίτλο.
1: Μα έτσι δεν γίνεται πάντα.
0: Μα
1: μικρές λεπτομέρειες κλείνουν τον τίτλο.
0: Σου είπα την ίδια απάντηση έδιναν, ήταν άλλη ελληνική ομάδα. Μην τώρα πάνε να δημιουργήσουν θέμα. Μάλλον έχουν δημιουργήσει θέμα εδώ και έχει τελειώσει πριν από την Κυριακή η διοργάνωση και δημιουργούν ακόμα θέμα ότι αδικηθήκαμε. Μου θυμίζουν το παιδάκι, όταν το άλλο παιδάκι του παίρνει το παγωτό και λέει μου πήρε το παγωτό.
1: Για πάμε, τι άλλα έχουμε, γιατί πρέπει να πάω και στον Άφλιο με τη Σελέκτα Ρεντεκάρ, να ξέρεις.
0: Ωραία, στο Ρολάν Γκαρός στον τρίτο γύρο προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη μετά από 5 χρόνια. Νίκησε με 2-1 σετ με ανατροπή την Αμερικανίδα Κλέρ Λιού. Επόμενη αντίπαλος αύριο, η Πολωνή Μάγια Τσαβρίλτσκινα, όπου η Σάκαρη δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση και μάλιστα πήρε αυτή την νίκη, όπως είπαμε, με ανατροπή και συνεχίζει στους 32, στις 32 του Ρολάν Γκαρός. Αντίθετα, αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Αργά χθες το βράδυ τελείωσε το μάτσο. Ο Στέφανος Τσιπάς έχασε 3-1 σετ από τον Ιταλό Ματέο Αρλάντι. Ο Αρλάντι πήγε στους 32. Εκτός συνέχειας, είχαμε μεγάλη έκπληξη στο Ρολάν Γκαρός. Εκτός συνέχειας έμεινε ο Ιταλός νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, ο Γιάννικ Σίνερ. Ιτήθηκε 3-2 σετ από τον Αργεντινό Χουάν Μανουέλ Τσερούλτο, νούμερο 56 στον κόσμο. Το 56 κέρδισε το νούμερο 1, ο οποίος πέρασε στους 32. Στο Πόλο, ο Ολυμπιακός εκτός έδρας νίκησε χθες 20-14 τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο τελικό. Με τη σειρά λίγο τα μπερδεύουμε. Δεύτερος τελικός που έγινε στο κολυμπητήριο στο Σεράφιο, στην έδρα του Παναθηναϊκού. Έτσι προηγούνται οι Ερυθρόλευκοι 2-0 σετ. Θέλουν ακόμη ένα παιχνίδι να πάρουν για να πάρουν τον τίτλο. Στις τρεις νίκες είναι ο τίτλος στην Α1 στο Πόλο των Ανδρών. Στην Α1 στο Πόλο των Γυναικών παίζουν σήμερα στη Βουλιαγμένη δεύτερο παιχνίδι. Βουλιαγμένη τον Ολυμπιακό, 1-0 προηγείται ο Ολυμπιακός. Και στις 6 το απόγευμα η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Γιώργιος Κασιμάτης, στην κλειστή αίθουσα του Ολυμπιακού Σταδίου. Είναι ο τέταρτος τελικός στην Α1 στο hardball των ανδρών. Εκεί ο Ολυμπιακός προηγείται 2-1 σετ και θέλει 2-1 νίκες και θέλει ακόμη μία για να περάσει, να πάρει τον τίτλο. Διαφορετικά, αν γίνει το 2-2 από την ΑΕΚ, θα πάει σε επόμενο παιχνίδι, τελευταίο, πέμπτο, στην Ηλιούπολη την ερχόμενη Τρίτη. Και ο Νεϊμάρ είναι άσχημα τα νέα. Είχε στην πρώτη προπόνηση ενοχλήσεις. Δεν πήγε στο νοσοκομείο. Δείχνουν ότι έχει ακόμα τα προβλήματά του. Έτσι λοιπόν θα χάσει αρχικά τα φιλικά που θα δώσει η Βραζιλία εν ώψη Μουντιάλ και πιθανότατα να χάσει και το πρώτο παιχνίδι της πρεμιέρας ο Νεϊμάρ, το μεγάλο αστέρι των Βραζιλιάνων. Πήγαινε τώρα τη βόλτα σου στο Ναύπλιο.
1: Σε να απολαύσεις
0: το Σαββατοκύριακό σου σε μία από τις ωραιότερες
1: πόλεις. Όχι εμείς, ένα τυχερό ζευγάρι.
0: Εσύ δηλαδή δεν πας καθόλου στον Άφλιο, δεν σε έχουν δει ποτέ?
1: Πάρα πολύ συχνά, από τα παιδικά μου χρόνια.
0: Ναι.
1: Η πολύ σύντομη εκδρομή που κάναμε με τους γονείς μου ήταν στον Άφλιο.
0: Πολύ ωραία πόλη.
1: Όντως, ευχαριστούμε πολύ και τον Δημήτρη Σταυρακάκη.

0: Δεν γινόταν να μην αφήσουμε το Land of Confusion. Κάθε φορά το πετσοκόβουμε και μου κάνετε παράπονα. Γιατί, εντάξει, όπως και να το κάνουμε, οι Genesis έχουν μια ολόκληρη ιστορία. Τρεις ημέρες στο Ναύπλιο, λοιπόν, αυτός είναι ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM. Ο Real FM και η Selecta, με συγχωρείτε, και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχαίο ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com. Σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Αυτό είναι λοιπόν το μεγάλο δώρο του διαγωνισμού του Real FM. Το δεύτερο δώρο είναι ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Το Μάιο η Greco Strom απογειώνει τον ύπνο σας με μοναδικό sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα βεβαίως της Greco Strom. Για να πάρετε μέρος δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player, να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την Τρίτη στις 2 Ιουνίου, διότι 1η Ιουνίου είναι του Αγίου Πνεύματος, Αργιούλα. Στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάπη Παπαδημητρίου θα γίνει η κλήρωση, όπως κάθε φορά, στα γουρλίδικα τα παιδιά μας. Φεύγουμε. Κύριε Νταβαρίνε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή ξεκούραση. Καλό Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία και για το γεγονός ότι με ανοιχτήκατε για ακόμη μία φορά. Πάμε σε αλλαγή ώρα.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.

0: Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Ήρθα.
0: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέργεια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
1: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

Εδώ είμαστε να έρχεται μια πάρα μα πάρα πολύ όμορφη ημέρα, ούτως ή άλλως, αυτό το οποίο βλέπω, ένα λεπτάκι, το έβλεπα και το έχασα, το ξαναβλέπω τώρα, είναι ότι, εντάξει, εκτός από κάποιες νεφώσεις, κάποια συννεφάκια τα οποία θα συναντήσετε κατά τη διάρκεια της ημέρας, που μέχρι το μεσημέρι, δηλαδή τώρα που έχει αρχίσει και φεύγει ο λιγοντή, το μαύρο της νύχτας. Είχε πανσέλινο εχθές. Δηλαδή, τώρα το πρωί που ερχόμουν, ξέρετε, γύρω στις 3:30, 4 παρά. Τεράστιο το φεγγάρι, κατακόκκινο. Τέλος πάντων, θα μας τα πούν αυτά οι ρομαντικοί και οι ρομαντικές. Γιατί φαντάζομαι ότι κάθε φορά που υπάρχει πανσέλινος, καθώς είστε στην ταράτσα ή γενικότερα πηγαίνετε σε διάφορες ταράτσες και αγναντεύετε το φεγγάρι. Μωρέ, να το αγναντεύετε κάθε μέρα μαζί, αυτό είναι το θέμα, και όχι να το αγναντεύετε μόνο όποτε έχει πανσέλινο, θα πω εγώ. Σε κάθε περίπτωση, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι και το μεσημέρι, με τοπικές βροχές ή μπόρες προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Πάρε μια ομπρέλα, ναι, να πάρεις ομπρέλα. Άνεμοι βόρειο βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ζακέτα μην πάρεις, θα έχει κουφόβραση.

Παρασκευούλα σήμερα, Παρασκευούλα. Με εξημερώνει Παρασκευούλα και να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο τριήμερο Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Όσοι έχετε την ευκαιρία και έχετε ξεκινήσει ήδη, να ξέρετε, εγώ θα το μαρτυρήσω. Α, είμαι μαρτυριάρης. Όχι και με ό,τι άλλο, μόνο μαρτυριάρης. Διότι στη γειτονιά, 2-3 εκεί, 2-3 αυτοκίνητα, ανοιχτό το πορπαγκάζ, βάζανε τα μπαγκάζια τους μέσα. Από σήμερα φεύγετε, βρε αθεόφοβοι. Πώς το καταφέρνετε αυτό το πράγμα? Εντάξει, να περάσετε καλά, να περάσετε όμορφα. Με προσοχή στο δρόμο, δεν χρειάζεται να τρέχετε. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε. Να έχετε προσοχή. Τηρήστε τα όρια ταχύτητας. Σας πάνε τα νεύρα, ε. Περισσότερο όμως εμένα μου σπάνε τα νεύρα όταν κάποιοι τρέχουν ανεξέλεγκτα και πέφτουν δεξιά και αριστερά πάνω σε αυτοκίνητα, σε το ένα το άλλο. Διότι απλά δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν και να αντιδράσουν στο έκτακτο, αυτό που συμβαίνει μπροστά τους και δεν το έχουν υπολογίσει. Γι' αυτό μπαίνουν τα όρια ταχύτητας. Μα μου λέτε κάποιοι, μα είναι δυνατόν, ρε παπαδάκι, 30 χιλιόμετρα? Ναι, 30 χιλιόμετρα. Ναι, 30 χιλιόμετρα. Όταν είναι στενό, στον αστικό ιστό, παρκαρισμένα αυτοκίνητα δεξιά και αριστερά, με παιδιά να υπάρχουν παντού. Παντού. Ναι, με 30 χιλιόμετρα. Διότι με τα 30 χιλιόμετρα μπορείς να πατήσεις το φρένο και να το αντιμετωπίσεις. Όταν πηγαίνεις 50, 60, 70, κάποιοι κιόλας είναι αλλού, σε άλλη κοσμάρα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή μιλάμε για την έξοδο των εκδρομέων, για την έξοδο που θα εκμεταλλευτούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Με προσοχή στο δρόμο, στις εθνικές οδούς, τα μάτια στο δρόμο, ούτε στο κινητό, ούτε πουθενά αλλού. Στο δρόμο. Για να γυρίσετε, για να πάτε χαρούμενοι, να γυρίσετε ακόμα πιο χαρούμενοι και να έχετε γεμίσει μπαταρίες και βεβαίως στο τέλος της ημέρας να είμαστε όλοι εκεί.

0: Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας. Ο κύριος Νίκος Απρανίδης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Φράνσις Παράσχη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη μου, και για το μήνυμά σου. Κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, Παρασκευούλα σήμερα επιτέλους, μου λέει. Σαββατοκύριακο, καλή ξεκούραση. Σου βουκουδού. Πού σου βουκουδού ουσιαστικά. Για σήμερα, λέει, καλή εκπομπή. Μουσικάρες και ραδιοφωνικοί παραγωγάρες. Αμέ, μετά ακολουθεί το Dynamic Duo. Εδώ πρέπει να είσαστε συντονισμένοι στο Real FM. Όχι μωρέ, το λέω πολύ συχνά. Δηλαδή έχω κι εγώ ένα κόλλημα με κάποιες λέξεις, με κάποιες φράσεις. Τους δίνω και καταλαβαίνουν. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που γράφουν σήμερα. Μεγάλη ημέρα για τα παιδιά μας. Ξεκινούν οι πανελλαδικές. Θα τα πούμε και αναλυτικότερα. Τα είπαμε και λίγο νωρίτερα. Σήμερα Παρασκευούλα του Σωτηρίου έτους, 29 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Εδώ και 6 λεπτά θεωρητικά έχει ανατείλει ο ήλιος. Εμείς εδώ δεν τον βλέπουμε ακόμα. Κρυμμένος είναι πίσω από την Πεντέλη. Τον αναμένουμε. Ο ήλιος θα δει 41 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μεγαλώνει η μέρα. Καλοκαιριάζει στην Ελλάδα. 141η ημέρα του έτους η σημερινή. Αυτή διανύουμε ήδη. Στις 8.30 λοιπόν έχουμε την έναρξη. Παίρνουν το βάπτισμα του πυρός τα παιδιά που έχουν τελειώσει την τρίτη λυκείου. Ναι, την τελειώσατε την τρίτη λυκείου, διότι από τη στιγμή που θα βρεθείτε στο εξεταστικό κέντρο σημαίνει ότι μετά τις πανελλαδικές τελείωσε το λύκειο για σας. Στις 8.30 λοιπόν ανοίγει η αυλαία. Συνολικά 100.000 υποψήφοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων της χώρας θα εξεταστούν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Ακολουθούν το Σάββατο οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων με το μάθημα των νέων ελληνικών. Οι υποψήφοι, μην ξεχαστείτε, θα πρέπει να βρίσκεστε στις 8 η ώρα το πρωί. Μην 8.30 ώρα, εντάξει, άμα πάω 8 και 25 καλά θα είναι, θα βρείτε κλειστή την πόρτα. Και ξέρεις γιατί το λέω, Στεφανία, με τέτοια έμφαση? Διότι την περίοδο που έδινα εγώ.
1: Εγώ πήγα, δεν μου την έκλεισε. Παλιά είχα αργήσει εγώ στα αγγλικά.
0: Όντως τώρα?
1: Εννοείται όντως. Και μπήκα.
0: Εγώ δεν, κανονικότατα εκεί στο.
1: Μπήκα, με αφήσανε κάτι καλοί άνθρωποι. Ελπίζω αν δεν με είχαν αφήσει, δεν θα είχα περάσει στη συγκεκριμένη σχολή, γιατί θέλω αγγλικά.
0: Μάλιστα, είδες. Γλυκά του
1: ζωή. Θα
0: είχα
1: γίνει γιατρός.
0: Θα έχει γίνει γιατρός. Σε έχασε η ιατρική, σε κέρδισε η δημοσιογραφία.
1: Γενικά με έχασε, αλήθεια είναι αυτό, αλλά όχι για αυτό το λόγο.
0: Εγώ θυμάμαι πάντως ότι υπήρχαν κάποια παιδιά.
1: Τι δεν έχει ακούσει εδώ που λένε έπρεπε να έχει γίνει γιατρός, να το λένε κανείς.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι συμβουλές σου είναι.
1: Εξαιρετικές.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Εντάξει, η Φράνσις λίγο το έχει παρακάνει, νομίζω ότι. Τη λέμε στο δεύτερο έτος ακόμα, περίμενε.
0: Νομίζω ότι ο συνδυασμός.
1: Νομίζω ότι είμαι διευθύντρια εσύ.
0: Θα σου πω. Νομίζω ότι ο συνδυασμός ο δικός σου, οι γνώσεις οι δικές σου που κουμπώνουν
1: με τις Φράνσις. Συγκλονιστικό, δηλαδή είμαστε, ναι.
0: Νομίζω ότι.
1: Ένα ιατρικό κέντρο.
0: Τι φλανάκι το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
1: Πραγματικά αυτό, και εγώ δεν είναι.
0: Έτσι. Θα τα συζητήσουμε αυτά,
1: μην
0: να ξέρεις, με τον κύριο Θεμιστοκλέου στην Τρίτη.
1: Μην τα συζητήσουμε, θα εξαυγεί ο άνθρωπος.
0: Γιατί?
1: Ποτέ.
0: Να πούμε μισό λεπτάκι ότι εδώ έχουμε. Ναι. Για ποιο λόγο, γιατί όχι. Σήμερα επίσης να πούμε ότι έχουμε τον κύριο Θεοχάρη. Έλεγα καλή επιτυχία στα παιδιά μας. Ναι, καλή επιτυχία.
1: Και εδώ να μείνουμε.
0: Στην καλή επιτυχία.
1: Όχι, εννοώ να μην τα αγχώσουμε.
0: Αυτό, να μην αγχωθούν. Και οι γονείς, βοηθήστε λίγο τα παιδιά να μην αγχωθούν.
1: Δεν θα πούμε τώρα τα κλισέ. Όχι, θα τα πούμε, γιατί να μην τα πούμε ότι όλα δεν τελειώνουν εδώ και σε μία μέρα.
0: Ναι.
1: Εγώ λέγαμε και χθες πόσο έτσι.
0: Έχετε να δείτε μπροστά σας πράγματα.
1: Μου καλά είστε. Λέγαμε ότι ευτυχώς πια ανοίξει η συζήτηση για την επανεξέταση του συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Ναι.
1: Αλλά τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση δεν τελειώνει.
0: Όχι βέβαια, τώρα αρχίζει. Τώρα αρχίζει, να το ξέρετε. Όσο είσαστε κάτω από τις φτερούγες των γονιών, όλα είναι καλά, να ξέρετε. Είναι πάρα πολύ καλά. Μετά, όταν πρέπει να ανοίξετε, διότι θα πρέπει να ανοίξετε τις δικές σας φτερούγες, τι έλεγε η τελευταία έρευνα, ποιο είναι το ποσοστό των Ελλήνων άνω των 35 που εξακολουθούν να μένουν στο σπίτι των γονιών τους.
1: Δεν το κάνουν με επιλογή τους.
0: Δεν είπα εγώ ότι το κάνουν με επιλογή τους.
1: Έτσι. Δεν το κάνουν.
0: Όχι, βέβαια. Τους,
1: κάποτε όλα τα παιδιά φεύγανε σε νεότερη ηλικία από το σπίτι.
0: Ναι.
1: Κάποτε σε αυτήν, αλλά για άλλο λόγο. Mm. Κάποτε έπεσε αυτό το μεσόωρο.
0: Πίσω με δικά σου λόγια.
1: Τώρα έχουμε πάει, ξέρω εγώ, πόσο είναι σε 30-35.
0: 35 νομίζω, 35. 34-35 κάπου εκεί μέσα.
1: Λέγαμε,
0: νομίζω.
1: 30 τώρα έχουμε πάει στις 35.
0: Εσύ είσαι ειδική τώρα στη...
1: Δεν θυμάμαι τα...
0: Μετά από κάποια
1: και
0: χρόνια...
1: Και στη στατιστική είμαι ειδική, δεν μπορώ. Δεν μπορώ δηλαδή.
0: Ασφαλώς. Καλό ρίζικο, καλό τάξιδο.
1: Να μου το πεις δηλαδή.
0: Το είπα κιόλας εγώ στον αέρα. Καλό ρίζικο, καλό τάξιδο. Είναι πανέμορφο. Φτουφτουφτουφτουφτουφτου. Το νέο ενικός.gr.
1: Ναι, να θέλουμε, περιμένουμε και τις παρατηρήσεις σας όμως. Άσε το κοπαδάκι να λέει τώρα.
0: Μα είναι σύγχρονο. Απλό, λιτό, απέριτο. Ξέρεις τι μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ωραία, αλλά θέλουμε και τις παρατηρήσεις σας.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, μέχρι να. Ξέρεις τι μ' αρέσει.
1: Παρακαλώ.
0: Πραγματικά μ' αρέσει πάρα πολύ. Επειδή είμαστε από τους ανθρώπους που έχουμε συνηθίσει να διαβάζουμε διαγώνια τα άρθρα, τα ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που έχετε φτιάξει πάνω-πάνω. Το οποίο είναι η σύνοψη του ρεπορτάζ, του άρθρου.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, τη διαγώνια ανάγνωση την έχετε κάνει εσείς για εμάς. Πάρα πολύ καλό, συγχαρητήρια και σε σένα και στο Μάνο τον Ιφλή, στον κύριο Χατζηνικολάου γενικότερα. Πάρα πολύ, πολύ δυνατό.
1: Ναι.
0: Πολύ δυνατό, πολύ δυνατό.
1: Ωραία, ευχαριστούμε και τις παρατηρήσεις, επαναλαμβάνω.
0: Εντάξει, δεν έχω προς το παρόν.
1: Έρχονται κι άλλα, θα εμπλουτιστεί με και μάλα.
0: Και
1: προσεχώς.
0: Μάλα. Άρα θα έχουμε πολύ πράγμα, πάρα πολύ πράγμα. Πολύ χαιρόμαστε, πάρα πολύ χαιρόμαστε.
1: Σε κυρία... περιμένουμε να μας βοηθάς.
0: Θα έρχομαι. Ναι, ενδιάμεσα έχω κάτι κενά. Δηλαδή, έχω ένα κενό 8-10 το πρωί.
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι.
1: Καλή ώρα.
0: Μετά τις 7-7.30 μέχρι τις 4 ώρα το πρωί που είμαι
1: αυτό
0: εδώ.
1: Αυτό είναι επίσης καλή ώρα.
0: Έχω επίσης κενό.
1: Και αυτή καλή ώρα.
0: Ωραία. Και έχω κενό και το Σαββατοκύριακο.
1: Αυτό από όλα προτιμώ αυτό.
0: Το Σαββατοκύριακο, ωραία.
1: Έκλεισε.
0: Μια χαρά.
1: Έτσι κλείνονται τα deal. Άμεσα
0: ασφαλώς,
1: και
0: ασφαλώς. Οπότε όπως αντιλαμβάνεσαι Νίκος Απρανίδη, ζωάρα, έτσι.
1: Ζωάρα.
0: Ένα 24ωρο, μισή ωρίτσα μπορώ να την πέφτω σε κανέναν καναπέ.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα είμαστε μια χαρά. Η κυρία Στεφανία Κασίμη, η οποία μόλις στον αέρα μου έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση επαγγελματικής συνεργασίας και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Την αποδέχομαι. Την αποδέχομαι.
1: Λοιπόν,
0: χωρίς όρους, χωρίς αυτό.
1: Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο Εφράνσης Παράσχη, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Σήμερα είναι Παρασκευή, 29 Μαΐου.
0: Παρασκευούλα.
1: Ναι. Αγίας, τιμάται η μνήμη της Αγίας Θεοδοσίας, Παρθένο Μάρτυρος, του Αγίου Ολβιανού Επισκόπου Πόλεως Ανέου και της Οσίας Υπομονής.
0: Της Οσίας Υπομονής. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να έχουμε από μία εικονίτσα της Οσίας Υπομονής. Σήμερα να πούμε ότι είναι
1: Θεοδοσία, Θεοδοσία Λουβιανός, Ολίδια, Υπομονή γιορτάζουν.
0: Ναι. Χρόνια πολλά σε όλους, να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή. Μαύρη επέτειος, μαύρη ημέρα για τον ελληνισμό, αποφράδα ημέρα. 29 Μαΐου, ημέρα Τρίτη του 1453, η πόλης Εάλλο. Και επειδή όλα τα μεγάλα κάστρα εκ των έσω παίζουν, βεβαίως η Βυζαντινή Αυτοκρατορία τις παραμονές της άλωσης υπήρχε μόνο ως όνομα, είχε περιοριστεί εκεί στα πέριξ της Κωνσταντινούπολης και σε κάποιες σκόρπιες περιοχές του ελλαδικού χώρου όπως το Δεσποτάτο του Μιστρά. Υπήρχαν πολλές θρησκευτικές έρηδες που έδωσαν ουσιαστικά την ευκαιρία στους Οθωμανούς να φτάσουν μέχρι τα τείχη της Κωνσταντινούπολης. Κερκόπορτα η οποία άνοιξε και από εκεί και έπειτα η ιστορία γράφτηκε με διαφορετικό τρόπο. Με διαφορετικό τρόπο. Αλλά πρέπει να θυμόμαστε αυτές τις ημέρες, να ξέρουμε την ιστορία μας, να τη διαβάζουμε και να μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Και το ερώτημα εάν μαθαίνουμε από τα λάθη μας... τι να σας πω, μάλλον έχει ρητορικό χαρακτήρα.
1: Στενοείς γενικά.
0: Γενικά, ειδικά, γιατί μαθαίνουμε από τα λάθη μας.
1: Ενώ επειδή το έβαλες το θέμα μαζί με την...
0: Με την ποια...
1: Με την πόλη, γι' αυτό.
0: Με την πόλη.
1: Άρα εμείς δεν μαθαίνουμε από τα λάθη μας στα διεθνή, γι' αυτό το λες.
0: Μαθαίνουμε.
1: Όχι, δεν σε μαθαίνουμε. Ρωτάω στη διαχείριση της Τουρκίας, σε τι, γι' αυτό σε ρωτάω.
0: Ούτε στη διαχείριση της Τουρκίας. Άκου, αν εξαιρέσουμε τα τελευταία χρόνια, εμένα θα μου επιτρέψεις να τα λέω τα πράγματα. Θα μου επιτρέψεις να τα λέω τα πράγματα ακριβώς όπως τα αισθάνομαι και όπως τουλάχιστον τα βλέπω από τη δική μου οπτική γωνία. Αν εξαιρέσεις τα τελευταία χρόνια που έχουν γίνει κινήσεις προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Mm-hmm. Όλα τα προηγούμενα χρόνια αυτό το οποίο άκουγα και ως νεαρός ρεπόρτερ είναι ότι η Τουρκία έχει συγκεκριμένη εξωτερική πολιτική και συγκεκριμένο βηματισμό για τα εθνικά της θέματα εδώ και 50 χρόνια.
1: Είναι η αλήθεια είναι όμως αυτό.
0: Είναι η αλήθεια όμως. Είναι η πικρή αλήθεια.
1: Το άκουγες γιατί δεν έχει αλλάξει κάτι ουσιαστικά.
0: Ενώ όχι μόνο από κυβέρνηση.
1: Αλλά και εμείς σε τι έχουμε αλλάξει.
0: Άκουσε. Τι εννοείς σε τι έχουμε αλλάξει. Τη μία έχουμε σκληρή πολιτική, την άλλη έχουμε πιο ελαφριά πολιτική. Είχαν περάσει και κάποιες δεκαετίες που δεν είχε μπει ούτε σφαίρα μέσα στο στράτευμα. Απολύτως τίποτα. Μπάχαλο.
1: Αυτό εννοείς.
0: Όχι εξαιτίας του στρατεύματος και εξαιτίας των στρατιωτικών. Εξαιτίας των πολιτικών επιλογών.
1: Το ένα είναι η αμυντική θωράκιση της χώρας. Ωραία, εντάξει.
0: Σωστό.
1: Ωραία. Και η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων.
0: Απόλυτα σωστό.
1: Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο είναι το διπλωματικό κομμάτι.
0: Είναι το διπλωματικό παύλα πολιτικό.
1: Στο κομμάτι της... Τώρα εντάξει, εκεί παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο όμως και παίζουν ρόλο και τα οικονομικά της χώρας. Δεν είναι μόνο η πολιτική της χώρας, αλλά τέλος πάντων. Ενώ για κάποιες χρονικές περιόδους. Αλλά σε κάθε περίπτωση συμφωνώ μαζί σου στο κομμάτι ότι είναι συνήθιση των ενόπλων δυνάμων. Είμαστε καλύτερα από παλιά τώρα.
0: Δηλαδή. Αυτή τη στιγμή, παραδείγματος
1: χάρη. Αλλά εγώ μιλούσα για το διπλωματικό κομμάτι.
0: Το διπλωματικό. Έτσι. Ο κινησμός της διπλωματίας.
1: Δεν νομίζω ρε εσύ ότι έχουμε αλλάξει σε μεγάλο βαθμό στο
0: αλήθεια.
1: Ναι.
0: Αυτό πιστεύεις. Δηλαδή, ο Ανδρέας Παπανδρέου τι είχε πει, βυθίστε το χώρα. Μισό λεπτό. Μα με συγχωρείς. Όταν λέμε ότι μια χώρα όπως η Τουρκία εδώ και 50 χρόνια παραπάνω, 50 χρόνια το άκουγα το 93, εδώ και τόσα χρόνια έχει μια συγκεκριμένη πολιτική την οποία την ακολουθεί. Με πολύ μεγάλη προσήλωση.
1: Βέβαια και εκεί υπάρχουν φωνές.
0: Πρόσεξε.
1: Οι οποίες είναι διαφορετικές. Όχι, δεν εννοώ ότι ο Ανδρέας είναι μια φωνή διαφορετική. Λοιπόν, αλλά υπάρχουν φωνές.
0: Στεφανία, από το βυθίστε στο χώρα, φτάσαμε στο ευχαριστώ τους Αμερικανούς.
1: Ναι.
0: Φτάσαμε μετά στο σημείο. Παιδιά, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα, διότι είναι άδειο το πλωστάσιο. Να τα θυμόμαστε όλα αυτά. Να τα θυμόμαστε όλα αυτά.
1: Να τα θυμόμαστε.
0: Και τώρα υπάρχει τουλάχιστον. Φτάσαμε στο σημείο τη μία να αγαπάμε τους Αμερικανούς, την άλλη να τους μισούμε.
1: Ναι.
0: Να θέλουμε να συνεργαστούμε τη μία μαζί τους, την άλλη να μην θέλουμε.
1: Πάντα
0: μέσα οι βάσεις, έξω οι βάσεις.
1: Αυτοί δεν μας αγαπούσαν κάποια στιγμή.
0: Είμαστε μέλη του ΝΑΤΟ. Κάθε φορά που μας ζητούσαν τη συνδρομή μας. Γινόταν, θυμάσαι εδώ τι γινόταν.
1: Ναι, ναι.
0: Σε οποιαδήποτε. Εδώ, πώς το λένε, αρχιτέκτονες στείλαμε στο Αφγανιστάν, μηχανικούς στείλαμε, ναι. Στρατιωτικούς μεν, αλλά μηχανικούς, για συγκεκριμένο λόγο, όσον αφορά στην ανοικοδόμηση της Καμπούλ και άλλων περιοχών, και έγινε πανικός. Ότι να, στέλνουμε τα παιδιά μας στον πόλεμο. Θα μου πεις, σου αρέσει ρε Παπαδάκη να στέλνουμε τα παιδιά μας στον πόλεμο. Όχι βέβαια. Κανένας δεν θέλει τον πόλεμο. Αλλά δυστυχώς, η χώρα μας δεν έχει γείτονα το Βέλγιο. Το Λουξεμβούργο, τι ωραίο που θα ήταν. Να είχαμε απέναντι στο Βέλγιο.
1: Επίσης, οι συμμαχίες δεν είναι. Δεν έρχονται επειδή είμαστε πάντα όμορφοι. Κανένας δεν έρχεται επειδή είμαστε ωραία χώρα.
0: Όχι βέβαια.
1: Πάντα σε συμφέροντα βασίζονται.
0: Μα να σου πω κάτι. Την ωραία χώρα, αυτή την υπέροχη γωνιά του πλανήτη, αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι, είτε είναι πρόεδρος της Γαλλίας, είτε είναι πρόεδρος των ΗΠΑ, είτε είναι πρωθυπουργοί άλλων χωρών. Την απολαμβάνουν κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Ασφαλώς όταν γίνει ένα deal σε επίπεδο στρατιωτικής συμμαχίας, αμυντικής ή οτιδήποτε άλλο, υπάρχει δούνε και λαβίν. Ασφαλώς. Αλλά υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε μια συγκεκριμένη πορεία. Ποια είναι η πορεία? Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, εμπράκτος, με την επέκταση κιόλας της αμυντικής στρατιωτικής συμφωνίας. Επεκτείναμε και την Ελληνοαμερικανική συμφωνία για 5 νομίζω ακόμα έτη. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Ελληνοαμερικανική. Είμαστε μέσα στο πρόγραμμα των F-35. Θα έχουμε και τα F-35. Έχουμε πάρει Ραφάλ, έχουμε πάρει Μπελαρά. Έχουμε έναν αμυντικό θόλο από συστοιχίες Patriot και άλλα πυραυλάκια που είναι αξιοζήλευτα.
1: Ωραία.
0: Στην περιοχή.
1: Είναι όλα αυτά.
0: Έτσι. Αλλά αυτό το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή ξεκίνησε μια συγκεκριμένη πορεία τα τελευταία χρόνια. Σε διπλωματικό επίπεδο.
1: Σε διπλωματικό επίπεδο τι άλλαξε δηλαδή.
0: Δεν ξέρω τι συζητήσεις μπορεί να γίνονται επικεκλεισμένων των θυρών.
1: Εντάξει.
0: Σε συνδυασμό με τα ενεργειακά. Κάποιοι λέγανε, κάποιοι αναλυτές, ότι όταν θα στηθεί η πρώτη εξέδρα, παραδείγματος χάρη, άντλησης των ενεργειακών πηγών που υπάρχουν στο Αιγαίο, ότι θα έχει τόσες πολλές σημαίες αυτή η εξέδρα πάνω της χωρών, που θα έχει περισσότερες σημαίες από τις σημαίες που έχει το κτίριο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
1: Ναι,
0: ισχύει ή δεν ισχύει.
1: Κάποτε λέγανε ότι μοιράζω και το Αιγαίο, δεν έγινε.
0: Καλά,
1: ποτέ όμως.
0: Καλά, θέλω να σου πω. Μα και κάποιοι μιλούσαν για τις πρέσπες του Αιγαίου.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω.
0: Δεν έχει έρθει τίποτα.
1: Επειδή ακούμε χρόνια για αυτό και για διπλωματία κλειστών θυρών. Εντάξει, εγώ νομίζω σου λέω ότι σε πολύ γενικές γραμμές είναι η ίδια εξωτερική μας πολιτική. Απέναντι τουλάχιστον. Μιλάω πάντα για τα ελληνοτουρκικά, έτσι.
0: Για τα ελληνοτουρκικά.
1: Πάντα.
0: Ναι. Λοιπόν, μου επιτρέψε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Για παράδειγμα, για τη Μέση Ανατολή θα ήταν διαφορετική η στάση μας. Αν υπήρχε παράδειγμα, δεν θα ήταν διαφορετική η στάση μας. Αν υπήρχε άλλη κυβέρνηση. Για Ισραήλ, Γάζα θα ήταν διαφορετική η στάση μας. Αυτό ναι, αλλά για τα ελληνοτουρκικά νομίζω ότι σε διπλωματικό επίπεδο πάνω κάτω ίδια.
0: Θεωρείς δηλαδή ότι όταν υπάρχουν αυτές οι συνεργασίες, όπως οι τριμερείς Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ,
1: ξέρεις
0: αυτό κάτι, δεν επηρεάζει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις?
1: Ναι, άλλο, ξέρεις.
0: Τις επηρεάζει.
1: Βεβαίως.
0: Αν έρθει αύριο,
1: απλώστηκε στο κομμάτι της εσύ. Αυτό το θέτεις και στο κομμάτι των διπλωματικών επιτυχιών. Εγώ δεν το βάζω αυτό. Εγώ βάζω την άποψη που έχει κάποιος για τα ελληνοτουρκικά. Ναι. Έτσι λέω δεν έχει αλλάξει. Όχι τι επιτυχίες έχει σημειώσει η χώρα μας σε διπλωματικό επίπεδο.
0: Αυτός είναι ο κινησμός της διπλωματίας. Διότι παίρνοντας μία απόφαση διαφορετικού τύπου.
1: Επηρεάζει
0: και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αν λοιπόν αύριο μεθαύριο έρθει ένας άλλος. Πρόσεξε, άλλος υπουργός. Γιατί εδώ έχουμε και αυτό το φαινόμενο στην Ελλάδα. Αλλάζουμε τον υπουργό για να αλλάξουμε πολιτική. Η ίδια κυβέρνηση από μόνη της μπορεί να αλλάξει. Δηλαδή το ίδιο κόμμα που βρίσκεται στη διακυβέρνηση της χώρας μπορεί να αλλάξει την πολιτική. Εάν λοιπόν αλλάξει αυτή η πολιτική που έχει ακολουθηθεί Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ, ενώ αυτό το σφίχτη τα αγκάλιασμα με το Ισραήλ, και αρχίζει η Ελλάδα να γίνεται πιο επιθετική, έχει πιο επιθετική ρητορική απέναντι στο Ισραήλ. Όλα αυτά θα επηρεάσουν γενικότερα την περιοχή.
1: Λοιπόν
0: αυτό. Επειδή όντως το βαρύναμε πάρα πολύ, με συγχωρείς πάρα πολύ, είναι Παρασκευή. Και επειδή αυτό το καλοκαίρι, Στεφανία μου, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, κάθε Παρασκευή και Σάββατο προβάλλονται αγαπημένες ταινίες κάτω από τα αστέρια, με ελεύθερη είσοδο, χαρίζοντας μοναδικές κινηματογραφικές βραδιές στην πόλη. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να απολαύσεις δωρεάν popcorn και να βγάλεις αναμνηστική φωτογραφία. Για δεύτερη χρονιά δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Σήμερα έχει fame.
1: Α, τέλεια.
0: Έχει fame σήμερα. Και θέλω να με πας. Το musical, για όσους δεν το γνωρίζετε, το Fame είναι το musical ορόσημο του αμερικανικού σινεμά. Ακολουθεί μια ομάδα νεαρών καλλιτεχνών στη σχολή τεχνών της Νέας Υόρκης. Αυτό το ορόσημο, εν πάση περιπτώσει, καθώς κυνηγούν το όνειρο της επιτυχίας μέσα από τη μουσική, τον χορό και το θέατρο. Θα με κεράσεις και popcorn.
1: Ωραία, τέλεια. Πρέπει να.
0: Τσιγκούνα.
1: Τι?
0: Το κερνάνε και το ποπκόρν.
1: Βλέπω, έχει αρχίσει το μεταξύ, έχει κόσμο ήδη στο λιμάνι. Για δες εδώ, τι γίνεται στα λιμάνια.
0: Στο λιμάνι. Πειραιά. Ναι.
1: Έχει αρχίσει, πρέπει να έχει αρχίσει η κινησούλα, γιατί έχει αρχίσει και η έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Έχει φύγει κόσμος από χθες, να ξέρεις. Ναι.
0: Από πώς το καταφέρνουνε, μωρέ, αυτό.
1: Θα σου εξηγήσω στο διάλειμμα. Άδεια λέγεται. Λοιπόν, και κάποιοι γυρίζουν και Δετάρτη, μη σου πω.
0: Μάλιστα. Δηλαδή το κάνουν Πέμπτη, Τετάρτη.
1: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Πέμπτη, Τετάρτη κάποιοι.
0: Λοιπόν, ο Πειραιάς είναι τόσο κατακόκκινος εκεί γύρω-γύρω από το λιμάνι, όπως ήταν τη βραδιά προχθές, την Κυριακή το βράδυ, Νίκο. Είναι τόσο κατακόκκινο.
1: Να περάσετε τέλεια.
0: Να περάσετε όμορφα. Και με προσοχή. Πάντα προσοχή. Χαμόγελα και προσοχή. Και τα χαμόγελα μέχρι
1: λες τη Δευτέρα να είναι άδεια, Αθήνα, που να είμαστε εδώ, να έχει έτσι. Να είμαστε άπλα.
0: Άπλα θα είμαστε.
1: Εντάξει.
0: Άπλα. Άπλα.
1: Ωραία.
0: Να φέρεις λουκουμάδες.
1: Τσίπουρο θα φέρει. Τσίπουρο. Τι είναι. Μεζέδες τσίπουρο.
0: Α, λοιπόν,
1: πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν σε δίμηνη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr. Επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα θα καταθέσει, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα και την Τρίτη έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

0: Σας μερσούμε για τα μηνύματά σας. Είχαμε μια κουβεντούλα τώρα με την κυρία Παράσχη έξω για το πώς το πάω φαρσί το αγγλικό. Κατάλαβες. Και της λέω πού να ακούσεις και το γαλλικό. Γι' αυτό είπα, σας μερσούμε για τα μηνύματά σας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Ο Γιάννης. Ο Γιάννης. Ωραίο μηνυματάκι, μεγάλο μήνυμα. Μάλιστα. Δεν θα σου πω λέει για τους Μολάους σήμερα, τους οποίους λατρεύω και σου έκανα πλάκα. Γιατί έστελνε μήνυμα ο Γιάννης, αν τώρα κατάλαβα ποιος Γιάννης είσαι. Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη. Δεν το ξέρω προσωπικά τον άνθρωπο από τα μηνύματα εδώ ακροατής. Γιατί έστελνε μήνυμα ότι μας έχει ζαλίσει με τους Μολάους. Πολύ αυτό τώρα τελικά έκανε πλάκα.
1: Α.
0: Δεν το εννοούσε.
1: Ωραία.
0: Εκτός και αν μήπως σου έχει τελειώσει το λάδι και θέλεις λάδι από τους Μολάους.
1: Έχουμε όχι τελειώσει εμένα, αν θες όμως.
0: Αμέ, εννοείται. Λάδι και τέτοιο, και πορτοκάλια.
1: Πάρα πολύ ωραία, εξαιρετικά συμφωνώ.
0: Η ξαδέρφη, η Χαρούλα θα.
1: Λοιπόν, τώρα.
0: Θα κάνει τα κουμάντα της γιατί ακούει.
1: Τελικά καλημέρα και στη Ζεφούλα. Καλημέρα, καλημέρα. Ναι. Τελικά έχουμε.
0: Και στον Πάσπαγε, τον Αντώνη. Ο ανιψιός μου.
1: Καλημέρα.
0: Μην με βλέπεις εμένα που είμαι στούμπος. Τρία κεφάλια μου ρίχνει. Πιο ψηλός από το Σαπρανίδη. Και έχει ένα αριστερό, έχει το στυλ του Πάσπαλιε. Όταν βέβαια του είπα, το ξέρω σου, αλλά από αλλού το ξεκινήσαμε, αλλού θέλει να πάει.
1: Εξάλλου, ο Τραμπ είδα, έχει μεγάλη σχέση με τον ανιψιό σου.
0: Ασφαλώς. Όταν λοιπόν, και δεν τον έχει παρακολουθήσει, γιατί όταν τον είδα να παίζει, ο οποίος από οποιαδήποτε πλευρά του γηπέδου, έξω από τη γραμμή των 6 και 75 έχει φτάσει τώρα η τέτοια. Σουτάρει και μπαίνει μέσα.
1: 6,75 είναι, δεν 6,25?
0: Όχι, νομίζω ότι έχουν παλιά 6,25.
1: Α!
0: Εννοείται.
1: Δεν το ξέρω.
0: Α, θα πέσουν τα ποσοστά της στα τρίποντα.
1: Άστα.
0: Λοιπόν, όταν τελείωσε ο αγώνης, του λέω: Έλα εδώ ρε Πάσπαγε. Μου λέει: Έλα εδώ ρε Ζάρκο. Μου λέει: Ποιος είναι αυτός? Και
1: ποιος
0: μετά του τον έδειξα εγώ σε βιντεάκια. Είναι πιτσιρικάς ρε εσύ. Ακόμα λύκειο πηγαίνει ο Αντώνης. Και είναι πιο ψηλός από το Σαπρανίδη, σου λέω. Καριέρα, έρχεται.
1: Τι ομάδα είναι. Τι ομάδα είναι.
0: Η κανονική ή καλή.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Παρόλο που η μαμά είναι Παναθηναϊκός.
1: Ωραία.
0: Αυτά.
1: Μπήκε κανείς στο ΆΚΑ μετά την απολύμανση του βιολογικού καθαρισμού.
0: Τι είναι σαν μπήκε κανείς. Μπήκατε εσείς και εχθές τρομάξατε να κερδίσετε τον ΠΑΟ.
1: Μάλιστα.
0: Ήθελε την απάντηση, δεν την ήθελε. Την ήθελε.
1: Γλίστραγε εγώ φταίω, το πάτωμα.
0: Εγώ φταίω. Σήμερα ξέρεις.
1: Το παρκέ γλιστρούσε.
0: Ναι. Έκαναν παράπονα οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Λοιπόν.
0: Ότι καλό είναι εντυπωσιακό, αλλά εμείς δεν έχουμε. Θέλουμε το παραδοσιακό παρκέ.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, να ήταν η ζήλια ψώρα, θα πω εγώ στους. Εκεί πέρα στους
1: παίκτες. Τι είναι αυτό που διαβάζω στο ενικό εδώ.
0: Τι διαβάζεις.
1: Οι περισσότεροι με έμαθαν.
0: Ναι.
1: Όταν τον νοικιάστηκε, παίχτηκε για το Ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού, Κατερίνα Λιόλιο.
0: Όπου σημειωτέων σήμερα είναι επέτειος.
1: Σε τι?
0: Πριν από 2 χρόνια, το 2024-29 Μαΐου, το σηκώναμε το πρώτο ευρωπαϊκό κύπελο που έχει πάρει ποτέ η ελληνική ομάδα στο ποδόσφαιρο. Το είπα. Δεν φταίω εγώ, μου δίνει πάσες ρε παιδί μου. Μου δίνει πάσες ρε Νίκο. Πάρε βάλε.
1: Να είστε καλά.
0: Είμαστε μια χαρά.
1: Άντε, και του χρόνου.
0: Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και του χρόνου πράσινα όλα.
0: Κατά πράσινα λοιπόν, ούτως ή άλλως, τώρα άνοιξη.
1: Φαίνεται ότι κατέληξαν σε ένα πλαίσιο συμφωνίας Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος. Αυτό λένε. Να πούμε ότι το θέμα το έβγαλε το Άξιος και εγώ ήμουν επιφυλακτική αλήθεια, αλλά φαίνεται ότι. Το έβγαλε νωρίς το απόγευμα χθες.
0: Ναι.
1: Αλλά φαίνεται ότι ισχύει τελικά. Παρότι ο Τραμπ δεν έχει δώσει το πράσινο φως.
0: Ναι, είπε
1: να λέμε ότι θα τα λέμε αυτά. Ναι. Γιατί αν δεν δώσει και το πράσινο φως. Εγώ έχω κρατάω έτσι, επιφυλάξεις. Υπάρχουν κάποια σημεία, υποτίθεται διατύπωση, τα οποία είναι υποδιαπραγμάτευση. Ακόμα. Το είπε και ο Βάνς δηλαδή.
0: Ο deputy.
1: Ο deputy του εντύπωση. Όλοι λένε όμως ότι έχουμε κάνει πολύ πρόοδο. Βέβαια, οι Ρένοι λένε μην ακούτε τα δυτικά μέσα ενημέρωση. Μας τα ακούτε.
0: Θέλεις λίγο, γιατί το διάβασα και στο ενικός.gr. Θέλεις λίγο να αναφερθούμε σε αυτή την πρόοδο. Να αναφερθούμε λίγο σε αυτή την πρόοδο. Η πρόοδος λοιπόν έχει να κάνει με το εξής. Ένα λεπτάκι για να το βρω.
1: Τα σημεία.
0: Μισό λεπτό. Νέα επίθεση με πυράβλους σε πλοία που επιχείρησαν να περάσουν χωρίς άδεια τα στενά του Ορμούζ, εξαπέλυσαν οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Φοβερή πρόοδος. Θέλεις κι άλλη πρόοδο. Να σου πω κι άλλη πρόοδο. Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκότωσαν τουλάχιστον 14 ανθρώπους στο Νότιο Λίβανο, όπου ο Ισραηλινός στρατός επεκτείνει την περιοχή επιχειρήσεών του εναντίον του σιητικού κινήματος Χεσμπολά, και ακόμη τρεις κοντά στη Βηρυτό έχασαν τη ζωή τους παρά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός που βρίσκεται σε ισχύ από τις 17 Απριλίου.
1: Αυτό είναι η παράταση.
0: Και άλλη εξέλιξη καλή θετική.
1: Αυτή είναι η κατάπαυση του πυρός, την οποία ήταν η παράταση της κατάπαυσης.
0: Ναι.
1: Υπήρχε μια κατάπαυση.
0: Μετά παράταση της κατάπαυσης.
1: Ανακοίνωσε ο Τραμπ παράταση της εκεχηρίας.
0: Που ενδιάμεσα είχε απειλήσει ότι θα τα κάνει όλα παρανάλωμα του πυρός.
1: Ναι, τώρα εδώ να δούμε τι θα αφορά η συμφωνία, αν θα είναι παράταση εκεχηρίας για 60 μέρες που λένε. Θα είναι λήξη του πολέμου. Οριστική, για το θέμα είναι να υπάρχει και οριστική λήξη του πολέμου.
0: Όπως το λες.
1: Εντάξει, αυτό όπως που περιγράφεις γινόταν και τις προηγούμενες μέρες.
0: Μα δεν σου είπα ότι σταμάτησε ποτέ. Υποτίθεται ότι διαπραγματεύονται μέσω εκεχηρίας και δεν υπάρχει αυτή η εκεχηρία.
1: Δεν υπάρχει εκεχηρία ούτε
0: κατάπαυση του πυρός.
1: Υπάρχει,
0: τίποτα.
1: Υπάρχει κάτι ενδιάμεσο. Mm. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτή η συμφωνία την οποία λέμε. Λέμε ότι έχουν καταλήξει σε απλές συμφωνίες, αλλά δεν έχει υπογραφεί κάτι.
0: Ναι.
1: Και παραλαμβάνω. Ο ένας λέει, δεν έχω, θα το δω, υπάρχουν, θα το δω, είναι υποσυζήτηση, θα δω, να περιμένω να το δώσω το πράσινο φως. Τα ιρανικά μέσα, τα σνήμα, ας πούμε, λέει, μην τα διαβάζετε, τα δυτικά μέσα, ότι το κείμενο δεν έχει οριστικοποιηθεί και μείνω, ακόμα να είστε λίγο επιφυλακτικοί, οπότε κι εγώ περιμένουμε λίγο, λέω να περιμένουμε λίγο. Αυτό το οποίο πάντως λένε οι Αμερικανοί από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή, είναι ότι αυτό το μνημόνιο κατανόησης θα ορίζει ότι τα στενά του Ορμούς θα μείνουν ανοιχτά για την αυσιπλοεία, χωρίς να επιβάλλονται διόδια ή παρενοχλήσεις.
0: Ναι.
1: Μεταξύ άλλων. Πες μου, τι θες.
0: Τι
1: συμβαίνει.
0: Θέλω να πω και το θετικό του πράγματος, το οποίο ακόμα δεν το έχουμε δει στην Ελλάδα.
1: Έπεσε το πετρέλαιο.
0: Α, αυτό.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή μετά τις πρόσεξε τώρα πώς λειτουργεί το όλο σύστημα, έτσι.
1: Ναι, να το δούμε όμως, γιατί τα ζητήματα αυτά τα εκκρεμεί και κλείνω και λεφτά σχετίζονται με το ουράνιο, με το πυρηνικό πρόγραμμα του ουράνιου και το εμπλουτισμένο ουράνιο που παραμένει σε εκκρεμότητα, και αυτό είναι που παραμένει και από την αρχή στην εκκρεμότητα. Δηλαδή συζητάμε συνέχεια ότι κάτι παραμένει σε εκκρεμότητα και ουσιαστικά παραμένει αυτό σε εκκρεμότητα και δεν μπορεί να το λύσει. Οπότε περίμενε. Πάντα πέφτει το πετρέλαιο και μετά ξαναλεβαίνει όταν αυτή η εκκρεμότητα τελικά δεν λύνεται.
0: Πάντως αυτή τη στιγμή η είδηση και μόνο ότι υπάρχουν συζητήσεις, ότι είμαστε κοντά στην οριστικοποίηση του μνημονίου κατανόησης, είναι η απόλυτη μετάφραση από το Memorandum of Understanding, έτσι, γιατί
1: ναι,
0: ξέρω ότι εδώ είναι
1: Memorandum.
0: Η λέξη μνημόνιο
1: καλά, ναι.
0: Ναι, δημιουργεί άλλες σκέψεις,
1: βεβαίως,
0: άλλα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση,
1: πώς δεν το
0: λοιπόν,
1: διαβάζουν και κύριε, γι' αυτό έχουν διαφωνίες.
0: Τι δεν λες.
1: Ξέρω.
0: Ναι, αλλά ξέρεις ποια είναι η διαφορά. Ότι εδώ εμείς δεν το διαβάσαμε, αλλά το ψηφίσαμε.
1: Μπράβο, σωστό είναι αυτό που λες. Εμείς δεν το διαβάσαμε και δεν είχαμε διαφωνίες.
0: Ακριβώς.
1: Ψέμα τώρα αυτό και λες. Είχαμε και εμείς διαφωνίες. Αλλά το ψηφίσαμε.
0: Αυτοί που δεν το διάβασαν δεν είχαν, ρε παιδί μου, διαφωνίες.
1: Εντάξει.
0: Έτσι. Θα μπορούσαν να το κάνουν. Εγώ είμαι υπερβολικός. Συγγνώμη, δημόσια δήλωση έχει γίνει. Αλλά θα μπορούσαν, παραδείγματος χάρη.
1: Μεγάλο, ρε, στο...
0: Θα μπορούσαν, ναι. Όντως. Και εγώ τα βαριέμαι. Να είδες, εάν ο ενικός.gr τότε είχε βάλει αυτό το τα bullet points.
1: Θα το διάβαζε με bullet.
0: Θα το διάβαζε με bullet.
1: Άσε που αν υπήρχε, μην πω τώρα, η τεχνητή νοημοσύνη τότε, θα είχαμε γλιτώσει πολλά πράγματα. Θα το βάζεις μέσα, το διάβαζες.
0: Εξαιρετική.
1: Βγάλε βασικά σημεία.
0: Εξαιρετική η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Εξαιρετική.
0: Ναι, ναι. Τι ρωτάς.
1: 5.000 μνημόνια θα είχαμε ψηφίσει.
0: Τι ρωτάς, παραδείγματος χάρη. Έχει ωραία μέρα. Το συνεργείο από το σπίτι μου απέχει 100 μέτρα. Να πάω στο συνεργείο, θέλω να του κάνω σέρβις. Να πάω στο συνεργείο με τα πόδια ή με το αυτοκίνητο. Και η απάντηση του AI είναι: μία τόσο όμορφη ημέρα, μην τη χαραμίσεις μέσα στο αυτοκίνητο. Και εφόσον
1: αυτό
0: είναι
1: δεν
0: πολύ
1: είναι
0: κοντά.
1: Δεν είναι για το AI. Δεν είναι φίλο το AI να σου πει.
0: Μα το AI σου προτείνει να πας με τα πόδια στο συνεργείο που είναι κοντά στο σπίτι σου και έχει καλή ημέρα, για να κάνει σέρβις στο αυτοκίνητό σου. Φαντάσου δηλαδή στα υπόλοιπα.
1: Αυτός δεν είναι ερωτήσεις να τους κάνεις τεχνητής νοημοσύνης.
0: Εσύ δηλαδή τι τους κάνεις για την...
1: Εγώ να σου πω κάτι.
0: Υποτείνουσα...
1: Χθες είχα ένα τις προηγούμενες μέρες είχα ένα πρόβλημα με το πλυντήριό μου. Είχε κολλήσει η πόρτα. Όντως, είχε κλειδώσει. Δεν άνοιγε. Έτσι το όλησα.
0: Συγγνώμη, δεν πήρες τηλέφωνο του Σοκράτη.
1: Όχι.
0: Νομίζω ότι
1: και να το πάρω, τι να δει, δηλαδή δεν μπορώ.
0: Θα σου έλεγε τι να κάνει.
1: Όχι, γιατί εσύ τι ξέρει εσύ και που το παίζει έξυπνο να κάνει αν κλειδώσει η πόρτα του πλυντηρίου. Για πε.
0: Δεν ξέρω.
1: Εκτός από το να καλέσεις υδραυλικό.
0: Εγώ προσωπικά δεν το ξέρω, δεν ασχολούμαι με το πλυντήριο.
1: Δεν είναι τόσο απλό να. Γι' αυτό σου λέω, δεν είναι.
0: Okay.
1: Τελικά βρήκε τη λύση όμως. Βεβαίως τη βρήκε. Τσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσου είναι 5.000 βήματα.
0: Ωραία.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη τα έγραψε 10 δευτερόλεπτα.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, για να το κλείσουμε λίγο, για να πούμε, τις τιμές και για να πάμε και σε διαφημίσεις.
1: Όχι, να τα πούμε και αυτά.
0: Να τα πούμε.
1: Συνέχεια άσκης κριτική στην τεχνητή νοημοσύνη. Όχι.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Αυτά είναι τα καλά της.
0: Εκπρόσωπος του AI έχεις γίνει.
1: Όχι, αυτά είναι τα καλά της. Λέω, άλλα είναι τα κακά της.
0: Ναι. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση το Brent υποχώρησε στα 94,08 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κινείται στα 88,90 δολάρια. Φαίνεται ξεκάθαρη αυτή η μείωση στις συγκεκριμένες τιμές. Δεν φαίνεται ξεκάθαρα όμως καμία μείωση στα ταμπλό των πρατηρίων της χώρας. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Ακούσαμε τις εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη για το diesel, pass και όλα τα σχετικά. Μήπως όμως θα πρέπει να υπάρξει ένας διαφορετικός τρόπος προσέγγισης του πράγματος, διότι αυξάνονται τα καύσιμα, σημαίνει ότι αυξάνονται, ναι, το έβαλα μπροστά, συγγνώμη. Αυξάνονται τα καύσιμα, σημαίνει ότι αυξάνονται και τα προϊόντα στις υπεραγορές. Mm-hmm. Διότι ανεβαίνει το κόστος μεταφοράς τους. Έτσι. Δεν υπάρχουν πλέον, να ξέρεις, κρεμμύδια Ινδίας.
1: Έλα.
0: Αμέ, στα 90 λεπτά είχαμε και μείωση. Στα 90 λεπτά κρεμμυδάκι από τη Θήβα και κρεμμυδάκι από τα Βάτικα. Από τη Νεάπολη. Λακωνίας. Στα 90 λεπτά και τα δύο. Εντάξει, αυτό έχει λογική. 90 λεπτά και τα δύο το κιλό, που σημαίνει ότι το κόστος μεταφοράς είτε από τη Λακωνία είτε από την Θήβα, αν μη τι άλλο, πάνω κάτω λογικά είναι το ίδιο. Αυτό, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αφήνω τα υπόλοιπα σε σένα.
1: Όχι, τώρα δεν θα πεις τίποτα σε μένα, γιατί πρέπει να πας σε διαφημιστικό διάλειμμα. Απλώς πες μας και πώς θα αντιμετωπίσεις, εκτός από την επιδότηση στην Αδηλία.
0: Τι είναι σπουσιακό.
1: Τι εννοείς, ότι θέλεις άλλο μείγμα για να αντιμετωπιστούν άλλα μέτρα?
0: Μα πρέπει να βρουν έναν τρόπο να μειώσουν τις τιμές της υπεραγοράς. Πρέπει να βρουν έναν τρόπο να μειωθεί η τιμή της βενζίνης αμόλυβης στο ταμπλό και του πετρελαίου κίνησης. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, για ποιο λόγο, εφόσον αρχικά είχαν διαρρεύσει.
1: Άρα λες για μείωση στον έμεσο φόρο, γιατί δεν το λες.
0: Το είχαν διαρρεύσει μετά από εκείνη τη σύνοδο κορυφής. Το είχαν διαρρεύσει, ότι πήραμε το πράσινο φως.
1: Πάντως υπάρχουν, δεν ξέρω, υπάρχουν πολλοί ειδικοί οικονομολόγοι. Εγώ δεν το παίζω ειδικός, οπότε γενικότερα προτιμώ να μεταφέρω τι λένε οι ειδικοί σε αυτό το κομμάτι.
0: Σωστό.
1: Υπάρχουν πάρα πολλοί οικονομολόγοι όμως οι οποίοι διαφωνούν με αυτό.
0: Με την μείωση.
1: Είναι επιφυλακτική.
0: Με τη μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Δηλαδή, τι κακό έχει πάθει, ας πούμε, η κυπριακή οικονομία?
1: Θα πάμε, θες να το πούμε.
0: Ναι, ναι, γιατί ούτως ή άλλως. Ναι, ναι, θα το πούμε αργότερα, γιατί ούτως ή άλλως θα πρέπει να μιλήσουμε και με τον Ανούρη, με τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, με τον Νίκο.
1: Για παράδειγμα, για να το βρω, για να μην. Τώρα μεταφέρω στον αέρα τα λόγια του και τα παραποιήσω. Τι είχε πει ο κύριος Βέτας, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, πριν από λίγο καιρό. Να το βρω και θα το πω. Λοιπόν, τώρα, αυτό το Σάββατο το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προτείνει μας περιμένει στο Πάρκιο Cinema Kids, το ξέβωτο του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας Lilo & Stitch. Για δεύτερη χρονιά το Πάρκιο Cinema Kids γίνεται κάτι περισσότερο από μία παιδική προβολή, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops Ιστορίες του Βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία. Πήγαινε νωρίς στο lounge του Φυσικού Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για popcorn, αναμνηστικές φωτογραφίες στο photobooth και μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του Φυσικού Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Λοιπόν, αύριο 35, λοιπόν, Σάββατο, υπάρχει προβολή της ταινίας Lilo & Stitch Live Action. ο σκανταλιάρης εξωγήινος στήσει το Sky από ένα πείραμα γενετική σε ένα μακρινό πλανήτη και προσγειώνεται στη Χαβάη. Εκεί τον υιοθετεί ένα μοναχικό κοριτσάκι, η Λίλο. Μαζί θα μας μάθουν τι σημαίνει αφοσίωση, φιλία και ο Χάνα που στην παράδοση Χαβάη σημαίνει οικογένεια.
0: Φύγαμε, φύγαμε, φύγαμε. Εκεί θα είμαστε κι εμείς. Δικό σας, κύριε Σαπρανίδη.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, ισότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.

0: ακροατής. Ευχαριστούμε την κυρία Φράνσις Παράσχη, μας έχει δώσει και τα μηνύματα από το τηλεφωνικό κέντρο.
1: Α, διαβάζεις μέχρι εκεί, μπράβο, ναι.
0: Εννοείται.
1: Ναι.
0: Δεν διαβάζεις εσύ μέχρι εκεί.
1: Όχι, γι' αυτό έβαλα γυαλιά, Σπύρο μου. Μοιοπίες, ναι. Ακροατής. Διάβασα χθες, μέχρι εκεί διαβάζω.
0: Ότι ήρθε οδηγία οι μαθητές σήμερα να προσέλθουν για το μάθημα της έκθεσης σε 7:30 και για όλα τα υπόλοιπα μαθήματα σε 7:45. Η επίσημη ανακοίνωση που έχουμε αναφέρει το εξής και θα σας το διαβάσω, ότι οι υποψήφοι θα πρέπει να βρίσκονται σε κάθε εξεταστική ημέρα σε αίθουσες έως στις 8, ενώ η διάρκεια εξέτασης των μαθημάτων θα είναι 3 ώρες με εξαίρεση ορισμένα ειδικά μαθήματα. Δεν ξέρουμε τώρα κάτι άλλο. Δεν ξέρω, εδώ το τσουνάμι
1: μας, Ανάκη,
0: που αυτό... ναι.
1: Πάμε και θα το ψάξω και λίγο.
0: Ψάξω το λίγο γιατί οι ακροατές μας...
1: Την ώρα προσέλευσης, δηλαδή ψάχνουμε.
0: Την ώρα προσέλευσης, ναι. 8:30 ώρα ξεκινάνε.
1: Τώρα αν έχει σταλεί κάτι στο, δεν το ξέρω.
0: Λοιπόν, ναι. Ο Γιώργος από το Λονδίνο, πριν πάμε στην Κωνσταντινούπολη, αν καταφέρω να φορέσω τα γυαλιά μου. Ο Γιώργος από το Λονδίνο λέει το εξής. Μετά το φαινόμενο Ελνίνιο παρουσιάστηκε και το φαινόμενο Ελμπαρτζόκιο. Κάποιοι μιλάνε με τη γάτα τους σε ένα τραπέζι και τα ψάρια στο Σαρονικό εξαφανίστηκαν και γέμισαν Παναθηναϊκούς. Έλα, μην είσαι κακούλης. Και με τις γάτες.
1: Έλα, δεν έχουμε χρόνο.
0: Και με τις γάτες μιλάμε και εγώ, πάμε. Και η Στεφανία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Νίκος Νανούρης, πάμε μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Καλημέρα, Νίκο.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Πες μας πολύ γρήγορα τι γράφουν τα τουρκικά μέσα.
2: Ναι, γενικότερα για τα ελληνοτουρκικά, αυτό που βλέπουμε ως κλίμα είναι ότι υπάρχει μια αναφορά ότι θερμαίνονται ξανά τα νερά στο Αιγαίο. Βλέπουμε δηλαδή τέτοιους τίτλους πλέον στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης με αφορμή και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Είχαν προηγηθεί και οι δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας Τουρκίας, του κ. Σαλγκουλέρ, ο οποίος δήλωσε ότι η Τουρκία δεν θα ανεχθεί τετελεσμένα και μαξιμαλιστικές πρωτοβουλίες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, και έθεσε ξανά θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Σε αυτά αναφέρονται λοιπόν και κάποια τουρκικά μέσα ενημέρωσης, όπως και αναφέρονται στην επιστροφή των αερομαχιών. Έτσι, τουλάχιστον η εφημερίδα Cumhuriyet πρόσκειται στην αντιπολίτευση και γράφει για τα τουρκικά F-16 τα οποία παραβίασαν και τον ελληνικό εναέριο χώρο.
0: Οπλισμένα κιόλας.
2: Οπλισμένα ακριβώς, και γι' αυτό το λόγο λένε τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ότι είναι εικόνες, είναι γεγονότα που θυμίζουν άλλες εποχές προήρεμων νερών στο Αιγαίο, και γι' αυτό το λόγο το επισημαίνουν. Παρ' όλα αυτά κάνουν αναφορά και στη Γαλάζια Πατρίδα και στον νόμο και τη Γαλάζια Πατρίδα, και κάποια τουρκικά μέσα επιμένουν ότι πρέπει στο νέο νόμο, αν και είχαν χαμηλώσει τόνοι από επίσημες πηγές, κάποια τουρκικά μέσα λένε ότι πρέπει να υπάρχει μέσα στο νέο νόμο και το θέμα των λεγόμενων γκρίζων ζωνών. Θα δούμε βέβαια τι θα γίνει και με αυτό το νόμο.
1: Αυτό πότε ακούσει... θα... Αυτός ο νόμος, να ρωτήσω κάτι, αυτό έχει παρουσιαστεί?
2: Όχι.
1: Υπάρχουν μόνο διαρροές? Τι ισχύει?
2: Υπάρχει ένα προσχέδιο.
1: Ναι, υπάρχει ένα προσχέδιο το οποίο το ξέρετε επειδή έχει παρουσιαστεί, έχει δημοσιευτεί στα μέσα.
2: Ναι, και ο πιο επίσημος φορέας, ο πιο επίσημος θεσμός από το οποίο έχουμε ακούσει κάτι είναι το Υπουργείο Άμυνας μέσω πηγών πάλι.
1: Μέσω πηγών, μάλιστα.
2: Μέσω πηγών του Υπουργείου Άμυνας. Που έχει επιβεβαιώσει ότι έχει συμβάλει και εκείνο νόμο παρασκευαστικά στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Τώρα είχαμε και μια παρουσίαση από τους ακαδημαϊκούς, οι οποίοι ετοίμασαν το προσχέδιο του νόμου, αλλά ολόκληρο το κείμενο δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα. Το μόνο που διαρρέουν κυβερνητικές πηγές είναι τον επόμενο μήνα, τον Ιούνιο, θα το δούμε στην τουρκική εθνοσυνέλευση.
1: Α, μέχρι τελειώνει εκεί τώρα. Δεν ξέρουμε κάτι άλλο. Μέχρι εκεί είναι το επίσημο.
2: Μέχρι εκεί. Τελειώνει τώρα η αργία, γιατί έχουν αργία στην Τουρκία την Κυριακή. Από Δευτέρα νομίζω θα μάθουμε περισσότερα για το πότε τελικά και αν τελικά περάσει την τουρκική εθνοσυνέλευση. Γιατί τώρα είναι περίοδος διακοπών στην Τουρκία.
0: Είναι περίοδος διακοπών.
1: Κοίτα, νομίζω, άρα υπάρχει ένα βήμα. Πρώτον να κατατεθεί.
0: Ναι.
2: Περάσει την τουρκική εθνοσυνέλευση. Γιατί τώρα είναι περίοδος διακοπών στην Τουρκία.
0: Ναι, είναι περίοδος διακοπών.
1: Κοίτα, νομίζω, άρα υπάρχει ένα βήμα. Πρώτον να κατατεθεί.
0: Ναι.
1: Πρέπει να κατατεθεί πρώτα.

0: οτιδήποτε.
1: Όχι. Αυτό που ανέφερε. Αυτό που ανέφερε είναι ότι οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να εξαλείψουν οποιαδήποτε απειλή, αφού αναφέρθηκε βεβαίως στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Και έχει σημασία αυτή η παρέμβαση του Γιασάρ Γκουλέρ, γιατί γίνεται με φόντο το νέο νόμο για τη γαλάζια πατρίδα και την έκανε αυτή τη δήλωση στα σύνορα με την Ελλάδα από την Αδριανούπολη.
0: Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και την ανταπόκριση. Την καλημέρα μας.
2: Real FM.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Real FM. Η ώρα είναι 7.
8: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
16: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλειτσιώτη. Ανοίγει στις 8.30 το πρωί η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους συνολικά 100.000 υποψηφίους που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σήμερα οι υποψήφοι των γενικών ηλικίων θα εξεταστούν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Ακολουθούν αύριο οι υποψήφοι των επαγγελματικών ηλικίων με το μάθημα των νέων ελληνικών. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για την παράταση της έθραυσης της εκεκυρίας για 60 ημέρες, αλλά αναμένει την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε ότι το κείμενο ενός ενδεχόμενου μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει πρόοδο, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Εν τω μεταξύ, νέα επίθεση με πυράβλους σε πλοία που επιχείρησαν να περάσουν χωρίς άδεια το στενό του Ορμούζ εξαπέλυσαν οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο ισχυρισμός της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν ότι οι Ιρανικές δυνάμεις κατέριψαν αμερικανικό αεροσκάφος είναι ψευδής, αναφέρει ο Αμερικανικός στρατός. Στο μέτωπο του Λιβάνου, Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 17 ανθρώπους. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα από αλλής. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε

0: Για το πόρισμα του ΓΕΦΑ, την είπα τη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ουκρανό ομολογό του στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στη Λεμεσό. Περισσότερα στο enikos.gr. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων επιδόματος παιδιών. Θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 10 Ιουλίου.
1: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Το 1-0 στις νίκες έκαναν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στις θεσινές αναμετρήσεις για τα ημιτελικά της Basket Link. Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 94-77 την ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 114-102 στην παράταση του ΠΑΟΚ. Επόμενοι αγώνες αύριο σε Ανολιώσια και Θεσσαλονίκη. Στις δύο νίκες θα κριθεί η πρόκριση στα τελικά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριο σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στους 29 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 28 στη Θεσσαλονίκη.
7: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
10: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 410 82.000.
11: Στη high season τρέχεις non-stop.
12: Παιδιά, την παραγγελία!
11: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
14: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε στο Real Voice 995. Στο μικρόφωνο Μανώλης Παπάζογλου, καλώς ήρθατε στην πρώτη καλημέρα. Παρέα εννοείται καθημερινά με τον Πέρι Βασιλάκη.
1: Κι ο ψάρτης ήχος
0: Παρασκευή σήμερα, 29 Μαΐου, πάει και αυτός ο μήνας έτσι, πάει και ο Μάιος. Τον φάγαμε σιγά σιγά. Κάντε καφεδάκι και συντονιστείτε.

Εδώ στην παρέα μας από πολύ νωρίς το πρωί, από τις 7 η ώρα το πρωί, καθημερινά με τις εκπομπές μας μέχρι και αργά το μεσημέρι, για οτιδήποτε χρειάζεται να ενημερώνεστε, να ενημερώνεστε εδώ από τη συχνότητά μας ή ό,τι σας ξεφύγει, δεν το προλαβαίνετε, μπείτε στην ιστοσελίδα μας στο www.realvoice995.gr.

να μας στέλνετε και τα μηνύματά σας στο Viber, έτσι, στην αφίδρομη επικοινωνία που έχουμε, παρέουλα πάντα, καθημερινά, στο Viber λοιπόν, στο 698-919-99-95. Στο πρωί, σε ποια στεριά μου ξέρει, πού θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξέρει. Καλημέρα στην ωραία την Κοάγγελε, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Μιχάλη.

0: Ωραίο καιρό μας έκανε και σήμερα, δροσερό καιρό. Εμείς είμαστε και λίγο της δροσιάς, ρε παιδί μου. Εμπαλεύεται αυτή η ζέστη, αλλά όλα καλά. Σήμερα μας έκανε πολύ ωραία μέρα. Θεωρώ ότι και στα υπόλοιπα νησιά κάπως έτσι είναι. Θα μάθουμε αργότερα τον καιρό από τον Γιάννη Μανολά, εδώ το μετεωρολόγο μας.
1: Αχ, θάλασσα μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Αχ, θάλασσα μου εσύ βαθιά.
0: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω και να ευχηθώ από καρδιάς και εγώ και όλος ο σταθμός, όλοι οι συνεργάτες εδώ του σταθμού, καλή επιτυχία στα παιδιά μας για την πρεμιέρα στις πανελλήνιες εξετάσεις που είναι σήμερα, με το μάθημα της έκθεσης για τα ενηλίκια, για τα γέλ. Καλή επιτυχία από καρδιάς σε όλες και όλους, και μην ξεχνάτε, τίποτα δεν τελειώνει σήμερα. Σήμερα αρχίζουν όλα και τα γραπτά. Και αν δεν πάει και καλά το γραπτό, μην ανησυχείτε καθόλου. Όλη η ζωή είναι μπροστά σας, το ξέρετε, το βλέπετε. Δεν χρειάζεται ούτε άγχος, ούτε τίποτα. Πηγαίνετε, σαρώστε και όλα καλά θα πάνε.

θυμάμαι τότε στις Πανελλήνιες, τον παππού μου, τη γιαγιά μου, το... από Αντίδωρο μέχρι Σταυρουδάκια, μέχρι φάει ένα κομμάτι σοκολάτας, κοιμήσω αρκετές ώρες.

ξέρω αν το κάνεις επίτηδες. Περί, δεν ξέρω αν το κάνεις επίτηδες, αδερφέ. Μια που μιλάμε για πανελληνίες, η Μιρέλα που έβαλες αυτή τη στιγμή ήταν συμμαθήτρια μου. Στην ίδια τάξη, παρακαλώ.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους συνεργάτες του σταθμού. Να είστε πάντα καλά για τα μηνύματα που στέλνετε και οι συνεργάτες. Καλημέρα. Ξέχασα να ευχηθώ χρόνια πολλά στη Βιβί την Παπαδοπούλου. Χρόνια πολλά, χιλιόχρονη να είσαι, Βιβί, και όλα τα καλά εύχομαι από καρδιάς.

Καλημέρα στη Λιέρο, καλημέρα Ηλία μου, καλημέρα. Μια ωραία παρέα είμαστε καθημερινά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό εδώ στο Real. Από πάρα πολύ νωρίς το πρωί με τις καλημέρες σας. Μας φτιάχνετε τη μέρα, μας φτιάχνετε τη διάθεση. Ελπίζω να σας κρατάμε και εμείς καλή παρέα και να σας φτιάχνουμε τη μέρα σας, έτσι. Εμείς είμαστε η πρώτη καλημέρα σας.

Λοιπόν, σημαντική ημέρα σήμερα για το νησί της Ρόδου, για τα νησιά μας γενικώς θα πω εγώ, για την περιφέρειά μας γενικώς θα πω εγώ. Βρισκόμαστε στο επίκεντρο, έτσι, του ευρωπαϊκού διαλόγου για το μέλλον των περιφερειών και της κοινωνικής συνοχής σήμερα. Και αναφέρομαι στη συνεδρίαση της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή Περιφερειών στο επίκεντρο το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034. Όλα έτοιμα λοιπόν για την έναρξη. Ο Ριαλθά βρίσκεται εκεί από τις 9 η ώρα το πρωί. Τώρα κλείνοντας την εκπομπή θα μεταφερθούμε εκεί για να παρακολουθήσουμε ζωντανά και να σας μεταφέρουμε και την εικόνα και όλες τις ειδήσεις που θα προκύψουν από τη συνεδρίαση αυτή. Τεράστια επιτυχία του Γιώργου του Χατζημάρκου να γίνει εδώ στη Ρόδο η συνεδρίαση για πολλούς και διάφορους λόγους. Τεράστια επιτυχία της περιφέρειάς μας γενικά. Πάνω από 100 αυτοδιοικητικοί ηγέτες από όλη την Ευρώπη, έτσι, συμμετέχουν σε αυτή τη συνεδρίαση. Καταλαβαίνετε, έτσι, το

Πάνω από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη σε αυτό το διήμερο. Σε μια συνεδρίαση, έτσι, στα πλαίσια υψηλού επίπεδου της Εκτελεστικής Επιτροπής. Καταλαβαίνετε πόσο

συνεδρίαση λοιπόν θα διεξαχθεί στο επιβλητικό, στον επιβλητικό χώρο του παλατιού του Μεγάλου Μαγίστου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Και καταλαβαίνετε ότι όλες αυτές οι εικόνες από χθες βασικά ταξιδεύουν σε όλη την Ευρώπη, ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Επειδή έχουμε και μία διαστροφή με τα social media, εάν παρακολουθήσετε λίγο τους ηγέτες και τα social τους, εάν τους παρακολουθείτε λίγο, θα καταλάβετε και τα story τους και τις φωτογραφίες αλλά και τις αναρτήσεις που έχουν γίνει ήδη από χθες. Φανταστείτε σήμερα τι έχει να γίνει, που διαφημίζουν τον τόπο μας σε ολόκληρο τον κόσμο.

Αυτά είναι τα σημαντικά, τα γεγονότα για τον τόπο μας, έτσι, και δεν το συζητάμε. Όποιοι βλέπουν σοβαρά τον τόπο, ασχολούνται και στα σοβαρά άλλοι. Ασχολούνται να μας πείσουν, ξέρω εγώ τι να μας πείσουν, ότι... ξέρω εγώ...

Από χθες λοιπόν είδαμε τις εικόνες των αφήξεων των ηγετών από όλη την Ευρώπη. Οικοδεσπότης της διοργάνωσης, ο Γιώργος Χατζημάρκος, ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου και αντιπρόεδρος έτσι στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρώπης και μέλος της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Και ήταν εκείνος ο οποίος υποδέχθηκε στο γραφείο του κάθε άφηξη που έρχονταν από τους ηγέτες σε μια πάρα πολύ όμορφη συνάντηση, μια πρώτη συνάντηση που υπήρξε εδώ στο γραφείο, στο διοικητήριο της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου.

Κυρία Σοφία, θέλει να πούμε στο εγγόνι της Φιλεπέρη, καλή επιτυχία που είναι εδώ στη Ρόδο, στις εξετάσεις. Καλή επιτυχία, γράψε μας και το όνομα του εγγονού, να το πούμε εδώ στον αέρα, κυρία Σοφία. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά μας, να είναι πάντα καλά, να μην αγχώνονται για τίποτα. Η ζωή τώρα ξεκινάει όπως και να έχει. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με την συνεδρίαση που πρόκειται να γίνει εδώ στη Ρόδο, θα έχετε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και ενημέρωση και εικόνα σίγουρα, αλλά και ό,τι εξέλιξη υπάρχει σε αυτή τη συνεδρίαση εδώ από τη συχνότητα του Real και από την ιστοσελίδα μας στο www.realvoice995.gr.

Κοιτάξτε, καμιά φορά και η διαδικασία με τις πανελλήνιες έχει άλλες χαρές. Δηλαδή, αν πάρω παράδειγμα το δικό μου τον εαυτό. Που έκανα επιλογές, ρε παιδί μου, μαθημάτων. Ατελείωτες ώρες σε μαθήματα που δεν τα ήθελες, ρε παιδί μου, ούτε να τα βλέπεις όλη τη χρονιά. Ατελείωτες ώρες στο δωμάτιο να κοιτάς τα βάνια. Και μη μου πείτε όχι, ψέματα θα μου πείτε. Αλλά υπήρχαν και στιγμές που γούσταρες, ρε παιδί μου, να κάτσεις, να γράψεις, να ασχοληθείς, να γούσταρες. Και ειδικά μα ήταν ερωτήσεις multiple choice, σωστό ή λάθος, αλφαβήτα γάμα κτλ. Ήταν ό,τι έπρεπε, Αλλιώς έψαχνες να βρεις κοντά σου κάποιος μαθητή έξυπνο, ρε παιδί μου, δηλαδή που το είχε κατά τη διάρκεια της χρονιάς, αλλά υπήρχε και η περίπτωση να γυρίσεις δεξιά-αριστερά και να κοιτάξεις αυτούς που όλη τη διάρκεια της χρονιάς ήταν καλοί μαθητές και να τους βλέπεις με πονοκέφαλο. Εκεί αρχίζεις και αγχώνεσαι.

πέρα από την πλάκα, κοιτάξτε να το χαρείτε, γιατί τελειώνει και αυτή η σχολική χρονιά. Για σας τελειώνει, για κάποιους τελειώνει και τελείως το σχολείο. Και να το θυμηθείτε αυτό που σας λέω. Σας το λέω τώρα που έχω φτάσει στα 40 πλέον. Πολύ θα γούσταρα να είμαι τώρα μαζί σας σήμερα έξω από το σχολείο, τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και να ετοιμαζόμαστε για να μπούμε μέσα να γράψουμε πανελλήνιες. Πιστέψτε με, αλήθεια σας το λέω, θα ήθελα να ήμουν πάρα πολύ εκεί μαζί σας.

Λοιπόν, αυτό το θέμα το οποίο εμείς εδώ πρώτοι στο Real το αναδείξαμε, ζητήσαμε ενημέρωση, ζητήσαμε τα πάντα να ενημερωθούμε, είχαμε τις ενστάσεις μας, κάναμε τις συζητήσεις μας, ακούσαμε και ένα δημοτικό συμβούλιο αφιερωμένο εδώ σε εμάς και αναφέρομαι στο θέμα με τα drones. Νομίζω ότι και χθες ακούσατε, έτσι, και τον κύριο Γερονικόλα και τον κύριο Καμπούρη, αλλά και διάφορους να τοποθετούνται, όπως τον κύριο Ανδρουλάκη, παραδείγματος χάρη τον πρόεδρο των αστυνομικών υπολείλων, ο οποίος και αυτός αδιάβαστος ήταν λογικά ο άνθρωπος.

και νομίζω ότι πλέον όλοι μα όλοι έχετε διαμορφώσει μία εικόνα και άποψη, θα πω εγώ, έτσι, για το τι ακριβώς πάνε να περάσουν στην παλιά πόλη και ποιοι είναι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας και ποιοι προσπαθούν να μας πουν το αντίθετο. Έχετε πλέον προσωπική άποψη, τα βλέπουμε, τα διαβάζουμε, τα ακούμε, μας τα στέλνετε σε μηνύματα, μας τα στέλνετε σε φωτογραφίες, σε ό,τι θέλετε μας τα στέλνετε. Έχει γίνει ένας χαμός από τότε που ασχολήθηκε ο Real και προσωπικά η Ρένα Παυλάκη, και πάρα πολλά μπράβο για το θέμα το οποίο ανέδειξε. Και γιατί λέω πολλά μπράβο? Γιατί προφανώς αν δεν ήταν η Ρένα και ο Real, αυτό το θέμα δεν ξέρω κατά πόσο θα έπαιρνε τις διαστάσεις που όφιλε να πάρει, έτσι, και για να δοθούν οι απαραίτητες εξηγήσεις. Τώρα με ρωτάτε τις πήρατε, οκ. Okay. Στο χωριό μου πάντως το λέμε και λίγο αλλά τον άλλο. Καλημέρα στα Απόλλωνα.

Όσο για την παραπληροφόρηση, τελικά δεν ήταν και τόσο παραπληροφόρηση, ε. Όλα καλά. Για τα βίντεο καλά είναι. Μέχρι εκεί.

Καλημέρα Σπύρο, καλημέρα. Πάλι πειράγματα εδώ με τα μπάσκετ στην παράταση. Λέει πήγατε να κερδίσετε τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα, αυτά είναι τώρα. Αυτά είναι και εμείς φταίμε που ανοίξατε στόμα πάλι.

Λοιπόν, η κυρία Αμαλία μας στέλνει ένα μήνυμα και λέει 2.37 η βενζίνη η αμόλυβδη στη Σαντορίνη. Εχθές. Όλα καλά με τα στενοδορμούς. Λοιπόν, να σας πω, επειδή προφανώς και όλοι παρακολουθείτε τις εξελίξεις και το τι συμβαίνει και το τι γίνεται ακριβώς, εάν υπάρχει μια θετική εξέλιξη, πέφτουν οι τιμές του πετρελαίου στην κεντρική αγορά, αν όχι, ανεβαίνουν. Εάν δείτε αυτό το ράλι των τιμών, το πάνω κάτω, το δεξιά αριστερά, το τι συμβαίνει το τελευταίο πεντάμινο, τετράμινο, θα καταλάβετε. Αυτά που βλέπω εγώ, γιατί ειδικός προφανώς και δεν είμαι, αυτά που βλέπω και ακούω πάντως είναι ότι δεν πρόκειται να γίνει ομαλή κατάσταση το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και ειδικά όταν όλα αυτά είναι στον αέρα, έτσι. Και δεν είναι μόνο τα καύσιμα, το ένα παρασέρνει τ' άλλο. Βλέπετε τι γίνεται. Όλοι μιλάνε για ακεχηρίες, μέχρι χθες είχαμε αλληλοβομβαρδισμούς και ιστορίες. Κοιτάξτε, αυτό θα είναι το καλοκαίρι. Η λογική λέει ότι αυτό θα είναι το καλοκαίρι. Αυτές θα είναι οι τιμές του καλοκαιριού. Αυτά είναι που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Και να ξέρετε και εμείς εδώ στη Ρόδο δεν είναι τα καύσιμα φτηνά. 2.20 κάτι έβαλα εγώ εχθές.

Κάντε λίγο υπομονή και μην αγχώνεστε. Λίγο υπομονή θέλει και όλα καλά θα πάνε αφού τα ξέρετε. Έρχεται η Ελλάς. Ή το άλλο, το Περιστέρι, πώς λέγεται.

Έρχεται ο Αλέξης βρε σε μια βραδιά μέσα σε ένα νόμο, ένα άρθρο. Πώς το λέει αυτό, πώς τα λέει αυτά τα ωραία τα σούπερ που περάσαμε. Θα ρίξει. Αλλά μπουρνίζηκαν. Σε μια βραδιά μέσα θα πάει η τιμή τη αμόλυδη σε ένα 10. Να το θυμάστε αυτό. Κάντε λίγο υπομονή. Αλλά αυτός ο οποίος αγχώνεται τρελά και το καταλάβαμε χθες από τις δηλώσεις του είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, άλλος μεσσίας της αριστεράς. Έχει δει 2-3 δημοσκοπήσεις τώρα και τα έχει βάλει με τις δημοσκοπικές εταιρείες. Τόσο καιρό που τον είχαν αξιωματική αντιπολίτευση ήταν όλα καλά. Τώρα που ξεκινάει η πίεση και εκ των έσω για τα ποσοστά τα οποία εμφανίζονται και εμφανίζουν το Τσίπρα δεύτερο. Πριν καν ακόμα τρέξει το κόμμα του, έτσι. Τον προβλημάτισαν τον κύριο Ανδρουλάκη χθες. Σε κάτι δηλώσεις του τα βάλε με τις δημοσκοπικές. Έλα όμως που το απάντησαν οι δημοσκοπικές. Και εδώ υπάρχει πρόβλημα τώρα, ε. Μάλιστα. Καλά, λογικό είναι ότι δεν συμφέρει. Οι δημοσκοπικοί φταίει, ό,τι συμφέρει. Αντί να ασχοληθούν, προσέξτε, με το γιατί είμαστε εκεί που είμαστε. Γιατί είμαστε εκεί που είμαστε, ασχολούμαστε με το πώς θα βγάλουμε ένα δελτίο τύπου ή θα κάνουμε μια τοποθέτηση κράζοντας τις δημοσκοπικές. Μάλιστα.

όταν ξεκινήσει και οργανώνεται αυτός ο χώρος, ίσως και να συζητήσουμε αλλιώς, ίσως. Πάντως, να, παράδειγμα, ένα παράδειγμα εδώ για την τοπική εδώ, της Ρόδου, έτσι, του, πώς λέγεται, κάπως λέγεται, την έχουν ονομάσει ΝΟΕΣ ή Περιφερειακή, ή κάπως την έχουν ονομάσει, τέλος πάντων, έχουν αλλάξει όλα αυτά με τις νομαρχιακές και με τα λοιπά. Είναι η κυρία Αποστολάκη πριν πόσες μέρες εδώ, άσχετα που η κυρία Αποστολάκη τους έγραψε κανονικά, ούτε φωτογραφία δεν κυκλοφόρησε στα social της για την επίσκεψη στη Ρόδο. Αλλά anyway, πάμε παρακάτω. Ήρθε δελτίο τύπου εχθές, ρε παιδιά. Επιτέλους. Και ύστερα λέει, μάμα ασκείς, λέει, κριτική, κάνεις, δείχνεις, κριτική. Αυτή την κριτική την ίδια, αν την ασκούσατε μόνοι σας μέσα στο κόμμα, τότε το κόμμα θα ήταν σε πάρα πολύ καλύτερη κατάσταση και δεν θα ψάχνει και ο κόσμος να βρει, άντε να μην πω τη λέξη, κόμματα, τέλος πάντων, που είδαν φως και μπήκαν, κόμματα διαμαρτυρίας, ή πείτε το όπως θέλετε, τέλος πάντων.

Αυτός που δεν δείχνει να ανησυχεί για τίποτα πάντως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Μία τοποθέτηση, ρε παιδί μου, να δούμε για τα μάτια του κόσμου μετά την ίδρυση του κόμματος, την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Έτσι, μία τοποθέτηση να δούμε για τα μάτια του κόσμου, να δούμε τι λένε αυτά τα συντρόφια. Βέβαια, να μου πεις πού θα τους βρεις με ένα 0,5% που εμφανίστηκε ξαφνικά. Του χρόνου σπατάλη. Το έχετε πάρει χαμπάρι ότι σας έχει περάσει ο Βαρουφάκης με ένα νι, ο Γιάννης με ένα νι. Είναι όπως το Ελλάς με ένα λάμδα. Καμία απολύτως διαφορά. Ένας όμορφος κόσμος που απέχει ένα βήμα, μην ανάβεις το φως. Στο κρέατο φάμελο το ψάχνουμε εδώ και 2-3 μέρες. Ας το νοιαστεί κάποιος αν είναι όλα εντάξει. Στο κέντρο καλοκαίρι. Και ο Πολάκης το ψάχνει από ό,τι καταλάβαμε, να δούμε αν είναι εντάξει. Μια κόρη περιμένει, αλλάζουν όλα, αλλάζω κι εγώ. Ένας μαγνήτης στο ψυγείο, ένα σημείο με ένα αστείο, ένα σπίτι, ένα φιλί. Και τοπικά εδώ και τοπικά θα έχει πολύ, πολύ γέλιο. Θα έχει πολύ γέλιο η φάση και τοπικά εδώ. Θέλω πραγματικά να δω τι θα κάνουν ορισμένα συντρόφια του ΣΥΡΙΖΑ και πώς θα πορευτούν από εδώ και πίσω. Αν και η προϊστορία λέει ότι όπου φυσάει ο άνεμος.

0: μάτια.
1: Καλημέρα Δημήτρη μου, καλημέρα στο αεροδρόμιο, να είστε πάντα καλά.
0: Ένα τέλειο λάθος, μια καινούργια αρχή. Ένα δάκρυ που δεν μπορεί να κρυφτεί. Μια ανάσα βαθιά.
1: Ο χαμός γίνεται στις αφίξεις, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Καλό είναι αυτό Γιάννη μου, μια χαρά είναι. Παρασκευή είναι σήμερα. Μια χαρά είναι, έχουμε και τις αφίξεις μας από νωρίς το πρωί όπως μας λες και εσύ. Μια χαρά είμαστε, δόξα τω Θεώ.

Μαρία μου, καλημέρα. Κοίταξε, αν βρούμε κάποιον πρόσωπο του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, να είστε σίγουροι ότι θα τον φιλοξενήσουμε και θα μάθουμε κι εμείς. Προς το παρόν, από ό,τι μαθαίνουμε, και στην Αθήνα ψάχνουν να βρούμε εκπρόσωπο κάποιον να μιλήσει από την πλευρά Τσίπρα. Προς το παρόν, έχουμε δει μια κυρία εκεί. Ναι, υπάρχει ένα ζήτημα. Το ίδιο το ζήτημα είναι, υπάρχει και με την κυρία Καριστιανού. Καλά, εκεί και αν υπάρχει το απόλυτο χάος. Εκεί δεν ξέρεις με ποιον να μιλήσεις. Πραγματικά δεν ξέρεις με ποιον να μιλήσεις. Για να μην πω και σε ποια γλώσσα πρέπει να συνεννοηθείς. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα, αυτό το οποίο φαίνεται, έτσι, φαίνεται, επαναλαμβάνω, από το κλίμα των δημοσκοπήσεων, μιλάμε για πολυκομματική, έτσι, βουλή, η οποία διαφαίνεται ότι έρχεται. Αλλά όλα αυτά, μην βιάζεστε, γιατί αλλάζουν. Όλα αυτά αλλάζουν. Οι μεγάλοι παίχτες προς το παρόν δεν έχουν παίξει τα μεγάλα τους χαρτιά, έτσι δεν είναι, προφανώς. Μην κοιτάτε που ανακοίνωσε κόμμα ο Τσίπρας, η Καριστιανού, περιμένουμε και τον Αντώνη τον Σαμαρά. Αυτός ο οποίος φέρθηκε πιο έξυπνα από όλους είναι ο Αντώνης ο Σαμαράς, αν θα κάνει αυτή την κίνηση τελικώς με το κόμμα. Τι έκανε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, αν θυμάστε καλά, υπήρξε μια διαρροή. Χριστούγεννα ήτανε, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, τώρα τη χρονιά πέρασε, το 25. Που τι έλεγε αυτή η πληροφορία, μια πληροφορία που γέρευσε κεντρικά, ότι μπορεί και να πάμε σε πρόωρες εκλογές. Και τα ψαράκια τσίμπησαν το δόλωμα. Ποια είναι τα ψαράκια, η Καριστιανού και ο Τσίπρας. Δεν εξηγείται αλλιώς, γιατί τέτοιο τρέξιμο. Του φάγανε το παραμύθι, βγήκαν στη φόρα, έκανε και τη δουλειά του ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης σίγουρα με αυτή τη διαρροή, θέλοντας να δει και τη δυναμική την οποία έχουν αυτά τα δύο κόμματα, αλλά και το πώς, έτσι, θα τους δει στα ίσια στην περίοδο των εκλογών. Και μην μου πείτε ότι ήταν όλο αυτό τυχαίο, μέσα στο Μάιο ανακοίνωσαν και οι δύο το κόμμα, σημαίνει ότι το φάγανε το παραμύθι. Ή τι φάγανε, το φάγανε το διπλωματικό, μάλλον, έτσι, σχέδιο. Πώς έκανες απόφαση. Κατά τα άλλα, κύριος Τσίπρας είναι έμπειρος πλέον, μάλιστα.

Λοιπόν, ο εγγονός από την Κάλυνο λέγεται Φίλιππος. Καλή επιτυχία, Φίλιππε, και σε σένα και σε όλα τα παιδιά μας που δίνουν πανελλήνιες σήμερα. Από τη γιαγιά σου είναι, από τη γιαγιά, ξέρεις, από την Κάλυνο.

Τι κομματάρα είναι αυτή, κομματάρα. Ο Τσαμπίκος ο φίλος Νότια, τι γίνεται, ούτε καλημέρα ούτε τίποτα. Μάλλον θα ήταν καλή νύχτα. Πόσα

Με τζιγκλάει ο φίλος ο Σπύρος, με τζιγκλάει πάλι εδώ με τις σχέσεις. Στην περίπτωση αυτή που λες τώρα, του Δημάρχου και του Προέδρου, έτσι, της ΔΕΙΑΡ, σαδιάζω μία, σαδιάζω δύο, σαδιάζω 12, δεν ξέρω, κάποια στιγμή και μόνος σου πρέπει να σκεφτείς κάποια πράγματα. Λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω. Εγώ θα είχα φύγει, Σπύρο, από την πρώτη φορά, με αυτό το επικό άδειασμα τότε. Από την πρώτη φορά. Να δω το μέλλον μου, αφού έτσι κι αλλιώς από ό,τι καταλάβαμε και όλοι το βλέπουμε και το συζητάνε δεξιά-αριστερά, το μέλλον του, την πάρτι του βλέπει ο κύριος Βαγιανός. Το έχει καταλάβει, θεωρώ, και ο Δήμαρχος. Από τότε που πήραν τα πριόνια και κουρεύουν καρέκλες, ποδάρια κτλ. Ορισμένοι, θεωρώ ότι το έχει καταλάβει ο άνθρωπος. Ο ΔΕΙΑΡ δεν καταλαβαίνω. Τι καταλαβαίνει με αυτά τα διάσματα που του συμβαίνουν, αυτό δεν καταλαβαίνω. Και ακόμα παλεύει και προσπαθεί να αποδείξει. Ούτε ξέρω τι προσπαθεί να αποδείξει. Anyway, λοιπόν, αφήστε τα τώρα αυτά, αφήστε τα τώρα αυτά. Εδώ θα είμαστε να τα βλέπουμε, να τα παρακολουθούμε και ό,τι εξέλιξη υπάρχει. Ξέρετε πολύ καλά ότι εδώ στο Real θα την πούμε. Γιατί θα το πω άλλη μια φορά. Ενόχλησε πολύ που το βγάλει το θέμα ο Real. Ενόχλησε. Τι να κάνουμε.

Εγώ πριν κλείσουμε την εκπομπή, υπενθυμίζω για ακόμη μια φορά το meeting όλων των Ευρωπαίων ηγετών που έχουν φτάσει και καταφτάνουν ακόμα και σήμερα, αλλά από χθες στο νησί μας. Και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, ξέρουμε ότι θα βρίσκεται εδώ, και ο κύριος Αυτιάς, ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και πάρα πολύ επίσημη που αναμένεται να είναι σε αυτή την συνεδρίαση.

κυρία Μαρία μας στέλνει ένα μήνυμα τη Δευτέρα. Θα σου στείλω κάτι φωτογραφίες να τις σχολιάσεις. Κοιτάξτε, όχι τη Δευτέρα, θα μας τα στείλετε την Τρίτη. Δευτέρα είναι το Αγίου Πνεύματος, δεν έχουμε εκπομπές να ξέρετε. Λογικό είναι νομίζω, ε. Θα πέσει η φωτιά, μας κάψει το τέλος. Οπότε εμείς θα τα πούμε πρώτο Θεό στην Τρίτη. Αλλά εσείς να μας στείλετε ό,τι θέλετε και θα το δούμε, εννοείται.

Στην Κόλλη κάτι δεν πήγε καλά με τον κόμβο του Δήμου. Ρε σατανάδες, παρασκευιάτικα στο τέλος. Τι λέει τώρα εκεί ο ευθυτενής, τι λέει τώρα εκεί. Όπου το θυμήθηκα αυτό, καιρό έχω να το ακούσω.

Σπύρος λέει τριήμερο, ε, τι έχουμε, λέει Πασόκ. Βρεσί, αν είχαμε Πασόκ ούτε σήμερα δεν θα έκανα να ξέρεις εκπομπή. Ποια Δευτέρα, ούτε τι. Και την άλλη εβδομάδα θα καθόμουν. Ας νοιαστεί κάποιος την Ατάσα την Κούλαρο. Ας πούμε αν είναι καλά. Θα έπαιρα τον Πέρι το Βασιλάκι και θα λείπαμε 15 μέρες. Χωρίς δικαιολογία, έτσι απλά Πασόκ θα λέγαμε. Τι έγινε, σας λείψαν αυτές οι εποχές?

Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε την τελευταία εκπομπή αυτής της εβδομάδας. Θέλω να ευχηθώ για ακόμα μια φορά στα παιδιά μας καλή επιτυχία στις πανελλήνιες εξετάσεις. Πηγαίνετε να σαρώσετε, μωρέ. Κάντε τα όλα ένα. Πηγαίνετε να σαρώσετε. Και αν δεν σαρώσετε, κοιτάξτε να σαρώσετε τη ζωή. Είναι μπροστά σας. Λοιπόν, αυτά από μένα και τον Πέρι το Βασιλάκη. Ευχές για ένα όμορφο τριήμερο. Να περάσετε όμορφα, κοιτάξτε να ξεκουραστείτε αν μπορείτε. Να πάρετε δυνάμεις, να είστε πάντα καλά. Να έχετε την υγεία σας πάνω απ' όλα. Μην φύγει κανένας, μείνετε εδώ στο Real Voice. Με τη συνέχεια των εκπομπών, με όλους τους συνεργάτες. Για ό,τι χρειάζεται για να ενημερωθείτε. Λοιπόν, τα φιλιά μου, να προσέχετε. Καλό τριήμερο και εμείς θα τα πούμε την Τρίτη το πρωί στις 7 από αλλού στο ραδιόφωνο του Real Voice 995.

Μια καινούρια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Real FM. Η ώρα είναι 8.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να συμβάλλουμε στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος. 5 χρόνια πρωτοβουλία της Eurobank μπροστά για την οικογένεια.
8: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Εγάλεο, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Αθηνών, Ποσειδώνος, στην Αττική Οδό, από Φιλής και Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Ανοίγει σε μισή ώρα η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους συνολικά 100.000 υποψηφίους που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα εξεταστούν σήμερα οι μαθητές των γενικών λυκείων. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν κατέληξαν σε δίμηνη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, αλλά θα πρέπει να λάβει την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε ότι το κείμενο ενός ενδεχόμενου μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Εν τω μεταξύ, νέα επίθεση με πυράβλους σε πλοία που επιχείρησαν να περάσουν χωρίς άδεια το στενό του Ορμούς εξαπέλυσαν οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο ισχυρισμός της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν ότι οι ένοπλες δυνάμεις κατέριψαν αμερικανικό αεροσκάφος είναι ψευδής, αναφέρει ο Αμερικανικός στρατός. Στο μέτωπο του Λιβάνου, οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 17 ανθρώπους. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα από αλλήλεις. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ουκρανό ομολογό του στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στη Λεμεσό. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων επιδόματος παιδιών. Θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 10 Ιουλίου.

0: Eurobank εδώ και 5 χρόνια υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
1: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό, μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Στον τρίτο γύρο του Roland Garros προκρίθηκε ύστερα από 5 χρόνια η Μαρία Σάκαρη. Νίκησε με ανατροπή με 2-1 σετ την Αμερικανίδα Κλέρ Λίου. Επόμενη αντίπαλος αύριο η Πόλωνη Μάγια Τσβαλίνσκα. Αντίθετα, αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης ο Στέφανος Τσιτσιπάς που ιτήθηκε με 3-1 σετ από τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι που προκρίθηκε στους 32. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Γενικά έθριο σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στους 29 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος. Είναι ουσία. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι 300 γραμμάρια 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Μορταδέλα ψητή 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Μικροί και μεγάλοι, είστε έτοιμοι? Έρχεται το πρώτο φιλανθρωπικό φεστιβάλ για παιδιά εδώ στη Ρόδο. Την Κυριακή 31 Μαΐου, στο βοηθητικό γήπεδο του Διαγόρα, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, σας περιμένει μια ημέρα γεμάτη χαρά, παιχνίδι, χαμόγελα και αγάπη. Messy play, μάγοι, κλόουν, face painting, children's tattoos, φουσκωτά και πολλές ακόμα εκπλήξεις για όλα τα παιδιά. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από τον Σύλλογο Feed Your Soul με συνδιοργανωτή το Δήμο Ρόδου με σκοπό τη στήριξη των παιδιών του Ογκολογικού Νοσοκομείου. Γιατί στο μονοπάτι της αγκαλιάς, κάθε βήμα φωτίζει μια παιδική καρδιά. Βήμα-βήμα, χέρι με χέρι, η αγάπη μεγαλώνει και ενώνει. Η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή και σας περιμένει να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Σας περιμένουμε όλους.
6: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα, τι κάνουν?
7: Βάζουμε Star APP από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
6: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
7: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
6: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Στη high season τρέχεις non-stop. Παιδιά, την παραγγελία!
9: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
10: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
13: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχ δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
14: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
13: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
2: Πρωινό Εξπρές. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλό σας πρωινό σας, καλώς ορίζω και σήμερα εδώ στον Real Voice 99,5. Το πρωινό μας Express ξεκινά ένα ακόμα δρομολόγιο του στην ενημέρωση. Στην ώρα μας 8 και 11 πρώτα λεπτά. Είναι Παρασκευή 29 Μαΐου. Με ηλιοφάνεια. Τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 21 βαθμούς Κελσίου. Και με την προοπτική ο υδράργυρος σήμερα να φτάσει στους 28, τουλάχιστον όπως βλέπω εδώ στο κινητό μου. Ο Γιάννης Μανολάς θα μας τα πει με μεγαλύτερη ακρίβεια όλα αυτά και εγκυρότητα. Πώς είστε? Ξέρω ότι πολύ καρδιοχτυπάτε σήμερα, ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις, παιδιά ψυχραιμία. Όλα θα βρουν το δρόμο τους με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Δεν λέω τίποτα άλλο, δεν μπαίνω σε κοινοτοπίες, ότι τίποτα δεν τελειώνει, τίποτα είναι έτσι, αλλιώς και αλλιώτικα. Το θέμα είναι ο καθένας πώς το βιώνει εκείνη την ώρα.

0: Γι' αυτό δεν έχω προτροπές και νουθεσίες. Έχω ένα πράγμα μόνο να σας πω. Η ζωή πάντα βρίσκει το δρόμο της με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Και συνήθως αυτή ξέρει καλύτερα. Μια μέρα με πλούσια επικαιρότητα και η σημερινή. Έχουμε αυτά τα οποία φέρνουμε από τις προηγούμενες μέρες. Έχουμε και τα σημερινά. Από τη μια πανελλαδικές εξετάσεις, από την άλλη μεγάλη συνάντηση των αυτοδιοικητικών εδώ στη Ρόδο, στο Καστέλο. Αρχίζει σε λίγη ώρα των αυτοδιοικητικών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Πολύς κόσμος στο νησί. Σε μια συνάντηση πολύ μεγάλη σημασία για τις ευρωπαϊκές πολιτικές, για τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, άρα και για το μέλλον των νησιών μας και της χώρας συνολικά. Το ότι οι δυσκίνητοι γενικώς Ευρωπαίοι σε τόσο μεγάλο αριθμό ξεσηκώθηκαν για να έρθουν στη Ρόδο, νομίζω ότι αυτό λέει πολλά. Και υπάρχει και κάποιος βέβαια που τους παρακίνησε, τους έπεισε να έρθουν εδώ για να συζητήσουν κρίσιμα ζητήματα και αυτός δεν είναι άλλος από τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών. Το Γιώργο Χατζημάρκο. Οι εργασίες αυτής της συνάντησης θα ξεκινήσουν σε λίγη ώρα. Ο χρόνος σημαίνει αυτό ότι είναι περιορισμένος, γιατί σε λίγο θα έχουμε κοντά μας το Γενικό Γραμματέα. Της ΚΕΔΕ και μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Τον κύριο Δημήτρη Καφαντάρη για να μας μιλήσει για αυτήν την συνάντηση, για τη σημασία της. Οπότε θα πρέπει να τρέξουμε, κύριε Πέρη Βασιλάκη, άρα περνάω στα των συστάσεων της ημέρας. Πέρη Βασιλάκη στη ρύθμιση του ήχου, στην επιλογή της μουσικής. Στα γραφεία σύνταξης η Δέσποινα, μάλλον όχι, η Δέσποινα Κουλούμπρη είναι στο Καστέλο για να παρακολουθήσει τις εργασίες αυτής της συνάντησης και τη συνέντευξη τύπου που είναι προγραμματισμένη για τις 11. Άρα είναι μόνη της στα γραφεία σύνταξης αυτή την ώρα η Νατάσα Παμπρή, η οποία ετοιμάζει τα δελτία ειδήσεων για την εκπομπή της που θα ακολουθήσει αμέσως μετά μαζί στις 10. Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού, Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Αυτοί είμαστε και σήμερα και έχουμε πολλά να πούμε στην πορεία της εκπομπής. Μια εκπομπή την οποία προσφέρουν τα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τα καλύτερα μαζί μας, μόνο κοντά τους, μόνο εκεί θα τα βρούμε. Εποφεληθείτε και σήμερα, κάνοντας τις αγορές σας, αξιοποιώντας τις εκπληκτικές προσφορές. Σας περιμένουν και σήμερα από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Έχουμε και τριήμερο μπροστά μας. Εξοπλιστείτε λοιπόν με τις απαραίτητες προμήθειες μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Λοιπόν, πάμε στον καιρό να ξεκινήσουμε όσοι ήθιστε με τον καιρό, με τις καιρικές συνθήκες στην περιοχή μας από τον Γιάννη Μανολά και αμέσως μετά να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Καφαντάρη για να συζητήσουμε για τη σημασία αυτής της μεγάλης ευρωπαϊκής συνάντησης που λαμβάνει η χώρα εδώ, στη Ρόδο.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Η εβδομάδα τελειώνει με σχεδόν αίθριο καιρό, έτσι για σήμερα τελευταία Παρασκευή του Μαΐου κάποιες αραιές νεφώσεις κατά τις βραδινές ώρες δεν θα απασχολούν. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις θα φτάνουν τα 4 με 5 και το απόγευμα τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 28 και υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ανατολική Ρόδο από 19 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, για αύριο Σάββατο έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί με ένταση 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα στα βορειότερα νησιά από 18 με 27 βαθμούς, Στα νοτιότερα από 19 μέχρι 28 και στην Ελλήνδο από 19 επίσης μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Για την Κυριακή με αίθριο καιρό μας αποχαιρετά ο Μάιος. Σε όλα τα τμήματα θα επικρατήσει πλούσια ηλιοφάνεια. Άνεμοι μεταβλητοί γενικά μέτρη θα εξασθενήσουν στα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε μικρή άνοδο στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 28, στην Ελλήνδο από 19 επίσης μέχρι 29 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 20 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος ο Ιούνιος μας υποδέχεται με αίθριο καιρό. Πάρα πολύ ωραίες καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 και πρόσκαιρα τα 6 μποφόρ προς το απόγευμα. Θερμοκρασίες σε νέα άνοδο στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 29, στην Λίνδο από 22 μέχρι 31 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 21, ενδεχομένως να πατήσει ακόμα και τους 31 βαθμούς Κελσίου ο Ιδράργυρος. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό μήνα και χρόνια πολλά.
0: Μάλιστα. Για τα καλά στο καλοκαίρι πια, ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, ο υδράργυρος έχει πάρει την ανιούσα. Νομίζω ότι η σημερινή λαμπερή μέρα είναι ό,τι πρέπει για τους υψηλούς προσκεκλημένους που φιλοξενεί η Ρόδος για αυτήν την μεγάλη, την πολύ σημαντική συνάντηση. Όλα είναι έτοιμα και από χθες δόθηκε στη δημοσιότητα, κυρίες και κύριοι, μία φωτογραφία του Καστέλο, της κεντρικής εισόδου, της Σκάλας, όντως πάρα πολύ εντυπωσιακή. Την πλαισιώνουν 28 σημαίες, 27 των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η σημαία βέβαια με τα στέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή την εικόνα θα δουν οι Ευρωπαίοι, μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, άνθρωποι της αυτοδιοίκησης της Ευρώπης, περιφερειάρχες και δήμαρχοι, οι οποίοι θα ανέβουν τα σκαλιά αυτά για την αίθουσα όπου θα διεξαχθούν οι εργασίες αυτής της συνάντησης. Μια συνάντηση, κυρίες και κύριοι, που φέρνει τη Ρόδο στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Διαλόγου, την Ελλάδα θα έλεγα εγώ, ανοίγοντάς το έτσι διασταλτικά, στο επίκεντρο του διαλόγου για κρίσιμα ζητήματα. Το μέλλον των περιφερειών σε συνάρτηση με το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, τη νέα προγραμματική περίοδο και κατά πόσον θα συνεχιστεί η ίδια λογική που είχε μέχρι τώρα η Ευρώπη της συνοχής. Η συνοχή ήταν ο πυρήνας άλλωστε όλων αυτών των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εμείς με μία λέξη τα λέμε ΕΣΠΑ. Αυτό ξέρετε πολλοί πιέζουν να αλλάξει. Έχουν άλλες βλέψεις, την κεντρική διαχείριση των πόρων αυτών που σίγουρα αυτό, εάν και εφόσον συμβεί, θα στοιχήσει στις περιφέρειες όλης της Ευρώπης. Να φύγει δηλαδή ο έλεγχος, γιατί αν κάποιος γνωρίζει τις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες, αυτές είναι οι περιφέρειες. Είναι η αυτοδιοίκηση της Ευρώπης. Η μάχη λοιπόν που έχει να δοθεί από εδώ και πέρα είναι πολύ σημαντική. Και αυτό το οποίο θα γίνει σήμερα, γίνεται αυτές τις μέρες στη Ρόδο, είναι αυτό ακριβώς. Να βγει μία διακήρυξη, να διατρανωθεί σε όλους τους τόνους η αναγκαιότητα, η συνοχή, όχι μόνο να διατηρηθεί, αλλά όπως μας έλεγε και ο κύριος Ντάλης προχθές στην εκπομπή μας, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων, δεν πρέπει απλά να διατηρηθεί, πρέπει να ενισχυθεί έτι περαιτέρω. Γιατί η Ευρώπη περνά δύσκολα λόγω των πολέμων που την πλαισιώνουν. Είτε μιλάμε για τη Μέση Ανατολή, είτε μιλάμε για την Ουκρανία που ο πόλεμος συνεχίζεται και δεν έχει σημασία αν μια χώρα, ξέρετε, ή μια Ήπειρος έχει μπει στο θέατρο των πολεμικών επιχειρήσεων. Είναι σε εμπόλεμη κατάσταση από τη στιγμή που δέχεται η οικονομία της και η κοινωνία της κατ' επέκταση της επιπτώσεις αυτών των πολέμων. Κοντά μας, κυρίες και κύριοι, για να συζητήσουμε υπό αυτό το πρίσμα τη σημασία αυτής της συνάντησης είναι ο κύριος Δημήτρης Καφαντάρης, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ και μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που μας διαθέτει σήμερα εδώ στην εκπομπή μας. Κύριε Καφαντάρη, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Φτιάξα την πολύ ωραία εισαγωγή σας.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Ασχολούμαστε. Η αλήθεια είναι ότι ασχολούμαστε με τα ευρωπαϊκά θέματα, τη μεγάλη μας οικογένεια. Όχι και αλίμονο λέω καμιά φορά, αν δεν ήμασταν τελικά στην Ευρώπη, κύριε Καφαντάρη, με όλα αυτά που συμβαίνουν στον υπόλοιπο κόσμο και στη Μέση Ανατολή.
3: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι θα και συμβεί αν δεν ήμασταν.
0: Αν δεν ήμασταν, αν δεν ήμασταν, βέβαια, ακόμα και στην Αμερική.
3: Ζήσαμε ως χώρα και κάποιες τέτοιες στιγμές.
0: Γεγονός. Που τις θυμόμαστε.
3: Λοιπόν,
0: ναι, τις θυμόμαστε.
3: Θα σταθερεί τις αξίες της Ευρώπης, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, τι πρέπει να περιμένουμε, μάλλον τι είναι αυτό το οποίο θα γίνει σήμερα εδώ και η σημασία του, όχι μόνο, επαναλαμβάνω, για την νησιωτική Ελλάδα, για τη χώρα, η Ευρώπη ολόκληρη, τι περιμένει από αυτή τη συνάντηση των αυτοδιοικητικών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.
3: Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κατημάρκο για τη φιλοξενία στο όμορφο τόπο σας και πραγματικά η είσοδος που έχει διαμορφωθεί πάρα πολύ όμορφα είναι μια πραγματικά επιλογή του Περιφερειάρχη σας, γιατί είναι ο άνθρωπος που φιλοξενεί αυτή την διοργάνωση. Είναι ο επικεφαλής συνήθεια αντιπροσωπεία σε αυτή την περίοδο και αντιλαμβάνεστε ότι είναι μεγάλο το φορτίο σε μια τέτοια κρίσιμη στιγμή για την Ευρώπη να συζητά η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, που είναι το Λαϊκό Κόμμα, εδώ στην άκρη σχεδόν θα έλεγα της Ευρώπης, στα σύνορα, στα ανατολικά μας σύνορα, με ό,τι αυτό μπορεί να συμβολίζει γενικότερα για το μέλλον της Ευρώπης. Γιατί το Ταμείο Συνοχής ή ΕΣΠΑ, όπως το έχουμε συνηθίσει να το λέμε, είναι βασισμένο διαχρονικά στην εγκύτητα.
0: Ναι.
3: Άρα ποιοι είναι οι βαθμοί της εγκύτητας? Είναι η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση. Εκεί λοιπόν χτίστηκε η Ευρώπη τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Και είχαμε συνηθίσει και καλύτερα γίνονταν η διαχείριση από τις περιφέρειες του Ταμείου Συνοχής, το λεγόμενο ΕΣΠΑ, έτσι, γιατί ήταν πιο κοντά στο πρόβλημα και ήξεραν καλύτερα πραγματικά να δώσουν και να συνεργαστούν με την αυτοδίκηση πρωτοβάθμια και να προχωρήσουν μπροστά. Σήμερα λοιπόν, εδώ και 1,5 χρόνο, και σήμερα, εδώ και 1,5 χρόνο, είναι μια κουβέντα η οποία πραγματικά έρχεται και κλονίζει λίγο την συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είναι, είπαμε, στην αρχή φτιαγμένη με τις περιφέρειες, δημιουργημένη με τις περιφέρειες και την κοινωνία.
0: Ναι.
3: Μετά από πρόταση της Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να υπάρχει κεντροποίηση ουσιαστικά της διαχείρισης του Ταμείου Συνοχής.
0: Ναι.
3: Αυτό λοιπόν καταλαβαίνετε ότι έχει...
0: Μιλάμε για μια εντελώς άλλη φιλοσοφία πλέον.
3: Μιλάμε για μια φιλοσοφία, μακριά από το σκοπό που έχει ιδρυθεί το συγκεκριμένο ταμείο. Ουσιαστικά έχετε να βάλει την Ευρώπη σε ένα μεγάλο διάλογο, και ειδικά της αυτήν αυτοδιοίκησης της Ευρώπης. Και εδώ και πάρα πολύ καιρό λοιπόν, ομόθυμα θα έλεγα, όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, η αυτοδιοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πολλούς συμμάχους, πολλές φορές και ευρωβουλευτές, γιατί μιλάμε για δύο διαφορετικά όργανα, έχουμε σταθεί απέναντι με επιχειρήματα, όπου επιμένουμε ότι πρέπει να συνεχιστεί, όχι μόνο να συνεχιστεί, αλλά να αυξηθεί και ο προπολογισμός, μιας και θα έχουμε τα ζητήματα που είναι το Ταμείο για την Άμυνα, ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο θα λύσει πόρους για να μπορέσει. Έχουμε την κοινή αγροτική πολιτική που και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί πάνε να ενοποιήσουν τα ταμεία. Άρα λοιπόν είναι μια μεγάλη κουβέντα που θα γίνει σήμερα εδώ στη Ρόδο, με αφορμή αυτή τη συνάντηση, που είναι η ετήσια συνάντηση εκτός Βρυξελών της Ευρωπαϊκού Κόμματος, παρουσία και του κ. Χατζηδάκη, του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, που είναι και Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμμα, αλλά θα έχουμε και τη χαρά να έχουμε διαδικτυακά και τους επιτρόπους τους αντίστοιχους που ασχολούνται με τα συγκεκριμένα ζητήματα. Άρα λοιπόν θα γίνει μια κουβέντα η οποία θέλει να δώσει μια ομόθυμη απόφαση που θα τη στείλει παντού και φυσικά και στις άλλες παρατάξεις πολιτικές της Ευρώπης, ώστε όλοι μαζί να αγωνιστούμε όχι μόνο για τη διατήρηση αλλά και για την αύξηση των κονδυλίων.
0: Ναι.
3: Γιατί
0: ναι,
3: αυτό που έχει σημασία είναι να φύγουμε πιο κοντά. Οι περιφέρειες που είναι πιο μακριά, να φύγουμε πιο κοντά, ενώ οι κοινωνίες, αντιλαμβάνεστε, στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Άρα λοιπόν είναι μεγάλος ο αγώνας, είναι η προσπάθεια που ξεκίνησε εδώ και ένα χρόνο και πραγματικά πιστεύω ότι και ο κ. Χατζημάκος έχει παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια ως περιφερειάρχης και έμπειρος πολλά χρόνια και πρόεδρος της ΕΝΠΕ, αλλά και εμείς η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση από κοινού, ταυτισμένη στη λογική αυτή, προχωράμε να διεκδικήσουμε αυτό που είχαμε.
0: Ναι.
3: Μην χάσουμε δηλαδή αυτό που είχαμε.
0: Αυτό. Και ξέρετε, μου κάνει εντύπωση, ξέρετε, που μπήκε τώρα αυτή η συζήτηση στο τραπέζι στην Ευρώπη, γιατί οι συνθήκες δεν βελτιώνονται απέναντίας. Δηλαδή, θυμήθηκα χθες και το έλεγα στην εκπομπή, ότι την εποχή που είχαμε τη μεγάλη κρίση, τότε που ήμασταν στη γωνία, όχι μόνο η Ελλάδα, τα λεγόμενα pigs, έτσι δεν μας έλεγαν τότε, τις χώρες της Μεσογείου, με μια αλαζονία από τις χώρες της κεντρικής Ευρώπης, η Γερμανία για παράδειγμα, και όλες αυτές που πραγματικά μας σφυροκοπούσαν καθημερινά, πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα από τότε, με τα οικονομικά προβλήματα και τα πολιτικά που έχει σήμερα και η Γαλλία, έχει και η Γερμανία. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε ότι ακόμα και οι ισχυροί. Έπεσε η γραμμή. Να την αποκαταστήσουμε, κύριε Πέρη Βασιλάκη. Έλεγα λοιπόν χθες, αλλά μάλλον δεν θα ολοκληρώσω ούτε εγώ τη φράση μου για να μην τα λέω δεύτερη φορά, να το σχολιάσουμε αυτό το κομμάτι με τον κύριο Καφαντάρη.

0: Ναι, αποκαταστήσαμε την τηλεφωνική σύνδεση με τον κύριο Καφαντάρη. Έλεγα λοιπόν ότι οι ανισότητες, κύριε Καφαντάρη, δεν εξαφανίζονται. Απέναντίας, οι συνθήκες, οι γεωπολιτικές και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν τώρα, βλέπουμε ότι δημιουργούν ανισότητες ακόμα και σε χώρες που θα ήταν αδιανόητο για αυτές μέχρι πριν 1-2 χρόνια. Έτσι, Γαλλία, Γερμανία, για παράδειγμα.
1: Εννοείται, εννοείται. Ναι. Η κρίση έχει βαθύνει σε όλη την Ευρώπη. Γιατί σιγά-σιγά έχασε τον προσανατολισμό της η Ευρώπη. Είναι χτισμένη πάνω στις ανθρώπινες αξίες. Και αυτό και την ενότητα, τη σύμπνοια, γιατί αν θέλουμε να είμαστε πραγματικά έτσι, μια Ήπειρος η οποία θα μπορεί να παίξει ένα κυρίαρχο ρόλο στα αυτά τα οποία συμβαίνουν παντού και να μην είμαστε τον μπαλάκι ανάμεσα σε δύο άκρα, ενώ Ανατολή και Δύση με την έννοια της Αμερική και την Κίνα κτλ. Αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να ισχυροποιηθεί και αυτό που θα το καταλάβουν έγκυρα οι ηγέτες, εμείς ως εκπρόσωποι των περιφερειών και των Δήμων στο αντίστοιχα όργανα το επισημαίνουμε. Την αναγκαιότητα αυτή της σύμπνοιας και της ομοθυμίας σε πολλά ζητήματα τα οποία δεν υπάρχουν. Φανταστείτε ότι υπήρχαν και κινήσεις κάποια στιγμή να έρθει ως προς κουβέντα η ακύρωση της ομοφωνίας. Δηλαδή, ξέρετε πάρα πολύ
0: καλά ότι
1: θα γίνει.
0: Το βέτο.
1: Το βέτο, ναι. Η ομοφωνία, ναι.
0: Ναι.
1: Η διεύρυνση πολλές φορές έχει προβλήματα και πάει με αυτούς τους ρυθμούς που πάει. Ή προς Ανατολάς ή προς άλλες χώρες. Εκεί λοιπόν υπάρχει η λεγόμενη ομοφωνία.
0: Ναι.
1: Κάποιοι λοιπόν θέλησαν να εισχωρήσουν και να δημιουργήσουν ζητήματα στο κομμάτι να καταργηθεί ή να μην ισχύει παντού.
0: Μάλιστα.
1: Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για εμάς, ειδικά για την Τουρκία κτλ.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν και εμείς ως Ευρωπαϊκή των Περιφερειών αισθανθήκαμε ψηλά, είπαμε όχι, δεν πρέπει να γίνει αυτό, διότι θεωρούμε ότι η ομοφωνία είναι το συστατικό το οποίο έχει κρατήσει μέχρι σήμερα ζωντανή την Ευρώπη. Διότι πραγματικά βάλαμαστε από παντού, υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα σε τα άκρα της Ευρώπης γενικότερα και καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι και η ενιαία άμυνα ήταν και πρόταση και της ελληνικής κυβέρνησης.
0: Βέβαια.
1: Και ο Μητσοτάκης πραγματικά με αγώνα να πείσει ότι παιδιά εντάξει η Ελλάδα είναι τα μεν τα σύνορα της Ευρώπης και η Κύπρος αλλά θα πρέπει να ξέρετε ότι χωρίς ενιαία λογική άμυνας δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω. Άρα λοιπόν αυτά.
0: Τώρα αρχίζουν όμως σιγά σιγά να το καταλαβαίνουν, έτσι, τα τελευταία χρόνια
1: τώρα,
0: αρχίζουν να το καταλαβαίνουν.
1: Καθυστέρηση.
0: Με καθυστέρηση,
1: βέβαια. Έχουμε χάσει πάρα πολύ χρόνο. Έχουμε χάσει. Και αυτό το πληρώνει δυστυχώς ο λαός της Ευρώπης. Γι' αυτό λέμε ότι θέλουμε πιο γρήγορους ρυθμούς. Θέλουμε να υπάρχει κοινωνική συνοχή, γιατί περί αυτού μιλά αυτό. Γι' αυτό συζητάμε σήμερα. Άρα λοιπόν πρέπει όλοι μαζί να αγωνιστούμε για τις αξίες της Ευρώπης. Να μην φύγει μακριά από τον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Γιατί η εγκύτητα και ο άνθρωπος είναι το συστατικό ίδρυσης της Ευρώπης.
0: Ακριβώς.
1: Και θέλω να πω και εδώ ότι πραγματικά είμαστε σε μια ευρωπαϊκή ρόδο, για να πάμε τουλάχιστον στα τοπικά, τα δικά σας εδώ. Πραγματικά εμείς όλοι οι σύνεδροι εφές που είμαστε στο δείπνο το επίσημο που έκανε ο κ. Χατζημάρκος είχαν πραγματικά πει τα καλύτερα για τον τόπο και για τη Δημοτική Αρχή αλλά και για την Περιφερειακή Αρχή γιατί αγωνίζονται για να έχουν έναν τόπο όμορφο εδώ στην περιφέρεια. Ο τουρισμός δεν πάει πάρα πολύ καλά ακόμα. Λόγω των πολέμων, αλλά πιστεύω να βελτιωθεί στην πορεία και οφείλω να πω και εγώ, επειδή βρέθηκα στο Δημοτικό Συμβούλιο προχθές καλεσμένος του Δημάρχου, συνεδρία σύνδρος, πραγματικά είδα ότι ένα Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο αγωνίζεται για τον τόπο. Και αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση πώς γίνεται ο διάλογος σε αυτό το κυρίαρχο όργανο και χώρο. Σε αυτό δείξα, αλλά λοιπόν αξίζουν και συγχαρητήρια και στο Δήμαρχό σας και σε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Είχαν και ενδιαφέροντα θέματα, βέβαια, έτσι, που ασχολείται ολόκληρη η Ευρώπη γι' αυτό. Έτσι, μια και το αναφέρατε τώρα, όπως για παράδειγμα τα ζητήματα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και όλα αυτά. Δηλαδή, τύχατε και σε μια συνεδρίαση που υπήρχε ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Έτσι, απασχολεί αυτή την ώρα όλο τον κόσμο. Απασχολεί αυτό το θέμα.
1: Απασχολεί και τον χωροταξικό τουρισμό που έχει στη διαβούλευση και αφορά εσάς πάρα πολύ. Αμεσά γιατί είσαι ένα τουριστική περιοχή. Αυτό που λέει και έχει μια μεγάλη κουβέντα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι η φέρουσα ικανότητα. Δηλαδή, επειδή πραγματικά υπάρχουν ζητήματα, έχουμε τόπους που αναπτύσσονται πάρα πολύ γρήγορα χωρίς αντίστοιχες υποδομές, αντιλαμβάνεστε αυτό τι σημαίνει, και για τον πολίτη που μένει εκεί, αλλά και για τις μεταφορές. Όλα αυτά λοιπόν έχουν μια μεγάλη κουβέντα, η οποία η λεγόμενη φέρουσα ικανότητα πλέον και στη χώρα μας πρέπει να γίνει μια λογική καθημερινότητας ενώ μελετών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν μπορεί ένα νησί ή ένας τόπος υπηρετικός, ο οποίος δέχεται πάρα πολύ τουρισμό, να έχει πολλαπλάσια αύξηση για ελάχιστο χρονικό διάστημα. Αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι δημιουργεί μεγάλο ζήτημα στις υποδομές, που δεν μπορεί μια πολιτεία να δημιουργήσει υποδομές μόνο για 3 και 4 και 5 μήνες, πρέπει να έχει υποδομές για ένα χρόνο. Άρα λοιπόν αυτό είναι μια κουβέντα που και στο χωροταξικό μπαίνει, η χρεώσα ικανότητα απασχολήσει άμεσα το Δημοτικό Συμβούλιο και την Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως όλα τα δημοτικά συμβούλια όλης της χώρας, γιατί πραγματικά πρέπει να παίξουμε ρόλο ως αυτοδιοίκηση και να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια, ώστε να μπορέσουμε να διαχειριζόμαστε τον τουρισμό μέχρι εκεί που μπορεί ο τόπος. Γιατί αν ξεπεράσει το όριο, μετά αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργούνται αντίστροφα αρνητικά προβλήματα. Άρα λοιπόν θέλει μια σοβαρή διαχείριση όλο αυτό, και η Ρόδος, επειδή είναι, θα έλεγα, ναυαρχίδα μαζί με άλλους τόπους του τουρισμού, πρέπει αυτό να το δει πάρα πολύ σοβαρά.
0: Το έχει δει η περιοχή. Το Περιφερειακό Συμβούλιο προχθές το συζητούσε. Έχει καταθέσει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, πολύ αναλυτικά, πολύ διεξοδικά, ακριβώς γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα αναπτυξιακό για τα επόμενα χρόνια, για την ανάπτυξη του τόπου με βιωσιμότητα, με αειφορία. Αλλά και με την ανάπτυξη που την έχει ανάγκη ούτως ή άλλως. Έτσι είναι. Ισορροπία χρειάζεται σε όλα.
1: Εννοείται, γιατί οι υποδομές είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα. Φανταστείτε ότι υπάρχουν υποδομές οι οποίες είναι δομημένες εδώ και πάρα πολλά χρόνια, για ένα συγκεκριμένο πληθυσμό που θα κάνει χρήση. Ξαφνικά αυτό ανεβαίνει πάρα πολύ, γίνονται βελτιώσεις, αλλά δεν μπορούμε να φτάσουμε σε σημείο να έχουμε υποδομές που θα κοιμούνται, ας πούμε, ας το πούμε έτσι, 7-8 μήνες το χρόνο, μόνο για 4. Άρα πρέπει να δίνουμε τη φερόσα ικανότητα πόσο μπορεί να αντέξει κάθε νησί με βάση το τι μπορεί να προσφέρει. Να πω ένα παράδειγμα, η Βενετία, ξέρετε πάρα πολύ καλά, και άλλες πόλεις της Ευρώπης έχουν βάλει όριο τόση την ημέρα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό φαίνεται, ότι εκεί που έχουμε μεγάλη έκρηξη σε μικρούς τόπους, να μπαίνει μεγάλος προβληματισμός που πρέπει να γίνει διαχείριση. Άρα λοιπόν, επόμενο θέμα και της Ρόδου, μακάρι να πάνε όλα καλά και να έχει εκατομμύρια τουρίστες, θα είναι και αυτό. Πώς μπορεί να αντέξει σωστά, γιατί η ποιότητα του τουρισμού δεν είναι μόνο το ξενοδοχείο, είναι υποδομές, είναι το νερό, είναι ό,τι αυτό μπορεί, είναι η καθαριότητα, είναι ό,τι προσφέρει εμπειρία στον πολίτη.
0: Που ναι.
1: Ένα μεγάλο
0: ναι.
1: κομμάτι, το επισκέπτη, ένα μεγάλο κομμάτι είναι και θέμα περιφέρειας και Δήμου. Δηλαδή οι εμπειρίες που αποκτά κάποιος επισκέπτης από έναν τόπο έχει μεγάλο, πέρα από αυτά που προσφέρει ο χώρος διαμονής του, παίζει μεγάλη σημασία, και μεγάλη σημασία και ο τόπος στις εμπειρίες. Άρα λοιπόν χρειάζεται ιδιωτικός τομέας και αυτοδιοίκηση από κοινού να δράσουν και να δράσουν σοβαρά και να δημιουργήσουν τις υποδομές αυτές που πρέπει για να λειτουργεί σωστά ένα τουριστικό προϊόν.
0: Η φέρουσα ικανότητα όμως, μια και το αναφέρετε κύριε Καφαντάρη, δεν είναι κάτι στατικό βεβαίως, είναι κάτι το
1: οποίο
0: επηρεάζεται από πάρα πολλές παραμέτρους και παράγοντες, και αυτό το οποίο έχει κάνει η περιοχή εδώ και εκείνη, και ίσως είναι και πανευρωπαϊκή πρωτοτυπία αυτό που έχει κάνει το Περιφερειακό Συμβούλιο, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, έχει ειδική διεύθυνση παρακολούθησης της φέρουσας ικανότητας, γιατί προφανώς δεν είναι κάτι που μπορεί να το προσεγγίσει κανείς εμπειρικά, δηλαδή να πει εμένα μου φαίνονται πολλοί και στον άλλο να φαίνονται λίγοι ο κόσμος. Το θέμα είναι ότι πρέπει επιστημονικά να αποτυπωθεί όλο αυτό.
1: Διότι αντιλαμβάνεστε ότι έχετε νησιά που είναι η Ρόδος, που είναι πάρα πολύ πάνω προχωρά και τραβάει το άρμα της τουρισμού στην Νότιο Αιγαίο και άλλες περιοχές, η Σαντορίνη, ξέρω η Μύκονο κτλ. Αλλά έχετε και περιοχές οι οποίες τώρα βγαίνουν σιγά σιγά στην επιφάνεια της τουριστικής διεκδίκησης ενός του κόμματος του της Πίτας που αναλογεί. Άρα εκεί χρειάζεται και εκεί μια προσοχή, ώστε όλα αυτά να δουλεύουν παράλληλα. Δηλαδή να αναπτυχθούν και οι περιοχές οι οποίες μπορούν, έχουν δυνατότητες. Απλά δεν είχαμε την προσοχή.
0: Ισορροπία νομίζω ότι είναι. Ισορροπία νομίζω, κύριε Καφαντάρη, είναι η λέξη κλειδί τώρα εδώ. Να μπορέσει κανείς όντως να προστατεύσει τις κοινωνίες, χωρίς να αναχαιτήσει όμως και την ανάπτυξή τους. Γιατί υπάρχουν και νησιά τα οποία μπορεί να γίνεται το αδιαχώρητο 2 μήνες και τρεις και τους υπόλοιπους να είναι άδεια.
1: Φανταστείτε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο με το Περιφερειακό Συμβούλιο. Πρέπει να είναι σύμμαχος και αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, που εγώ αυτή τη στιγμή εκπροσωπώ. Και οφείλω να πω ότι πρέπει να υπάρχει αγαστή συνεργασία μεταξύ των βαθμών, γιατί ο στόχος είναι ο ίδιος, είναι 2 θεσμοί παράλληλοι, δεν αποκτεύουν ένας τον άλλον, είναι 2 παράλληλοι θεσμοί, οι οποίοι έχουν ένα κοινό στόχο, να δημιουργήσουν ο καθένας στο κομμάτι του και στις αρμοντές τις οποίες έχει τις υποδομές που πρέπει, έτσι ώστε ο πολίτης που απολαμβάνει και ο επισκέπτης πραγματικά να είναι ικανοποιημένος. Ναι. Παραδείγματος χάρη, συνεργασία με την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την δευτεροβάθμια, ώστε όλα αυτά μαζί αθρηστικά να θέλουν να προσφέρουν για την εικόνα της περιφέρειας mm-hmm. και της χώρας.
0: Σε αυτό το κομμάτι της συνεργασίας που αναφέρεστε έχετε πάρα πολύ δίκιο και ξέρετε αυτή η περιοχή εδώ, τουλάχιστον η περιφέρεια τα τελευταία 10-12 χρόνια έχει πετύχει τον υψηλότερο βαθμό συνεργασίας μεταξύ πρώτου και δεύτερου βαθμού. Και έχει σημασία αυτό να λέγεται για μια πολυνησιακή περιφέρεια όπως είναι το Νότιο Αιγαίο, γιατί καταλαβαίνετε πώς είναι οι πρωτοβάθμιοι φορείς τώρα εδώ πέρα, οι πρωτοβάθμιοι οι δήμοι. Έτσι.
1: Έχουμε δύο ροδίτες στο τιμόνι της περιφέρειας. Ο ένας είναι ο περιφερειάρχης που είναι από τη Ρόδο, άρα είναι Νότιο Αιγαίο, και ο άλλος είναι ο δήμαρχος που είναι πρόεδρος της ΠΕΔ Νότιο Αιγαίο. Άρα λοιπόν έχουμε δύο ροδίτες οι οποίοι είναι στο τιμόνι των δύο αυτοδιοικητικών οργάνων, θα λέγατε περιφερειακή εμβέλεια, η ΠΕΔ και η περιφερειακή.
0: Και η ΕΝΠΕ, βέβαια.
1: Ναι,
0: αλλά πέραν αυτών, σε επίπεδο διμερές, έτσι, δηλαδή οι δήμοι, οι μικροί, εν πάση περιπτώσει, που το ξέρετε κι εσείς ως εκπρόσωπος πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, ότι έχουν πολλά ζητήματα, μια και μιλάμε για τα ευρωπαϊκά προγράμματα, δεν έχουν την διαχειριστική επάρκεια που απαιτούν τα προγράμματα αυτά για να έχουν μερίδιο. Άρα εδώ έρχεται αργώς η περιφέρεια να τους υποστηρίξει, είτε με ειδικές προσκλήσεις, οι οποίες είναι, δηλαδή οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι αποκλειστικά οι μικροί δήμοι, γιατί είναι ανταγωνιστικά τα προγράμματα αυτά και ο μεγάλος τρώει το μικρό, αλλά και με τεχνική επάρκεια όπου χρειάζεται, υποστήριξη δηλαδή, και σε επίπεδο μελετών και δημοπρατήσεις έργων κτλ. Αυτό νομίζω ότι εδώ ως Νότιο Αιγαίο το έχουμε κατακτήσει στον μέγιστο βαθμό. Αυτό το οποίο αναφέρεται.
1: Πάρα πολύ καλά, γιατί έχω πολύ καλές σχέσεις με τον περιφερειακό δήμαρχο και είναι και φίλος μου προσωπικός πέρα από τίποτε άλλο, και φυσικά και η αυτοδιοικητική της περιφέρειας. Θέλω να πω ότι του Νοτιού Αιγαίου πραγματικά υπάρχει πολύ καλή συνεργασία και το βλέπουμε καθημερινά. Και είναι μια δύσκολη περιφέρεια, δεν γίνεται εύκολη. Δηλαδή, μετακινήσεις δεν γίνεται ότι θα πήγα αυτοκίνητο και πήγα, ξέρω εγώ, μία ώρα ταξίδι και πήγα σε ένα άλλο νομό. Εδώ μιλάμε τώρα για ολόκληρη διαδικασία για να πάτε από ένα νησί σε ένα νησί. Παρ' όλα αυτά, ο κ. Χατζημάρκος, και αυτό είναι τυχαίο που εκλέγεται συνέχεια, αντιλαμβάνεστε, ο καλός κόσμος το βλέπει αυτό, έχει δώσει αυτή τη συνεργασία στο μέγιστο βαθμό και ιδιοποιεί έργα, γιατί δυστυχώς οι δήμοι είναι υποστολεχωμένοι, είναι απάγιο αίτημα της αυτοδιοίκησης η στελέχωση, αλλά από την άλλη ενώ βγαίνουν θέσεις, προκριθούνται θέσεις, δεν είναι ελκυστικές. Διότι, να σας πω ένα παράδειγμα, ένας πολιτικός μηχανικός για να πάει να εργαστεί σε έναν δήμο θα παίρνει 1.200 ευρώ, αν βγει στην αγορά θα παίρνει τα διπλάσια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό έχει στρέψει τους νέους επιστήμονες σε άλλες κατευθύνσεις και έχει αδειάσει το δημόσιο αλλά και η αυτοδιοίκηση κατ' επέκταση. Από την άλλη έχουμε υψηλά ενίκεια να μείνει κάτω
0: στην στεγαστική, η στεγαστική κρίση αυτή που υπάρχει.
1: Είναι τεράστιο πρόβλημα και που αφορά όλη την Ευρώπη αυτό, για την κουβέντα. Mm-hmm. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι δήμοι έτσι κι αλλιώς έχουν αρχίσει να μην έχουν προσωπικό να κάνουν αυτά τα οποία θέλουν. Και υπάρχει αυτή η συνεργασία με την περιφέρεια. Η περιφέρεια στο μέτρο που μπορεί και αυτή, γιατί μην νομίζω και εκεί το πράγμα είναι πάρα πολύ καλά, αλλά ενώ από συνδυχιακό δυναμικό, με αυτό που έχει προσπαθεί.
0: Όχι, μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Για 50 νησιά, 200 άνθρωποι, ας πούμε, γίνεται αυτό.
1: Να δώσει μπράβο τεχνογνωσία και εμπειρία στα νησιά. Αυτό το πετυχαίνετε, φαίνεται η απορροφητικότητα που έχετε, άρα λοιπόν πιστεύω ότι αυτά τα νούμερα αποδεικνύουν τη δική μας κουβέντα, ότι αποτυπώνουν τη δική μας κουβέντα, ότι είναι σωστή κατεύθυνση, άρα λοιπόν θεωρώ ότι γίνει μια σοβαρή προσπάθεια εδώ, συνεργασία των Δήμων με την περιφέρεια, γιατί πραγματικά αυτό το βλέπουμε και εμείς από μακριά, δηλαδή βλέπουμε τη σχέση και την έργα να προχωρούν. Αυτό έχει σημασία. Να γίνονται πράγματα. Γιατί λέγαμε στην αρχή, λέγαμε το ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ τι είναι? Είναι ευρωπαϊκά χρήματα που έχονται στην κάθε περιφέρεια του ποσό που αναλογεί να το διαχειριστεί. Ένα μεγάλο ποσοστό, το 30% νομίζω, του ΕΣΠΑ πηγαίνει στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση.
0: Μπορεί και παραπάνω.
1: Να έχει άμεση σχέση και στο σχεδιασμό, γιατί είναι βασικό κομμάτι να σχεδιάζουμε πριν υλοποιούμε, συνεργασία με την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση, αλλά και στην υλοποίηση. Mm-hmm. Πιστεύω ότι αυτό το πετυχαίνεται πάρα πολύ καλά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για να γυρίσουμε στο σημερινό, τι περιμένουμε, σε διακήρυξη θα καταλήξει το σημερινό, έτσι, μια διακήρυξη.
1: Μπορεί να καταλήξει κάπου αλλού, είναι μια διακήρυξη, μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος mm-hmm. στο κομμάτι των περιφερειών και των Δήμων, όπου αυτή θα σταλεί παντού. Αντίστοιχες διακηρύξεις στο πλαίσιο αυτό, έχω την αίσθηση, θα πάρουν και άλλες πολιτικές ομάδες που συνεδριάζουν, δηλαδή στην Αθήνα να συνεδριάσουν οι σοσιαλιστές το Σεπτέμβρη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό είναι μια πίεση που ασκείται προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που θα πάρει τις αποφάσεις, στην κυρία Ursula von der Leyen, την πρόεδρο, Γι' αυτό πραγματικά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η κουβέντα που θα γίνει σήμερα και γίνεται και με στελέχη και της κυβέρνησης, είπαμε πριν τον κύριο Χατζηδάκη. Ήταν εδώ και οι ευρωβουλευτές, ο κύριος Σοφιάς, που συμμετέχει, συναντήθηκε και Επιτροπή Οικονομικών του Ευρωκοινοβουλίου, ο κύριος Μπελέρη κτλ. Αλλά και θα είναι διαδικτυακά και ο κύριος Φύτο, ο επίτροπος που έχει τα θέματα αυτά του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι θα είναι μεγάλη κουβέντα που καταλήγει σε μια απόφαση, ένα ψήφισμα. Το οποίο αυτό μας οδηγεί και είναι αυτό που λέμε η ατζέντα μας για το επόμενο χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν θα πιέσουν όλοι και η Επιτροπή των Περιφερειών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τους ευρωβουλευτές από όλη την Ευρώπη, ώστε να πείσουμε ότι πρέπει να παραμείνει η διαχείριση των προγραμμάτων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και να κάνουμε πράξη στην εγκύτητα και να μην πάμε να αλλάξουμε τη φυσιογνωμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάλιστα. Κύριε Καφαντάρη, σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα αυτή την οποία είχαμε. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία στις εργασίες της συνάντησης. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Καφαντάρης, Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, ο οποίος είναι και μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και βρίσκεται εδώ στη Ρόδο για να συμμετάσχει στις εργασίες της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών.

Λοιπόν, θέλω να σχολιάσω λίγο τις πολιτικές εξελίξεις των ημερών. Τις προηγούμενες μέρες μας απορρόφησαν τα πολύ δικά μας εδώ, τα τοπικά μας θέματα. Και μαζεύτηκαν αρκετά, που θα ήθελα έτσι να επισημάνω. Λοιπόν, διαπιστώνω ένα πανικό πάντως γύρω από την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή όλα αυτά τα σχόλια που γίνονται και όλες αυτές οι αναφορές και μάλιστα από κεντρικά μέσα, κάποιες έχουν και χλεβαστικό τόνο και όλα αυτά, κατά την εκτίμησή μου, κυρίες και κύριοι, δείχνουν ένα πανικό. Και δεν θα έλεγα ότι αυτό αφορά την κυβέρνηση, γιατί δεν νομίζω ότι τη θίγει. Το έχω ξαναπεί αυτό. Δεν νομίζω ότι θίγεται σήμερα η κυβέρνηση, ότι την ενοχλεί. Ίσα-ίσα ο καλύτερος φίλος του Μητσοτάκη πρέπει να είναι αυτή την ώρα ο Τσίπρας, γιατί διασπά περαιτέρω την κέντρο αριστερά πολυκατοικία σε περισσότερα ακόμα διαμερίσματα. Αλλά εκεί στην κέντρο αριστερά γίνεται το έλα να δεις. Και αυτοί οι οποίοι έχουν πανικοβληθεί περισσότερο από όλους είναι το Πασόκ. Το Πασόκ, το οποίο το δείχνει πια, δεν το κρύβει, ότι βρίσκεται σε κατάσταση πανικού. Έχει φτάσει στο σημείο να επιτίθεται σε εταιρείες δημοσκοπήσεων. Ειδικά μετά από την έρευνα της Real Polls που έφερε το Πασόκ τέταρτο. Περίεργο δεν είναι να το φέρει τέταρτο το Πασόκ μια δημοσκόπηση στη συγκεκριμένη στιγμή, έτσι. Και αυτό γιατί? Γιατί το λέγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, μας το έχουν πει και οι άνθρωποι που είναι και αναλυτές και παρατηρητές και επικοινωνιολόγοι και όλα αυτά, ότι όταν έχεις πολλά κόμματα να συνοστίζονται εκεί πέριξ του 13, 14, 12%, λογικό δεν είναι ότι ανάλογα την επικαιρότητα και τη χρονική στιγμή άλλος να περνάει μπροστά, άλλος να είναι λίγο πίσω, ότι μια εβδομάδα να είναι ο ένας λίγο πιο μπροστά, την να είναι άλλος λίγο πίσω, αφού όλοι συνοστίζονται εκεί γύρω στο 12 με 14%. Δεν θα συμβεί αυτό. Εδώ, σε αυτά τα επίπεδα, ήταν το προηγούμενο διάστημα που δεν είχαν ανακοινώσει κόμματα και ο Τσίπρας και η Καριστιανού. Απειλούσαν το Πασόκ, οι του Πασόκ ένιωθαν στο σβέρκο την ανάσα τους δημοσκοπικά. Από την ώρα λοιπόν που τα κόμματα αυτά εμφανίστηκαν, λογικό είναι ότι αυτό θα αποτυπωθεί και στις δημοσκοπήσεις. Ήταν στον αφρό της επικαιρότητας η Καριστιανού και ο Τσίπρας τις τελευταίες μέρες, έγινε η δημοσκόπηση, βγήκε το Πασόκ τέταρτο. Αύριο μπορεί να έχει ξαναπάει στη δεύτερη θέση. Πάλι όμως σε απόσταση αναπνοής. Μπορεί να είναι τρίτο, να είναι δεύτερος ο Τσίπρας, αλλά όλο αυτό το πράγμα. Εκεί το σενάριο της συγκεκριμένης δημοσκόπησης έδειχνε ότι το Πασόκ χάνει την έδρα στα Δωδεκάνησα. Η Νομαρχιακή Επιτροπή έκρινε σκόπιμο να βγάλει ανακοίνωση

στα Δωδεκάνησα. Η Νομαρχιακή Επιτροπή έκρινε σκόπιμο να βγάλει ανακοίνωση και να βλέπει φαντάσματα και συνωμοσίες πίσω από μια ανάλυση τεχνική. Αυτά όλα μόνο πανικό δείχνουν. Μόνο πανικό δείχνουν. Απέναντι στο κόμμα Τσίπρα. Τι θα δούμε πώς θα πάει. Εντάξει, και εμένα δεν μ' άρεσε η επιλογή του ονόματος. Περίμενα κάτι πιο εφάνταστο, κάτι πιο πρωτότυπο, πιο φρέσκο. Τέλος πάντων, εντάξει, αλλά γούστα είναι αυτά. Θα δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Να σας πω επί τη ευκαιρία ότι χθες από τον κύριο Μιχάλη Καβουκλή του Σπιτιού της Ευρώπης, τον οποίο και εμείς τον έχουμε φιλοξενήσει κατά καιρούς εδώ πέρα και κάνουμε πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις για τα ευρωπαϊκά ζητήματα, τον είχε η Νατάσα Παμπρή στην εκπομπή της. Και ομολογώ ότι άκουσα μία από τις πιο ενδιαφέρουσες αναλύσεις. Πολύ αντικειμενική, χωρίς παροπίδες, όσον αφορά την εμφάνιση Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό. Από τις πιο ενδιαφέρουσες αναλύσεις που έχω ακούσει από όλα αυτά τα οποία λέγονται και γράφονται τις τελευταίες μέρες, από τον κύριο Μιχάλη Καβουκλή χθες στην Νατάσα Παμπρή. Την άκουσα αυτή τη συζήτηση και αυτή την ανάλυση και την εκτίμηση που έκανε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και ναι, επαναλαμβάνω, ό,τι πιο ενδιαφέρον και ουσιαστικό και τεκμηριωμένο έχω ακούσει σε πολιτική ανάλυση τις τελευταίες μέρες, που ο καθένας λέει τα δικά του.

Θα έλεγα και κάτι άλλο τώρα σε ό,τι αφορά γενικώς εκείνη την περίοδο των μνημονίων Παπανδρέου, Τσίπρα κτλ. Που το σκέφτομαι, ξέρετε, καμιά φορά τώρα όσο απομακρύνεται κανείς από τα γεγονότα. Ναι, τα γεγονότα είναι όντως πάρα πολύ νοπά ακόμα στη μνήμη όλων και πολλής κόσμος και δικαίως ακούει Τσίπρας και μπορεί να παθαίνει αναφυλακτικό σοκ με όσα τραβήξαμε τότε. Αλλά ξέρετε, θεωρώ ότι δεν μπορεί να κάνει κανείς αποτίμηση αν βγάλει τα γεγονότα από την χρονική περίοδο και από το γενικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο οι εξελίξεις τότε σημειώθηκαν. Τα γεγονότα διαδραματίστηκαν. Ό,τι και να έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, και έχουμε πολλά να καταμαρτυρήσουμε, και απώλειες και εχθρικές πολιτικές και αμετροεπισβήτητα βεβαίως. Από την άλλη όμως, όλο αυτό το εγχείρημα τότε δεν μπορούμε να το βάλουμε, δηλαδή του πρώτη φορά αριστερά, δεν μπορούμε να το δούμε ξεκομμένο από το τι γινόταν τότε σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δηλαδή, δεν υπήρχε περίπτωση, κυρίες και κύριοι, αν θέλουμε τώρα να είμαστε ειλικρινείς και αντικειμενικοί και να προσεγγίζουμε τα πράγματα με νυφαλιότητα, δεν υπήρχε περίπτωση η Ευρώπη τότε να αφήσει μια αριστερή κυβέρνηση να έχει το οποιοδήποτε θετικό αποτέλεσμα. Θα έπρεπε οπωσδήποτε αυτό το πράγμα να αποτύχει. Θα έπρεπε οπωσδήποτε να αποτύχει για να μην δημιουργήσει ένα κακό προηγούμενο. Θυμάστε ότι ο Τσίπρας τότε ήταν πρώτο όνομα στην αριστερά της Ευρώπης. Είχε πιο πολλά πρωτοσέλιδα σε εφημερίδες της Γαλλίας, παραδείγματος χάρη στην Λιμπερασιόν, της Ισπανίας τότε, η El País κτλ. Ολόκληρη η Ευρώπη έβλεπε στο πρόσωπο του Τσίπρα μια ελπίδα ότι ναι, η αριστερά θα μπορούσε να τα καταφέρει μέσα από αυτή τη μέγενη που είχαν βάλει τις χώρες της Μεσογείου, τα pigs, να χαλαρώσουν τη μέγενη και να αφήσουν την τότε κυβέρνηση Τσίπρα να πάρει ανάσα. Αν θέλουμε να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Τώρα από εκεί και πέρα το θέμα είναι βέβαια πώς το διαχειρίστηκε η κυβέρνηση Τσίπρα όλο αυτό, όλη αυτή την πίεση. Πώς τη διαχειρίστηκε? Άλλαξε το δημοψήφισμα. Το όχι το έκανε ναι. Και ο κόσμος βέβαια τότε έλεγε να που άλλα του είπε ο κόσμος, αλλά έκανε αλήθεια. Και φανταστείτε να ήταν κανένα Κωνσταντοπούλου, λέω τώρα εγώ, ή κανένας Βαρουφάκης στη θέση του Τσίπρα και έλεγε εμένα δεν με ενδιαφέρει, εμένα ο λαός μου είπε όχι, εγώ λέω όχι, άντε γεια σας, δεν πάνε να λέτε ό,τι θέλετε από εκείνη τη νύχτα στο δωμάτιο που γινόταν ο χαμός και η πίεση που υπέστη μέχρι να το αλλάξει τελικά όλο αυτό και να πάμε στα επόμενα μνημόνια. Για φανταστείτε λοιπόν να έλεγε ότι όχι, εμένα δεν με ενδιαφέρει, εμένα ο λαός μου είπε όχι, βγαίνουμε, φεύγουμε, άντε γεια σας.

Δηλαδή, όλοι αυτοί οι οποίοι κατηγορούν τον Τσίπρα ότι έκανε το όχι ναι, δεν κάνετε το σταυρό σας που το έκανε ναι και δεν το έκανε και δεν επέμεινε στο όχι. Να έχουμε άλλα και να δούμε που θα ήμασταν σήμερα. Για λίγο να τα δούμε τα πράγματα με μια ευρύτητα και υπό το πρίσμα του κλίματος μέσα στο οποίο συνέβαιναν οι εξελίξεις εκείνο το διάστημα και ποιο ήταν το κλίμα και η διάθεση της Ευρώπης εναντίον της Ελλάδας, έτσι. Μην τα βλέπουμε τόσο κοντόφθαλμα όπως συνηθίζουμε να τα βλέπουμε όλα εμείς εδώ στη χώρα. Από την άλλη θα σας πω ότι κάπως έτσι κινήθηκε και το θέμα Γιώργος Παπανδρέου. Το Πασόκ, ας πούμε, σήμερα που λέει ότι είναι το αδικημένο γιατί τράβηξε, υπέστη όλο αυτό το πλήρωσε βαρύ το τίμημα των μνημονίων του Καστελορίζου και όλα αυτά. Εγώ να θυμίσω, κυρίες και κύριοι, κάτι που επίσης δεν συζητιέται και πολύ, αλλά το θεωρώ κρίσιμο και κέριο στη συζήτηση αυτή, ότι ο Γιώργος Παπανδρέου, όταν πήγε στο Καστελόριζο και έλεγε τότε ότι, ξέρετε, δεν πρόκειται να έχουμε πάρει τα μέτρα που θέλει η Ευρώπη από μας και τα μνημόνια δεν σημαίνει ότι θα αλλάξει κάτι για μας. Ό,τι ήταν να πάρουμε μέτρο, το πήραμε, έτσι θα πηγαίνουμε. Θεωρώ ότι ήταν ειλικρινής ο Παπανδρέου όταν τα έλεγε αυτά. Θα σας θυμίσω μόνο το εξής, ότι τότε πρόεδρος στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ήταν ο Ντομινίκ Στρος Καν. Ο Καν ήταν φιλέλληνας. Είχε πάρει μια πιο θετική στάση απέναντι στην Ελλάδα και όντως ήταν διατεθειμένος να βοηθήσει και τον Γιώργο Παπανδρέου και τη χώρα τότε να βγουν από αυτή τη μέγενη στην οποία είχε εισέλθει λόγω των προηγούμενων πολιτικών, προηγούμενων κυβερνήσεων η χώρα. Και κλήθηκε ο Γιώργος Παπανδρέου να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Όταν λοιπόν έγινε όλη αυτή η ιστορία και η περιβόητη ανακοίνωση του Καστελορίζου, θα σας θυμίσω ότι

στο λαιμό της Ελλάδας πιο σφιχτά, όσο πιο σφιχτά μπορούσαν, και ο Στρόσκαν στη φυλακή. Εντάξει, για να αποδειχθεί βέβαια μετά ότι όλο αυτό το πράγμα ήταν στημένο για να τον καθαρέσουν. Γιατί άραγε να τον καθαρέσουν? Γιατί προφανώς οι πολιτικές που ακολουθούσε τότε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν άρεσαν στη Γερμανία. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Να μην κάνουμε ερμηνεία της ιστορίας και των γεγονότων εδώ στο εσωτερικό αποκομμένη από το γενικότερο γίγνεσθε εκείνης της περίοδου και το κλίμα. Φεύγει λοιπόν ο Στρόσκαν και αυτά τα οποία είχε πει τότε ο Γιώργος Παπανδρέου εννοείται ότι δεν είχαν καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα η οποία μας ξημέρωσε επί ημερών Λαγκάρντ. Η Ευρώπη, ξέρετε, όταν θέλει να ξεμπερδέψει από κάποιον πολιτικό, κάποιον ηγέτη, δεν ασχολείται ούτε με σκάνδαλα ούτε με τα αυτά. Τα έχουν κάνει ψωμοτήρια αυτοί. Τώρα σιγά μην ασχολούνται με οικονομικά σκάνδαλα. Ένα σεξουαλικό σκάνδαλο βγάζουνε και τελείωσε το παραμύθι. Αυτά από το πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, θα είμαστε και πάλι εδώ για τη συνέχεια. Θα ασχοληθούμε πάλι με τα drones. Έχουμε καινούργια πράγματα να σας πούμε, αλλά και με τα θέματα του περιβάλλοντος, του νερού, με αφορμή την εκδήλωση που γίνεται το Σάββατο για τις πλημμύρες και τη λειψιδρία εδώ στα μέρη μας. Σε λίγο αυτά. Η Νατάσα Παμπρή κοντά σας τώρα με το Δελτίο Ειδήσεων.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης, ρύζι με καλαμπόκι, 600 γραμμάρια, 2,49. Κίγνος πασάτα, 3x250 γραμμάρια, 1,31. Toast and Taste, παριζάκι 550 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι, από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 500 γραμμάρια, 1,99. Kellogg Special K Classic, 335 γραμμάρια, 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
0: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα, η Νατάσα Μπαμπρή. Η Ρόδος σήμερα στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Διαλόγου για το μέλλον των περιφερειών και της κοινωνικής συνοχής. Περισσότεροι από 100 αυτοδιοικητικοί ηγέτες από όλη την Ευρώπη συμμετέχουν στη συνεδρίαση της ομάδας του Ευρωπαϊκού.

0: Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών, στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Στο επίκεντρο το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, υπό το πρίσμα των προκλήσεων της νέας γεωπολιτικής πραγματικότητας. Οικοδεσπότης της διοργάνωσης είναι ο Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, αντιπρόεδρος στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρώπης και μέλος της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, η πρεμιέρα σήμερα των πανελλαδικών εξετάσεων για 1.471 υποψήφιους από το 12άνιζα στα γενικά λύκεια, που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στα πανεπιστήμια, και αύριο με το μάθημα των νέων ελληνικών για τους 459 υποψηφίους των ΕΠΑΛ στα νησιά του νομού μας. Μηνύματα προς τους υποψηφίους των πανελληνίων εξετάσεων από όλη την τοπική πολιτική ηγεσία της Δωδεκανήσου. Σαφείς αποστάσεις από τα σενάρια διαρκούς επιτήρησης της μεσαιωνικής πόλης με ντρόνς, κράτησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Αστυνομικών Υπαλλήλων Νότιας Δωδεκανήσου, Μανώλης Ανδρουλάκης, μιλώντας στον σταθμό μας και τονίζοντας ότι η ουσιαστική απάντηση στα ζητήματα παραβατικότητας βρίσκεται στην ενίσχυση της φυσικής παρουσίας αστυνομικών δυνάμεων και όχι σε ένα μοντέλο γενικευμένης ηλεκτρονικής επιτήρησης. Στις 5 το απόγευμα, η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου. Με μια αιχμηρή ανάλυση για την επιστροφή Τσίπρα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ο Μιχάλης Καβουκλής, πολιτικός επιστήμων διεθνολόγος, υποστήριξε μεταξύ άλλων μιλώντας στον Real Voice ότι ο Αλέξης Τσίπρας επέστρεψε ως πεφωτισμένος σωτήρας χωρίς ίχνος αυτοκριτικής. Αν δεν τον ξέραμε, θα λέγαμε ότι έρχεται ένας πολύ καλός πολιτικός, σημείωσε σχετικά. Ενώ εκτιμά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται, αφού δεν θα μείνουν ούτε οι γραμματεί στο κόμμα, όπως τόνισε χαρακτηριστικά. Δεν κατήγγειλε, δεν χτύπησε τη Νέα Δημοκρατία, χτύπησε το Πασόκ. Και αυτό είναι ξεκάθαρο, ότι ο προσανατολισμός του είναι να πάρει το κομμάτι του αριστερόστροφου Πασόκ, γιατί είναι πιο εύκολο να αντλήσει από εκεί τις όποιες δυνάμεις, σημείωσε χαρακτηριστικά. Στο ίδιο μήκος κύματος για το νέο κόμμα Τσίπρα και ο Νίκος Τρυπολίτης, επικεφαλής της Γραμματείας Στήριξης Ενέργων και Ευπαθών Ομάδων στη Ρόδο. Ο κ. Τρυπολίτης υποστήριξε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός εξαφάνισε τη μεσαία τάξη στην Πρωθυπουργία του και γονάτισε τους συνταξιούχους. Συνεχίζεται σήμερα και αύριο η δωρεάν διανομή κομποστοποιητών από τον Φόδεσδα Νοτίου Αιγαίου στον χώρο του επαρχείου Κονησίρου. Η έπαρχος Δίνας Βίνου καλεί τους πολίτες να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα συμμετοχής στην δράση, συμβάλλοντας ενεργά στην μείωση των απορριμμάτων και στην προστασία του περιβάλλοντος. Η 31η Μαΐου θα είναι η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο σπίτι μου 2, όπως ανακοίνωσαν τα συναρμόδια Υπουργεία. Εκδήλωση με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα, τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νησιωτικά οικοσυστήματα, διοργανώνουν στη Ρόδο αύριο Σάββατο το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας We Are Greece και το TED. Θα συμμετάσχουν ως ομιλητές εκπρόσωποι της πολιτείας και της αυτοδιοίκησης, διακεκριμένοι επιστήμονες πανεπιστημιακοί, ενώ θα ακολουθήσουν και παρεμβάσεις εκπροσώπων φορέων και ανοιχτή συζήτηση με το κοινό. Την εκδήλωση θα χαιρετήσουν μεταξύ άλλων ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ και Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και ο Πρόεδρος του ΤΕΗ Γιώργος Τασινός. Τον συντονισμό θα έχουν οι δημοσιογράφοι Ρένα Παυλάκη και Ιωάννα Καρδάρα. Η εκδήλωση θα γίνει στον Grand Albergo de la Rosa στις 7.30 το απόγευμα. Όλες οι ειδήσεις μας αναλυτικά και μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Η εβδομάδα τελειώνει με σχεδόν αίθριο καιρό, έτσι για σήμερα τελευταία Παρασκευή του Μαΐου κάποιες αραιές νεφώσεις κατά τις βραδινές ώρες δεν θα απασχολούν. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις θα φτάνουν τα 4 με 5 και το απόγευμα τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 28 και υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ανατολική Ρόδο από 19 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, για αύριο Σάββατο έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί με ένταση 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 28 και στην Ελλήνδο από 19 επίσης μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Για την Κυριακή με έθριο καιρό μας αποχαιρετά ο Μάιος, σε όλα τα τμήματα θα επικρατήσει πλούσια ηλιοφάνεια. Άνεμοι μεταβλητοί γενικά μέτρη θα εξασθενήσουν στα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε μικρή άνοδο, στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 28, στην Ελλήνδα από 19 επίσης μέχρι 29 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 20 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, ο Ιούνιος μας υποδέχεται με έθριο καιρό. Πάρα πολύ ωραίες καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 και πρόσκαιρα τα 6 μποφόρ προς το απόγευμα. Θερμοκρασίες σε νέα άνοδο στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 29, στην Λίνδο από 22 μέχρι 31 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 21, ενδεχομένως να πατήσει ακόμα και τους 31 βαθμούς Κελσίου ο Ιδράργυρος. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό μήνα και χρόνια πολλά.
3: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Μικροί και μεγάλοι, είστε έτοιμοι? Έρχεται το πρώτο φιλανθρωπικό φεστιβάλ για παιδιά εδώ στη Ρόδο. Την Κυριακή 31 Μαΐου, στο βοηθητικό γήπεδο του Διαγόρα, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, σας περιμένει μια ημέρα γεμάτη χαρά, παιχνίδι, χαμόγελα και αγάπη. Messy play, μάγοι, κλόουν, face painting, children's tattoos, φουσκωτά και πολλές ακόμα εκπλήξεις για όλα τα παιδιά. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από τον σύλλογο Feed Your Soul με συνδιοργανωτή το Δήμο Ρόδου με σκοπό τη στήριξη των παιδιών του Ογκολογικού Νοσοκομείου. Γιατί στο μονοπάτι της αγκαλιάς, κάθε βήμα φωτίζει μια παιδική καρδιά. Βήμα-βήμα, χέρι με χέρι, η αγάπη μεγαλώνει και ενώνει. Η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή και σας περιμένει να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Σας περιμένουμε όλους. Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
5: Στη High Season τρέχεις non-stop.
6: Με πια την παραγγελία.
5: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
8: Πρωινό Express με την Ρένα Παυλάκη.

0: Πρωινό Express, μέρος δεύτερο κυρίες και κύριοι, σήμερα Παρασκευή 29 του Μάη και ένα τριήμερο έχουμε μπροστά μας με υπέροχο καιρό. Φροντίστε να το αξιοποιήσετε, να το απολαύσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όσοι έχετε τουλάχιστον αυτή τη δυνατότητα. Θα ασχοληθούμε και σήμερα με τα drones. Γιατί το θέμα, έχω την εντύπωση, μετά τα όσα ακούστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο προχθές, τώρα ανοίγει. Όπως επισημάναμε και χθες, κυρίες και κύριοι, αυτά τα οποία ελέγχθησαν από τον Σωτήρη Βαγιανό, περισσότερες γκρίζες ζώνες και θολά σημεία και ερωτηματικά δημιούργησαν, παρά απάντησαν στα ερωτηματικά τα οποία τέθησαν, τα ερωτήματα τα οποία τέθησαν, και αναγκάστηκαν βεβαίως, κακήν κακώς σύρθηκαν να κάνουν αυτή την ενημέρωση, ακριβώς επειδή εμείς εδώ στον Real, στον Real Voice το αναδείξαμε το ζήτημα μαζί με νομικούς, με αυτοδιοικητικούς, με ανθρώπους που εξέφρασαν προβληματισμό για κάτι πάρα πάρα πολύ κρίσιμο και ευαίσθητο όπως τα προσωπικά δεδομένα. Μας σουβαλιάσαν όλους μαζί, μας είπανε τεχνοφοβικούς, μας είπανε παραβατικούς. Λοιπόν, είμαστε οι παραβατικοί που δεν θέλουμε ελέγχους, γιατί προφανώς έχουμε σκοπό να πάμε μέσα στην πεσημενική πόλη και δεν ξέρω και εγώ να κάνουμε τι, ας πούμε. Οπότε δεν θέλουμε τα drones να μας δούνε. Αστιότητες, γελιότητες, όπως καταλαβαίνετε. Έχει χτυπήσει τα βάνη γελιότητα, εν πάση περιπτώσει. Και τι άλλο μας είπανε, ότι παραπληροφορούμε. Μάλιστα, παραπληροφορούμε, επειδή βάζουμε ερωτήματα που θα βάζε ο κάθε εχέφρον άνθρωπος που στοιχειοδός προσεγγίζει με σοβαρότητα τόσο ευαίσθητα θέματα για τα οποία προβληματίζεται η διεθνής κοινότητα σύσσωμη, ακριβώς επειδή καλπάζει η τεχνολογία. Άραγε στους παραβατικούς, στους τεχνοφοβικούς ή στους αυτούς που παραπληροφορούν, συγκαταλέγεται και ο Μανώλης Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων, που και εκείνος χθες το πρωί που το συζητήσαμε το θέμα μας είπε ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ακόμα και η αστυνομία, όταν πρέπει να χρησιμοποιήσει κάμερες για λεωφόρους, για εισόδους, για σημεία τέλος πάντων που κρίνεται επιβεβλημένο, βάσει νόμου περνάει από 40 κύματα. Για να το κάνει πια η αστυνομία. Είναι δυνατόν να το κάνει ιδιώτης? Και είπε και ο άνθρωπος ότι αυτά δεν γίνονται. Δεν είναι καθόλου εύκολα να γίνουν αυτά τα πράγματα. Η λύση είναι η φυσική αστυνόμευση και όχι βέβαια η συνεχής παρακολούθηση των πολιτών. Προφανώς και ο κύριος Ανδρουλάκης, για τον Βαγιανό και τους υπόλοιπους εκεί, να θεωρείται και αυτός ότι είναι φοβικός της τεχνολογίας, παραβατικός ενδεχομένως μέσα στη μεσαιωνική πόλη, και να παραπληροφορεί και αυτός τον κόσμο, γιατί το αλάθητο του Πάπα το έχουν μόνο οι φωστήρες εκεί πέρα. Ακούστε όμως τώρα και ένα άλλο στοιχείο που βγήκε χθες και βγήκε από τον τηλέμαχο Καμπούρη, κυρίες και κύριοι, αφού είχαμε μιλήσει χθες το πρωί. Έβγαλε μετά από λίγη ώρα ένα δελτίο τύπου και δίνει μία προέκταση στην ιστορία αυτή, που είναι ένα πολύ κρίσιμο, πολύ κομβικό στοιχείο για το τι γίνεται τελικά εκεί μέσα στο Δήμο της Ρόδου. Έτσι. Τι μας πληροφόρησε χθες ο τηλέμαχος Καμπούρης, ο οποίος είναι νομικός, έτσι, είναι δικηγόρος και ο τηλέμαχος. Δεν μιλάει με κομμένο κεφάλι, να πω έτσι με αυτή την χαρακτηριστική φράση να το πω, ότι ο Δήμος διαθέτει ήδη υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Γιατί τον υποχρεώνει το Δήμο και κάθε Δήμο να το κάνει αυτό ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός. Εγώ πραγματικά αυτό δεν το γνώριζα. Το διάβασα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το ψάξα αυτό, κυρίες και κύριοι, και όντως οι Δήμοι υποχρεούνται να ορίζουν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, DPO, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, και είναι υποχρεωτικός. Υποχρεωτικό είναι να υπάρχει υπεύθυνος προστασίας δεδομένων. Το ερώτημα λοιπόν που αβίαστα και αυτονόητα προκύπτει, υπάρχει στο Δήμο? Και αν υπάρχει, αφού είναι υποχρεωτικό, ρωτήθηκε ο άνθρωπος αυτός, που είναι και το αντικείμενό του? Κέρυας σημασίας το ερώτημα, γιατί αποδεικνύει, κυρίες και κύριοι, απάντηση αποδεικνύει το πώς ακριβώς λειτουργούν αυτοί εκεί μέσα. Κύριε Καμπούρη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κυρία Παυλέκη. Επί τη ευκαιρία της επικοινωνίας μας, να πούμε μια καλή επιτυχία στα παιδιά που διαγωνίζονται από σήμερα στις πανελλήνιες εξετάσεις και να τους θυμίσουμε ότι σίγουρα οι εξετάσεις αυτές είναι μόνο ένας σταθμός και όχι η αξία που θα καθορίσει την υπόλοιπη ζωή τους. Και ότι ένας βαθμός δεν μπορεί να καθορίσει ούτε τα όνειρά τους ούτε το μέλλον τους.
0: Προφανώς. Ναι.
1: Σίγουρα βγαίνω από το θέμα, αλλά είναι...
0: Όχι, καλά κάνετε. Πράγμα. Πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Έτσι,
1: και φυσικά και στους γονείς, mm-hmm. Γιατί έχουμε δει τα περιστατικά πριν κάποιες εβδομάδες, ότι χρειάζεται πολύ περισσότερη κατανόηση, χρειάζεται πολύ περισσότερη ηρεμία και αγάπη χωρίς όρους. Και σίγουρα να μην τους μεταδίδουν το βάρος της αγωνίας και των προσδοκιών.
0: Πόσο σωστό είναι αυτό που λέτε, κύριε Καμπούρη, γιατί όντως δηλαδή πιστεύω ότι οι γονείς από το ενδιαφέρον τους, από την αγωνία τους, από όλα αυτά, το κάνουν πιο δύσκολο για τα παιδιά. Γιατί τους φορτώνουν και το δικό τους άγχος, η αλήθεια είναι. Μας ακούτε?
1: Να πάμε στο θέμα μας, βέβαια, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η αλήθεια είναι ότι ψάχνοντας καθημερινά και διαβάζοντας, γιατί μέσα σε όλα δεν έχουμε και επαρκή πληροφόρηση από το Δήμο για το τι σκοπεύει να κάνει, ή έρχονται ελιπέστατες εισηγήσεις ή μας δίνονται μόνο αυτά που θέλουν να μας δώσουν. Ψάχνοντας λοιπόν, διαπίστωσα ότι μέσα στην μελέτη και στη διακήρυξη του έργου δεν περιλαμβάνεται κάποια γνωμοδότηση, κάποια γνώμη από τον υπεύθυνο προστασίας των δεδομένων, τον DPO, όπως είπατε, όπως που υποχρεούται να έχει ο δημόσιος φορέας που λέγεται Δήμος από τον GDPR, τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα Προσωπικά Δεδομένα. Ο ρόλος του DPO δεν είναι διακοσμητικός. Είναι ένας άνθρωπος που έχει την απόλυτη ευθύνη να ελέγχει τις υπηρεσίες και μάλλον όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, και αν οι αποφάσεις του Δήμου και κατ' επέκταση όλων των υπηρεσιών του Δήμου συμμορφώνονται με την νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα. Mm-hmm. Αυτός είναι ο ρόλος του. Γι' αυτό τον έχει προσλάβει ο Δήμος. Είναι αυτός που οφείλει να προειδοποιεί αν ένα έργο μπορεί να δημιουργήσει νομικό πρόβλημα ή να παραβιάζει τα δικαιώματα των πολιτών.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο ρόλος του στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι πάρα πολύ κομβικός. Πόσο μάλλον η γνωμοδότησή του πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Και εδώ προκύπτουν τα συγκεκριμένα
0: ερωτήματα. Ρωτήθηκε ο άνθρωπος αυτός.
1: Έχει ενημερωθεί ο υπεύθυνος προστασίας των δεδομένων για το συγκεκριμένο έργο? Έχει ζητηθεί η γνώμη του έστω? Η γνώμη του. Ας την είπε και προφορικά. Που στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν πρέπει να λέμε τίποτα προφορικά, γιατί πρέπει να καταγράφονται όλα προκειμένου να έχουμε μια διαφάνεια σε όλο αυτό. Έχει ζητηθεί η γνώμη του πριν τη διακήρυξη του διαγωνισμού? Ήταν θετική ή αρνητική η εισήγησή του? Ξέρετε, επειδή είναι λίγο εξειδικευμένοι όροι, υπάρχει και θα έπρεπε πριν ξεκινήσει ο διαγωνισμός, πριν καν επικοινωνηθεί, θα έπρεπε να υπάρχει μια απαιτούμενη μελέτη αντικτύπου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως τον προβλέπει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός, ο GDPR.
0: Τι είναι η μελέτη αντικτύπου, για να καταλάβει και ο κόσμος?
1: Είναι η DPR. Λέγεται DPR. Είναι η μελέτη η οποία δίνει τη δυνατότητα, έχει εξετάσει όλα τα δεδομένα και δίνει τη δυνατότητα να φανεί ποιος ήταν ο αντίκτυπος του συγκεκριμένου έργου σε αντιδιαστολή με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
0: Μάλιστα, δηλαδή τις επιπτώσεις, έτσι, τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό. Μάλιστα,
1: είναι μια τεχνική έκθεση, που δίνει σαφείς απαντήσεις σε ό,τι έχει να κάνει κατά πόσο θα παραβιαστεί κάποιο προσωπικό δεδομένο ή ένα ανθρώπινο δικαίωμα μέσα σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά.
0: Μάλιστα, καταλαβαίνω δηλαδή όπως τα περιβαλλοντικά θέματα, κύριε Καμπούρη, με στέκομαι σε αυτό για να γίνει κατανοητό στον κόσμο γιατί συζητάμε, όπως ας πούμε στα περιβαλλοντικά θέματα λέμε για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έτσι, οτιδήποτε έχουμε να κάνουμε, ένα έργο, μία επένδυση, οτιδήποτε, το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει για να διοδοτηθεί αυτή είναι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το αντίστοιχο λοιπόν σε αυτές εδώ τις περιπτώσεις, τα έργα αυτού του τύπου, που είναι η μελέτη εκτίμησης αντικτύπου.
1: Σωστά. Οπότε λοιπόν, αφού από τη στιγμή που υπάρχει συμβεβλημένος DPO, υπεύθυνος προστασίας δεδομένων στα ελληνικά, αν δεν ενημερώθηκε, αν παρακάμφθηκε, τότε διαπιστώνουμε μετά λύπης ότι ο Δήμος προχωράει σε ένα έργο και μετά σκέφτεται την νομιμότητα. Mm-hmm. Και από τη στιγμή που ο υπεύθυνος προστασίας είναι ο θεματοφύλακας της συμμόρφωσης, πρέπει να δούμε αν έχει εκφράσει επιφυλάξεις γραπτά ή αν δεν υπάρχει καν καταγεγραμμένη γνώμη του. Σε κάθε περίπτωση, εάν έχει εκφράσει επιφυλάξεις και αυτές αγνοήθηκαν, τότε το ζήτημα γίνεται αυστηρά πιο σοβαρό.
0: Ακόμα πιο σοβαρό, εννοείται.
1: Βεβαίως. Γιατί τότε δεν θα μιλάμε για παράληψη, αλλά για μια συνειδητή επιλογή να παρακαθούν οι προειδοποίησεις της συμμόρφωσης.
0: Έχετε δίκιο.
1: Καταλαβαίνετε ότι, κοιτάξτε, ο υπεύθυνος προστασίας δεν είναι ένας τυπικός εξωτερικός συνεργάτης. Συγκεκριμένα ο ρόλος του είναι να παρακολουθεί τη συμμόρφωση του φορέα και να συμβουλεύει το φορέα ως προς τη συμμόρφωση, να συμμετέχει στις εκτιμήσεις αντικτύπου, στην τυπία που σας είπα, και να λειτουργεί ως εσωτερικός μηχανισμός πρόληψης κινδύνων. Ειδικά όμως αυτό το έργο, που είναι ένα έργο συστηματικής επιτήρησης δημοσίου χώρου με drones, πιθανές λήψεις εικόνες πολιτών και πιθανή τεχνολογική ανάλυση δεδομένων, καθώς και συλλογή υλικού που δεν ξέρουμε και ποιος θα το διαχειρίζεται και ποιος θα το βλέπει, τότε καταλαβαίνετε ότι η απουσία του DPO από τη διαδικασία είναι δύσκολο να δικαιολογηθεί. Γι' αυτό και έθεσα τα συγκεκριμένα ερωτήματα και περιμένω απαντήσεις στα συγκεκριμένα.
0: Ναι. Πάντως αυτή η παρατήρησή σας, την οποία κάνατε χθες, όταν διάβασα το δελτίο τύπου, πραγματικά λέω, όπα, τι έχουμε τώρα εδώ. Γιατί εγώ όντως δεν το γνώριζα ότι χρειάζεται. Παρότι το έχω ψάξει αρκετά, τις τελευταίες μέρες όλο αυτό το ζήτημα δεν έπεσα πάνω στον DPO, στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Και όταν το είδα και είδα και τα ερωτήματά σας, έχετε απόλυτο δίκιο. Διότι εδώ τα πράγματα γίνονται πιο σοβαρά. Και στέκομαι σε αυτό το οποίο είπατε, κύριε Καμπούρη. Ή παρακάμφθηκε εσκεμένα. Ενδεχομένως να
1: φοβούνταν. Αν μας απαντήσουν, θα καταλάβουμε, ναι, τι έγινε.
0: Ναι, θα καταλάβουμε και αν υπάρχει και σκοπιμότητα γύρω από αυτό. Ή λοιπόν δεν τον ρώτησαν καν, φοβούμενοι ενδεχομένως ή προεξοφλώντας ότι θα είναι αρνητική η γνωμοδότησή του και η άποψή του, είτε ρωτήθηκε και απεκρύβει αυτό το πράγμα. Είναι πολύ σοβαρό και πρέπει οπωσδήποτε να δοθούν απαντήσεις από το Δήμο.
1: Παυλάκη, αν τελικά αποδειχθεί ότι δεν υπήρξε ουσιαστική εμπλοκή, τότε εύκολα μπορεί να πει κανείς ότι η διοίκηση αγνώρισε τον ίδιο μηχανισμό συμμόρφωσης που ήδη έχει ορίσει.
0: Ναι.
1: Που είναι υποχρεωτικό να ορίσει.
0: Ναι. Και δηλαδή, πότε την αγνοεί. Βεβαίως. Και πότε την αγνοεί κάποιος αυτήν την διαδικασία.
1: Όταν δεν τον βολεύει.
0: Όταν δεν τον βολεύει. Ακριβώς. Πολύ σημαντικό πάντως αυτό.
1: Σε κάθε περίπτωση, εγώ σκοπεύω και σαν νομικός και σαν δημοτικός σύμβουλος, αλλά και σαν πολίτης, να ζητήσω από την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και το λέω για πρώτη φορά στην εκπομπή σας, μια γνωμοδότηση για το συγκεκριμένο. Από τη στιγμή που δεν το έκανε η δημοτική αρχή,
0: ναι,
1: θα το κάνω εγώ, έχω κάθε ένομο συμφέρον και σαν πολίτης και σαν νομικός και σαν δημοτικός σύμβουλος, από την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
0: Μάλιστα.
1: Και τότε να δούμε από επίσημα χείλη την απάντηση, που να σας πω την αλήθεια, εύχομαι να είναι θετική η εισήγησή της, γιατί μετά τα ερωτήματα που θα προκύψουν θα είναι πολύ σοβαρά και χρήζουν περαιτέρω ανάλυσης και ελέγχου.
0: Μάλιστα. Το κρατάμε λοιπόν αυτό. Προσφεύγετε εσείς στην αρχή.
1: Δεν προσφεύγω.
0: Απευθύνεστε.
1: Απευθύνεστε.
0: Σωστά. Σωστά. Για να ακριβολογούμε λοιπόν. Δόξα τω Θεώ, η ελληνική γλώσσα έχει λέξεις για να εκφραζόμαστε με ακρίβεια. Απευθύνεστε λοιπόν στην ανεξάρτητη αρχή για τα προσωπικά δεδομένα, ζητώντας να γνωμοδοτήσει πάνω σε αυτό το οποίο πάει να κάνει ο Δήμος.
1: Φυσικά.
0: Και θα δούμε πραγματικά με πολύ ενδιαφέρον την απάντηση της αρχής, αλλά περιμένουμε, και σιγά μην την έχετε δηλαδή τώρα εδώ που τα λέμε, έτσι, παρένθεση, την απάντηση σε αυτά τα κύρια, το πολύ σημαντικό θέμα το οποίο βάλετε για τον DPO.
1: Φυσικά.
0: Θα το ζητήσετε, λέτε, δεν θα τα αφήσετε να πέσει κάτω.
1: Να το ζητήσουμε το επιτάσσεως. Δεν είναι, κοιτάξτε με, είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα. Υποχρεούται από τον κανονισμό ο Δήμος να ορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Τον έχει ορίσει ορθά, πρέπει να τον χρησιμοποιήσει έτσι όπως ορίζει η νομοθεσία.
0: Μα επιβάλλεται
1: όχι,
0: από την Ευρωπαϊκή
1: όχι
0: Νομοθεσία.
1: Όπου μας βολεύει.
0: Από ό,τι
1: όχι
0: βλέπω.
1: Όπου μας βολεύει, να τον επικαλούμαστε. Mm-hmm. Όχι όπου μας βολεύει, να τον επικαλούμαστε και όπου δεν μας βολεύει. Θα ήταν προτιμότερο και σίγουρα θα μας διαφώτιζε πολύ περισσότερο εάν υπήρχε η γνωμοδότησή του μέσα στη μελέτη της διακήρυξης και την διακήρυξη του έργου. Επίσης, θα ήταν εξαιρετικά ευεργετικό να υπήρχε και η γνωμοδότηση της αρχής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Mm-hmm. Αλλά τι να λέμε τώρα, αυτά είναι ψηλά γράμματα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι ψηλά γράμματα.
2: τα αυτονόητα είναι ψηλά γράμματα.
0: Δυστυχώς, και το λέω και εγώ αυτό, κύριε Καμπούρη, με όλη την τροπή που πήρε αυτή η υπόθεση και ότι ελέγχθησαν κάποια πράγματα προχθές στο Δημοτικό Συμβουλίο, σύρθηκαν να το κάνουν γιατί το ανεβάσαμε και το συζητήσαμε. Και να κάθε μέρα πώς προκύπτουν και καινούργια στοιχεία που καταδεικνύουν πόσο σοβαρή είναι αυτή εδώ η ιστορία. Αυτό λοιπόν που καταλαβαίνουμε είναι ότι δεν ήθελαν τίποτα από όλα αυτά. Δεν διακινδύνευσαν οποιαδήποτε γνωμοδότηση που θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα ανάχωμα στην διαδικασία την οποία έχουν δρομολογήσει με την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία ενέκρινε τους όρους διακήρυξης του σχετικού διαγωνισμού. Και αναρωτιέται κανείς πώς λαμβάνεται ομοφόνος μια τέτοια απόφαση από τη Δημοτική Επιτροπή, όταν δεν υπάρχει τίποτα, που προφανώς δεν υπάρχει, γιατί εάν υπήρχαν θα μας τα είχαν μοστράρει για να μας κλείσουν το στόμα. Πώς είναι δυνατόν να έχουμε μια ομόφωνη απόφαση από τη Δημοτική Επιτροπή, όταν δεν υπάρχουν όλα αυτά?
2: Είχαμε επανάληψη ακόμα μια φορά ενός επικοινωνιακού σοου, της απόπειρας ενός επικοινωνιακού σοου, αυτή τη φορά από την πλευρά μόνο του κυρίου Βαγιανού βέβαια.
0: Ναι.
2: Και αυτό είναι άξιο σχολιασμού, ότι και ο Δήμαρχος πήρε αποστάσεις λέγοντας ότι αν πάρουμε τις αδειοδοτήσεις θα το προχωρήσουμε, αν δεν τις πάρουμε, σιωπή από το στόμα του κυρίου Χαλκιά που είναι και νομικός. Φυσικά, και μια απόπειρα επικοινωνιακού σόου από τη μεριά του κ. Βαγιανού με προσβολές και ύβρις σε ειδικούς, γιατί οι νομικοί έχουν και μια περαιτέρω εξειδίκευση σε ό,τι έχει να κάνει με νομοθεσίες και νομοθετήματα, νομίζω πολύ περισσότερο τον κ. Βαγιανό. Είχαμε μια προσπάθεια, μια απόπειρα λοιπόν προσβολής, και να γυρίσουμε σε καταστάσεις του παρελθόντος του Δημοτικού Συμβουλίου που έχουμε δει, που δεν μας τιμούν. Από την άλλη, αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και σας το καταθέτω και στην εκπομπή σας, είναι ότι μέσα στην παρουσίαση, στο τέλος της παρουσίασης, είδαμε και μια προσπάθεια του κυρίου Βαγιανού να μας παρουσιάσει το έργο του σε ό,τι έχει να κάνει με τη Μεσημονική Πόλη στις 100 μέρες.
0: Ναι.
2: Και το οριοθέτησε στις 100 μέρες της βίας του. Αυτό είναι τροφή προσκέψη και για τον κύριο Χαλκιά, που ήταν ο προκάτοχός του, που περιόρισε το διάστημα το δικό του ως δικό του έργο και να ευλογεί στα γένια του ό,τι έχει κάνει σε αυτές τις 100 μέρες. Δηλαδή στην ουσία έλεγε στον κύριο Χαλκιά, πήγα, δεν βρήκα τίποτα και έκανα αυτά.
0: Ναι, αφενός μεν αυτό. Αφετέρου, νομίζω ότι αυτό είναι τροφή για σκέψη και για τον ίδιο τον Κολιάδη. Γιατί είναι πια ηλίου φαϊνότερον το που το πάει ο Βαγιανός. Εντάξει. Τροφή για σκέψη, δικό του το θέμα εκεί μέσα. Ας τα βρούνε μεταξύ του ενδοπαραταξιακά.
2: Αυτό είναι δευτερευούς σημασία.
0: Προφανώς, αλλά.
2: Σημαντικά είναι αυτά που είπαμε.
0: Ναι, ναι. Εντάξει. Αν έχουμε όμως τέτοιες κινήσεις, δεν είναι δευτερευούς σημασία να δούμε τελικά τι θέμα. Θα αφορά πάλι όλη τη Ρόδο, θα αφορά. Όλο το Δήμο θα αφορά όλο αυτό το ζήτημα. Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ χρήσιμη συζήτηση. Βάλατε καινούργια δεδομένα στο τραπέζι, κύριε Καμπούρη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το παρακολουθούμε στενά, βήμα-βήμα. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.

γράφετε εδώ μια σειρά από ερωτήματα βάζετε πάνω σε αυτό το θέμα. Είναι πολλά. Το πιο πρόσφατο, η μη αναζήτηση νομιμότητα σε τέτοιο έργο, τι μπορεί να σημαίνει όταν συνοδεύεται από μεγάλο κόστος? Πολύ καχύποπτους σας βρίσκω. Μα γιατί καλέ τώρα τότε αυτά? Τι σημαίνει μη αναζήτηση νομιμότητα σε ένα έργο το οποίο έχει τόσο μεγάλο κόστος? Τι να σημαίνει, αλήθεια?

0: Στην ανεξάρτητη αρχή λοιπόν για την προστασία των προσωπικών δεδομένων απευθύνεται ο τηλέμαχος Καμπούρης για να ζητήσει γνωμοδότηση. Αυτό που έπρεπε να έχει κάνει ο Δήμος πριν η Δημοτική Επιτροπή πάρει την απόφαση που πήρε για τα ντρόν, για τα ντρόνς μέσα σε όλα τα υπόλοιπα, για την καθημερινή επιτήρηση live από ιδιωτική εταιρεία της κίνησης σε μια αστική περιοχή όπως είναι η Μεσαιωνική Πόλη. Αυτή λοιπόν τη γνωμοδότηση της ανεξάρτητης αρχής για τα προσωπικά δεδομένα που δεν ζήτησε ως όφιλε να ζητήσει ο Δήμος, θα τη ζητήσει ο κύριος τηλέμαχος Καμπούρης και θα δούμε εκεί τι τροπή θα πάρει όλη αυτή η απίθανη υπόθεση την οποία παρακολουθούμε εδώ και δύο περίπου εβδομάδες. Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι σε μία ακόμα μεγάλη εκδήλωση που γίνεται αύριο εδώ στην Ρόδο. Σήμερα έχουμε τους Ευρωπαίους ηγέτες. Αύριο συζητάμε για το νερό. Το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας, We Are Greece, και το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος αύριο Σάββατο διοργανώνουν την εκδήλωση Roads Water Dialogues με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα. Στο καζίνο, στο ξενοδοχείο Grande Albergo Del Rose, στις 7 το βραδάκι θα γίνει αυτή η εκδήλωση, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας, θεσμικών φορέων, σε έναν ανοιχτό διάλογο για τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νησιωτικά οικοσυστήματα. Όπως μας έλεγε ο εμπνευστής και δημιουργός του Ινστιτούτου ο κύριος Γιαννικουρής τις προηγούμενες μέρες, αυτοί οι διάλογοι θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές της χώρας. Οι πρώτοι διάλογοι είναι εδώ στην Ρόδο και για λόγους ουσιαστικούς και συμβολικούς. Ουσιαστικούς βέβαια, γιατί η νησιωτική Ελλάδα είναι σε σημείο καμπής, για να μην πω στο κόκκινο, δεν ξέρω, δεν είμαι ειδική εγώ για να το πω, σε ό,τι αφορά το θέμα της επάρκειας του νερού, της λειψιδρίας κτλ. Νησιά όμως όπως η Ρόδος είναι στο επίκεντρο των μεγάλων καταστροφικών πλημμυρικών φαινομένων. Θα το συζητήσουμε και σήμερα το θέμα, κυρίες και κύριοι, αυτό με τον κύριο Γιώργο Καρατζά, ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής μηχανικών και μηχανικών περιβάλλοντος και συμμετέχει, είναι από τους ομιλητές στα πάνελ της αυριανής εκδήλωσης. Και έχω τη χαρά να τον φιλοξενώ σήμερα εδώ στην εκπομπή μας για να πάρουμε μια πρόγευση για αυτά τα οποία θα ακουστούν αύριο Σάββατο στην εκδήλωση του Ινστιτούτου. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας από τη Ρόδο.
1: Καλημέρα σας.
0: Είστε καλά? Χαίρομαι πολύ που είστε κοντά μας εδώ για να μας δώσετε.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να μας δώσετε τα φώτα σας σε αυτά τα ζητήματα τα οποία απασχολούν πια όλους μας, πιστεύω, με την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα. Η κλιματική κρίση και τα παρελκόμενά της, τα οποία τα βιώνουμε και ως χώρα αλλά και ως νησιωτικές περιοχές πάρα πολύ έντονα.
1: Πολύ σωστά όπως το θέσατε το θέμα. Ειδικά το πρόβλημα είναι πολύ πιο χειρότερο στις νησιωτικές περιοχές, γιατί όχι μόνο τα πλημμυρικά φαινόμενα, είναι ότι και οι ποσότητες των υπογείων υδάτων είναι περιορισμένες στις νησιωτικές περιοχές και σε πάρα πολλά νησιά μας. Και όχι μόνο νησιά, αλλά και σε παράκτιους υδροφορείς έχουμε το θέμα της πλημμύρισης, δηλαδή της διείσδυσης του αλμυρού νερού μέσα στο γλυκό.
0: Ναι, όσο γίνεται η παράντληση, τόσο ο υδροφόρος ορίζοντας που αδειάζει γεμίζει με το θαλασσινό νερό. Έτσι, οπότε ιδού και η φαμύρωση.
1: Πρέπει να κρατάμε στο μυαλό ότι το αλμυρό νερό είναι πιο βαρύ από το γλυκό νερό. Επομένως, αν εμείς αφαιρούμε γλυκό νερό που αντιστέκεται στην είσοδο του αλμυρού νερού, τότε βρίσκει ευκαιρία το αλμυρό νερό και βγαίνει πολύ πιο εύκολα.
0: Και διεισδύει στο έδαφος και εκεί πια δεν αφήνει τίποτα, δεν φυτρώνει το παραμικρό.
1: Ακριβώς, γιατί τα εδάφη μετά θέλουν πάρα πολλά χρόνια και αν είναι δυνατόν να γίνει ανατρέψιμο το φαινόμενο.
0: Ναι. Κύριε καθηγητά, εδώ εκ πρώτης όψεως φαίνεται ένα οξύμορο. Δηλαδή, τεράστιες ποσότητες νερού να πέφτουν με τις πλημμύρες και την ίδια ώρα να μιλάμε για λειψιδρία. Τι πρέπει να κάνουμε, πώς θα μπορούσε πραγματικά αυτό το νερό να αξιοποιηθεί, αυτό που πέφτει σε τόσο μεγάλες ποσότητες για τόσο μικρό χρονικό διάστημα και καταλήγει βεβαίως στη θάλασσα ή οπουδήποτε αλλού, συμπαρασύροντας με μεγάλες καταστροφές στο πέρασμά του. Αν αχαιτίζεται αυτό, μπορεί να εμπλουτιστεί ο υδροφόρος ορίζοντας με αυτό το νερό.
1: Σωστά, όπως το λέτε. Δεν είναι πρόβλημα όμως μόνο της Ρόδου. Είναι και σε άλλες περιοχές, ναι, και όχι μόνο νησιωτικές. Και, βασικά δεν έχουν γίνει πολλά έργα όσον αφορά την αναχέτηση του νερού και ειδικά πάνω στις ορεινές περιοχές. Από εκεί να αρχίζουν τα έργα. Mm-hmm. Και να σας πω την αλήθεια, η εμπειρία μου, επειδή εγώ είμαι στο Πολυτεχνείο Κρήτης και για χρόνια τώρα ασχολούμαι με θέματα της Κρήτης, το θέμα είναι ότι τα πολύ μεγάλα έργα συνήθως δεν πετύχανε τα αναμενόμενα. Mm-hmm. Θα πρέπει να γίνονται μικρά έργα συγκράτησης του νερού, δηλαδή μικρά φράγματα, μικρές δεξαμενές, ό,τι μπορεί να γίνει σε μικρή κλίμακα, έτσι ώστε αν και αν αποτύχει το έργο, η ζημιά να μην είναι μεγάλη. Ναι. Αλλά αυτά τα τεράστια φράγματα συνήθως δεν αποδώσαν αυτά που αναμέναμε.
0: Mm-hmm. Ναι. Και φράγματα βέβαια τα οποία έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες, τουλάχιστον στα νησιά που έχω εικόνα εγώ, μικρότερα νησιά, δυστυχώς δεν λειτουργήσαν ποτέ τα έργα αυτά.
1: Ακριβώς.
0: Είτε εγκαταλείφθηκαν, είτε είχαν κακοτεχνίες. Τέλος πάντων, δώρον άδωρον όλο αυτό το πράγμα,
1: αυτές
0: οι λιμνοδεξαμενές που, ναι, δημιουργήθηκαν σε διάφορα νησιά. Σήμερα όμως, κύριε καθηγητά, η τεχνολογία έχει προχωρήσει. Έτσι, και από όσο μου έχουν πει για σας, ασχολείστε πάρα πολύ με την τεχνητή νοημοσύνη. Και εδώ λίγο θα ήθελα να το συζητήσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Πώς μπορεί, ναι, να συμβάλλει η τεχνητή νοημοσύνη στον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα? Και σας κάνω αυτό το ερώτημα, γιατί εγώ διαβάζω συχνά ότι η τεχνητή νοημοσύνη ευθύνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό για τη λειψιδρία, επειδή η ψήξη των συστημάτων που χρησιμοποιούνται καταναλώνει πάρα πολύ νερό.
1: Όχι, η τεχνική νοημοσύνη εμείς τη χρησιμοποιούμε πώς θα βρούμε τις βέλτιστες λύσεις, το επαναλαμβάνω, για τον εμπλουτισμό ενός υδροφορέα. Και δεν είναι μόνο το εμπλουτισμό, δηλαδή που και αυτό, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις εδώ δεν έχουμε νερό να πιούμε. Πώς, ναι, θα κάνουμε εμπλουτισμό? Βέβαια, εάν αρχίσουμε και αποθηκεύουμε νερό και αυτά, ίσως αρχίσουμε λίγο να έχουμε και κάποιο νερό για εμπλουτισμό. Αλλά εκείνο που πρέπει να ελέγξουμε είναι οι αντλήσεις. Και ειδικά σε μέρη που έχουν μπει οι γεωτρήσεις πολύ κοντά στις παράκτιες ζώνες, όπου, για μιλάω για τα νησιά μας, εκεί πρέπει να βρούμε ένα σύστημα, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν μπορείς να πεις ότι πάω σε μια περιοχή και λέω κλείστε όλες τις γεωτρήσεις για να προστατεύσω τον υπόγειο υδροφορέα. Αυτό είναι φύση αδύνατο, γιατί υπάρχει το κοινωνικό πρόβλημα. Ο κόσμος θέλει να πιει νερό, ο κόσμος θέλει να ποτίσει τα χωράφια του. Το θέμα είναι να γίνεται μια βέλτιστη διαχείριση. Δηλαδή αυτό που θα παρουσιάσω και αύριο στη Ρόδο, στη συνάντησή μας, είναι μια εφαρμογή που κάναμε στη Χερσόνησο. Δηλαδή, ναι μεν μπορείς να αντλείς, αλλά μπορείς να καλύψεις τις ανάγκες σου και με το 65% από αυτό που αντλούσες σήμερα. Mm-hmm. Αυτά όλα τα χρησιμοποιούμε με ένα σύστημα, χρησιμοποιώντας την τεχνική νοημοσύνη. Δηλαδή, ενώ μέχρι τώρα χρησιμοποιούμε μόνο αριθμητικά μοντέλα να προβλέψουμε, να δούμε πώς και πού θα πρέπει να βάλουμε το νερό, τι θα κάνουμε. Τώρα εισάγουμε νέες τεχνικές όπως είναι η γενετική αλγόριθμη και τα νευρονικά δίκτυα. Δηλαδή προσπαθούμε να μιμηθούμε πώς δουλεύει ο ανθρώπινος το εγκέφαλός μας. Για παράδειγμα, τα νευρονικά δίκτυα. Αντί να έχουμε μοντέλα με μαθηματικά πολλά, τι κάνουμε? Χρησιμοποιούμε την ίδια λογική που χρησιμοποιεί ο εγκέφαλός μας. Δηλαδή, εάν βλέπεις τον ξανθό, τον ψηλό με τα γυαλιά, αυτός είναι ο Γιώργος μας, λέει το εγκέφαλός μας.
0: Ναι.
1: Εάν βλέπεις τη μελαχρινή με τα μαύρα μαλλιά, με τα γυαλιά, είναι η Μαρία, για παράδειγμα. Αυτά τα κάνει αυτόματα ο εγκέφαλός μας. Τι κάνουμε κι εμείς? Πάμε και δίνουμε πληροφορία. Εάν βλέπεις τόση θερμοκρασία, τόση υγρασία, τόσο ύψος νερού, αυτό το πέτρωμα, αυτό το έδαφος, πρόκειται να έχεις αυτό το ύψος νερού στη θέση αυτή. Mm-hmm. Και προσπαθούμε με αυτές, δηλαδή, να εκπαιδεύσουμε τα δίκτυά μας, έτσι ώστε να αναγνωρίζουν καταστάσεις και να μας δίνουν πληροφορία χωρίς να χρειάζεται να λύσουμε πλέον τα μαθηματικά μας μοντέλα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολο και δουλεύουμε πάνω σε αυτό, αλλά τα αποτελέσματα είναι καταπληκτικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή παίρνουμε τις, δηλαδή πού πρέπει, για παράδειγμα, να βάλω την επόμενη γεώτρηση.
0: Ναι.
1: Πόσο πρέπει να αντλώ.
0: Ναι. Ναι. Που σήμερα όλα αυτά βέβαια δεν υπάρχουν και γι' αυτό έχουμε
1: δεν
0: και
1: υπάρχουν.
0: Την υπεράντληση, έτσι. Γιατί
1: ακριβώς,
0: κακά τα ψέματα,
1: ακριβώς.
0: Κύριε καθηγητά, κακά τα ψέματα και οι γεωτρήσεις, παρότι από όσο ξέρω υπάρχει και μια ευρωπαϊκή οδηγία, έτσι, ότι θα έπρεπε να έχουν κλείσει. Να κλείσουν, εν πάση περιπτώσει, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δεν πάβουν όμως να είναι και μια εύκολη λύση. Δηλαδή, αντί να κάνουμε όλες αυτές τις μικρότερες κλίμακας παρεμβάσεις, όπως είπατε κι εσείς, για να αξιοποιήσουμε τα νερά της βροχής, των πλημμυρών και όλα αυτά, η ευκολία είναι δεν έχουμε νερό, κάνουμε μια γεώτρηση όπου να είναι, ό,τι να είναι,
1: ακριβώς.
0: Και εντάξει, και το λύσαμε
1: ακριβώς.
0: Το πρόβλημα.
1: Και αντλούμε όσο θέλουμε.
0: Και όσο θέλουμε, έτσι, χωρίς μέτρο.
1: Αυτό, τώρα, να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας. Κάποια χρόνια πήγαινε, ειδικά μιλάω και για την Κρήτη, πήγαινε ο αγρότης, άνοιγε τη γεώτρηση, άρχιζε την άντλησή του τη Δευτέρα το πρωί και πήγαινε μετά το Σαββατοκύριακο και την έκλεινε.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, δεν υπάρχει έλεγχος της όλης κατάστασης και γίνεται σπατάλη νερού.
0: Ναι. Αυτός λοιπόν, εκεί λοιπόν θα βοηθήσει η τεχνητή νοημοσύνη να αποτυπώσει τους νευρώνες, θα το έλεγα
1: ακριβώς,
0: εγώ έτσι, των
1: δικτύων. Είναι πάρα πολλά έτσι που η νέα τεχνολογία έχει προχωρήσει πάρα πολύ, αρχεί να υπάρχει θέληση για εφαρμογή.
0: Για εφαρμογή της βεβαίως, γιατί όταν έχεις μετά αυτά τα εργαλεία, το να συνεχίσεις να λειτουργείς με λογικές παλαιότερων προηγούμενων δεκαετιών και βέβαια δεν ξέρω εάν αυτό αποτυπώνει και την κατάσταση των δικτύων, κύριε καθηγητά, γιατί εδώ βλέπουμε ότι έχουμε φοβερή διαρροή. Δηλαδή, με άλλους συναδέλφους σας, καθηγητές που έχω μιλήσει, μου λένε, ας πούμε, για μια διαρροή η οποία μπορεί να φτάνει και το 40%. Δηλαδή, δεν έχεις που δεν έχεις νερό, πάει χαμένο και το μισό.
1: Ναι, ξέρετε, αυτό τώρα δεν πάει χαμένο, πάει ξανά στον υπόγειο υδροφορέα. Πλην όμως χρειάζεται
0: για την υδροδότηση,
1: χρήμα και ενέργεια να το ξαναπεί.
0: Για την υδροδότηση περιοχών μιλάω, ας πούμε. Δηλαδή που για να φτάσει το νερό στις δεξαμενές και να επαρκεί.
1: Και έχει προχωρήσει η τεχνική νοημοσύνη και πάρα πολλές και άλλες ερευνητικές ομάδες ασχολούνται με τις διαρροές και ειδικά για τα δίκτυα και τα άρδρευσης και ίδρευσης, το οποίο είναι μεγάλο το πρόβλημα.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι το κόστος. Δηλαδή αυτό το νερό, ναι, μεν θα ξαναπάει στον υπόγειο υδροφορέα, αλλά ήδη το έχεις πληρώσει και το έχεις φέρει στην επιφάνεια, θα ξαναπληρώσεις και θα ξαναφέρεις το ίδιο νερό πάνω.
0: Ναι, ναι, ναι. Θέλει έναν ορθολογισμό, έναν εξορθολογισμό.
1: Ακριβώς,
0: τελικά
1: θέλει έναν
0: όλο αυτό.
1: Και κακό είναι, δεν είναι κακό να πούμε ότι εμείς θέλουμε και λίγο έλεγχο για να ακούμε δηλαδή οι Έλληνες το θέλουμε τον έλεγχο
0: πώς,
1: για να κρατάμε.
0: Πώς, εννοείται και πολύς έλεγχος, έτσι, γιατί ο καθένας εδώ πέρα κάνει ό,τι θέλει, είναι η κουλτούρα μας τέτοια, η βολή του να υπάρχει, τη δουλειά του να κάνει ο καθένας και δεν βαριέσαι
1: ακριβώς.
0: Μετά από εκεί και πέρα. Αλλά μετά φωνάζουμε όλοι μαζί που είναι το κράτος, δεν υπάρχει κράτος. Τα γνωστά, τα βλέπουμε
1: δηλαδή,
0: σε όλα τα μήκη και τα πλάτη χτίζεις, αυτά.
1: Ναι. Όταν πηγαίνεις και χτίζεις μέσα στην κήτη του ποτάμου, τι περιμένεις.
0: Ναι. Ναι.
1: Δεν θα έρθει κάποια η φύση, να ξέρετε γενικά, δεν έχει στόμα, δεν μπορεί να μιλήσει. Μπορεί να τη βιάσεις, να την παραβιάσεις, να της κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά δεν έχει στόμα. Πλην όμως έχει μνήμη και θα εκδικηθεί κάποια στιγμή.
0: Ναι. Αυτό μου έλεγε και ο κύριος Εμμανουλούδης της προάλλες, ο συνάδελφός σας που τον έχω και εκείνο.
1: Ναι, συνάδελφος και συμφοιτητής.
0: Και συμφοιτητής κιόλας. Έτσι συμμετέχει και στην ημερίδα. Προχθές τον είχα εδώ στην εκπομπή και μου έλεγε αυτό.
1: Ναι.
0: Το νερό έχει μνήμη, σου λέει. Εκεί που ξέρει το δρόμο του, αυτόν τον δρόμο θα ακολουθήσει. Τώρα, αν εσύ πας και του βάλεις, του χτίσεις σε σπίτι, ξενοδοχείο,
1: ακριβώς,
0: δεν ξέρω ότι τον κόψεις. Τι θα κάνει, δεν θα το πάρει στο πέρασμά του όταν κατεβαίνει από ειδικά τις ορεινές περιοχές.
1: Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά και αυτή η ενέργεια τώρα που γίνεται αύριο και η δατική διάλογη που θα αρχίσει αυτή, νομίζω είναι μια καλή ενέργεια, αρκεί να αρχίσει και ο κόσμος να ενημερώνεται και να καταλαβαίνει, γιατί δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα αν δεν έχεις στο πλευρό σου αυτούς που λέμε τους ενδιαφερόμενους, τους stakeholders. Είναι καλά να ενημερώνεται ο κόσμος και να καταλαβαίνει και να προσπαθεί να συνεργάζεται.
0: Έτσι.
1: Γιατί δεν πάμε ούτε εμείς οι επιστήμονες, ούτε όσοι κάνουν τα τεχνικά έργα, δεν πάμε σαν αστυνομία εκεί πέρα. Πάμε να βοηθήσουμε, να εξοικονομήσουμε νερό, να μην ξοδεύουμε πολύ νερό. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι μας και να συνεργαστούμε όλοι μαζί, επιστήμονες, μηχανικοί, όλοι μαζί, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε μια νέα κατάσταση.
0: Ναι.
1: Είναι καιρός, πρέπει κάτι να σώσουμε όσο γίνεται περισσότερο νερό. Αναφέρατε την κλιματική αλλαγή. Υπάρχει η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση είναι εδώ. Το βλέπουμε και το ζούμε. Είτε θέλουμε είτε όχι. Μπορεί κάποιοι να λένε δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Μα αυτά που βλέπουμε τώρα, όπως και να είναι, είναι μια αλλαγή του κλίματος. Θες να το πεις κλιματική αλλαγή, θες να το πεις κλιματική κρίση, πες το όπως θέλεις. Πλην όμως είναι εδώ.
0: Δεν και είναι πάντως το ίδιο πράγμα. Δεν είναι αυτό που είχαμε. Ναι. Είναι κάτι άλλο. Είναι μια άλλη κατάσταση.
1: Ακριβώς.
0: Πάντως εσείς...
1: Και, και οι χειμώνες μας είναι διαφορετικοί και τα καλοκαίρια,
0: Είναι διαφορετικά.
1: Έχετε... Αλλά εμάς εδώ στην Ελλάδα ξέρετε ότι και τα υπόγεια νερά αποτελούν και την κύρια πηγή μας. Δηλαδή εκτός στην υπηρετική Ελλάδα που έχουμε 2-3 μεγάλα ποτάμια, από εκεί και πέρα τα, όλα μας τα νησιά και όλοι οι παράκτοι υδροφορείς μας είμαστε όλοι εξαρτούμενοι από τα υπόγεια ύδατα.
0: Από τα υπόγεια ύδατα, ναι. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, στην υπηρετική Ελλάδα, ας πούμε, πες ότι έχεις και τα χιόνια, που και αυτά είναι λίγα πια, έτσι. Είδαμε τον περασμένο χειμώνα, ας πούμε, ότι πόσο μεγάλη συζήτηση έγινε για το ότι δεν έπεσαν πολλά χιόνια, δεν έλειωσαν άρα πολλά χιόνια, άρα δεν έχουμε νερό στον υδροφόρο ορίζοντα. Όλα αυτά τα φαινόμενα. Πάντως η ακαδημαϊκή κοινότητα, κύριε καθηγητά, χρόνια, δεκαετίες τα λέει όλα αυτά τα πράγματα και σε κάθε τομέα, όχι μόνο στο δικό σας. Αλλά το θέμα είναι ότι εδώ πια έχουμε να κάνουμε με πολιτικές αποφάσεις. Το θέμα είναι κατά πόσον αυτά και δεν αναφέρομαι μόνο στη χώρα μας. Γενικά, όπως είπατε για την κρίση τώρα την κλιματική, ο Τραμπ, ας πούμε, δεν την παραδέχεται ότι υπάρχει. Έτσι, γιατί ένα παράδειγμα λέω τώρα.
1: Δυστυχώς υπάρχουν και αυτοί οι μεγάλοι που...
0: Ναι. Υπάρχουν και μικρότεροι όμως. Υπάρχουν, ας πούμε, οι κατατόπους ΔΕΙΑ, θα έλεγα εγώ. Εσείς τους έχετε τα εργαλεία, τους έχετε τους τρόπους, τους δείχνετε πώς θα το κάνουν. Το κάνουν.
1: Ακριβώς. Και μπορώ να πω σε κάποιες περιπτώσεις είναι πάρα πολύ συνεργάσιμη. Ναι. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις
0: έχουμε μείνει ακόμα.
1: Άλλοι λόγοι και δεν είναι συνεργάσιμοι.
0: Και δεν συνεργάζονται. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Τα υπόλοιπα
1: εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση θα σας δούμε αύριο.
0: Εννοείται, γιατί συντονίζω και ένα πάνελ, όχι το δικό σας νομίζω όμως, είναι το άλλο που έχω εγώ.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα ζητήματα. Θα τα πούμε λοιπόν αύριο από κοντά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Ποιες συζητήσεις που κάνει κανείς με τους ακαδημαϊκούς, πόσο μου αρέσουν αυτές οι συζητήσεις όταν μιλάμε με καθηγητές, σε όποιο επίπεδο είναι, είτε είναι διεθνείς σχέσεις, είτε αυτά τα ζητήματα τώρα της κλιματικής κρίσης που συζητάμε, τα φωτιές, πυρκαγιές, πλημμύρες, λειψιδρία, με τον κύριο Μανουλούδη της προάλλες, τον επικεφαλής της Εθνικής Επιτροπής Εκτίμησης Πλημμυρικού Κινδύνου στο Υπουργείο. Γιατί εδώ ακούς συγκεκριμένα πράγματα. Ένα και ένα κάνουν δύο. Συγκεκριμένες λύσεις. Μπλέκεις μετά με το πολιτικό κομμάτι για το αν θα το εφαρμόσει ή δεν θα το εφαρμόσει. Αν του αρέσει ή δεν του αρέσει.

Να σας πω ότι ανοίγει σήμερα, κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 29 του μήνα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 Επίδομα Παιδιού για την υποβολή νέων αιτήσεων. Η τροποποίηση των υφισταμένων αιτήσεων για το έτος 2026, σύμφωνα με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον ΟΠΕΚΑ. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 10 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα για να κάνουν την αίτησή τους οι δικαιούχοι του επιδόματος. Πώς θα μπείτε? Με τη χρήση των προσωπικών κωδικών σας για την πρόσβασή σας στο Taxis.net. Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων παιδιών, τέκνων, που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 του έτους 2006 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2024. Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr για τις προϋποθέσεις και τις πρακτικές οδηγίες για να μπείτε στην πλατφόρμα και να κάνετε την αίτησή σας.

Δεν ξέρω αν είδατε χθες, κυρίες και κύριοι, στην ιστοσελίδα μας τις φωτογραφίες που αναρτήσαμε από το Εθνικό Θέατρο. Εκεί όπου έφτασαν και τοποθετούνται τα κουφώματα από αλάβαστρο. Κουφώματα με αλάβαστρο. Τα τζάμια δηλαδή είναι αλαβάστρινα. Είναι εκπληκτικές οι φωτογραφίες που έχουμε εξασφαλίσει και συμπεριλάβει στο σχετικό άρθρο. Μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα μας. Πραγματικά δηλαδή, όσο αυτό το υπέροχο κτίριο παίρνει μορφή, ολοκληρώνεται, θα είναι αριστούργημα. Πραγματικά. Πραγματικά αριστούργημα θα είναι. Αντί γυαλί, αλάβαστρο στα τζάμια. Στα κουφώματα, κύριε, στα τζάμια. Αντί για γυαλί, αλάβαστρο στα κουφώματα. Εκπληκτικό, πραγματικά. Δείτε τις φωτογραφίες, είναι και σε μεγάλη ανάλυση. Τα νερά αυτά που κάνει το αλάβαστρο με την ειδική επεξεργασία. Φοβερό. Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσουμε εδώ. Έχουμε να πάμε και στο Καστέλο για τη συνέντευξη τύπου. Για τη συνάντηση των αυτοδιοικητικών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών. Την ενημέρωση θα την έχετε συνεχώς μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr, γιατί εμείς τα μικρόφωνα θα επιστρέψουμε την Τρίτη πια, αφού τη Δευτέρα είναι του Αγίου Πνεύματος και εμείς ως πνευματικοί άνθρωποι, Νατάσα, θα ξεκουράσουμε για λίγο τον εγκέφαλό μας. Τον έχουμε κάψει με όλα αυτά που συμβαίνουν, ρε παιδιά. Δηλαδή με αυτά που ακούμε μα κάθε μέρα. Τι είναι αυτό το κακό, πού έχουμε μπερδέψει, ρε φίλε? Πού μπερδέψαμε, πού μπλέξαμε? Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ κοντά μας και σήμερα στη μεγάλη μας παρέα. Καλό τριήμερο να έχετε, καλά να περάσετε, καλά να είστε, να προσέχετε τον εαυτό σας, τους αγαπημένους σας. Και εδώ θα είμαστε για να τα ξαναπούμε. Γεια χαρά.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, Τσαμπίκα.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
4: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα, τι κάνουν?
5: Βάζουμε Star APP από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
4: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
5: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
4: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Η Ρόδος σήμερα στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Διαλόγου για το μέλλον των περιφερειών και της κοινωνικής συνοχής, όπου χτυπάει η καρδιά της αυτοδιοίκησης. Περισσότεροι από 100 αυτοδιοικητικοί ηγέτες από όλη την Ευρώπη συμμετέχουν στη συνεδρίαση της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Στο επίκεντρο το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034 υπό το πρίσμα των προκλήσεων της νέας γεωπολιτικής πραγματικότητας. Στη συνάντηση τα μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος αναμένεται να υιοθετήσουν την διακήρυξη της Ρόδου, ζητώντας έναν ισχυρότερο και πιο φιλόδοξο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα διατηρεί τις περιφέρειες και τις πόλεις στο επίκεντρο του μέλλοντος της Ευρώπης. Οικοδεσπότης της διοργάνωσης είναι ο Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, αντιπρόεδρος στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρώπης και μέλος της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας η πρεμιέρα σήμερα των πανελλαδικών εξετάσεων για 1.471 υποψηφίους από τα 12 στα γενικά λύκεια που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στα πανεπιστήμια, και αύριο με το μάθημα των νέων ελληνικών για τους

0: 459 υποψηφίους στο Νεπάλ στα νησιά του νομού μας. Μηνύματα προς τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων από όλη την τοπική πολιτική ηγεσία. Στην ανεξάρτητη αρχή για τα προσωπικά δεδομένα απευθύνεται ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου Τηλέμαχος Καμπούρης, ζητώντας τη γνωμοδότησή της σχετικά με την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Ρόδου να εγκαταστήσει ντρόουν στη Μεσαιωνική Πόλη. Αυτό που όφιλε να κάνει η Δημοτική Αρχή θα το κάνω εγώ, δήλωσε μεταξύ άλλων στον Real Voice. Σαφείς αποστάσεις από τα σενάρια διαρκούς επιτήρησης της Μεσαιωνικής Πόλης με ντρόουνς κράτησε ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αστυνομικών Υπαλλήλων Νότιας Δωδεκανήσου Μανώλης Ανδρουλάκης, μιλώντας στον Real Voice, τονίζοντας ότι η ουσιαστική απάντηση στα ζητήματα παραβατικότητας βρίσκεται στην ενίσχυση της φυσικής παρουσίας αστυνομικών δυνάμεων και όχι σε ένα μοντέλο γενικευμένης ηλεκτρονικής επιτήρησης. Στις 5 το απόγευμα σήμερα, η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας υπέγραψε τη χρηματοδότηση του έργου κατασκευή αποβάθρας σκαφών εξωτερικά του λιμένα Καλύμνου συνολικού προϋπολογισμού 13.120.000 ευρώ. Με μια αιχμηρή ανάλυση για την επιστροφή Τσίπρα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ο Μιχάλης Καβουκλής, πολιτικός επιστήμων διεθνολόγος, υποστήριξε μεταξύ άλλων μιλώντας στον Real Voice ότι ο Αλέξης Τσίπρας επέστρεψε ως πεφωτισμένος σωτήρας, χωρίς ίχνος αυτοκριτικής. Αν δεν τον ξέραμε, θα λέγαμε ότι έρχεται ένας πολύ καλός πολιτικός, σημείωσε σχετικά. Ενώ εκτιμά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται, αφού δεν θα μείνουν, όπως είπε, ούτε οι γραμματείς στο κόμμα. Δεν κατήγγειλε, δεν χτύπησε τη Νέα Δημοκρατία, αλλά το Πασόκ. Και αυτό είναι ξεκάθαρο, ότι ο προσανατολισμός του είναι να πάρει ένα κομμάτι του αριστερόστροφου Πασόκ. Γιατί είναι πιο εύκολο να αντλήσει από εκεί τις όποιες δυνάμεις, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στο ίδιο μήκος κύματος για το νέο κόμμα Τσίπρα και ο Νίκος Τρυπολίτης, επικεφαλής της Γραμματείας Στήριξης Ανέργων και Ευπαθών Ομάδων στη Ρόδο. Ο κύριος Τρυπολίτης υποστήριξε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός εξαφάνισε τη μεσαία τάξη και γονάτισε τους συνταξιούχους. Συνεχίζεται σήμερα και αύριο η δωρεάν διανομή κομποστοποιητών από τον Φόδισδα Νοτίου Αιγαίου στον χώρο του επαρχείου Κόνη Σύρου. Η έπαρχος Κωνσταντίνα Ασβίνου κάλεσε τους πολίτες να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα συμμετοχής στη συγκεκριμένη δράση, συμβάλλοντας ενεργά στην μείωση των απορριμμάτων και στην προστασία του περιβάλλοντος. Εκδήλωση με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα, τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νησιωτικά οικοσυστήματα, διοργανώνουν αύριο στη Ρόδο το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας We Are Greece και το ΤΕ. Θα συμμετέχουν ως ομιλητές εκπρόσωποι της πολιτείας και της αυτοδιοίκησης, διακεκριμένοι επιστήμονες, πανεπιστημιακοί, ενώ θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις εκπρόσωπων φορέων και ανοιχτή συζήτηση με το κοινό. Την εκδήλωση θα χαιρετήσουν μεταξύ άλλων ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ και Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και ο Πρόεδρος του ΤΕΗ Γιώργος Στασινός. Τον συντονισμό θα έχουν οι δημοσιογράφοι Ρένα Παυλάκη και Ιωάννα Καρδάρα. Η εκδήλωση θα γίνει στο Grand Albergo de la Rosa στις 7.30 το απόγευμα. Η 31η Μαΐου θα είναι η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγή στο Σπίτι μου 2, όπως ανακοίνωσαν τα συναρμόδια Υπουργεία. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από τον ιστότοπό μας, realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Η εβδομάδα τελειώνει με σχεδόν αίθριο καιρό, έτσι για σήμερα τελευταία Παρασκευή του Μαΐου κάποιες αραιές νεφώσεις κατά τις βραδινές ώρες δεν θα απασχολούν. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις θα φτάνουν τα 4 με 5 και το απόγευμα τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 28 και υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ανατολική Ρόδο από 19 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, για αύριο Σάββατο έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά, άνεμη βορειοδυτική με ένταση 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 28 και στην Ελλήνδο από 19 επίσης μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Για την Κυριακή, με έθριο καιρό μας αποχαιρετά ο Μάιος, σε όλα τα τμήματα θα επικρατήσει πλούσια ηλιοφάνεια. Άνεμοι μεταβλητοί γενικά μέτρη θα εξασθενήσουν στα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε μικρή άνοδο στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 28, στην Ελλήνδο από 19 επίσης μέχρι 29 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 20 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος ο Ιούνιος μας υποδέχεται με έθριο καιρό, Πάρα πολύ ωραίες καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 και πρόσκαιρα τα 6 μποφόρ προς το απόγευμα. Θερμοκρασίες σε νέα άνοδο στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 29, στην Λίνδο από 22 μέχρι 31 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 21, ενδεχομένως να πατήσει ακόμα και τους 31 βαθμούς Κελσίου ο Υδράργυρος. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό μήνα και χρόνια πολλά.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι 300 γραμμάρια 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των Κριθώνης Paradise Hotel. Κριθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κριθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
6: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα. 14 λεπτά μετά τις 10 και είμαστε εδώ 29 του Μάη. Παρασκευή και ακολουθεί ένα όμορφο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος όπου πολλοί θα αποδράσετε. Κοντά μας το Κριθόνης Paradise, αυτός ο μοναδικός παράδεισος, ένα πραγματικά υπέροχο ξενοδοχείο στην Ελέρο. Που σας έχω πει πολλές φορές, είναι με μια πολύ καλή ευκαιρία για απόδραση, για διήμερα, για τριήμερα, έτσι εδώ από τα κοντινά νησιά μας, για να απολαύσετε τις διακοπές σας. Νατάσα Παμπρή στο μικρόφωνο, Πέρης Βασιλάκη στην ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Η Νατάσα Κούλαρου στην υποστήριξη. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης, τεχνικός υπεύθυνος. Ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού. Και η Κλεοπάτρα Μισαηλίδου από την ΕΚΟ με τις καθημερινές της ανταποκρίσεις στην εκπομπή μας. Σήμερα θα έχουμε και τον συνάδελφο τον Θανάση Αθανασίου από τον Παλμό της Καλύμνου σε μια εβδομαδία ανασκόπηση με τα σημαντικά γεγονότα, γιατί έχουμε και μια μεγάλη εξέλιξη για το νησί της Καλύμνου. Ανοίγει ο δρόμος για το νέο λιμάνι του νησιού. Η απόφαση ανέβηκε και στην Διάβια. Είχαμε και τις δηλώσεις χθες του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αλλά και του Δημάρχου Καλυμνίων, του Γιάννη Μαστροκούκου. Και βεβαίως σήμερα η καρδιά της αυτοδιοίκησης της Ευρώπης χτυπά στην Ρόδο. Σας έχουμε ενημερώσει αναλυτικά εδώ και μέρες. Υπάρχει και το θέμα βεβαίως μέσα από τον ιστότοπό μας αναλυτικά στο realvoice995.gr. Γιατί σήμερα φιλοξενούμε στην Ρόδο περισσότερους από 100 αυτοδιοικητικούς ηγέτες από όλη την Ευρώπη που συμμετέχουν στη συνεδρίαση της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών. Και στο επίκεντρο είναι το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034 υπό το πρίσμα των προκλήσεων της νέας γεωπολιτικής πραγματικότητας.

Και ήδη η συνάδελφος η Δέσποινα Κουλούμπρη είναι ήδη στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, γιατί θα δοθεί και συνέντευξη τύπου σε λίγη ώρα από τον Περιφερειάρχη, από τον οικοδεσπότη Γιώργο Χατζημάρκο και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον Κωστή Χατζηδάκη. Οπότε θα ακολουθήσει και ένα πλούσιο ρεπορτάζ και μέσα από την ιστοσελίδα μας. Τι αναφέρει στη σημερινή του ανάρτηση ο κύριος Χατζημάρκος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλημέρα από τη Ρόδο, στην οποία σήμερα χτυπάει η καρδιά της αυτοδιοίκησης της Ευρώπης. Σήμερα ανοίγουν οι εργασίες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος της Επιτροπής των Περιφερειών, μιας κορυφαίας διοργάνωσης που φέρνει στο νησί μας την αυτοδιοικητική ηγεσία των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από χθες το βράδυ, κατά την υποδοχή των Ευρωπαίων συναδέλφων και αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κλίμα επιβεβαίωσε τη στενή μας συνεργασία, την κατανόηση και την κοινή μας προσήλωση στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Σήμερα ενώνουμε τις φωνές μας με κεντρικό σύνθημα αυτό και βεβαίως συζητάμε, διεκδικούμε και συνδιαμορφώνουμε τον επόμενο Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό 2028-2034 με στόχο απλούστερες διαδικασίες, υψηλότερη αποτελεσματικότητα και ισχυρότερη περιφέρεια και ανάπτυξη με την αυτοδιοίκηση σταθερά στην καρδιά των αποφάσεων και τις διαδικασίες υλοποίησης των αποφάσεων που δίνουν απαντήσεις σε προκλήσεις και αγωνίες των τοπικών κοινωνιών της. Και βεβαίως αυτά τα είχε αναφέρει και μέσα από την εκπομπή μας πριν από λίγα 24 ώρα την Τρίτη ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος. Περισσότερη Ευρώπη χρειαζόμαστε τώρα και αυτό θα γίνει μόνο με συμμαχίες και σεβασμό του ενός προς τον άλλον και με σεβασμό σε αυτές τις κλασικές πανανθρώπινες αξίες που έκαναν την Ενωμένη Ευρώπη καταφύγιο όσων αναζητούν ευκαιρίες και δημοκρατία, τονίζει καταλήγοντας η ανάρτησή του. Βεβαίως αυτό που είχε επισημάνει και στην συνέντευξή μας είναι ότι τα μέλη, αυτά που θα βρεθούν στη Ρόδο, αναμένεται να υιοθετήσουν την διακήρυξη της Ρόδου, ζητώντας έναν ισχυρότερο και πιο φιλόδοξο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα διατηρεί τις περιφέρειες και τις πόλεις στο επίκεντρο του μέλλοντος της Ευρώπης.

Γραμμίζει η διακήρυξη για την πολιτική συνοχή, ισχυρότερη συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών στις αποφάσεις χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απλούστερους και πιο διαφανείς κανόνες χρηματοδότησης και μια προσέγγιση βασισμένη στις ιδιαιτερότητες κάθε τόπου, διασφαλίζοντας ότι καμία περιοχή δεν θα μείνει πίσω.

στη Ρόδο και η πρόεδρος της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών και ο αντιπρόεδρος, όπως σας είπα, της ελληνικής κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος θα εκφωνήσει την κεντρική ομιλία, και ο αντιπρόεδρος της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και Περιφερειάρχης Αττικής, ο Νίκος Χαρδαλιάς. Καλή επιτυχία στους υποψηφίους, γιατί σήμερα άνοιξε η αυλαία των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας για τους 1.471 υποψηφίους των γενικών λυκείων στα Δωδεκάνησα. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Αύριο παίρνουν σκυτάλι και υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων, 459 είναι στα Δωδεκάνησα. Τα εξεταστικά κέντρα, όπως μας έλεγε εδώ μέσα από την εκπομπή μας προχθές ο Μπάμπης Ψαράς, ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, είναι 28 για τα γενικά λύκεια και 11 για τα υπάλληλα σε όλα τα Δωδεκάνησα. Δεν πρόκειται να μετακινηθεί κανένας μαθητής από ένα νησί σε άλλο, γιατί έχουν φροντίσει από το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με τις περιφερειακές διευθύνσεις να μην μετακινηθεί ούτε ένας μαθητής στα Δωδεκάνησα, και να κυλήσουν βεβαίως όλα ομαλά σε αυτή την μάχη των παιδιών στην εξεταστική διαδικασία. Η αγωνία βεβαίως στο κατακόρυφο και για τα παιδιά που δίνουν, και καταλαβαίνουμε την αγωνία τους, αλλά συμμεριζόμαστε και την αγωνία των γονέων σε αυτή την διαδικασία που στέκονται συμπαραστάτες δίπλα από τα παιδιά και τραβούν μαζί τους έτσι όλο αυτό τον γολγοθά αυτής της ώρας των Πανελλήνιων Εξετάσεων, που χρειάζεται πολύ πολύ προετοιμασία. Μόχθος από τα παιδιά, πολύ διάβασμα, ατελείωτο διάβασμα, και βεβαίως στο πλευρό τους και οι εκπαιδευτικοί που έχουν τον σημαντικότατο αυτό ρόλο, βοηθώντας τους υποψηφίους σε αυτή την διαδικασία. Και είμαστε σίγουροι ότι και φέτος θα ξεχωρίσουν, με συγχωρείτε, παιδιά από τα Δωδεκάνησα που διακρίνονται, που πιάνουν πρωτιές πανελλαδικά στις υψηλότερες σχολές, στα πανεπιστήμια, έτσι σε αυτά που θέλουν να περάσουν στις σχολές προτίμησής τους. Αλλά όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, τίποτα δεν τελειώνει μέσα από αυτή την διαδικασία. Ψυχραιμία στους υποψηφίους. Οι γονείς να είναι υποστηρικτικά δίπλα τους αυτά τα 24 ώρα που έχουν και άγχος και αγωνία τα παιδιά. Εγώ συγκινούμαι μόνο που τα ακούω έτσι και τα περιγράφω αυτά, γιατί θυμάμαι για την δική μας αγωνία. Τα περάσαμε και εμείς πέρι, και εμείς και τα παιδιά μας, οπότε καταλαβαίνουμε άγχος, τι στρες, τι ψυχοφθόρα διαδικασία είναι αυτή. Και όταν μιλάμε για αλλαγή του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων, όπως μας έλεγε ο κύριος Ψαράς προημερών, αφορά τα παιδιά που σήμερα είναι ακόμα στην έκτη δημοτικού, έτσι, για να καταλάβουμε. Μην νομίζουμε ότι σε 1-2 χρόνια θα αλλάξει το όποιο σύστημα.

σε πολύ λίγο θα έχουμε κοντά μας τον Θανάση Θανασίου από τον Παλμό της Καλύμνου, ο οποίος είναι και φιλόλογος, είναι εκπαιδευτικός και σήμερα τα παιδιά εξετάζονται στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας, οπότε ο ίδιος είναι και στο αντικείμενό του και θα έχει πολλά να μας πει. Θα δούμε αν έχουν βγει ήδη στην δημοσιότητα τώρα και τα θέματα, αν έχουν ήδη ανακοινωθεί. Ανακοινώθηκαν λοιπόν, οπότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να επικοινωνήσουμε με τον συνάδελφό μου αλλά και εκπαιδευτικό τον Θανάση.

0: Λοιπόν, μέχρι να εντοπίσουμε και τον Θανάση, να σας πω εγώ ότι με κεντρικό άξονα τη μοναξιά στη σύγχρονη εποχή, τις ανθρώπινες σχέσεις και τη σύνδεση νέων και ηλικιωμένων εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των ΓΕΛ στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και τη λογοτεχνία, στην έκθεση δηλαδή, στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026. Το βασικό πληροφοριακό κείμενο εστίαζε στην παγκόσμια κρίση υπογεννητικότητας, παρουσιάζοντάς την όχι μόνο ως οικονομικό, αλλά και ως κοινωνικό και υπαρξιακό φαινόμενο. Μέσα από αναφορές σε διεθνείς έρευνες και δημοσιεύματα, το θέμα συνέδεται τη μείωση των γεννήσεων με την εξάπλωση της μοναξιάς, την επίδραση των social media, τις μεταβολές στις διαπροσωπικές σχέσεις και την αβεβαιότητα που βιώνουν οι νέοι στη σύγχρονη εποχή πολυκρίσης. Σας διαβάζω από το πρώτο θέμα που αναρτήθηκε, έτσι, αυτή η πρώτη ανάλυση για το θέμα αυτό των πανελλαδικών εξετάσεων. Στο δεύτερο κείμενο λέει, από έργο του Παπανούτσου αναδεικνυόταν η σημασία της συνύπαρξης και της ισορροπίας ανάμεσα στη νεότητα και τα γυρατιά. Ο συγγραφέας υποστήριζε ότι οι κοινωνίες χρειάζονται τόσο τη δυναμική της αλλαγής, όσο και τη σοφία της εμπειρίας, απορρίπτοντας στερεότυπα και ταυτίζουν αποκλειστικά τους νέους με την πρόοδο και τους ηλικιωμένους με τη συντήρηση. Ακούστε παρακάτω. Το λογοτεχνικό κείμενο ήταν ποίημα του Ανδρέα Ιμπυρίκου, με έντονο προτρεπτικό και αισιόδοξο χαρακτήρα. Το ποιητικό υποκείμενο καλούσε τον άνθρωπο να αποτινάξει την θλίψη, να ζήσει με τόλμη, χαρά και ελευθερία, δίνοντας έμφαση στην δράση και στην δύναμη της ζωής. Το παραγωγικό σκέλος, οι μαθητές κλήθηκαν να συντάξουν άρθρο για την σχολική εφημερίδα, αναλύοντας τους λόγους αύξησης της μοναξιάς στη σύγχρονη κοινωνία και προτείνοντας τρόπους συνεργασίας νέων και ανθρώπων της τρίτης ηλικίας, ώστε να αντιμετωπιστεί η απομόνωση και των δύο γενεών. Λοιπόν, εγώ από αυτά που έχω διαβάσει, νομίζω ότι ήταν βατό το θέμα και ότι σίγουρα τα παιδιά θα είχαν προετοιμαστεί για αυτό το θέμα. Θα μας τα πει όμως ο Θανάσης, που είναι και εκπαιδευτικό σε πολύ λίγο, που είναι και φιλόλογος και γνωρίζει καλύτερα. Οπότε η πρώτη εκτίμηση, έτσι, από αυτά που έχουμε δει ως προς το θέμα που έπεσε, νομίζω ότι τα παιδιά θα είχαν προετοιμαστεί. Σύμφωνα και με τις πρώτες εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών, τα θέματα ήταν σαφή, κοινωνικά επίκαιρα και προσβάσιμα στους καλά προετοιμασμένους υποψηφίους. Λοιπόν, είναι ο Θανάσης Αθανασίου κοντά μας. Έχω ήδη κάνει έναν μεγάλο πρόλογο, Θανάση μου, και εσύ από τον Παλμό της Καλύμνου, αλλά και φιλόλογος που γνωρίζεις την αγωνία των παιδιών. Και θέλω να μου πεις, ξεκινώντας, εάν ήταν θέμα που είχαν προετοιμαστεί, εγώ πιστεύω ότι ήταν τα παιδιά, αν ήταν βατό και αν απαιτούσαν κριτική σκέψη ή αν ήταν για πολύ καλά προετοιμασμένους υποψηφίους.
1: Καλημέρα, Νατάσα. Λοιπόν, πριν από λίγο δόθηκαν στη δημοσιότητα, δημοσίευσαν και στον Παλμό της Καλύμνου τα θέματα. Μοναξιά και τρίτη ηλικία. Ναι. Εκεί κειμενόμαστε. Mm-hmm. Σαν θέματα θεωρούνται για μαθητές οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να αναπτύξουν τη δική τους ικανότητα. Mm-hmm. για το θέμα ήταν από τα λεγόμενα δεν είχα το λέγαμε τα σώσια αναμενόμενα, έχει διδαχθεί. Mm-hmm. Η θεματική αυτή ενότητα μοναξιά, η τρίτη ηλικία δεν είναι κάτι το οποίο θα εξέπληξε τους υποψηφίους.
0: Ναι.
1: Έχουμε το ποίημα του Ανδρέα Μπυρίκου, «Ποιος ζει, ποιος πεθαίνει».
0: Ναι.
1: Που ανήκει στο υπεριαλιστικό του έργο και είναι ένα θέμα το οποίο είναι στοχασμός πάνω στην φθορά, τη μνήμη και τη συνεχή μεταβολή σε ανθρώπινη ύπαρξη, άρα σχετίζεται με το γενικότερο κλίμα του θέματος. Όπως συνήθως αποτελείται από δύο κείμενα, τα λεγόμενα κείμενα αναφοράς της Μαργαρίτας Βεργολιά από τα Νέα, το πρώτο, και του Παπανούτσου, ο οποίος σχεδόν κάθε χρόνο δεν λείπει από τις Πανελλήνιες.
0: Ναι.
1: Τώρα, επειδή πια τα θέματα στην έκθεση, την ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία δεν είναι όπως παλιά, δηλαδή η έκθεση, να φανταστείς, είναι 30 μονάδες τα 100.
0: Ναι.
1: Έχουμε δηλαδή ένα 70% είναι η περίληψη, οι ασκήσεις και ο σχολιασμός του λογοτεχνικού κειμένου. Οι ασκήσεις ήταν αρκετά σαφής. Καταρχάς οι εκφωνήσεις ήταν σαφείς, γιατί παίζει μεγάλο ρόλο αυτό.
0: Στο να καταλάβουν τα παιδιά δηλαδή τη διατύπωση του ερωτήματος για να απαντήσουν.
1: Ναι, ξέρεις τι γίνεται. Το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε είναι πώς θα μπορέσουμε να δώσουμε στα παιδιά να κατανοήσουν τις εκφωνήσεις.
0: Ναι.
1: Γίνεται με ειδική προσέγγιση στις εκφωνήσεις όλη τη χρονιά, ώστε τα παιδιά να μην εκπλαγούν από κάποιες εκφωνήσεις που είναι μέσα στο γνωστικό τους πεδίο, αλλά ίσως η διατύπωση να τους παραπλανήσει. Δεν υπήρχε αυτό. Υπήρχε μια στοχευμένη περίληψη, η οποία να θυμίσουμε ότι πια η περίληψη ήταν 20 μονάδες.
0: Ναι.
1: Και με ζητά τους λόγους στους οποίους οφείλεται η υπογεννητικότητα. Δηλαδή έπιασε ένα ευρύ θέμα κοινωνικό που αφορά τη μοναξιά, αφορά την υπογεννητικότητα, αφορά τα σύγχρονα προβλήματα.
0: Αφορά και την επίδραση των social media, έτσι, με τις μεταβολές στις διαπροσωπικές σχέσεις.
1: Ήταν το θέμα, ας πούμε, φέτος, περιλάμβανε πολλές θεματικές ενότητες, μαθή, και έτσι γίνεται κάθε χρόνο. Δηλαδή δεν πρέπει το παιδί να περιοριστεί και να πει αυτή την εκφώνηση του θέματος, να πει αυτό δεν το έκανα στο σχολείο, δεν το έκανα στο σχολείο.
0: Ναι.
1: Είναι αξιοποιεί πολλές θεματικές ενότητες. Φέτος δεν επιλέξαν το σωστό λάθος, αλλά επιλέξανε την πολλαπλής επιλογή, με διατυπώσεις για να διαλέξει από α, β. Η θεωρία ήταν οι ασκήσεις θεωρίας. Λέει το β, εκεί που είναι και οι πολλές μονάδες. Ήταν ασκήσεις, επαναλαμβάνω, σαφώς διατυπωμένες και μέσα στα πλαίσια της προετοιμασίας των μαθητών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ένας μαθητής ο οποίος έχει προετοιμαστεί μπορεί να τις αντιμετωπίσει. Να αναπτύξουμε, να αιτιολογήσουμε τον τρόπο ανάπτυξης μιας παραγράφου και να πούμε την πρόθεση, γιατί εκεί πια παίζεται το παιχνίδι, την πρόθεση του συγγραφέα. Οτιδήποτε μπαίνει πρέπει να αναδείξει ο μαθητής την πρόθεση του συγγραφέα. Είχε μετά να τις διαφορετικές λέξεις του κειμένου να αιτιολογήσουν νοηματικά το ρόλο τους. Υπήρξε το β3, το οποίο αφορούσε γλωσσικές επιλογές, ασύνδετο σχήμα, ρηματικό πρόσωπο και μεταφορικό λόγο.
0: Mm-hmm.
1: Ασκήσεις οι οποίες είναι ξεκάθαρες στη διατύπωση και μέσα στο γνωστικό πεδίο και στην προετοιμασία των παιδιών.
0: Ναι.
1: Το λογοτεχνικό,
0: ναι,
1: το οποίο έχει μπει πια τα τελευταία χρόνια στη ζωή μας,
0: ναι,
1: για την ερμηνεία, μιλά με το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, υπερεαλιστής ο Εμπειρίκος, δεν είναι και ο πλέον, θα λέγαμε, κατανοητός. Η σχολή υπερεαλιστική δεν θεωρείται από τις πλέον κατανοητές. Βέβαια έχουν δουλέψει τα παιδιά πάνω σε παρόμοια ποίηματα, έχουν ασχοληθεί με την υπερεαλιστική ποίηση και τους ζητά να αναφερθούν στις προτροπές του ποιητικού υποκειμένου προς τον αναγνώστη και να το τεκμηριώσουν με τους διαφορετικούς κοινωνικούς δείκτες.
0: Ναι.
1: Τώρα, όσον αφορά την παραγωγή λόγου, ζήτησαν να, όπως κάθε χρόνο πια, ένα άρθρο που θα αναστηθεί στη σχολική εφημερίδα, άρα μιλάμε για άρθρο που αναστάται στη σχολική εφημερίδα και πρέπει τα παιδιά

0: για να προσαρμόσουν το επικοινωνιακό ύφος ανάλογα. Mm-hmm. Εδώ είναι αυτό που ζητάνε διαδεδομένο και δεν... Και δεν είναι μόνο αν έχει προετοιμαστεί το παιδί στο σχολείο ή στο φροντιστήριο, αλλά το ζει καθημερινά και να προτείνεται τρόπους συνεργασίας των νέων με, με τους ανθρώπους τρίτης ηλικίας, ώστε να θεραπευτεί η μοναξία των δύο γενεών. Πιάνουμε τους νέους και τους, και τους ηλικιωμένους. Έτσι, πιάνουμε δύο ακραίες ηλικιακές ομάδες, οι οποίες έχουν κάθε μια τα χαρακτηριστικά ναι. της mm-hmm. και βιώνουν αυτή την... θα λέγαμε τη μάστιγα της σύγχρονης εποχής που είναι εκτός της άλλης είναι η μοναξιά ναι. η αποξένωση, η απομόνωση ο εγκλεισμός στο εγώ και όπως ανέφερες και προηγουμένως εδώ
1: επειδή μπαίνει, γίνεται χαμός από μηνύματα και λοιπά που σε ακούνε Θανάση να επαναλάβω για μία ακόμη φορά ότι είσαι εκπαιδευτικός, είσαι φιλόλογος και μας κάνεις ήδη την πρώτη ανάλυση για τα μαθήματα, για τα θέματα μάλλον της έκθεσης, της γλώσσας και της λογοτεχνίας που έπεσαν στις πανελλαδικές σήμερα.
0: Τα θέματα δόθηκαν στα παιδιά μετά τις 9 το πρωί και εντάξει αυτό είναι ένα γιατί η πρώτη μέρα πάντοτε είναι η μέρα της διαδικασίας να προσδιανομηθούν τα δελτία υποψηφίου να τακτοποιηθούν σε τάξεις από αύριο από την τρίτη ας πούμε που θα είναι πιο θα έχουν πια ξεπεραστεί, θα ξεκινάνε πολύ γρήγορα.
1: Ναι, καλά, άστο αυτό το διαδικαστικό να επανέλθουμε στα θέματα που έχει ενδιαφέρον, γιατί μας ακούνε προφανώς τώρα και παιδιά που έδωσαν ήδη και οι αυριανοί υποψήφοι των Νεπάλ. Οπότε σε ακούνε με εξαιρετικό ενδιαφέρον.
0: Δεν νομίζω να έχουν δει τόσο γρήγορα.
1: Και βεβαίως και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί τώρα που σε ακούνε όλοι, γιατί είμαστε σε όλα τα δωδεκάνησα. Από αυτά όλα που μας περιγράφεις, έτσι, και από το λογοτεχνικό κείμενο και από το παραγωγικό σκέλος και από το έργο του Παπανούτσου και από το βασικό πληροφοριακό κείμενο που εστίαζε στην παγκόσμια κρίση υπογεννητικότητας, αλλά όχι μόνο ως οικονομικό αλλά και ως κοινωνικό και υπαρξιακό φαινόμενο, πού πιστεύεις ότι ήταν για πιο απαιτητικούς, για πιο διαβασμένους υποψηφίους μαθητές, πού μπορεί να είναι παγίδες, για να καταλάβουμε και εμείς περισσότερο, δηλαδή σε ποια σημεία πιστεύεις ότι εκεί μπορεί να κρύβεται η δυσκολία που ενδεχομένως να μην την εντόπισαν με την πρώτη.
0: Κοίταξε, σίγουρα θα υπήρξε θέμα όσον αφορά την κατανόηση του ποιήματος του Ανδρέα Εμπειρίου.
1: Το λογοτεχνικό λοιπόν κείμενο,
0: Ναι, το ποιος ζει και ποιος πεθαίνει. Δεν είναι ο Εμπειρίκος, ξαναλέω, είναι της υπερρεαλιστικής σχολής, ναι. είναι ο βασικός εκπρόσωπος στην Ελλάδα του υπερρεαλισμού, στην ποιήση. Δεν είναι τόσο εύκολο να το προσεγγίσει. Βέβαια, ο μαθητής στην πορεία, ο υποψήφιος, έχοντας τις εικόνες και τις ιδέες και τις πληροφορίες, γι' αυτό που λέμε ότι πρώτα πρέπει να διαβάζουμε τα δύο τα κείμενα αναφοράς, το πρώτο και το δεύτερο κείμενο, αυγούν πληροφορίες και μπορούν να έχουν μια εικόνα που κινούμαστε και τι πρέπει να αναζητήσουν μέσα στο, μέσα στο λογοτεχνικό, στο κείμενο 3 που είναι το λογοτεχνικό.
1: Ναι.
0: Αυτό θα τους βοηθήσει. Είχε ας πούμε και εξομάλυνση, λεξιλογική εξομάλυνση με λέξεις που τους εξηγούσαν ας πούμε 3-4 λέξεις, θα είχαν μια πρώτη δυσκολία σε αυτό. Τα κείμενα αναφοράς, όσον αφορά το πρώτο και το δεύτερο κείμενο, μια παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς, της Βεργολιά από τα νέα, που εκδόθηκε πρόσφατα, 23/5/26. Εδώ είναι ένα θέμα. Και του Παπανούτσου, ο οποίος Παπανούτσος δεν έχει δυσπρόσιτο το λόγο. Είναι βέβαια φιλοσοφικός ο λόγος του, είναι τα λεγόμενα δοκίμια τα οποία δημοσιεύει ο Παπανούτσος, όμως γίνεται μια προσπάθεια, με μια λίγη προσπάθεια ομαδική. Και αυτό πρέπει καταρχάς να διαβάσουν καλά τα λογοτεχνικά κείμενα.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι σαν πρώτη εικόνα, γιατί μόλις αναστήθηκαν και δεν μπορούμε να έχουμε μια πλήρη εικόνα,

0: στην πορεία θα μπορέσουμε να το αξιομαλύνουμε κι εμείς, θεωρώ ότι δεν υπήρξαν οι παγίδες. Υπάρχουν οι δυσκολίες. Οι ασκήσεις ήταν πάρα πολύ καλά διατυπωμένες. Και επαναλαμβάνω, μέσα στο γνωστικό πεδίο και στην προετοιμασία των παιδιών. Δεν νομίζω να αντιμετωπίσει κάποιος μαθητής προβλήματα όσον αφορά τη διατύπωση των ασκήσεων.
1: Ναι. Λοιπόν, άρα εν κατακλείδη, έτσι, τα θέματα ήταν σαφή, σαν πρώτη ανάγνωση, τέλος πάντων, γιατί βγήκαμε και αμέσως στον αέρα, δεν πρόλαβες να τα μελετήσεις και πολύ.
0: Καθόλου, μόλις αναστηθήκαμε.
1: Ναι. Είναι κοινωνικά επίκαιρα, είναι προσβάσιμα στους καλά προετοιμασμένους υποψηφίους, απαιτούσαν κριτική σκέψη και σύνθεση επιχειρημάτων, έτσι, κατανόηση των σύγχρονων κοινωνικών ζητημάτων και αυτό που μας είπες και ιδιαίτερα και το θέμα της μοναξιάς, που είναι και μέσα από τις εμπειρίες και τις ανησυχίες και πολλών νέων ανθρώπων, έτσι. Οπότε ήταν θέματα που φαντάζομαι τα έχουν διδαχθεί όλοι και με τα φροντιστήρια και λοιπά θα είχαν ασχοληθεί σίγουρα πολύ παραπάνω.
0: Έχει αναδειχθεί το θέμα της ψυχολογικής πίεσης των παιδιών, το θέμα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η απόφαση για την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά κάτω των 15. Δηλαδή, ένας μαθητής ο οποίος μπορέσει να αξιοποιήσει τις θεματικές ενότητες τις οποίες έχει διδαχθεί, έχει αναλύσει στο σχολείο, έχει αναλύσει στο φροντιστήριο, έχει γράψει παρόμοια θέματα. Το κυριότερο είναι να μην παρασυρθεί από την ψυχολογία αυτού που λέει «Α, δεν το έκανα στο σχολείο, άρα να ακωθεί». Όχι, μπορεί να αξιοποιήσει καταρχάς και είναι υποχρεωτικό πλέον να αξιοποιήσει πληροφορίες από τα κείμενα αναφοράς και από το πρώτο από τα νέα και το δεύτερο του Παπανούτσου. Είναι υποχρεωτικό πια να αντλούν πληροφορίες, πηγές, ιδέες και να τις μετουσιώνουν στο κείμενό τους μαζί με τις δικές τους πληροφορίες. Το κείμενο δεν είναι μεγάλο που ζητάνε, δηλαδή η παραγωγή, εγώ μιλάμε για 350-400 λέξεις. Δεν είναι μεγάλο και μπορούν άνετα να αναπτύξουν δύο παραγράφους με τα δύο ερωτήματα. Λέω τώρα ενδεικτικά δύο παραγράφους, και θα μπορούσε κάποιος να αναπτύξει παραπάνω, δεν είναι εκεί το θέμα. Και να πετύχει το επικοινωνιακό πλαίσιο που είναι άρθρο που θα αναρτηθεί στη σχολική εφημερίδα κατά συνέπεια να προσαρμόσει το επικοινωνιακό του πλαίσιο ανάλογα το λεξιόδιο, τα ρηματικά πρόσωπα που χρησιμοποιήσει πρέπει να αξιοποιούμε, δηλαδή σε ένα άρθρο γνώμης αξιοποιούμε και το άρθρο πληθυντικό, κυρίως εκεί να στοχεύουν τα παιδιά ώστε να μην κυριαρχεί το εγώ, γιατί εντάξει είναι και λίγο το εγωιστικό εγώ. Είναι θέμα το οποίο, επαναλαμβάνω, εάν το παιδί αξιοποιήσει τα κείμενα αναφοράς που είναι κατατοπιστικότατα.
1: Λοιπόν, την Τετάρτη, τώρα που συνεχίζονται οι πανελλαδικές για τα ΓΕΛ, οι υποψήφοι δίνουν αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Την Παρασκευή, 5 Ιουνίου, λατινικά, χημεία, πληροφορική. Στις 8 Ιουνίου, Δευτέρα, ιστορία, φυσική και οικονομία. Θες να μας κάνεις καμία πρόβλεψη για τα θέματα των αρχαίων ελληνικών?
0: Όχι, δεν θα κάνω πρόβλεψη.
1: Δεν θα το ρισκάρεις. Για το άγνωστο κείμενο που είναι πάντα η αγωνία των υποψηφίων, των παλιών τριτοδεσμητών, έτσι. Και σήμερα ποιο είναι το πρώτο πεδίο ανθρωπιστικών επιστημών?
0: Σήμερα είναι γενικής παιδείας. Αφορά όλες τις κατευθύνσεις. Και την τρίτη θα μπούμε στα μαθήματα, στα μαθήματα της δέσμης που λέγανε.
1: Ναι, αυτό λέω για την Τετάρτη τώρα, για τα αρχαία. Λέω είναι στο πρώτο πεδίο των ανθρωπιστικών.
0: Είναι στο πρώτο σπουδών, ανθρωπιστικών σπουδών.
1: Λοιπόν,
0: δεν μπορούμε να κάνουμε το θέμα της πρόβλεψης. Όλοι έχουμε, παρακολουθούμε τις πανελλήνιες, τα τελευταία 15 χρόνια που έχουν αλλάξει και έχουμε μπει στο καινούργιο μοντέλο. Μπορούμε να κάνουμε, κάποιες προβλέψεις στον άλλο με το τι έπεσε και τι δεν έπεσε. Όμως, δηλαδή, ένα κείμενο που έπεσε πέρσι στα αρχαία, μπορεί φέτος να το βάλουμε, ως παράλληλο κείμενο, μεταφρασμένο. Και να πρέπει να τοποθετηθούμε σε ερώτηση, σε διαφορά με το πρωτότυπο. Εντάξει, δεν μπορείς να πεις ότι επειδή έπεσε πέρσι δεν θα πέσει φέτος.
1: Ναι. Σίγουρα θα ξέρεις ότι Τετάρτη 3 Ιουνίου θα τα πούμε και πάλι Τετάρτη στην εκπομπή που θα είναι τα αρχαία ελληνικά, οπότε θα δώσουμε και εκεί εικόνα, οπότε το ανακοινώνουμε από τώρα, γιατί σε πολυβόλο γρήγορο πιστόλι αμέσως είχες εικόνα, οπότε είναι στα μαθήματα που ασχολείσαι, άρα θα έχεις πάρα πολλά να μας πεις και τότε. Επειδή πήγε παρατέταρτο, σε πάω γρήγορα στο θέμα του λιμανιού για να αλλάξουμε θέμα. Γιατί είναι μια σημαντική εξέλιξη αυτή. Βάλαμε πριν από λίγο και την ανάρτηση βεβαίως του Υπουργού Ναυτιλίας του Βασίλη Κικίλια για το θέμα, αλλά και την απόφαση που αναρτήθηκε στη Διάβγεια, γιατί ανοίγει ο δρόμος πλέον για το λιμάνι εκεί στην Κάλυμνο. Ένα σημαντικό έργο ανάπτυξης για το νησί.
0: Νατάσα, ένα έργο το οποίο ταλαιπωρεί την Κάλυμνο από το 2005. Δεν μιλάμε ούτε για ένα, ούτε για δύο, ούτε για 10 χρόνια. Μιλάμε για 21 χρόνια. 21 χρόνια η Κάλυμνος βρίσκεται στο φάσμα της άγονης γραμμής. Ουσιαστικά η Κάλυμνος βρίσκεται στο φάσμα της άγονης γραμμής.
1: Ναι.
0: Γιατί με 5 δρομολόγια. Τρία δρομολόγια στο μέσα λιμάνι και 2 με τα μπουστάρ στον πρόχειρο, στην πρόχειρη προβλήτα του στον εξωτερικό μόλο. Δεν νομίζω ότι αρμόζουν για την Κάλυμνο του 21ου αιώνα. Η απόφαση, η έγκριση της χρηματοδότησης, τα 12 ακόμα κάτι εκατομμύρια από τον Βασίλη Κικίλια, ήταν μια σημαντικότατη εξέλιξη. Προηγήθηκε, για να πούμε και το ιστορικό, γιατί πρέπει να το ακούει ο κόσμος, προηγήθηκε η προγραμματική σύμβαση που έγινε μεταξύ του Δήμου και της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Μια προγραμματική σύμβαση που ήταν αποτέλεσμα της συνεργασίας του Γιάννη του Μαστοκούκου, του Δημάρχου, του Γιώργου του Χατζημάρχου, του Περιφερειάρχη και του Γιάννη του Παπά, να το τονίσουμε, τον βουλευτή. Ο Γιάννης ο Μαστοκούκος έκανε μια προσωπική στρατηγική επιλογή και επέλεξε την προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια. Άρα φορέας υλοποίησης είναι η περιφέρεια και κύριος του έργου είναι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο με τον Μιχάλη τον Πλάτη, τον πρόεδρο, ο οποίος είναι μια ήρεμη δύναμη, ήσυχος, δουλεύει, εργάζεται συστηματικά χωρίς πολλές προβολές. Υπήρξαν θέματα. Δηλαδή υπήρξε μια πρόοδος στις μελέτες από την προηγούμενη διοίκηση του Λιμενικού Ταμείου, όμως όπως φάνηκε στην πορεία χρειαζόταν και άλλες μελέτες, χρειαζόταν και άλλες διαδικασίες όπου έγιναν σε συνεχή συνεργασία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καρύμνου με του Δημάρχου, με τις τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας και τεχνιδιώθηκε πλέον ο φάκελος, ας το πούμε έτσι όπως το ονομάζουμε, με την έγκριση της χρηματοδότησης από τον Βασίλη Κικίλια και κατά συνέπεια μπαίνουμε πλέον στον δρόμο για την προκήρυξη του έργου. Μπορούμε να πούμε ότι πλέον μετράμε μερικούς μήνες για να προκηρυχθεί το έργο, γιατί υπάρχουν προηγούμενες διαδικασίες. Ένα έργο μεγάλης πνοής για την Κάλυμνο, θα την βγάλει από την αυτοπλοϊκή απομόνωση. Όπως το τόνισε και στη σημερινή του ανάπτυξη, χθεσινή του μάλλον ανάπτυξη ο Βασίλη Κικίλιας και την οποία την έχει δημιουργήσει στον παλμό της Καλύμνου, ήταν μια δράση η οποία και με το δελτίο τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα ο Δήμος, το γραφείο του Δημάρχου Καλυμνίων, ήταν ένα αποτέλεσμα πολυαναμενόμενο. Φάνηκε ότι η συνεργασία τελικά σε επίπεδο θεσμών, δηλαδή Δήμος, Περιφέρεια, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και η θετική εμπλοκή του πολιτικού προσωπικού της περιοχής μας, μπορούν να φέρουν αποτελέσματα.
1: Έτσι. Και με αυτό να κλείσουμε, Θανάση μου, γιατί πρέπει να πάω και στην ΚΟ και μένουν 5 λεπτά στην ουσία. Οπότε κλείσε για να μην σε διακόψω έτσι με την τελευταία σου φράση.
0: Ναι, θα πρέπει να τονίσουμε λοιπόν την αξία αυτής της, δηλαδή το συμπέρασμα που μπορούμε να πούμε που βγαίνει από αυτή την εξέλιξη, ότι η συνεργασία μεταξύ των φορέων, θα το επαναλάβω, δείχνει ότι μπορεί να υπάρχει, μπορεί να υπάρχει αποτέλεσμα όταν υπάρχει ένας διάδοχος επικοινωνίας διαρκής μεταξύ Δήμου, Περιφέρειας και των άλλων υπηρεσιών. Ναι. Βέβαια πάντοτε έχουμε απέναντί μας ένα υδροκέφαλο κράτος με τις δεδαλώδεις διαδικασίες του, το οποίο πάντοτε δημιουργεί προβλήματα. Και πίστεψέ με, υπάρχει ρεπορτάζ, το οποίο φυσικά δεν υπάρχει λόγος να το δημοσιεύουμε, με τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στην πορεία από τη στιγμή που υπογράφηκε η Προγραμματική Σύμβαση μέχρι και την προχθεσινή εξέλιξη.
1: Και κλείνουμε εδώ, Θανάση. Σε ευχαριστώ πολύ πολύ και για την ανάλυση με τα θέματα της έκθεσης, της γλώσσας, λογοτεχνίας.
0: Έχουμε σε όλα τα παιδιά καλή να τάσσουν να έχουν καλά αποτελέσματα, να έχουν ψυχραιμία, να οι γονείς κυρίως να μην πιέζουν τα παιδιά. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο οι γονείς να είναι συνεργάστες.
1: Να είναι υποστηρικτικά και δίπλα και να μην τα αγχώνουν σε καμία των περιπτώσεων. Ακριβώς. Λοιπόν, κλείνουμε για να πάμε στην ΚΟ. Δεν θα προλάβω. Δεν αφήνεις χρόνο για την ΚΟ. Επίτηδες το κάνεις. Θα σε στείλω στην ΚΟ για τριήμερο τώρα. Καλημέρα, θα τα πούμε την Τετάρτη. Καλό τριήμερο, Θανάση. Καλό τριήμερο. Γεια χαρά.

0: Καλημερίζω και την Κλεοπάτρα Μισαηλίδου στην ΕΚΟ για να δούμε και τα νέα από εκεί. Κλεοπάτρα μου, τι γίνεται?
1: Καλημέρα. Καλημέρα Νατάσα μου, εδώ. Προετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για το Σαββατοκύριακο.
0: Ένα ωραίο τριημεράκι.
1: Α, σωστά.
0: Εσύ για το Σαββατοκύριακο, κάτσε, δούλεψε τη Δευτέρα.
1: Έλα, ντέλε, αφού είσαι διατεθειμένη.
0: Μπορείς να βγάλεις ένα πρόγραμμα μόνος, σου αφήνουμε.
1: Ελεύθερα. Λοιπόν, να πούμε ότι στην Αθήνα βρέθηκε χθες ο Δήμαρχος της ΚΟ, Θεοδόρης Νικηταράς, πραγματοποιώντας σειρά επαφών για σημαντικά έργα υποδομών στο νησί μας, σε συνάντηση με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Συζητήθηκε η αποκατάσταση του παραλιακού μετόπου στο Καμάρι Κεφάλου, ενώ μάλιστα σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η χρηματοδότηση αυξάνεται στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ, δηλαδή κατά 1 εκατομμύριο περισσότερο από την αρχική πρόβλεψη. Μια εξέλιξη που έτσι δημιουργεί καλύτερες προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση του έργου, ενώ το ποσό εγκρίθηκε και επίσημα από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής. Ακολούθησε συνάντηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας με τον Υφυπουργό Στέφανο Γκίκα, όπου και τέθηκε το θέμα της επίσπευσης των αδειοδοτήσεων για έργα εκβάθυνσης στα λιμάνια μας Τιχαρίου και Καρδάμενας, καθώς και η εξασφάλιση χρηματοδότησης για την υλοποίησή τους. Τώρα να πούμε για χθες το απόγευμα, όπου έτσι σε ιδιαίτερα ζεστό και γιορτινό κλίμα πραγματοποιήθηκε στο νησί Μπίτσι εκδήλωση καφέ που παρέθεσε το Βακούφ με αφορμή τον εορτασμό του Κουρμπάν Μπαϊράμι. Η πρόεδρος η κυρία Ελβάν Κοντζαουγλάν αλλά και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποδέχθηκαν φίλους, εκπροσώπους φορέων και πολίτες, ανταλλάσσοντας ευχές για υγεία, ειρήνη και ευημερία. Η εκδήλωση έτσι αποτέλεσε μια ευκαιρία συνάντησης και κοινωνικής επαφής για την τοπική μουσουλμανική κοινότητα, αλλά και για κατοίκους του νησιού που έδωσαν το παρόν, ενώ όλοι οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν έτσι τον καφέ και τα παραδοσιακά κεράσματα σε φιλική ατμόσφαιρα, με ένα μήνυμα συνύπαρξης και αλληλεγγύης να κυριαρχεί καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.
0: Ναι. Με τις πανελλήνιες πέρασες καθόλου εκεί έξω από τα Λύκεια? Έχεις κάποια εικόνα με τα παιδιά, πώς πήγαν στην ΚΟ?
1: Ακόμα
0: δεν έχεις
1: γράφουν.
0: Προλάβει, ναι.
1: Δεν έχω, ναι. Και πιο πολύ άγχος έχω να πω ότι έχουν οι γονείς παρά ίσως οι ίδιοι μαθητές. Οι ίδιοι είναι μέσα στην τάξη, έχουν ξεκινήσει την προσπάθειά τους, αλλά οι γονείς που είναι απ' έξω είναι ιδιαίτερα αγχωμένοι και εντάξει, τους κατανοώ απόλυτα.
0: Σε ευχαριστώ, Κλεοπάτρα μου. Καλό τρίμερο. Να είσαι καλά. Τα λέμε την Τρίτη.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

Καθόλου τυχαίο το τραγούδι. 29 του Μάη 1453, άλωση της Κωνσταντινούπολης. Μια μαύρη μέρα. Και πάω στην ανάρτηση του Νίκου Δένδια πριν από λίγα λεπτά. 573 χρόνια από την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Η πολιτισμική κληρονομιά της Βυζαντινής περίοδου παραμένει ζωντανή μέσω της ελληνικής γλώσσας, της γραμματείας και της ορθόδοξης πίστης. Μια κληρονομιά που διαφύλαξε ζωντανή τη φλόγα του ελληνισμού, φώτισε την αναγέννηση και έβαλε τη σφραγίδα της στον σύγχρονο ευρωπαϊκό πολιτισμό. Η φράση «Ουκ εάλλο η πόλης» παραμένει σύμβολο της άσβεστης ιστορικής μνήμης και της εθνικής συνέχειας.

Και καταστροφή της Κάσου 29 Μαΐου 1824, όταν οι Αιγύπτιοι του Ιμπραήμ αποβιβάστηκαν στο νησί και το αφάνισαν κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης. Και δακρυσμένα χρόνια. Η καταστολή της Επανάστασης στην Κρήτη και η καταστροφή της Κάσου άνοιξαν τον δρόμο για την απρόσκοπτη απόβαση των Αιγυπτιακών στρατιωτικών δυνάμεων υπό τον Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο τον Φεβρουάριο του 1825. Η Κάσου, στο νοτιότερο νησί της Δωδεκανήσου, βρίσκεται σε στρατηγική θέση καθώς ελέγχει ένα σημαντικό ναυτικό πέρασμα από το Αιγαίο προς την Ανατολική Μεσόγειο και Τούμπαλιν. Κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας είχε αναπτύξει αξιόλογη ναυτιλία και διατηρούσε ένα είδος αυτονομίας από την υψηλή πύλη. Αποκόμιζε τεράστια κέρδη τόσο από την εμπορική ναυτιλία όσο και από την πειρατεία, όπως αναφέρει ο Γόρδον στην ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως. Και ο ηχολήπτης μας είναι ένας και μοναδικός που καταφέρνει να συνδέει αυτά που εμείς σας μεταφέρουμε μέσα από την δική του μουσική. Η συμβολή της ηρωικής νήσου Κάσου ήταν σημαντική κατά τη διάρκεια του ξεσηκωμού της Κρήτης, καθώς όχι μόνο ανεφοδίαζε τους κρητικούς αγωνιστές, αλλά και συνέλαμβαν πλοία τουρκικά ή ευρωπαϊκά που μετέφεραν τρόφιμα και πολεμοφόδια στις τουρκικές δυνάμεις του νησιού. Έτσι, η εξουδετέρωση της Κασιώτικης ναυτιλίας θεωρήθηκε αναγκαία από τους Αιγυπτίους του Ιμπραήμ και αμέσως μετά την υποταγή της Κρήτης, ο Αιγυπτιακός στόλος στράφηκε εναντίον του νησιού. Άλλωστε, στο νησί είχε καταφύγει και μεγάλος αριθμός ενόπλων κρητικών αγωνιστών υπό τους Δημήτρη Κουρμούλη και Αστρινό Χατζηδάκη. Έτσι, με το 21 και με τον μοναδικό Γιώργο Νταλάρα, με αυτό το εξαιρετικό τραγούδι θα σας αποχαιρετήσω, και με όλα αυτά που αναφέραμε και για τα θέματα των Πανελληνίων, αλλά και για τα θέματα βεβαίως της ιστορικής μνήμης και με την άλωση της Κωνσταντινούπολης και με την καταστροφή της Κάσου. Με το ολοκαύτωμα εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Καλημέρα στην ηρωική νήσο Κάσο. Καλημέρα σε όλα τα Δωδεκάνησα. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο τριήμερο. Και θα ανανεώσουμε. Εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Καλημέρα στην ηρωική νήσο Κάσο. Καλημέρα σε όλα τα Δωδεκάνησα. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο τριήμερο.

0: Λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025120. Κρυθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Η Ρόδος σήμερα στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Διαλόγου για το μέλλον των περιφερειών και της κοινωνικής συνοχής, όπου χτυπάει η καρδιά της αυτοδιοίκησης. Περισσότεροι από 100 αυτοδιοικητικοί ηγέτες από όλη την Ευρώπη συμμετέχουν στη συνεδρίαση της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Στο επίκεντρο, το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034 υπό το πρίσμα των προκλήσεων της νέας γεωπολιτικής πραγματικότητας. Στη συνάντηση, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος αναμένεται να υιοθετήσουν την διακήρυξη της Ρόδου, ζητώντας έναν ισχυρότερο και πιο φιλόδοξο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα διατηρεί τις περιφέρειες και τις πόλεις στο επίκεντρο του μέλλοντος της Ευρώπης. Οικοδεσπότης της διοργάνωσης είναι ο Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Αντιπρόεδρος στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρώπης και μέλος της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, η πρεμιέρα σήμερα των πανελλαδικών εξετάσεων για 1.471 υποψηφίους από τα 12 στα γενικά λύκεια που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στα πανεπιστήμια, και αύριο με το μάθημα των νέων ελληνικών για τους 459 υποψηφίους των ΕΠΑΛ στα νησιά του νομού μας. Μηνύματα προς τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων από όλη την τοπική πολιτική ηγεσία. Στην ανεξάρτητη αρχή για τα προσωπικά δεδομένα απευθύνεται ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου, Τηλέμαχος Καμπούρης, ζητώντας τη γνωμοδότησή της σχετικά με την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Ρόδου να εγκαταστήσει ντρόουν στη Μεσαιωνική Πόλη. Αυτό που όφιλε να κάνει η Δημοτική Αρχή θα το κάνω εγώ, δήλωσε μεταξύ άλλων στον Real Voice. Σαφείς αποστάσεις από τα σενάρια διαρκούς επιτήρησης της Μεσαιωνικής Πόλης με ντρόουνς κράτησε ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αστυνομικών Υπαλλήλων Νότιας Δωδεκανήσου, Μανώλης Ανδρουλάκης, μιλώντας στον Real Voice, τονίζοντας ότι η ουσιαστική απάντηση στα ζητήματα παραβατικότητας βρίσκεται στην ενίσχυση της φυσικής παρουσίας αστυνομικών δυνάμεων και όχι σε ένα μοντέλο γενικευμένης ηλεκτρονικής επιτήρησης. Στις 5 το απόγευμα σήμερα, η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας υπέγραψε τη χρηματοδότηση του έργου κατασκευή αποβάθρας σκαφών εξωτερικά του λιμένα Καλύμνου συνολικού προϋπολογισμού 13.120.000 ευρώ. Με μια αιχμηρή ανάλυση για την επιστροφή Τσίπρα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ο Μιχάλης Καβουκλής, πολιτικός επιστήμων διεθνολόγος, υποστήριξε μεταξύ άλλων μιλώντας στον Real Voice ότι ο Αλέξης Τσίπρας επέστρεψε ως πεφωτισμένος σωτήρας, χωρίς ίχνος αυτοκριτικής. Αν δεν τον ξέραμε, θα λέγαμε ότι έρχεται ένας πολύ καλός πολιτικός, σημείωσε σχετικά. Ενώ εκτιμά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται, αφού δεν θα μείνουν, όπως είπε, ούτε οι γραμματείς στο κόμμα. Δεν κατήγγειλε, δεν χτύπησε τη Νέα Δημοκρατία, αλλά το ΠΑΣΟΚ. Και αυτό είναι ξεκάθαρο, ότι ο προσανατολισμός του είναι να πάρει ένα κομμάτι του αριστερόστροφου ΠΑΣΟΚ. Γιατί είναι πιο εύκολο να αντλήσει από εκεί τις όποιες δυνάμεις, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στο ίδιο μήκος κύματος για το νέο κόμμα Τσίπρα και ο Νίκος Τρυπολίτης, επικεφαλής της Γραμματείας Στήριξης Ανέργων και Ευπαθών Ομάδων στη Ρόδο. Ο κύριος Τρυπολίτης υποστήριξε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός εξαφάνισε τη μεσαία τάξη και γονάτισε τους συνταξιούχους. Συνεχίζεται σήμερα και αύριο η δωρεάν διανομή κομποστοποιητών από τον Φόδεσδα Νοτίου Αιγαίου στον χώρο του επαρχείου Κόνη Σύρου. Η έπαρχος Κωνσταντίνα Ασβίνου κάλεσε τους πολίτες να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα συμμετοχής της.

0: συγκεκριμένη δράση, συμβάλλοντας ενεργά στην μείωση των απορριμμάτων και στην προστασία του περιβάλλοντος. Εκδήλωση με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα, τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νησιωτικά οικοσυστήματα, διοργανώνουν αύριο στη Ρόδο το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας We Are Greece και το ΤΕ. Θα συμμετέχουν ως ομιλητές εκπρόσωποι της πολιτείας και της αυτοδιοίκησης, διακεκριμένοι επιστήμονες, πανεπιστημιακοί, ενώ θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις εκπρόσωπων φορέων και ανοιχτή συζήτηση με το κοινό. Την εκδήλωση θα χαιρετήσουν μεταξύ άλλων ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ και Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Γιώργος Στασινός. Τον συντονισμό θα έχουν οι δημοσιογράφοι Ρένα Παυλάκη και Ιωάννα Καρδάρα. Η εκδήλωση θα γίνει στο Grande Albergo de la Rosa στις 7.30 το απόγευμα. Η 31η Μαΐου θα είναι η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο σπίτι μου 2, όπως ανακοίνωσαν τα συναρμόδια Υπουργεία. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Η εβδομάδα τελειώνει με σχεδόν έθριο καιρό, έτσι για σήμερα τελευταία Παρασκευή του Μαΐου κάποιες αραιές νεφώσεις κατά τις βραδινές ώρες δεν θα απασχολούν. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις θα φτάνουν τα 4 με 5 και το απόγευμα τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 28 και υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ανατολική Ρόδο από 19 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, για αύριο Σάββατο έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά, άνεμοι βορειοδυτικοί με ένταση 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 28 και στην Ελλήνδο από 19 επίσης μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Για την Κυριακή, με έθριο καιρό μας αποχαιρετά ο Μάιος, σε όλα τα τμήματα θα επικρατήσει πλούσια ηλιοφάνεια. Άνεμοι μεταβλητοί γενικά μέτρη θα εξασθενήσουν στα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε μικρή άνοδο, στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 28, στην Ελλήνδο από 19 επίσης μέχρι 29 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 20 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, ο Ιούνιος μας υποδέχεται με έθριο καιρό. Πάρα πολύ ωραίες καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 και πρόσκαιρα τα 6 μποφόρ προς το απόγευμα. Θερμοκρασίες σε νέα άνοδο στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 29, στην Λίνδο από 22 μέχρι 31 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 21, ενδεχομένως να πατήσει ακόμα και τους 31 βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό μήνα και χρόνια πολλά.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χημή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χημή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χημή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
4: Να μας λέει για τον Ολυμπιακό.
5: Πάντως το τραγούδι γι' αυτό είναι. Γι' αυτό έγινε πολύ διάσημο, έτσι. Γιατί έγινε πολύ διάσημο.
4: Ναι, τον Ολυμπιακό είχε στο μυαλό του Ηλιόλιο.
5: Δεν τον είχε Ηλιόλιο, δεν είχαν Ολυμπιακό.
4: Ολυμπιακή τον είχαν.
5: Ναι, ναι, και έγινε ύμνος.
6: Ωραία, συνδέθηκε άμεσα.
5: Ευχαριστούμε Παναγιώτη.
4: Ευχαριστούμε Παναγιώτη πολύ. Μας καλοκάρδισες.
5: Ναι, γι' αυτό σου λέω.
4: Δεν ξανά έχει κίνηση, τώρα κόβει κίνηση μετά τις 11.
5: Γιατί μα παίρνει φορά, έρχεται και κάτι φορά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Η Κάβουρα. Ναι. Εδώ είμαστε και θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Βαραντούρη.
0: Τι
1: ο
0: θέλεις.
1: Πρώτερος έτοιμος βίος λέει, αλλά δείχνει, κύριε Ρογκάου, κύριε Μπιζόγλιο, Τσίπρας λέει, δεν έχει φωτοστέφανο. Το ακούς?
0: Και ο Κώστας λέει, μπελάς το Ελλάς για το Πασόκ. Επί της ουσίας.
1: Πρόσεξε, ο Σταύρος λέει, καλημέρα. Ας σταυρώσουμε και τη Νέα Δημοκρατία, λέει, και το Πασόκ για το πώς φτάσαμε για τα πρώτα μνημόνια.
0: Ναι, δηλαδή γιατί ναι, είπαμε δύο. Ρε παιδί μου, εντάξει, φτάνει, δεν, το είπαμε, το αναλύσαμε, okay.
1: Η Ελένη λέει, Ρογκάκο, καλέστε και τον Τσίπρα, λέει, όπως καλείτε τον Άδωνη Γεωργιάδη να σας τα εξηγήσει. Είναι ο μόνος πολιτικός που δεν έκλειψε τίποτα, κυνηγήστε και γι' αυτό, λέει.
0: Καλημέρα, Ελένη.
1: Γεια σου, Ελένη.
0: Και ο Δημήτρης αυτό αναφέρεται. Λέει, συγκρίνει τον Αλέξη Τσίπρα, το Πασόκ, τη Νέα Δημοκρατία και λέει για τις καταστάσεις που βιώσαμε όλοι κατά τα τελευταία χρόνια. Από τα Τέμπη και όχι μόνο.
1: Ο Γιώργος λέει χαιρετισμούς, λέει, στην ΚΝΕ. Για να κάνεις, λέει, ομελέρα, πρέπει να σπάσεις αυγά. Τουλάχιστον κάποιος πάλεψε για την πατρίδα. Διόρθωσε πράγματα για τα οποία δεν έφταξε, λέει αυτός ο Γιώργος. Γεια σου, Γιώργο.
0: Γεια σου, Γιώργο. Η Αναστασία λέει: όλη η δεξιά πολυκατοικία προσπαθεί να τον κατηγορήσει. Εννοεί τον Αλέξη Τσίπρα με τον χειρότερο τρόπο. Η ουσία είναι μία. Ο Αλέξης είναι τίμιος. Να περνάτε καλά. Γεια σου, Αναστασία.
1: Η Φέη λέει: καλημέρα, τρελόπαιδα. Καλέ, νόμιζα Άλεξ σταθμός με το τραγούδι. Λέει: καλή εκπομπή και καλό τριμήνα.
0: Γεια σου, γεια σου.

0: Στέλιο στέλνει ένα μήνυμα το οποίο απευθύνεται κυρίως στον υπουργό, τον κύριο Κυρανάκη, και μιλάει για συγκεκριμένα πράγματα και συγκεκριμένες καταγγελίες, τις οποίες θα τις μεταφέρουμε, που δεν έχουν να κάνουν με την διάδεια και όχι μόνο.
1: Όταν παίρνει το γλυκό ύφος, λέει τρελαίνομαι, λέει ο Μερτζάνης. Ο Νίκος, καλημέρα.
0: Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, Νίκο μας.
1: Μα είμαι κατά βάθος, είμαι γλυκός.
0: Πολύ, πολύ βάθος όμως, Νίκο, πολύ βάθος.
1: Λοιπόν, η ώρα είναι 11 και 11 πρώτα λεπτά. Και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή
0: τον κύριο Φαραντούρη.
1: Φαραντούρη.
0: Τον ευρωβουλευτή. Καλημέρα του Πασόκ. Γεια σας,
2: καλή
0: κύριε Φαραντούρη.
2: Καλή σας ημέρα. Μία μεγάλη ευχή για τα παιδιά και τους γονείς. Δύναμη, εύχομαι και φώτιση. Και όλα τα καλά για τις πανελλήνιες που ξεκίνησαν σήμερα. Χιλιάδες παιδιά, τα παιδιά μας και τα δικά μου παιδιά πέρασαν από αυτή τη διαδικασία και εμείς.
0: Όλοι μας.
2: Δεν είναι παρά ένα σκαλί. Ούτε το μόνο, ούτε το τελευταίο, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Η μάχη και η συμμετοχή είναι το πιο σημαντικό. Καλή επιτυχία λοιπόν και καλή δύναμη και στους γονείς και στα παιδιά.
0: Κύριε Φαραντούρη, θα θέλαμε να δούμε, να έχουμε πολλά να σχολιάσουμε, η αλήθεια είναι, από την πολιτική επικαιρότητα. Να ξεκινήσουμε μια δήλωση που την σχολίασε και ο κυβερνητικός πρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, από τον κύριο Δουδονή. Είπε λοιπόν ότι υπάρχει μυστική συμφωνία ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα και το Μέγαρο Μαξίμου. Η αβάντα του Μεγάρου Μαξίμου στον κύριο Τσίπρα δείχνει τη μεγάλη συμφωνία. Συμφωνείτε και εσείς με αυτό, ότι υπάρχει.
1: Συνεργασία μετά τις εκλογές ουσιαστικά.
0: Νομίζω
1: για να γίνει
0: και παραπάνω, και κάτι παραπάνω. Ο ίδιος ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι είναι θεωρίες ψεκασμένων, ότι δεν έχουν σφίξει οι ζέστες κτλ. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό, συμφωνείτε και εσείς, έχετε και εσείς αυτή την άποψη ότι υπάρχει μια μυστική συμφωνία Μεγάρου Μαξίμου με τον κύριο Τσίπρα?
2: Την ώρα που υπάρχουν ραγδαίες εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα, στην οικονομία, στην κοινωνία, στα εθνικά θέματα. Πριν από 5 λεπτά κατέθεσα και μία ερώτηση για τον αποκλεισμό της Κύπρου από την Παγκόσμια Συνδιάσκεψη, για το κλίμα από την Τουρκία χθες, για τα ζητήματα του κινδύνου περικοπών κονδυλίων με ευθύνη της κυβέρνησης λόγω κράτους δικαίου, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την Κομισιόν. Την ώρα λοιπόν που υπάρχει όλη αυτή η αναστάτωση στην κοινωνία και τα διέξοδα, βλέπουμε μια λυσαλαία προσπάθεια εκ μέρους της κυβέρνησης, κακά τα ψέματα, και κυβερνητικών στελεχών κορυφαίων, να εκτοπίσουν το ΠΑΣΟΚ από τον βασικό συνομιλητή ή διεκδικητή της εξουσίας την επόμενη μέρα στο συλλογικό υποσυνείδητο. Ο ένας μετά τον άλλον κορυφαίοι υπουργοί μας λένε ποιον προτιμάνε αντίπαλο. Επειδή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι δροσιρός ή επειδή με διάφορα αισιολογήματα σκαρφίζονται αποτελέσματα και προδικάζουν. Η δε αυτή λυσαλαία προσπάθεια, προσέξτε, για εκτοπισμό και αποκαθήλωση του ΠΑΣΟΚ, που είναι το μόνο κόμμα, ο μόνος φορέας που έχει προγραμματικό λόγο, που έχει συντεταγμένες θέσεις, που γνωρίζει ο κόσμος την επόμενη μέρα.
1: Συγγνώμη, κύριε Φαραντούρη, τώρα. Από ποιους είναι, μα σας επιτρέπω, αλλά τώρα από αυτά που ακούω, δεν μπορώ να μην επανέλθω. Ποια λυσαλαία αντίδραση δηλαδή το ΠΑΣΟΚ? Αν το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να πείσει, κύριε Φαραντούρη μου, και είναι κολλημένη η βελόνα και έρχεται ο Τσίπρας και του παίρνει το ψωμί μέσα από το σπίτι, αυτό τι σχέση έχει να κάνει?
2: Καταρχάς δεν συμβαίνει τίποτα από αυτά. Χθες ο κύριος Γεωργιάδης μας είπε πόσο προτιμάει άλλους ως αντίπαλους στο δρόμο προς την Κάλπη.
1: Δικαίωμά του είναι αυτό.
2: Σήμερα ο κύριος Πανάκης σε τηλεοπτικό πάνελ πριν από λίγο μαζί ήμασταν, επανέλαβε τα ίδια πράγματα.
1: Πάλι δικαίωμά του. Λοιπόν, το θέμα είναι τι κάνει το ΠΑΣΟΚ για όλα αυτά,
0: εσείς βλέπετε,
1: κύριε Φαραντούρη.
0: Κύριε Φαραντούρη, υπάρχει δηλαδή συμφωνία?
1: Μα μιλάμε γιατί και εμείς άνθρωποι είμαστε. Πρέπει να κάνουμε και μια ερώτηση. Μα ποιος πολεμάει πια το ΠΑΣΟΚ? Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να το πολεμάτε εκ των έσω οι ίδιοι. Που δεν μπορείτε να πείσετε, κύριε Φαραντούρη.
2: Μισό λεπτάκι, κύριε.
1: Μα δεν μπορώ να τα ακούω τώρα.
2: Έχει ξεκινήσει. Εγώ στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς γνωρίζω, υπάρχει ένα τμήμα στατιστικής επιστήμης. Οι συνάδελφοι εκεί, ούτε είμαι στατιστικολόγος, ούτε δημοσκόπος, γνωρίζουμε καλά ότι για να βγει μια δημοσκόπηση πρέπει να περάσουν 3-4 μέρες από ένα συμβάν, ένα γεγονός, να κάνεις μερικές τηλεφωνικές ερωτήσεις. Κάτι να κάνεις. Ή μια ηλεκτρονική δημοσκόπηση να πάρει 3-4 μέρες, να καλαθαρογραφεί και να αναλυθεί μια-δυο μέρες, να σου πάρει και μια μέρα να την ανακοινώσεις. Πώς είναι δυνατόν να ήταν έτοιμες όλες οι δημοσκοπήσεις πριν συμπληρωθεί το 24ωρο να μας κατακλείσουν για να μας πείσουν για αυτά που δεν συμβαίνουν.
0: Εκτίθεται. Άρα συμφωνείτε κι εσείς ότι υπάρχει μια σύμπραξη, δηλαδή Μεγάρου Μαξίμου με τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί αυτή είναι η αρχική ερώτηση.
2: Ναι. Ένα πράγμα με ενδιαφέρει. Ένα πράγμα ενδιαφέρει το Πασόκ. Εσείς επανέρχεστε. Εγώ όμως σας επαναφέρω, αν μου επιτρέπετε.
0: Παρακαλώ, δεν με ενοχλεί τίποτα εμένα, όπως ξέρετε, κύριε Βαραντούρη.
2: Στα βασικά ζητήματα. Είναι προφανές ότι υπάρχει λησαλέα προσπάθεια αποδόμησης και μάλιστα με προσωπικά χαρακτηριστικά και με έναν αντιπερισπασμό ιδέο και πρωτοφανή. Τον είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα προς το πρόσωπο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Εμείς όμως το ΠΑΣΟΚ λέμε το αυτονόητο που περιμένει να ακούσει ο κάθε ακροατής σας. Αδερφέ, έχεις πρόγραμμα για τα κόκκινα δάνεια? Τι είναι αυτό? 1, 2, 3. Αδερφέ, έχεις πρόγραμμα για τη μείωση της ακρίβειας? Τι θα κάνεις με το βρεφικό γάλα?
1: Μωρέ, τα λέτε, αλλά δεν ανεβαίνει ο δείκτης. Τα λέτε εσείς και όντως έχετε προτάσεις.
2: Θα μηδενίσω το ΦΠΑ. Αδερφέ, τι θα κάνεις με το στεγαστικό? Έχω προβλέψει έναν φορέα διαχείρισης ακινήτων υπό την εποπτεία του δημοσίου. 1, 2, 3, 4. Υπάρχει δημοσιευμένη πλατφόρμα Generation Rent. Μπείτε μέσα να τα δείτε. Αυτά μόνο το ΠΑΣΟΚ τα διαθέτει. Και επειδή τα διαθέτει, αγαπητοί φίλοι, μόνο το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή έτοιμο κυβερνητικό πρόγραμμα για την επόμενη μέρα, για την ακρίβεια, για το στεγαστικό, για τα εθνικά θέματα, για τα κόκκινα δάνεια, γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία έχει φαγωθεί, έχει λιστάξει να πείσει τον κόσμο και όλους μας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι αυτός που θα είναι ο αντίπαλος
1: μας στις εκλογές. Το θέμα δεν είναι το τι κάνει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία καλά κάνει και το κάνει. Εσείς όλο αυτό το πρόγραμμα, ακούστε κύριε Φαραντούρη, εγώ από εδώ το έχω πει και η Ρίτσα μαζί, ότι το πρόγραμμά σας είναι και κοστολογημένο και δομημένο και σοβαρές προτάσεις κάνει το ΠΑΣΟΚ. Μα δεν περνάνε στην κοινωνία, κάτι πρέπει να κάνετε γι' αυτό.
2: Δεν συμφωνήσω μαζί σας, διότι όσοι από εμάς κυκλοφορούν στην κοινωνία, εγώ το Σαββατοκύριακο ήμουνα στη Θεσσαλονίκη, από τον Εύωσμο μέχρι την Καλαμαριά. Mm-hmm. Τη Δευτέρα ήμουνα στην Καλαμάτα, στο Δόριο και σε όλη τη Μεσσηνία. Αυτή την εβδομάδα θα είμαι στην Αργολίδα. Κάθε εβδομάδα είμαι σε όλη την περιφέρεια. Ο κόσμος πράγματι περιμένει, σταθμίζει, ακούει. Τεράστιο ποσοστό αναποφάσιστων. Το καταλαβαίνω. Αλλά όχι κιόλας να προσπαθούν κάποια φερέφωνα της εξουσίας με συγκεκριμένη ατζέντα να μας πείσουν ότι ο βασικός διεκδικητής της εξουσίας είναι όλοι οι υπόλοιποι πριν του ΠΑΣΟΚ.
0: Αυτό και το λέτε προφανές και για τις δημοσκοπήσεις που παρουσιάστε προηγουμένως, γιατί παρουσιάζεται και σήμερα μία, αν θυμάμαι καλά, και τις δύο προηγούμενες, δηλαδή ότι είναι μια προσπάθεια χειραγώγησης, κύριε Φαραντούρη.
2: Εγώ λέω το εξής, ότι υπάρχει μια λησαλέα προσπάθεια εκτοπισμού του ΠΑΣΟΚ από τη συνείδηση του λαού, γιατί αυτό συμφέρει την Νέα Δημοκρατία. Δεν μπαίνω σε επιμέρους ζητήματα, διότι δεν είμαι και ειδικός. Μου προξένησε όμως, και σας το είπα δημόσια και με ειλικρίνεια, τεράστιο, ας πούμε, αν θέλετε, τεράστια κατάπληξη, πως ήταν δυνατόν ομοβροντία δημοσκοπήσεων πριν συμπληρωθούν 24 ώρες. Αυτά δημιουργούν και την αίσθηση του άγχους μέρους αυτών που τα τέλος πάντων τα διοχετεύουν. Αυτό εγώ καταλαβαίνω.
0: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
2: Το καταλαβαίνει και ο κόσμος ο απλός και η κοινή γνώμη και ο καθημερινός άνθρωπος. Δεν μπορεί αυτή η ομοβροντία να περίμεναν όλοι με τον τουφέκι πριν συμπληρωθούν 24 ώρες να μας πνίξουν στις δημοσκοπήσεις.
0: Κύριε Φαραντούρη, ο κύριος Ανδρουλάκης είπε χθες, αν θυμάμαι καλά, χθες το είπε, ότι αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο, μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο, δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Έτσι όπως είναι τα πράγματα. Έστω και με αυτές τις δημοσκοπήσεις που λέτε κι εσείς, πολύ γρήγορα βγήκαν ή όπως τις κρίνετε εσείς, θεωρείτε ότι θα είναι πρώτο για να κάνει την πολιτική αλλαγή το ΠΑΣΟΚ?
1: Ακόμα.
2: Θεσμικά, πολιτικά, κοινοβουλευτικά και κυρίως πολιτικά, η αξιωματική αντιπολίτευση έχει έναν και μοναδικό στόχο. Να διαδεχθεί την νυν κυβέρνηση στη διακυβέρνηση του τόπου.
1: Κύριε Φαραντούρη.
2: Όταν είσαι στη μάχη, κύριε Ρογκάκο, όταν είσαι στη μάχη, κοιτάς μονάχα το νήμα. Όλα τα υπόλοιπα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Όταν χτυπάει το εναρκτήριο λάκτισμα η τουφεκιά και ξεκινάει ο αγώνας, δεν κοιτάς ούτε τη σορτσάκι φοράει ο διπλανός σου, ούτε τη φανέλα φοράει ο παραδιπλανός σου. Κοιτάς μόνο το νήμα.
1: Μάλιστα.
2: Εγώ λοιπόν,
1: εμείς το ευχόμαστε.
2: Ως ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και με συγκεκριμένη ατζέντα για τα εθνικά θέματα, για την κοινωνία, για την οικονομία, για την ακρίβεια στις Βρυξέλλες και σε όλη την Ελλάδα. Κοιτάζω και εγώ και οι συνάδελφοί μου και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και όλο το στελεχειακό δυναμικό και η ηγεσία, μόνο το νήμα, δηλαδή το πρόγραμμά μας και την επόμενη μέρα της πολιτικής αλλαγής και τη διακυβέρνηση της χώρας, μέρα χοκοκαλιά, τη δημοκρατική παράταξη που αυτή τη στιγμή εκφράζεται από το Κασό και από κανέναν άλλον, κοιτάμε το στόχο μας. Όλα τα υπόλοιπα είναι περισπασμοί και η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί πρόχειρους και πολλές φορές χυδαίους αντιπερισπασμούς. Κοιτάμε μόνο το στόχο μας και είμαστε εδώ για να κοινωνήσουμε και είναι και ευθύνη μας βεβαίως. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Είναι και ευθύνη μας σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι την επόμενη μέρα με Πασόκ θα μπορείς να αγοράσεις το δάνειό σου, φίλε, και να μην στο φάει το κοράκι. Να έχεις το δικαίωμα να σου κάνει προσφορά. Την επόμενη μέρα με Πασόκ τα βρεφικά είδη και το βρεφικό γάλα θα έχουν μηδενικό ΦΠΑ. Την επόμενη μέρα με Πασόκ θα υπάρχει μέρημνα για το στεγαστικό και δεν θα φτάνουν οι τιμές 50% επάνω και θα επικαλούμαστε τα στενά του ορμούς ή το βοδινό κρέας, ένα κιλό κιμάς, 19 ευρώ τη στιγμή που στις Βρυξέλλες εγώ το βρίσκω 14.
0: Το έχουμε παρουσιάσει εδώ το πρόγραμμα του κ. Δουλάκη από τη Θεσσαλονίκη, βέβαια. Όχι μία και δύο φορές, πάρα πολλές φορές. Τα ξέρουμε τις προτάσεις.
1: Εγώ ξέρω να ρωτήσω, πώς είναι το κόμμα του Τσίπρα, δεν ρωτήσαμε. Πώς είδε τις απόψεις και τα λοιπά. Ρωτήσαμε δηλαδή κατευθείαν για το αν υπάρχει συνεργασία.
0: Σωστό.
1: Πώς είδατε, μήπως βιαστήκατε, κύριε Φαραντούρη, να φύγετε κι εσείς από την αριστερά-αριστερά και αν περιμένατε λίγο όσο σας κάλυπτε ο κύριος Τσίπρας ή πώς το βλέπετε?
2: Καταρχάς να θυμίσω στους ακροατές σας, το γνωρίζετε εσείς πολύ καλά, ότι πριν από 6 μήνες, 7 μήνες, διεγράφην από το κόμμα στο οποίο εντάχθηκα, όχι επειδή ήμουν παδός της ριζοσπαστικής αριστεράς ή της κομμουνιστικής αριστεράς ή δεν ξέρω τι άλλο, υπάρχουν άλλα κόμματα που μπορούν να το εκφράσουν πιο γνήσια αυτόν τον χώρο. Εντάχθηκα ως κομμάτι μιας διεύρυνσης της δημοκρατικής παράταξης πριν από 2 χρόνια. Και φάνηκε ότι αυτός ο χώρος δεν μπορεί να το εκφράσει ούτε να συσπυρώσει τη δημοκρατική παράταξη. Πρώτον, διεγράφει. Δεύτερον, τρίτον, εντάχθηκα στο ΠΑΣΟΚ με πολιτικά κριτήρια. Δεν περίμενα να κάτσει πύλια για να ενταχθώ. Πράγματι, έχω μια θητεία μέχρι το 2029. Εντάχθηκα με συνειδητά πολιτικά κριτήρια και όχι με προσωπικά κριτήρια. Ποια είναι τα συνειδητά πολιτικά κριτήρια?
1: Όχι, δεν θέλω, δεν θέλω να μας τα πείτε. Να μας απαντήσετε στην ερώτηση πώς βλέπετε το κόμμα Τσίπρα και Καριστιανού.
2: Με ρωτήσατε. Ναι, με ρωτήσατε.
1: Αυτό, πώς
2: όταν
1: βλέπετε.
2: Λοιπόν ερωτήσει πριν από 6 μήνες και πριν από 7 μήνες, και αυτή ήταν και η αφορμή της διαγραφής μου, αν θυμάστε.
0: Ναι, βέβαια, το είχαμε παρουσιάσει εδώ και είχαμε δώσει και λόγο.
1: Ναι, δεν έχουμε όμως πολύ χρόνο. Μην κάνουμε αναδρομή.
2: Όχι,
1: πώς βλέπετε το κόμμα Τσίπρα? Δεν έχουμε χρόνο, κύριε Φαραντούρη.
2: Σας είχα ήδη απαντήσει. Σας είχα πει τότε ότι κάθε κυοφορούμενος σχηματισμός και κάθε ένας που θέλει και κάθε μία να κατέλθει στο στίβο είναι καλοδεχούμενος και καλοδεχούμενη. Αυτή ήταν η αφορμή και για τη διαγραφή μου, για την τότε πρόεδρο του Συλλόγου των Τεμπών. Σήμερα λοιπόν επαναλαμβάνω το ίδιο πράγμα, αγαπητοί φίλοι. Καλοδεχούμενοι όλοι. Το θέμα είναι τι λένε. Έχεις προτάσεις. Ποιες είναι οι προτάσεις σου? Τις έχεις καταθέσει? Έχεις τελεγικό δυναμικό για να τις υλοποιήσουν? Έχεις περιφερειακή συγκρότηση? Έχεις αρχή, μέση και τέλος? Διότι τελικά τον κόσμο αυτό τον ενδιαφέρει, να λύσει τα προβλήματά του. Λοιπόν, για να λύσει τα προβλήματά του, το μόνο κόμμα που έχει σταθερό, συγκροτημένο, σοβαρό πρόγραμμα είναι το ΠΑΣΟΚ. Με ρωτάτε να σχολιάσω πράγματα που δεν υπάρχουν καν στο τραπέζι για άλλα κόμματα και άλλους σχεδιασμούς και σχηματισμούς.
0: Κύριε Φαραντούρη, σας ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πάντα έχουμε μια ζωηρή, συζήτηση μαζί σας.
1: Είναι ζωηρός από μόνος του ο κύριος Φαραντούρης.
2: Και πάντα απολαμβάνω τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά, κύριε Φαραντούρη. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
7: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
8: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
9: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
10: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
11: Hertz Leasing.
10: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
11: Hertz Leasing.
10: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
11: Hertz Leasing.
10: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
12: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε ισχύνει τα αυξημένα μέτρα της τροχέας στο εθνικό οδικό δίκτυο της χώρας για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών στις εξόδους των εθνικών οδών σήμερα από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Αναλυτικά στο real.gr. Η μοναξία στη σύγχρονη εποχή και οι τρόποι συνεργασίας των νέων με ανθρώπους τρίτης ηλικίας είναι τα θέματα τα οποία κλήθηκαν να αναλύσουν οι υποψήφοι των πανελλαδικών εκστάσεων που διαγωνίστηκαν σήμερα στο μάθημα της νεολικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Σε κρίσιμη φάση βρίσκεται το πόλεμο στη Μέση Ανατολή με τις αντιπροσωπείες ΗΠΑ και Ιράν να έχουν καταλήξει σε συμφωνία επέκτασης εκεχηρίας για 60 ημέρες. Αναμένεται η έγκριση από τον Αμερικανό Πρόεδρο.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Πολύ αυξημένη στη Βασιλής Σοφίας προς Σύνταγμα, στην Αθηνών από Χαϊδάριο Καραμαγκά και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Καλημέρα σε όλες, σε όλους.
1: Καλημέρα και θα είμαστε έως τις 12. Η Ρίτσα Μπιζόγλη.
0: Και ο Νίκος Τρογκάκος. Και σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Γαβρίλη Σακελαρίδη, τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς.
1: Πολλά τα μηνύματά σας και καυστικά, ωραία μηνύματα. Να έχουμε διάλογο.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας καταρχάς, που είναι το σημαντικότερο από όλους, από όλα, γιατί διατυπώνετε την άποψή σας σε κάτι που είπαμε ή κάτι που διατυπώθηκε στο δημόσιο διάλογο.
1: Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέφτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό? Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο. Για κάποιους άλλους μια σχέση. Για τον Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Προτέρια, είναι ο νέος του συγκάτοικος, ο ανιψιός του, αλλά και η Προτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμα, να ζητήσετε την στα social media της Προτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
0: Μαζί μας είναι πάντα η Κοσμοτέ Telecom. Αν δεν έχεις δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και προσφορές θα βρεις σε όλα τα αγαπημένα σου καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία.
1: Και βέβαια διαγωνισμός μας, τρεις ημέρες στο Ναύπλιο, Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό και ξενοδοχείο αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και διπλό στρώμα profile της GrecoStrom. Το Μάιο η GrecoStrom απογειώνει τον ύπνο σας με μοναδικό Sleep Compos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο GrecoStrom.gr και στα καταστήματα της GrecoStrom. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο Real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την 3η 2 Ιουνίου στην εκπομπή των κυρίων Νίφλη και Παπαδημητρίου.
0: Και αυτή την Κυριακή με τη Real News, δύο βιβλία και ένα περιοδικό, το μυστικό του πατέρα, οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real και μαστορέματα, καλοκαιρινή ανανέωση με χρώματα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Διαβάζω τώρα στο Real.gr ο κύριος Πλεύρης. Αν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη γίνουν κανόνας, θα ληφθούν πολύ σκληρά μέτρα, λέει ο υπουργός. Και επίσης διαβάζω μια στενάχωρη είδηση πάλι. Σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας στην Κέρκυρα στο νοσοκομείο 12χρονος μαθητής.
0: Αυτά είναι σοβαρά, αυτά είναι πολύ σοβαρά και έχουμε και ένα περιστατικό με πατίνι πάλι στην Παιανία, αν θυμάμαι καλά, και ένα πιτσιρίκι πάλι τραυματίστηκε. Είναι σοβαρές περιπτώσεις.
1: Πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε τον κύριο Σακελαρίδη, γιατί έχουμε εδώ πολλά, έχουμε θέματα.
0: Καλά, μην δημιουργείς κλίμα, πάμε. Έλα, για πάμε.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στο κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα.
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα πρωτεύγεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτεύγεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου. Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
10: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
11: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
12: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
13: Όχι.
12: Όχι.
13: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
14: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
15: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
16: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και όπως σας προαναγγείλαμε, έχουμε τη χαρά να έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γαβρίλ Σακελαρίδη, τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα, εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Τώρα που να είναι, θα ακουστεί και ο Ρογκάκος όταν παλουκωθεί κάτω. Λοιπόν, έχουμε πολλές αλλαγές και ή προσθήκες, ας το πούμε έτσι, στην πολιτική σκηνή του τόπου. Πριν τις δούμε μία-μία ή πριν τις σχολιάσουμε, θα θέλαμε να ζητήσουμε την άποψή σας. Ποια είναι η επόμενη μέρα σε αυτό το σκηνικό για τη Νέα Αριστερά? Σας άκουσα να λέτε ότι μεγάλο στοίχημα για ένα κόμμα είναι να μπορεί να εμπνεύσει ελπίδα στους πολίτες. Μπορεί η Νέα Αριστερά να εμπνεύσει ελπίδα στους πολίτες?
1: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα αυτή τη στιγμή που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στη Νέα Αριστερά, για να το πω κομψά. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε κι εμείς ένα εύλογο προβληματισμό σχετικά με τις δημοσκοπικές επιδόσεις της Νέας Αριστεράς. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά όμως ότι δεν υπάρχει ένας χώρος, ένα πολιτικό ακροατήριο, ένα πολιτικό κενό, ακόμα και μετά την εμφάνιση του κόμματος του κ. Τσίπρα της Ελλάς. Αν είναι αυτή η γενική, αυτή είναι η γενική, φαντάζομαι,
0: ναι,
1: του κόμματος.
0: Ναι.
1: Δεν έχω συνηθίσει να το λέω γι' αυτό. Οπότε αυτό το πολιτικό κενό που υπάρχει, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να καλυφθεί από μια ευρύτερη ανασύνθεση που πρέπει να υπάρξει στο χώρο της αριστεράς, των κοινωνικών κινημάτων, το χώρο της οικολογίας, έτσι ώστε να μπορέσει να εκφραστεί ένας κόσμος ο οποίος όλα τα προηγούμενα χρόνια απογοητεύτηκε από την αριστερά.
0: Αστέγαστη είναι αυτή, να το πούμε έτσι.
1: Υπάρχει κόσμος, ναι, ο οποίος εμπνεύστηκε, κινητοποιήθηκε, πίστηκε από την αριστερά όλα τα προηγούμενα χρόνια και σήμερα παρακολουθεί τις εξελίξεις με μια σχετική αμηχανία, με μια σχετική απογοήτευση, και είτε υποστηρίζει κόμματα της αντιπολιτικής και του λαϊκισμού, θα μπορούσα να σας πω, είτε απλά δεν συμμετέχει καν στις εξελίξεις. Αυτός όλος ο κόσμος εκφράζεται από διαφορετικά κόμματα. Μπορεί να εκφράζεται και από διαφορετικά κόμματα αυτή τη στιγμή που κινούνται στο χώρο της αριστεράς και της οικολογίας. Όλο αυτό πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία πραγματικά που να είναι ανασυνθετική, κοινής δράσης, διαλόγου, μεταξύ που και πολιτικών δυνάμεων αλλά και με τον κόσμο αυτό να έρθουμε σε επαφή, έτσι ώστε να υπάρχει μια πολιτική έκφραση της αριστεράς στις επόμενες εκλογές, γιατί είναι αναγκαίο και κρίσιμο και χρήσιμο πραγματικά για την κοινωνία μέσα σε αυτή τη συνθήκη του επελάβνοντος συντηρητισμού, του παραλογισμού του πολέμου, της κλιματικής κρίσης και των κοινωνικών αδικιών, να υπάρχει ισχυρή αριστερά που να πιέζει σε μια άλλη κατεύθυνση τα πολιτικά πράγματα.
2: Πάντως, κύριε Σακελαρίδη, καλημέρα.
1: Γεια σας, κύριε Ρογκάκο. Καλημέρα.
2: Λοιπόν, πάντως, πρώτα θέλω να πω, ήθελα να το πω αυτό, το τρολάρισμα στο Μητσοτάκη, απίστευτο, η κυβέρνηση βγήκε το μυστικό της αντιγύρανσης, το άκουσα αυτό, Ρίτσα, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια.
2: Ότι όταν δουλεύουν οι μεγάλοι άνθρωποι, τέλος πάντων.
1: Τώρα είναι.
2: Αυτό που θέλω να πω, κύριε Σακελαρίδη, είναι το εξής. Βλέπουμε τον Τσίπρα, ανακοίνωσε το κόμμα του, πήγε στον Άριο Πάγο κτλ. Βλέπουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος παραπέει. Είναι στο μισό 1%, κάτω από τη Νέα Αριστερά τον έδειξε μια δημοσκόπηση. Η ερώτησή μου εμένα είναι, εάν οι άνθρωποι οι οποίοι έμειναν τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, αν θα μπορούσαν να βρουν ένα κοινό βηματισμό, δηλαδή Πολάκης, Παπάς, Δούρου, δεν ξέρω ποιος, εάν μπορείτε να κάνετε ένα νέο σχηματισμό όλοι μαζί.
1: Εγώ δεν θα το, σε επίπεδο προσώπων έτσι όπως το θέτετε, μου φαίνεται πολύ δύσκολο.
2: Γιατί?
1: Κανείς
2: δεν τους μιλάει αυτονόν, δηλαδή.
1: Δεν θέλω
2: του
1: να
2: Πολάκη,
1: επίπεδο...
2: του Παπά και τους Δούρου δεν τους μιλάει κανένας.
1: Κοιτάξτε, δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να ονοματίζω και να λέω ναι ή όχι. Δεν θέλω να ρίχνω κόκκινες κάρτες ή κίτρινες κάρτες ή πράσινες κάρτες. Δεν είναι και ο ρόλος μου, δεν είναι και η θέση μου. Προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι κάποια πράγματα δεν είναι καλό για κανέναν να συμβούν, ούτε σίγουρα για την αξιοπιστία οποιοδήποτε πολιτικού σχηματισμού. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει και κόσμος, υπάρχουν και εκφράσεις πολιτικές, είτε ως συλλογικότητες είτε ως πολιτικά κόμματα, που πρέπει να κάτσουμε, να συνεννοηθούμε, να συνεργαστούμε σε μια κατεύθυνση διαφορετική σίγουρα, επειδή χρειάζεται να εκφραστεί ο κόσμος της αριστεράς, και ιδιαίτερα σε μια κατεύθυνση που θα βγαίνει από αυτή την κουκορομαχία η οποία υπάρχει μεταξύ των δύο πιο έτσι δυνατών, θα μπορούσαμε να πούμε, πολιτικών εκφράσεων του προοδευτικού χώρου, του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Τσίπρα, του Πασόκ και της Ελλάς, στην πραγματικότητα, Κοκορομαχία η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή για τη δεύτερη θέση.
2: Με τον Τζίπρα.
0: Ένα λεπτό, Νίκο, επειδή το είπε δύο φορές ο κύριος Σακελαρίδης. Να υπάρχει ισχυρή αριστερά, να εκφραστεί ο κόσμος της αριστεράς. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας δεν είναι αριστερά, αυτό που.
2: Αυτό ήθελα να πω.
0: Το Ελλάς.
2: Γιατί να μην βάζει.
0: Όπως και εσείς, ούτε και εμείς έχουμε βρει ακόμα τα πατήματά μας για την εκφορά του κόμματος. Ακόμα δεν την έχουμε βρει. Τι, δεν είναι αριστερά.
2: Είχε και το σήμα του ΜΑΟ εκεί, το Α. Ναι, ελάτε, κύριε Σακελαρίδη.
1: Ναι, κοιτάξτε, δεν θα χρήσω εγώ κάποιον αριστερό ή όχι αριστερό ή δεξιό ή κεντρό. Νομίζω στην πράξη θα κρίνονται όλα αυτά και δεν είμαι εγώ αυτός τέλος πάντων που θα πω ότι δεν είναι κόμμα της αριστεράς ή οτιδήποτε. Εγώ επαναλαμβάνω, το έχω κάνει μια κριτική εδώ και το λέω πολλές φορές και είμαι όλο και πιο πεπισμένος παρακολουθώντας και τα βήματα της πολιτικής αυτής πορείας. Ότι το πρόβλημα με τον κύριο Τσίπρα στην πραγματικότητα δεν είναι ότι είναι πιο αριστερός ή πιο δεξιός από ό,τι θα θέλαμε. Είναι ότι μπορεί να είναι ταυτόχρονα να απευθύνεται και στα αριστερά και στα δεξιά ακροατήρια, λέγοντας διαφορετικά πράγματα σε κάθε ακροατήριο. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που στην πραγματικότητα.
2: Δηλαδή είναι λίγο δεξιός, λίγο αριστερός, λέτε. Είναι δηλαδή από όλα. Προκειμένου να πάρει σταυρούς.
1: Αυτό ακριβώς είναι το θέμα. Είναι το ζήτημα της αξιοπιστίας, κατά την άποψή μου. Ότι που νομίζω το πλήρωσε και ο ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαίτερα την περίοδο του 19-23. Δηλαδή σε μια προσπάθεια διεύρυνσης του ακροατηρίου τότε όπως ονοματιζόταν εκείνη την περίοδο, το αποτέλεσμα ήταν τελικά να συρρυκνωθεί η εκλογική βάση του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή ο κόσμος αντιλαμβάνεται αυτού του τύπου την αναξιοπιστία.
0: Τώρα υπάρχει λέξη συμπαράταξη όμως. Τώρα βέβαια υπάρχει λέξη συμπαράταξη μέσα στο.
1: Υπάρχει λέξη συμπαράταξη.
0: Που είναι πολύ, οποίο για την αριστερά πολύ σημαντική αυτό θέλω να πω. Η λέξη
1: είναι πολύ σημαντική, αλλά ταυτόχρονα είναι και πολύ οξύμορο όταν το ίδιο βράδυ της ανακοίνωσης του κόμματος της Ελλάς από το Θησίο η κυρία Κουφονικολάκου, η εκπρόσωπος τύπου, βγήκε και είπε ότι παρότι το κόμμα λέγεται συμπαράταξη, εμείς δεν θέλουμε να συνεργαστούμε με κανέναν και θέλουμε να είμαστε αυτοδύναμη κυβέρνηση.
2: Μα είπε και ο κύριος Σακελαρίδης είπε, δεν θα αργήσουμε να δούμε το δεξιφλάς του κύριου Τσίπρα. Το είπε.
1: Καλά, αυτό το είπε γιατί το πιστεύει καταρχήν ο κύριος Σακελαρίδης.
0: Παιδιά, μιλάτε ο καθένας. Μιλάτε ξεχωριστά για τον εαυτό.
1: Ναι, θα μας περάσουν.
0: Θα χαθώ κι εγώ μαζί σας. Ναι, λοιπόν.
2: Τέλος πάντων, εσείς μια συνεργασία με το Πασόκ, ας πούμε.
1: Εντάξει, όχι. Όχι όμως σε ποια λογική. Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι αυτό που προσπαθεί η Νέα Αριστερά να κάνει είναι ότι θέλει να έχει ένα ξεκάθαρο πολιτικό στίγμα. Εγώ αυτό που πιστεύω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό ευθύνεται και για την τη ρευστοποίηση αυτή που έχει δει στα ποσοστά της Νέα Αριστερά ήταν το γεγονός ακριβώς ότι ως τώρα βολόδερνε στην πραγματικότητα μέσα από ως ένα κόμμα το οποίο δεν φαινόταν να έχει προοπτική, να είναι ένα μεταβατικό κόμμα στην πραγματικότητα για να κουμπώσει πάνω σε κάποιες πολιτικές συμμαχίες με κάποια πολύ μεγαλύτερα κόμματα, να γίνουμε δηλαδή ένας δορυφόρος. Η Νέα Αριστερά έχει προστιθέμενη αξία στο πολιτικό σύστημα. Είναι μια αδύναμη πολιτική που όταν δεν μιλάει γενικά και αόριστα για φορολογική δικαιοσύνη, λέει από ποιους πρέπει να ελαφρύνουμε φορολογικά, κύριε Ρογκάκο, που είναι και τα θέματά σας, και από ποιους πρέπει να επιβαρύνουμε φορολογικά για να επιτευχθεί αυτή η κοινωνική δικαιοσύνη, η φορολογική δικαιοσύνη. Η Νέα Αριστερά λέει όχι στις υπέρμετρες πολεμικές δαπάνες για στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Είμαστε μια δύναμη η οποία βάζει τα ζητήματα να καταγγείλουμε τη στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, γιατί με αυτόν τον τρόπο στην πραγματικότητα η εξωτερική μας πολιτική διαμορφώνεται από το Ισραήλ και δεν έχουμε, χάνουμε και την αυτονομία μας σε σχέση με τα ζητήματα που αφορούν την περιοχή της Ανατολικής
0: Μεσογείου. Άρα
1: άμα
0: δεν έχει να κουμπώσει πουθενά, δηλαδή, θα κατέβει μόνη της η Νέα Αριστερά. Δηλαδή το είπατε κι εσείς για τις δημοσκοπήσεις ότι δεν είναι.
1: Όχι, το αντίθετο σας λέω ακριβώς. Ότι εμείς ακριβώς επειδή βλέπουμε και τις δημοσκοπήσεις, αλλά επειδή ταυτόχρονα υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο κενό στον κόσμο της αριστεράς, κενό πολιτικής έκφρασης, εμείς βάζουμε απλά πράγματα μπροστά για να υπάρχει κοινή δράση και διάλογος με όποιες πολιτικές δυνάμεις επιθυμούν. Δηλαδή, όποιες πολιτικές δυνάμεις αυτή τη στιγμή θεωρούν ότι είναι σημαντικό και απαραίτητο να έχουμε μια καθαρή, ξεκάθαρη στάση απέναντι στον πόλεμο, απέναντι στις.
0: Για παράδειγμα, έχετε κάτι στο μυαλό σας, εσείς.
2: Μα δεν έχουν μείνει και πολλές.
0: Γι' αυτό λέω. Εντάξει, μπορεί να έχει εκείνος κάτι στο μυαλό του, κάτι πιο συγκεκριμένο. Γι' αυτό
1: νομίζω ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις εκεί έξω και πρέπει να υπερβούμε διαφορές και διαφοροποιήσεις και αντιθέσεις οι οποίες υπήρχαν στο παρελθόν και ενδεχομένως να συνεχίζουν να υπάρχουν και σήμερα και να απαντήσουμε στα προβλήματα της κοινωνίας εν έτη 2026, να απαντήσουμε στην πραγματική αγωνία του κόσμου, ο οποίος αυτή τη στιγμή βλέπει ότι δεν υπάρχει άλλη διέξοδος από μια νέα κανονικότητα που είναι στην πραγματικότητα νέα βαρβαρότητα. Του πολέμου, της κλιματικής κρίσης και της κοινωνικής αδικίας.
2: Αν καταλαβαίνω, κύριε Σακελαρίδη, αναφέρεστε εξοκοινοβουλευτικά, δηλαδή μήπως αναφέρεστε ανταρσία κτλ. Κτλ.
1: Δεν
2: σε όλες αυτές τις δυνάμεις.
1: Δεν θέλω να ονοματίσω πολιτικές δυνάμεις. Νομίζω ότι εύκολα όσοι έχουν τις ίδιες απόψεις με αυτά τα οποία λέμε και δημοσιοποιούμε μέσα από τις ανακοινώσεις μας, μπορούμε να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι, να αναπτύξουμε κοινή δράση και να αναπτύξουμε και ένα διάλογο, έτσι ώστε να υπάρχει μια πολιτική έκφραση στις εκλογές.
0: Αυτό νομίζω ότι είναι μεγάλη σημασία, κύριε Σακελαρίδη.
1: Για να υπάρχει ισχυρή αριστερά μέσα και έξω από την Βουλή.
0: Η σημασία έχει να μπει στο κοινοβούλιο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι οι απόψεις σας, τις οποίες μπορεί να συμμερίζεται ένας κόσμος, πρέπει να μπουν στο κοινοβούλιο. Δηλαδή. Και ο χρόνος ήδη τρέχει αρνητικά. Δεν είναι σύμμαχός σας αυτή τη στιγμή.
1: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε. Και προφανώς και εμάς, στόχος μας είναι η εκπροσώπηση στο κοινοβούλιο. Και πιστεύουμε ότι θα υπάρξουν αυτές οι ανασυνθετικές διαδικασίες στον χώρο της αριστεράς και της οικολογίας, όπου θα δείτε μια πολιτική έκφραση η οποία πραγματικά θα μπορέσει να αντιπροσωπεύσει την ανησυχία του κόσμου για τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Ποιος θα συγκρουστεί με το καρτέλ της ενέργειας, ποιος θα μιλήσει για την ανάγκη να φορολογηθούν οι πλούσιοι για να ενισχυθεί η δημόσια παιδεία και η δημόσια υγεία, ποιος θα βάλει τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης. Τα ζητήματα να μην γίνεται τσιμέντο κάθε παραλία για να έχουμε τουριστική ανάπτυξη.
2: Είναι σημαντικά, σημαντικά αυτά. Αχτσιόγλου, Χαρίτσης και τα λοιπά που φεύγουν πάνε προς Τσίπρα, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι.
2: Δηλαδή ο πρόεδρος τώρα να φεύγει του κόμματος να πηγαίνει. Θέλω να πω, καταλαβαίνω, το πρωί.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
2: Πώς αυτό, πώς. Πόθεν προκύπτει.
1: Κοιτάξτε, νομίζω. Εντάξει, είναι κάτι που. Από τη δική μου την πλευρά, αυτό που λέω και το λέω διαρκώς και δημόσια και ιδιωτικά είναι ότι αν υπάρχουν ηλυμένες αποφάσεις, που έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν ηλυμένες αποφάσεις, πρέπει να επιταχυνθούν διαδικασίες και αυτές οι ηλυμένες αποφάσεις να γίνουν πράξη. Μάλιστα. Δεν μπορεί να σέρνεται άλλο αυτή η διαδικασία. Δεν είναι καλό ούτε για τη νέα αριστερά, αλλά
0: για κανέναν. Για κανέναν, έτσι.
1: Δεν μπορεί να είμαστε τώρα αντικείμενο της παραπολιτικής και αντικείμενο μιας συζήτησης. Μεταγραφολογίας δεν κάνει καλό σε κανέναν μας. Όμως ιδιαίτερα μέσα σε αυτή την περίοδο θέλω να πω της πολιτικής ρευστότητας, της πολιτικής αδιαφάνειας σε σχέση με την Ελλάς, του κόμματος δηλαδή του κ. Τσίπρα, σε σχέση με τις προθέσεις του, θεωρώ αυτή, ότι είναι μια περίοδος όπου πραγματικά δεν αντιλαμβάνομαι γιατί σημαντικά και αξιόλογα στελέχη και καλοί φίλοι και σύντροφοι όπως τα στελέχη που αναφέρατε να κάνουν αυτή την κίνηση. Άπαξ όμως και το έχουν αποφασίσει, νομίζω το καλύτερο για όλες τις πλευρές είναι να προχωρήσουν άμεσα σε αυτή την κίνηση.
0: Κύριε Σακελαρίδη, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ήταν ο κύριος Γαβρίλη Σακελαρίδης, ο γραμματέας ένας αριστεράς, και εδώ εμείς σας αφήνουμε. Έρχεται ο κύριος Νιφλής και ο κύριος Παδημητρίου.
0: Κόψτε. Γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.
3: Real FM. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
5: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Η Ρόδος σήμερα στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Διαλόγου για το μέλλον των περιφερειών και της κοινωνικής συνοχής, όπου χτυπάει η καρδιά της αυτοδιοίκησης. Περισσότεροι από 100 αυτοδιοικητικοί ηγέτες από όλη την Ευρώπη συμμετέχουν στη συνεδρίαση της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Στο επίκεντρο το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034 υπό το πρίσμα των προκλήσεων της νέας γεωπολιτικής πραγματικότητας. Στη συνάντηση τα μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος αναμένεται να υιοθετήσουν την διακήρυξη της Ρόδου, ζητώντας έναν ισχυρότερο και πιο φιλόδοξο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα διατηρεί τις περιφέρειες και τις πόλεις στο επίκεντρο του μέλλοντος της Ευρώπης. Οικοδεσπότης της διοργάνωσης είναι ο Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, αντιπρόεδρος στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρώπης και μέλος της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, η πρεμιέρα σήμερα των πανελλαδικών εξετάσεων για 1.471 υποψηφίους από τα 12 στα γενικά λύκεια που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στα πανεπιστήμια, και αύριο με το μάθημα των νέων ελληνικών για τους 459 υποψηφίους των ΕΠΑΛ στα νησιά του νομού μας. Μηνύματα προς τους υποψηφίους το αύριο με το μάθημα των νέων ελληνικών για τους 400

0: Με ντρόουνς κράτησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Αστυνομικών Υπαλλήλων Νότιας Δωδεκανήσου Μανώλης Ανδρουλάκης, μιλώντας στον Real Voice, τονίζοντας ότι η ουσιαστική απάντηση στα ζητήματα παραβατικότητας βρίσκεται στην ενίσχυση της φυσικής παρουσίας αστυνομικών δυνάμεων και όχι σε ένα μοντέλο γενικευμένης ηλεκτρονικής επιτήρησης. Στις 5 το απόγευμα σήμερα, η ειδική συνεδρία συλλογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας υπέγραψε τη χρηματοδότηση του έργου κατασκευή αποβάθρας σκαφών εξωτερικά του λιμένα Καλύμνου συνολικού προϋπολογισμού 13 120 000 ευρώ. Με μια αιχμηρή ανάλυση για την επιστροφή Τσίπρα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ο Μιχάλης Καβουκλής, πολιτικός επιστήμων διεθνολόγος, υποστήριξε μεταξύ άλλων μιλώντας στον Real Voice ότι ο Αλέξης Τσίπρας επέστρεψε ως πεφωτισμένος σωτήρας, χωρίς ίχνος αυτοκριτικής. Αν δεν τον ξέραμε, θα λέγαμε ότι έρχεται ένας πολύ καλός πολιτικός, σημείωσε σχετικά. Ενώ εκτιμά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται, αφού δεν θα μείνουν, όπως είπε, ούτε οι γραμματείς στο κόμμα. Δεν κατήγγειλε, δεν χτύπησε τη Νέα Δημοκρατία, αλλά το ΠΑΣΟΚ. Και αυτό είναι ξεκάθαρο, ότι ο προσανατολισμός του είναι να πάρει ένα κομμάτι του αριστερόστροφου ΠΑΣΟΚ. Γιατί είναι πιο εύκολο να αντλήσει από εκεί τις όποιες δυνάμεις, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στο ίδιο μήκος κύματος για το νέο κόμμα Τσίπρα και ο Νίκος Τρυπολίτης, επικεφαλής της Γραμματείας Στήριξης Ανέργων και Ευπαθών Ομάδων στη Ρόδο. Ο κ. Τρυπολίτης υποστήριξε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός εξαφάνισε τη μεσαία τάξη και γονάτισε τους συνταξιούχους. Συνεχίζεται σήμερα και αύριο η δωρεάν διανομή κομποστοποιητών από τον Φόδες Δανωτίου Αιγαίου στον χώρο του επαρχείου Κόνη Σύρου. Η έπαρχος Κωνσταντίνα Ασβίνου κάλεσε τους πολίτες να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα συμμετοχής στη συγκεκριμένη δράση, συμβάλλοντας ενεργά στην μείωση των απορριμμάτων και στην προστασία του περιβάλλοντος. Εκδήλωση με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα, τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νησιωτικά οικοσυστήματα, διοργανώνουν αύριο στη Ρόδο το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας We Are Greece και το ΤΕ. Θα συμμετέχουν ως ομιλητές εκπρόσωποι της πολιτείας και της αυτοδιοίκησης, διακεκριμένοι επιστήμονες, πανεπιστημιακοί, ενώ θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις εκπρόσωπων φορέων και ανοιχτή συζήτηση με το κοινό. Την εκδήλωση θα χαιρετήσουν μεταξύ άλλων ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ και Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Γιώργος Στασινός. Τον συντονισμό θα έχουν οι δημοσιογράφοι Ρένα Παυλάκη και Ιωάννα Καρδάρα. Η εκδήλωση θα γίνει στο Grande Albergo de la Rosa στις 7.30 το απόγευμα. Η 31η Μαΐου θα είναι η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγή στο Σπίτι μου 2, όπως ανακοίνωσαν τα συναρμόδια Υπουργεία. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από τον ιστότοπό μας, realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Η εβδομάδα τελειώνει με σχεδόν έθριο καιρό, έτσι για σήμερα, τελευταία Παρασκευή του Μαΐου, κάποιες αραιές νεφώσεις κατά τις βραδινές ώρες δεν θα απασχολούν. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις θα φτάνουν τα 4 με 5 και το απόγευμα τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 28 και υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ανατολική Ρόδο από 19 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, για αύριο Σάββατο έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά, άνεμοι βορειοδυτικοί με ένταση 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 28 και στην Ελλήνδο από 19 επίσης μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Για την Κυριακή με έθριο καιρό μας αποχαιρετά ο Μάιος, σε όλα τα τμήματα θα επικρατήσει πλούσια ηλιοφάνεια. Άνεμοι μεταβλητοί γενικά μέτρη θα εξασθενήσουν στα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε μικρή άνοδο στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 28, στην Ελλήνδο από 19 επίσης μέχρι 29 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 20 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος ο Ιούνιος μας υποδέχεται με έθριο καιρό. Πάρα πολύ ωραίες καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 και πρόσκαιρα τα 6 μποφόρ προς το απόγευμα. Θερμοκρασίες σε νέα άνοδο στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 29, στην Λίνδο από 22 μέχρι 31 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 21, ενδεχομένως να πατήσει ακόμα και τους 31 βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό μήνα και χρόνια πολλά.
1: Τα καλύτερα μαζί.

0: μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3 επί 250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
2: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Στη high season τρέχεις non-stop.
5: Παιδιά, την παραγγελία!
4: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
7: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ημέρα μνήμης για τον απανταχού ελληνισμό. ...29 Μαΐου 1453, εάλλο η πόλη των πόλεων.

Μια μέρα χαραγμένη βαθιά σε όλους μας. 29 Μαΐου δεν λειτουργεί ως μνημόσυνο. Αποτελεί υπενθύμηση ότι οι μεταβάσεις των αυτοκρατοριών, όσο βίαιες κι αν είναι, εντάσσονται σε μια μακρά ιστορική συνέχεια. Η Κωνσταντινούπολη του 1453 δεν ήταν η πρωτεύουσα ενός ακμαίου κράτους που κατέρευσε ευνηδίως. Ήταν μια πόλη σύμβολο με τεράστιο πολιτισμικό βάρος, αλλά με περιορισμένη πλέον πολιτική ισχύ. Η άλωση της πόλης δεν ήρθε ως κεραυνός εν εθρία, αποτέλεσε την κατάληξη μιας μακράς περίοδου φθοράς που τροφοδοτήθηκε από εσωτερικές συγκρούσεις, οικονομική εξάντληση και γεωπολιτική απομόνωση. Απέναντι σε αυτή την παρακμή, η Οθωμανική Αυτοκρατορία βρισκόταν σε φάση δυναμικής επέκτασης, διέθετε στρατιωτική οργάνωση και πολιτική συνοχή που το Βυζάντιο δεν μπορούσε να αντισταθμίσει. Τα γεγονότα γνωστά, κάθε χρόνο τα θυμόμαστε. Υπάρχει και η διεθνής διάσταση σε επίπεδο διεθνούς ιστορίας. Αγαπημένοι μου ακροατές, η άλωση αποτέλεσε ένα σημείο καμπής. Η μετατόπιση των εμπορικών δρόμων, η ενίσχυση των θαλάσσιων δυνάμεων της Δύσης και η αναζήτηση νέων οδών προς την Ανατολή συνδέονται άμεσα με το 1453. Σε αυτή τη χρονολογία αναβιώνει η ιστορική παρακαταθήκη του ελληνισμού, αναδεικνύοντας το διαχρονικό βάρος ενός πολιτισμού που εξακολουθεί να αφήνει ίχνη στην παγκόσμια κληρονομιά.

οι οχτροί λοιπόν που μπήκαν στην πόλη σήμερα γιορτάζουν με έναν διαφορετικό τρόπο. Το εμπριστικό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τουρκίγε ανήμερα της επετείου της άλωσης είναι κατάπτυστο. Θα σας πω σε λίγο γι' αυτό. Είμαι η Νατάσα Ράγιου. Κάθε μεσημέρι στις 12 είμαστε μαζί από την εκπομπή Real Blonde. Παρέα μας ο Πέρης Βασιλάκης, υπεύθυνος για την υπέροχη μουσική επένδυση και τα τραγούδια που ακούτε. Σήμερα λοιπόν κυκλοφορεί η φιλοκυβερνητική τουρκική εφημερίδα Τουρκίγε και το ύφος της υπάρχει και σε άλλα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, άκρος προκλητικό πρωτοσέλιδο, ανήμερα ξαναλέω της επετείου της άλωσης, που συνδυάζει κιόλας νέες απειλές κατά της Ελλάδας. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας δεσπόζει η εικόνα του Μωάμεθ του Πορφητή και το δημοσίευμα υιοθετεί μια εμπριστική ρητορική απέναντι στην Αθήνα. Μεταξύ άλλων αναφέρει χαρακτηριστικά «Οι Έλληνες ξύνονται». Υποστηρίζοντας ουσιαστικά ότι η ελληνική πλευρά αναζητά αφορμές για ένταση σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση γύρω από τη διαμόρφωση του τουρκικού νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα. Ανεβάζουν τους τόνους και άλλα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, όπως η εφημερίδα Κούμπουρ Χουριέτ, πως τη λένε δεν ξέρω, η οποία κάνει λόγο για εκ νέου φέρμανση των νερών στο Αιγαίο και κατηγορούν την Αθήνα ότι συνεχίζει τη στρατιωτικοποίηση των νησιών. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Κάρπαθο, με την τουρκική εφημερίδα να παρουσιάζει τις ελληνικές αμυντικές κινήσεις ως παράγοντα που αυξάνει την ένταση στην περιοχή, επαναλαμβάνοντας τις πάγιες τουρκικές ηλίθιες αιτιάσεις της. Μάλιστα, οι Έλληνες ξύνονται, γράφει η φιλοκυβερνητική τουρκική εφημερίδα, προκλητικότατα. Το ποιος ξύνεται στην Κλίτσα και ποιος είναι ο Τζοπάνης, νομίζω μπορεί να το καταλάβει και ο πλέον νοήμων άνθρωπος, έτσι δεν είναι?

Το δημοσίευμα λοιπόν, εκτός το ότι αναφέρει αυτή ακριβώς τη φράση «Οι Έλληνες ξύνονται», κάνει αναφορά στις εντάσεις γύρω από το Καστελόριζο, στην αγορά πυράβλων από την Κυπριακή Δημοκρατία, στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και στα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδος. Εκπέμπει στην ουσία ένα απειλητικό μήνυμα, παραπέμποντας ακόμα και σε νέα άλωση. Γι' αυτό και το CNN Turk μιλά για αύξηση της ανησυχίας, για επιστροφή της έντασης στα ελληνοτουρκικά. Όχι ότι έφυγε ποτέ η ένταση, αλλά είναι και ντροπή σας, πραγματικά ντροπή σας εκεί απέναντι, τέτοια μέρα, την επέτειο της άλωσης της πόλης, να μιλάτε τόσο προκλητικά και απαξιωτικά. Θα απαντήσουμε.

Αυτές οι επιδείξεις ισχύος και δύναμης κάθε τρεις και λίγο τα τελευταία δεκάδες χρόνια θα έχουν ένα σκοπό, θα έχουν ένα τέλος. Ή τα σκυλιά που γαυγίζουν δεδομένα.

Σε κάποια ρεπορτάζ λοιπόν τουρκικά γράφουν ότι η κυβέρνηση της Αθήνας επιχειρεί να εντάξει το Αιγαίο στη δική της περιοχή κυριαρχίας, ενώ συνδέει το Καστελόριζο με τις διαφορές για τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Αναφέρουν επίσης ότι το Καστελόριζο βρίσκεται 2 χιλιόμετρα από την Τουρκία και 580 χιλιόμετρα από την Ηπειρωτική Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι οι ελληνικές κινήσεις αποτελούν μέρος παράνομων προσπαθειών της Αθήνας.

0: Η Άγκυρα είναι αποφασισμένη, λέει, να προστατεύσει τα σύνορα της γαλάζιας πατρίδας στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Ένα κουρελόχαρτο το έχετε κάνει το διεθνές δίκαιο. Ντροπή, ντροπή.
1: Όμως οι δυο μας αχ και βαχ.
2: Περισπούδας τι πισωπατήσαν, στις ντροπής τα έδρα να καθίσαν, να μιλήσουν τάχα, να κρυφθούν. Κι όμως να και ανδριωμένοι, τα φτερά ανοίξαν, στις κερκόπορτες μπροστά σταθήκαν και βροντοφώναξαν ξανά «Μολόν λαβέ». Δεν είναι μύθος, μη γελιέστε. Στις μέρες μας χαθήκατε, μα δεν ξεχνιέστε, σε τούτους τους άμυρους καιρούς.

Λες και δεν ήθελε ο ήλιος να ανατείλει, να μη δει το κακό που ερχότανε. Τα πουλιά λουφάξαν στις φωλιές τους, αισθανθήκαν το μεγάλο.

Αν εσείς νομίζετε ότι οι Έλληνες ξυνόμαστε, εσείς έχετε μια φαγούρα που κρατάει χρόνια. Να ξεσχίσουν ξανά. Και είναι και ανίατη αυτή η φαγούρα. Αυτή τη φαγούρα την ονομάσατε λοιπόν Γαλάζια Πατρίδα και προσπαθείτε τι ακριβώς?

Δεν θα συνεχίσω άλλο, γιατί έχουμε άλλα θέματα της ελληνικής επικαιρότητας, της δικής μας γαλάζιας επικαιρότητας και αναφέρομαι στον ήλιο βέβαια και στον ουρανό. Νεοελληνική γλώσσα και έκθεση Πανελλήνιες 2026. Σήμερα εξετάστηκαν οι υποψήφοι, λοιπόν, πρεμιέρα των Πανελλήνιων Εξετάσεων. Το θέμα της έκθεσης αφορούσε στη μοναξιά και στην τρίτη ηλικία, ενώ το λογοτεχνικό κείμενο ήταν από ένα ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου. Οι υποψήφοι των Γενικών Λυκείων διεκδικούν μια από τις 68.788 θέσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Και ξαναλέω, κλήθηκαν να αναλύσουν το θέμα της υπογεννητικότητας και της σύνδεσης με τη μοναξιά που βιώνουν όχι μόνο οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, αλλά και οι νέοι. Τα νιάτα και τα γεράματα. Ψυχραιμία στα παιδιά, κυρίως ψυχραιμία στους γονείς. Μην τα αγχώνετε τα παιδιά. Έφτασαν οι μέρες για τις οποίες προετοιμαστήκατε πάρα πολύ καιρό τώρα. Εμείς ευχόμαστε από καρδιάς καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές. Μην ξεχνάτε ότι είναι μόνο η αρχή ενός νέου κύκλου ζωής, όπως και να έχει. Η απίστευτη προσπάθεια που έχει γίνει είναι προς τιμήν σας. Πρέπει να είστε περήφανοι για αυτή και έφηβοι και γονείς. Από εδώ και πέρα μόνο νέοι δρόμοι θα ανοίγονται, παιδιά. Θετική σκέψη και όλα θα γίνουν όπως πρέπει.

0: σου.
1: Και ενώ σας αφιερώνουμε αυτό το τραγούδι, αγόρια και κορίτσια, και συνιστούμε ψυχραιμία, θέλω να σας πω το εξής. Υπάρχουν κάποια σενάρια σε πολιτικό επίπεδο, ότι συζητούνται πολύ έντονα σε πηγαδάκια, ότι υπάρχει από τη μια συνεννόηση Μητσοτάκη με Τσίπρα για συγκυβέρνηση αμέσως μετά τις εκλογές, και ένα άλλο σενάριο που λέει ότι υπάρχει συνεννόηση Μητσοτάκη με Σαμαρά και επερχόμενο κόμμα Σαμαρά για μετεκλογική συνεργασία εν ώψη της μη αυτοδυναμίας. Τα ακούτε περίεργα και επιστημονικής φαντασίας όλα αυτά? Για κρατήστε τα λίγο. Στην πολιτική έχουμε μάθει ότι τίποτα δεν αποκλείεται, έτσι δεν είναι? Οι θειασότες λοιπόν αυτής της άποψης λένε ότι σιγοντάρει το Μαξίμου την νέα κίνηση, την κίνηση, το κόμμα του Τσίπρα, το ΕΛΑΣ, το Τσίπρα ΕΛΑΣ, γιατί προσβλέπει σε μυστική συμφωνία για μετεκλογική συγκυβέρνηση. Απίθανο. Ή ότι ο Σαμαράς, αν προχωρήσει τελικά στην ίδρυση κόμματος, θα είναι με τις ευλογίες του Μητσοτάκη για να μπορέσουν μετά να συγκυβερνήσουν, αφού κανείς άλλος δεν θέλει να συγκυβερνήσει μετά με το Μητσοτάκη. Ακούω εντωμεταξύ το Φαραντούρη, παιδιά, και δεν το πιστεύω. Άκουγα ρε Σιπέρι πριν από λίγο. Ο Φαραντούρης δεν ήταν αυτός που χτυπιότανε στην αριστερά? Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο πρόγραμμα, το μόνο κόμμα με προγραμματικές θέσεις. Προσπαθούν εδώ και καιρό, γίνεται προσπάθεια εκτοπισμού του ΠΑΣΟΚ από τη συνείδηση του λαού. Πώς μπορούν από τη μία μέρα στην άλλη, εκεί που βρίζανε το ΠΑΣΟΚ, να κάνουν? Πώς το κάνουν αυτό, αυτές τις κολοτούμπες, πώς τις κάνουν? Και τα άσπρα και τα κόκκινα και τα κίτρινα και τα μπλε και τα πράσινα, όλα σε ένα αχταρμά. Φαραντούρης, φύγει και ο Φαραντούρης και χτυπιότανε για το ΠΑΣΟΚ μέχρι χτες. Δεν ξέρουμε πια ποιος, τι, πού, πότε, γιατί. Μάλλον το γιατί το ξέρουμε.

0: Υπομονή, παιδιά. Η Αγία Υπομονή γιορτάζει δύο φορές μέσα στο χρόνο, 13 Μαΐου και σήμερα, 29 Μαΐου. Δεν είναι τυχαίο που είναι της Αγίας Υπομονή.
1: Αν δεν με πάρεις κοντά σου, καρδούλα μου, να το ξέρεις θα πεθάνω.
0: Όμως εμείς έχουμε μια άλλη είδηση που θεωρούμε κομβική σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου. Να σας πω κάτι. Έχει γενέθλια η Ζωζό Σαπουντζάκη.
2: Εσύ, μικρούλα εσύ, πάλι καμιά στο βρύο δεν είναι να μου μοιάζει. Στο τραγούδι, στο χορό και στις κλακέτες ξεπερνώ ακόμα και γνωστές βεντέτες. Ζωζό, σκορπάς, όπου κι αν πας, γλυκιά ζωή είναι ανήκει σαν μουσική.
0: Η Ζωζό Σαπουντζάκη έκλεισε τα 93, κυρίες και κύριοι. Γιόρτασε τα γενέθλιά της με αγαπημένους φίλους. Χαμογελαστή, έσβησε την τούρτα γενεθλίων της. 93 η Ζωζό Σαπουντζάκη.
2: Ήρθες και έχεις φέρει μια γλυκιά πνοή. Ήρθες κι όλα μου γελάνε, κι όλα μου μιλάνε για μια νέα ζωή. Για μια ζωή πιο όμορφη, για μια ζωή καλύτερη. Παραμυθένια, δεν δίχως έννοια, για μια γλυκιά ζωή.

Ήρθα εδώ για να ζήσω δύο ζωές. Το λέει και το όνομά μου. Ζω. 93 χρόνια ζωής και παραμένει μια από τις πιο λαμπερές και αγαπητές παρουσίες του ελληνικού θεάματος. Ζω Σαπουντζάκη.

Είσαι σύγχρονο κορίτσι, Ζωζό μου. Να τα χιλιάσεις, βρε κορίτσι μου αγαπημένο. Το κορίτσι, το αγαπημένο όλων μας, η Ζωζό Σαπουντζάκη. 2 χρόνια μικρότερη από τον μπαμπά μου. 93.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Και τι μέρα είναι σήμερα, πέρι μου? Και τι κάνουμε κάθε Παρασκευή, πέρι μου? Πάμε Ιταλία κάθε Παρασκευή. Αχ, να μπορούσαμε να πηγαίνουμε κι αλλιώς Ιταλία. Προς το παρόν όμως θα πάμε να ακούσουμε τι έχει να μας πει η Έλενα Κανάρη, και έχω κι εγώ να σας πω διάφορα μετά για την Ιταλία. Για πάμε να ακούσουμε την Έλενα.
1: Καλημέρα σας από την Ιταλία σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου, η τελευταία Παρασκευή του Μάη. Τα νέα από εδώ έχουν ως εξής. Οι ειδήσεις της εγκληματικότητας, αυτό που γράφτηκε στην Ελλάδα τώρα για αυτό που συνέβη στο Τέρμινι με την τουρίστρια που βιάστηκε και κακοποιήθηκε από ένα σωρό άτομα 32 ετών, είναι μόνο η κορυφή του iceberg. Είναι μια είδηση που ναι, συζητήθηκε εδώ για το πώς λειτουργούν τελικά οι αρχές, δηλαδή αστυνόμευση, αν είναι επαρκής ή όχι, αλλά τι να κάνουν και αυτοί, δεν προλαβαίνουν πλέον. Δεν είναι όμως το μόνο περιστατικό. Εχθές το βράδυ, 9.30 ώρα, στο σταθμό το σιδηροδρομικό Μιλάνο Τσερτόζα, μια baby gang για κάποιο προφανώς ασήμαντο λόγο περικύκλωσε ένα παιδί 22 ετών, Ιταλός υπήκος, αλλά από το Περού η καταγωγή των γονιών του. Δούλευε εδώ, είχε τελειώσει το σχολείο, είχε γεννηθεί εδώ. Ετοιμαζόταν να πάρει το τρένο μαζί με τον αδερφό του και ένα φίλο του να γυρίσουν σπίτι, προφανώς κάπου προς το κέντρο της Ιταλίας, γιατί εδώ εργαζόταν. Ο λόγος προφανώς ασήμαντος, δεν ξέρει κανείς τι. Τους χτυπήσαν με μπουκάλια, είχαν μαχαίρια, είχαν ό,τι μπορούσαν. Το χτύπησαν σοβαρά μετά από 4 ώρες εξέπνευση στο νοσοκομείο. Υπάρχει συνεχώς η έξαρση αυτή της εγκληματικότητας, ληστείες, χτυπήματα, baby gang, gang και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Έχει φτάσει ο κόσμος πλέον στο αμήν, φοβούνται να βγούνε. Αναρωτιόμαστε όλοι τα παιδιά μας, ακόμη και για να πάνε σχολείο, πώς μπορούν να έχουν αυτή την αίσθηση ότι ανήκουν σε έναν κόσμο, ότι μπορούν να περπατήσουν άνετα. Αρκεί να σας πω ότι στο σχολείο της κόρης μου κυκλοφορεί εδώ και 8 μήνες ένας ψυχοπαθής, πρώην μαθητής του απέναντι σχολείου, ο οποίος έχει αποβληθεί, έχει μαχαίρια, έχει πάνω του λωστούς κτλ. Προσπαθεί συνεχώς να ενοχλήσει κορίτσια και η αστυνομία που κάνουμε φρουρά και γυρίζουμε αναβάρδιες οι γονείς για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε, μας λέει ότι δεν μπορεί να τον συλλάβει αν δεν βιάσει κάποιον. Σας είπα τον πόνο μου, αλλά δυστυχώς η κατάσταση είναι αυτή που είναι. Για να κλείσουμε και να ολοκληρώσουμε αυτή την Παρασκευή, μας μιλήσουμε για τον καιρό, όπως λέμε. The rain in Spain. Είναι μια χαρά ο καιρός. Ο καύσωνας, ας πούμε, υποχώρησε. Χτες μας έριξε και ένα ωραίο χαλαζάκι. Σε εμάς εδώ δεν έσπασε αυτοκίνητα. Λίγο πιο πάνω προς Βενετία, προφανώς τα μπαλάκια του τένις κάναν το θαύμα τους. Είχαμε πάρα πολύ ζέστη. Υπήρξαν στιγμές που θεωρούμε ότι είχαν περάσει 40 βαθμοί. Ευτυχώς σήμερα, μέχρι αυτή τη στιγμή, είμαστε στους 25. Αρκετά και τόσο νωρίς. Θα δούμε αν αυτό κρατήσει λόγω και της βροχής που έπεσε χτες αρκετή και έχουμε δροσίσει λίγο. Εύχομαι να είστε καλά, να περάσετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, να μην έχετε καύσωνα, ούτε χαλάζει, ούτε βροχή. Κάθε φορά σας λέω τα ίδια, με έχετε βαρεθεί. Θα τα πούμε από την επόμενη εβδομάδα. Ας τελειώσει και αυτός ο μήνας και ας έχουμε καλό καλοκαίρι από τον Ιούνι, γιατί έτσι λένε, από 1η Ιουνίου, καλό καλοκαίρι. Παρασκευή σήμερα, τα χαιρετισματά μου από Ιταλία, Καναρία Έλενα.
0: Το τραγούδι που ζήτησες, Έλενά μου, και δεν σε βαριόμαστε ποτέ, ούτε σένα, ούτε οτιδήποτε έχει σχέση με Ιταλία. Πάμε.

Και για να μην μας λείπει τίποτα εκεί στην Ιταλία, όπως λέει και η Έλενα, ο Βεζούβιος άρχισε να ξυπνάει, κάνει σεισμούλιδες συχνά πυκνά. Έχουμε ντρόνς που πέφτουν όπουλα, έχει Ουκρανική στην Ελλάδα, Ρωσική στη Ρουμανία. Μια χαρά, δεν πάμε.

με το ημερολόγιο για επετείους και λοιπές εορτές, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος. Είναι επίσης η Παγκόσμια ημέρα των κυανόκρανων. Είναι η μέρα της δημοκρατίας στην Ιγυρία, η μέρα δενδροφύτευσης στη Βενεζουέλα, η μέρα του παιδιού στην Ουγγαρία και η εθνική ημέρα του κρασά του κόκορα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με το ημερολόγιο του Πέρι Βασιλάκη, σήμερα είναι η Παγκόσμια μέρα του αυνανισμού.

Δεν το πιστεύω, αλήθεια. Παγκόσμια μέρα του αυνανισμού, λοιπόν. Τι να πω, παιδιά, καλό βόλι σε όλους. Πώς είναι να γιορτάζουν σήμερα, πέρι μου. Είναι καθημερινά, ναι. Έχουν και μια μέρα έτσι να τους βάλουμε σε μια κατηγορία. Είναι αυτό που λέμε σήμερα και γιορτάζουν, ήμα.

να σας πω και κάτι άλλο. Σταματήστε πια με την ιστορία του Τραϊανού και της αδικοχαμένης Γωγός. Φτάνει. Φτάνει. Το έχετε τερματίσει. Τι έκανε, τι είπε, ποιος μίλησε, τι κόμμα έβαλε, πώς αισθάνθηκε, τι λέγαν τα μάτια του. Αφήστε τους ανθρώπους στον πόνο τους και στην ησυχία τους. Όλα τα social media και όλοι αυτοί που θέλουν να λέγονται δημοσιογράφοι. Φτάνει. Φτάνει.

πραγματικά έχω πάρει ανάποδες, γιατί αυτή η αιμονική, λεπτομερής δημοσιογραφική κάλυψη τόσο της εξοδίου ακολουθίας, τι φώναζε η μάνα, όλο αυτό, κάθε ανθυπο τάδε να λέει, να θυμάται, να κάνει, μια λέξη είναι αρκετή. Όλα αυτά είναι ηλιθιότητες πραγματικά για ένα κορίτσι που ήταν αξιοπρεπές και πραγματικά καλόψυχο. Επειδή λοιπόν κάποιοι έχετε καταντήσει αηδία, φτάνει. Μια λέξη ήταν αρκετή, το δάκρυμα ήταν αρκετό, ο πόνος μας ήταν αρκετός όλων. Αφήστε τους ανθρώπους στην ησυχία τους. Και

0: δούμε τι θα γίνει με όλα αυτά τα ντρόν, τα ρωσικά, τα, στη Ρουμανία, το ένα τ' άλλο. Πετάνε ντρόν από πάνω μας συνέχεια. Πάμε όμως, κυρίες και κύριοι, αμέσως να συνδεθούμε με τον κύριο Καφαντάρη. Στη Ρόδο χτυπάει η καρδιά της αυτοδιοίκησης της Ευρώπης. Πάνω από 100 αυτοδιοικητικοί ηγέτες από όλη την Ευρώπη συμμετέχουν στη συνεδρίαση της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών, στο επίκεντρο το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, υπό το πρίσμα των προκλήσεων της νέας γεωπολιτικής πραγματικότητας. Και έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής, τον πήραμε κυριολεκτικά, τον απαγάγαμε έτσι για λίγο στο τηλέφωνο, τον κύριο Δημήτρη Καφαντάρη, Γενικό Γραμματέα της ΚΕΔΕ, που βρίσκεται για άλλη μια φορά στη Ρόδο. Αγαπητέ μου κύριε Καφαντάρη.
1: Αγαπητή κύριε Ράγκη, τι κάνετε? Καλημέρα, καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά.
1: Στο παλάτι της Ρόδου γίνεται η μάχη για την Ευρώπη.
0: Η μάχη για την Ευρώπη. Είναι πάρα πολύ. Διαβάζουμε συνέχεια όλα τα νέα. Πείτε μας τη δική σας εμπειρία. Μιλάμε για το δημοσιονομικό πλαίσιο. Τι γίνεται σε εκείνη τη συνάντηση εκεί στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα?
1: Καταρχάς, έχουμε τη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Είναι η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τα μέλη από την Επιτροπή των Περιφερειών.
0: Ναι.
1: Όπου ουσιαστικά κουβεντιάζουμε και θα αποφασίσουμε στο τέλος της ημέρας ένα νέο κείμενο, όπου τι ζητάμε? Το αυτονόητο, να συνεχίσουν οι περιφέρειες να έχουν τη διαχείριση της, ας πούμε, του ΕΣΠΑ, για να καταλάβουν λίγο οι ακροατές μας τι ακριβώς είναι αυτό το πλαίσιο. Είναι το ΕΣΠΑ, τα χρήματα της Ευρώπης δηλαδή, που η πρόταση του Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να κεντροποιηθεί, δηλαδή να γίνεται κεντρικά πλέον η διαχείριση τους. Εμείς είμαστε, επιμένουμε στην αποκέντρωση, επιμένουμε στην παρουσία των περιφερειών και των Δήμων στη διαχείριση του συγκεκριμένου προγράμματος, γιατί η συνοχή ξεκινάει από τα κάτω προς τα πάνω, αλλά λοιπόν η Ευρώπη πρέπει να βασιστεί και να συνεχίσει αυτή την πορεία. Εκεί θα δοθεί λοιπόν η μάχη. Είμαστε όλοι εδώ, ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο κ. Χατζηδάκης, ο οποίος έχει και την ιδιότητα του αντιπρόεδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Κουβεντιάζουμε για να καταλήξουμε σε αυτό το πλαίσιο. Άρα λοιπόν είμαστε όλοι ομόθυμοι, και όχι μόνο η Λαϊκό Κόμμα, αλλά και όλες οι πολιτικές ομάδες όλης της Ευρώπης στην κατεύθυνση αυτή, να αντιστρέψουμε την κεντρική εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που ουσιαστικά αλλάζει λίγο το ρου της ιστορίας. Δηλαδή αλλάζει την διαχείριση των προγραμμάτων από πάνω προς τα κάτω και όχι αντίστροφα όπως είναι σήμερα. Άρα λοιπόν εκεί θα δοθεί μάχη, και αυτό θα είναι, πιστεύω, νικηφόρο για μας, γιατί όχι για μας, για τους πολίτες. Γιατί αυτό που έχουμε στόχο είναι να μπορούμε εγκύτερα να υλοποιούμε προγράμματα.
0: Διακήρυξη της Ρόδου, θα είναι η περίφημη διακήρυξη της Ρόδου, η οποία ζητά έναν ισχυρότερο και πιο φιλόδοξο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι, που θα διατηρεί τις περιφέρειες στο επίκεντρο.
1: Ναι, εννοείται. Ζητάμε την αύξηση του προϋπολογισμού, ζητάμε αυτά τα οποία πρέπει να έχουν οι περιφέρειες, και κατ' επέκταση και η περιφέρεια του Νοτιού Αιγαίου, αντιλαμβάνεστε, ώστε να συνεχίσουν να υλοποιούν αυτά που πρέπει να κάνουν για να κάνουμε την λεγόμενη κοινωνική συνοχή πράξη και τη συνοχή των περιφέρειων. Γιατί ο στόχος είναι να έχουμε μια Ευρώπη που θα κινείται ταυτόχρονα, παράλληλα, μπροστά.
0: Μέχρι στιγμής τι βλέπετε από τις εργασίες, κύριε Καφαντάρη?
1: Πάει πάρα πολύ καλά. Τα πάνελ όλα το εναλλάσσονται ένα μετά το άλλο, με εισηγήσεις από όλους τους περιφέρειες της Ευρώπης και από τους Δήμους. Είμαστε ομόθυμοι, το ίδιο κλίμα υπάρχει, θετικό κλίμα, και πιστεύω ότι τελικά θα καταλήξουμε σε λίγες ώρες από τώρα σε ένα νέο κείμενο, που θα σταλεί παντού και θα είναι η σημαία μας, η προμετωπίδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για τη διεκδίκηση αυτή τη νέα πολιτική που εμείς επιμένουμε ότι πρέπει να εφαρμοστεί από το 28 έως το 34, που είναι το νέο ΕΣΠΑ, για να καταλάβουν οι πολίτες μας.
0: Για να καταλάβουν, είναι χρήματα στην ουσία, πρακτικά είναι τα χρήματα και η εκμετάλλευσή τους για την κάθε χώρα και κυρίως για τη χώρα μας.
1: Είναι τα χρήματα τα οποία, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, στην περιφέρεια τη δική σας εκφέρονται έργα και υγείας και οδοποιίας και κοινωνικής πολιτικής και λιμάνια και προϋποκετεύσεις και γενικότερα έργα τα οποία έρχονται από την Ευρώπη, χρήματα που έρχονται από την Ευρώπη. Άρα μιλάμε για αυτά τα χρήματα ουσιαστικά, να έχει τη διαχείριση η περιφέρεια και γενικά η αυτοδιοίκηση, και όχι η κεντρική εξουσία όπως ήταν στο παρελθόν. Άρα λοιπόν αυτή είναι η μάχη που δίνεται.
0: Μάλιστα. Η συνθήκη της Ρώμης του 1960 μιλούσε για μια Ευρώπη ίσων ευκαιριών, κύριε Καφαντάρη. Τη βλέπετε αυτή την Ευρώπη να γίνεται πράξη κάποτε?
1: Θεωρώ ότι έχει πολύ δρόμο ακόμα να διανύσει. Πρέπει η Ευρώπη να γυρίσει πάλι με επίκεντρο τον άνθρωπο, στην κοινωνική συνοχή, γιατί είναι η Ευρώπη της δημοκρατίας. Είναι η Ευρώπη η οποία πρέπει να ισχυροποιηθεί. Πρέπει να είναι η Ευρώπη η οποία θα μπορεί να αντέξει μόνη της στα χτυπήματα των καιρών. Και πιστεύω ότι είναι η ώρα να το αποδείξει και στην πράξη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μην σας κρατάμε άλλο. Επιστροφή στην εργασία. Ο κύριος Καφαντάρης, Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καφαντάρη.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ραγκίνο. Είστε καλά.
0: Γεια σας.

Πόση υπομονή να κάνουμε, βρε Γρηγόρη. Πόση υπομονή να κάνουμε πια, πόση. Τελειώνουν τα αποθέματα. Black Pepper του Real Voice News σήμερα. Αντώνη Αργής. Ο Αντώνη σε προλάβανε. Ο Αλέξης και η Μαρία.

Διάβαζα ένα άρθρο χτες, έπεσα πάνω σε ένα άρθρο, παιδιά, το οποίο δεν το ήξερα. Κάτσε να δω αν το ξέρει ο Πέρης. Και εσείς δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Ιστορικά, λέει, οι γυναίκες στην Αγγλία και στη Σκωτία υποβάλλονταν σε μια συσκευή, παλιά τώρα, γνωστή ως χαλινάρι του Σκόλντ. Το ξέρεις αυτό? Λοιπόν, ήταν ένα σιδερένιο κλουβί που στερεωνόταν γύρω από το κεφάλι. Αυτή η συσκευή ενσωμάτωνε μια μεταλλική πλάκα σχεδιασμένη να καταστέλει τη γλώσσα, εμποδίζοντας την ομιλία. Και τη βάζανε στις γυναίκες. Οι γυναίκες, λοιπόν, που θεωρούνταν ότι φώναζαν υπερβολικά, ότι είναι εριστικές ή προβληματικές, ήταν αναγκασμένες να φορούν αυτή τη συσκευή και επιδεικνύονταν δημόσια σε, πώς το λένε, σε δημόσιο χλεβασμό. Παρά την ευρία εφαρμογή της από το 16ο έως και το 19ο αιώνα, αυτή η μορφή τιμωρίας δεν είχε επίσημη νομική έγκριση. Παρ' όλα αυτά, οι δικαστές και οι τοπικές αρχές τη χρησιμοποιούσαν συχνά, με χιλιάδες γυναίκες τότε να υφίστανται αυτή τη μεταχείριση τρεις αιώνες συνέχεια, ρε φίλε. Ορισμένες εκδοχές του χαλιναριού του Σκόλντ περιελάμβαναν καρφιά μέσα στο προστατευτικό στόματος, σχεδιασμένα να προκαλούν τραυματισμό σε κάθε προσπάθεια ομιλίας. Στη Σκωτία, λυσίδες μερικές φορές στερεώνονταν στο πίσω μέρος του κλουβιού, προκαλώντας το άτομο που τη φορούσε, όταν τραβιέται βία, να έχει αποτέλεσμα οδοντική βλάβη και μόνιμη παραμόρφωση. Η μόνη σωζόμενη μαρτυρία από πρώτο χέρι, άκου τι συνέβαινε, αποδίδεται στην Dorothy Waugh, μια ιεροκήρυκα που αναγκάστηκε να φορέσει τη συσκευή το 1655, επειδή τόλμησε να εκφωνήσει ένα κήρυγμα σε μια αγορά. Τη χαρακτήρισε ως ένα βαρύ σιδερένιο βάρος, στερεωμένο στο κεφάλι της, με ένα στόμιο τόσο γερό που δεν μπορούσε να περιγραφεί. Περιέγραψε ότι στεκόταν με τα χέρια της δεμένα για τρεις ώρες, ενώ ο δήμαρχος δήλωσε ότι το έκανε αυτό για να την παραδειγματίσει. Και μόλις το 1821 ένας δικαστής διέταξε την καταστροφή μιας τέτοιας συσκευής, καταγγέλλοντάς την ως υπόλοιμα πολεμικής βαρβαρότητας. Η τελευταία καταγεγραμμένη περίπτωση χρήσης αυτού του μηχανήματος συνέβη το 1856. Ήταν γνωστή ως το χαλινάρι του Σκόλντ και η εφαρμογή απευθυνόταν σε γυναίκες αποκλειστικά και η επιβολή γινόταν πάντα από άνδρες. Μάλιστα, κοίτα το κιόλας. Δεν υπάρχει, ρε φίλε. Τι βρίσκει κανείς, τι γινόταν, ρε.

0: ενημερώνω ότι υπάρχει μια προσωρινή διακοπή λειτουργία τη ηλεκτρονική υπηρεσία βεβαίωση προϋπηρεσία μισθωτών, μια πλατφόρμα, η οποία θα τεθεί, λέει, εκτός λειτουργίας, σημειώστε το, στις 2 Ιουνίου από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, προφανώς για αναβάθμιση. Ο ΕΦΚΑ το κάνει αυτό, ο αγαπημένος όλων μας ΕΦΚΑ, λίμωνο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχτηκε τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό στο Μαξίμου.
1: Για αυτή την εποχή
0: και επειδή κυκλοφορούν, για όσους έχουν προβλήματα όρασης και όπως εγώ δηλαδή, και κυκλοφορούν διάφορα fake news ότι υπάρχουν κάτι σταγόνες που διορθώνουν τη μοιοπία, έχει βγει η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία και έχει πει ότι όλα αυτά είναι παραπλανητικά, δεν διορθώνεται η μοιοπία με σταγόνες. Μην τσιμπάτε, παιδιά, η μέθοδος αυτή με τις σταγόνες δεν μπορεί να διορθώσει ούτε τη μοιοπία, ούτε τον αστιγματισμό, ούτε την υπερμετροπία, ούτε την πρεσβυοπία. Άντε τώρα, βρήκαμε μια σταγόνα να διορθώσουμε το μάτι μας. Αν δεν πάει έτσι. Το τι επιτίδει κυκλοφορούν, αυτό το ίντερνετ μπορεί να σε κάνει, δηλαδή, τρελό εντελώς.
1: Φέρτε μου, φέρτε, φέρτε μου.
0: Βροχούλα χθες, φέρτε μου, φέρτε, ζωζό μου. Βροχούλα χθες μας έφερε ο καιρός σε αρκετές περιοχές της χώρας και στη Ρόδο. Υπήρχαν σε άλλες περιοχές καταιγίδες, πολύ ψηλές θερμοκρασίες από τη μια, καταιγίδες από την άλλη. Πάντως για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος λένε ότι είναι γενικά καλό και θα έχουμε και τριαντάρια και 31 και 32 βαθμούς. Παιδιά, αν δεν έχετε αρχίσει μπάνια πρέπει να αρχίσετε τώρα.
1: Εγώ που λες, εγώ θα ζήσω δυο φορές, το λέει και το...
0: Εγώ θα ζήσω δυο φορές, το λέει και το όνομά μου, αχ βρε ζωζό.
1: Με την ψυχή και μια με την...
0: Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε τι γίνεται, τι λέει, τι κάνει η Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου, δηλώνει ότι είμαι πολιτικά άστεγη όπως και όλοι οι φιλοπαπανδρεϊκοί. Βρέθηκε σήμερα το πρωί στην εκπομπή Bongiorno και είπε διάφορα. Η Μαρία Καριστιανού είπε: η Δήμητρα Λιάννη μου είναι πολύ συμπαθής, καλοβαλμένη, μια γυναίκα μαχήτρια. Εκείνο που μου λείπει όμως από την Καριστιανού είναι η πολιτική πλατφόρμα και οι θέσεις. Είπε ότι το Πασόκ φιλορροεί και ότι η γραμμή του Ανδρέα Παπανδρέου δεν υπάρχει πια. Όσοι έχουν μείνει είναι καθαρά σημειτικοί. Οι Παπανδρεϊκοί είναι πολιτικά άστεγοι όπως και εγώ. Για την επιστροφή του Τσίπρα είπε ότι ακόμα και το κοριτσάκι ήταν ένα καθαρά τέλειο μάρκετινγκ, προσαρμοσμένος και τον αντέγραψε από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Και σε περίπτωση που ανησυχείτε, είπε ότι δεν καίγεται να γίνει βουλευτής η Δήμητρα Λιάννη. Το λέω για τον Μπέρι που και εγώ ήταν και με ρώταγε τι θα κάνει η Δήμητρα Λιάννη. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά αγαπημένα μου σε δελτίο ειδήσεων για να γυρίσουμε. Μια και είναι η πρώτη μέρα των εξετάσεων σήμερα, θα μιλήσουμε με μια εκπαιδευτικό για άλλα θέματα, για το πόσο μια εκπαιδευτικός μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στην εκπαίδευση, αν έχει όραμα και αν έχει έμπνευση. Θα τα δούμε όλα αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Μη φύγει κανείς.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Η Ρόδος σήμερα στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Διαλόγου για το μέλλον των περιφερειών και της κοινωνικής συνοχής, όπου χτυπάει η καρδιά της αυτοδιοίκησης. Περισσότεροι από 100 αυτοδιοικητικοί ηγέτες από όλη την Ευρώπη συμμετέχουν στη συνεδρίαση της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Στο επίκεντρο το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034 υπό το πρίσμα των προκλήσεων της νέας γεωπολιτικής πραγματικότητας. Στη συνάντηση τα μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος αναμένεται να υιοθετήσουν την διακήρυξη της Ρόδου, ζητώντας έναν ισχυρότερο και πιο φιλόδοξο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα διατηρεί τις περιφέρειες και τις πόλεις στο επίκεντρο του μέλλοντος της Ευρώπης. Οικοδεσπότης της διοργάνωσης είναι ο Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, αντιπρόεδρος στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρώπης και μέλος της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας η πρεμιέρα σήμερα των πανελλαδικών εξετάσεων για 1.471 υποψηφίους από τα 12 στα γενικά λύκεια που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στα πανεπιστήμια και αύριο με το μάθημα των νέων ελληνικών για τους 459 υποψηφίους στο Νεπάλ στα νησιά του νομού μας. Μηνύματα προς τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων από όλη την τοπική πολιτική ηγεσία. Στην ανεξάρτητη αρχή για τα προσωπικά δεδομένα απευθύνεται ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου Τηλέμαχος Καμπούρης, ζητώντας τη γνωμοδότησή της σχετικά με την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Ρόδου να εγκαταστήσει ντρόουν στη Μεσαιωνική Πόλη. Αυτό που όφιλε να κάνει η Δημοτική Αρχή θα το κάνω εγώ, δήλωσε μεταξύ άλλων στον Real Voice. Σαφείς αποστάσεις από τα σενάρια διαρκούς επιτήρησης της Μεσαιωνικής Πόλης με ντρόουνς κράτησε ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αστυνομικών Υπαλλήλων Νότιας Δωδεκανήσου Μανώλης Ανδρουλάκης, μιλώντας στον Real Voice, τονίζοντας ότι η ουσιαστική απάντηση

0: αιχμηρή ανάλυση για την επιστροφή Τσίπρα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ο Μιχάλης Καβουκλής, πολιτικός επιστήμων διεθνολόγος, υποστήριξε μεταξύ άλλων μιλώντας στον Real Voice ότι ο Αλέξης Τσίπρας επέστρεψε ως πεφωτισμένος σωτήρας, χωρίς ίχνος αυτοκριτικής. Αν δεν τον ξέραμε, θα λέγαμε ότι έρχεται ένας πολύ καλός πολιτικός, σημείωσε σχετικά. Ενώ εκτιμά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται, αφού δεν θα μείνουν, όπως είπε, ούτε οι γραμματείς στο κόμμα. Δεν κατήγγειλε, δεν χτύπησε τη Νέα Δημοκρατία, αλλά το ΠΑΣΟΚ. Και αυτό είναι ξεκάθαρο, ότι ο προσανατολισμός του είναι να πάρει ένα κομμάτι του αριστερόστροφου ΠΑΣΟΚ. Γιατί είναι πιο εύκολο να αντλήσει από εκεί τις όποιες δυνάμεις, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στο ίδιο μήκος κύματος για το νέο κόμμα Τσίπρα και ο Νίκος Τρυπολίτης, επικεφαλής της Γραμματείας Στήριξης Ανέργων και Ευπαθών Ομάδων στη Ρόδο. Ο κύριος Τρυπολίτης υποστήριξε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός εξαφάνισε τη μεσαία τάξη και γονάτισε τους συνταξιούχους. Συνεχίζεται σήμερα και αύριο η δωρεάν διανομή κομποστοποιητών από τον Φόδος Δανωτίου Αιγαίου στον χώρο του επαρχείου Κόνη Σύρου. Η έπαρχος Κωνσταντίνα Ασβίνου κάλεσε τους πολίτες να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα συμμετοχής στη συγκεκριμένη δράση, συμβάλλοντας ενεργά στην μείωση των απορριμμάτων και στην προστασία του περιβάλλοντος. Εκδήλωση με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα, τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νησιωτικά οικοσυστήματα, διοργανώνουν αύριο στη Ρόδο το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας We Are Greece και το ΤΕ. Θα συμμετέχουν ως ομιλητές εκπρόσωποι της πολιτείας και της αυτοδιοίκησης, διακεκριμένοι επιστήμονες, πανεπιστημιακοί, ενώ θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις εκπρόσωπων φορέων και ανοιχτή συζήτηση με το κοινό. Την εκδήλωση θα χαιρετήσουν μεταξύ άλλων ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, Πρόεδρος της ΕΝΠΕ και Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Γιώργος Στασινός. Τον συντονισμό θα έχουν οι δημοσιογράφοι Ρένα Παυλάκη και Ιωάννα Καρδάρα. Η εκδήλωση θα γίνει στο Grande Albergo de la Rosa στις 7.30 το απόγευμα. Η 31η Μαΐου θα είναι η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγή στο Σπίτι μου 2, όπως ανακοίνωσαν τα συναρμόδια Υπουργεία. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Η εβδομάδα τελειώνει με σχεδόν αίθριο καιρό, έτσι για σήμερα τελευταία Παρασκευή του Μαΐου κάποιες αραιές νεφώσεις κατά τις βραδινές ώρες δεν θα απασχολούν. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις θα φτάνουν τα 4 με 5 και το απόγευμα τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 28 και υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ανατολική Ρόδο από 19 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, για αύριο Σάββατο έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά, άνεμη βορειοδυτική με ένταση 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 28 και στην Ελλήνδο από 19 επίσης μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Για την Κυριακή, με αίθριο καιρό μας αποχαιρετά ο Μάιος, σε όλα τα τμήματα θα επικρατήσει πλούσια ηλιοφάνεια. Άνεμοι μεταβλητοί γενικά μέτρη θα εξασθενήσουν στα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε μικρή άνοδο στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 28, στην Ελλήνδο από 19 επίσης μέχρι 29 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 20 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος ο Ιούνιος μας υποδέχεται με αίθριο καιρό. Πάρα πολύ ωραίες καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 και πρόσκαιρα τα 6 μποφόρ προς το απόγευμα. Θερμοκρασίες σε νέα άνοδο στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 29, στην Λίνδο από 22 μέχρι 31 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 21, ενδεχομένως να πατήσει ακόμα και τους 31 βαθμούς Κελσίου ο Υδράργυρος. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό μήνα και χρόνια πολλά.
3: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22 47 0 25 120. Κρυθώνης Paradise.

0: ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
1: Γη μου, έχεις μάστορε στην ταράτσα, τι κάνουν?
2: Βάζουμε Star APP από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
1: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
2: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
1: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβέλ Mac and Cheese ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
5: High season. Τρέχεις non-stop.
6: Λεπιά, την παραγγελία.
5: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
8: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

Αγάπη παράξενη, επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Real Blonde, κυρίες και κύριοι. Μπαμπά, τα παιδιά σε ευχαριστούν πάρα πολύ για τα βερίκοκα. Ο Πέρης ειδικά τα έφαγε χωρίς να τα πλύνει. Φαντάσου τώρα που έχουμε καταντήσει. Από τα πιο δημοφιλή φρούτα του καλοκαιριού. Πλούσια σε βιταμίνη Α, συμβάλλει στην καλή λειτουργία των ματιών, καλή υγεία του δέρματος. Και παιδιά, το ταβερίκοκα ενδείκνυται και για την προστασία από καρκίνους γενικότερα, καρκίνο του προστάτη και άλλους, και βιταμίνη C. Ευτυχώς που έχουμε και τον μπαμπά μου και πάει και μαζεύει ταβερίκοκα, παιδιά, διαφορετικά άσχετοι και άχρηστοι είμαστε. Δεν λείπουν οι τραγωδίες. Στην Κόρινθο σκοτώθηκε σε τροχαίο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Φενεού. Έπεσε σε ρέμα με το αυτοκίνητό του, 37 χρονών, εκπαιδευτικός. Πήγαινε στη Σκάλα Λακωνίας να συναντήσει την οικογένειά του. Να σας πω και για μια άλλη τραγωδία στο Βόλο. Ένας 47χρονος επιχειρηματίας υπέστη ανακοπή σήμερα τη μέρα που η κόρη του έδινε πανελλήνιες. Όσο για τη Μέση Ανατολή, δεν ξέρω αν τα βλέπετε, δεν έχει αλλάξει και τίποτα δραματικά. Στο τραπέζι έχουμε για άλλη μια φορά προσχέδιο συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν για τα στενά του Ορμούς, για το πυρηνικό πρόγραμμα, για τα δισεκατομμύρια σε παγωμένα κεφάλαια. Όπως βλέπετε, για πολλές εβδομάδες όλες αυτές οι διαμεσολαβήσεις και οι διαμεσολαβητές μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ προσπαθούν να καταλήξουν σε μια τουλάχιστον συμφωνία, προσυμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου. Μονίμως υπάρχουν εμπόδια, οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται μονίμως για καθυστερήσεις, για διαστρέβλωση των όρων και συνέχεια από την αρχή και πάλι από την αρχή. Σε τεντωμένο σκηνή πάντα οι σχέσεις. Η συμφωνία και χειρίες 60 ημερών είναι το ανέκδοτο των ημερών. Και όταν διαβάζω κάθε μέρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία, δηλαδή γελάω απλώς, γιατί εντάξει. Πικρό γέλιο βέβαια. Σαν και σένα ο συντάκτης του άρθρου περιγράφει οι Ηνωμένες Πολιτείδες και του Ιράν. Ναι, γιατί πριν από λίγο το αγόρι μου εδώ που είναι και λογοπλάστης, μιλώντας για την άλωση της πόλης, μου είπε η αλλίωση της πόλης. Δεν έχεις άδικο. Υπήρξε και αλλίωση φυσικά της πόλης. Ο ΕΦΚΑ υπόσχεται από το 2027 σύνταξη σε ένα μήνα με ένα νέο ψηφιακό σύστημα και πλήρης φακέλους. Δηλαδή υποβάλλεις την αίτηση για σύνταξη και σε ένα μήνα την έχεις. Wow. Τώρα που το λέω αυτό, αυτός μιλάει για φαγκάρια πράσινα, σαν να σου λέει πλάκα μας κάνεις, κατάλαβες δηλαδή αυτός ο τύπος ο προβοκάτορας εδώ. Πέφτουν τα γκάλοψα βροχή και σαβροχή από πέτρες στο κεφάλι του Νίκου μας, του Νίκου Ανδρουλάκη, παιδιά, το ένα μετά το άλλο, όλα τα γκάλοπ και όλες οι δημοσκοπήσεις βγάζουν το Πασόκ τρίτο τέταρτο. Και όλες οι δημοσκοπήσεις που πρόκειται να βγουν τις επόμενες μέρες το ίδιο βγάζουν, τρίτο τέταρτο το Πασόκ. Και γι' αυτό ο Νίκος μιλάει για δίπολο Μητσοτάκη Τσίπρα. Στα κάγκελα λοιπόν ο Νίκος με τις δημοσκοπήσεις. Θεωρεί ότι μεθοδεύεται κάποιο περίεργο σχέδιο εξόντωσης από τα κέντρα διαπλοκής με σκοπό να κοντίνει το Πασόκ. Αρχίσει η έξοδος για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, πολύ αυξημένη κίνηση στα λιμάνια και ειδικά στον Πειραιά με μέτρα της τροχιάς. Προσέχετε πάρα πολύ, ειδικά όσοι θα πάρετε το αυτοκίνητό σας να μετακινηθείτε.

Αλέξη μου, ήθελα απλώς να σε ενημερώσω ότι στα γαλλικά το Ελλάς, το όνομα του κομματός σου γράφεται Ελλάς με H-L-A-S και σημαίνει αλίμονο. Ελλάς, αυτό κάνει, αυτή είναι η αρχή στα γαλλικά όταν θέλουν να πούμε αλίμονο. Ελλάς. Τίποτα ενημερωτικά ρε παιδί μου. Ως πολύγλωσσης το λέω για να μαθαίνεις.

0: Μόλις έμαθα ότι στη Ρόδο τα βερίκοκα τα λένε καΐσια. Ναι. Δεν το ήξερα. Πώς και έτσι. Καΐσια, δηλαδή δώσ' μου ένα καΐσι λένε. Εντάξει. Σας ανήγγειλα μια συνέντευξη με ένα υπέροχο κορίτσι που δίνει μια άλλη διάσταση στην εκπαίδευση και στον ρόλο του εκπαιδευτικού. Θα πάμε τώρα μια βόλτα τηλεφωνικά έστω στο Λουτράκι, κυρίες και κύριοι, για να δούμε τι ακριβώς κάνει αυτό το κορίτσι, η Χαρά Κουρλέση. Και το λέω κορίτσι γιατί έχει τη φρεσκάδα ενός κοριτσιού που συνέχεια αναζητά νέους δρόμους να πλησιάσει τους μαθητές και να εμπλουτίσει την εκπαίδευση. Η Χαρά Κουρλέση είναι μια γυναίκα που καταπιάνεται με πολλά, είναι καθηγήτρια αγγλικής φιλολογίας, είναι συγγραφέας παιδικών βιβλίων, είναι σεναριογράφος. Από μικρή λάτρευε το διάβασμα και τη μάθηση και αποφάσισε τελικά να αφιερωθεί σε αυτό και παίρνει όσους μπορεί μαζί της αυτό το υπέροχο ταξίδι που περιλαμβάνει και τη δημιουργική γραφή. Να ήταν ο Edgar Allan Poe, να ήταν ο Κάρολος Dickens, να ήταν ο Melville, να ήταν η Emily Dickinson που τις εμφύσισαν όλα αυτά που κάνει πράξη σήμερα. Με καταγωγή από την Πάτρα, τα Πάτρια δικά μου εδάφη, έχουμε τη χαρά να έχουμε τη Χαρά Κουρλέση μαζί μας, που είναι μια χαρά κυριολεκτικά. Γεια σου Χαρά μου!
1: Καλησπέρα, υπέροχη μου Νατάφε. Καλησπέρα στους ακροατές στην όμορφη Ρόδο και να πούμε και καλή επιτυχία στα παιδάκια που ξεκίνησαν σήμερα το δικό τους αγώνα στις Πανελλήνιες.
0: Ακριβώς, δεν θα μπορούσε να είναι εκπαιδευτικό. Τα έχουμε πει από την αρχή, τους έχουμε βάλει ωραία τραγουδάκια, τους έχουμε συστήσει να είναι ψύχρεμα, γιατί δεν είναι όλη τους η ζωή μια μέρα ή δύο ή τρεις. Είναι πολύ μεγάλες οι ευκαιρίες που τους δίνονται στη ζωή. Να προλάβουμε την απογοήτευση που μερικές φορές οδηγεί και σε απονενωμένα βήματα για τα παιδιά, δυστυχώς. Και εσύ, σαν εκπαιδευτικός, Χαρά μου, τα βιώνεις όλες αυτές τις αγωνίες από πρώτο χέρι.
1: Σαφέστατα, γιατί αφενός έχουμε υπάρξει και εμείς παιδιά.
0: Έτσι.
1: Και αφετέρου η ζωή δίπλα στα παιδιά μας το μαθαίνει δύο φορές αυτό. Ακόμα καλύτερα, γιατί είμαστε σε ένα μοσαϊκό χαρακτήρων. Ανάμεσα σε ένα μοσαϊκό χαρακτήρων και βλέπουμε διάφορα περιστατικά. Και μέσα από αυτό μπορούμε να συμβουλεύουμε και να τους δίνουμε οδηγίες για τη ζωή.
0: Έτσι. Αυτό,
1: και αυτό
0: είναι...
1: που συμβουλεύω τα παιδιά αυτή τη ηλικία είναι ότι αυτό που σου χρωστάει η ζωή και το πιστεύω θα στο δώσει.
0: Αυτό που σου χρωστάει η ζωή, αυτό λες πάντα στα παιδιά και είναι εξαιρετικό.
1: Πιστεύω, ναι, δεν πρέπει να πιέζουν καταστάσεις. Πιστεύω ότι αυτό που σου χρωστάει η ζωή θα στο δώσει. Και αν δεν στο δώσει με τον έναν τρόπο, θα στο δώσει με τον άλλον.
0: Έτσι νομίζω και εγώ, αλλά άντε να το βάλεις αυτό στο μυαλό ενός παιδιού που είναι στα 18, στα 19.
1: Ακριβώς, ναι, είναι πιο
0: και το έχουμε πείσει, ότι όλη του η ζωή εξαρτάται από τις 3, 4, 5 ημέρες των εξετάσεων. Είναι λάθος, δεν είναι η ώρα τώρα βέβαια αυτή να το συζητήσουμε. Για μένα είναι λάθος όλο αυτό το σύστημα των Πανελληνίων και το έλεγα από τότε που ήμουν και εγώ μαθήτρια και μετέπειτα στην θητεία μου τη βουλευτική, ότι είναι λάθος, είναι μεγάλη πίεση για τα παιδιά. Θα έπρεπε, δεν ξέρω εσύ σαν εκπαιδευτικός πώς το βλέπεις, θα έπρεπε δηλαδή να εκτείνεται η αξιολόγηση σε 1-2 χρόνια, να υπάρχουν πολλοί τρόποι να τα αξιολογήσεις και όχι να τα προετοιμάζεις για 4-5 μέρες που μπορεί κάτι να πάθει ένα παιδί εκείνες τις μέρες.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, πρέπει να ρωτήσει μια άλλη φόρμουλα.
0: Ναι.
1: Που θα περιλαμβάνει τις εξετάσεις, αλλά με έναν άλλο τρόπο.
0: Έτσι.
1: Που θα αγκαλιάζει τα παιδιά, θα αγκαλιάζει την προσπάθεια, θα επιβραβεύει την προσπάθεια.
0: Και να είναι τα παιδιά κάποια στιγμή αφεντούλιδες του εαυτού τους. Για να πάρω και την λέξη που χαρακτηρίζει την παιδική λογοτεχνία την οποία υπηρετείς, Χαρά μου. Καταρχάς να στείλουμε και μια αγκαλιά μεγάλη και ένα φιλί στην Πάτρα που μας ακούει, μια και έχεις την καταγωγή σου από την Πάτρα.
1: Εκεί, την αγάπη και τα φιλιά μας.
0: Στην πλατεία Γεωργίου, στα Καρναβάλια έχουν αναστενάξει όλα αυτά, ε.
1: Εκεί Νικολάου, χαμός.
0: Πού έκανες μπάνιο όταν ήσουν εκεί?
1: Στην Καλόγρια.
0: Καλόγρια, αλίμονο που θα έκανε.
1: Σταθερή αξία.
0: Σταθερή αξία και εκεί. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε καταρχάς για τον. Να πω ότι είσαι εκπαιδευτικός, είσαι καθηγήτρια αγγλικών σε σχολείο στο Λουτράκι, έχεις διοριστεί.
1: Ναι, ναι. Το πρώτο δημοτικό Λουτρακίου, Ελευθέρως Κάπα Βενιζέλος.
0: Στο πρώτο δημοτικό Λουτρακίου, δεν ξέρω αν έμαθες τι έγινε σήμερα, ή θα στο πούμε εμείς, στην Κόρινθο εκεί κοντά. Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Φενεού.
1: Δεν το ήξερα.
0: Στο λέμε τώρα, γιατί βγήκε πριν από λίγο η είδηση. 37χρονος εκπαιδευτικός, διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Φενεού, έπεσε σε ρέμα με το αυτοκίνητό του, ενώ πήγαινε να συναντήσει την οικογένειά του στη Σκάλα Λακωνίας. Γι' αυτό και επειδή αρχίζει και τριήμερο, λέμε να προσέχουμε όσο μπορούμε, παιδιά, όλη προσοχή. προσοχή πάρα πολύ με τις
1: μεταφορές. Γενικά στενοχωριάζουν να ακούω για νέους ανθρώπους πάρα πολύ.
0: Άστο.
1: Πάρα πολύ.
0: Τι να θυμηθούμε για τη γογό, για τη γογό να θυμηθούμε, τι να θυμηθούμε.
1: Ναι, και η γογό, εγώ έκλαιγα να το
0: δω. Όλοι μας, κορίτσι μου. Λοιπόν, πάμε λίγο για τα βιβλία που γράφεις ως εκπαιδευτικός εκεί και τα οποία νομίζω, όπως το έχεις πει άλλωστε, αποτελούν ξεχωριστό κομμάτι της καρδιάς σου. Ο Αφεντούλης. Σύστησέ μας τον Αφεντούλη.
1: Ο Αφεντούλης, να πω, είναι δύο τα βιβλία μου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Διάνοια, ο Αφεντούλης και το δώρο της φιλίας και ο Αφεντούλης την παρέα ταξιδεύουν στο Λονδίνο.
0: Είναι τα τελευταία.
1: Ναι, τα τελευταία.
0: Γιατί έχεις κι άλλα. Έχεις ο Αφεντούλης πώς φτιάχνεται η αγάπη.
1: Ναι, πώς φτιάχνεται η αγάπη. Ναι. Αυτό δεν είναι ο πρωταγωνιστής στον Αφεντούλη. Είναι για τον bullying.
0: Ναι, σωστά.
1: Για τον εκφοβισμό, για τον σχολικό εκφοβισμό. Και έχει μπει στην πλατφόρμα Live Without Bullying ως προτινόμενο για παιδιά. Ήταν πάρα πολύ ωραία ιστορία και την έχουμε κάνει και θεατρικό.
0: Πάρα πολύ.
1: Στο σχολείο με τα παιδιά που δούλευα.
0: Ναι.
1: Ο
0: Αφεντούλης λοιπόν.
1: Ο γιος ενός πλούσιου άρχοντα.
0: Ναι.
1: Σε ένα χωριό της Ελλάδος. Το Αλστρόμερο, επειδή εκεί φυτρώνει η Αλστρομέρια, το λουλούδι της φιλίας.
0: Ναι.
1: Είναι ένα χωριό στο οποίο όλοι ζουν ειρηνικά και αγαπούν πάρα πολύ τον άρχοντα και το γιο του, μοναχογιό του, γιατί είναι πάρα πολύ προσιτοί.
0: Ναι.
1: Στον κόσμο αγαπούν τους ανθρώπους που εργάζονται για αυτούς, τους φροντίζουν. Και δίνει ένα μήνυμα, το πρώτο βιβλίο της σειράς, ο Φεντούλης και το δώρο της φιλίας, δίνει ένα καθαρό μήνυμα για την αλληλεγγύη.
0: Μήνυμα είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να δοθεί για αλληλεγγύη και κατανόηση αυτό το καιρό.
1: Για τη συνέπεια του χαρακτήρα, πόσο σημαντικό είναι να είμαστε συνεπείς ως άνθρωποι απέναντι στην κοινωνία, απέναντι στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαζόμαστε.
0: Έχουν καταλάβει οι γονείς πόσο σημαντικό είναι να παίρνουν τέτοια μηνύματα τα παιδιά μέσα από την παιδική λογοτεχνία.
1: Θεωρώ τα τελευταία χρόνια έχει κάνει ραγδαία βήματα η παιδική λογοτεχνία.
0: Ναι.
1: Και δηλαδή βλέπω ότι βγαίνουν και βιβλία και για την κλιματική αλλαγή και για το περιβάλλον. Είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι οι γονείς. Και πέρυσι, γιατί φέτος δεν κατάφερα, πέρυσι ήμουν και στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
1: Και συνάντησα πάρα πολλούς γονείς που έρχονταν στο στάντ για να δουν τα βιβλία μου, να τους υπογράψουν τα βιβλία μου. Και βλέπω ότι οι οικογένειες, νέες οικογένειες, ενδιαφέρονται για το παιδικό βιβλίο και στρέφουν τα παιδιά τους στο παιδικό βιβλίο.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό και εγώ πασχίζω και παρουσιάζω όσο μπορώ βιβλία και ειδικά παιδικά βιβλία για να δείξουμε στους γονείς ότι τα μηνύματα που βγαίνουν μέσα από τις σελίδες της παιδικής λογοτεχνίας φτάνουν κατευθείαν στην ψυχή και στην καρδιά των παιδιών και διαμορφώνουν χαρακτήρα. Αυτό πρέπει να καταλάβουν.
1: Εγώ εδώ στην Κορινθία δραστηριοποιούμε με το παιδικό βιβλίο που με καλούν σε παρουσιάσεις. Πηγαίνω να συμμετάσχω και εγώ στις παρουσιάσεις, να παρουσιάσω παιδικά βιβλία, να τα γνωρίσω ο κόσμος και λέω και στους μαθητές μου να έρχονται σε αυτές τις εκδηλώσεις.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Ανοίγουν οι ορίζοντες.
0: Ναι, γιατί διδάσκονται τα παιδιά μέσα από τις σελίδες των βιβλίων. Ακόμα και η καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης, διάβασα μια συνέντευξη που έδωσες, η ενσυναίσθηση, το να προσαρμόζονται, όλα αυτά τους περνάνε αλλιώς μέσα από το παραμύθι. Μέσα από το...
1: Σαφέστατα.
0: Δηλαδή είναι αλλιώς να πάρει ένας...
1: Από την αφήγηση.
0: Θέλω να καταλάβουν όλοι οι γονείς ότι είναι αλλιώς να πιάσεις ένα παιδί και να του πεις, λοιπόν, πρέπει να έχεις φίλους, να είσαι συνεπής, να έχεις κατανόηση. Ναι. Δεν θα του πει τίποτα αυτή η νουθεσία. Ενώ αν το διαβάσει και το πάρει το μήνυμα μέσα από μια ιστορία γραμμένη για παιδιά και ένα παραμύθι, είναι αλλιώς. Γι' αυτό και ο Αφεντούλης και το δώρο της φιλίας είναι σημαντικό δώρο για ένα παιδί, κατά την άποψή μου.
1: Μα γι' αυτό και εγώ φροντίζω και μέσα από τα βιβλία που γράφω, τα παιδικά και μέσα από τα σενάρια που γράφω, να ταυτίζεται ο κόσμος με τους χαρακτήρες. Είναι πολύ σημαντικό να ταυτιστεί.
0: Ναι.
1: Να βρει μέσα στο σενάριο, στο βιβλίο που γράφω, τον καλύτερο του φίλο. Να βρει το συμμαθητή του που δεν συμπαθεί. Να βρει κάποιον με τον οποίο θα ταυτιστεί.
0: Ναι. Και το άλλο σου, το βιβλίο του Αφεντούλης και η παρέα του ταξιδεύουν στο Λονδίνο. Για πες μας γι' αυτό.
1: Αυτό είναι η συνέχεια που στο τέλος ο Αφεντούλης και οι φίλοι του, οι καλύτεροι του φίλοι, Αγάθη και Ορφέας, ανακαλύπτουν το δώρο της φιλίας.
0: Mm-hmm.
1: Και το οποίο επιβραβεύει ο άρχοντας του χωριού με ένα ταξίδι στο Λονδίνο. Γιατί τα παιδιά αγαπούν πάρα πολύ τα αγγλικά. Λόγω της ειδικότητάς μου.
0: Τι θα μπορούσες, άμα δεν έκανες και στην Αγγλία να είχε και σημείο αναφοράς στην Αγγλία, καθηγήτρια αγγλικών.
1: Βέβαια. Και έχω βάλει και στιχάκια μέσα, τραγουδάκια με τη μετάφρασή τους στα αγγλικά που τα φτιάχνουν τα παιδιά.
0: Ναι. Πώς αντιδρούν τα παιδιά, έχεις δει την αντίδραση των παιδιών διαβάζοντας τα βιβλία, τι σου λένε?
1: Μου λένε τα καλύτερα. Τους αρέσουν πάρα πολύ και οι γονείς μου λένε τα καλύτερα. Τους αρέσει πάρα πολύ η γλώσσα.
0: Ναι.
1: Τους αρέσουν πάρα πολύ τα μηνύματα. Και στο δεύτερο βιβλίο της σειράς πάνε στο Λονδίνο. Ταξιδεύουν στο Λονδίνο και αγαπούν πάρα πολύ τα αγγλικά. Και τους δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσουν και παιδιά από άλλες κουλτούρες.
0: Ναι.
1: Και από άλλους πολιτισμούς, και έτσι θέλω να δώσω και ένα μήνυμα για τη διαπολιτισμική επικοινωνία.
0: Δεν είναι συχνό και δεν είναι και δεν το συναντάς εύκολα και δεν είναι και πώς να σου πω σύνηθες να βλέπουμε έναν εκπαιδευτικό, ένα δάσκαλο, μια δασκάλα, μια καθηγήτρια να δίνει τόσα πολλά πράγματα. Συνήθως περιορίζονται στις ώρες της διδασκαλίας και αντεγιά έξω από την πόρτα.
1: Να σου πω, θεωρώ ότι οι δάσκαλοι γινόμαστε πάρα πολύ καλοί συγγραφείς, γιατί είμαστε κοντά στα παιδιά.
0: Ναι.
1: Και όταν είσαι κοντά στα παιδιά, μπορείς να φουγκράζεσαι τις ανησυχίες, τις φοβίες τους, τις δυσκολίες ψυχολογικές, συναισθηματικές, και μπορείς να πατήσεις πάνω σε αυτό και να γράψεις μια ιστορία που θα τους αρέσει πάρα πολύ και θα πάρουν από αυτό, θα βγήσουν πολύτιμα μηνύματα.
0: Και εγώ νομίζω ότι οι άνθρωποι που είναι κοντά στα παιδιά γίνονται πάρα πολύ καλοί συγγραφείς, αρκεί να το έχουν κιόλας. Είσαι και σεναριογράφος και βραβευμένη μάλιστα. Έχεις πάρει βραβείο καλύτερης πρωτοεμφανιζόμενης σεναριογράφου σε ένα από τα πιο δημοφιλή φεστιβάλ κινηματογράφου των ΗΠΑ, το Top Shorts. Τα σενάρια σου, το America's Gift και το Malgo, έχουν πάρει πρώτο βραβείο σεναρίου στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Επιδαύρου. Διαπρέπεις και στο σενάριο.
1: Το αγαπώ πάρα πολύ το σενάριο και αυτός είναι ένας από τους λόγους που επέλεξα να το εντάξω στην μαθησιακή διαδικασία.
0: Εδώ πάμε λοιπόν τώρα να δούμε πώς ενέταξες το σενάριο στη μαθησιακή διαδικασία. Μίλησέ μας για αυτό το πρόγραμμα το εκπαιδευτικό.
1: Ας πω, όλα ξεκίνησαν να δούλευα στη δευτεροβάθμια, που είχα δύο υπέροχες ομάδες τρίτης γυμνασίου, και εκεί αποφάσισα να το ξεκινήσω κάνοντας διασκευή αμερικάνικου ποίηματος σε αγγλόφωνο σενάριο.
0: Ναι.
1: Πολύ τολμηρό και καινοτόμο εγχείρημα. Δεν ήξερα τι ανταπόκριση θα έχει, αλλά ενθουσιάστηκαν οι μαθητές, με παρακολουθούσαν με αυτό το στόμα να τους κάνω μάθημα σεναρίου επαγγελματικό, προσαρμοσμένο βέβαια στις ανάγκες τους, γιατί είχα φτιάξει και διδακτικό υλικό προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους. Και να σου πω ότι η ομάδα που πήρε το πρώτο βραβείο τότε.
0: Ναι.
1: Είχε φτιάξει ένα σενάριο διασκευής του αμερικάνικου ποίηματος με ήρωες από την Ιλιάδα και την Οδύσσεια.
0: Τι λες τώρα!
1: Ναι. Μυθοπλασία μέσα στη μυθοπλασία.
0: Φοβερό.
1: Κορυφαίο. Και από εκεί κατάλαβα πόσο σημαντικό είναι για τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με αυτό το πρόγραμμα. Πήραμε το χρυσό βραβείο καινοτομίας στην ξενόγλωσσα εκπαίδευση και το ασημένιο βραβείο αριστεία στη διδασκαλία ξενογλωσσών και το συνέχισα και στο δημοτικό.
0: Αυτό είναι ένα, αυτό το πρόγραμμα αγγλόφωνου κινηματογραφικού σενάρίου που διδάσκεις στα παιδιά, είναι κάτι που γίνεται μόνο στο Λουτράκι αυτή τη στιγμή?
1: Το κάνω εγώ, γιατί εγώ είμαι η σχεδιάστρια και η διδάσκουσα του προγράμματος και το κάνω στο σχολείο που εργάζομαι. Μέχρι τώρα ήμουν αναπληρώτρια και σε κάθε σχολείο που πήγαινα, αναλόγως τους μαθητές που ήθελαν να συμμετάσχουν, το εφάρμοζα εκεί και τώρα είμαι μόνιμη.
0: Ναι.
1: Είμαι στην Κορινθία.
0: Τι ωραίο. Η Κορινθία λοιπόν έχει τη χαρά να έχει στους κόλπους της όλο αυτό το ιδιαίτερα πρωτότυπο εξειδικευμένο πρόγραμμα. Καταρχάς προϋποθέτει βασικές γνώσεις αγγλικών, έτσι, για τα παιδιά.
1: Ακριβώς, και τα παιδιά σήμερα να ξέρουν είναι προχωρημένα στα αγγλικά. Δηλαδή βλέπω μαθητές της έκτης δημοτικού που δίνουν για προφήσενση.
0: Ναι, ναι, το ξέρω και εγώ αυτό, το βλέπω και εγώ. Εσύ αυτό το πρόγραμμα το κάνεις για παιδιά 5ης και 6ης δημοτικού.
1: Πέμπτης και έκτης. Την πέμπτη έχω το εισαγωγικό πρόγραμμα Creative Leaders, το οποίο στηρίξαμε με Publications.
0: Ναι.
1: Και ευχάριστη είναι με Publications, έχουμε φέτος μια υπέροχη βιβλιοθήκη με αγγλόφωνα readers, το πρόγραμμά μας, και διασκευάζουμε βιβλία του Dickens, του Oscar Wilde, αυτές τις ιστορίες τις μαθαίνουμε να τις κάνουμε οπτικοποιημένο σενάριο.
0: Μα τι
1: με
0: ωραία.
1: Εικόνα και λόγια στα αγγλικά.
0: Τι ωραία, και μπαίνουν στη διαδικασία αυτή τα παιδιά από τόσο μικρή ηλικία, η φαντασία τους εξάπτεται, η γλώσσα των αγγλικών, είναι εξαιρετικό το βρίσκω. Περιλαμβάνει δηλαδή το πρόγραμμα τη διδασκαλία βασικών αρχών και τεχνικών, να φανταστώ, συγγραφή σενάριου.
1: Ακριβώς.
0: Μαθαίνουν να γίνονται σεναριογράφοι και να καλλιεργούν τη φαντασία τους από αυτή τη τόσο μικρή ηλικία.
1: Δουλεύουν ομάδα συνεργατικά και τους αρέσει πάρα πολύ. Και μάλιστα υπάρχουν και γονείς που μου λένε ότι ζηλεύω. Θα ήθελα και εγώ να τα κάνω αυτά.
0: Άντε, κάνε και για ενηλίκους προγράμματα, σεμινάρια.
1: Έχω κάνει πρόγραμμα δημιουργικής γραφής για ενήλικες σε σχολείο δεύτερης ευκαιρίας που ήμουν πέρσι υπεύθυνη δημιουργικής γραφής.
0: Α, μπράβο! Μπράβο,
1: είχα
0: χαρά
1: κάνει
0: μου.
1: Και μάλιστα στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, άνθρωποι που δεν είχαν καμία επαφή με τη γραφή και την ανάγνωση, στο τέλος του προγράμματος κατάφεραν να συμμετάσχουν σε ένα βιβλίο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με δική τους έκδοση, με δική τους ιστορία που εκδόθηκε.
0: Απίστευτο.
1: Είχαν από το πρόγραμμα την πρώτη τους δημοσιευμένη δουλειά ως συγγραφείς.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραίο το ακούω και έχει τρομερή ανταπόκριση. Βλέπουν και ταινίες, φαντάζομαι, αγγλόφωνες, τους δίνεις σκηνές.
1: Βέβαια, έχω φτιάξει ένα πρόγραμμα ταινιών μέσα από το οποίο συζητάμε το σενάριο, την υπόθεση της ταινίας, τι θα αλλάζαμε στους χαρακτήρες, τη δομή. Μαθαίνουμε την πλοκή, πώς φτιάχνεται η πλοκή. Και στην έκτη δημοτικού να σου πω ότι φέτος κάνουμε διασκευή παιδικής σουηδικής ιστορίας. Σε αγγλόφωνο σενάριο και έχουμε και τη στήριξη της πρεσβείας της Σουηδίας σε αυτό. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και τον πρέσβη και τους συνεργάτες του που μας τιμούν με την εμπιστοσύνη και την αγάπη τους.
0: Μπράβο λοιπόν. Να πω ότι ξαναλέω για να καταλάβουν όλοι και να το υιοθετήσουν όσοι μπορούν, μέσα από τη συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα, τα παιδιά πρώτον βελτιώνουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, αλλά και ενισχύεται και η επικοινωνία μεταξύ τους, ρε παιδί μου. Η επικοινωνία μεταξύ των παιδιών, αλλά και η επικοινωνία σε μια ξένη γλώσσα. Καταλαβαίνουν τι σημαίνει σενάριο, την καλλιτεχνική διάσταση, αναπτύσσουν συνθετική σκέψη, ενισχύεται και όχι μόνο η ευαισθησία απέναντι σε καλλιτεχνικά θέματα. Ανοίγουν το μυαλό τους, ανοίγουν ορίζοντες και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Μαθαίνουν να δουλεύουν ομαδοσυνεργατικά και λένε ότι το Σαββατοκύριακο θα βρεθούμε στο σπίτι σου ή στο σπίτι μου για να κάνουμε, να προχωρήσουμε το σενάριο. Και το γράφουν στο Word, μου το στέλνουν ηλεκτρονικά, ψηφιακά. Κανονικά, όπως γράφουν ένας επαγγελματίας σεναριογράφος.
0: Μ' άρεσε τόσο πολύ αυτή η λέξη που είπες. Μαθαίνουν να δουλεύουν ομαδοσυγκεντρωτικά.
1: Ομαδοσυνεργατικά.
0: Ομαδοσυνεργατικά. Τι ωραία λέξη. Ομαδοσυνεργατικά. Μ' αρέσει πολύ.
1: Δουλεύουν ομαδοσυνεργατικά στα πλαίσια μιας ομάδας που ο καθένας έχει το διακριτό ρόλο του.
0: Πολύ ωραία και φαντάζομαι είναι ενθουσιασμένα. Αυτό τελειώνει, αυτό τι γίνεται, κάθε φορά θα είναι για πόσο καιρό?
1: Αυτό κρατάει όλη τη χρονιά.
0: Ναι.
1: Γιατί κάνουμε στην αρχή την προετοιμασία, την προπαρασκευή και μετά ξεκινάνε σιγά σιγά να φτιάχνουν τις εργασίες τους, τα σενάρια τους και να μου τα φέρουν να τα βλέπω, να κάνουμε διορθώσεις κλπ.
0: Ναι.
1: Και στο τέλος της χρονιάς πάντα κάνουμε μια γιορτούλα.
0: Ναι.
1: Στην οποία τα παιδιά φέτος θα πάρουν και κάποια δωράκια που μας έχει χορηγήσει η MM Publications.
0: Ναι.
1: Και τιμητικές διακρίσεις για τη συμμετοχή
0: τους. Το οποίο αυτή η επιβράβευση φαντάζομαι είναι για τα παιδιά εξαιρετικό δώρο.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι, είναι.
1: Να τη βραβεύει την καλή προσπάθεια.
0: Βέβαια. Και το χρειάζονται τα παιδιά. Το χρειάζονται πάρα πολύ τα παιδάκια να επιβραβεύονται και να βλέπουν τους κόπους τους ή, εν πάση περιπτώσει, να πιάνουν τόπο και να τους επιβραβεύεις. Οι επιβράβευση το ξεχνάνε πολλές φορές οι γονείς πόσο σημαντική είναι η επιβράβευση. Ένα μικρό δωράκι, ένας καλός λόγος, ένας δημόσιος έπαινος είναι πολύ σημαντικός για το κάθε παιδί, πραγματικά. Μίλησε μας λίγο για τη δημιουργική γραφή.
1: Για την τέχνη της γραφής.
0: Για τη δημιουργική γραφή, για την, που οδηγεί σε αυτή την καλλιτεχνική αυτοέκφραση, για το πόσο δίνει διεξόδους η δημιουργική γραφή.
1: Η ενασχόληση με τη δημιουργική γραφή είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό και εγώ το έχω εντάξει στη μαθηματική διαδικασία, γιατί βοηθάει τα παιδιά να ανακαλύψουν τον εαυτό, τη δική τους την ταυτότητα. Γιατί πρώτα απ' όλα πρέπει να ανακαλύψουμε τον εαυτό μας. Αυτό δεν έχει καταλάβει πολύ ο κόσμος, ότι μέσα από τη δημιουργική γραφή σιγά σιγά αρχίζεις και ανακαλύπτεις τον εαυτό σου, τον προορισμό σου.
0: Ναι. Εσύ πώς έφτασες να τα κάνεις όλα αυτά, τι ερεθίσματα είχες?
1: Εγώ από πολύ μικρή, όπως είπες και εσύ, και διάβαζα και έγραφα.
0: Ναι.
1: Πάντα. Και πιστεύω ότι το καλύπτει και το οικογενειακό περιβάλλον. Δηλαδή και εμένα η οικογένειά μου με πήγαινε στον κινηματογράφο, στο θέατρο. Ναι. Συζητούσαμε μετά αυτά που είδαμε, την παράσταση, την ταινία.
0: Ναι, αυτό προσπαθώ.
1: Είχα ερεθίσματα.
0: Αυτό είναι το θέμα. Πόσο σημαντικό είναι, βρε χαρά μου, να έχει ερεθίσματα ένα παιδί. Γιατί λέω και το ξαναλέω και το ξαναλέω να βοηθήσουμε τα παιδιά να διαβάζουν. Μα άμα δεν βλέπει, οι γονείς σου εσένα διάβαζαν βιβλία?
1: Ο μπαμπάς μου διάβαζε και διαβάζει.
0: Ναι, θέλω να πω, το παιδί αντιγράφει συνήθως αυτό που βλέπει από το γονιό. Αν ναι, βλέπει το γονιό όλη την ημέρα να είναι στο κινητό ή μπροστά σε μια οθόνη, δεν θα του δημιουργηθεί η ανάγκη και η όρεξη να διαβάσει. Πρέπει να δίνουμε το παράδειγμα γονείς και δάσκαλοι στα παιδιά για να γίνουν.
1: Έχει μπει πολύ οθόνη στη ζωή μας, να σου πω, έχει μπει και πολύ οθόνη στη ζωή μας.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας. Θα μου πεις, πολλοί διαβάζουν και e-books.
0: Ναι.
1: Εγώ προσωπικά το θεωρώ ότι είναι μια καλή λύση, αλλά το θεωρώ ότι σε ένα σημείο και μετά είναι κουραστικό.
0: Είναι πολύ κουραστικό.
1: Δηλαδή, άμα δεν το πιάσω, αν δεν το αγγίξω, να γυρίσω τις σελίδες.
0: Όχι, ρε παιδιά, δεν ξέρω κι εγώ, το βρίσκω το να διαβάζεις μέσω υπολογιστή. Θα μου πεις από το τίποτα, καλή και Παναγιώτενα. Καλύτερα έτσι παρά το καθόλου. Αλλά τώρα το να πιάσεις ένα βιβλίο, να το ανοίξεις, να το μυρίσεις, να χαθείς τις σελίδες του, δεν αντικαθίσταται.
1: Βέβαια, έχει άλλη μαγεία.
0: Με τίποτα. Μάλιστα, έχω και μια φωτογραφία σου που έχεις έτσι ένα πανό μικρό που λέει όχι στην οθόνη, ναι στα βιβλία. Και μάλιστα από κάτω λες της Κάπα Χαράς. Τι είναι το Κάπα Χαράς?
1: Της κυρίας Χαράς.
0: Α, της κυρίας Χαράς. Εσύ είσαι η κυρία.
1: Αυτό το έχουν φτιάξει οι μαθητές μου.
0: Αλήθεια τώρα. Όχι. Μαθητές σου λοιπόν έχουν γράψει σε ένα πανό, όχι στην οθόνη, ναι, στα βιβλία της κυρίας Χαράς. Μα πόσο συγκίνηση.
1: Γιατί πρόσφατα κάναμε εκδήλωση εδώ στο Λουτράκι, στο πνευματικό κέντρο, παρουσία της Φιλαρμονικής Λουτρακίου, η οποία έπαιζε μουσικά κομμάτια και τα παιδιά, οι μαθητές του σχολείου μας διαβάζανε αποσπάσματα των βιβλίων μου. Κάναμε παρουσίαση των βιβλίων μου.
0: Ναι.
1: Και το κάθε παιδάκι είχε πάρει το δικό του κομμάτι και συνοδεία της Φιλαρμονικής διάβαζε το κομμάτι των βιβλίων. Και μου έκανε την τιμή και η καθηγήτρια αγγλικής φιλολογίας του ΕΚΠΑ, η κυρία Ευδοκία Καραβά, καθηγήτριά μου από το Πανεπιστήμιο, να έρθει εδώ και να μιλήσει για τα βιβλία μου, να κάνει μια εξαιρετική παρουσίαση. Και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Να σε ρωτήσω, Χαρά, είσαι εκπαιδευτικός και το έργο των εκπαιδευτικών έχουμε δει τι συμβαίνουν, έχουμε δει πάρα πολλά γεγονότα για το τι τραβάνε και οι εκπαιδευτικοί. Κάποιοι μάλιστα φτάνουν και σε οριακά σημεία και είδαμε τι έγινε και με εκείνη την καθηγήτρια από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Θέλω να πω, σε αυτή σου την πορεία εσύ έχεις ένα όραμα και το ακολουθείς. Έχεις ένα συγκεκριμένο όραμα, έχεις ένα υψηλό κοινωνικό σκοπό να δουλέψεις μαζί με τα παιδιά και να τα πας σε ένα άλλο επίπεδο. Το σύστημα όλο, το Υπουργείο, οι συνάδελφοι, οι οικογένειες, η τοπική κοινωνία βοηθάει, σε στηρίζουν σε αυτό σου το όραμα?
1: Αυτό το πρόγραμμα δεν έχει καμία απολύτως χρηματοδότηση. Το κάνω εγώ γιατί αγαπώ το δημόσιο σχολείο και θέλω να στηρίξω τους μαθητές μου σε αυτό. Και κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, με ό,τι δυνατότητα έχω, ώστε να το πάμε ένα βήμα παραπέρα. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι δημόσιο σχολείο, αυτό που σου λέω.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που είναι δημόσιο σχολείο, όπως και πολύ σημασία, μεγάλη σημασία έχει να σε στηρίξει η τοπική κοινωνία. Γιατί η τοπική κοινωνία είναι αυτή που ανεβάζει το κάθε project και το κατάλαβες, στηρίζοντάς το, του δίνει
1: πάρα
0: μια
1: πολύ. Με έχει στηρίξει πάρα πολύ η τοπική κοινωνία, οι γονείς πάρα πολύ.
0: Ναι. Δηλαδή το να σε εμπιστεύονται οι γονείς, το να σε εμπιστεύονται εκεί οι τοπικές αρχές και να αγκαλιάζουν το έργο σου είναι πολύ σημαντικό.
1: Βέβαια και ο Δήμος έχει αγκαλιάσει τη δουλειά μου και οι τοπικοί εδώ, τα μαγαζιά, δηλαδή στην εκδήλωση που κάναμε παρουσίαση βιβλίων είχα χορηγία από τους κουλουράδες Λουτρακίου.
0: Έλα.
1: Που έφεραν φαγητό για τα παιδιά.
0: Ναι, τι ωραία.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό να κάνεις τέτοιες.
0: Να, αυτές οι προσπάθειες,
1: και να βρίσκουν, για τα παιδιά.
0: Βεβαίως, όταν είναι τα παιδιά. Το να καταλάβουν είναι το θέμα και να μην θεωρούν την εκπαιδευτική διαδικασία κουτάκια που τα κλείνεις και προχωράμε στο επόμενο.
1: Αυτό δεν θέλω.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί εγώ θα μπορούσα να μπαίνω σε μια τάξη, να ανοιγοκλίνω το σχολικό βιβλίο και να φεύγω.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό για μένα δεν έχει νόημα.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Τι έχουμε στο μέλλον? Τι να περιμένουμε από σένα?
1: Στο μέλλον έχουμε ακόμα ωραία πράγματα, έχουμε βιβλία, έχουμε σενάρια, χρόνο να έχουμε, να τα κάνουμε και αυτά. Γιατί με την δημιουργική γραφή και τη διδασκαλία στα παιδιά αφήνω λίγο πίσω τη δική μου δημιουργική δραστηριότητα.
0: Ναι, μα πολύ εργαλείο είσαι βέβαια, αλλά δεν γίνεται να τα προλαβαίνεις όλα.
1: Και να σου πω, έχω και τις ανάγκες πνευματικές οι δικές μου που θέλω να γράψω και τα δικά μου σενάρια. Ευελπιστώ τώρα το καλοκαίρι, θα κλείσουμε τα σχολεία, θα έχω το χρόνο να γράψω.
0: Σε βρίσκω τόσο πολύ χαρούμενη με όλο αυτό που κάνεις, που πραγματικά νομίζω ότι στο γυρίζουν πίσω τα παιδιά. Αυτό που τους δίνεις, το γυρίζουν πίσω αυτή τη χαρά. Και επειδή σε μια συνέντευξή σου έχεις πει ότι ο κόσμος μας έχει τεράστια ανάγκη από καλοσύνη, τρυφερότητα και κατανόηση, ειδικά ο σημερινός κόσμος, και ότι σαν δημιουργός προσπαθείς να συμβάλλεις σε αυτή την κάλυψη της ανάγκης, γι' αυτό και εμείς αναδεικνύουμε όσο μπορούμε τέτοια θέματα, ειδικά από εκπαιδευτικούς όταν απευθύνονται σε παιδιά, με τέτοιες δημιουργικές εκφάνσεις και προγράμματα. Μπράβο σου, ρε Σιχαρά. Μπράβο
1: σου. Το πολύτιμο μήνυμα που μας άφησε ο Χριστός φεύγοντας, την αγάπη.
0: Νομίζω ότι
1: δεν την έχουμε αντιληφθεί τη δύναμή της όσο θα έπρεπε.
0: Όχι, γιατί αν την είχαμε αντιληφθεί δεν θα ήμασταν έτσι ο ένας με τον άλλον, δεν θα ήταν
1: ακριβώς
0: έτσι τα κράτη μεταξύ τους, δεν θα είχαμε πόλεμο αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, δεν θα είχαμε επεκτατισμούς και θα είχαμε γενικότερα πολύ πιο απλή η ζωή. Είναι πάρα πολύ απλή. Απλά είναι τα πράγματα. Εμείς τα έχουμε κάνει σύνθετα.
1: Αυτό που λέει.
0: Εμείς τα έχουμε κάνει. Αυτά λοιπόν από τη Χαρά Κουρλέση. Καλή επιτυχία σε όλα, κορίτσι μου.
1: Και
0: στον αφεντούλη σου. Μου αρέσει πάρα πολύ το πώς σου ήρθε το όνομα Αφεντούλη. Ο Αφεντούλη. πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ο γιος του αφέντη, ρε.
1: Ένα μήνυμα στους αγνώστες ότι είναι αφέντης του εαυτού του.
0: Αφέντης του εαυτού του.
1: Αφέντης του εαυτού.
0: Και έχει παράλληλα και ότι είναι ο γιος του αφέντη της περιοχής του, του πλούσιου, του άρχοντα. Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Να σε καλά, καλά να πάνε όλα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε με τα νέα σου όποτε τα έχεις να μας τα πεις για να τα επικοινωνήσουμε.
1: Εννοείται. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Φιλιά πολλά. Γεια σου, χαρά. Επίσης.
1: Φιλιά πολλά. Γεια.

Μη σας τρώει μωρέ αυτό το στρες. Δεν είναι εκεί η ζωή. Δεν είναι παιδιά μου εκεί η ζωή. Ξέρετε πόσα παιδιά έχουν αποτύχει εκείνες τις συγκεκριμένες μέρες το... και έχουν μεγαλουργήσει μετά. Και οι φυσικοχημίες και οι άλγευρες έχουν τη θέση τους, η αλήθεια είναι, αλλά να σας πω κάτι. Κρατήστε την αγάπη που έχετε για, το... για τη ζωή του σχολείου, τη σχολική ζωή, τα σχολικά χρόνια. Αυτό θα θυμάστε πάντα. Όχι τις επιδόσεις και τους βαθμούς. Θα θυμάστε τους καθηγητές, θα θυμάστε τις αγωνίες, θα θυμάστε τις... τα σκασιαρχεία, τις εκδρομές. Αυτά να σας μείνουν. Είναι αυτό που είπε η Χαρά η Κουρλέση. Κάθε παιδί να τα ακούσει και με αυτό να τελειώσουμε. Αυτό που σου χρωστάει η ζωή θα στο δώσει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Δεν θα στο δώσει απαραίτητα στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο, αλλά θα στο δώσει με έναν τρόπο.

Ποιος δεν θα δίνει τα πάντα να ξαναγίνει παιδί και να βρεθεί στην ίδια τάξη, στα ίδια θρανία με τους συμμαθητές. Τι νοσταλγία που μας πιάνει όλους αυτές τις μέρες. Σας υπενθυμίζω, κυρίες και κύριοι, ότι με ζέστη και με λίγες βροχές θα περάσουμε το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Η θερμοκρασία θα πάει ψηλά, πολύ, 30, 31, 32. Να περάσετε ένα υπέροχο τριήμερο, να προσέχετε πάρα πολύ στους δρόμους, είτε κάνετε ταξίδι, είτε πάτε από το σπίτι σας μέχρι το σούπερ μάρκετ, ποτέ δεν ξέρεις που ελοχεύει ο κίνδυνος. Να είστε καλά και να τα πούμε όλοι μαζί πάλι την Τρίτη, γιατί την Δευτέρα είναι η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος και εμείς ως πνευματικοί άνθρωποι δεν δουλεύουμε. Θα τα πούμε λοιπόν την Τρίτη στις 12 το μεσημέρι, στη συχνότητα του Real Voice. Γεια σας και χαρά σας.

0: και μόλις 29 ευρώ για δύο.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
3: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε, αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 82000.

0: την πρεμιέρα των Πανελληνίων με το θέμα της μοναξιάς στη σύγχρονη εποχή και της συνεργασίας νέων και ανθρώπων τρίτης ηλικίας. Είναι δύο ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Σταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Μαζική έξοδος των εκδρομέων για
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.

0: Μείωση της θερμοκρασίας, ενισχυμένους βοριάδες στο Αιγαίο και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στην Πελοπόννησο, θα κυλήσει η σημερινή ημέρα. Βελτίωση του καιρού αναμένεται σταδιακά από αύριο. Έως τους 35 βαθμούς η θερμοκρασία τη Δευτέρα. Σε ποιες περιοχές αναμένονται μεσημεριανές βροχοπτώσεις.
1: Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλήνιες εξετάσεις με το κοινό μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Περίπου 82.000 υποψήφοι κλήθηκαν να αναπτύξουν θέμα για τα αίτια αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας και τους τρόπους συνεργασίας των νέων με την τρίτη ηλικία. Για κατανοητά και βατά ερωτήματα κάνει λόγο η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας.
0: Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα από αλλοίς. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ, την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ουκρανό ομολογό του, στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στη Λεμεσό.
1: Την έγκριση του Τραμπ για το προσχέδιο συμφωνίας με το Ιράν αναμένει η Μέση Ανατολή. Προβλέπει επέκταση της εκεχηρίας ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη για 60 ημέρες. Το Ιράν ισχυρίζεται ότι αναχέτησε αμερικανικό αεροσκάφος. Το διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Απίστευτη ταλαιπωρία για 17χρονη αμαία στη Θεσσαλονίκη. Την ξέχασαν για 2 ώρες μέσα σε λεωφορείο. Σύμφωνα με τη μητέρα της, οι υπεύθυνοι παρέλειψαν να την αποβιβάσουν σε προκαθορισμένο σημείο.
1: Συνταγή σοκ από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για το στεγαστικό πρόβλημα στη χώρα μας. Σε έκθεσή του προτείνει φορολογική επιβάρυνση για κλειστές κατοικίες, υπολογίζοντας ότι περίπου το 13% του συνολικού αποθέματος παραμένει κενό. Επισημαίνει ότι οι τιμές των κατοικιών έχουν αυξηθεί κατά 85% από το 2017.
0: Απίστευτη κομπίνα είχε στήσει 27χρονο στο Παγκράτη. Παρουσιαζόταν ως τέλεχος ναυτιλιακής. Έταζε δουλειές σε ανυποψία στους πολίτες και έκλεβε τα στοιχεία τους. Στη συνέχεια ενοικίαζε Airbnb και έπαιρνε προκαταβολές. Συνολικά έχει ταυτοποιηθεί για περισσότερες από 90 περιπτώσεις εξαπάτησης.
1: 2 τραυματίες είναι ο απολογισμός συντριβής ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικίες στη Ρουμανία κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Για σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από την πλευρά της Μόσχας, κάνει λόγο το Βουκουρέστι που ενημέρωσε το ΝΑΤΟ.
0: Στα αθλητικά, το 1-0 στις νίκες έκαναν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στα ημιτελικά της Basket League. Οι Ερυθρόλευκοι κέρδισαν 94-77 την ΑΕΚ και οι Πράσινοι επικράτησαν 114-102 στην παράταση του ΠΑΟΚ. Επόμενοι αγώνες αύριο σε Άνω Λιώσια και Θεσσαλονίκη. Στις 2 νίκες θα κριθεί η πρόκριση στα τελικά.
1: Και αντιπροσωπεία παικτών του Ολυμπιακού, τον Γιώργο Μπαρτζόκα, καθώς και τους πρόεδρους της ομάδας Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο, συνάντησε στο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός, του συνεχάρη για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Εγάλεο μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Απροσπέλαστο το κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας, πυκνή ροή και στη σταδίου Πατησίων στην Ομόνοια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο στο ύψος του Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο. Ουρά χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Φαλήρου μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Τα οικονομικά τους μετρούν οι πολίτες στα μεγάλα αστικά κέντρα εν ώψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν θα μπορέσουν τελικά να ταξιδέψουν έστω και σε κοντινούς προορισμούς. Σε υψηλό ποσοστό κυμαίνονται πάντως οι πληρότητες σε τρένα, υπεραστικά λεωφορεία και πλοία, καθώς ξεπερνούν το 90%. Για τα προγραμματισμένα και τα έκτακτα δρομολόγια των ΚΤΕΛ από τον Κηφισό, αλλά και για τον αριθμό των πλοίων που θα αναχωρήσουν σήμερα συνολικά από τον Πειραιά, τη Ραφίνα και το Λαύριο, μας ενημερώνει η Σοφία Γαλάνιο. Έλληνα Σοφία, παρά την οικονομική στενότητα και την ακρίβεια, βρίσκει πάντα τρόπο να εκδράμει έστω και για λίγο.
4: Πράγματι, χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα με προορισμό τα νησιά, τις παραθαλάσσιες περιοχές αλλά και την ηπειρωτική χώρα. Αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά από το πρωί, με τις πληρότητες στα πλοία να αγγίζουν το 100%. Η μεγαλύτερη κίνηση αναμένεται το απόγευμα, καθώς τότε θα αναχωρήσουν και οι εκδρομείς που εργάζονται μέχρι το μεσημέρι. Τα δρομολόγια τώρα από τον Πειραιά είναι προγραμματισμένα σήμερα 19 δρομολόγια.

0: ομολόγια πλοίων με εκτιμόμενο αριθμό επιβατών 16.834. Προς τον Αργοσαρονικό είναι προγραμματισμένα σήμερα 20 ταχύπλοα και 21 συμβατικά. Πλοία με εκτιμόμενο αριθμό επιβατών για τα ταχύπλοα 2.506 και για τα συμβατικά 3.591. Απολαύριο τώρα, σήμερα είναι προγραμματισμένες 13 αναχωρήσεις πλοίων με εκτιμόμενο αριθμό επιβατών 4.374, ενώ από τη Ραφίνα σήμερα θα αναχωρήσουν 12 πλοία με 8.708 επιβάτες. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στα ΚΤΕΛ Κηφισού, όπου από χθες βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγάλο κύμα αναχωρήσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία, έως το τέλος της ημέρας έχουν προγραμματιστεί περίπου 230 τακτικά και τουλάχιστον 60 έκτακτα δρομολόγια, με πολλές διαδρομές να εμφανίζουν πληρότητα που φτάνει το 100%. Οι περισσότεροι ταξιδιώτες κατευθύνονται προς την Πελοπόννησο, ενώ αυξημένη είναι η ζήτηση και για άλλους υπηρετικούς προορισμούς. Οι αρμόδιοι εκτιμούν ότι η έξοδος θα συνεχιστεί με αμύωτο ρυθμό έως αργά το βράδυ, ενώ σημαντικός αριθμός εκδρομέων αναμένεται να αναχωρήσει και αύριο. Να ακούσουμε τι είπαν όσοι ταξιδεύουν, αλλά και για τις τιμές των εισιτήριων.
1: Να έξω.
2: Κάτσατε όλο το τρίμερο.
1: Ναι, όλο το τρίμερο.
2: Πώς σας φαίνονται τα ακτοπλοϊκά, τα εισιτήρια είναι ακριβά?
1: Ακριβά, είναι, αλλά ο κόσμος ταξιδεύει, βλέπετε.
3: Να έξω.
2: Κάτσετε όλο το τρίμερο.
3: Ναι.
2: Πώς σας φαίνονται οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτήριων?
3: Λίγο τσιμπημένες, λίγο. Για αυτά τα νησιά τα κοντινά είναι τσιμπημένες.
4: Πάω Καλαμάτα, θα μείνω μέχρι την Τρίτη. Το πρόγραμμα έχει χαλάρωση, ξεκούραση.
5: Θα πάω μέσω του ΚΤΕΛ για να πάω στην Οικουμενίτσα και μετά θα πάρω το καράβι απαξού.
6: Και την πατρίδα.
5: Ναι, είμαι ο τόπος παιδαγωγής.
7: Στα Γρεβενά θα πάω, μαζί με τον πατέρα μου.
8: Έκτακτα μέτρα από το απόγευμα στις εξόδους των εθνικών οδών θα λάβει η τροχέα, με απαγορεύσεις στην κυκλοφορία των φορτηγών δυνάμεις της. Ήδη βρίσκονται, Σοφία, στους σταθμούς των διοδίων.
0: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται μέχρι στιγμής η κυκλοφορία στα διόδια. Ωστόσο, οι αρχές εκτιμούν ότι η κίνηση θα αυξηθεί σημαντικά τις επόμενες ώρες. Η τροχέα είναι σε αυξημένη επιφυλακή. Έχοντας αναπτύξει ενισχυμένα μέτρα σε σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, οι αρχές καλούν τους οδηγούς να τηρούν αυστηρά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να αποφεύγουν την υπερβολική ταχύτητα και την κατανάλωση αλκοόλ, καθώς και να φροντίζουν ώστε τα οχήματά τους να βρίσκονται σε καλή κατάσταση πριν από το ταξίδι. Επιπρόσθετα, θα ισχύσει και απαγόρευση της κυκλοφορίας των φορτηγών αυτοκινήτων με γύστο επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων στις εθνικές οδούς. Για το ρεύμα εξόδου, η απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών θα ισχύσει από σήμερα από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Για το ρεύμα της εισόδου, η απαγόρευση θα ισχύσει τη Δευτέρα από τις 4 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ.
9: Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος είναι ουσιαστικά το πρώτο καλοκαιρινό τεστ για τη φετινή σεζόν και μπορεί τα πλοία για τις Κυκλάδες, όπως ακούσαμε, να αναχωρούν με πληρότητα πάνω από 90%. Δεν είναι λίγοι εκείνοι όμως που φέτος επιλέγουν προορισμούς στην ηπειρωτική Ελλάδα, κυρίως σε περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση 2 με 2,5 ώρες από τα μεγάλα αστικά κέντρα για να περιορίσουν κάπως τα μεταφορικά έξοδα. Η Εύα Οικονομάκη έχει χαρτογραφήσει και μας παρουσιάζει τους δημοφιλέστερους προορισμούς.
10: Καλησπέρα και από εμένα, Ελισάβετ. Αυξημένη λοιπόν ταξιδιωτική διάθεση φαίνεται ότι έχουν οι Έλληνες για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, με τις αναζητήσεις για ταξίδια να καταγράφουν άνοδο σε σχέση με πέρυσι. Ας ξεκινήσουμε με τα στοιχεία της Booking, Ελισάβετ, που σύμφωνα με τα οποία οι συνολικές αναζητήσεις εμφανίζονται αυξημένες κατά 21%, ενώ σημαντικά ενισχυμένος παρουσιάζεται ο εσωτερικός τουρισμός με άνοδο 33% στις αναζητήσεις για προορισμούς εντός Ελλάδας. Η Αθήνα παραμένει δημοφιλής προορισμός, ενώ σημαντική άνοδο σημειώνει και η Θεσσαλονίκη, τα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Εντυπωσιακή να πούμε ότι είναι η αύξηση για το ναύπλιο, που φτάνει το 115%, ένας προορισμός της ηπειρωτικής χώρας που συγκεντρώνει ισχυρό ενδιαφέρον.
9: Και πολύ κοντά στην πρωτεύουσα.
10: Ακριβώς, Ελισάβετ, κάτι που δείχνει πως πολλοί ταξιδιώτες επιλέγουν κοντινές και εύκολες αποδράσεις, όπως είπες και εσύ. Στις δημοφιλείς επιλογές να πούμε ότι παραμένουν τα Χανιά. Ενώ στο εξωτερικό, Ρώμη και Παρίσι συνεχίζουν να βρίσκονται ψηλά στις προτιμήσεις των Ελλήνων, ενώ αναδικά κινούνται η Βουδαπέστη και η Κωνσταντινούπολη. Αντίθετα, η Βαρκελόνη παρουσιάζει αισθητή πτώση στις αναζητήσεις. Να πούμε βέβαια ότι διαφορετική είναι η εικόνα που καταγράφει η Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδιού και Τουρισμού, η οποία κάνει λόγο για μικρή μείωση της ζήτησης σε σχέση με πέρυσι, εξαιτίας του αυξημένου κόστους μεταφορών και καυσίμων. Ωστόσο, εντοπίζει μεγαλύτερη κινητικότητα για τις οδικές εκδρομές και για σύντομες αποδράσεις στην ηπειρωτική χώρα, με δημοφιλείς επιλογές στο ναύπλιο, όπως είπαμε και προηγουμένως, τη Μάνιτα, τα Ιωάννα και το Καρπενήσι. Τώρα, παρά την συγκρατημένη εικόνα, όπως εξηγούν τα γραφεία ταξιδιών, ενισχυμένη εμφανίζεται η τάση για κρατήσεις της τελευταίας στιγμής και για τα οργανωμένα γκρουπ, έτσι ώστε να μειωθεί κάπως το κόστος. Την ίδια ώρα να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, τύπου Airbnb δηλαδή, αυτά τα καταλήματα, η πυρωτική Ελλάδα είναι αυτή που καταγράφει πληρώτες που ξεπερνούν το 90%, ενώ στα νησιά οι πληρότητες θα κινούνται σε πιο χαμηλά επίπεδα, κοντά στο 50%. Τώρα, Ελισάβετ, σε ό,τι αφορά τις αερομεταφορές, η μέση πληρότητα των πτήσεων για το φετινό τριήμερο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Aegean, αγγίζει το 80% για το δίκτυο του εξωτερικού και το 75% για το δίκτυο του εσωτερικού. Και οι πιο δημοφιλείς προορισμοί από και προς την Αθήνα για το δίκτυο εσωτερικού, να πούμε ότι είναι η Ικαρία, η Σκιάθος, τα Χανιά, η Πέρος και τα Ιωάννινα, ενώ από τη Θεσσαλονίκη οι πέντε δημοφιλείς προορισμοί στο δίκτυο εσωτερικού είναι η Ρόδος, η Λίμνος, η Μυτιλήνη, η Μύκονος και τα Χανιά.
9: Και ας μην ξεχνάμε, Εύα, ότι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος πέφτει παραδοσιακά μέσα στις ενδοσχολικές εξετάσεις και στη διάρκεια των πανελληνίων εξετάσεων. Οπότε την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε καλύτερη εικόνα και θα κάνουν ταμείο και οι επαγγελματίες του χώρου. Οπότε θα ξέρουμε πώς ακριβώς πήγαν τα πράγματα σε αυτό το πρώτο crash test για την καλοκαιρινή σεζόν.
10: Να σε ευχαριστήσω. Είναι πολύ ιδιαίτερη λόγω της γεωπολιτικής κρίσης στη Μεσανατολή, Ελισάβετ.
9: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Εύα.
8: Στο ίδιο μήκος κύματος θα παραμείνουμε. Αυξημένη συννεφιά, ψηλόβροχο, αλλά υψηλές θερμοκρασίες θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα και αύριο. Οι άνεμοι που δεν θα ξεπερνούν τα 6 μποφόρ δεν αναμένεται να δημιουργήσουν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Οι ταξιδιώτες θα αναχωρήσουν βέβαια με φθινοπορεινό καιρό και θα γυρίσουν με καλοκαιρινό, Τάσο Αρνιακέ.
6: Πράγματι, Βασίλη Τερζάκη, έτσι είναι τα πράγματα όπως θα είπες. Σήμερα είναι λίγο φθινοπορεινός ο καιρός μετά τη χθεσινή κορύφωση της ζέστης που σε περιζήτησε στις περισσότερες περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της δυτικής Μακεδονίας. Ξεπέρασε τους 35 βαθμούς Κελσίου, 35 και 7 είχαμε εχθές σε αρκετές περιοχές εκεί στη Μακεδονία και την Θεσσαλία. Σήμερα έχουμε ένα φθινοπορεινό διάλειμμα, ενώ από αύριο περιμένουμε βελτίωση του καιρού με εξαίρεση τα νησιά του Ιωνίου, τη δυτική και τη κεντρική Πελοπόννησο, όπου εκεί περιμένουμε το μεσημέρι και το απόγευμα κάποιες βροχές και μπόρες. Στην υπόλοιπη χώρα λιακάδα και μόνο στην Κρήτη υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να βρέξει για λίγο τοπικά στα βουνά της. Ασθενείς οι άνεμοι, μέχρι 3-4 μποφόρ στο Αιγαίο το πολύ να φτάσουν τα 6, με εξασθένηση μάλιστα. Καλοτάξιδα λοιπόν τα πλοία στις μετακινήσεις αυτών των ημερών. Η θερμοκρασία θα φτάσει περισσότερο στις περιοχές τους 25 με 28, στα υπηρετικά τους 30. Στην Αττική Λιακάδα, καμία σχέση με τη σημερινή ημέρα, θα φτάσουμε τους 29 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη με 28 μέγιστη. Την Κυριακή τώρα περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες. Γενικά έθριο ουρανό στη χώρα, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συννεφιάσει με κάποιες τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα βουνά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Ενώ και στα υπόλοιπα ορεινά δεν αποκλείεται να έχουμε τοπικές μπόρες. Στα βουνά όμως μιλάμε τώρα. Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί, 2 με 4 μποφόρ, κανένα πρόβλημα στις θάλασσες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 30 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλία και την κεντρική Μακεδονία τους 30 με 32. Και του Αγίου Πνεύματος ακόμα καλύτερος ο καιρός με κάποιες βροχές και μπόρες μόνο στα βουνά. Στην υπόλοιπη χώρα έθριος ουρανός, άρα μιλάμε για καλή επιστροφή. Νοτιάδες, νοτιοδυτικούς ανέμους μέχρι 5-6 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα.
8: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο.
9: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Μετά από προετοιμασία μηνών, περίπου 82.000 υποψήφοι έκατσαν σήμερα στα Θρανία για να διαγωνιστούν στο κοινό πρώτο μάθημα των Πανελληνίων, που δεν είναι άλλο από την νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Το θέμα της έκθεσης ήταν η μοναξιά στη σύγχρονη εποχή και η τρίτη ηλικία, ενώ ένα από τα τρία κείμενα ήταν το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, Ποιο ζει και ποιο πεθαίνει. Άκρος επίκαιρο από ό,τι φαίνεται το θέμα, Θοδωρή Εξέλε.
11: Ακριβώς έτσι, Ελισάβετ, χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία τα θέματα που κλήθηκαν να απαντήσουν σήμερα στην πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων οι υποψήφοι που εξετάστηκαν στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Τα θέματα αφορούσαν, όπως είπες και εσείς, τα αίτια αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας και τους τρόπους συνεργασίας των νέων με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Δόθηκαν δύο κείμενα αναφοράς, το ένα δημοσιευμένο στον Τύπο μόλις λίγες ημέρες πριν και το δεύτερο από το έργο του Ευάγγελου Παπανούτσου. Επίσης, υποψηφίως δόθηκε ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου που συνδέει τη χαρά στη ζωή με την αγωνιστικότητα.
9: Τώρα, τι λένε οι εκπαιδευτικοί αναλυτές, ποιες είναι οι πρώτες εκτιμήσεις, Θοδωρή?
11: Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος, τα ερωτήματα στο σύνολό τους ήταν απολύτως κατανοητά. κατανοητά και αρκετά βατά για τους υποψηφίους. Να ακούσουμε σε αυτό το σημείο δηλώσεις υποψηφίων αμέσως μετά τη σημερινή τους εξέταση.
12: Είχα διαβάσει το θέμα, γιατί περίμενα ότι θα πέσει είτε αυτό που έπεσε, είτε ένα άλλο που το πήγα. Νομίζω ότι τα πήγα καλά. Εντάξει, φέτος δίνω πιο πολύ για να δω πώς θα τα πάω, γιατί θέλω να προετοιμάσω και του χρόνου. Θα να γράψουμε για την σχολική εφημερίδα. Να γράψουμε για τη μοναξιά, για τους νέους και την τρίτη ηλικία. Δεν ένιωθα άγχος. Πολύ λίγο.
13: Τώρα εντάξει, τα θέματα αυτά, να σου πω αλήθεια, τα περιμέναμε. Δηλαδή, φυσικά ασχοληθεί όλη τη χρονιά. Εντάξει, θα ήξερε. Για τη μοναξιά. Τι να πούμε τώρα, δηλαδή. Εγώ δεν είμαι τόσο τη μοναξιά, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, βγαίνω έξω, περνάω καλά. Σα ξέρετε, παιδί, πολύ ηλικιωμένοι. Δεν σου χαρακτηρίζει μοναξιά. Δηλαδή, βγαίνουν έξω, πολύ ηλικιωμένοι ασχολούνται και παίζουν τάβλη, στα καπί. Εντάξει, εγώ δηλαδή έγραψα κιόλα ότι πολλέ φορέ βγαίνω έξω με του ηλικιωμένου. Πάω βόλτε.
14: Εγώ είμαι φουλ ήρεμο με τι εξετάσει και αυτά. Το έχω πάρει πολύ χαλαρά. Τα καταφέρω, ξέρω και γράψω έναν αξιοπρεπέ βαθμό να περάσω κάπου κομπλέ. Αν δεν γράψω, okay. Θα βρω κάτι άλλο να κάνω στη ζωή μου. Δεν έχω κοιμηθεί καθόλου, απλά από επιλογή.
11: Μήνυμα στήριξης προς τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων απίφθινε νωρίς το πρωί ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τους μαθητές να εμπιστευτούν τις δυνάμεις τους, να μπουν σε αίθουσες με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της νυφαλιότητας σε αυτή τη σημαντική δοκιμασία, όπως είπε.
15: Σήμερα ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Και είμαι σίγουρος ότι το τελευταίο που θέλετε να ακούσετε από μένα είναι τα γνωστά κλισέ. Γι' αυτό και θέλω να σας πω κάτι πιο ουσιαστικό. Αν αυτές τις μέρες νιώσετε άγχος, πίεση ή κυρίως την ανάγκη να μιλήσετε με κάποιον, εσείς ή η οικογένειά σας, δημιουργήσαμε την δωρεάν 24ωρη γραμμή στήριξης 1550. Με ψυχολόγους και ειδικούς που μπορούν να βρεθούν δίπλα σας για να στηρίξουμε έμπρακτα την προσπάθειά σας σε αυτή την τόσο απαιτητική περίοδο. Πιστέψτε στον εαυτό σας, στον κόπο που κάνατε, χτυπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλους.
9: Τώρα, από εδώ και πέρα το πρόγραμμα τι περιλαμβάνει, Θοδωρή?
11: Λοιπόν, οι υποψήφοι των γενικών λυκείων θα συνεχίσουν τις πανελλαδικές εξετάσεις την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, όπου θα εξεταστούν σε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Ενώ αυτοί των ΕΠΑΛ αρχίζουν από αύριο, στο στίβο των πανελλαδικών εξετάσεων, με το μάθημα των νέων ελληνικών.
9: Να σας ευχαριστήσουμε, Θοδωρή, να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλες και όλους τους υποψηφίους. Αυτή είναι μόνο η αρχή, αυτό πρέπει να θυμούνται.
8: Επίσημο διάβημα συντάσσει η Αθήνα για το θαλάσσιο ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα. Διπλωματικές πηγές του Υπουργείου Άμυνας επισημαίνουν ότι το πόρισμα από τον εξονυχιστικό έλεγχο του οπλισμένου μη επανδρωμένου σκάφους έχει ήδη σταλεί στο Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο μάλιστα έχει ενημερώσει όλους τους εμπλεκομένους. Ο Χρήστος Μαζανίτης επιμελήθηκε το ρεπορτάζ.
16: Η Ελλάδα ετοιμάζει διάβημα εναντίον της Ουκρανίας για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Το πόρισμα παραδόθηκε ήδη στο Υπουργείο Εξωτερικών από το ΓΕΘΑ με τον Γιώργο Γεραπετρίτη να ενημερώνει χθες και τον Ουκρανό ομολογό του στο περιθώριο της άτυπης συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Ενημερώθηκε σύμφωνα με διπλωματικές πηγές η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάγια Κάλλας για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά τον ντρόν, το οποίο βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλής. Και σύμφωνα με πληροφορίες, το πόρισμα του ΓΕΘΑ και της ΕΥΠ αναφέρεται ότι το θαλάσσιο ντρόν έχασε τον προσανατολισμό του εξαιτίας ενός τεχνικού προβλήματος στα συστήματα πλοήγησης. Έχασε δηλαδή την επαφή ο χειριστής με την δορυφορική ζεύξη που είχε με το συγκεκριμένο ντρόν. Στην έρευνα επίσης γίνεται αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του.
9: Στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν φαίνεται ότι είναι κοντά σε συμφωνία για παράταση της εκεχηρίας, αν και εξακολουθούν να διαπραγματεύονται για ορισμένα σημεία. Με τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο να δηλώνει ότι έχει υπάρξει πρόοδος, αλλά πως παραμένει υποσυζήτηση το αν ο Τραμπ θα υπογράψει. Μαθαίνουμε, Θανάση Τσίτσα, ότι είναι πλούσιο το παρασκήνιο και το παζάρι ανάμεσα στις δύο πλευρές.
17: Ναι, καλό μεσημέρι. Συμφωνία ακούμε. Υπογραφές δεν βλέπουμε εδώ και εβδομάδες. Παρά τις δημόσιες δηλώσεις αισιοδοξίας διπλωμάτες που παρακολουθούν στενά τις διαπραγματεύσεις, επισημαίνουν ένα θεμελιώδες πρόβλημα. Οι δύο πλευρές δεν φαίνεται να διαπραγματεύονται πάνω στο ίδιο κείμενο. Η Ουάσιγκτον μιλάει για ένα μνημόνιο κατανόησης, ένα προσωρινό τεχνικό πλαίσιο που θα ανοίξει τα στενά του Ορμούς και θα παγώσει τις εχθροπραξίες για 60 ημέρες, δίνοντας χρόνο για συνολικές διαπραγματεύσεις. Η Τεχεράνη αντίθετα παρουσιάζει στο εσωτερικό της χώρας το ίδιο κείμενο ως τέλος πολέμου σε όλα τα μέτωπα. Αυτή η ασυμμετρία στην αφήγηση είναι σύμφωνα με διπλωμάτες και αναλυτές ένα από τα κύρια δομικά εμπόδια. Το Ιράν χρειάζεται να πουλήσει οποιαδήποτε συμφωνία ως νίκη στο εσωτερικό του σε μια στιγμή που η ηγεσία του βρίσκεται εκτός δημοσίου βλέμματος και ο Αγιατολά Χομενή σε άγνωστη τοποθεσία. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι Αμερικανοί διαπραγματές δεν γνωρίζουν με βεβαιότητα ποιος έχει τελική εξουσιοδότηση να δεσμεύσει την Τεχεράνη. Οι συνομιλίες γίνονται έμεσα, κυρίως μέσω Κατάρ και Πακιστάν, κάτι που επιβραδύνει δραματικά την επικοινωνία, αφήνει μεγάλα περιθώρια για παρεμηνίες και δυσκολεύει την επίλυση τεχνικών διαφορών σε πραγματικό χρόνο. Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν πρόοδο, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμα εγκρίνει τίποτα και το ίδιο το γεγονός ότι δηλώσεις αισιοδοξίες επαναλαμβάνονται εδώ και εβδομάδες, χωρίς συγκεκριμένο αποτέλεσμα, λέει από μόνο του κάτι. Σκληροπυρηνική και στις δύο πλευρές, σύμμαχοι των Ισραηλινών στην Ουάσιγκτον, οι φρουροί της Επανάστασης στην Τεχεράνη, δουλεύουν ενεργά, σύμφωνα με αναλυτές, εναντίον οποιασδήποτε συμφωνίας και κανένας διαπραγματευτής δεν μπορεί να αγνοήσει αυτή την εσωτερική πίεση. Το κρίσιμο ερώτημα που θέτουν οι διπλωμάτες είναι ότι ακόμα και αν επιτευχθεί αυτό το μνημόνιο κατανόησης, τι ακριβώς επιλύει. Τα τρία βαθύτερα ζητήματα, το πυρηνικό πρόγραμμα, οι κυρώσεις και η περιφερειακή επιρροή του Ιράν, αναβάλλονται ρητά για δεύτερη φάση διαπραγματεύσεων. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα είναι ουσιαστικά μια αναβολή και όχι λύση. Και στην ιστορία της περιοχής, οι αναβολές αυτές σπάνια γίνονται λύσεις, συνήθως αγοράζουν χρόνο για να ξανακτήσουν οι αντίπαλες πλευρές τις δυνάμεις τους. Εκείνο που οθεί όμως και τις δύο πλευρές προς κάποια συμφωνία είναι η οικονομική και στρατηγική πίεση. Το Ιράν έχει οξία ανάγκη από τα 24 δισεκατομμύρια δεσμευμένων κεφαλαίων και η οικονομία του βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση, ενώ οι ΗΠΑ θέλουν να ανοίξουν τα στενά του ορμούς για να σταθεροποιηθούν οι παγκόσμιες αγορές. Διπλωμάτες εκτιμούν ότι κάποια προσωρινή συμφωνία είναι εφικτή μέσα στις επόμενες εβδομάδες, αλλά όπως σημειώνουμε μια δόση κινησμού, αυτό ακριβώς έλεγαν και τον περασμένο μήνα.
9: Μοιάζει λοιπόν σαν να έχουμε παράλληλους μονολόγους από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, έτσι όπως το περιγράφεις, Θανάση. Να δούμε που θα μας βγάλει όλο αυτό, την ώρα μάλιστα που το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τον Λίβανο. Ένα αναμονή των συνομιλιών ανάμεσα στις δύο πλευρές στην Ουάσιγκτον. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
8: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Μια απίστευτη καταγγελία διερευνούν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Υπεύθυνοι κέντρου φροντίδας ΑΜΕΑ φέρονται να ξέχασαν 17χρονοι για 2 ώρες μέσα σε λεωφορείο. Οι συνοδοί παρέλειψαν να την αποβιβάσουν στο προκαθορισμένο σημείο και η ανήλικη έμεινε επί ώρα στο όχημα που χρησιμοποιεί η δομή για τη μεταφορά ατόμων με αναπηρία, όπως ανέφερε στην αστυνομία η μητέρα της. Μιλάμε για έναν συνάνθρωπό μας, Ελένη Πιμενίδου, ο οποίος δεν έγινε καν αντιληπτός.
18: Καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξη του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Είναι από τις ειδήσεις που όταν τις μαθαίνουμε από την αστυνομία σκεφτόμαστε
8: η καρδιά
18: ξανά
8: μας.
18: Και ξανά ναι, και δεν μπορούμε να τις πιστέψουμε, αλλά να τελικά που σύμφωνα με την καταγγελία μιας 52χρονης μητέρας, ένα κορίτσι, κόρη της, 17 ετών, ένα κορίτσι με νοητική στέρηση, ξεχάστηκε μέσα σε λεωφορείο που παρέμεινε για 2 ολόκληρες ώρες. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Από ό,τι προκύπτει από το ρεπορτάζ, η 17χρονη ήταν να επιστρέψει σπίτι της από κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ΑΜΕΑ. Σε κάποιο σημείο όμως γίνεται αλλαγή λεωφορείου. Δηλαδή από το πρώτο λεωφορείο της δομής μεταφέρονται τα παιδιά σε δεύτερο
8: λεωφορείο της δομής.
18: Σε αυτό το δεύτερο λεωφορείο δεν μεταφέρθηκε η 17χρονη προκειμένου να φτάσει στο προορισμό της και έμεινε κλειδωμένη στο πρώτο, σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας. Η ώρα περνούσε, όπως καταλαβαίνετε η μητέρα ανησύχησε, επικοινώνησε με τη δομή, μόλις έμαθε τι είχε συμβεί, υπέβαλε αυτόματα έγκληση σε βάρος εργαζομένων του κέντρου και των υπευθύνων, έχουν συλληφθεί μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε ο 58χρονος οδηγός του λεωφορείου και η 46χρονη συνοδός.
8: Ούτε η συνοδός αλλά ούτε ο οδηγός του λεωφορείου αντιλήφθηκαν, εφόσον το όχημα επέστρεφε κενό στην βάση της δομής, ότι υπήρχε το κορίτσι, το ανήλικο μέσα.
18: Είναι πραγματικά απίστευτο. Είναι απίστευτο και δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Εδώ στη Θεσσαλονίκη να σας υπενθυμίσω ότι το 2023 είχε ξεχαστεί 9χρονο παιδί ΑΜΕΑ σε λεωφορείο για σχεδόν 4 ώρες.
8: Ευχαριστούμε τη συνάδελφο από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
9: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Συνταγή σοκ από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για το στεγαστικό πρόβλημα στη χώρα μας. Σε έκθεσή του προτείνει η φορολογική επιβάρυνση για κλειστές κατοικίες.
19: Στο 8. αυτοκίνητο στους 97,8.
20: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
22: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
23: Τι?
22: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
23: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
19: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
24: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
25: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
26: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.

0: σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
1: Hey, κύριοι! Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
0: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Αυτή την Κυριακή, μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News, κυκλοφορεί και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: 32 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Πρόταση φορολόγησης των κλειστών ακινήτων προκειμένου να αναγκαστούν οι ιδιοκτήτες τους να τα διαθέσουν στην αγορά συστήνει στη χώρα μας το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο στην τελευταία έκθεσή του κάνει εκτενέστατη αναφορά στη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα. Στην ανάλυση του γίνεται λόγος για τεράστια άνοδο των τιμών στα ακίνητα, αλλά και για φούσκα. Η αλήθεια είναι, μέρη Παπακοσταντίνου, ότι είμαστε επιφυλακτικοί με τις συνταγές των φορολογικών παρεμβάσεων του Ταμείου, καθώς βιώσαμε όλοι στο πετσί μας τα χρόνια των μνημονίων.
2: Φώτιες, Βασίλη Μονάδη, η πρόταση που κάνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ζητώντας να επιβληθούν τσουχτερά πέναλτι στους ιδιοκτήτες ακινήτων που διατηρούν για μεγάλο χρονικό διάστημα ξενίκιαστα και αναξιοποίητα σπίτια στα μεγάλα κυρίως αστικά κέντρα. Πρόκειται για το γαλλικό μοντέλο για μεγάλους φόρους σε κλειστά διαμέρισματα που επιβάλλεται, μπαίνοντας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, καθώς η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα πιέζει για άμεσες και ριζικές λύσεις. Η πρόταση αυτή, βέβαια, έχει ανάψει φωτιές στην εγχώρια αγορά, όπου υπολογίζεται ότι υπάρχουν από 700.000 έως 900.000 κενά και κλειστά διαμερίσματα ανά την Ελλάδα. Τα περισσότερα από τα οποία, μάλιστα, βρίσκονται σε περιοχές με πραγματική ζήτηση στέγασης. Καθώς να πούμε ότι η Αττική φαίνεται ότι συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη πίεση με περίπου 500.000 κλειστά ακίνητα, το 1 τρίτο δηλαδή του συνόλου, ενώ στη Θεσσαλονίκη καταγράφονται περίπου 16.000 κενά διαμερίσματα, αριθμός που αντιστοιχεί στο 14% των συνολικών κατοικιών της πόλης. Τι είναι όμως αυτός ο φόρος? Να πούμε ότι είναι ένας φόρος στη Γαλλία που επιβάλλεται σε σπίτια που μένουν άδεια για πάνω από ένα χρόνο, σε περιοχές με υψηλή ζήτηση, με το συντελεστή να ξεκινά από το 17% και να εκτοξεύεται στο 34% το δεύτερο χρόνο. Το Διεθνές Νομισματικό
1: Ταμείο. Να σημειώσουμε, Μέρη, ότι ήδη και τα κλειστά ακίνητα φορολογούνται στη χώρα μας.
2: Ακριβώς, φορολογούνται. Εδώ μιλάμε για μεγάλους πόρους, μεγαλύτερους πόρους, βάσει του γαλλικού μοντέλου. Υποστηρίζει ότι ένα παρόμοιο μέτρο στην Ελλάδα θα ανάγκαζε χιλιάδες ιδιοκτήτες είτε να ρίξουν τα κινητά τους στην αγορά των μακροχρόνιων μισθώσεων, είτε να τα πουλήσουν αυξάνοντας την προσφορά και πιέζοντας τις τιμές των ενοικίων προς τα κάτω. Τώρα, από την πλευρά του, το ελληνικό οικονομικό μας επιτελείο, να πούμε, Βασίλη, εμφανίζεται ιδιαίτερα διστακτικό στην υιοθέτηση μιας τέτοιας τιμωρητικής φορολογίας, ξεκαθαρίζοντας ότι η στρατηγική της κυβέρνησης βασίζεται στα κίνητρα και όχι στα αντικίνητρα. Και η Αθήνα προτάσει από την πλευρά της μέτρα όπως η τριετής φοροαπαλλαγή για όσους ανοίγουν κλειστά διαμερίσματα και επιδοτήσεις ανακαίνησης, θεωρώντας ότι ένας νέος φόρος θα αποτελούσε πλήγμα για την ιδιοκτησία. Η συζήτηση, ωστόσο, έχει ανοίξει για τα καλά, με τους αναλυτές να προειδοποιούν ότι η ισορροπία ανάμεσα στα κίνητρα και τους εξαναγκαστικούς φόρους θα κρίνει το μέλλον της στέγασης στη χώρα.
1: Μέτρα λοιπόν εντελώς διαφορετικού μείγματος. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη.
3: Μένουμε σε οικονομικές ειδήσεις. Αρχίζει την επόμενη εβδομάδα η πιλωτική λειτουργία του νέου Εθνικού Μητρώου Παροχών και Ενισχύσεων. Θα χαρτογραφήσει όλα τα επιδόματα, τις παροχές και τις οικονομικές ενισχύσεις που λαμβάνουν οι πολίτες. Και μέσω του Μητρώου αυτού, το Δημόσιο φιλοδοξεί να αποκτήσει για πρώτη φορά πλήρη εικόνα για τα επιδόματα που καταβάλλονται στους πολίτες, εσύ, Σταύρο Πιεράκου.
4: Τουλάχιστον 15 επιδόματα και ενισχύσεις σε Ελισάβετ που χορηγεί το κράτος σε εκατομμύρια πολίτες θα ενταχθούν από την προσεχή εβδομάδα στο Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα σε πιλωτική φάση μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου. Μιλάμε για επιδόματα όπως το επίδομα στέγασης, θέρμανσης, ανεργίας, αναπηρίας. Είναι μια σειρά από επιδόματα και ενισχύσεις που καταβάλλονται είτε σε χρήμα είτε σε είδος και το κράτος μέσω αυτής της διαδικασίας έχει ένα στόχο να μάθει για πρώτη φορά ποιος παίρνει τι, βάζοντας τέλος στις διπλοπληρωμές επιδομάτων αλλά πολλές φορές και στα μαϊμού επιδόματα. Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση που υπεγράφει τις προηγούμενες μέρες, το Μητρώο εντάσσονται όλα τα φυσικά πρόσωπα συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και όλες οι παροχές σε χρήμα και είδος που χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα από φορείς του δημοσίου τομέα. Οι φορείς αυτοί έχουν την υποχρέωση από εδώ και πέρα να ενημερώνουν άμεσα το Μητρώο για τη θέση της νέων παροχών και ενισχύσεων προκειμένου να εντάσσονται στην ψηφιακή πλατφόρμα. Στο Μητρώο για κάθε φυσικό πρόσωπο θα τηρούνται μια σειρά από κατηγορίες στοιχείων και πληροφοριών για να γίνονται εξονυχτικοί έλεγχοι, όπως τα προσωπικά στοιχεία, τα οικονομικά στοιχεία του δικαιού, όπως αποτυπώνεται στο ετήσιο φορολογητέο εισόδημα και στα ετηδόματα που λαμβάνει, αλλά και αναλυτικά όλα τα στοιχεία παροχών και ενισχύσεων που παίρνει μηνιαίως. Για να επιτευχθεί όλο αυτό, θα υπάρξει διαλειτουργικότητα του Μητρώου με μια σειρά από πληροφοριακά συστήματα, όπως τη ΣΑΔΕ, με τον ΕΜΦΙΑ, τη ΕΔΙΚΑ, του Υπουργείου Εσωτερικών, το Εθνικό Μητρώ Επικοινωνία.
3: Άλλη μια προσπάθεια λοιπόν του Δημοσίου να βάλει τάξη στα του οίκου του. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σύση.
1: Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές σε 27χρονο από τον Παγκράτη που κατηγορείται για περισσότερες από 90 απάτες. Προσποιούμενος το στέλεχος μεγάλων εταιριών υποσχόταν στα θύματα του εργασία παράλληλα, αναρτούσε ψευδείς αγγελίες ενοικίασης διαμερισμάτων και λάμβανε προκαταβολές. Φάμπρικα εξαπάτησης με τουλάχιστον δύο τρόπους είχε στήσει ο νεαρός Θεοδόση Πάνου.
5: Ακριβώς, τον οποίο πέρα από την απάτη και το ότι θα έχει να τα πει βεβαίως με τον εισαγγελέα, οφείλουμε να του αναγνωρίσουμε ότι μια ευφυΐα για να στήσει αυτή την απάτη την είχε. Τι έκανε τώρα ο άνθρωπος αυτός? Έβαζε αγγελίες με πολύ γνωστές εταιρείες, ακόμα και πασίγνωστα καταστήματα του Κολονακίου, ότι ψάχνουν προσωπικό. Ο ίδιος έκανε τα ραντεβού σε πολυτελή ξενοδοχεία των Αθηνών. Εκεί βεβαίως η πρόσληψη ήταν άμεση όσον αφορά στον ενδιαφερόμενο. Αυτό όμως που ενδιέφερε τον συγκεκριμένο άνθρωπο ήταν να πάρει τα στοιχεία ταυτότητας. Για να γίνει λοιπόν η πρόσληψη, ζητούσε άμεσα τα στοιχεία ταυτότητας, τα έπαιρνε και με αυτά τα στοιχεία που δεν ήταν τα δικά του, ενοικίαζε διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Και καλά διαμερίσματα. Στο Κολονάκι, στο κέντρο της Αθήνας, δυτικά, νότια και βόρεια προάστια. Πριν τα επινοικιάσει σε άλλους ανθρώπους, τι έκανε ο άνθρωπος αυτός? Έπαιρνε τα κλειδιά, έμπαινε και ό,τι του άρεσε το έπαιρνε. Από φούρνους μικροκυμάτων, σταθερά τηλέφωνα, καφετιέρες, ό,τι τέλος πάντων του έλειπε από το σπίτι του, ο άνθρωπος έφτασε στο σημείο, σύμφωνα με τις πληροφορίες.
1: Ήταν της αφαιρετικής, μάλλον.
5: Ήταν και της αφαιρετικής. Στη συνέχεια όμως προσχωρούσε και στην προσθετική μέθοδο και θα εξηγήσω άμεσα, ολοκληρώνοντας, για να πω σε αυτό το σκέλος ότι έφτασε στο σημείο να ζητήσει και τη βοήθεια μεταφορικής, γιατί του άρεσε ένα σαλόνι σε ένα διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας και το πήρε το σαλονάκι για το σπίτι του. Λογικά θα το έχει χρησιμοποιήσει από εκεί και έπειτα. Επινοικίαζε τα διαμερίσματα, εμφανιζόμενο ως ιδιοκτήτης. Έφτασε στο σημείο, αθεόφοβος πρέπει να σας πω, ένα διαμέρισμα στο Περιστέρι μέσα σε μία ημέρα να το νοικιάσει σε 22 διαφορετικούς ανθρώπους, εισπράττοντας κοντά στις 2 με 2.500 ευρώ μόνο για εκείνη την ημέρα.
1: Εκμεταλλεύτηκε, Θεοδόση, αν μου επιτρέπεις μια ανωτελεία, την αγωνία να βρουν στέγη πολλοί από τους συμπολίτες μας.
5: Και αρκετοί τουρίστες πέραν τούτου. Και αρκετοί τουρίστες, γιατί ήταν διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης και κυρίως ιδιαίτερα αυτά στο κέντρο απευθύνονταν σε ανθρώπους που έκαναν τουρισμό. Από εκεί και έπειτα εισέπρατε βεβαίως τόσο την προκαταβολή, αν ολοκλήρωνε μάλιστα και την διαμονή ο ανυποψίαστος πολίτης, παραλάμβανε ο συγκεκριμένος ολόκληρο το αντίτιμο και βεβαίως δεν το έδινε ποτέ στους ιδιοκτήτες. Πριν ολοκληρώσω το ρεπορτάζ, να σας δώσω μία παράμετρο που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο ιδιοκτήτης, ο πραγματικός ιδιοκτήτης του διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης, από πού ζητούσε τα χρήματα? Από τον Θεοδόση Πάνου, λέω το δικό μου όνομα εντελώς στοιχεία, που είχε χρησιμοποιήσει αυτός ο εφιέστατος τύπος για να στήσει την απάτη του. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αρκετοί συμπολίτες μας βρέθηκαν να προσπαθούν να εξηγούν ότι οι ίδιοι δεν είναι αρκούδες.
1: Και μιλάμε για ένα άτομο 27 ετών μόλις.
5: Ακριβώς. Θα σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μόνο θα έχει να τα πει τώρα πια με τον εισαγγελέα.
1: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση.
3: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ρωσικό ντρόουν έπληξε σήμερα πολυκατοικία στη Ρουμανία, προκαλώντας 2 τραυματισμούς. Το Βουκουρέστι κατήγγειλε τη Μόσχα και ζήτησε βοήθεια από το ΝΑΤΟ, ενώ πριν από λίγο, σε ανάρτησή του, ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας ανέφερε ότι η απερίσκεπτη συμπεριφορά της Ρωσίας αποτελεί κίνδυνο για όλους μας, Τζένι Κρυθαρά.
6: Στην Ελισάβετ, ένα ντρόουν τραυμάτισε 2 άτομα στην πόλη Γαλάτσι, στα ανατολικά της Ρουμανίας, κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης τη νύχτα, με στόχο την Ουκρανία. Είναι η πρώτη φορά που ένα μη επανδρωμένο ναόριο όχημα πλήττει πυκνοκατοικημένη περιοχή στη Ρουμανία, προκαλώντας τραυματισμούς. Συγκεκριμένα έπληξε την ταράτσα 10 όροφης πολυκατοικίας και προκάλεσε έκρηξη Μια γυναίκα και το παιδί της μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ελαφρά τραυματισμένοι ευτυχώς, ενώ δύο άλλοι άνθρωποι δέχτηκαν βοήθεια επιτόπου. 70 κάτοικοι συνολικά απομακρύνθηκαν από το κτίριο. Σύμφωνα με τις ρουμανικές αρχές, έχουν περισυλλεγεί 47 φορές εντρίμια από μη επανδρωμένα αεροσκάφη που έχουν πέσει σε ρουμανικό έδαφος κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου. Υπήρξαν, όπως είπες, άμεσα διεθνείς αντιδράσεις. Mm-hmm. Μετά το συμβάν, το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι θα ενισχύσει όλες τις άμυνες του εναντίον κάθε απειλής, περιλαμβανομένων και των drones. Από την πλευρά της, η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι η Ρωσία ξεπέρασε για άλλη μια φορά τα όρια. Ενώ να σου πω ότι νωρίτερα είχαμε drones τα οποία έπληξαν και την περιφέρεια της Οδυσσού, με κύριους στόχους το λιμάνι του Ισμαήλ και εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, ανάμεσά τους και ένα τουρκικό.
3: Τώρα, να αλλάξουμε κλίμα, Τζέννη, να περάσουμε στην Ιταλία. Εκεί προκαλεί σοκ και φρίκη η υπόθεση μιας τουρίστριας από την Κολομβία, η οποία κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα απαγωγής και επανειλημμένων βιασμών επί τρεις ημέρες στα προάστια της Ρώμης. Τι έχει συμβεί εδώ?
6: Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η αστυνομική έρευνα στη Ρώμη, καθώς 5 άτομα συνελήφθησαν ως ύποπτα για την απαγωγή, τον εκβιασμό, απειλές και σεξουαλική κακοποίηση 32χρονης γυναίκας από την Κολομβία, σε υπόθεση που φέρεται να διήρκησε τρεις ημέρες μέσα σε ένα εγκαταλειμμένο κτίριο. 72 ώρες λοιπόν διήρκησε ο Γολγοθάς της γυναίκας, η οποία φέρεται να πλησίασε έναν από τους κατηγορούμενους για να αγοράσει ναρκωτικές ουσίες, τον ακολούθησε σε ένα φορτηγάκι και έκτοτε βρισκόταν σε αυτόν τον χώρο όπου βιαζόταν και κακοποιούνταν από αυτούς τους ανθρώπους. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι συνολικά 5 άτομα συνελήφθησαν, ενώ ακόμα 11, τα οποία συνδέονται με την υπόθεση, απελάθηκαν από την Ιταλία, χωρίς ωστόσο να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για τον ομαδικό βιασμό.
3: Είναι μια πραγματικά φρικιαστική υπόθεση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη.
1: Βουλιάζουν η Μυτιλίνη, η Χίος και η Σάμος από Τούρκους τουρίστες. Οι επισκέψεις από τη γειτονική χώρα κορυφώνονται, κυρίως τις μεγάλες εορταστικές περιόδους και τα τριήμερα, όπως είναι το Μπαϊράμι. Η άμεση διαδικασία έκδοσης βίζας και τα καθημερινά ακτοπλοϊκά δρομολόγια φέρνουν τους Τούρκους τουρίστες στα κρητικά νησιά Νικονανούρη, οι οποίοι δίνουν οικονομική ανάσα στις τοπικές κοινωνίες.
7: Και φαίνεται, Βασίλη, πώς και φέτος και στη φετινή αργία του Κουρμπάν Μπαϊράμ, δηλαδή τη γιορτή των θυσιών, τη μουσουλμανική γιορτή των θυσιών, οι Τούρκοι επιλέγουν να ταξιδέψουν στα ελληνικά νησιά. Αυτό τουλάχιστον δείχνουν και τα πρώτα στοιχεία τα οποία έχουν έρθει στη δημοσιότητα και θα αποκαλύπτουν και τα τουρκικά δημοσιεύματα. Δηλαδή, για άλλη μια χρονιά φέτος, την τιμητική του έχουν τα νησιά του Αιγαίου, όπως η Σάμος και η Λέσβος. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι στη Σάμο αναμένεται μέχρι το τέλος της αργίας να φτάσουν στο νησί μέχρι και 25.000 Τούρκοι, όπως αναφέρουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ενώ την τιμητική τους έχουν και τα νησιά όπως η Λέσβος και η Ρόδος. Μάλιστα, στη Λέσβο αναμένεται να ξεπεράσουν και τους 5.000 Τούρκους ταξιδιώτες. Κομβικό ρόλο σε αυτή τη μετακίνηση των Τούρκων και στην επιλογή τους για τα ελληνικά νησιά είναι η έκδοση Express Visa, δηλαδή είναι μια εύκολη διαδικασία καθώς μπορούν να ταξιδέψουν σε 7 μέρες σε 12 ελληνικά νησιά και δεν χρειάζεται μεγάλη γραφειοκρατία. Ενώ ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που τον επισημαίνουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης είναι οι τιμές, διότι τα τουρκικά παράλια πλέον αρκετοί οι τιμές είναι δυσθεώρητες και θεωρούν οι Τούρκοι ότι οι τιμές που μπορούν να βρουν στα ελληνικά νησιά του Αιγαίου είναι σαφώς καλύτερες σχέσεις με αυτές που μπορούν να βρουν στην Τουρκία.
3: Αθλητικά. Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο και να αρχίσουμε. Δημήτρη, από την επίσκεψη που έκανε αντιπροσωπεία παικτών του Ολυμπιακού μαζί με τον προπονητή και τους προέδρους της ομάδας στο Μαξίμου. Είχαν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό λίγο μετά την κατάκτηση του τροπέου.
8: Την αντιπροσωπεία των παικτών του Ολυμπιακού αποτελούσαν ο Κώστας Παπα-Νικολάου και ο Τόμας Γουόκαπ. Ο κόουτς ήταν ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ήταν εκεί οι ιδιοκτήτες και πρόεδροι της ΚΑΕ Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος μαζί με τον αντιπρόεδρο της ΚΑΕ Ολυμπιακός, τον Γιώργο Σκινδύλια. Συναντήθηκαν με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, του συνεχάρη για την κατάκτηση του τίτλου στην Ευρωλίγκα. Ο κ. Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να φωτογραφηθεί μαζί τους και με το βαρύτιμο τρόπαιο. Οι πυρεώτες έδωσαν μια σειρά αναμνηστικών στον Πρωθυπουργό, ενώ ο κ. Μπαρτζόκας, που φέρει και το προσωνύμιο σκακιστής, δόρισε στον Πρωθυπουργό ένα σκάκι. Πάμε στα αγωνιστικά τώρα. Με 1-0 νίκες χθες, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός προηγούνται στη σειρά των ημιτελικών της Basket League. Ο Ολυμπιακός κέρδισε άνετα 94-77 την ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός δύσκολα πολύ, 114-102 στην παράταση των ΠΑΟΚ, 96-96 κανονική διάρκεια. Πολύτιμη βοήθεια του Κώστας Λούκα που επέστρεψε στη δράση με μετά από 38 ημέρες απουσίας λόγω τραυματισμού. Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, πριν από την έναρξη του αγώνα, οι παίκτες του Ολυμπιακού γνώρισαν την αποθέωση για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Μάλιστα, το Λάβαρο με τον τέταρτο τίτλο ανέβηκε στον ουρανό του ΣΕΦ. Επόμενοι αγώνες αύριο σε Άνω Λιώσια και Θεσσαλονίκη. Στις δύο νίκες θα κριθεί η πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης του ελληνικού πρωταθλήματος.
3: Πάμε στο ποδόσφαιρο και στο Champions League, γιατί ενώ όλοι γνωρίζαμε, Δημήτρη, ότι ο τελικός θα γίνει στις 10 η ώρα, τελικά έρχεται νωρίτερα.
8: Από τον περασμένο Αύγουστο έχει ενημερώσει η UEFA ότι πλέον ο τελικός θα αρχίσει στις 7 η ώρα το απόγευμα. Αύριο στη Βουδαπέστη η Arsenal με την κάτοχο τίτλου την Paris Saint-Germain.
3: Ποιος είναι ο λόγος για αυτή την αλλαγή?
8: Υπάρχουν 4 λόγοι. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία έχει ενημερώσει λοιπόν για αυτή την αλλαγή. Αρχικά στόχος είναι η καλύτερη εμπειρία των φιλάθλων. Όσοι βρεθούν στη Βουδαπέστη για το match θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και σε πιθανές πτήσεις επιστροφής, καθώς ό,τι και αν συμβεί το παιχνίδι θα έχει τελειώσει πριν από το μεσάνυχτα. Ο δεύτερος λόγος είναι η συνέχιση των εορτασμών. Ο κόσμος που θα βρεθεί στο γήπεδο θα έχει την ευκαιρία να συνεχίσει και αλλού τους πανηγυρισμούς και τις φιέστες.
3: Δεν έχουν συνηθίσει από τους πανηγυρισμούς εδώ στην Ελλάδα που κρατάνε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες προφανώς.
8: Αφού η ώρα δεν θα είναι περασμένη, έτσι θα βοηθήσει και οικονομικά την πόλη. Γιατί το παιχνίδι θα τελειώσει 8 ώρα Βουδαπέστης.
3: Να δουλέψουν χωρίς παράταση.
8: Έπειτα η αλλαγή σχετίζεται και με τα μικρότερα παιδιά. Η σέντρα στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος, δηλαδή 9 ώρα Ευρώπης, αρκετές φορές ήταν αποτρεπτική για τις μικρές ηλικίες. Στις 7 είναι βέβαιο ότι πως περισσότερα παιδιά θα παρακολουθήσουν τον τελικό και η τηλεθέση θα αυξηθεί. Και το τελευταίο είναι η αγορά της Ασίας για την UEFA. Η συγκεκριμένη αγορά σε Κίνα, Ινδία είναι σημαντική. Επομένως η αλλαγή της ώρας θα είναι πιο προσβάσιμη σε αυτή την ήπειρο. Αύριο από τις 7 το απόγευμα στην εκπομπή Real Sports όλη η ενημέρωση για τον μεγάλο τελικό του Champions League, η Arsenal απέναντι στην Paris Saint-Germain.
3: Ναι, η θηκέθημα στα οποία θα πρέπει να συνηθίσουμε και εμείς. Εδώ οι άνθρωποι του Νότου. Πάμε τώρα στο τένις και στο Ρολάν Γκαρός. Τι είχαμε εκεί?
8: Εντυπωσιακή εμφάνιση από τη Μαρία Σάκαρη. Προκρίθηκε στις 32 του Γαλλικού Open μετά από 5 χρόνια. Νίκησε με ανατροπή 2-1 σετ την Αμερικανίδα Κλέρ Λίου. Επόμενη αντίπαλος αύριο η Πολωνή Μάγια Τσαδουλίτσκινα. Αντίθετα, αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης ο Στέφανος Τσιπάς, που ιτήθηκε με 3-1 σετ από τον Ιταλό Ματέο Αρλάντι. Ο Ιταλός προκρίθηκε στους 32. Εκτός συνέχειας του Ρολάν Γκαρός, πολύ μεγάλη έκπληξη, έμεινε ο Ιταλός νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, Γιάννη Ξίνερ, που έχασε 3-2 σετ από τον Αργεντινό Χουάν Μανουέλ Σερούντλο, νούμερο 56 στον κόσμο. Προκρίθηκε ο Αργεντινός στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης. Με 20-14 Ολυμπιακός κέρδισε εκτός έδρας τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο τελικό της Α1 στο Πόλο των Ανδρών. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 2-0 τις νίκες. Θέλουν ακόμη μία για να την κατακτήσουν τον τίτλο. Αύριο επόμενο παιχνίδι στο κολυμπητήριο του Πειραιά. Στις 5 το απόγευμα στην Βουλιαγμένη τοπική ομάδα υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος των γυναικών. Με 1-0 στις νίκες προηγείται η ομάδα γυναικεία του Ολυμπιακού. Θέλει 3 για να φτάσει για να κατακτήσει τον τίτλο. Στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα Κασιμάτης του Ολυμπιακού Σταδίου της Αθήνας, ο τέταρτος τελικός ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό για την Α1 στο χάντμπολ των ανδρών. Με 2-1 νίκες προηγείται ο Ολυμπιακός.
3: Και μέτρα μαζί της Σοφαγία για το Μουντιάλ, αλλά φαίνεται ότι χάνει φιλικούς αγώνες ο Νεϊμάρ στο παιχνίδι της Βραζιλίας.
8: Είναι το θέμα συζήτηση στην χώρα της Λατινικής Αμερικής, γιατί ο Νεϊμάρ, που ταλαιπωρείται από τραυματισμό, ένιωσε ενοχλήσεις χθες στην πρώτη προπόνηση εν ώψη του Μουντιάλ της Βραζιλίας. Έτσι λοιπόν, έκανε εξετάσεις, δεν θα αγωνιστεί στα δύο φιλικά παιχνίδια που έχει μπροστά της Εθνική Βραζιλίας και πιθανόν να χάσει και τον πρώτο αγώνα της Σελεσάου στο Μουντιάλ στις 13 Ιουνίου απέναντι στο Μαρόκο.
1: Δίνουμε πάλι, κυρίες και κύριοι, το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο για την κίνηση που επικρατεί αυτή την ώρα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, καθώς να μην ξεχνάμε ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη η έξοδος λόγω του τριημέρου. Παναγιώτη.
9: Απέραντο πάρκινγκ. Θυμίζει η κατάσταση στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην Κάφοβα από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίο Πανεπιστημίου στην Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη. Πυκνή ροή και στις δύο κατευθύνσεις στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας ανατμήματα στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα και στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Μοσχάτο μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών. από τον κούμπο Ανθούσας μέχρι τον κούμπο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 5 έως 10 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr πανελλαδικές οι απαντήσεις των θεμάτων σε νέο ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία για τα γενικά λύκεια. Διαβάζουμε επίσης στον Κυριακό Μητσοτάκη με το τρόπαιο της EuroLeague, Αγγελόπουλη, Μπαρτζόκας, Παπανικολάου και Γόκαπ. Και Θάνος Πλεύρης, αν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη γίνουν κανόνας, θα ληφθούν πολύ σκληρά μέτρα.
3: Και στο enikos.gr, Θεσσαλονίκη, ερωτική αντιζηλία πίσω από το έγκλημα με το ακέφαλο πτώμα πριν από 4 χρόνια, η σχέση με τη σύντροφο του δράστη, η απαγωγή και οι καταγγελίες. Πένθος των Φενέο Κορινθίες, νεκρός σε τροχαίο 37χρονος διευθυντής του δημοτικού σχολείου, επέστρεφε σπίτι για να δει την οικογένειά του. Και Champions League, δρακόντια μέτρα ασφαλείας στη Βουδαπέστη για τον τελικό, η μεγαλύτερη αστυνομική επιχείρηση στην ιστορία της πόλης.

0: Έτσι, κυρίες, κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 53 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν σήμερα ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρύθμιζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Αντώνης Μορτάκης.
1: Ακολουθούν ο Σπύρος Παπαδάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβα Τσαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο τρίμερο.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Σε επίπεδο ρεκόρ κινήθηκαν το 2025 οι ξένες άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα, φτάνοντας τα 12,8 δισεκατομμύρια δολάρια με στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσό των τελευταίων 20 ετών, με τις υπηρεσίες, το real estate και τις χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες να κρατούν κεντρικό ρόλο. Στον τομέα των υπηρεσιών, τη μεγαλύτερη συμμετοχή είχαν οι χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες. Υψηλές εισρωές καταγράφηκαν σε ιδιωτικές δραστηριότητες real estate, ενώ και ο κλάδος της πληροφορικής και των επικοινωνιών προσέλκυσε σημαντικά κεφάλαια. Νέα δεδομένα για τις εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτου δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη, καθώς ο αριθμός των ταξιδιωτών που σχεδιάζει φέτος οδικά ταξίδια αυξάνεται σημαντικά. Σχετική έρευνα αποκαλύπτει ότι ένας στους 4 ταξιδιώτες παγκοσμίως σχεδιάζει φέτος να πραγματοποιήσει road trip, ενώ στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 51%. Βασικά κίνητρα για τους ταξιδιώτες αποτελούν ο αυθορμητισμός και η ευελιξία σε ποσοστό 79%, καθώς και το χαμηλότερο κόστος σε ποσοστό 39% παγκοσμίως και 34% για την Ελλάδα. Ισχυρό αποτύπωμα αφήνουν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας private label στο οργανωμένο λιανεμπόριο, με τη διείσδυσή τους να ενισχύεται σταθερά και να αναδεικνύεται σε βασικό μοχλό αναδιάταξης της αγοράς. Τη διετία 2024 με 2025 η διείσδυση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας άγγιξε το 25%, ενώ όπως προκύπτει από σχετικές μελέτες, η άνοδος των private label εντείνει τον ανταγωνισμό, διευρύνει τις προσιτές επιλογές για τους καταναλωτές και επιβεβαιώνει τον ολοένα πιο καθοριστικό ρόλο τους στη νέα ισορροπία του οργανωμένου λιανεμπορίου.
1: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
0: Real FM.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μαξιλάρια και προστατευτικές θήκες Ισάτης 55% φθηνότερα με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Αντιλιακά καροτέν σε χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 σημεία δώρο. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Γαλαξίας.
11: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
12: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
13: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένη Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
12: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
14: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
0: Real FM.
15: Η ώρα είναι 3.
16: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι
15: οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
19: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
21: Διεθνείς ειδήσεις.
22: Αθλητικά.
23: Πολιτισμός.
24: Ηθοποιός σημαίνει φως.
25: Όμως η ενημέρωση παντού.
26: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ροδούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια και αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
27: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 82000.

0: Λοιπόν, δεν μπορούσα να σκεφτώ ποιο ωραίο τραγούδι όταν ερχόμουν να ξεκινήσουμε την εκπομπή, Σπύρο. Σήμερα να πω πρώτα απ' όλα ότι δεν είναι μαζί μας ο Νίκος Τραβελέκης, ο Σπύρος Παπαδάκης, και θα είμαστε παρεούλες σας μέχρι τις 5, αλλά το σκεφτόμουν στο ραδιόφωνο και έλεγα τι ωραία να ταξιδέψουμε έτσι λίγο, να φύγει το μυαλό μας, να φυσήξει η θάλασσα, να φυσήξει ο αέρας. Το φανταστικό τραγούδι αυτό του αείμνηστου του Διονύση Σαββόπουλου.
1: Είναι εκπληκτικό τραγούδι, σε ταξιδεύει.
0: Σε ταξιδεύει.
1: Άκου τώρα, ρε Καραγευρέκη, τι ιδέα είχε η κυρία Γκάτσου. Ένα ταξιδιάρικο έτσι ταξίδι.
0: Γιατί πάρα πολύ μπορεί να είναι τόσο κάποιο λιμάνι να παίρνουν κάποιο πλοίο. Αλλά και οι υπόλοιποι που δεν είστε, μπορούμε να ταξιδέψουμε μαζί νοερά. Και να μην το βάζουμε κάτω και να μην στεναχωριόμαστε. Ωραία, θα περάσουμε και στην Αθήνα.

0: τελείξαμε αυτό.
1: Άρα φεύγουν.
0: Ως Πειραιώτισσα το ξέρω. Τελείξαμε. Δεν είχε έτσι. Ούτε χθες ούτε προχθές. Δεν είχε. Άρα φεύγουν. Άρα φεύγουν.
1: Έχει πάρα πολύ κίνηση παντού σε όλο σχεδόν το λεκανοπέδιο της Αττικής. Mm. Οπότε χρειάζεται πολύ μεγάλη ψυχραιμία. Οπουδήποτε και αν θέλετε να πάτε από το βορρά μέχρι το νότο.
0: Να με αγαπάς, δεν βρήκες τρόπο. Θα δω αν το επόμενο θα είναι αυτό.
1: Από την Ανατολή στη Δύση γενικότερα χρειάζεστε 2-3 τέρμινα.
0: Ωραία.
1: Οπότε,
0: μια χαρά, ανοίξτε... υπομονή.
1: Πολύ υπομονή.
0: Πολύ υπομονή.
1: Ανοίξτε στο διαπασόν το ραδιοφωνάκι σας στο Real FM.
0: Θα σας κρατούμε εμείς εδώ πάρα πολύ ωραία παρέα. Θα βάζουμε και ωραία τραγούδια σήμερα. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε πιο χαλαρό το πρόγραμμα, όσο μπορούμε βέβαια.
1: Δεν έλαβα το μέμο.
0: Έλα.
1: Και έχω προετοιμαστεί για non-stop show.
0: Όχι, non-stop δεν είπα, αλλά εντάξει. Θα το κάνουμε λίγο ταξί. Επικαιρότητα καλή είναι, αλλά είναι και Παρασκευή, βρε Σπύρο μου.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό.
0: Παρασκευούλα μεσημέρι. Τώρα οι άλλοι κάποιοι φεύγουν. Εντάξει, πολιτική επικαιρότητα θα την αναλύσουμε, δεν είπα, αναγκαστικά. Αλλά εντάξει.
1: Έχουμε και ένα τύπο εκεί πέρα κάπου στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, ο οποίος κάνει τα δικά του, μας έχει αλλάξει τα φώτα.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι, πώς το λέγανε εκείνο το παραμύθι με το λύκο και τα πρόβατα, που μετά δεν τον πιστεύανε. Δηλαδή θα μας πούνε μια μέρα έληξε ο πόλεμος και θα λέμε δεν το πιστεύουμε.
1: Ξέρεις τι με προβληματίζει σε αυτή την ιστορία? Ότι τούτος ο Σέριφμαν είναι και ο λύκος και τα πρόβατα και ο βοσκός μαζί.
0: Ναι, είναι όλα.
1: Αυτό είναι,
0: όλα.
1: Το πρόβλημα.
0: Είναι one man show πρώτα απ' όλα. Πάντα ήταν one man show, ναι. Και τώρα το έχει τερματίσει. Γιατί έχει όλη τη δύναμη στα χέρια του. Δεν έχει και με ποιον να διαπραγματευτεί από ό,τι φαίνεται και τους έχει σκοτώσει όλους. Δεν έχει μείνει και κανένας. Ψάχνει να βρει διαπραγματευτεί να λύσει το θέμα του. Άμα τους έχει σκοτώσει όλους, με ποιον θα διαπραγματευτεί? Έχει βάλει εκεί το Πακιστάν στη μέση. Γιατί από Ιράν.
1: Τι ωραίες, εποχές. Γενικότερα τη δεκαετία του 30, του 40, του 50.
0: Αυτό, τι ωραία που ζούμε.
1: Όχι, θέλω να σου πω ότι όταν ήταν να γίνει μια έτσι συμφωνία, συναντιόντουσαν στη Λοζάνη, στο
0: όντως,
1: Παρίσι, στη Ρώμη.
0: Η συνθήκη της Λοζάνης, η συνθήκη. Εδώ δεν βλέπω πρώτον να υπογράφεται τίποτα. Εγώ βλέπω έναν Τραμπ ανά 5 λεπτά να. Μάλλον οι συνθήκες και υπογραφές έχουν αντικαταστεί από το X. Κάθε λίγο και λιγάκι τουιτάρει. Μία το ένα, μία το άλλο, μία το παράλλο.
1: Το Truth Social.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε και τη δική μας πλατφόρμα.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Έτσι. Βγαίνει καμιά δεκαπενταριά φορές το 24ωρο στο Fox News.
0: Αυτό.
1: Μήπως είναι
0: μέρα
1: δικό
0: με τη μέρα και να σου πω κάτι.
1: Θα μπορούσε κάποιος να το αρνηθεί στο Fox News.
0: Υποτίθεται ότι έχουμε εκεχηρία. Ωραία, εκεχηρία, εντάξει. Το πετρέλαιο. Σταθερά έχουμε μάθει, ήταν 50 δολάρια το βαρέλι, θυμάμαι παλιά βέβαια, προπολέμου. Τώρα μας φαίνεται φυσιολογικό το 90, το 95, το 100. Μας φαίνεται φυσιολογικές αυτές τις τιμές. Έχουμε σταματήσει πλέον να τις λέμε 100 ευρώ το βαρέλι σήμερα.
1: Και το θέμα δεν είναι μόνο το βαρέλι, είναι και το ταμπλό στα πρατήρια της βενζίνης εδώ στη χώρα μας. Σταθερά πλέον πάνω από τα 2 ευρώ, το ψυχολογικό αυτό όριο των 2 ευρώ το έχουμε, είναι πλέον στη μηνυσία διάταξη. Είχε φτάσει και στο 2,11, 2,114, 2,20 η αμόλυβδη βενζίνη, ακολουθούσε κατά πόδας και το πετρέλαιο κίνησης που δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα στην αγορά, διότι όταν οι μετακινήσεις των προϊόντων γίνονται με τον παραδοσιακό τρόπο ακόμα στην Ελλάδα. Άλλες χώρες χρησιμοποιούν τα τρένα, αλλά τι ξέρουν αυτές οι χώρες όπως η Κίνα, η Ιαπωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς εδώ με τον παραδοσιακό τρόπο. Με αποτέλεσμα στα ράφια των υπεραγορών όλα τα προϊόντα.
0: Όλα, γιατί να είναι μια αλυσίδα όλο αυτό. Σήμερα το άλλο μεγάλο θέμα είναι η πρεμιέρα για τις πανελλήνιες εξετάσεις που τα παιδιά μας ξεκίνησαν σήμερα. Από ό,τι φάνηκε, από ό,τι λένε, ήταν τα θέματα της, σήμερα ήταν τα θέματα της γλώσσας τα οποία εξετάζονταν. Είναι η ελληνική γλώσσα. Επίκαιρο το θέμα, η μοναξιά στη σύγχρονη εποχή και η ανθρώπινες σχέσεις και η σύνδεση φυσικά των νέων και των ηλικιωμένων. Ένα θέμα που νομίζω ότι τα παιδιά, δεν ξέρω κατά πόσο τα δυσκόλεψε, δεν έχω δει αντιδράσεις. Εγώ μόνο με την κόρη μου μίλησα που μου είπε ότι της φάνηκε πολύ.
1: Είναι φέτος. Να γράψει καλά και καλά αποτελέσματα.
0: Μακάρι. Αλλά είναι πράγματα.
1: Εμείς το περάσαμε πέρυσι.
0: Ναι, αλλά είναι πράγματα που τα παιδιά τα συζητάνε και στην καθημερινότητά τους αυτό, τα βιώνουν. Δηλαδή θέλω να πω και να μην έχουν διαβάσει, να μην έχουν προετοιμαστεί τόσο καλά. Μοναξιά σύγχρονη εποχή και πώς αυτή έτσι

0: ανθρώπινες σχέσεις, η σύνδεση των γονέων με τους ηλικιωμένους. Δηλαδή μου έλεγε εκεί κόμπλαρα λίγο. Δηλαδή δεν σκέφτηκε τη σχέση σου τη γιαγιά σου με τον παππού σου. Και μου λέει ναι, το σκέφτηκα και πώς εσύ τους βοηθάς και έγραψα.
1: Πες μου κάτι. Ποιος έχει περισσότερο άγχος, η μαμά ή το παιδί?
0: Κοίτα, εγώ πραγματικά επειδή σοκαρίστηκα πάρα πολύ από αυτό που έγινε με τις 17χρονες, πραγματικά σοκαρίστηκα πάρα πολύ εκεί και μέσα μου, και ως προς το παιδί έβαλα μια μεγάλη τελεία και είπα τέλος. Δηλαδή, εγώ θέλω υγιή παιδιά, ψυχικά και σωματικά. Τέλος. Και από εκεί και πέρα όλα θα τα βρούμε.
1: Λοιπόν, απέναντί μας ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης.
0: Φυσικά.
1: Ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο cockpit του ραδιοθαλάμου του Real FM.
0: Ακούει τόσο ο Γιάννης, αλλά ούτε ένα μηδίαμα δεν βλέπω. Καμία. Ξεκάρφωσα τώρα.
2: Όχι, το κρύβει το αριστοτεχνικά φτιαγμένο με αρχιτεκτονικό τρόπο όλα τα άπα μουσι.
0: Γιατί ακούω και σένα, ακούω και τον Νίκο που τον στον πενεύουν κάθε φορά. Επίσης
1: εμείς έχουμε και τα ίδια ακούσματα. Στα 60 μας τα ακούμε Slayer.
0: Α, ωραία. Ωραία, μια χαρά. Μια χαρά. Η Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο περιμένει τα τηλέφωνά σας 211-200-8200 και τα email σας στο studio@realfm.gr.
1: Και μια μεγάλη χάρη από όλους εσάς τους πρωτευουσιάνους εκεί. Καλησπέρα στην πρωτεύουσα. Έχει φτιάξει ο Κερούλης. Νωρίτερα είχαμε και κάποιες βροχούλες. Εμείς από το πρωί σας το είχαμε πει ομπρέλα να πάρεις.
0: Και απόγευμα κιόλας. Ξαφνικά εκεί που είχε ήλιο, ήμουνα στο αυτοκίνητο, κατέβαινα στον Πειραιά. Να σου η βροχή.
1: Λοιπόν, να μας πείτε, να μας στείλετε μηνυματάκια, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης. Πώς περνάτε το μεσημέρι σας? Ετοιμάζετε μπαγκάζια?
0: Φεύγετε, βέβαια, έχετε φύγει ήδη. Φεύγετε αύριο? Θα μείνετε εδώ να κάνετε παρέα σε όσους μείνουν?
1: Εάν είναι να φύγετε, να μείνετε και λίγο παραπάνω. Μπας και από Τρίτη εμείς κινούμαστε και λίγο καλύτερα, λίγο πιο εύκολα.
0: Ναι, αυτό, να μην έχουμε
1: όχι
0: κίνηση.
1: Ότι, αλλά...
0: Βέβαια, αν μπορείτε, γιατί είναι και το οικονομικό στη μέση. Είναι αυτό που συζητούσαμε όλες αυτές τις μέρες, ότι ένας τους δύο δυσκολεύεται λίγο να πάει διακοπές.
1: Αυτό θεωρώ ότι είναι πρόγραμμα της κυβέρνησης, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Διότι όλα τα προηγούμενα χρόνια που είχαμε χρήματα, κανονίζαμε να πάμε Μπαχάμες, Μαλδίβες, πού αλλού, πείτε κανένα άλλο, Παρίσια, Λονδίνα, παντού. Σου λέει κάτσε. Πρέπει να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα για να κρατάμε τους Έλληνες στην
0: τη
1: Ελλάδα.
0: Τους.
1: Πρέπει να τους οδηγήσουμε.
0: Για να μην μπορούν να πηγαίνουν όμως ούτε στα νησιά.
1: Περίμενε. Στα νησιά να πηγαίνουν οι νησιώτες. Δηλαδή το πρόγραμμα
0: αυτό.
1: Και
0: ή
1: το
0: να
1: σκεπτικό.
0: Να πηγαίνουν το καταχύμωνο.
1: Και αυτό καλό είναι. Και το καλοκαίρι στο βουνό.
0: Αυτό.
1: Το πρόγραμμα έχει να κάνει με το εξής. Τουλάχιστον αυτό το πράγμα εγώ πιστεύω. Είναι η ταπεινή μου άποψη.
0: Ναι.
1: Επειδή έχουν ερημώσει τα χωριά, σου λέει. Όχι αδερφέ, θα πας στο χωριό σου.
0: Ακριβώς.
1: Έχεις το πατρικό σου εκεί. Πρέπει γιατί, να πηγαίνεις δεξιά και αριστερά.
0: Συμφωνώ, γιατί να πας σε νησί? Αν θες να πας σε νησί, να πας να ενισχύσεις το νησί το χειμώνα που βρέχει και έχει χάλια καιρό και υγρασία.
1: Έτσι.
0: Να πας το χειμώνα να ενισχύσεις την τοπική οικονομία.
1: Ακριβώς.
0: Τότε που είναι όλα κλειστά, να πας εκεί.
1: Και επειδή,
0: να
1: δεν, πρόκειται, και επειδή δεν πρόκειται ούτε σουβλάκι να βρεις να φας, φέρτε από την Αθήνα. Ένα τέτοιο πράγμα. Αυτό σας λέω, είναι αγγελικά τα πάντα. Είναι σχεδιασμένα με την παραμικρή τους λεπτομέρεια.
0: Ναι, κάνουμε πλάκα, μην μας παρεξηγήσετε. Προσπαθούμε να διασκεδάσουμε την κατάσταση απλώς. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να διασκεδάσουμε τον πόνο μας.
1: Ναι, διότι όταν πας
0: στο πόνο σας. Όταν... Να διασκεδάσουμε την κατάσταση. Δεν κάνουμε πλάκα.
1: Όταν πας στο σούπερ μάρκετ και βλέπεις 90 λεπτά το κιλό, το κρεμμύδι, το ελληνικό.
0: Ποιο το κρεμμύδι?
1: Το κρεμμύδι. Σας λέω ένα απλό παράδειγμα. Εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση, διότι ξεκίνησε από τα 82 λεπτά και μέσα σε διάστημα 15 ημερών έφτασε τα 98.
0: Το κρεμμύδι.
1: Okay. Και τώρα έπεσε στα 90.
0: Δηλαδή τα άλλα τα πιο έτσι που δεν είναι τόσο ταπεινά όπως το κρεμμύδι. Πού θα φτάσουν?
1: Κατεψυγμένο προϊόν.
0: Ναι.
1: Το οποίο είχαμε και το μπάσκετ, είχαμε και τα διάφορα, τώρα έχουμε και Champions League. Σ' αρέσει ρε παιδί μου να το έχεις στο σπίτι, να το ψήνεις, να βλέπεις είτε ταινία είτε να βλέπεις αγώνες με ένα αναψυκτικό. 5,80 ημέρα Τετάρτη, 7 ευρώ το Σάββατο. Από Τετάρτη σε Σάββατο αύξηση 1,20.
0: Ναι.
1: Το ίδιο ακριβώς προϊόν. Δεν το λες και φυσιολογικό που να πάρει ευχή?
0: Ναι, αλλά κανείς...
1: Δεν το λες και φυσιολογικό.
0: Φυσικά και δεν το λες φυσιολογικό. Και κανείς από όσους βγάζουμε κατά καιρούς δεν μας έχει δώσει σαφή απάντηση για το τι μπορεί να γίνει πρώτον και γιατί από το χωράφι στο ράφι υπάρχουν αυτές τις τεράστιες ανατιμήσεις. Όλο ακούω ότι δεν γίνονται έλεγχοι. Κάντε τους. Προσλάβετε πόσο καιρό θα ακούω ότι δεν γίνονται έλεγχοι.
1: Να σου πω, έχουμε προσωρινή διακοπή λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας βεβαίωση προϋπηρεσίας μισθωτών του ΕΦΚΑ.
0: Τι λέτε, ρε
1: παιδιά. Θα πραγματοποιηθεί, λέει, την 3η 2 Ιουνίου από τις 11 το πρωί ως τις 3 μετά μεσημβρία στο πλαίσιο της μετάπτωσης δεδομένων στο νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο φορέας.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν η πλατφόρμα. Μια χαρά πάμε με τις πλατφόρμες. Πολύ καλά.
0: Εντάξει, από την... έχουμε εξυγχρονιστεί.
1: Ναι, έχουμε εξυγχρονιστεί στο...
0: Έχουμε κάποιες λειτουργίες, κάποιες φορές, επειδή μου μείνεις τόσο άδικος.
1: Δεν είμαι άδικος, ίσα ίσα. Εντάξει, δεν το κατάλαβα και αυτοί οι οποίοι θέλαν να πάρουν το βάουτσερ για τον κοινωνικό τουρισμό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ποιο ήταν το πρόβλημα, το ότι πατούσες το κουμπί και έβαζες τα στοιχεία τη Δευτέρα και περίμενες για να φορτώσει το σύστημα μέχρι την Παρασκευή, δηλαδή είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα από Δευτέρα στην Παρασκευή.
0: Όχι.
1: Τι είναι, παιδάκι μου,
0: όχι.
1: Τι είναι 4-5 μέρες μπροστά στην αιωνιότητα. Mm. Όλα τα κάνουμε θέμα. Είμαστε υπερβολικοί εμείς οι δημοσιογράφοι. Είμαστε πραγματικά πολύ υπερβολικοί. Πρέπει να το κοιτάξουμε. Λοιπόν, για σοβαρευτείτε λίγο.
0: Λοιπόν,
1: γιατί σε αυτή τη χώρα τελικά δεν δουλεύουν και πολλά πράγματα.
0: Ο Ολυμπιακός στο Μαξίμου.
1: Πήγε, ναι.
0: Το τάδε αυτά.
1: Τα είδα.
0: Δώρο σκάκι στον Μπαρτζόκα.
1: Εντάξει, είναι οι ωραίες στιγμές.
0: Είναι τα ωραία.
1: Καλά έκανε ο πρωθυπουργός της χώρας.
0: Φυσικά. Και είναι τα ωραία αυτά. Ναι.
1: Επί Καραμαλή, όταν είχε υποδεχθεί τους πρωταθλητές, τους δευτεραθλητές κόσμου, ο κύριος Καραμαλής. Θυμάσαι τότε, ήσουν μικρή, δεν θα
0: δεν το
1: θυμάσαι.
0: Δεν θυμάμαι, όχι.
1: 2007 ήταν έρση Γιάννη. 2007-2006.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Το μουντομπάσκετ που κερδίσαμε τις Ηνωμένες Πολιτείες και πήγαμε στον τελικό, αλλά χάσαμε από την Ισπανία.
0: Ούτε
1: είναι εδώ στα
0: Βρακάκη. Δεν το θυμάμαι.
1: Θα μας τα. Λοιπόν, δέχτηκε με.
3: Το 7.
1: Υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου μετά τον προπονητή, τον Παναγιώτη τον Γιαννάκη και τους παίκτες.
0: Λογικό.
1: Η Λουκία έγινε της γραβάτας.
0: Της γραβάτας.
1: Έγινε της γραβάτας.
0: Δηλαδή
1: όλοι βγάζαμε τις γραβάτες που καλύπταμε το ρεπορτάζ και πηγαίναμε στον Παπαλουκά, στον Σκορτσιανίτη, σε όλους αυτούς.
0: Για να σας υπογράφουν.
1: Για να τους υπογράφουν.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Ορίστε. Ήταν έχετε αυτό. Άρα γραβάτα με υπογραφή.
1: Δεν την έχω, μου την πήρε ο Καραμαλής.
0: Ας σου την πήρε.
1: Ναι, μου δώσε μία δικιά του, τη αυτή που φορούσε και πήρε αυτή. Δεν ξέρω αν έκανα καλό ντυλάρισμα. Λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, ευχαριστούμε για τα μηνυματάκια σας. Το ρακούν, ο σοσιαλισμός λέει δεν ρίζωσε στην Ελλάδα επειδή οι φτωχοί βλέπουν τους εαυτούς τους όχι σαν καταπιεσμένους προλετάριους. Τι μας κάνεις μωρέ με μεσημεριάτικα, αλλά σαν προσωρινά ατυχήσαντες εκατομμυριούχους. Εντάξει, είναι μία άποψη αυτή, αλλά... Όχι, Σάβα, δεν μιλάμε για το κρεμμύδι από το Κατάρ. Μιλάμε για το κρεμμύδι που έρχεται από τη Νεάπολη Λακωνίας, από τα Βάτικα, και το κρεμμύδι το οποίο έρχεται από τη Θήβα. Υπήρχε βέβαια και Ινδικό, υπήρχε και Ινδίας από την Ινδία, ίδια τιμή.
0: Μάλιστα.
1: Όσο κάνουν το κρεμμύδι να έρθει από Λακωνία και Θήβα, τόσο είναι το κόστος να έρθει από Ινδία. Αυτά δηλαδή οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί δεν τα βλέπουν, δεν τους κάνει εντύπωση. Γιατί στον απλό πολίτη τον καταναλωτή τους κάνει εντύπωση.
0: Οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί πρώτα απ' όλα έχω την εντύπωση ότι δεν επαρκούν, διότι συνομιλούσαμε και εδώ με την κυρία Τσαγκάρη και μας έλεγε ότι είναι 75 άτομα για όλη την επικράτεια.
1: Ναι.
0: Πού να πρωτοπάνε. Ένα εύλογο ερώτημα εγώ καταθέτω στη συζήτηση.
1: Θα σου πω.
0: Πού να πρωτοπάνε.
1: Αν ξεκινήσουν τους ελέγχους σήμερα, φαντάζομαι μέσα στα επόμενα 15 χρόνια κάτι
0: αυτό
1: θα τον καταφέρει.
0: Μέσα σε 15 χρόνια, αυτό σου λέω.
1: Θα μπορούσε να είναι προεκλογική δέσμευση ενός κόμματος.
0: Αυτό
1: στα
0: σου
1: επόμενα
0: λέω.
1: 15 χρόνια θα έχουμε ελέγξει τα πράγματα. Ναι.
0: Είναι λίγο, πρέπει να σπεύσουμε λίγο να προσλάβουμε κόσμο. Γιατί εγώ δεν μπορώ να. Δεν αγοράζω το επιχείρημα, δεν επαρκούν οι έλεγχοι. Οκ, δεν επαρκούν οι έλεγχοι. Φέρτε κόσμο να κάνει τους ελέγχους για να επαρκούν. Δεν μπορώ να το αγοράσω, συγγνώμη.
1: Και πολύ καλά κάνεις. Διότι θα έπρεπε να βρούνε τρόπο, λύση, να προσλάβουν άτομα, να εξειδικεύσουν το προσωπικό.
0: Ακριβώς.
1: Ας μην μπούμε στην λογική του λεφτά υπάρχουν, αλλά να μπούμε στη λογική ότι εκεί που χρειάζεται
2: πρέπει να κάνει την υπέρβαση το κράτος.
0: Εφόσον συγκεκριμένες υπηρεσίες χρειάζονται ενίσχυση, πρέπει να ενισχυθούν. Άκουα προχθές τον κύριο Γεωργιάδη, χθες νομίζω, που έλεγε ότι έχουμε πρόβλημα με τους νοσηλευτές. Mm. Το παραδέχτηκε. Έχουμε προκηρύξει τόσες θέσεις. Το παραδέχτηκε. Έχουμε πρόβλημα. Δεν έχουμε νοσηλευτές. Πρέπει να έρθουν νοσηλευτές. Κάπως έτσι είναι και με τους ελεγκτές. Πρέπει να έρθουν ελεγκτές. Δεν φτάνουν 75 πόσοι είναι για όλη την επικράτεια.
2: Κάντε το που να πάρει ευχή. Τι το λέμε, το σχολιασμό. Έχουμε φτάσει στο σημείο να σχολιάζουν τα δρόμενα και τα πεπραγμένα περισσότερο οι πολιτικοί και αυτοί που ουσιαστικά πρέπει να πάρουν, αποφάσεις από ότι εμείς οι δημοσιογράφοι. Mm. Ο σχολιασμός, η παρατήρηση, το να παρατηρούμε μάλλον, το να κάνουμε ρεπορτάζ, το να επισημαίνουμε πράγματα, είναι η δουλειά δική μας, είναι η δουλειά των δημοσιογράφων, είναι η δουλειά των πολιτών. Όχι του πολιτικού. Ο πολιτικός είναι εκεί για να λύνει τα προβλήματα, όχι να τα επισημαίνει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, Βασίλη μου, ο κύριος Γεωργιάδης δεν είπε ακριβώς αυτό το οποίο γράφεις για τα χρέη του κόμματος. Είπε κάτι άλλο. Είπε κάτι άλλο. Που, και αυτό το κάτι άλλο, γιατί λέει ο Βασίλης ότι σε μία συνέντευξή του είπε ότι τα χρέη του κόμματος δεν θα αποπληρωθούν, δεν θα αποπληρωθούν ποτέ. Δεν είπε αυτό. Είπε ότι έχει γίνει ανακεφαλαιοποίηση και ότι απλά δεν έχει γίνει τυπικά η διαγραφή, γιατί αν θα γινόταν διαγραφή, θα εκνευρίζονταν για λόγους λαϊκισμού, λέει, δεν έχουν διαγραφεί τα χρέη. Μίλησε για ανακεφαλαιοποίηση μέσω των τραπεζών. Τώρα το αν το βρίσκουμε σωστό ή όχι, άκου να δεις, Βασίλη. Εάν αυτή η αντιμετώπιση είναι μόνο για κόμματα και δεν είναι και για τους πολίτες, υπάρχει ζητηματάκι. Πώς να το κάνουμε τώρα? Υπάρχει ζητηματάκι.
0: Λοιπόν, εμείς θα ανοίξουμε εδώ διάφορα ζητήματα. Ναι. Πρώτα απ' όλα θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Στέφανο Γκίκα, που είναι υπουργός ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής. Αργότερα τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, που είναι ο πρόεδρος του πρατηριούχων και βενζινοπολών του νομού Αττικής, για να δούμε τι γίνεται με τη βενζίνη. Και από την άλλη, επειδή έχουμε δει τις τελευταίες μέρες ήδη δύο δημοσκοπήσεις και σήμερα άλλη μία της ΑΛΚΟ, και έχει ξεκινήσει και ένας καυγάς απέναντι ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ, στους δημοσκόπους, σε διάφορα, σε όλα αυτά. Αλλά θέλουμε να δούμε και τη γενικότερη εικόνα όπως διαμορφώνεται τώρα. Θα έχουμε κοντά μας τον Απόστολο Πιστιόλα, τον επικοινωνιολόγο, για να βάλουμε τα πράγματα λίγο σε μία τάξη, για να δούμε τι γίνεται.
2: Όντως, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και ανησυχία, εκνευρισμός, πολλά πράγματα. Είναι πολλά τα συναισθήματα στη Χαριλάου Τρικούπη μετά την εμφάνιση και επισήμως μετά την εμφάνιση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις το κόμμα του κυρίου Τσίπρα έχει στρογγυλοκαθίσει στη δεύτερη θέση.
0: Απλά ξέρεις ποιο ήταν το θέμα? Ότι στην πρώτη δημοσκόπηση που είχε δημοσιοποιηθεί, η οποία έχω την αίσθηση ότι ήταν η ίντερβιου, ήταν πριν ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας το κόμμα του.
2: Το είχε ανακοινώσει η κυρία Καριστιανού και δεν το είχε ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας.
0: Στη Real Polls έχω την αίσθηση ότι έγινε την ίδια μέρα, αλλά και αυτό πριν ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας.
2: Ήταν στο οριακό.
0: Ναι, ήταν στο οριακό. Οπότε σήμερα έχουμε τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Εκεί, εντάξει, ο κύριος Τσίπρας έχει ανακοινώσει το κύριο κόμμα του. Βγαίνει δεύτερος με 12,8%, το ΠΑΣΟΚ με 10% και τέταρτη η κυρία Καριστιανού με 9,5%. Την ίδια κατάταξη δημοσίευαν και οι προηγούμενες δημοσκοπήσεις.
2: Η Real Polls, έχω την εντύπωση ότι έδειχνε τρίτη την κυρία Καριστιανού.
0: Είσαι σίγουρος?
2: Ναι,
0: δεν το θυμάμαι.
2: Και με μονοψήφιο ποσοστό το ΠΑΣΟΚ. Yeah. Για να τα λέμε όμως τα πράγματα με το όνομά τους, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μέσα στην μέσα στη δίνη του κυκλώνα των πολιτικών αυτών εξελίξεων. Yeah. Οι αναλυτές, λοιπόν, φαντάζομαι ότι αυτό θα μας πει και ο κύριος Πιστόλας, χωρίς να θέλω να τον προκαταλάβω, λένε ότι θα πρέπει να περάσει ένα χρονικό διάστημα.
0: Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού ήταν τρίτο, έχεις δίκιο. Ναι. Ναι, ήταν τρίτο και το ΠΑΣΟΚ ήταν τέταρτο.
2: Τέταρτο με μονοψήφιο,
0: ναι,
2: αριθμό.
0: 9,6. Ναι, έχεις δίκιο.
2: Λένε λοιπόν οι αναλυτές, λένε και οι πολιτικοί αντίπαλοι του κυρίου Τσίπρα, ότι όλο αυτό θα το δούμε Μόλις φύγει από τη μέση η σκόνη που έχει σηκωθεί.
0: Ναι, γιατί θυμάσαι και όταν είχε βγει ο κύριος Ανδρουλάκης στο Πασόκ, ότι είχε ένα ρεύμα στην αρχή. Υπήρχε ένας ενθουσιασμός, το οποίο ρεύμα αυτό μετά σιγά σιγά ξεφούσκωσε. Βέβαια, συζητώντας και με πάρα πολλούς δημοσκόπους και επικοινωνιολόγους και κυρίως δημοσκόπους, μου λένε το εξής, ότι το παιχνίδι αυτή τη στιγμή παίζεται σε αυτό το 70%, το οποίο είναι αυτή η γκρίζα ζώνη, αυτή που δεν ξέρουν αν θα πάνε να ψηφίσουν. Και ουσιαστικά η αναλογία είναι ότι ένας από τους δύο, αν πάει να ψηφίσει, θα κατευθυνθεί προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, από ό,τι λένε, της κυρίας Καριστιανού, και μετά θα διαμοιραστεί στα υπόλοιπα κόμματα. Αυτή είναι η εκτίμησή τους αυτή τη στιγμή. Ότι όποιος καταφέρει και σηκώσει αυτούς τους ανθρώπους από τον καναπέ και πάνε στην κάλπη, δεν θα πάνε για να ψηφίσουν εύκολα Νέα Δημοκρατία. Αυτοί θα πήγαιναν ούτως ή άλλως.
2: Υπάρχει λοιπόν ένας προβληματισμός και στο Μέγαρο Μαξίμου, παρόλο που δεν θέλουν να τον δείξουν αυτόν τον προβληματισμό. Ναι. Εδώ και 1,5 μήνα, δύο μπορώ να σου πω, κάνουν συνεχόμενες κυλιόμενες δημοσκοπήσεις για να δουν πώς κινείται το εκλογικό σώμα. Τα ευρήματα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Διαψεύδουν ότι υπάρχει η τάση να φεύγουν ψηφοφόροι από τη Νέα Δημοκρατία και να πηγαίνουν σε άλλα κόμματα, αλλά το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα του κυβερνώντος κόμματος είναι ότι έχει κολλήσει τον ιό του Πασόκ, κολλάει βελόνα. Αυτό είναι το οποίο βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις. Πολύ εύκολα μπορεί να χάσει 1-2 μονάδες, με πολύ μεγάλη δυσκολία θα τις πάρει πίσω. Μιλάμε πάντα δημοσκοπικά.
0: Ναι, κρίνοντας και από το πώς έχει αντιδράσει το Πασόκ αυτές τις δύο μέρες από τότε που ο κύριος Τσίπρας ανακοίνωσε το κόμμα του, μπορεί να μην θέλουν να το παραδεχτούν, αλλά μπορεί να έχει να κάνει με μια πίεση την οποία δέχονται και την οποία βλέπουν να έρχεται. Έχω αυτή την αίσθηση.
2: Σωστό. Ξυπνήσατε, βλέπω. Πολύ χαίρομαι. Γίνεται τώρα ένας πανικούλης από τα μηνυματάκια σας και πάρα πολύ μας αρέσει.
0: Εδώ μας λέει ο Νίκος από τη Χαλκίδα: καλησπέρα σας, ποτέ μου δεν κατάλαβα την τρομερή αύξηση των τιμών στα ξενοδοχεία και τα καταλήμματα κατά το διάστημα το λεγόμενο full season. Ούτε εγώ το κατάλαβα. Και όχι μόνο δεν το κατάλαβα, με ενοχλεί και ιδιαιτέρως. Διότι η ίδια παροχή υπηρεσιών αυθαίρετα και νόμιμα διπλασιάζεται. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Τουλάχιστον δηλαδή ο γιατρός το χειμώνα που αυξάνονται οι ιώσεις πρέπει να διπλασιάζει την αμοιβή του, είναι σωστό? Τίποτα από αυτά δεν είναι σωστό. Και σίγουρα τίποτα από αυτά δεν είναι σωστό. Το ένα κατάλημα να το βρίσκεις τον Ιούλιο 150 ευρώ, λέω μία χι τιμή εγώ, και τον Αύγουστο να το βρίσκεις 350. Δηλαδή δεν είναι στο όριο της ισχροκέρδειας, είναι παραπάνω από ισχροκέρδεια. Είναι σαν να θέλω να βγάλω τα σπασμένα μέσα σε 2 ή 3 μήνες.
2: Καλημέρα Ηλία, τι κάνεις, είσαι καλά? Ο Ηλίας μάλλον δεν ξυπνάει πάρα πολύ νωρίς το πρωί. Ο κύριος Στραβελάκης.
0: Ο κύριος Στραβελάκης τον στείλαμε σήμερα να ξεκουραστεί λίγο, και στη θέση μου του είναι ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης.
2: Αυτό, η κυρία Λουκία Κάτσου, εντάξει, δεν το
0: εγώ δεν με αφήσανε εμένα να ξεκουραστώ, εγώ είμαι εδώ.
2: Την απολαμβάνετε κιόλας στο Κόντρα Channel, εκπομπάρες, να τα λέμε κι αυτά, να τα λέμε. Ούτως ή άλλως, στη δική σου εκπομπή η κυρία Καριστιανού δεν είχε προαναγγείλει
0: την είδηση του κόμματος.
2: Από το 2025 είχαμε.
0: Πόσο μακρινό φαίνεται. Συνέντευξη.
2: Αυτό τώρα τι είναι, βασιλικιά είναι?
0: Μας δείχνει το και 25 ο Γιάννης. Οπότε το και 25 πρέπει να αποχωρήσουμε σιγά σιγά, να έχουμε τις διαφημίσεις μας και τους τίτλους ειδήσεων, και σε λίγο θα είμαστε πολύ κοντά μαζί σας.

0: FM.
1: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
3: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
4: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
5: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα πρωτεύγεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club.
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
10: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
9: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
10: Εννοείται, αγάπη μου.
9: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
10: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου, έφτασε.
9: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
10: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
11: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
12: Αυτή την Κυριακή, μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News, κυκλοφορεί και στην απλή έκδοση.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Πουλευξημένη κίνηση στον Κηφισό από Μοσχάτο έως Νέα Φιλαδέλφια, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά, ανατμήματα σε Κηφισίας Ποσειδώνος Κατεχάκη Αλεξάνδρας και στην Αττιοδό από Ανθούς έως Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Σε εξέλιξη είναι έξοδο των εκδρομένων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Με πολύ υψηλή πληρότητα να χωρούν τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Αυξημένη κίνηση και στα κτέλη του Κηφισού, όπου έχουν προγραμματιστεί 60 έκτακτα δρομολόγια. Στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για το αν θα εγκρίνει το προσχέδιο συμφωνίας με το Ιράν, είναι στραμμένο το διεθνές ενδιαφέρον. Προβλέπει επέκταση της εκεχηρίας ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη για 60 ημέρες και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Στο 9,5% διαμορφώθηκε ενεργεία στη χώρα μας τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Περισσότερα στο real.gr.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ κοντά σας μέχρι τις 5. Λουκία Γκάτσου, Σπύρος Παπαδάκης, εδώ στα μικρόφωνα. Και έξω, Σπύρο, τι γίνεται? Χαμός γίνεται με την κίνηση.
1: Γίνεται χαμός. Ταλαιπωρείται υπερβολικά ο άγνωστος οδηγός. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη Παρασκευή. Πρέπει να οπλιστείτε με πάρα πολύ υπομονή. Θα ξεκινήσουμε κλασικά από τον Κηφισό. Στην άνοδο του Κηφισού, από το Μοσχάτο, παρακαλώ, ξεκινά το μποτιλιάρισμα. Ναι, ακριβώς όπως σας το λέω. Ξεκινά από το ύψος του Μοσχάτου, αμέσως μετά, δηλαδή με το που βγαίνεις από την Ποσειδόνος και μπαίνεις στον Κηφισό, και μάλιστα αυτό το μποτιλιάρισμα συνεχόμενα φτάνει μέχρι την Αχαρνών. Εάν μπορέσετε να βρείτε εναλλακτικές διαδρομές.
0: Συνήθως εκεί γίνεται η ιστορία. Και μετά σφαγή μέχρι τη Φιλαδέλφια φτάνει το μποτιλιάρισμα.
1: Ναι, αλλά ξεκινάει από το.
0: Ναι, ξέρω που ξεκινάει. Κατάλαβα.
1: Σταματάς, βγάζεις φωτογραφία το Ειρήνης και Φιλίας, βγάζεις φωτογραφία το Καραϊσκάκι, βγάζεις γενικότερα φωτογραφίες εκεί τον ορίζοντα. Και ακόμα. Λοιπόν, θέλει πάρα πολύ υπομονή. Στην κάθοδο του Κηφισού. Το μποτιλιάρισμα ξεκινά από το ύψος της Μεταμόρφωσης, πριν δηλαδή από από τον κόμβο της Αττικής Οδού, και φτάνει μέχρι και την έξοδο εκεί που λέμε ο κόμβος της Ρενό, στη Νέα Φιλαδέλφια. Κατά τα λοιπά η κάθοδος είναι βατή, οπότε εκεί κάπως σώζεται το πράγμα, τουλάχιστον όχι κατεβαίνετε. Όσοι ανεβαίνετε, βοήθειά σας. Σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, όπως και περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος.
0: Γιατί υπάρχει έξοδος. Έχουμε όμως κοντά μας τον κύριο Στέφανο Γκίκα, τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Καλησπέρα σας, κύριε Γκίκα, καλώς ήρθατε.
2: Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
1: Τι κάνετε, κύριε Υπουργέ? Εσείς εκεί στις θάλασσες δεν έχετε πρόβλημα μποτιλιαρίσματος ή έχετε?
2: Εγώ μόλις έρχομαι από το Attica Green Expo, όπου μίλησα για την ασύνεση οδικότητας, αυτή τη μεγάλη έκθεση δηλαδή για την τοπική αυτοδιοίκηση και το περιβάλλον. Οπότε, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν συνάντησα κίνηση μέχρι το Υπουργείο.
1: Αυτό είναι, ναι, γιατί η κάθοδος είναι μια χαρά του Κηφισού. Δεν ξέρω εάν κατεβήκατε από τον Κηφισό. Στην άνοδο όμως πρέπει να βλέπατε τελείως διαφορετική εικόνα, τουλάχιστον έτσι όπως μας ενημερώνει ηλεκτρονικά ο χάρτης.
0: Τώρα να πάμε λίγο, να πάμε στο μεταναστευτικό, κύριε Γκίκα, γιατί διαβάζουμε και ότι πιο σκληρά μέτρα θα προαναγγείλει η κυβέρνηση, καθώς συνδέει την πρόσφατη έξαρση των μεταναστευτικών ροών με αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο εν ώψη και της πλήρους εφαρμογής του νέου Συμφώνου Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από την άλλη η Κρήτη φαίνεται να πιέζεται, αναδεικνύεται δηλαδή σε κεντρικό πεδίο πίεσης με ανοιχτά ζητήματα υποδομών και τοπικής συνένεσης. Τι θέστε να κάνετε?
2: Καταρχάς να πω ότι γενικώς το θέμα του μεταναστευτικού υπάγεται στο Υπουργείο Μετανάστευσης.
1: Στο πεδίο όμως είσαστε εσείς, κύριε.
2: Ναι, βεβαίως. Αλλά να πω ότι στο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο αναφέρεστε, ουσιαστικά εφαρμόζουμε το European Pact, το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση, το οποίο έχει συμφωνηθεί το 2024 και έρχεται πλέον στην ένωμη τάξη της χώρας. Πράγματι, βάζει αυστηροποιεί κάποιες διαδικασίες, περιορίζει χρονοδιαγράμματα. Παραδείγματος χάρη, όσοι δεν λαμβάνουν αυτή τη λεγόμενη διεθνή προστασία θα οδηγούνται άμεσα σε διαδικασία επιστροφής και θα υπάρχει ένας αυστηρότερος μηχανισμός ελέγχου για να μείνει κάποιος ή να μην μείνει, και θα οδηγούνται σε κλειστές δομές. Επίσης είναι σημαντικό αυτό, η πρόβλεψη αξιοποίησης κάποιων κέντρων επιστροφών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι είναι σημαντικά στοιχεία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το λιμενικό σώμα ελληνική αυτοφυλακή, δεν αλλάζει κάτι ως προς το επιχειρησιακό σκέλος και την διαδικασία την οποία να κάνουμε εδώ και καιρό. Να πω στο μεταναστευτικό, παρότι υπάρχουν μέρες που πραγματικά υπάρχει πίεση στην Κρήτη, όπως αυτό το τελευταίο διήμερο για παράδειγμα, υπάρχει μια πίεση, έχουμε αρκετές αφήξεις δηλαδή και διασώσεις, πολλές διασώσεις στην ευρύτερη περιοχή Νότια Κρήτης. Γενικώς ο αριθμός των εισερχομένων το 2026 είναι μικρότερος από το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Θα έλεγα ότι είμαστε γύρω στις 12-12.500, όταν πέρσι αντίστοιχη περίοδο είμαστε γύρω στις 7.500. Άρα υπάρχει μια σαφής μείωση. Παρόλα αυτά, που μιλάμε για μια πίεση στην Κρήτη, η κατάσταση είναι απολύτως ελεγχόμενη. Τα επιχειρησιακά σχέδια είναι δεδομένα. Οι εντολές του Υπουργού του Βασιλείου Κικίλια είναι δεδομένες και νομίζω ότι δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή.
1: Δηλαδή 1η Ιουλίου που πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζεται και στη χώρα μας το συγκεκριμένο σύμφωνο, κύριε Γκίκα, κύριε Υπουργέ, θα είμαστε έτοιμοι, θα είναι έτοιμο το λιμενικό? Δηλαδή προσπαθώ να αντιληφθώ το εξής. Αναφέρει μέσα το συγκεκριμένο σύμφωνο ότι θα πρέπει να γίνεται, μάλλον θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο οι πρόσφυγες από τους μετανάστες που δεν έχουν το δικαίωμα ασύλου. Αυτός ο διαχωρισμός μπορεί να γίνει μέσα σε 7 ημέρες?
2: Κοιτάξτε, αυτό το αναφέρει πράγματι το νομοσχέδιο. Μπορεί να γίνει υπό την έννοια ότι αμέσως με το που έρχονται υπάρχει μια διαδικασία screening, να το πω έτσι, δηλαδή μια υποχρεωτική διαδικασία προελέγχου στα σύνορα, που σημαίνει ταυτοποίηση, λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων, υγειονομική έλεγχη, έλεγχη ασφαλείας. Είναι μια διαδικασία η οποία προβλέπεται. Από εκεί και πέρα λοιπόν μπορεί ο παράνομος μετανάστης να πει ότι εγώ προέρχομαι από το Σουδάν για παράδειγμα, αυτό είναι το χαρτί μου, αν έχει χαρτί, προέρχομαι από το Σουδάν, οπότε δικαιούμαι διεθνούς προστασίας. Αυτό λοιπόν αξιολογείται, όχι από εμάς. Εμείς απλά ως λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για τη διάσωση των ανθρώπων αυτών. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό το έργο του λιμενικού σώματος. Μόνο το τελευταίο 48ωρο είχαμε πάνω από 600 διασώσεις ανθρώπων. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, και να μην σας πω, να σας πάρω σε βάθος δεκαετίας, που είναι πάνω από 250.000 διασώσεις ανθρώπινων ζωών από το ελληνικό λιμενικό σώμα και ακτοφυλακή. Που και πέρα αναλαμβάνει εδώ στο Υπουργείο Μετανάστευσης, ακολουθώντας το νέο αυτό σύμφωνο για τη μετανάστευση, που σας είπα αυστηροποιεί καταστάσεις και οφείλουμε να το ακολουθήσουμε αφού είναι ευρωπαϊκή οδηγία πια.
0: Κύριε Γκίκα, επειδή στην Τουρκία αυτή τη στιγμή τα έχετε ακούσει ότι τον Ιούνιο ετοιμάζουν ένα νομοσχέδιο που ουσιαστικά θέλουν να γκριζάρουν το Αιγαίο. Σε επίπεδο, αν περάσει αυτό το νομοσχέδιο, στο πεδίο, δηλαδή αν βρίσκονται σε ένα νησί το οποίο θεωρούν, έχουν περιγράψει μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο ως δικό τους, ενώ δεν είναι, το λιμενικό πώς θα αντιδράσει? Δηλαδή αν βρεθεί εκεί μια φρεγάτα ή ψαράδες ή πάνε να ψαρέψουν, μήπως θα δημιουργηθεί κάποιο θερμό επεισόδιο? Γιατί γενικά η ένταση, έχω την αίσθηση ότι έχει αρχίσει και κλιμακώνεται, μιλώντας και με πολλούς διεθνολόγους.
2: Λοιπόν, καταρχάς να σας πω ότι περιμένουμε να δούμε τελικά ποιο θα είναι αυτό το νομοσχέδιο, αν θα είναι, σε τι βάθος θα είναι.
0: Μήπως αν περιμένουμε θα είναι αργά?
2: Να σας πω, η Ελλάδα έχει κάνει ό,τι χρειάζεται προκειμένου να αντιμετωπίσει την οποιαδήποτε κατάσταση. Υπάρχουν ανδιαφυσβήτητα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα, εθνική κυριαρχία. Η χώρα είναι σε θέση να εξασφαλίσει, να διασφαλίσει την εθνική κυριαρχία. Τα τελευταία 6-7 χρόνια έχει γίνει μια εργώδης προσπάθεια που τη βλέπουμε όλοι για την ισχυροποίηση των ενόπλων δυνάμεων, για την επικαιροποίηση, αν θέλετε, των πολεμικών μας σχεδίων, σχεδίων προετοιμασίας, με την έννοια ότι ο πόλεμος εξελίσσεται. Βλέπετε τώρα όλοι μιλάμε για ντρόουν, όλοι μιλάμε για νέους τρόπους στο επιχειρησιακό πεδίο. Η Ελλάδα λοιπόν έχει κάνει αυτά που έπρεπε να κάνει, έχει αυξήσει με λίγα λόγια σημαντικά την αποτρεπτική της ικανότητα και είναι σε απόλυτα δεδομένη θέση να υποστηρίξει την εθνική κυριαρχία. Δεν νομίζω, εκφράζω και προσωπική άποψη, ότι η Τουρκία θα τραβήξει το όποιο σκηνή. Σε κάθε περίπτωση και στο διπλωματικό πεδίο να είστε βέβαιοι ότι γίνονται βήματα όπως πρέπει να γίνονται.
1: Εδώ είναι που κολλάει κιόλας, γιατί ξεκινήσατε στην αρχή να μας μιλάτε για την ισιωτικότητα, κύριε Γκίκα. Εδώ είναι λοιπόν που έρχονται οι κινήσεις, όχι μόνο σε διπλωματικό επίπεδο, αλλά επί του πρακτέου, να δείξει η ελληνική πολιτεία ότι βρίσκεται δίπλα σε αυτά τα νησιά.
2: Βεβαίως.
1: Όχι μόνο σε στρατιωτικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο πολιτείας, επαναλαμβάνω.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Η νησιωτικότητα είναι πολύ βασικό στοιχείο της πολιτικής μας. Και μάλιστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης πολύ πρόσφατα αποφάσισε την δημιουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής για την Νησιωτικότητα. Είχα την ευκαιρία να αναπτύξω και προχθές στη Βουλή, αλλά και σήμερα στο συνέδριο αυτό, συνομιλώντας με δημάρχους μάλιστα, νησιώτες δημάρχους, και όχι μόνο, ήταν και ο δήμαρχος Πρεβέζης, ότι η προσπάθεια η δική μας είναι ακριβώς η εθνική στρατηγική για τον νησιωτικό χώρο να περάσει οι βασικοί άξονες στην ευρωπαϊκή στρατηγική. Και το έχουμε, πιστεύω, καταφέρει αυτό, και σε ένα μήνα από τώρα, ίσως και λίγο λιγότερο, στην Κύπρο θα παρουσιαστεί η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα νησιά, και ευελπιστούμε ότι πολλές από τις ελληνικές θέσεις θα έχουν ήδη ενσωματωθεί. Να σας πω όμως μια κουβέντα. Αν δείτε τι έχει γίνει το τελευταίο χρόνο από τις στο πεδίο άσκηση της εθνικής μας κυριαρχίας, με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, με τα θαλάσσια πάρκα, με τις συμβάσεις με την Exxon Mobil, με ενεργειακούς κολοσσούς, και με όλο αυτό που ακολουθεί, βεβαίως όλο αυτό έχει, το βλέπουμε, εκνευρίσει, εντός εισαγωγικών η λέξη, την Τουρκία.
0: Απλά ξέρουμε, κύριε Γκίκα, ότι όταν η μία Τουρκία είναι εκνευρισμένη και όταν ένας Ερντογάν είναι εκνευρισμένος και ανεβάζει συγκεκριμένο έργο στο εσωτερικό το ακροατήριο, αυτό μπορεί να βγει και παραέξω. Μπορεί αυτή η ένταση, δηλαδή, να είναι πολύ πιθανόν να έρθει και, και στη δική μας γειτονιά.
2: Βεβαίως, εγώ δεν αντιλέγω. Και μάλιστα τόσα χρόνια, όταν υπηρετούσα στο πολεμικό ναυτικό, αυτό ήταν η καθημερινή μας ζωή. Πώς θα αντιμετωπίσουμε την απέναντι αχθή, εάν οψέποτε απαιτηθεί. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θα σας πω ότι η Ελλάδα του 2026 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2019 από πλευράς δυνατότητας αποτροπής όσον αφορά τις ένοπλες δυνάμεις, αλλά και από το ευρύ πλέγμα διπλωματικών σχέσεων, στρατηγικών εταιρικών σχέσεων που έχει με όλες τις χώρες της περιοχής και με οργανισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το ΝΑΤΟ, και νομίζω ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο η Τουρκία παρά να βρυχάται.
1: Mm-hmm. Μεγάλη κουβέντα τώρα αυτή, αλλά επειδή θα μου επιτρέψεις, Λουκία, γιατί δεν μπορώ να μην ρωτήσω πολιτικά τον κύριο Γκίκα. Έχουμε τον κύριο Τσίπρα, έχουμε την κυρία Καριστιανού. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο κύριος Τσίπρας έρχεται με φόρα, κύριε Υπουργέ. Προβληματίζεστε εκεί στην κυβέρνηση?
2: Η κυβέρνηση είναι προσανατολισμένη στην επίλυση των προβλημάτων των Ελλήνων πολιτών.
1: Ναι, αλλά η κυβέρνηση θα κριθεί και στις εθνικές εκλογές, κύριε Υπουργέ.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Δηλαδή, αν ο κύριος Τσίπρας έχει ένα ποσοστό, πώς να σας πω, διόλου ευκαταφρόνητο, να το πω κομψά, πώς θα το αντιμετωπίσετε?
2: Κοιτάξτε, ότι αυτή τη στιγμή η αριστερά ήταν διαλυμένη, αυτό το γνωρίζαμε. Τώρα από εκεί και πέρα, ο κύριος Τσίπρας δεν νομίζω ότι έχει να προσθέσει κάτι καινούριο. Το rebranding που κάνει δεν νομίζω ότι μιλάει στην ψυχή του Έλληνα. Ο Έλληνας βίωσε την πρωθυπουργία Τσίπρα κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Να μην απαριθμίσω προγράμματα Θεσσαλονίκης κλπ.
0: Ναι, εντάξει, να μην πάμε εκεί. Νομίζω ότι έχουμε όλοι, τα έχουμε δει, τα έχουμε κρίνει, τα έχει κρίνει και ο λαός.
2: Σε κάθε περίπτωση, πιστεύω ότι το έργο το οποίο έχει επιτελέσει αυτή η κυβέρνηση αυτά τα 7 χρόνια είναι πραγματικά μεγάλο. Ίσως το πρόβλημά μας είναι ότι δεν το έχουμε περάσει μέχρι τον τελευταίο πολίτη αυτό το έργο, και αυτό είναι το στοίχημα των επόμενων μηνών μέχρι τις εκλογές, αρχές του 27 φαντάζομαι, την άνοιξη κάποια στιγμή. Έχουμε το χρόνο να περάσουμε όλη τη χώρα, να παρουσιάσουμε αυτό το έργο, και πιστεύω ότι ο Έλληνας πολίτης ζητά σταθερότητα, ζητά πρόοδο, και δεν θα παίξουμε τη χώρα στα ζάρια σε σχηματισμούς που δεν έχουν, αν θέλετε, κάποια προϊστορία ή
0: αν όμως, κύριε Γκίκα, δεν έχετε αυτοδυναμία, η οποία τώρα αυτή τη στιγμή φαίνεται να προς το παρόν, με την φωτογραφία της στιγμής, φαίνεται μακρινή αυτοδυναμία. Αυτό το 38% φαίνεται μακρινό. Εμείς κουλτούρα συνεργασιών δεν έχουμε γενικώ σαν χώρα.
2: Ο στόχος μας είναι ακριβώς η αυτοδυναμία. Δηλαδή πιστεύουμε και
0: εντάξει,
2: εγώ.
0: Και ο κύριος Τσίπρας είπε ότι θέλει να βγει πρώτος, και η κυρία Καριστιανού είπε ότι θέλει να βγει πρώτος, η πρώτη, και φυσικά και ο κύριος Ανδρουλάκης με μία ψήφο. Το λέει και το ξαναλέει.
2: Θα χρησιμοποιήσω αυτό το οποίο το λέμε συχνά, ότι στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Εάν ο ελληνικός λαός κρίνει σε πρώτες, δεύτερες εκλογές ότι δεν υπάρχει σε κάποιο, στο κόμμα μας αυτοδυναμία, τότε εκ των πραγμάτων θα πάμε σε συνεργασίες. Δεν μπορεί να μείνει χώρα κυβέρνητη, και μάλιστα
0: το θέμα είναι με ποιους όμως, κύριε Γκίκα, γιατί το Πασόκ έχει πει ότι δεν πρόκειται. Τώρα δεν ξέρω να αλλάξει αυτό μετά, γιατί στην πολιτική είμαστε, όλα τα βλέπουμε. Έχουμε δει τόσα και τόσα.
2: Δεν θέλω τώρα να πάω στο απεσιόδοξο σενάριο. Εγώ είμαι απόλυτα βέβαιος, με την εμπειρία των τόσων χρόνων που είμαι σε αυτό το χώρο, ότι οι Έλληνες πολίτες θα μας δώσουν μια ισχυρή τρίτη αυτοδύναμη κυβέρνηση, γιατί έχουν δει αυτό που έχει γίνει την τελευταία αυτή 7 ετία, και νομίζω ότι αυτό είναι και το μήνυμα.
1: Επειδή θυμηθήκατε στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα, νόμιζα ότι θα δίνατε την απάντηση που έχει υποθεί από μεγάλο πολιτικό αυτής της χώρας, ότι άλλα είναι, διαφορετικά είναι τα πράγματα πριν από τις εκλογές και διαφορετικά μετά. Διότι το αποτέλεσμα των εκλογών ουσιαστικά δίνει την απάντηση των Ελλήνων πολιτών. Άρα, όταν ένα κόμμα δεν έχει αυτοδυναμία, τα υπόλοιπα κόμματα θα πρέπει, ακόμα και αν τώρα στεναρά λένε όχι στις συνεργασίες, να δουν και το κομμάτι της συνεργασίας, αν είναι αυτή η εντολή του ελληνικού λαού. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ,
3: να είστε καλά. Γεια σας. Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
5: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη B5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Ψάχνεις αυτοκίνητο?
11: Τώρα είναι η στιγμή.
10: Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε Θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sankei.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
11: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Λοιπόν, έχουμε συνέδριο Ελλάδα 2030, 8 και 9 Ιουνίου 20, του 2026 στο Intercontinental, στο Ballroom 3. Η Next is Now και η Dome Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου στο Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
1: Να προτείνω ταξιδάκι στον Άφλιο.
0: Βέβαια, πάμε ταξιδάκι.
1: Πάμε. Στο Μπούρτζι.
0: Που είναι πανέμορφο, ακούω.
1: Πάτε να ξεκουραστείτε εκεί και μετά μόλις ξεκουραστείτε να ανεβείτε 999 σκαλιά.
0: Όχι, αυτό δεν ξεκουράζει.
1: Μα με συγχωρείτε, ούτε χίλια δεν είναι.
0: Εντάξει, είναι, αν θέλετε ανεβείτε τα. Όσοι μπορείτε και αντέχετε, βουρ.
1: Εμείς γύρω-γύρω με το μάξι.
0: Ναι.
1: Τρεις μέρες στον Άφλιο. Αυτός είναι ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM. Ο Real FM λοιπόν και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε λοιπόν αυτό το τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στον Άφλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Το Μάιο η Greco Strom απογειώνει τον ύπνο σας, έλα και το σαρδαμάκι με μοναδικό sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Για να πάρετε μέρος δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και απλά ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει, προσέξτε, όχι τη Δευτέρα που είναι αργία, την 3η 2 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας.
0: Δεν μου λες, θυμάσαι στην παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα την Ήρα που το κοριτσάκι που του έφερε το χαρτί.
1: Πρόσφατο είναι.
0: Πρόσφατο.
1: Εμένα αν με ρωτάς θυμάμαι και το κοριτσάκι στον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Τι θυμάσαι την Ανούλα.
1: Την Ανούλα δεν θυμάσαι
0: που τη λένε Γιανούλα.
1: Ναι.
0: Και βγήκε σήμερα και είπε είναι 48 χρονών σήμερα η Γιανούλα.
1: Είναι ηλικία μου, δεν μεγαλώνω μόνο εγώ, μεγαλώνει η Γιανούλα.
0: Σε 20 χρόνια θα λέμε η Ήρα, πόσο την έκανε στην Ήρα, εγώ 7-8 χρονών την έκανα κάπου εκεί. Θα λέμε σε 20 χρόνια την Ήρα. Η Γιανούλα λοιπόν είπε.
1: Όπου κάποιος άλλος, συγγνώμη που σε διακόπτω, όπου κάποιος άλλος υποψήφιος πρωθυπουργός θα έχει βρει παραδείγματος χάρη τη Μερούλα.
0: Ναι, τώρα έχουμε τη Γιανούλα, η οποία ήταν Ανούλα τότε.
1: Ναι.
0: Και τον μπέρδεμα λέει με το όνομά της, το χαρακτήρισε πάρα πολύ όμορφο. Της άρεσε πάρα πολύ που έκανε κάτι ανάλογο ο κύριος Τσίπρας. Και μάλιστα λέει ότι δεν ήταν η πρώτη επιλογή η Ανούλα, ήταν η αδερφή της. Αλλά επειδή η αδερφή της έμοιαζε λίγο, είχε κοντά μαλλιά και θύμιζε λίγο αγόρι,
1: ναι,
0: γι' αυτό το λόγο βγήκε η Ανούλα τελικά.
1: Πώς γράφεται η ιστορία σε αυτό τον τόπο. Για 5 πόντους μήκους.
0: Και θέλανε 4 κοριτσάκια να πλαισιώνουν τον Ανδρέα για να συμβολίζουν την τετραετία. Αλλά τελικά επιλέχθηκε η Ανούλα με 4 γαρίφαλα.
1: Στο μεταξύ, έτσι όπως κρατούσε ο κύριος Τσίπρας τη διακήρυξη του κόμματος.
0: Ναι, ήταν όπως την κρατούσε ο Ανδρέας.
1: Βρε τι μου θυμίζει.
0: Κάπου το έχω δει εγώ αυτό, έτσι.
1: Κυρία Μαραγκίδου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μηνυματάκι σας, να είστε καλά. Το δεύτερο συνημένο δυστυχώς δεν βγαίνει, δεν μπορώ να το φορτώσω. Αλλά το πρώτο είναι τόσο ωραίο, ένα καλάθι γεμάτο με μαργαρίτες και γράφει καλημέρα, έτσι καλή
0: έτσι,
1: μέρα να είναι μέχρι το βράδυ.
0: Να μας φτιάχνετε τη διάθεση, πραγματικά, να μας φτιάχνετε τη διάθεση.
1: ο Μάνος να αναφέρεται στο θέμα της ακρίβειας, όπως και να το κάνουμε. Είναι ένα ζήτημα. Απασχολεί τους πάντες.
0: Επειδή μας γράφετε κάτι μηνύματα ότι θέλουμε να σας μαυρίσουμε την ψυχή, δεν θέλουμε να σας μαυρίσουμε την ψυχή, αλλά δεν μπορούμε να κλείνουμε και τα μάτια. Mm. Δηλαδή δεν μπορούμε να κλείνουμε και τα μάτια στην πραγματικότητα, γιατί θα μας λέτε ρε παιδιά, καθώς είστε και κάνετε εδώ πέρα χαβαλέ για άλλα θέματα και δεν μιλάτε για τα σοβαρά. Γιατί τα σοβαρά που απασχολούν όλους μας είναι και αυτά.
1: Ο Παύλος, παραδείγματος χάρη, να ας πούμε πώς μπορείς να γυρίσεις, λέει, καταρχήν χαιρετισμούς από τη γειτονιά του Αγιώργη στους Μολάους. Τι λες ρε Παύλο μου, είναι η γειτονιά μου και έχω μεγαλώσει.
0: Ναι, και έχεις μεγαλώσει, άρα γι' αυτό οι χαιρετισμοί.
1: Αφού μιλάτε, λέει, συντοπίτες, ναι, κοντογειτόνια από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
0: Κοντογειτόνια, δεν έχω καταλάβει.
1: Αφού μιλάτε για ακρίβεια, να πούμε και για το πορτοκάλι το Βαλένσια, 0,35 στο χωράφι. 1-0-2 στο σούπερ μάρκετ.
0: Πάνω από 3 φορές. Να πούμε για τα κεράσια που μου τα έλεγε κάποιος προχθές και δεν θυμάμαι, αλλά θυμάμαι ότι είχαν μεγάλη διαφορά στην τιμή τα κεράσια.
1: Μάλιστα. Κόβουμε, ρωτάω, μου λέει εδώ και ώρα ο δικό σας κύριε Καραγευρέκη.
0: Λοιπόν, πάμε.
2: Real FM. Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

Τελειώνοντας μια χρονιά, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε πράγματα. Σίγουρα αυτό που μπαίνει στη διαδικασία κουβέντας. Πιάσω και ένα στυλό εδώ να νιώθω, λίγο πιάνετα. Λοιπόν, αυτό που μπαίνει στη διαδικασία κουβέντας σίγουρα αυτή τη στιγμή είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου μια εβδομάδα. Υπάρχει μια συνάντηση μεταξύ ομάδων. Νομίζω ότι αξίζει κιόλας να το αναφέρουμε. Είναι μια συνάντηση η οποία έχει πραγματοποιηθεί ανάμεσα σε ανθρώπους της ΑΕΚΟ και του ΠΑΟΚΟ. Δεν έχει πάρει μεγάλη διάσταση το θέμα, στα μέσα ενημέρωσης δηλαδή, και ο λόγος είναι γιατί το σημαντικό είναι να μπουν οι ομάδες σε μια διαδικασία να το κλείσουν και επίσημα αυτό το κομμάτι της συνεργασίας, το οποίο έχει να κάνει με το να υπάρχει μια συνεργασία στην πρώτη ομάδα, αλλά και σε επίπεδο ακαδημιών, σε γενικές γραμμές. Η μία ομάδα από τις δύο, η ΑΕΚΟΣ, θα είναι μία ομάδα η οποία θα είναι ομάδα η οποία ουσιαστικά θα ενισχυθεί μεταγραφικά, θα πάρει και παίκτες από τον ΠΑΟΚΟ, με στόχο να είναι μία ομάδα η οποία θα μπορέσει να διεκδικήσει την άνοδο στην Α κατηγορία. Και τα παιδιά τα υπόλοιπα του ΠΑΟΚΟ, τα παιδιά δηλαδή των ακαδημιών θα μείνουν ως έχουν, να ενσωματωθούν εκεί και τα παιδιά που βρίσκονται στις ακαδημίες της ΑΕΚΟ, και η ομάδα του ΠΑΟΚΟ να μείνει και στην Β κατηγορία του ομίλου νήσων, δίνοντας την ευκαιρία σε παιδιά που είναι μικρότερα ηλικία.

παιδιά της K16 δηλαδή, αλλά και παιδιά τα οποία βρίσκονται σε αυτό το μεταβατικό στάδιο, να μπορέσουν να αγωνιστούν και εκείνα στο πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας, να πάρουν χρόνο συμμετοχής και να μπορέσουν να είναι έτοιμα για να πάνε στην συνέχεια σε ομάδα η οποία πρωταγωνιστεί. Είναι σε αρχικό στάδιο οι συζητήσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι επίσημα, θα το μάθουμε τις επόμενες ημέρες αν κάτι είναι επίσημο από αυτήν την κουβέντα. Αξίζει να αναφέρουμε βέβαια ότι είναι κάτι νομίζω το οποίο είναι μονόδρομος και για τους δύο, γιατί θεωρώ ότι και η ΑΕΚΟΣ έχει ανάγκη να είναι και πάλι μια μεγάλη ομάδα, η ομάδα του παρελθόντος, και να μπορέσει να διεκδικήσει πράγματα, και νομίζω ότι με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν αυτές οι ομάδες αυτή τη στιγμή, μέχρι στιγμής δηλαδή, ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα η οποία λειτουργεί πάρα πολύ καλά σε επίπεδο ακαδημιών, φτάνει και διεκδικεί και την κατηγορία στην Β' κατηγορία για την Α, αλλά κακά τα ψέματα, για να μεγαλώσει όλο αυτό και για να υπάρχει μια ισχυρή ομάδα στην πόλη, θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία, υπάρχει και διάθεση και από τις δύο πλευρές, οπότε είναι σημαντικό στην παρούσα φάση ότι έχουν μπει οι ομάδες σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή την κουβέντα, και απομένει να το μάθουμε τις επόμενες ημέρες. Αυτό νομίζω ότι θα φέρει και μια σειρά από εξελίξεις. Θεωρώ ότι πολύ πιθανόν σε περίπτωση που η ΑΕΚΟΣ είναι η ομάδα η οποία θα διεκδικήσει την άνοδο από την Β' στην Α' κατηγορία την επόμενη χρονιά, αν υπάρχει αυτή η συνεργασία, λογικά ο προπονητής και αυτής της ομάδας θα είναι ο Σπύρος Οχτάρας, κάτι το οποίο σημαίνει ότι μένει ουσιαστικά και στην πόλη της ΚΟ, συνεχίζει να βρίσκεται δηλαδή σε ομάδες στην πόλη της ΚΟ, και θα είναι αυτός ο οποίος θα προσπαθήσει να οδηγήσει την ομάδα σε μια νέα εποχή.

Τώρα, στα νέα που υπάρχουν τις τελευταίες ημέρες, προφανώς και είναι μεγάλη κουβέντα η αποχώρηση του Θοδωρή Πάχου από την Προεδρία του ΑΟΠΗΛΗΟΥ. Νομίζω κλείνει μια διετία, αρκετά δύσκολη διετία ξεκίνησε. Ήταν καλύτερη στην πορεία. Ο ΑΟΠΗΛΗΟΥ, ο οποίος την πρώτη του χρονιά μετά τον επιβιβασμό του από την ΓΑΜΑ Εθνική στην ΑΛΦΑ κατηγορία, δυσκολεύτηκε πάρα πολύ εκείνο το καλοκαίρι. Αν θυμάστε, ήταν ένα καλοκαίρι στο οποίο η ομάδα είχε, αν θυμάμαι καλά, 2 δελτία μόνο. Όλα τα υπόλοιπα ήταν τη καλλιά παιδιών, τα οποία είτε είχαν αποχωρήσει από την ομάδα, ήταν παιδιά που ήταν στην ΓΑΜΑ Εθνική, είτε ήταν αθλητές που είχε λήξει το δελτίο τους. Οπότε ξεκίνησε μια σεζόν πάρα πολύ δύσκολη. Μάλιστα, άργησε η ομάδα και όλα τότε να κάνει εκλογές. Νομίζω Ιούλιο πρέπει να είχαν γίνει εκλογές. Γιατί γίνονταν εκλογές, αλλά δεν βρισκόταν λύση. Δόθηκε λύση με την έλευση του Θοδωρή του Πάχου. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν στην Προεδρία και τα προηγούμενα χρόνια και επιδεία και επί ΑΟΠΗΛΗΟΥ τότε που η ομάδα πήρε τον τίτλο. Το κακό της υπόθεσης είναι ότι είδε και εκείνος ότι υπήρχε μια διάθεση από τον κόσμο για να βοηθηθεί οικονομικά. Μάλιστα, αρκετοί ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν μπει στη διαδικασία να τάξουν εισαγωγικά και κάποια χρήματα για να βοηθηθεί η ομάδα. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι από τα χρήματα τα οποία είχαν πει στην πρώτη συνάντηση ότι θα δοθούν για βοήθεια, νομίζω ότι, αν θυμάμαι καλά, ούτε το 10% δεν πρέπει να δόθηκε. Οπότε δυσκολεύτηκε πάρα πολύ και η διοίκηση και ο ίδιος και προσωπικά και οικονομικά για να βγει μια πάρα πολύ δύσκολη σεζόν, η πρώτη για τον ΑΟΠΗΛΗΟΥ. Και θυμάστε πάρα πολύ καλά ότι υπήρχαν και παιδιά τα οποία θα έλεγα ότι έβαλαν πλάτη και οικονομικά και αγωνιστικά και ηθικά για να μπορέσει η ομάδα να παραμείνει στην κατηγορία. Αυτός ήταν ο στόχος και επετεύχθη εύκολα την πρώτη χρονιά, παρόλη τις δυσκολίες που υπήρχαν και παρότι και ο Σταμάτης Τοντογλου που ήταν ο προπονητής της ομάδας αυτά τα δύο χρόνια, ειδικότερα την πρώτη σεζόν, νομίζω ότι δυσκολεύτηκε πάρα πολύ για να δημιουργήσει ένα ρόστερ. Την περασμένη σεζόν, όπου λίγο με βάση και κάποιες εκδηλώσεις που έγιναν το καλοκαίρι και με βάση και αυτό που υπάρχει πάντα στον σύλλογο να είναι μια ομάδα που θέλει να διεκδικεί πράγματα, μπήκε στην διαδικασία και να πάρει περισσότερους παίκτες και να ανεβάσει το budget της με κρυφό στόχο και να πάρει το πρωτάθλημα, αλλά να μπορέσει να είναι κοντά τουλάχιστον μέχρι τον Γενάρη για να είναι μια περίοδος τότε όπου θα μπορούσε να πάει ξανά σε γενική συνέλευση και αν η ομάδα ήταν κοντά στην πρώτη-δεύτερη θέση, αν ήταν κοντά στην πρώτη θέση, να μπορούσε να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Σαφώς και για μεγάλο χρονικό διάστημα υπήρχε προβληματισμός γιατί η ομάδα δεν μπορούσε να φέρει τα αποτελέσματα που περίμεναν όλοι. Παρ' όλα αυτά τελειώνει, θα έλεγα, όμορφα μια χρονιά με την ομάδα να τερματίσει στην τρίτη θέση. Ίσως οι άνθρωποι του συλλόγου περίμεναν και περισσότερα σε ό,τι αφορά το κύπελλο Δωδεκανήσου. Νομίζω ξεκάθαρα περίμεναν περισσότερα σε ό,τι αφορά το κύπελλο Δωδεκανήσου. Η ομάδα δεν τα κατάφερε. Αποκλείστηκε στον προημιτελικό από τον Φίβο Κρεμαστής, ο οποίος στην πορεία της χρονιάς ήταν και τελικά ο κυπελούχος Δωδεκανήσου.

Υπάρχει προβληματισμός ξεκάθαρα για την επόμενη μέρα και υπάρχει προβληματισμός γιατί η ομάδα στην Γενική Συνέλευση που έκανε πρόσφατα, πέρα από τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν άνθρωποι του ΔΣ, είδε να υπάρχουν όλοι και όλοι τρεις άνθρωποι οι οποίοι παρακολούθησαν τη Γενική Συνέλευση. Βέβαια κάτι τέτοιο είναι σύνηθες στον Αοπηλίου, δηλαδή πάντα η ομάδα πρέπει να φτάσει ένα βήμα πριν από το να μην μπορεί να κάνει άλλα πράγματα στο πρωτάθλημα, να μην μπορεί να συμμετάσχει δηλαδή στο πρωτάθλημα για να βρεθεί λύση. Ξεκίνησε νωρίς αυτή η διαδικασία για να μπορέσει η ομάδα να πάει στην επόμενη μέρα. Έχει προγραμματισμένες εκλογές στις 7 Ιουνίου το απόγευμα, στις 7.30 στην αίθουσα του Αγίου Γεωργίου στο Πύλι. Τώρα για τη δική μου την προσωπική άποψη, εγώ θεωρώ ότι επειδή νιώθω ότι υπάρχει ένας κορεσμός και προσώπων και παραγόντων, και επειδή το μεγάλο πρόβλημα της ομάδας όλα αυτά τα χρόνια ήταν το τι συμβαίνει με τις ακαδημίες, και νομίζω ότι έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά τα τελευταία χρόνια από τον Πέτρο τον Κατσούλη και τον Δημήτρη τον Χριστοφόρου και από τους άλλους παράγοντες, αλλά κυρίως αυτοί οι δύο ήταν που έτρεξαν το κομμάτι των ακαδημιών, και η ομάδα έχει σχεδόν 83-85 παιδιά στις ακαδημίες της. Νομίζω ότι η δική μου η άποψη είναι η ομάδα να πάει προς τα εκεί, να ασχοληθεί κυρίως με τις ακαδημίες της και μπαίνοντας σε μια συνεργασία ίσως με άλλους συλλόγους που έχουν ανέβει κατηγορία ή που κάποια παιδιά δεν μπορούν να αγωνιστούν στην αλφα κατηγορία, να γίνει ένα πάντρεμα των δικών της παιδιών από την ΚΑΠΑ 16, ένα πάντρεμα των άλλων παιδιών από την ΚΑΠΑ 16 που ολοκληρώνουν δηλαδή εννοώ την παρουσία τους στην ΚΑΠΑ 16, και ένα μείγμα 3-4 έμπειρων αθλητών για να κατέβει η ομάδα για μένα στην β' κατηγορία. Κυρίως δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι κυρίως για να υπάρχει και μια τύπου εντός εισαγωγικών ξεκούραση, θα έλεγα, παραγόντων και προσώπων, και να δοθεί και μια δυνατότητα στο να γεννηθούν νέοι ποδοσφαιριστές, στο να βρεθούν νέοι ποδοσφαιριστές στο τοπικό μας ποδόσφαιρο, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι μια χρονιά αυτή που έρχεται στην οποία θα έχουμε υπό φυσιολογικές συνθήκες Αοπηλίου, Αντίμαχο, Δόξα Καρδάμενας και Αναγέννηση στην Α κατηγορία Δωδεκανήσου. Αντί του Νίκα Γόρα θα έχουμε τον Αντίμαχο. Είδαμε τι έγινε πέρσι με τους ποδοσφαιριστές. Είδαμε ότι υπήρχαν παιδιά τα οποία δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν σε αυτή την κατηγορία. Ότι υπήρχαν παιδιά τα οποία θα έλεγα ότι δημιούργησαν και υπερβολικές απαιτήσεις για τους ίδιους τους εαυτούς. Οι ομάδες μπήκαν σε μια διαδικασία να πληρώσουν υπεραξίες. Τα παιδιά δεν μπορούσαν να ήταν και τόσο συνεπείς όλα στο κομμάτι των προπονήσεων. Θα το αναφέρουμε αυτό σε μια άλλη εκπομπή και για ποια ομάδα έγινε αυτό. Οπότε νομίζω ότι είναι ένας τρόπος για να αναγεννηθεί και η ίδια η ομάδα, και να κάνει και ένα βήμα πίσω. Λέμε πολλές φορές να κάνεις βήμα πίσω στο ποδόσφαιρο. Παιδιά, είμαστε σε τοπικό επίπεδο, είναι ομάδες χωριών, είναι ομάδες πόλης. Γιατί να μην κάνεις πίσω, δηλαδή? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Τι είναι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ ή ο ΠΑΟΚ και δεν μπορούν να κάνουν βήμα πίσω οι ομάδες? Είναι σωστός τρόπος για μένα να κάνεις από μόνος σου βήμα πίσω, να πεις ότι ξαναβάζω τις βάσεις, έχω πια και τις βάσεις, έχω τα παιδιά, έχω τις ακαδημίες, πάω να δημιουργήσω κάτι από την αρχή, νέους παράγοντες, νέους αθλητές, και δίνω και περισσότερη βάση και στις ακαδημίες μου και στις προπονητικές μου συνθήκες και στο γήπεδό μου για να επιστρέψω καλύτερος.

Δημιουργήθηκε ένα τρομερό θέμα με το βόλεϊ τις προηγούμενες ημέρες και με τον Στάθη το Μαθιουδάκη. Ο λόγος ήταν, βασικά η αφορμή ήταν, όχι ο λόγος, η αφορμή ήταν ότι ορίστηκαν κάποια παιχνίδια του Παγκορασίδων σχετικά γρήγορα και η ομάδα του Καλυμνιακού, λόγω του ότι τα κορίτσια τους έδιναν εξετάσεις, δεν μπορούσαν να είναι παρούσες στις αναμετρήσεις. Υπόθηκε βέβαια σε μια τηλεδιάσκεψη που έγινε πριν ότι παρότι ο όμιλος Αθλοπαιδιών ΚΟ θα πάρει το εισιτήριο, δεν θα δηλώσει συμμετοχή στο Final Four των Παγκορασίδων, οπότε θα προκριθεί η ομάδα του Καλυμνιακού. Ωστόσο, όλο αυτό έφερε αθλησιδωτές αντιδράσεις, έφερε ένα δελτίο τύπου από τον Καλυμνιακό, έφερε την αρχική παρέτηση του Στάθη του Μαθιουδάκη, ο οποίος ζήτησε και συγγνώμη από τον Καλυμνιακό, αλλά εξήγησε κιόλας ότι είχε προηγηθεί μια τηλεδιάσκεψη και είχε υποθεί αυτά τα πράγματα. Οι ομάδες ως επιτοπλίστων, νομίζω μόνο Διαγόραση, ΑΣΠΕΔ και ο Καλυμνιακός προφανώς δεν πήραν το μέρος του Στάθη του Μαθιουδάκη. Οι υπόλοιπες ομάδες ζήτησαν από αυτόν να ανακαλέσει την παραίτησή του. Το ίδιο έκαναν και τα υπόλοιπα μέλη της ΤΕΟΠΕ και ο ίδιος εχθές με δική του επιστολή πήρε πίσω την παραίτησή του και συνεχίζει κανονικά στην Προεδρία της ΤΕΟΠΕ. Η δική μου η άποψη είναι ότι ο προβληματισμός ο δικός μου δηλαδή δεν είναι προσωπικός, προφανώς με τον κύριο Μαθιουδάκη. Υπάρχει όμως ένας προβληματισμός, νομίζω και στις ομάδες της ΚΟ υπάρχει προβληματισμός, και τώρα αν έχουμε και ομάδα της Λέρου θα δυσκολεύσει ακόμη περισσότερο η κατάσταση. Τι γίνεται με τους ορισμούς των αγώνων? Δηλαδή νομίζω ότι το να καθυστερεί να ξεκινήσει ένα πρωτάθλημα, δηλαδή να μην έχουμε παιχνίδια μέσα στον Οκτώβριο-Νοέμβρη, που δεν το θέλει και ο ίδιος ο άνθρωπος, έτσι φαντάζομαι ότι οι ομάδες ζητούν να μην παίζουν, αλλά ειδικότερα την φετινή χρονιά άργησε να ξεκινήσει το πρωτάθλημα του βολέι, τα πρωταθλήματα του βολέι βασικά. Από τον Γενάρη και μετά είδαμε τι έγινε με όλα αυτά, με τις αναβολές, με τους καιρούς, με τις κακοκαιρίες και με τις πάρα πολλές αναβολές, και έχουμε φτάσει τώρα τέλος Μαΐου. Είτε να μην μπορούν οι ομάδες να ορίσουν παιχνίδια, να μην μπορέσει η τοπική να ορίσει παιχνίδια, είτε οι ομάδες να παρετούνται. Έγινε πρόσφατα και στο Final Four των Πέδων, όπου δεν πήγε ο Όμιλος και πήρε την θέση του Αστέρας Καλύμνου. Είτε να μπαίνουμε τώρα σε όλη αυτή τη διαδικασία με τα παιδιά να γράφουν εξετάσεις και να μην μπορούν να οριστούν παιχνίδια. Ξαναλέω, δεν θεωρώ ότι φταίει η ΤΕΟΠΕ ή ο ίδιος ο Στάθης ο Μαθιουδάκης. Θεωρώ όμως ότι συνολικά οι ομάδες, με τον τρόπο που ίσως ζητούν πράγματα, και η ίδια η ΤΕΟΠΕ ίσως πρέπει να γίνει λίγο πιο σκληρή σε κάποια πράγματα με τους ορισμούς, για να μην μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, εγώ θεωρώ μελανό σημείο για μένα. Δεν το βλέπω να γίνεται κάπου αλλού ομάδες να δηλώνουν, ομάδες να πηγαίνουν στο Final Four, να προκρίνονται στο Final Four και να μην πηγαίνουν για να αγωνιστούν. Χωρίς να τα βάζω στην ίδια ζυγαριά, δεν γίνεται κάτι τέτοιο, ας πούμε, στο μπάσκετ. Τώρα υπάρχει άλλη σκληρότητα, υπάρχει άλλος προγραμματισμός, υπάρχει μια καλύτερη συνεργασία, μια καλύτερη συνεννόηση. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιον λόγο γίνεται κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω ότι είναι μια βάση. Καλό είναι ίσως που έγινε αυτό, παρότι χύθηκε μελάνη τελικά χωρίς λόγο. Καλό είναι ίσως που μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία να δείξουν και οι ομάδες ότι στηρίζουν τον πρόεδρο, τον Στάθη Μαθιουδάκη, στηρίζουν την ΤΕΟΠΕ, αλλά πρέπει να στηρίξουν, νομίζω, και την όλη διαδικασία που έχει να κάνει με τον προγραμματισμό των αγώνων, με το πότε ξεκινούν τα πρωταθλήματα, πότε, και το να μην υπάρχουν μονίμως αναβολές, εύκολες αναβολές, ή να μην ξεκινάει στην ώρα του το πρωτάθλημα του βόλεϊ. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι και ξεκάθαρα ο λόγος που φτάνουμε σε αυτήν την διαδικασία που έχουμε φτάσει τώρα.

Ο Φίβος πήρε το 10ο τρόπαιο. Είδατε, ή όσοι δεν είδατε, δείτε το επεισόδιο το οποίο έχουμε ετοιμάσει, το vlog το οποίο έχουμε ετοιμάσει μέσα στο Γιάφκα Sports για το ταξίδι που κάναμε εκεί με τον Μανώλη τον Αλάβανο και την πολύ ωραία συνεργασία με τα παιδιά του XX Sports. Μ' αρέσει προβαλά άνω τελεία, αλλά το λέω. Ναι, την ξαναβγάζω την άνω τελεία. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο τελικό. 79ο τελικό κυπέλλου Δωδεκανήσου. Η αλήθεια είναι ότι περίμενα λίγο καλύτερο τον Ευκλή με βάση τα όσα μα είχε παρουσιάσει μέσα στην χρονιά. Δεν έκανε καλό παιχνίδι. Ο Φίβος κατάφερε να προηγηθεί με τον γκολ του Μεμοτσέλα. Είναι μια πιο έμπειρη ομάδα σε τέτοιες καταστάσεις. Πέτυχε ένα δεύτερο γκολ στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου με τον Μόσχο. Και νομίζω ότι από εκεί πέρα το κράτησε εύκολα. Έμεινε και με 10 ποδοσφαιριστές ο Ευκλής, αλλά το κράτησε εύκολα ο Φίβος. Ήταν μια ομάδα η οποία μπόρεσε να το διαχειριστεί και να πάρει τον τίτλο. Ωραίο φινάλε για τον Νίκο τον Ορφανίδη, ο οποίος ως νεαρός προπονητής παίρνει τίτλο και πανηγυρίζει και αυτός τον πρώτο του τίτλο ως προπονητής και μπαίνει και σε ένα κλειστό κλαμπ αυτών των ανθρώπων, ο οποίος έχει πάρει κύπελλο Δωδεκανήσου ως ποδοσφαιριστής και ως αθλητής. Όχι το ιδανικό φινάλε σίγουρα για τον Γιάννη τον Μπερετούλη, ο οποίος μετά για προσωπικούς λόγους ζήτησε να αποχωρήσει από την ομάδα του Ευκλή. Έχει ήδη βρει τον αντικαταστάτη η ομάδα του Ευκλή με τον Μιχάλη τον Πουλιά, αλλά νομίζω ήταν μια εξαιρετική χρονιά αυτή για τον Γιάννη τον Μπερετούλη, για τον Ευκλή και γενικότερα και για το ποδόσφαιρο που έπαιξε και για τον τρόπο με τον οποίο η ομάδα που ανέβηκε από την Β' κατηγορία στην Α' είχε πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλη την χρονιά και κατάφερε να τερματίσει στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας και να φτάσει και στον τελικό του κυπέλλου Δωδεκανήσου. Νομίζω ότι ένας προπονητής ο οποίος αφού πάρει και αυτό στις ανάσεις του και πάρει και τον χρόνο του σε ό,τι αφορά το προσωπικό πρόβλημα που τον απασχολεί, θα είναι σίγουρα ένας προπονητής ο οποίος θα μας απασχολήσει και τα επόμενα χρόνια.

Τέλος Ιουνίου έχουμε Final Four Παμπέδων και Παγκορασίδων. 20-21 Ιουνίου είναι το Final Four των Παμπέδων. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ξέρω ότι οι ομάδες που το έχουν ζητήσει είναι η ομάδα του Διαγόρα και είναι και ο Έσπερος. Το Final Four των Παγκορασίδων θα γίνει το παραπάνω Σαββατοκύριακο, 27-28 Ιουνίου. Οι ομάδες που το έχουν ζητήσει από την ΕΚΑΣΔ είναι η ομάδα του Ιάλισσου και η ομάδα της ΑΕΔ Δικαίου. Παρότι είναι παράτολμο τώρα αυτό που θα πω, νομίζω ότι το Final Four των Παμπέδων, επειδή δεν έχουν γίνει και πάρα πολλά στην Ρόδο, είναι αλήθεια. Φέτος έγινε στην ΚΟ, έγινε στην Κάλυμνο, έγινε στην Λέρο, κάπως εκεί μοιράστηκαν τα Final Four. Νομίζω ότι το Final Four των Παμπέδων θα γίνει στη Ρόδο, με διοργανωτή τον Διαγόρα. Για τον Final Four των Παγκορασίδων, περιμένουμε, εκεί θεωρώ ίσες τις πιθανότητες για Ιάλισσο και ΑΕ Δικαίου.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος Βαπ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
2: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025-120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
3: Μικροί και μεγάλοι, είστε έτοιμοι? Έρχεται το πρώτο φιλανθρωπικό φεστιβάλ για παιδιά εδώ στη Ρόδο. Την Κυριακή 31 Μαΐου, στο βοηθητικό γήπεδο του Διαγόρα, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, σας περιμένει μια ημέρα γεμάτη χαρά, παιχνίδι, χαμόγελα και αγάπη. Messy play, μάγοι, κλόουν, face painting, children's tattoos, φουσκωτά και πολλές ακόμα εκπλήξεις για όλα τα παιδιά. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από τον σύλλογο Feed Your Soul με συνδιοργανωτή το Δήμο Ρόδου με σκοπό τη στήριξη των παιδιών του Ογκολογικού Νοσοκομείου. Γιατί στο μονοπάτι της αγκαλιάς, κάθε βήμα φωτίζει μια παιδική καρδιά. Βήμα-βήμα, χέρι με χέρι, η αγάπη μεγαλώνει και ενώνει. Η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή και σας περιμένει να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Σας περιμένουμε όλους.
4: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα, τι κάνουν?
5: Βάζουμε Star APP από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
4: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
5: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
4: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
7: Στη High Season τρέχεις non-stop.
8: Παιδιά, την παραγγελία!
7: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρηση σου θέλει προτέρια την ενέργεια της Metlen Energy and Metals.

0: Πάσκου. Λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να έχει προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
1: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
0: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
2: Πρωινό Εξπρές. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι, καλό σας πρωινό σας. Καλώς ορίζω και σήμερα εδώ στον Real Voice 99,5. Το πρωινό μας Express ξεκινά ένα ακόμα δρομολόγιο του στην ενημέρωση. Στην ώρα μας, 8 και 11 πρώτα λεπτά. Είναι Παρασκευή, 29 Μαΐου. Με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 21 βαθμούς Κελσίου. Και με την προοπτική ο υδράργυρος σήμερα να φτάσει στους 28, τουλάχιστον όπως βλέπω εδώ στο κινητό μου. Ο Γιάννης Μανολάς θα μας τα πει με μεγαλύτερη ακρίβεια όλα αυτά και εγκυρότητα. Πώς είστε? Ξέρω ότι πολύ καρδιοχτυπάτε σήμερα, ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις, παιδιά ψυχραιμία. Όλα θα βρουν τον δρόμο τους με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Δεν λέω τίποτα άλλο, δεν μπαίνω σε κοινοτοπίες, ότι τίποτα δεν τελειώνει, τίποτα είναι έτσι, αλλιώς και αλλιώτικα. Το θέμα είναι ο καθένας πώς το βιώνει εκείνη την ώρα.

Γι' αυτό δεν έχω προτροπές και νουθεσίες. Έχω ένα πράγμα μόνο να σας πω. Η ζωή πάντα βρίσκει το δρόμο της με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Και συνήθως αυτή ξέρει καλύτερα. Μια μέρα με πλούσια επικαιρότητα και η σημερινή. Έχουμε αυτά τα οποία φέρνουμε από τις προηγούμενες μέρες. Έχουμε και τα σημερινά. Από τη μια πανελλαδικές εξετάσεις, από την άλλη μεγάλη συνάντηση των αυτοδιοικητικών εδώ στη Ρόδο, στο Καστέλο. Αρχίζει σε λίγη ώρα των αυτοδιοικητικών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Πολύς κόσμος στο νησί. Σε μια συνάντηση πολύ μεγάλη σημασία για τις ευρωπαϊκές πολιτικές, για τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, άρα και για το μέλλον των νησιών μας και της χώρας συνολικά. Το ότι οι δυσκίνητοι γενικώς Ευρωπαίοι σε τόσο μεγάλο αριθμό ξεσηκώθηκαν για να έρθουν στη Ρόδο, νομίζω ότι αυτό λέει πολλά. Και υπάρχει και κάποιος βέβαια που τους παρακίνησε, τους έπεισε να έρθουν εδώ για να συζητήσουν κρίσιμα ζητήματα και αυτός δεν είναι άλλος από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών,

0: Γιώργο Χατζημαρκό. Οι εργασίες αυτής της συνάντησης θα ξεκινήσουν σε λίγη ώρα. Ο χρόνος σημαίνει αυτό ότι είναι περιορισμένος, γιατί σε λίγο θα έχουμε κοντά μας το Γενικό Γραμματέα. Της ΚΕΔΕ και μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Τον κύριο Δημήτρη Καφαντάρη, για να μας μιλήσει για αυτήν την συνάντηση, για τη σημασία της. Οπότε θα πρέπει να τρέξουμε, κύριε Πέρη Βασιλάκη, άρα περνάω στα των συστάσεων της ημέρας. Πέρη Βασιλάκη στη ρύθμιση του ήχου, στην επιλογή της μουσικής. Στα γραφεία σύνταξης η Δέσποινα, μάλλον όχι, η Δέσποινα Κολούμπρη είναι στο Καστέλο, για να παρακολουθήσει τις εργασίες αυτής της συνάντησης και τη συνέντευξη τύπου που είναι προγραμματισμένη για τις 11. Άρα είναι μόνη της στα γραφεία σύνταξης αυτή την ώρα η Δέσποινα, η Νατάσα Παμπρή, η οποία ετοιμάζει τα δελτία ειδήσεων για την εκπομπή της που θα ακολουθήσει αμέσως μετά μαζί στις 10. Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού, Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Αυτοί είμαστε και σήμερα και έχουμε πολλά να πούμε στην πορεία της εκπομπής. Μια εκπομπή την οποία προσφέρουν τα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τα καλύτερα μαζί μας, μόνο κοντά τους, μόνο εκεί θα τα βρούμε. Εποφεληθείτε και σήμερα, κάνοντας τις αγορές σας, αξιοποιώντας τις εκπληκτικές προσφορές. Σας περιμένουν και σήμερα από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Έχουμε και τριήμερο μπροστά μας. Εξοπλιστείτε λοιπόν με τις απαραίτητες προμήθειες μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Λοιπόν, πάμε στον καιρό να ξεκινήσουμε ως ήθιστε με τον καιρό, με τις καιρικές συνθήκες στην περιοχή μας από τον Γιάννη Μανολά και αμέσως μετά να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Καφαντάρη για να συζητήσουμε για τη σημασία αυτής της μεγάλης ευρωπαϊκής συνάντησης που λαμβάνει η χώρα εδώ στη Ρόδο.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Η εβδομάδα τελειώνει με σχεδόν έθριο καιρό, έτσι για σήμερα τελευταία Παρασκευή του Μαΐου κάποιες αιρές νεφώσεις κατά τις βραδινές ώρες δεν θα απασχολούν. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις θα φτάνουν τα 4 με 5 και το απόγευμα τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 28 και υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ανατολική Ρόδο από 19 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, για αύριο Σάββατο έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί με ένταση 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 28 και στην Ελλήνδο από 19 επίσης μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Για την Κυριακή με έθριο καιρό μας αποχαιρετά ο Μάιος, σε όλα τα τμήματα θα επικρατήσει πλούσια ηλιοφάνεια. Άνεμοι μεταβλητοί γενικά μέτρη θα εξασθενήσουν στα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε μικρή άνοδο στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 28, στην Ελλήνδο από 19 επίσης μέχρι 29 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 20 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος ο Ιούνιος μας υποδέχεται με έθριο καιρό. Πάρα πολύ ωραίες καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 και πρόσκαιρα τα 6 μποφόρ προς το απόγευμα. Θερμοκρασίες σε νέα άνοδο στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 29, στην Ελλήνδο από 22 μέχρι 31 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 21, ενδεχομένως να πατήσει ακόμα και τους 31 βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό μήνα και χρόνια πολλά.
0: Μάλιστα. Για τα καλά στο καλοκαίρι πια, ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, ο υδράργυρος έχει πάρει την ανιούσα. Νομίζω ότι η σημερινή λαμπερή μέρα είναι ό,τι πρέπει για τους υψηλούς προσκεκλημένους που φιλοξενεί η Ρόδος για αυτήν την μεγάλη, την πολύ σημαντική συνάντηση. Όλα είναι έτοιμα και από χθες δόθηκε στη δημοσιότητα, κυρίες και κύριοι, μία φωτογραφία του καστέλου, της κεντρικής εισόδου, της σκάλας, όντως πάρα πολύ εντυπωσιακή. Την πλαισιώνουν 28 σημαίες, 27 των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η σημαία βέβαια με τα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή την εικόνα θα δουν οι Ευρωπαίοι, μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, άνθρωποι της αυτοδιοίκησης της Ευρώπης, περιφερειάρχες και δήμαρχοι, οι οποίοι θα ανέβουν τα σκαλιά αυτά για την αίθουσα όπου θα διεξαχθούν οι εργασίες αυτής της συνάντησης. Μια συνάντηση, κυρίες και κύριοι, που φέρνει τη Ρόδο στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού διαλόγου, την Ελλάδα θα έλεγα εγώ, ανοίγοντάς το έτσι διασταλτικά, στο επίκεντρο του διαλόγου για κρίσιμα ζητήματα. Το μέλλον των περιφερειών σε συνάρτηση με το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, τη νέα προγραμματική περίοδο και κατά πόσον θα συνεχιστεί η ίδια λογική που είχε μέχρι τώρα η Ευρώπη της συνοχής. Η συνοχή ήταν ο πυρήνας άλλωστε όλων αυτών των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εμείς με μία λέξη τα λέμε ΕΣΠΑ. Αυτό ξέρετε πολλοί πιέζουν να αλλάξει. Έχουν άλλες βλέψεις. Την κεντρική διαχείριση των πόρων αυτών που σίγουρα αυτό, εάν και εφόσον συμβεί, θα στοιχήσει στις περιφέρειες όλης της Ευρώπης. Να φύγει δηλαδή ο έλεγχος, γιατί αν κάποιος γνωρίζει τις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες, αυτές είναι οι περιφέρειες. Είναι η αυτοδιοίκηση της Ευρώπης. Η μάχη λοιπόν που έχει να δοθεί από εδώ και πέρα είναι πολύ σημαντική. Και αυτό το οποίο θα γίνει σήμερα, γίνεται αυτές τις μέρες στη Ρόδο, είναι αυτό ακριβώς. Να βγει μία διακήρυξη, να διατρανωθεί σε όλους τους τόνους η αναγκαιότητα, η συνοχή, όχι μόνο να διατηρηθεί, αλλά όπως μας έλεγε και ο κύριος Ντάλης προχθές στην εκπομπή μας, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων, δεν πρέπει απλά να διατηρηθεί, πρέπει να ενισχυθεί έτι περαιτέρω. Γιατί? Γιατί η Ευρώπη περνά δύσκολα λόγω των πολέμων που την πλαισιώνουν. Είτε μιλάμε για τη Μέση Ανατολή, είτε μιλάμε για την Ουκρανία που ο πόλεμος συνεχίζεται και δεν έχει σημασία αν μια χώρα, ξέρετε, ή μια Ήπειρος έχει μπει στο θέατρο των πολεμικών επιχειρήσεων. Είναι σε εμπόλεμη κατάσταση από τη στιγμή που δέχεται η οικονομία της και η κοινωνία της κατ' επέκταση της επιπτώσεις αυτών των πολέμων. Κοντά μας, κυρίες και κύριοι, για να συζητήσουμε υπό αυτό το πρίσμα τη σημασία αυτής της συνάντησης είναι ο κύριος Δημήτρης Καφαντάρης, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ και μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που μας διαθέτει σήμερα εδώ στην εκπομπή μας. Κύριε Καφαντάρη, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Φτιάξα την πολύ ωραία εισαγωγή σας.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Ασχολούμαστε. Η αλήθεια είναι ότι ασχολούμαστε με τα ευρωπαϊκά θέματα, τη μεγάλη μας οικογένεια. Ο και αλίμονο λέω καμιά φορά, αν δεν ήμασταν τελικά στην Ευρώπη, κύριε Καφαντάρη, με όλα αυτά που συμβαίνουν στον υπόλοιπο κόσμο και στη Μέση Ανατολή.
3: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι θα είχε συμβεί αν δεν ήμασταν.
0: Αν δεν ήμασταν, βέβαια, ακόμα και στην Αμερική.
3: Ζήσαμε ως χώρα και κάποιες τέτοιες στιγμές.
0: Γεγονός. Που τις θυμόμαστε.
3: Άρα, λοιπόν,
0: ναι, τις θυμόμαστε.
3: Να σταθερή τις αξίες της Ευρώπης, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, τι πρέπει να περιμένουμε, μάλλον τι είναι αυτό το οποίο θα γίνει σήμερα εδώ και η σημασία του, όχι μόνο, επαναλαμβάνω, για την ισιωτική Ελλάδα, για τη χώρα, η Ευρώπη ολόκληρη, τι περιμένει από αυτή τη συνάντηση των αυτοδιοικητικών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος?
3: Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσουμε τον κύριο Καθημάρκο για τη φιλοξενία στο όμορφο τόπο σας και πραγματικά η είσοδος που είπατε που έχει διαμορφωθεί πάρα πολύ όμορφα είναι μια πραγματικά επιλογή του Περιφερειάρχη σας, γιατί είναι ο άνθρωπος που φιλοξενεί αυτή την διοργάνωση. Είναι ο επικεφαλής συνήθεια αντιπροσωπεία σε αυτή την περίοδο και αντιλαμβάνεστε ότι είναι μεγάλο το φορτίο σε μια τέτοια κρίσιμη στιγμή για την Ευρώπη να συζητά η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, που είναι το Λαϊκό Κόμμα, εδώ, στην άκρη σχεδόν θα έλεγα της Ευρώπης, στα σύνορα, στα ανατολικά μας σύνορα, με ό,τι αυτό μπορεί να συμβολίζει γενικότερα, για το μέλλον της Ευρώπης. Γιατί το Ταμείο Συνοχής, ή ΕΣΠΑ όπως το έχουμε συνηθίσει να το λέμε, είναι βασισμένο διαχρονικά στην εγκύτητα. Άρα ποιοι είναι οι βαθμοί της εγκύτητας? Είναι η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση. Εκεί λοιπόν χτίστηκε η Ευρώπη τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Και είχαμε συνηθίσει και καλύτερα γίνονταν διαχείριση από τις περιφέρειες του Ταμείου Συνοχής, το λεγόμενο ΕΣΠΑ, Έτσι, γιατί είναι πιο κοντά στο πρόβλημα και ήξεραν καλύτερα πραγματικά να δώσουν και να συνεργαστούν με την αυτοδίκηση πρωτοβάθμια και να προχωρήσουν μπροστά. Σήμερα λοιπόν, εδώ και 1,5 χρόνο, και σήμερα, εδώ και 1,5 χρόνο, είναι μια κουβέντα η οποία πραγματικά έχετε και κλονίζει λίγο την συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είναι, είπαμε, στην αρχή φτιαγμένη με τις περιφέρειες, δημιουργημένη με τις περιφέρειες και την κοινωνία.
0: Ναι.
3: Μετά από πρόταση της Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να υπάρχει κεντροποίηση ουσιαστικά της διαχείρισης του Ταμείου Συνοχής.
0: Ναι.
3: Αυτό λοιπόν καταλαβαίνετε ότι έχει...
0: Μιλάμε για μια εντελώς άλλη φιλοσοφία πλέον.
3: Μιλάμε για άλλη φιλοσοφία, μακριά από το σκοπό που έχει ιδρυθεί το συγκεκριμένο ταμείο. Ουσιαστικά έχετε να βάλει την Ευρώπη σε ένα μεγάλο διάλογο, ειδικά της αυτήν αυτοδιοίκησης της Ευρώπης. Και εδώ και πάρα πολύ καιρό λοιπόν, ομόθυμα θα έλεγα, όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, η αυτοδιοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πολλούς συμμάχους, πολλές φορές και Ευρωβουλευτές, γιατί μιλάμε για δύο διαφορετικά όργανα, έχουμε σταθεί απέναντι με επιχειρήματα, όπου επιμένουμε ότι πρέπει να συνεχιστεί, όχι μόνο να συνεχιστεί, αλλά να αυξηθεί και ο προπολογισμός, μιας και θα έχουμε τα ζητήματα που είναι το Ταμείο για την Άμυνα, ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο θα λύσει πόρους για να μπορέσει. Με την κοινή αγροτική πολιτική που και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί πάνε να ενοποιήσουν τα ταμεία. Άρα λοιπόν είναι μια μεγάλη κουβέντα που θα γίνει σήμερα εδώ στη Ρόδο, με αφορμή αυτή τη συνάντηση, που είναι η ετήσια συνάντηση εκτός Βρυξελών της Ευρωπαϊκού Κόμματος, παρουσία και του κ. Χατζηδάκη, του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, που είναι και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμμα, αλλά θα έχουμε και τη χαρά να έχουμε διαδικτυακά και τους επιτρόπους τους αντίστοιχους που ασχολούνται με τα συγκεκριμένα ζητήματα. Άρα λοιπόν θα γίνει μια κουβέντα η οποία θέλει να δώσει μια ομόθυμη απόφαση που θα τη στείλει παντού και φυσικά και στις άλλες παρατάξεις πολιτικές της Ευρώπης, ώστε όλοι μαζί να αγωνιστούμε όχι μόνο για τη διατήρηση αλλά και για την αύξηση των κονδυλίων.
0: Ναι.
3: Γιατί
0: ναι.
3: Αυτό που έχει σημασία είναι να έρθουν πιο κοντά. Οι περιφέρειες που είναι πιο μακριά να έρθουν πιο κοντά, ενώ οι κοινωνίες, αντιλαμβάνεστε, στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Άρα λοιπόν είναι μεγάλος ο αγώνας, είναι η προσπάθεια που ξεκίνησε εδώ και ένα χρόνο και πραγματικά πιστεύουμε ότι και ο κ. Χατζημάκος είχε σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια ως περιφερειακός και έντερος και πολλά χρόνια και πρόεδρος της ΕΝΠΕ, αλλά και εμείς η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση από κοινού, ταυτισμένη στη λογική αυτή, προχωράμε να διεκδικήσουμε αυτό που είχαμε.
0: Ναι.
3: Μην χάσουμε να δει αυτό που
0: είχαμε. Και ξέρετε, μου κάνει εντύπωση, ξέρετε, που μπήκε τώρα αυτή η συζήτηση στο τραπέζι στην Ευρώπη, γιατί οι συνθήκες δεν βελτιώνονται απέναντίας. Δηλαδή, θυμήθηκα χθες και το έλεγα στην εκπομπή, ότι την εποχή που είχαμε τη μεγάλη κρίση, τότε που ήμασταν στη γωνία, όχι μόνο η Ελλάδα, τα λεγόμενα pigs, έτσι δεν μας έλεγαν τότε, τις χώρες της Μεσογείου, με μια αλαζονία από τις χώρες της κεντρικής Ευρώπης, η Γερμανία για παράδειγμα, και όλες αυτές που πραγματικά μας σφυροκοπούσαν καθημερινά, πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα από τότε, με τα οικονομικά προβλήματα και τα πολιτικά που έχει σήμερα και η Γαλλία. Έχει και η Γερμανία. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε ότι ακόμα και οι ισχυροί. Έπεσε η γραμμή. Να την αποκαταστήσουμε, κύριε Πέρη Βασιλάκη. Ναι, αποκαταστήσαμε την τηλεφωνική σύνδεση με τον κύριο Καφαντάρη. Έλεγα λοιπόν ότι οι ανισότητες, κύριε Καφαντάρη, δεν εξαφανίζονται. Απέναντίας, οι συνθήκες, οι γεωπολιτικές και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν τώρα, βλέπουμε ότι δημιουργούν ανισότητες ακόμα και σε χώρες που θα ήταν αδιανόητο για αυτές μέχρι πριν 1-2 χρόνια. Έτσι, Γαλλία, Γερμανία για παράδειγμα.
3: Εννοείται. Ναι. Η κρίση έχει βαθύνει σε όλη την Ευρώπη. Γιατί σιγά σιγά έχασε τον προσανατολισμό της η Ευρώπη. Είναι χτισμένη πάνω στους ανθρώπινες αξίες και αυτό και την ενότητα, τη σύμπνοια, γιατί αν θέλουμε να είμαστε πραγματικά έτσι, μια Ήπειρος η οποία θα μπορεί να παίξει ένα κυρίαρχο ρόλο στα αυτά τα οποία συμβαίνουν παντού και να μην είμαστε τον μπαλάκι ανάμεσα σε δύο άκρα, ενώ Ανατολή και Δύση με την έννοια της Αμερική και την Κίνα κτλ. Και η Ρωσία, αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να ισχυροποιηθεί και αυτό που εδώ καταλάβουν έγκυρα οι ηγέτες, εμείς ως εκπρόσωποι των περιφερειών και των Δήμων στο αντίστοιχα όργανα, το επισημαίνουμε την αναγκαιότητα αυτή της σύμπνοιας και της ομοθυμίας σε πολλά ζητήματα τα οποία δεν υπάρχουν. Φανταστείτε ότι υπήρχαν και κινήσεις κάποια στιγμή να έρθει ως προς κουβέντα η ακύρωση της ομοφωνίας, δηλαδή ξέρετε πάρα πολύ
0: καλά ότι
3: για να γίνει
0: το βέτο,
3: η ομοφωνία, η διεύρυνση πολλές φορές έχει προβλήματα και πάει με αυτούς τους ρυθμούς που πάει ή προς Ανατολάς ή προς άλλες χώρες. Εκεί λοιπόν υπάρχει λεγόμενη ομοφωνία.
0: Ναι.
3: Κάποιοι λοιπόν θέλησαν να εισχωρήσουν και να δημιουργήσουν ζητήματα στο κομμάτι να καταργηθεί ή να μην ισχύει παντού.
0: Μάλιστα.
3: Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για μας, ειδικά για την Τουρκία κτλ.
0: Ναι.
3: Εκεί λοιπόν και εμείς, όσο με κλείσουμε με των περιφερειών, αισθανθήκαμε ψηλά, είπαμε όχι, δεν πρέπει να γίνει αυτό, διότι θεωρούμε ότι η ομοφωνία είναι το συστατικό το οποίο έχει κρατήσει μέχρι σήμερα ζωντανή την Ευρώπη. Διότι πραγματικά βαλόμαστε από παντού, υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα σε 7 άκρα της Ευρώπης γενικότερα και καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Και η ενιαία άμυνα ήταν και πρόταση και της ελληνικής κυβέρνησης.
0: Βέβαια, πάρα βέβαια.
3: Καλά,
0: ναι, ναι, ναι.
3: Και ο Μητσοτάκης πραγματικά με αγώνα να πείσει ότι παιδιά εντάξει η Ελλάδα είναι τα μεν το, τα σύνορα της Ευρώπης και η Κύπρος, αλλά θα πρέπει να ξέρετε ότι χωρίς ενιαία λογική άμυνας δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω. Άρα λοιπόν αυτά.
0: Τώρα αρχίζουν όμως σιγά σιγά να το καταλαβαίνουν, έτσι. Τα τελευταία χρόνια
3: τώρα,
0: αρχίζουν να το καταλαβαίνουν. Με καθυστέρηση,
3: καθυστέρηση
0: βέβαια.
3: Έχουμε χάσει πάρα πολύ χρόνο. Έχουμε χάσει. Και αυτό το πληρώνει δυστυχώς ο λαός της Ευρώπης. Γι' αυτό λέμε ότι θέλουμε πιο γρήγορους ρυθμούς. Θέλουμε να υπάρχει κοινωνική συνοχή. Γιατί περί αυτού μιλά αυτό. Γι' αυτό συζητάμε σήμερα. Άρα λοιπόν πρέπει όλοι μαζί να αγωνιστούμε για τις αξίες της Ευρώπης. Να μην φύγει μακριά από τον άνθρωπο.
0: Ναι.
3: Γιατί η εγκύτητα και ο άνθρωπος είναι το συστατικό
0: ίδρυσης της Ευρώπης. Ακριβώς.
3: Και θέλω να πω και εδώ ότι πραγματικά είμαστε σε μια ευρωπαϊκή ρόδο, για να πάμε τουλάχιστον στα τοπικά, τα δικά σας εδώ. Πραγματικά εμείς όλοι οι σύνεδροι εφές που είμαστε στο δείπνο το επίσημο που έκανε ο κ. Χατζημάρκος, είχαν πραγματικά πει τα καλύτερα για τον τόπο και για τη δημοτική αρχή, αλλά και για την περιφερειακή αρχή, γιατί αγωνίζονται για να έχουν έναν τόπο όμορφο εδώ στην περιφέρεια. Ο τουρισμός δεν πάει πάρα πολύ καλά ακόμα, λόγω των πολέμων, αλλά πιστεύω να βελτιωθεί στην πορεία. Και οφείλω να πω και εγώ, επειδή βρέθηκα στο Δημοτικό Συμβούλιο προχθές καλεσμένος του Δημάρχου, συνεδρία σύνδρος, πραγματικά είδα ότι ένα Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο αγωνίζεται για τον τόπο. Και αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση, πώς γίνεται ο διάλογος σε αυτό το κυρίαρχο όργανο και χώρο. Θα το δείξω, αλλά λοιπόν αξίζουν και συγχαρητήρια και στον Δήμαρχό σας και σε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Είχαν και ενδιαφέροντα θέματα, βέβαια, έτσι, που ασχολείται ολόκληρη η Ευρώπη γι' αυτό. Έτσι, μια και το αναφέρατε τώρα, όπως για παράδειγμα τα ζητήματα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και όλα αυτά. Δηλαδή, είχατε και σε μια συνεδρίαση που υπήρχε ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Έτσι, απασχολεί αυτή την ώρα όλο τον κόσμο. Απασχολεί αυτό το θέμα.
3: Απασχολεί και το χωραξικό τουρισμό που έχει στη διαβούλευση και αφορά εσάς πάρα πολύ. Αμεσά, γιατί είσαι ένα τουριστική περιοχή. Αυτό που λέει και έχει μια μεγάλη κουβέντα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι η φέρουσα ικανότητα. Δηλαδή, επειδή πραγματικά υπάρχουν ζητήματα, έχουμε τόπους που αναπτύσσονται πάρα πολύ γρήγορα χωρίς αντίστοιχες υποδομές. Αντιλαμβάνεστε αυτό τι σημαίνει και για τον πολίτη που μένει εκεί, αλλά και για τις μεταφορές. Όλα αυτά λοιπόν έχουν μια μεγάλη κουβέντα, η οποία η λεγόμενη φέρουσα ικανότητα πλέον και στη χώρα μας πρέπει να γίνει μια λογική καθημερινότητας ενώ μελετών.
0: Ναι.
3: Δηλαδή δεν μπορεί ένα νησί ή ένας τόπος υπηρετικός, ο οποίος δέχεται πάρα πολύ τουρισμό, να έχει πολλαπλάσια αύξηση για ελάχιστο χρονικό διάστημα. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί μεγάλο ζήτημα στις υποδομές, που δεν μπορεί μια πολιτεία να δημιουργήσει υποδομές μόνο για 3 και 4 και 5 μήνες, πρέπει να έχει υποδομές για ένα χρόνο. Άρα λοιπόν αυτό είναι μια κουβέντα που και στο χωροταξικό μπαίνει, φέρουσα ικανότητα, απαιτεί να απασχολήσει άμεσα το Δημοτικό Συμβούλιο και το Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως όλα τα δημοτικά συμβούλια όλης της χώρας, γιατί πραγματικά πρέπει να παίξουμε ρόλο ως αυτοδιοίκηση και να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια, ώστε να μπορέσουμε να διεθνιζόμαστε τον τουρισμό μέχρι εκεί που μπορεί ο τόπος. Γιατί αν ξεπεράσει το όριο, μετά αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργούνται αντίστροφα αρνητικά προβλήματα. Άρα λοιπόν θέλει μια σοβαρή διαχείριση όλο αυτό, κυρίως επειδή είναι, θα έλεγα, είναι βαρχίδα μαζί με άλλους τόπους του τουρισμού. Πρέπει αυτό να το δει πάρα πολύ σοβαρά.
0: Το έχει δει η περιοχή. Το Περιφερειακό Συμβούλιο προχθές το συζητούσε. Έχει καταθέσει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, πολύ αναλυτικά, πολύ διεξοδικά, ακριβώς γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα αναπτυξιακό για τα επόμενα χρόνια, για την ανάπτυξη του τόπου με βιωσιμότητα, με αηφορία, αλλά και με την ανάπτυξη που την έχει ανάγκη ούτως ή άλλως. Έτσι είναι. Ισορροπία χρειάζεται σε όλα.
3: Εννοείται, γιατί οι υποδομές είναι πάρα πολύ μεγάλο. Φανταστείτε ότι υπάρχουν υποδομές οι οποίες είναι δομημένες εδώ και πάρα πολλά χρόνια για ένα συγκεκριμένο πληθυσμό που θα κάνει χρήση. Ξαφνικά αυτό ανεβαίνει πάρα πολύ, γίνονται βελτιώσεις, αλλά δεν μπορούμε να φτάσουμε σε σημείο να έχουμε υποδομές που θα κοιμούνται, ας πούμε, να το πούμε έτσι, 7-8 μήνες το χρόνο μόνο για 4. Άρα πρέπει να δίνουμε τον τυφερό σε ικανότητα πόσο μπορεί να αντέξει κάθε νησί με βάση το τι μπορεί να προσφέρει. Να πω ένα παράδειγμα, η Βενετία, ξέρετε πάρα πολύ καλά, οι καλές πόλεις της Ευρώπης έχουν βάλει όριο. Τόση την ημέρα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό φαίνεται ότι εκεί που έχουμε μεγάλη έκρηξη σε μικρούς τόπους να μπαίνει μεγάλος προβληματισμός που πρέπει να γίνει διαχείριση. Άρα λοιπόν το επόμενο θέμα και της Ρόδου, μακάρι να πάνε όλα καλά και να έχει εκατομμύρια τουρίστες, θα είναι και αυτό. Πώς μπορεί να αντέξει σωστά, γιατί για την ποιότητα του τουρισμού δεν είναι μόνο το ξενοδοχείο, είναι οι υποδομές, είναι το νερό, είναι ό,τι αυτό μπορεί, είναι η καθαριότητα, είναι ό,τι προσφέρει εμπειρία στον πολίτη.
0: Ναι.
3: Ένα μεγάλο
0: ναι.
3: κομμάτι, το επισκέπτη, ένα μεγάλο κομμάτι είναι και θέμα περιφέρειας και Δήμου. Δηλαδή οι εμπειρίες που αποκτά κάποιος επισκέπτης από έναν τόπο, έχει μεγάλο, πέρα από αυτό που προσφέρει ο χώρος διαμονής του, έχει μεγάλη σημασία και μεγάλη σημασία και ο τόπος της εμπειρίας. Άρα λοιπόν χρειάζεται ιδιωτικός τομέας και αυτοδιοίκηση από κοινού να δράσουν και να δράσουν σοβαρά και να δημιουργήσουν τις υποδομές αυτές που πρέπει για να λειτουργεί σωστά. Ένα τουριστικό προϊόν.
0: Η φέρουσα ικανότητα όμως, μια και το αναφέρετε κύριε Καφαντάρη, δεν είναι κάτι στατικό βεβαίως. Είναι κάτι το οποίο επηρεάζεται από πάρα πολλές παραμέτρους και παράγοντες. Και αυτό το οποίο έχει κάνει η περιοχή εδώ και εκείνη, και ίσως είναι και πανευρωπαϊκή πρωτοτυπία αυτό που έχει κάνει το Περιφερειακό Συμβούλιο, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, έχει ειδική διεύθυνση παρακολούθησης της φέρουσας ικανότητας. Γιατί προφανώς δεν είναι κάτι που μπορεί να το προσεγγίσει κανείς εμπειρικά. Δηλαδή να πει εμένα μου φαίνονται πολλοί και στον άλλο να φαίνονται λίγοι ο κόσμος. Το θέμα είναι ότι πρέπει επιστημονικά να αποτυπωθεί όλο αυτό.
3: Διότι αντιλαμβάνεστε ότι έχετε νησιά που είναι η Ρόδος, που είναι πάρα πολύ πάνω από χωρά και τραβάει το άρμα της τουρισμού στην Νότιο Αιγαίο και άλλες περιοχές, Φυσοντορίνη, Φυσοκόη, Μύκονα κτλ. Αλλά έχετε και περιοχές που τώρα βγαίνουν σιγά σιγά στην επιφάνεια του τουριστικής διεκδίκησης του κομμάτου της πίτας που αναλογεί. Άρα εκεί χρειάζεται και εκεί μια προσοχή ώστε όλα αυτά να δουλεύουν παράλληλα. Δηλαδή να αναπτυχθούν και οι περιοχές οι οποίες μπορούν, έχουν δυνατότητες. Απλά δεν είχαμε την προσοχή.
0: Ισορροπία νομίζω ότι είναι.
3: Ισορροπία
0: νομίζω, κύριε Καφαντάρη, είναι η λέξη κλειδί τώρα εδώ. Να μπορέσει κανείς όντως να προστατεύσει τις κοινωνίες, χωρίς να αναχαιτήσει όμως και την ανάπτυξή τους. Γιατί υπάρχουν και νησιά τα οποία μπορεί να γίνεται το αδιαχώρητο 2 μήνες και τους 3 και τους υπόλοιπους να είναι άδεια. Έτσι.
3: Φανταστείτε ότι αυτό πρέπει να γίνει μόνο με το Περιφερειακό Συμβούλιο, πρέπει να είναι σύμμαχος και αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού που εγώ αυτή τη στιγμή εκπροσωπώ. Και οφείλω να πω ότι πρέπει να υπάρχει αγαστή συνεργασία μεταξύ των βαθμών, γιατί ο στόχος είναι ο ίδιος, είναι δύο θεσμοί παράλληλοι, δεν αποκτήνται ο ένας τον άλλον, είναι δύο παράλληλοι θεσμοί οι οποίοι έχουν ένα κοινό στόχο, να δημιουργήσουν ο καθένας στο κομμάτι του και στους αναγνωτές οι οποίες έχει τις υποδομές που πρέπει, έτσι ώστε ο πολίτης που απολαμβάνει και ο επισκέπτης πραγματικά να είναι ικανοποιημένος. Άρα υποχρεάζεται συνεργασία με την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την δευτεροβάθμια, ώστε όλα αυτά μαζί αθρηστικά να έρθουν να προσφέρουν για την εικόνα της περιφέρειας και της χώρας.
0: Σε αυτό το κομμάτι της συνεργασίας που αναφέρεστε έχετε πάρα πολύ δίκιο, και ξέρετε αυτή η περιοχή εδώ, τουλάχιστον η περιφέρεια τα τελευταία 10-12 χρόνια έχει πετύχει τον υψηλότερο βαθμό συνεργασίας μεταξύ πρώτου και δεύτερου βαθμού. Και έχει σημασία αυτό να λέγεται για μια πολυνησιακή περιφέρεια όπως είναι το Νότιο Αιγαίο, γιατί καταλαβαίνετε πώς είναι οι πρωτοβάθμιοι φορείς τώρα εδώ πέρα, οι πρωτοβάθμιοι οι δήμοι. Έτσι.
3: Έχουμε δύο ροδίτες στο τιμόνι της περιφέρειας. Ο ένας είναι ο περιφερειάρχης που είναι από τη Ρόδο, άρα είναι Νότιο Αιγαίο, και ο άλλος είναι ο δήμαρχος που είναι πρόεδρος της ΠΕΔ Νότιο Αιγαίο. Άρα λοιπόν έχουμε δύο ροδίτες, οι οποίοι είναι στο τιμόνι των δύο αυτοδιοικητικών οργάνων, θα λέγατε περιφερειακή εμβέλεια, η ΠΕΔ και η περιφερειακή
0: και
3: εύκολα να...
0: Και η ΕΝΠΕ, βέβαια.
3: Ναι,
0: αλλά πέραν αυτών, σε επίπεδο διμερές, έτσι, δηλαδή οι δήμοι, οι μικροί, εν πάση περιπτώσει, που το ξέρετε κι εσείς ως εκπρόσωπος πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, ότι έχουν πολλά ζητήματα, μια και μιλάμε για τα ευρωπαϊκά προγράμματα, δεν έχουν την διαχειριστική επάρκεια που απαιτούν τα προγράμματα αυτά για να έχουν μερίδιο. Άρα εδώ έρχεται αρρωγός η περιφέρεια να τους υποστηρίξει, είτε με ειδικές προσκλήσεις, οι οποίες είναι, δηλαδή οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι αποκλειστικά οι μικροί δήμοι, γιατί είναι ανταγωνιστικά τα προγράμματα αυτά και ο μεγάλος τρώει το μικρό, αλλά και με τεχνική επάρκεια όπου χρειάζεται, υποστήριξη δηλαδή, και σε επίπεδο μελετών και δημοπρατήσεις έργων κτλ. Αυτό νομίζω ότι εδώ ως Νότιο Αιγαίο το έχουμε κατακτήσει στον μέγιστο βαθμό.
3: Πάρα πολύ καλά. Γιατί έχω πολύ καλή σχέση με τον Περιφερειακό Συμβούλιο, και είναι και φίλος μου προσωπικός πέρα από τίποτε άλλο. και φυσικά και για στο διοικητική της περιφέρειας. Θέλω να πω ότι του Νοτιού Αιγαίου πραγματικά υπάρχει πολύ καλή συνεργασία και το βλέπουμε καθημερινά. Και είναι μια δύσκολη περιφέρεια, δεν γίνεται εύκολη. Δηλαδή, μετακινήσεις δεν γίνεται ότι θα πήγα αυτοκίνητο και πήγα, ξέρω εγώ, μία ώρα ταξίδι και πήγα σε ένα άλλο νομό. Εδώ μιλάμε τώρα για ολόκληρη διαδικασία για να πάτε από ένα νησί σε ένα νησί. Παρ' όλα αυτά, ο κ. Χατζημάρκος, και αυτό είναι τυχαίο που εκλέγεται συνέχεια, αντιλαμβάνεστε, ο καλλιτέχνος το βλέπει αυτό, έχει δώσει αυτή τη συνεργασία στο μέγιστο βαθμό και ιδιοποιεί έργα, γιατί δυστυχώς η Δήμη είναι υποστολεχωμένη, είναι απάγειο αίτημα της αυτοδιοίκησης στο Λέκος, αλλά από την άλλη, ενώ βγαίνουν θέσεις, προκριζούνται θέσεις, δεν είναι ελκυστικές. Διότι, να σας πω ένα παράδειγμα, ένας πολιτικός μηχανικός για να πάει να εργαστεί σε έναν Δήμο θα παίρνει 1.200 ευρώ, αν βγει στην αγορά θα παίρνει τριπλάσια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό έχει στρέψει τους νέους επιστήμονες σε άλλες κατευθύνσεις και έχει αδειάσει το δημόσιο αλλά και η αυτοδιοίκηση κατ' επέκταση. Από την άλλη, έχουμε υψηλά ενίκεια να μείνει κάτω στην
0: στεγαστική, η στεγαστική κρίση αυτή που υπάρχει.
3: Είναι τεράστιο πρόβλημα και που αφορά όλη την Ευρώπη αυτό, για την κουβέντα. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι Δήμοι έτσι κι αλλιώς έχουν αρχίσει να μην έχουν προσωπικό να κάνουν αυτά τα οποία θέλουν. Και υπάρχει αυτή η συνεργασία με την περιφέρεια. Η περιφέρεια στο μέτρο που μπορεί και αυτή, γιατί μην νομίζω και εκεί το πράγμα είναι πάρα πολύ καλά, αλλά ενώ από στοιχειακό δυναμικό, με αυτό που έχει προσπαθεί.
0: Όχι, μεγάλο πρόβλημα. Πέρα. Μεγάλο πρόβλημα. Αυτό, για 50 νησιά, 200 άνθρωποι.
3: Να δώσει μπράβο τεχνογνωσία και εμπειρία στα νησιά. Αφού το πετυχαίνετε, φαίνεται η απορροφητικότητα που έχετε, άρα λοιπόν πιστεύω ότι αυτά τα νούμερα αποδεικνύουν τη δική μας κουβέντα, ότι αποτυπώνουν τη δική μας κουβέντα, ότι είναι σωστή κατεύθυνση, άρα λοιπόν θεωρώ ότι είναι μια σοβαρή προσπάθεια εδώ, συνεργασία των Δήμων με την περιφέρεια, γιατί πραγματικά αυτό το βλέπουμε και εμείς από μακριά. Δηλαδή βλέπουμε τη σχέση και τρέχουν να προχωρούν. Αυτό έχει σημασία. Να γίνονται πράγματα. Γιατί λέγαμε στην αρχή, λέγαμε το ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ τι είναι? Είναι ευρωπαϊκά χρήματα που έχονται στην κάθε περιφέρεια, το ποσό που αναλογεί, να το διαχειριστεί. Ένα μεγάλο ποσοστό, το 30% νομίζω, του ΕΣΠΑ πηγαίνει στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση.
0: Ναι, άρα, λοιπόν, μπορεί και παραπάνω.
3: Χρειάζεται να έχει άμεση σχέση και στον σχεδιασμό, γιατί είναι βασικό κομμάτι να σχεδιάζουμε πριν υλοποιούμε, συνεργασία με την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση, αλλά και στην υλοποίηση. Πιστεύω ότι αυτό το πετυχαίνεται πάρα πολύ καλά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για να γυρίσουμε στο σημερινό, τι περιμένουμε, σε διακήρυξη θα καταλήξει το σημερινό, έτσι, μια διακήρυξη.
3: Μπορεί να καταλήξει κάπου αλλού, διακήρυξη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο κομμάτι των περιφερειών και των Δήμων, όπου αυτή θα σταλεί παντού. Αντίστοιχες διακηρύξεις στο πλαίσιο αυτό, έχω την αίσθηση, θα πάρουν και άλλες πολιτικές ομάδες που συνεδριάζουν, δηλαδή στην Αθήνα να συνεδριάσουν οι σοσιαλιστές το Σεπτέμβρη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό είναι μια πίεση που ασκείται προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που θα πάρει τις αποφάσεις, στην κυρία Χρυστοβολουλάιν, την Πρόεδρο. Γι' αυτό πραγματικά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η κουβέντα που θα γίνει σήμερα και γίνεται και με στελέχη και της κυβέρνησης. Είπαμε πριν τον κύριο Χατζηδάκη, ήταν εδώ και οι ευρωβουλευτές, ο κύριος Σαφιάς, που συμμετέχει στην αντίστοιχη Επιτροπή Οικονομικών του Ευρωκοινοβουλίου, ο κύριος Μπελέρη κτλ. Αλλά και θα είναι διαδικτυακά και ο κύριος Φύτο, ο επίτροπος που έχει τα θέματα αυτά του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι θα είναι μεγάλη κουβέντα που καταλήγει σε μια απόφαση, ένα ψήφισμα. Το οποίο αυτό μας οδηγεί και είναι αυτό που λέμε η ατζέντα μας για το επόμενο χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν θα πιέσουμε όλοι, και η Επιτροπή των Περιφερειών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τους ευρωβουλευτές από όλη την Ευρώπη, ώστε να πείσουμε ότι πρέπει να παραμείνει η διαχείριση των προγραμμάτων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και να κάνουμε πράξη στην εγκύτητα και να μην πάμε να αλλάξουμε τη φυσιογνωμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάλιστα. Κύριε Καφεντάρη, σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα αυτή την οποία είχαμε. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία στις εργασίες, στις συνάντησεις. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Καφεντάρης, Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, ο οποίος είναι και μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και βρίσκεται εδώ στη Ρόδο για να συμμετάσχει στις εργασίες της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών.

Λοιπόν, θέλω να σχολιάσω λίγο τις πολιτικές εξελίξεις των ημερών. Τις προηγούμενες μέρες μας απορρόφησαν τα πολύ δικά μας εδώ, τα τοπικά μας θέματα. Και μαζεύτηκαν αρκετά, που θα ήθελα έτσι να επισημάνω. Λοιπόν, διαπιστώνω ένα πανικό πάντως γύρω από την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή όλα αυτά τα σχόλια που γίνονται και όλες αυτές οι αναφορές και μάλιστα από κεντρικά μέσα, κάποιες έχουν και χλεβαστικό τόνο και όλα αυτά, κατά την εκτίμησή μου, κυρίες και κύριοι, δείχνουν ένα πανικό. Και δεν θα έλεγα ότι αυτό αφορά την κυβέρνηση, γιατί δεν νομίζω ότι τη θίγει, το έχω ξαναπεί αυτό, δεν νομίζω ότι θίγεται σήμερα η κυβέρνηση, ότι την ενοχλεί ίσα-ίσα ο καλύτερος φίλος του Μητσοτάκη, πρέπει να είναι αυτή την ώρα ο Τσίπρας, γιατί διασπά περαιτέρω την κέντρο αριστερά πολυκατοικία σε περισσότερα ακόμα διαμερίσματα. Αλλά εκεί στην κεντροαριστερά γίνεται το έλα να δεις, και αυτοί οι οποίοι έχουν πανικοβληθεί περισσότερο από όλους είναι το Πασόκ. Το Πασόκ, το οποίο το δείχνει πια, δεν το κρύβει, ότι βρίσκεται σε κατάσταση πανικού. Έχει φτάσει στο σημείο να επιτίθεται σε εταιρείες δημοσκοπήσεων. Ειδικά μετά από την έρευνα της Real Polls που έφερε το Πασόκ τέταρτο. Περίεργο δεν είναι να το φέρει τέταρτο το Πασόκ μια δημοσκόπηση στη συγκεκριμένη στιγμή, έτσι. Και αυτό γιατί? Γιατί το λέγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, μας το έχουν πει και οι άνθρωποι που είναι και αναλυτές και παρατηρητές και επικοινωνιολόγοι και όλα αυτά, ότι όταν έχεις πολλά κόμματα να συνοστίζονται εκεί πέριξ του 13, 14, 12%, λογικό δεν είναι ότι ανάλογα την επικαιρότητα και τη χρονική στιγμή άλλος να περνάει μπροστά, άλλος να είναι λίγο πίσω, ότι μια εβδομάδα να είναι ο ένας λίγο πιο μπροστά, την να είναι άλλος λίγο πίσω, αφού όλοι συνοστίζονται εκεί γύρω στο 12 με 14%. Δεν θα συμβεί αυτό. Εδώ, σε αυτά τα επίπεδα, ήταν το προηγούμενο διάστημα που δεν είχαν ανακοινώσει κόμματα και ο Τσίπρας και η Καριστιανού. Απειλούσαν το Πασόκ, οι του Πασόκ ένιωθαν στο σβέρκο την ανάσα τους δημοσκοπικά. Από την ώρα λοιπόν που τα κόμματα αυτά εμφανίστηκαν, λογικό είναι ότι αυτό θα αποτυπωθεί και στις δημοσκοπήσεις. Ήταν στον αφρό της επικαιρότητας η Καριστιανού και ο Τσίπρας τις τελευταίες μέρες, έγινε η δημοσκόπηση, βγήκε το Πασόκ τέταρτο. Αύριο μπορεί να έχει ξαναπάει στη δεύτερη θέση, πάλι όμως σε απόσταση αναπνοής. Μπορεί να είναι τρίτο, να είναι δεύτερος ο Τσίπρας, αλλά όλο αυτό το πράγμα. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο κεντρικό. Και εδώ να σας θυμίσω ότι πριν από καμιά δεκαριά μέρες, όταν βγήκε πάλι μία δημοσκόπηση της Interview, αν δεν κάνω λάθος, και έγινε και μία ανάλυση τι μπορεί να σημαίνουν αυτά τα ποσοστά σε αριθμό εδρών, και εκεί το σενάριο της συγκεκριμένης δημοσκόπησης έδειχνε ότι το Πασόκ χάνει την έδρα στα Δωδεκάνησα, η Νομαρχιακή Επιτροπή έκρινε σκόπιμο να βγάλει ανακοίνωση και να βλέπει φαντάσματα και συνωμοσίες πίσω από μια ανάλυση, τεχνική ανάλυση μιας δημοσκόπησης, να τα βάλει με το μέσο, με την Δημοκρατική νομίζω το είχε δημοσιεύσει τότε. Παιδιά, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Φανταστείτε δηλαδή τι έχει να γίνει αν κάθε κόμμα που δεν του αρέσει μία δημοσκόπηση στη δεδομένη χρονική στιγμή που αυτή εμφανίζεται να τα βάζει με τη μηδερία. Αυτά όλα μόνο πανικό δείχνουν. Μόνο πανικό δείχνουν. Απέναντι στο κόμμα Τσίπρα. Θα δούμε πώς θα πάει. Εντάξει, και εμένα δεν μ' άρεσε η επιλογή του ονόματος. Περίμενα κάτι πιο εφάνταστο, κάτι πιο πρωτότυπο, πιο φρέσκο. Τέλος πάντων, εντάξει, αλλά γούστα είναι αυτά. Θα δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Να σας πω επί τη ευκαιρία ότι χθες από τον κύριο Μιχάλη Καβουκλή του Σπιτιού της Ευρώπης, τον οποίο και εμείς τον έχουμε φιλοξενήσει κατά καιρούς εδώ πέρα και κάνουμε πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις για τα ευρωπαϊκά ζητήματα, τον είχε η Νατάσα Παμπρή στην εκπομπή της.
Και ομολογώ ότι άκουσα μία από τις πιο ενδιαφέρουσες αναλύσεις. Πολύ αντικειμενική, χωρίς παροπίδες, όσον αφορά την εμφάνιση Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό. Από τις πιο ενδιαφέρουσες αναλύσεις που έχω ακούσει από όλα αυτά τα οποία λέγονται και γράφονται τις τελευταίες μέρες, από τον κύριο Μιχάλη Καβουκλή, χθες στην Ατάσα Παμπρή. Την άκουσα αυτή τη συζήτηση και αυτή την ανάλυση και την εκτίμηση που έκανε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και ναι, επαναλαμβάνω, ό,τι πιο ενδιαφέρον και ουσιαστικό και τεκμηριωμένο έχω ακούσει σε πολιτική ανάλυση τις τελευταίες μέρες, που ο καθένας λέει τα δικά του.

Θα έλεγα και κάτι άλλο τώρα σε ό,τι αφορά γενικώς εκείνη την περίοδο των μνημονίων Παπανδρέου, Τσίπρα κτλ. Που το σκέφτομαι, ξέρετε, καμιά φορά τώρα όσο απομακρύνεται κανείς από τα γεγονότα. Ναι, τα γεγονότα είναι όντως πάρα πολύ νοπά ακόμα στη μνήμη όλων και πολλοί κόσμος και δικαίως ακούει Τσίπρας και μπορεί να παθαίνει αναφυλακτικό σοκ με όσα τραβήξαμε τότε. Αλλά ξέρετε, θεωρώ ότι δεν μπορεί να κάνει κανείς αποτίμηση αν βγάλει τα γεγονότα από την χρονική περίοδο και από το γενικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο οι εξελίξεις τότε σημειώθηκαν, τα γεγονότα διαδραματίστηκαν. Ό,τι και να έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, και έχουμε πολλά να καταμαρτυρήσουμε, και απώλειες και εχθρικές πολιτικές και αμετροεπείς συνεργάτες, υπουργούς, απίθανα πράγματα που ακούγονταν τότε από αυτό το συνονθήλευμα τελικά του πρώτη φορά αριστερά, γιατί ένα συνονθήλευμα ήταν αυτό. Αυτά αδιαφυσβήτητα βεβαίως. Από την άλλη όμως, όλο αυτό το εγχείρημα τότε δεν μπορούμε να το βάλουμε, δηλαδή του πρώτη φορά αριστερά, δεν μπορούμε να το δούμε ξεκομμένο από το τι γινόταν τότε σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δηλαδή, δεν υπήρχε περίπτωση, κυρίες και κύριοι, αν θέλουμε τώρα να είμαστε ειλικρινείς και αντικειμενικοί και να προσεγγίζουμε τα πράγματα με νυφαλιότητα, δεν υπήρχε περίπτωση η Ευρώπη τότε να αφήσει μια αριστερή κυβέρνηση να έχει το οποιοδήποτε θετικό αποτέλεσμα. Θα έπρεπε οπωσδήποτε αυτό το πράγμα να αποτύχει. Θα έπρεπε οπωσδήποτε να αποτύχει για να μην δημιουργήσει ένα κακό προηγούμενο. Θυμάστε ότι ο Τσίπρας τότε ήταν πρώτο όνομα στην αριστερά της Ευρώπης. Είχε πιο πολλά πρωτοσέλιδα σε εφημερίδες της Γαλλίας, παραδείγματος χάρη στην Λιμπερασιόν, της Ισπανίας τότε, η Ελ Παΐς κτλ. Ολόκληρη η Ευρώπη έβλεπε στο πρόσωπο του Τσίπρα μια ελπίδα ότι ναι, η αριστερά θα μπορούσε να τα καταφέρει μέσα από αυτή τη μέγενη που είχαν βάλει τις χώρες της Μεσογείου, τα pigs τα λεγόμενα, οι αλαζόνες του Βορρά, οι οποίοι είδαμε σήμερα που βρίσκονται, βλέπε Γερμανία. Δεν υπήρχε λοιπόν περίπτωση να χαλαρώσουν τη μέγενη και να αφήσουν την τότε κυβέρνηση Τσίπρα να πάρει ανάσα. Αν θέλουμε να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Τώρα από εκεί και πέρα το θέμα είναι βέβαια πώς το διαχειρίστηκε η κυβέρνηση Τσίπρα όλο αυτό, όλη αυτή την πίεση. Πώς τη διαχειρίστηκε? Άλλαξε το δημοψήφισμα. Το όχι το έκανε ναι. Και ο κόσμος βέβαια τότε έλεγε να που άλλα του είπε ο κόσμος, αλλά έκανε αλήθεια. Και φανταστείτε να ήταν κανένα Κωνσταντοπούλου, λέω τώρα εγώ, ή κανένας Βαρουφάκης στη θέση του Τσίπρα. Και έλεγε, εμένα δεν με ενδιαφέρει, εμένα ο λαός μου είπε όχι, εγώ λέω όχι, άντε γεια σας, δεν πάνε να λέτε ό,τι θέλετε από εκείνη τη νύχτα στο δωμάτιο που γινόταν ο χαμός και η πίεση που υπέστη μέχρι να το αλλάξει τελικά όλο αυτό και να πάμε στα επόμενα μνημόνια. Για φανταστείτε λοιπόν να έλεγε ότι όχι, εμένα δεν με ενδιαφέρει, εμένα ο λαός μου είπε όχι, βγαίνουμε, φεύγουμε, άντε γεια σας. Δηλαδή όλοι αυτοί οι οποίοι κατηγορούν τον Τσίπρα ότι έκανε το όχι ναι, δεν κάνετε το σταυρό σας που το έκανε ναι και δεν το έκανε και δεν επέμεινε στο όχι. Να έχουμε άλλα και να δούμε που θα ήμασταν σήμερα. Για λίγο να τα δούμε τα πράγματα με μια ευρύτητα και υπό το πρίσμα του κλίματος μέσα στο οποίο συνέβαιναν οι εξελίξεις εκείνο το διάστημα και ποιο ήταν το κλίμα και η διάθεση της Ευρώπης εναντίον της Ελλάδας, έτσι. Μην τα βλέπουμε τόσο κοντόφθαλμα όπως συνηθίζουμε να τα βλέπουμε όλοι εμείς εδώ στη χώρα. Από την άλλη θα σας πω ότι κάπως έτσι κινήθηκε και το θέμα Γιώργος Παπανδρέου. Που το Πασόκ, ας πούμε, σήμερα που λέει ότι είναι το αδικημένο γιατί τράβηξε, υπέστη όλο αυτό το πλήρωσε βαρύ το τίμημα των μνημονίων του Καστελορίζου και όλα αυτά. Εγώ να θυμίσω, κυρίες και κύριοι, κάτι που επίσης δεν συζητιέται και πολύ πολύ, αλλά το θεωρώ κρίσιμο και κέριο στη συζήτηση αυτή, ότι ο Γιώργος Παπανδρέου όταν πήγε στο Καστελόριζο και έλεγε τότε ότι ξέρετε δεν πρόκειται να έχουμε πάρει τα μέτρα που θέλει η Ευρώπη από μας και τα μνημόνια δεν σημαίνει ότι θα αλλάξει κάτι για μας, ό,τι ήταν να πάρουμε μέτρο το πήραμε, έτσι θα πηγαίνουμε. Θεωρώ ότι ήταν ειλικρινής ο Παπανδρέου όταν τα έλεγε αυτά. Θα σας θυμίσω μόνο το εξής, ότι τότε πρόεδρος στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ήταν ο Ντομινίκ Στρος Καν. Ο Καν ήτανε φιλέλληνας.
είχε πάρει μια πιο θετική στάση απέναντι στην Ελλάδα και όντως ήταν διατεθειμένος να βοηθήσει και τον Γιώργο Παπανδρέου και τη χώρα τότε να βγουν από αυτή τη μέγενη στην οποία είχε εισέλθει λόγω των προηγούμενων πολιτικών, προηγούμενων κυβερνήσεων η χώρα. Και κλήθηκε ο Γιώργος Παπανδρέου να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Όταν λοιπόν έγινε όλη αυτή η ιστορία και η περιβόητη ανακοίνωση του Καστελορίζου, θα σας θυμίσω ότι λίγο καιρό μετά, εβδομάδες, μήνες, ξέσπασε το στημένο, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, σεξουαλικό σκάνδαλο σε βάρος του Ντομινίκ Στροσκάν. Τον αποκεφαλίσανε και στη θέση του μπήκε η κυρία Λαγκάρντ, η οποία ήταν η στενή φίλη του Ντάισελμπλουμ και του Σόιμπλε, και βάλανε τη θηλιά στο λαιμό της Ελλάδας πιο σφιχτά, όσο πιο σφιχτά μπορούσαν, και ο Στροσκάν στη φυλακή. Εντάξει, για να αποδειχθεί βέβαια μετά ότι όλο αυτό το πράγμα ήταν στημένο για να τον καθαρέσουν. Γιατί άραγε να τον καθαρέσουν? Γιατί προφανώς οι πολιτικές που ακολουθούσε τότε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν άρεσαν στη Γερμανία. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Να μην κάνουμε ερμηνεία της ιστορίας και των γεγονότων εδώ στο εσωτερικό αποκομμένη από το γενικότερο γίγνεσθε εκείνης της περίοδου και το κλίμα. Φεύγει λοιπόν ο Στροσκάν και αυτά τα οποία είχε πει τότε ο Γιώργος Παπανδρέου εννοείται ότι δεν είχαν καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα η οποία μας ξημέρωσε επί ημερών Λαγκάρντ. Η Ευρώπη, ξέρετε, όταν θέλει να ξεπερδέψει από κάποιον πολιτικό, κάποιον ηγέτη, δεν ασχολείται ούτε με σκάνδαλα ούτε με τα αυτά. Τα έχουν κάνει ψωμοτήρια αυτοί. Τώρα σιγά μην ασχολούνται με οικονομικά σκάνδαλα. Ένα σεξουαλικό σκάνδαλο βγάζουνε και τελείωσε το παραμύθι. Αυτά από το πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, θα είμαστε και πάλι εδώ για τη συνέχεια. Θα ασχοληθούμε πάλι με τα drones. Έχουμε καινούργια πράγματα να σας πούμε. Αλλά και με τα θέματα του περιβάλλοντος, του νερού, με αφορμή την εκδήλωση που γίνεται το Σάββατο για τις πλημμύρες και τη λειψιδρία εδώ στα μέρη μας. Σε λίγο αυτά.

0: Πρωινό Express, μέρος δεύτερο, κυρίες και κύριοι. Σήμερα Παρασκευή 29 του Μάη. Και ένα τριήμερο έχουμε μπροστά μας. Με υπέροχο καιρό. Φροντίστε να το αξιοποιήσετε, να το απολαύσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όσοι έχετε τουλάχιστον αυτή τη δυνατότητα. Θα ασχοληθούμε και σήμερα με τα drones. Γιατί το θέμα, έχω την εντύπωση, μετά τα όσα ακούστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο προχθές, τώρα ανοίγει. Όπως επισημάναμε και χθες, κυρίες και κύριοι, αυτά τα οποία ελέγχθησαν από τον Σωτήρη Βαγιανό, περισσότερες γκρίζες ζώνες και θολά σημεία και ερωτηματικά δημιούργησαν παρά απάντησαν στα ερωτηματικά τα οποία τέθησαν, τα ερωτήματα τα οποία τέθησαν, και αναγκάστηκαν βεβαίως, κακήν κακώς σύρθηκαν να κάνουν αυτή την ενημέρωση, ακριβώς επειδή εμείς εδώ στον Real, στον Real Voice το αναδείξαμε το ζήτημα μαζί με νομικούς, με αυτοδιοικητικούς, με ανθρώπους που εξέφρασαν προβληματισμό για κάτι πάρα πάρα πολύ κρίσιμο και ευαίσθητο όπως τα προσωπικά δεδομένα. Μας σουβαλιάσαν όλους μαζί, μας είπανε τεχνοφοβικούς, μας είπανε παραβατικούς. Λοιπόν, είμαστε οι παραβατικοί που δεν θέλουμε ελέγχους, γιατί προφανώς έχουμε σκοπό να πάμε μέσα στην πεσημενική πόλη και δεν ξέρω και εγώ να κάνουμε τι, ας πούμε. Οπότε δεν θέλουμε τα drones να μας δούνε. Αστειότητες, γελιότητες, όπως καταλαβαίνετε. Έχει χτυπήσει τα βάνη γελιότητα, εν πάση περιπτώσει. Και τι άλλο μας είπανε, ότι παραπληροφορούμε. Μάλιστα, παραπληροφορούμε, επειδή βάζουμε ερωτήματα που θα βάζε ο κάθε εχέφρον άνθρωπος που στοιχειωδώς προσεγγίζει με σοβαρότητα τόσο ευαίσθητα θέματα για τα οποία προβληματίζεται η διεθνής κοινότητα σύσσωμη, ακριβώς επειδή καλπάζει η τεχνολογία. Άραγε στους παραβατικούς, στους τεχνοφοβικούς ή στους αυτούς που παραπληροφορούν, συγκαταλέγεται και ο Μανώλης Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων, που και εκείνος χθες το πρωί που το συζητήσαμε το θέμα μας είπε ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ακόμα και η αστυνομία, όταν πρέπει να χρησιμοποιήσει κάμερες για λεωφόρους, για εισόδους, για σημεία τέλος πάντων που κρίνεται επιβεβλημένο, βάσει νόμου περνάει από 40 κύματα. Για να το κάνει πια η αστυνομία. Είναι δυνατόν να το κάνει ιδιώτης? Και είπε και ο άνθρωπος ότι αυτά δεν γίνονται, δεν είναι καθόλου εύκολα να γίνουν αυτά τα πράγματα. Η λύση είναι η φυσική αστυνόμευση και όχι βέβαια η συνεχής παρακολούθηση των πολιτών. Προφανώς και ο κύριος Ανδρουλάκης, για τον Βαγιανό και τους υπόλοιπους εκεί, να θεωρείται και αυτός ότι είναι φοβικός της τεχνολογίας, παραβατικός ενδεχομένως μέσα στη μεσαιωνική πόλη, και να παραπληροφορεί και αυτός τον κόσμο, γιατί το αλάθητο του Πάπα το έχουν μόνο οι φωστήρες εκεί πέρα. Ακούστε όμως τώρα και ένα άλλο στοιχείο που βγήκε χθες, και βγήκε από τον τηλέμαχο Καμπούρη, κυρίες και κύριοι, αφού είχαμε μιλήσει χθες το πρωί. Έβγαλε μετά από λίγη ώρα ένα δελτίο τύπου και δίνει μία προέκταση στην ιστορία αυτή, που είναι ένα πολύ κρίσιμο, πολύ κομβικό στοιχείο για το τι γίνεται τελικά εκεί μέσα στο Δήμο της Ρόδου. Έτσι. Τι μας πληροφόρησε χθες ο τηλέμαχος Καμπούρης, ο οποίος είναι νομικός, έτσι, είναι δικηγόρος και ο τηλέμαχος. Δεν μιλάει με κομμένο κεφάλι, να πω έτσι με αυτή την χαρακτηριστική φράση να το πω, ότι ο Δήμος διαθέτει ήδη υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Γιατί τον υποχρεώνει το Δήμο και κάθε Δήμο να το κάνει αυτό ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός. Εγώ πραγματικά αυτό δεν το γνώριζα. Το διάβασα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το ψάξα αυτό, κυρίες και κύριοι, και όντως οι Δήμοι υποχρεούνται να ορίζουν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, DPO, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, και είναι υποχρεωτικός. Υποχρεωτικό είναι να υπάρχει υπεύθυνος προστασίας δεδομένων. Το ερώτημα λοιπόν που αβίαστα και αυτονόητα προκύπτει, υπάρχει στο Δήμο? Και αν υπάρχει, αφού είναι υποχρεωτικό, ρωτήθηκε ο άνθρωπος αυτός, που είναι και το αντικείμενό του? Κέρυας σημασίας το ερώτημα, γιατί αποδεικνύει, κυρίες και κύριοι, απάντηση αποδεικνύει το πώς ακριβώς λειτουργούν αυτοί εκεί μέσα. Κύριε Καμπούρη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κυρία Παυλέκη. Επί τη ευκαιρία της επικοινωνίας μας, να πούμε μια καλή επιτυχία στα παιδιά που διαγωνίζονται από σήμερα στις πανελλήνιες εξετάσεις και να τους θυμίσουμε ότι σίγουρα οι εξετάσεις αυτές είναι μόνο ένας σταθμός και όχι η αξία που θα καθορίσει την υπόλοιπη ζωή τους. Και ότι ένας βαθμός δεν μπορεί να καθορίσει ούτε τα όνειρά τους ούτε το μέλλον τους.
0: Προφανώς. Ναι.
1: Σίγουρα βγαίνω από το θέμα, αλλά είναι...
0: Όχι, καλά κάνετε. Του... Πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Έτσι,
1: και φυσικά και στους γονείς, mm-hmm. Γιατί έχουμε δει τα περιστατικά πριν κάποιες εβδομάδες, ότι χρειάζεται πολύ περισσότερη κατανόηση, χρειάζεται πολύ περισσότερη ηρεμία και αγάπη χωρίς όρους και σίγουρα να μην τους μεταδίδουν το βάρος της αγωνίας και των προσδοκιών.
0: Πόσο σωστό είναι αυτό που λέτε, κύριε Καμπούρη, γιατί όντως δηλαδή πιστεύω ότι οι γονείς από το ενδιαφέρον τους, από την αγωνία τους, από όλα αυτά, το κάνουν πιο δύσκολο για τα παιδιά, γιατί τους φορτώνουν και το δικό τους άγχος, η αλήθεια είναι. Μας ακούτε?
1: Να πάμε στο θέμα μας βέβαια, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η αλήθεια είναι ότι ψάχνοντας καθημερινά και διαβάζοντας, γιατί μέσα σε όλα δεν έχουμε και επαρκή πληροφόρηση από το Δήμο για το τι σκοπεύει να κάνει, ή έρχονται ελιπέστατες εισηγήσεις ή μας δίνονται μόνο αυτά που θέλουν να μας δώσουν. Ψάχνοντας λοιπόν, διαπίστωσα ότι μέσα στην μελέτη και στη διακήρυξη του έργου δεν περιλαμβάνεται κάποια γνωμοδότηση, κάποια γνώμη από τον υπεύθυνο προστασίας των δεδομένων, τον DPO όπως είπατε, όπως που υποχρεούται να έχει ο δημόσιος φορέας που λέγεται Δήμος από τον GDPR, τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα Προσωπικά Δεδομένα. Ο ρόλος του DPO δεν είναι διακοσμητικός. Είναι ένας άνθρωπος που έχει την απόλυτη ευθύνη να ελέγχει τις υπηρεσίες και μάλλον όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, και αν οι αποφάσεις του Δήμου και κατ' επέκταση όλων των υπηρεσιών του Δήμου συμμορφώνονται με την νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα. Mm-hmm. Αυτός είναι ο ρόλος του. Γι' αυτό τον έχει προσλάβει ο Δήμος. Είναι αυτός που οφείλει να προειδοποιεί αν ένα έργο μπορεί να δημιουργήσει νομικό πρόβλημα ή να παραβιάζει τα δικαιώματα των πολιτών.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο ρόλος του στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι πάρα πολύ κομβικός. Πόσο μάλλον η γνωμοδότησή του πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Και εδώ προκύπτουν τα συγκεκριμένα ερωτήματα.
0: Ρωτήθηκε ο άνθρωπος αυτός.
1: Έχει ενημερωθεί ο υπεύθυνος προστασίας των δεδομένων για το συγκεκριμένο έργο? Έχει ζητηθεί. Έχει ζητηθεί η γνώμη του, έστω η γνώμη του. Ας την είπε και προφορικά.

0: να υπάρχει μια απαιτούμενη μελέτη αντικτύπου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως τον προβλέπει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός, ο GDPR.
1: Τι είναι η μελέτη αντικτύπου, για να καταλάβει και ο κόσμος?
0: Είναι η DPIA. Λέγεται DPIA. Είναι η μελέτη η οποία δίνει τη δυνατότητα, έχει εξετάσει όλα τα δεδομένα και δίνει τη δυνατότητα να φανεί ποιος ήταν ο αντίκτυπος του συγκεκριμένου έργου σε αντιδιαστολή με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
1: Μάλιστα, δηλαδή τις επιπτώσεις, έτσι, τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό. Μάλιστα,
0: είναι μια τεχνική έκθεση, τεχνική έκθεση που δίνει σαφείς απαντήσεις σε ό,τι έχει να κάνει κατά πόσο θα παραβιαστεί κάποιο προσωπικό δεδομένο ή ένα ανθρώπινο δικαίωμα μέσα σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά.
1: Μάλιστα. Καταλαβαίνω δηλαδή όπως τα περιβαλλοντικά θέματα, κύριε Καμπούρη, το στέκομαι σε αυτό για να γίνει κατανοητό στον κόσμο γιατί συζητάμε. Όπως ας πούμε στα περιβαλλοντικά θέματα λέμε για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έτσι, οτιδήποτε έχουμε να κάνουμε, ένα έργο, μία επένδυση, οτιδήποτε. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει για να διοδοτηθεί αυτή είναι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το αντίστοιχο λοιπόν σε αυτές εδώ τις περιπτώσεις, τα έργα αυτού του τύπου, που είναι η μελέτη εκτίμησης αντικτύπου.
0: Σωστά.
1: Οπότε, λοιπόν, κατάλαβα σωστά.
0: Ναι. Οπότε λοιπόν, αφού από τη στιγμή που υπάρχει συμβεβλημένος DPO, υπεύθυνος προστασίας δεδομένων στα ελληνικά, αν δεν ενημερώθηκε, αν παρακάμφθηκε, τότε διαπιστώνουμε με τα λύπης ότι ο Δήμος προχωράει σε ένα έργο και μετά σκέφτεται την νομιμότητα. Και από τη στιγμή που ο υπεύθυνος προστασίας είναι ο θεματοφύλακας της συμμόρφωσης, πρέπει να δούμε αν έχει εκφράσει επιφυλάξεις γραπτά ή αν δεν υπάρχει καν καταγεγραμμένη γνώμη του. Σε κάθε περίπτωση, εάν έχει εκφράσει επιφυλάξεις και αυτές αγνοήθηκαν, τότε το ζήτημα γίνεται αυστηρά πιο σοβαρό.
1: Ακόμα πιο σοβαρό, εννοείται.
0: Βεβαίως. Γιατί τότε δεν θα μιλάμε για παράληψη, αλλά για μια συνειδητή επιλογή να παρακαθούν οι προειδοποίησεις της συμμόρφωσης.
1: Έχετε δίκιο.
0: Καταλαβαίνετε ότι. Κοιτάξτε, ο υπεύθυνος προστασίας δεν είναι ένας τυπικός εξωτερικός συνεργάτης. Συγκεκριμένο ο ρόλος του είναι να παρακολουθεί τη συμμόρφωση του φορέα και να συμβουλεύει το φορέα ως προς τη συμμόρφωση, να συμμετέχει στις εκτιμήσεις αντικτύπου, στην τυπία που σας είπα, και να λειτουργεί ως εσωτερικός μηχανισμός πρόληψης κινδύνων. Ειδικά όμως αυτό το έργο, που είναι ένα έργο συστηματικής επιτήρησης δημοσίου χώρου με drones, πιθανές λήψεις εικόνες πολιτών και πιθανή τεχνολογική ανάλυση δεδομένων, καθώς και συλλογή υλικού που δεν ξέρουμε και ποιος θα το διαχειρίζεται και ποιος θα το βλέπει, τότε καταλαβαίνετε ότι η απουσία του DPO από τη διαδικασία είναι δύσκολο να δικαιολογηθεί. Γι' αυτό και έθεσα τα συγκεκριμένα ερωτήματα και περιμένω απαντήσεις στα συγκεκριμένα.
1: Ναι. Πάντως αυτή η παρατήρησή σας, την οποία κάνατε χθες, όταν διάβασα το δελτίο τύπου, πραγματικά λέω, όπα, τι έχουμε τώρα εδώ. Γιατί εγώ όντως δεν το γνώριζα ότι χρειάζεται. Παρότι το έχω ψάξει αρκετά, τις τελευταίες μέρες όλο αυτό το ζήτημα δεν έπεσα πάνω στον DPO, στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Και όταν το είδα και είδα και τα ερωτήματά σας, έχετε απόλυτο δίκιο. Διότι εδώ τα πράγματα γίνονται πιο σοβαρά. Και στέκομαι σε αυτό το οποίο είπατε, κύριε Καμπούρη. Ή παρακάμφθηκε εσκεμμένα. Ενδεχομένως να
0: εφοβούνταν. Αν μας απαντήσουν, θα καταλάβουμε τι έγινε.
1: Ναι, θα καταλάβουμε και αν υπάρχει και σκοπιμότητα γύρω από αυτό. Ή λοιπόν δεν τον ρώτησαν καν, φοβούμενοι ενδεχομένως ή προεξοφλώντας ότι θα είναι αρνητική η γνωμοδότησή του και η άποψή του, είτε ρωτήθηκε και απεκρύβει αυτό το πράγμα. Είναι πολύ σοβαρό και πρέπει οπωσδήποτε να δοθούν απαντήσεις από το Δήμο.
0: Αν τελικά αποδειχθεί ότι δεν υπήρξε ουσιαστική εμπλοκή, τότε εύκολα μπορεί να πει κανείς ότι η διοίκηση αγνώρισε τον ίδιο μηχανισμό συμμόρφωσης που ήδη έχει ορίσει.
1: Ναι.
0: Που είναι υποχρεωτικό να ορίσει.
1: Ναι. Και δηλαδή, πότε την αγνοεί. Βεβαίως. Και πότε την αγνοεί κάποιος αυτήν την διαδικασία.
0: Όταν δεν τον βολεύει.
1: Όταν δεν τον βολεύει. Ακριβώς. Πολύ σημαντικό πάντως αυτό.
0: Σε κάθε περίπτωση, εγώ σκοπεύω και σαν νομικός και σαν δημοτικός σύμβουλος αλλά και σαν πολίτης να ζητήσω από την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το λέω για πρώτη φορά στην εκπομπή σας, μια γνωμοδότηση για το συγκεκριμένο. Από τη στιγμή που δεν το έκανε η δημοτική αρχή, ναι, θα το κάνω εγώ. Έχω κάθε ένομο συμφέρον και σαν πολίτης και σαν νομικός και σαν δημοτικός σύμβουλος από την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
1: Και τότε να δούμε
0: από επίσημα χείλη την απάντηση, που να σας πω την αλήθεια, εύχομαι να είναι θετική η εισήγησή της, γιατί μετά τα ερωτήματα που θα προκύψουν θα είναι πολύ σοβαρά.

0: και χρήζουν περαιτέρω ανάλυσης και ελέγχου.
1: Μάλιστα. Το κρατάμε λοιπόν αυτό. Προσφεύγετε εσείς στην αρχή?
0: Δεν προσφεύγω, ναι. Δεν προσφεύγω.
1: Απευθύνεστε, απευθύνεστε.
0: Σωστά.
1: Απευθύνεστε.
0: Γιατί πηγαίνει άλλο, ναι.
1: Σωστά.
0: Άλλο
1: σωστά. Για να ακριβολογούμε λοιπόν. Δόξα τω Θεώ, η ελληνική γλώσσα έχει λέξεις για να εκφραζόμαστε με ακρίβεια. Απευθύνεστε λοιπόν στην ανεξάρτητη αρχή για τα προσωπικά δεδομένα, ζητώντας να γνωμοδοτήσει πάνω σε αυτό το οποίο πάει να κάνει ο Δήμος.
0: Φυσικά.
1: Και θα δούμε πραγματικά με πολύ ενδιαφέρον την απάντηση της αρχής, αλλά περιμένουμε, και σιγά μην την έχετε δηλαδή τώρα εδώ που τα λέμε, έτσι, παρένθεση, την απάντηση σε αυτά τα κύρια, το πολύ σημαντικό θέμα το οποίο βάλετε για τον DPO.
0: Φυσικά.
1: Θα το ζητήσετε, λέτε, δεν θα τα αφήσετε να πέσει κάτω.
0: Να το ζητήσουμε το επιτάσσεως. Δεν είναι, κοιτάξτε με, είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα. Είναι ένας υποχρεούται από τον κανονισμό ο Δήμος να ορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Τον έχει ορίσει ορθά, πρέπει να τον χρησιμοποιήσει έτσι όπως ορίζει η νομοθεσία.
1: Μα επιβάλλεται
0: όχι,
1: από την Ευρωπαϊκή
0: όχι
1: Νομοθεσία.
0: Όπου μας βολεύει.
1: Από ό,τι
0: όχι
1: βλέπω.
0: Όπου μας βολεύει, να τον επικαλούμαστε. Mm-hmm. Όχι όπου μας βολεύει, να επικαλούμαστε και όπου δεν μας βολεύει. Θα έπρεπε να θα ήταν προτιμότερο και σίγουρα θα μας διαφώτιζε πολύ περισσότερο εάν υπήρχε η γνωμοδότησή του μέσα στη μελέτη της διακήρυξης και την διακήρυξη του έργου. Επίσης θα ήταν εξαιρετικά ευεργετικό να υπήρχε και η γνωμοδότηση της αρχής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Mm-hmm. Αλλά τι να λέμε τώρα, αυτά είναι ψηλά γράμματα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είναι ψηλά γράμματα. Αυτονόητα είναι ψηλά γράμματα.
1: Δυστυχώς, και το λέω και εγώ αυτό, κύριε Καμπούρη, με όλη την τροπή που πήρε αυτή η υπόθεση και ότι ελέγχθησαν κάποια πράγματα προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο, σύρθηκαν να το κάνουν γιατί το ανεβάσαμε και το συζητήσαμε. Και να κάθε μέρα πώς προκύπτουν και καινούργια στοιχεία που καταδεικνύουν πόσο σοβαρή είναι αυτή εδώ η ιστορία. Αυτό λοιπόν που καταλαβαίνουμε είναι ότι δεν ήθελαν τίποτα από όλα αυτά. Δεν διακινδύνευσαν οποιαδήποτε γνωμοδότηση που θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα ανάχωμα στην διαδικασία την οποία έχουν δρομολογήσει με την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής η οποία ενέκρινε τους όρους διακήρυξης του σχετικού διαγωνισμού. Και αναρωτιέται κανείς πώς λαμβάνεται ομοφόνος μια τέτοια απόφαση από τη Δημοτική Επιτροπή όταν δεν υπάρχει τίποτα, που προφανώς δεν υπάρχει, γιατί εάν υπήρχαν θα μας τα είχαν μοστράρει για να μας κλείσουν το στόμα. Πώς είναι δυνατόν να έχουμε μια ομόφωνη απόφαση από τη Δημοτική Επιτροπή όταν δεν υπάρχουν όλα αυτά?
0: Είχαμε επανάληψη ακόμα μια φορά ενός επικοινωνιακού σοου, της απόπειρας ενός επικοινωνιακού σοου, αυτή τη φορά από την πλευρά μόνο του κυρίου Βαγιανού βέβαια.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι άξιο σχολιασμού, ότι και ο Δήμαρχος πήρε αποστάσεις λέγοντας ότι αν πάρουμε τις αδειοδοτήσεις θα το προχωρήσουμε, αν δεν τις πάρουμε, σιωπή από το στόμα του κυρίου Χαλκιά που είναι και νομικός. Φυσικά, και μια απόπειρα επικοινωνιακού σόου από τη μεριά του κ. Βαγιανού με προσβολές και ύβρις σε ειδικούς, γιατί οι νομικοί έχουν και μια περαιτέρω εξειδίκευση σε ό,τι έχει να κάνει με νομοθεσίες και νομοθετήματα, νομίζω πολύ περισσότερο τον κ. Βαγιανό. Είχαμε μια προσπάθεια, μια απόπειρα λοιπόν προσβολής και να γυρίσουμε σε καταστάσεις του παρελθόν του Δημοτικού Συμβουλίου που έχουμε δει, που δεν μας τιμούν. Από την άλλη, αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και σας το καταθέτω και στην εκπομπή σας είναι ότι μέσα στην παρουσίαση, στο τέλος της παρουσίασης, είδαμε και μια προσπάθεια του κ. Βαγιανού να μας παρουσιάσει το έργο του σε ό,τι έχει να κάνει με τη Μεσημονική Πόλη στις 100 μέρες.
1: Ναι.
0: Και το οριοθέτησε στις 100 μέρες της βίας του. Αυτό είναι τροφή προσκέψη και για τον κ. Χαλκιά, που ήταν ο προκάτοχος του, που περιόρισε το διάστημα το δικό του ως δικό του έργο και να ευλογήσει τα γένια του ό,τι έχει κάνει σε αυτές τις 100 μέρες. Δηλαδή στην ουσία έλεγε στον κύριο Χαλκιά, πήγα, δεν βρήκα τίποτα και έκανα αυτά.
1: Ναι, αφενός μεν αυτό. Αφετέρου, νομίζω ότι αυτό είναι τροφή για σκέψη και για τον ίδιο τον Κολιάδη. Γιατί είναι πια ηλίου φαϊνότερον το που το πάει ο Βαγιανός. Εντάξει. Τροφή για σκέψη, δικό του το θέμα εκεί μέσα. Ας τα βρούνε μεταξύ τους ενδοπαραταξιακά.
0: Αυτό είναι δευτερεύουσα σημασία.
1: Προφανώς, αλλά.
0: Σημαντικά είναι αυτά που είπαμε.
1: Ναι, ναι. Εντάξει. Αν έχουμε όμως τέτοιες κινήσεις, δεν είναι δευτερεύουσα σημασία να δούμε τελικά τι θέμα. Θα αφορά πάλι όλη τη Ρόδο, θα αφορά. Όλο το Δήμο θα αφορά όλο αυτό το ζήτημα. Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ χρήσιμη συζήτηση. Βάλατε καινούργια δεδομένα στο τραπέζι, κύριε Καμπούρη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το παρακολουθούμε στενά, βήμα-βήμα. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.

Μου γράφετε εδώ μια σειρά από ερωτήματα βάζετε πάνω σε αυτό το θέμα. Είναι πολλά. Το πιο πρόσφατο, η μη αναζήτηση νομιμότητας σε τέτοιο έργο, τι μπορεί να σημαίνει όταν συνοδεύεται από μεγάλο κόστος? Πολύ καχύποπτους σας βρίσκω. Μα γιατί καλέ τώρα τότε αυτά? Τι σημαίνει μη αναζήτηση νομιμότητας σε ένα έργο το οποίο έχει τόσο μεγάλο κόστος? Τι να σημαίνει αλήθεια?

0: Στην ανεξάρτητη αρχή λοιπόν για την προστασία των προσωπικών δεδομένων απευθύνεται ο τηλέμαχος Καμπούρης για να ζητήσει γνωμοδότηση. Αυτό που έπρεπε να έχει κάνει ο Δήμος πριν η Δημοτική Επιτροπή πάρει την απόφαση που πήρε για τα ντρόν, για τα ντρόνς μέσα σε όλα τα υπόλοιπα, για την καθημερινή επιτήρηση live από ιδιωτική εταιρεία της κίνησης σε μια αστική περιοχή όπως είναι η Μεσαιωνική Πόλη. Αυτή λοιπόν την γνωμοδότηση της ανεξάρτητης αρχής για τα προσωπικά δεδομένα που δεν ζήτησε ως όφιλε να ζητήσει ο Δήμος, θα τη ζητήσει ο κύριος τηλέμαχος Καμπούρης και θα δούμε εκεί τι τροπή θα πάρει όλη αυτή η απίθανη υπόθεση την οποία παρακολουθούμε εδώ και δύο περίπου εβδομάδες. Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι σε μία ακόμα μεγάλη εκδήλωση που γίνεται αύριο εδώ στην Ρόδο. Σήμερα έχουμε τους Ευρωπαίους ηγέτες. Αύριο συζητάμε για το νερό. Το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας, We Are Greece, και το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος αύριο Σάββατο διοργανώνουν την εκδήλωση Roads Water Dialogues με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα. Στο καζίνο, στο ξενοδοχείο Grand Albergo Del Rose, στις 7 το βραδάκι θα γίνει αυτή η εκδήλωση, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας, θεσμικών φορέων, σε έναν ανοιχτό διάλογο για τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νησιωτικά οικοσυστήματα. Όπως μας έλεγε ο εμπνευστής και δημιουργός του Ινστιτούτου ο κύριος Γιαννικουρής τις προηγούμενες μέρες, αυτοί οι διάλογοι θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές της χώρας. Οι πρώτοι διάλογοι είναι εδώ στην Ρόδο και για λόγους ουσιαστικούς και συμβολικούς. Ουσιαστικούς βέβαια, γιατί η νησιωτική Ελλάδα είναι σε σημείο καμπής, για να μην μπω στο κόκκινο, δεν ξέρω, δεν είμαι ειδική εγώ για να το πω, σε ό,τι αφορά το θέμα της επάρκειας του νερού, της λειψιδρίας κτλ. Νησιά όμως όπως η Ρόδος είναι στο επίκεντρο των μεγάλων καταστροφικών πλημμυρικών φαινομένων. Θα το συζητήσουμε και σήμερα το θέμα, κυρίες και κύριοι, αυτό με τον κύριο Γιώργο Καρατζά, ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής μηχανικών και μηχανικών περιβάλλοντος και συμμετέχει, είναι από τους ομιλητές στα πάνελ της αυριανής εκδήλωσης. Και έχω τη χαρά να τον φιλοξενώ σήμερα εδώ στην εκπομπή μας για να πάρουμε μια πρόγευση για αυτά τα οποία θα ακουστούν αύριο Σάββατο στην εκδήλωση του Ινστιτούτου. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας από τη Ρόδο.
1: Καλημέρα σας.
0: Είστε καλά?
1: Χαίρομαι
0: πολύ που είστε κοντά μας εδώ για να μας δώσετε.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να μας δώσετε τα φώτα σας σε αυτά τα ζητήματα τα οποία απασχολούν πια όλους μας, πιστεύω, με την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα. Η κλιματική κρίση και τα παρελκόμενά της, τα οποία τα βιώνουμε και ως χώρα αλλά και ως νησιωτικές περιοχές πάρα πολύ έντονα.
1: Πολύ σωστά όπως το θέσατε το θέμα, ειδικά το πρόβλημα είναι πολύ πιο χειρότερο στις νησιωτικές περιοχές, γιατί όχι μόνο τα πλημμυρικά φαινόμενα, είναι ότι και οι ποσότητες των υπογείων υδάτων είναι περιορισμένες στις νησιωτικές περιοχές και σε πάρα πολλά νησιά μας, και όχι μόνο νησιά αλλά και σε παράκτιους υδροφορείς έχουμε το θέμα της υπημύρησης, δηλαδή της διείσδυσης του αλληλεγγύης.

0: αλμυρού νερού μέσα στο γλυκό.
1: Mm-hmm. Ναι, όσο γίνεται η υπεράντληση, τόσο ο υδροφόρος ορίζοντας που αδειάζει γεμίζει με το θαλασσινό νερό. Έτσι, οπότε ιδού και η εφαρμήρωση.
0: Και πρέπει να κρατάμε στο μυαλό ότι το αλμυρό νερό είναι πιο βαρύ από το γλυκό νερό. Επομένως, αν εμείς αφαιρούμε γλυκό νερό που αντιστέκεται στην είσοδο του αλμυρού νερού, τότε βρίσκει ευκαιρία το αλμυρό νερό και βγαίνει πολύ πιο εύκολα.
1: Και διεισδύει στο έδαφος και εκεί πια δεν αφήνει τίποτα, δεν φυτρώνει το παραμικρό.
0: Ακριβώς, γιατί τα εδάφη μετά θέλουν πάρα πολλά χρόνια και αν είναι δυνατόν να γίνει ανατρέψιμο το φαινόμενο.
1: Ναι. Κύριε καθηγητά, εδώ εκ πρώτης όψεως φαίνεται ένα οξύμορο. Δηλαδή, τεράστιες ποσότητες νερού να πέφτουν με τις πλημμύρες και την ίδια ώρα να μιλάμε για λειψιδρία. Τι πρέπει να κάνουμε, πώς θα μπορούσε πραγματικά αυτό το νερό να αξιοποιηθεί, αυτό που πέφτει σε τόσο μεγάλες ποσότητες για τόσο μικρό χρονικό διάστημα και καταλήγει βεβαίως στη θάλασσα ή οπουδήποτε αλλού, συμπαρασύροντας με μεγάλες καταστροφές στο πέρασμά του. Αναχαιτίζεται αυτό, μπορεί να εμπλουτιστεί ο υδροφόρος ορίζοντας με αυτό το νερό.
0: Σωστά όπως το λέτε. Δεν είναι πρόβλημα όμως μόνο της Ρόδου. Είναι και σε άλλες περιοχές και όχι μόνο νησιωτικές. Και βασικά δεν έχουν γίνει πολλά έργα όσον αφορά την αναχέτηση του νερού και ειδικά πάνω στις ορεινές περιοχές. Από εκεί να αρχίζουν τα έργα. Mm-hmm. Και να σας πω την αλήθεια, η εμπειρία μου, επειδή εγώ είμαι στο Πολυτεχνείο Κρήτης και για χρόνια τώρα ασχολούμαι με θέματα της Κρήτης, το θέμα είναι ότι τα πολύ μεγάλα έργα συνήθως δεν πετύχαν τα αναμενόμενα. Mm-hmm. Θα πρέπει να γίνονται μικρά έργα συγκράτησης του νερού, δηλαδή μικρά φράγματα, μικρές δεξαμενές, ό,τι μπορεί να γίνει σε μικρή κλίμακα, έτσι ώστε αν και αν αποτύχει το έργο η ζημιά να μην είναι μεγάλη. Ναι. Αλλά αυτά τα τεράστια φράγματα συνήθως δεν αποδώσαν αυτά που αναμέναμε.
1: Mm-hmm. Ναι. Και φράγματα βέβαια τα οποία έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες, τουλάχιστον στα νησιά που έχω εικόνα εγώ, μικρότερα νησιά, δυστυχώς δεν λειτουργήσαν ποτέ τα έργα αυτά.
0: Ακριβώς.
1: Είτε εγκαταλείφθηκαν, είτε είχαν κακοτεχνίες. Τέλος πάντων, δώρον άδωρον όλο αυτό το πράγμα.
0: Αυτές
1: οι λιμνοδεξαμενές που δημιουργήθηκαν σε διάφορα νησιά. Σήμερα όμως, κύριε καθηγητά, η τεχνολογία έχει προχωρήσει. Έτσι, και από όσο μου έχουν πει για σας, ασχολείστε πάρα πολύ με την τεχνητή νοημοσύνη. Και εδώ λίγο θα ήθελα να το συζητήσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Πώς μπορεί να συμβάλλει η τεχνητή νοημοσύνη στον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα, και σας κάνω αυτό το ερώτημα, γιατί εγώ διαβάζω συχνά ότι η τεχνητή νοημοσύνη ευθύνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό για τη λειψιδρία, επειδή η ψήξη των συστημάτων που χρησιμοποιούνται καταναλώνει πάρα πολύ νερό.
0: Όχι, η τεχνική νοημοσύνη εμείς τη χρησιμοποιούμε πώς θα βρούμε τις βέλτιστες λύσεις, το επαναλαμβάνω, για τον εμπλουτισμό ενός υδροφορέα. Και δεν είναι μόνο το εμπλουτισμό, δηλαδή που και αυτό, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις εδώ δεν έχουμε νερό να πιούμε. Πώς θα κάνουμε εμπλουτισμό. Βέβαια, εάν αρχίσουμε και αποθηκεύουμε νερό και αυτά, ίσως αρχίσουμε λίγο να έχουμε και κάποιο νερό για εμπλουτισμό. Αλλά εκείνο που πρέπει να ελέγξουμε είναι οι αντλήσεις. Και ειδικά σε μέρη που έχουν μπει οι γεωτρήσεις πολύ κοντά στις παράκτιες ζώνες. Όπου, για μιλάω για τα νησιά μας. Εκεί πρέπει να βρούμε ένα σύστημα, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν μπορείς να πεις ότι πάω σε μια περιοχή και λέω κλείστε όλες τις γεωτρήσεις για να προστατεύσω τον υπόγειο υδροφόρεα. Αυτό είναι φύση αδύνατο, γιατί υπάρχει το κοινωνικό πρόβλημα. Ο κόσμος θέλει να πιει νερό, ο κόσμος θέλει να ποτίσει τα χωράφια του. Το θέμα είναι να γίνεται μια βέλτιστη διαχείριση. Δηλαδή αυτό που θα παρουσιάσω και αύριο στη Ρόδο, στη συνάντησή μας, είναι μια εφαρμογή που κάναμε στη Χερσόνησο. Δηλαδή, ναι μεν μπορείς να αντλείς, αλλά μπορείς να καλύψεις τις ανάγκες σου και με το 65% από αυτό που αντλούσες σήμερα. Mm-hmm. Αυτά όλα τα χρησιμοποιούμε με ένα σύστημα, χρησιμοποιώντας την τεχνική νοημοσύνη. Δηλαδή, ενώ μέχρι τώρα χρησιμοποιούμε μόνο αριθμητικά μοντέλα να προβλέψουμε, να δούμε πώς και πού θα πρέπει να βάλουμε το νερό, τι θα κάνουμε. Τώρα εισάγουμε νέες τεχνικές όπως είναι η γενετική αλγόριθμη και τα νευρονικά δίκτυα. Δηλαδή, προσπαθούμε να μιμηθούμε πώς δουλεύει ο ανθρώπινος το εγκέφαλός μας. Για παράδειγμα, τα νευρονικά δίκτυα. Αντί να έχουμε μοντέλα με μαθηματικά πολλά, τι κάνουμε? Χρησιμοποιούμε την ίδια λογική που χρησιμοποιεί ο εγκέφαλός μας. Δηλαδή, εάν βλέπεις τον ξανθό, τον ψηλό με τα γυαλιά, αυτός είναι ο Γιώργος μας, λέει το εγκέφαλός μας.
1: Ναι.
0: Εάν βλέπεις τη μελαχρινή με τα μαύρα μαλλιά, με τα γυαλιά, είναι η Μαρία, για παράδειγμα. Αυτά τα κάνει αυτόματα ο εγκέφαλός μας. Τι κάνουμε κι εμείς? Πάμε και δίνουμε πληροφορία. Εάν βλέπεις τόση θερμοκρασία, τόση υγρασία, τόσο ύψος νερού, αυτό το πέτρωμα, αυτό το έδαφος, πρόκειται να έχεις αυτό το ύψος νερού στη θέση αυτή.
1: Mm-hmm.
0: Και προσπαθούμε με αυτές, δηλαδή, να εκπαιδεύσουμε τα δίκτυά μας, έτσι ώστε να αναγνωρίζουν καταστάσεις και να μας δίνουν πληροφορία χωρίς να χρειάζεται να λύσουμε πλέον τα μαθηματικά μας μοντέλα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι εύκολο και δουλεύουμε πάνω σε αυτό, αλλά τα αποτελέσματα είναι καταπληκτικά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή παίρνουμε δηλαδή πού πρέπει, για παράδειγμα, να βάλω την επόμενη γεώτρηση.
1: Ναι.
0: Πόσο πρέπει να αντλώ.
1: Ναι. Ναι. Που σήμερα όλα αυτά βέβαια δεν υπάρχουν και γι' αυτό έχουμε
0: δεν
1: και
0: υπάρχει.
1: Την υπεράντληση, έτσι, γιατί κακά τα ψέματα,
0: ακριβώς.
1: Κύριε καθηγητά, κακά τα ψέματα και οι γεωτρήσεις, παρότι από όσο ξέρω υπάρχει και μια ευρωπαϊκή οδηγία, έτσι, ότι θα έπρεπε να έχουν κλείσει, να κλείσουν εν πάση περιπτώσει, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτό το πρόβλημα, δεν πάβουν όμως να είναι και μια εύκολη λύση. Δηλαδή,
0: ναι,
1: αντί
0: ναι.
1: να κάνουμε όλες αυτές τις μικρότερες κλίμακας παρεμβάσεις, όπως είπατε κι εσείς,
0: ναι.
1: για να αξιοποιήσουμε τα νερά της βροχής, των πλημμυρών και όλα αυτά, η ευκολία είναι δεν έχουμε νερό, κάνουμε μια γεώτρηση όπου να είναι, ό,τι να είναι,
0: ακριβώς.
1: Και εντάξει, και το λύσαμε το πρόβλημα.
0: Και αντλούμε όσο θέλουμε.
1: Και όσο θέλουμε, έτσι, χωρίς μέτρο.
0: Τώρα ναι. να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας. Κάποια χρόνια πήγαινε, ειδικά μιλάω και για την Κρήτη, πήγαινε ο αγρότης, άνοιγε τη γεώτρηση, άρχιζε την άντλησή του τη Δευτέρα το πρωί και πήγαινε μετά το Σαββατοκύριακο και την έκλεινε.
1: Ναι. Ναι.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει έλεγχος της όλης κατάστασης και γίνεται σπατάλη νερού.
1: Ναι. Αυτός λοιπόν, εκεί λοιπόν θα βοηθήσει η τεχνητή νοημοσύνη να αποτυπώσει τους νευρώνες, θα το έλεγα
0: ακριβώς,
1: εγώ έτσι, των δικτύων.
0: Είναι πάρα πολλά έτσι που η νέα τεχνολογία έχει προχωρήσει πάρα πολύ, αρχεί να υπάρχει θέληση για εφαρμογή.
1: Για εφαρμογή της βεβαίως, γιατί όταν έχεις μετά αυτά τα εργαλεία, το να συνεχίζεις να λειτουργείς με λογικές παλαιότερων προηγούμενων δεκαετιών και βέβαια δεν ξέρω εάν αυτό αποτυπώνει και την κατάσταση των δικτύων, κύριε καθηγητά, γιατί εδώ βλέπουμε ότι έχουμε φοβερή διαρροή. Δηλαδή, με άλλους συναδέλφους σας καθηγητές που έχω μιλήσει, μου λένε, ας πούμε, για μια διαρροή η οποία μπορεί να φτάνει και το 40%. Δηλαδή, δεν έχεις που δεν έχεις νερό, πάει χαμένο και το μισό.
0: Ναι, ξέρετε, αυτό τώρα δεν πάει χαμένο, πάει ξανά στον υπόγειο υδροφορέα. Πλην όμως χρειάζεται
1: για την υδροδότηση,
0: χρήμα και ενέργεια να το ξαναπεί.
1: Ναι, για την υδροδότηση περιοχών μιλάω, ας πούμε. Δηλαδή που για να φτάσει το νερό στις δεξαμενές και
0: κοιτάξτε,
1: να επαρκεί.
0: Και εκεί έχει προχωρήσει η τεχνική νοημοσύνη και πάρα πολλές και άλλες ερευνητικές ομάδες ασχολούνται με τις διαρροές και ειδικά για τα δίκτυα και τα άρδρευσης και ίδρευσης, το οποίο είναι μεγάλο το πρόβλημα.
1: Mm-hmm.
0: Και είναι το κόστος. Δηλαδή αυτό το νερό, ναι, με θα ξαναπάρει στον υπόγειο υδροφορέα, αλλά ήδη το έχεις πληρώσει και το έχεις φέρει στην επιφάνεια, θα ξαναπληρώσεις και θα ξαναφέρεις το ίδιο νερό πάνω.
1: Ναι. Θέλει έναν ορθολογισμό, έναν εξορθολογισμό.
0: Ακριβώς,
1: τελικά
0: θέλει έναν
1: όλο αυτό.
0: Και κακό είναι, δεν είναι κακό να πούμε ότι εμείς θέλουμε και λίγο έλεγχο για να ακούμε δηλαδή οι Έλληνες το θέλουμε τον έλεγχο.
1: Εννοείται και πολύς έλεγχος, έτσι, γιατί ο καθένας εδώ πέρα κάνει ό,τι θέλει, είναι η κουλτούρα μας τέτοια, η βολή του να υπάρχει, τη δουλειά του να κάνει ο καθένας και δεν βαριέσαι
0: ακριβώς.
1: Μετά από εκεί και πέρα, αλλά μετά φωνάζουμε όλοι μαζί που είναι το κράτος, δεν υπάρχει κράτος, τα γνωστά τα βλέπουμε
0: δηλαδή,
1: σε όλα τα μήκη και τα πλάτη
0: και
1: αυτά.
0: Ναι. Όταν πηγαίνεις και κτίζεις μέσα στην κήτη του ποτάμου, τι περιμένεις?
1: Ναι.
0: Δεν θα έρθει κάποια η φύση, να ξέρετε, γενικά δεν έχει στόμα, δεν μπορεί να μιλήσει, μπορεί να τη βιάσεις, να την παραβιάσεις, να τη κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά δεν έχει στόμα. Πλην όμως έχει μνήμη και θα εκδικηθεί κάποια στιγμή.
1: Ναι. Αυτό μου έλεγε και ο κύριος Εμμανουλούδης της προάλλες, ο συνάδελφός σας που τον θα τον έχω και εκείνον.
0: Συνάδελφος και συμφοιτητής.
1: Και συμφοιτητής κιόλας. Έτσι συμμετέχει και στην ημερίδα. Προχθές τον είχα εδώ στην εκπομπή και μου έλεγε αυτό.
0: Ναι.
1: Το νερό έχει μνήμη, σου λέει. Ναι. Εκεί που ξέρει τον δρόμο του, αυτόν τον δρόμο θα ακολουθήσει. Τώρα, αν εσύ πας και του χτίσεις σε σπίτι, ξενοδοχείο, δεν ξέρω ότι τον κόψεις. Τι θα κάνει, δεν θα το πάρει στο περασμά του όταν κατεβαίνει από ειδικά τι ορεινέ περιοχέ.
0: Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Και αυτή η ενέργεια τώρα που γίνεται αύριο και η δατική διάλογη που θα αρχίσει αυτή, νομίζω είναι μια καλή ενέργεια, αρκεί να αρχίσει και ο κόσμος να ενημερώνεται και να καταλαβαίνει. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα αν δεν έχεις στο πλευρό σου αυτούς που λέμε τους ενδιαφερόμενους, τους stakeholders.
1: Ναι, τους stakeholders.
0: Είναι καλά να ενημερώνεται ο κόσμος και να καταλαβαίνει και να προσπαθεί να συνεργάζεται.
1: Έτσι.
0: Γιατί δεν πάμε ούτε εμείς οι επιστήμονες, ούτε όσοι κάνουν τα τεχνικά έργα, δεν πάμε σαν αστυνομία εκεί πέρα. Πάμε να βοηθήσουμε, να εξοικονομήσουμε νερό. Να μην ξοδεύουμε πολύ νερό. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι μας και να συνεργαστούμε όλοι μαζί. Επιστήμονες, μηχανικοί, όλοι μαζί, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε μια νέα κατάσταση.
1: Ναι.
0: Είναι καιρός. Πρέπει κάτι να σώσουμε όσο γίνεται περισσότερο νερό. Αναφέρατε την κλιματική αλλαγή. Υπάρχει η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση είναι εδώ. Το βλέπουμε και το ζούμε. Είτε θέλουμε είτε όχι. Μπορεί κάποιοι να λένε δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Μα αυτά που βλέπουμε τώρα, όπως και να είναι, είναι μια αλλαγή του κλίματος. Θες να το πεις κλιματική αλλαγή, θες να το πεις κλιματική κρίση, πες το όπως θέλεις. Πλην όμως είναι εδώ.
1: Δεν και είναι πάντως το ίδιο πράγμα. Δεν είναι αυτό που είχαμε. Είναι κάτι άλλο. Είναι μια άλλη κατάσταση.
0: Ακριβώς. Και οι χειμώνες μας είναι διαφορετικοί και τα καλοκαίρια
1: είναι διαφορετικά.
0: Αλλά εμάς εδώ στην Ελλάδα ξέρετε ότι και τα υπόγεια νερά αποτελούν και την κύρια πηγή μας. Δηλαδή εκτός στην υπηρετική Ελλάδα που έχουμε 2-3 μεγάλα ποτάμια, από εκεί και πέρα όλα μας τα νησιά και όλοι οι παράκτη υδροφορείς μας είμαστε όλοι εξαρτούμενοι από τα υπόγεια ύδατα.
1: Από τα υπόγεια ύδατα, ναι. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, στην υπηρετική Ελλάδα, ας πούμε, πες ότι έχεις και τα χιόνια, που και αυτά είναι λίγα πια, έτσι. Είδαμε τον περασμένο χειμώνα, ας πούμε, ότι πόσο μεγάλη συζήτηση έγινε για το ότι δεν έπεσαν πολλά χιόνια, δεν έλειωσαν, άρα πολλά χιόνια, άρα δεν έχουμε νερό στον υδροφόρο ορίζοντα. Όλα αυτά τα φαινόμενα. Πάντως η ακαδημαϊκή κοινότητα, κύριε καθηγητά, χρόνια, δεκαετίες τα λέει όλα αυτά τα πράγματα και σε κάθε τομέα, όχι μόνο στο δικό σας. Αλλά το θέμα είναι ότι εδώ πια έχουμε να κάνουμε με πολιτικές αποφάσεις. Το θέμα είναι κατά πόσον αυτά. Και δεν αναφέρομαι μόνο στη χώρα μας. Γενικά, όπως είπατε για την κρίση, τώρα την κλιματική, ο Τραμπ, ας πούμε, δεν την παραδέχεται ότι υπάρχει. Έτσι, γιατί. Ένα παράδειγμα λέω τώρα.
0: Δυστυχώς υπάρχουν και αυτοί οι μεγάλοι που.
1: Ναι. Υπάρχουν και μικρότεροι όμως. Υπάρχουν, ας πούμε, οι κατατόπους ΔΕΙΑ, θα έλεγα εγώ. Εσείς τους έχετε τα εργαλεία, τους έχετε τους τρόπους, τους δείχνετε πώς θα το κάνουν. Το κάνουν.
0: Ακριβώς. Και μπορώ να πω σε κάποιες περιπτώσεις είναι πάρα πολύ συνεργάσιμοι.
1: Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε μείνει ακόμα.
0: Πέφτουν άλλοι λόγοι και δεν είναι συνεργάσιμοι.
1: Και δεν συνεργάζονται. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Τα υπόλοιπα
0: εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση θα σας δούμε αύριο.
1: Εννοείται, γιατί συντονίζω και ένα πάνελ, όχι το δικό σας νομίζω όμως, είναι το άλλο που έχω εγώ.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα ζητήματα και θα τα πούμε λοιπόν αύριο από κοντά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα.
1: Τι συζητήσεις που κάνει κανείς με τους ακαδημαϊκούς, πόσο μου αρέσουν αυτές οι συζητήσεις όταν μιλάμε με καθηγητές, σε όποιο επίπεδο είναι, είτε είναι διεθνείς σχέσεις, είτε αυτά τα ζητήματα τώρα της κλιματικής κρίσης που συζητάμε, τα φωτιές, πυρκαγιές, πλημμύρες, λειψιδρία, με τον κύριο Μανουλούδη της προάλλες, τον επικεφαλής της Εθνικής Επιτροπής Εκτίμησης Πλημμυρικού Κινδύνου στο Υπουργείο. Γιατί εδώ ακούς συγκεκριμένα πράγματα. Ένα και ένα κάνουν δύο. Συγκεκριμένες λύσεις. Μπλέκεις μετά με το πολιτικό κομμάτι για το αν θα το εφαρμόσει ή δεν θα το εφαρμόσει. Αν του αρέσει ή δεν του αρέσει.

Να σας πω ότι ανοίγει σήμερα, κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 29 του μήνα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 Επίδομα Παιδιού για την υποβολή νέων αιτήσεων. Η τροποποίηση των εφισταμένων αιτήσεων για το έτος 2026, σύμφωνα με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον ΟΠΕΚΑ. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 10 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα για να κάνουν την αίτησή τους οι δικαιούχοι του επιδόματος. Πώς θα μπείτε? Με τη χρήση των προσωπικών κωδικών σας για την πρόσβασή σας στο Taxisnet. Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων παιδιών, τέκνων, που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 του έτους 2006 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2024. Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr για τις προϋποθέσεις και τις πρακτικές οδηγίες για να μπείτε στην πλατφόρμα και να κάνετε την αίτησή σας. Δεν ξέρω αν είδατε χθες, κυρίες και κύριοι, στην ιστοσελίδα μας τις φωτογραφίες που αναρτήσαμε από το Εθνικό Θέατρο. Εκεί όπου έφτασαν και τοποθετούνται τα κουφώματα από αλάβαστρο. Κουφώματα με αλάβαστρο. Τα τζάμια δηλαδή είναι αλαβάστρινα. Είναι εκπληκτικές οι φωτογραφίες που έχουμε εξασφαλίσει και συμπεριλάβει στο σχετικό άρθρο. Μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα μας. Πραγματικά δηλαδή, όσο αυτό το υπέροχο κτίριο παίρνει μορφή, ολοκληρώνεται, θα είναι αριστούργημα. Πραγματικά. Πραγματικά αριστούργημα θα είναι. Αντί γυαλί, αλάβαστρο στα τζάμια, στα κουφώματα, στα τζάμια. Αντί για γυαλί, αλάβαστρο στα κουφώματα. Εκπληκτικό, πραγματικά. Δείτε τις φωτογραφίες, είναι και σε μεγάλη ανάλυση. Τα νερά αυτά που κάνει το αλάβαστρο με την ειδική επεξεργασία, φοβερό.

Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσουμε εδώ. Έχουμε να πάμε και στο Καστέλο για τη συνέντευξη τύπου. Για τη συνάντηση των αυτοδιοικητικών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών. Την ενημέρωση θα την έχετε συνεχώς μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr, γιατί εμείς τα μικρόφωνα θα επιστρέψουμε την Τρίτη πια, αφού τη Δευτέρα είναι του Αγίου Πνεύματος και εμείς ως πνευματικοί άνθρωποι, Νατάσα, θα ξεκουράσουμε για λίγο τον εγκέφαλό μας. Τον έχουμε κάψει με όλα αυτά που συμβαίνουν, ρε παιδιά. Δηλαδή με αυτά που ακούμε μα κάθε μέρα. Τι είναι αυτό το κακό, πού έχουμε μπερδέψει, ρε φίλε, πού μπερδέψαμε, πού μπλέξαμε. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ κοντά μας και σήμερα στη μεγάλη μας παρέα. Καλό τριήμερο να έχετε, καλά να περάσετε, καλά να είστε, να προσέχετε τον εαυτό σας, τους αγαπημένους σας. Και εδώ θα είμαστε για να τα ξαναπούμε. Γεια χαρά.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
3: Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ροζούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια και αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
4: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
5: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
6: McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όρια Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026.

0: πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
1: Γενικά αίθριος αύριο με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Άστατος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Ήταν Μάης του 1992, στις 12 του μήνα, όταν έφευγε από τη ζωή ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες ποιητές. Ένας ποιητής ταυτισμένος με το ελληνικό τραγούδι, ο Νίκος Γκάτσος. Η συνάντηση που είχαμε με τον Μανώλη Μισιά και την Αγαθή Δημητρούκα είναι το όχημα της σημερινής μας εκπομπής. Μια εκπομπή αφιέρωμα στο μεγάλο Νίκο Γκάτσο.

0: Μόνο ένας δρόμος απατηλός και πρέπει να τον περάσεις. Πρέπει στο αίμα να βουτυχτείς πριν ο καιρός σε προφτάσει και να διαβείς αντίπερα να ξαναβρεις τους συντρόφους σου. Δεν ωφελεί το παράπονο, ίδια παντού θα είναι η ζωή. Με το σουράβλι των φιδιών στη χώρα των φαντασμάτων, με το τραγούδι των ληστών στα δάση των αρωμάτων, με το μαχαίρι ενός καημού στα μάγουλα της ελπίδας, με το μαράζι μιας άνοιξης στα φιλοκάρδια του γκιόνι, φτάνει ένα αλέτρι να βρεθεί και ένα δρεπάνι κοφτερό σε ένα χαρούμενο χέρι. Φτάνει να ανθίσει μόνο. Λίγο στάρι για τις γιορτές, λίγο κρασί για τη θύμηση, λίγο νερό για τη σκόνη. Κυρίες και κύριοι, ο Νίκος Γκάτσος υπήρξε, ήταν, είναι και θα είναι μια ξεχωριστή, μια μοναδική περίπτωση. Μια ξεχωριστή, μια μοναδική περίπτωση για τα γράμματα, για τις τέχνες, για την ποίηση, για το στίχο, για το ελληνικό τραγούδι, για τον ελληνικό πολιτισμό. Δεν είναι καθόλου υπερβολή να πούμε ότι στην περίπτωση του Γκάτσου ξαναζωντανεύει εκείνο που είχε πει ο Σικελιανός για τον Παλαμά, όταν μέρες κατοχής και πρώτης ανάτασης του ελληνικού λαού απέναντι στους Ναζί, ο Σικελιανός έλεγε για τον Παλαμά: εδώ, σε αυτό το φέρετρο ακουμπάει η Ελλάδα. Σε τούτες τις πλάτες του Νίκου Γκάτσου ακουμπάει η Ελλάδα. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στον Νίκο Γκάτσο. Κυρία Δημητρούκα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Αγαπημένο μου Μανώλη, καλώς ήρθες.
2: Σε ευχαριστώ, Νίκο.
1: Καλώς σας βρήκαμε. Και εσάς και τους ακροατές σας και σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Κυρία Δημητρούκα, Νίκος Γκάτσος.
1: Είπατε όλα. Στους στίχους του είναι, ο Γκάτσος εκφράζει αυτό τη συλλογική συνείδηση που θα λέγαμε, το υποσυνείδητο και όλα αυτά, αλλά τη συλλογική συνείδηση του Έλληνα. Θα ήταν καλό ακόμα και να διδάσκονται οι στίχοι του ως δείγμα υγιούς πατριωτισμού, όχι μόνο ποιήσεις, αλλά δείγμα υγιούς πατριωτισμού μέσα στην τέχνη, δηλαδή, πώς δίνεται.
0: Είχα διαβάσει να λέτε ότι αυτή η παρέα, γιατί εδώ μιλάμε για μια συγκλονιστική παρέα, έτσι, ο Γκάτσος, ο Χατζηδάκης, ο Ελίτης, ο Τσαρούχης, ο Μορέλης, είχα διαβάσει να λέτε, ήταν πολύ περήφανοι για την Ελλάδα που κουβαλούσαν μέσα τους. Χωρίς εθνικισμούς, χωρίς σοβινισμούς. Είναι αυτή η οικουμενικότητα που έλεγε ο Όσκαρ Ουάιλντ, η ελληνικότητα ως μια νέα οικουμενικότητα.
1: Είναι ακριβώς και αυτή η ιδέα που έκανε τον Άγγελο Δελιβοριά να στήσει αυτό το μουσείο, την Πινακοθήκη Γκίκα, ας πούμε. Ήταν Έλληνες, βαθιά Έλληνες, οι οποίοι είχαν όμως τη ματιά τους προς τα έξω και επαφές με τον κόσμο, είχαν αλληλεπίδραση.
0: Μανώλη, πώς συναντήθηκες με τον Νίκο Γκάτσο? Ήσουν παιδάκι.
2: Ούτε φαντάρος είχα πάει εγώ. Τελείως τυχαία. Είχα πάει στο στούντιο για να πω ένα τραγούδι του Μούση. Με πήρε ο Μούση για να ακούσουμε, να δω πώς γίνεται η ηχογραφή και λοιπά. Μούση καθίπτει Θεσσαλονίκη. Και εκεί μέσα ήρθε ο Γκάτσος, ας πούμε, να δει έτσι. Να πει από τον Καραγιάννη, να μάθει τον Καραγιάννη ποια είναι η υπόθεση του έργου της, για να γράψει τους στίχους του τραγουδιού. Και θυμάμαι ότι ήρθε μέσα ο Γκάτσος, εγώ ένα νεαρό παιδί, έτσι ψηλός, ωραίος, εφετενής, Ολύμπιος, όπως λέει ο Χατζηδάκης, και μπήκε σοβαρά εκεί μέσα, χαιρετηθήκαμε και αυτή η χειραψία ήταν επόμενο να με συμπαθήσει τόσο πολύ, όπως και εγώ βέβαια, που τον είχα σαν πατέρα μου, όπως έτσι.
0: Είσαι ο άνθρωπος που είχε πει πάνω από 90 τραγούδια του Γκάτσου.
2: Ναι,
0: Γκάτσου.
2: Γύρω στο 100, πώς είναι,
1: αγαπητοί. Ναι, βέβαια, γύρω στο
2: 99 για την ακριβία.
0: 99. Πώς όλη αυτή η κληρονομιά, η κληρονομιά του Γκάτσου έχει φτάσει στο Χάρβαρντ, κυρία Δημητρούγκα?
1: Εννοούμε το αρχείο του, δηλαδή.
0: Το αρχείο.
1: Κάποια σημειώματα κρατούσε, γιατί δεν ήταν υπέρ της ιστεροφημίας και να κρατάει πράγματα, συστηματικό αρχείο. Απλώς κρατούσε κάποια σημειώματα του, όπου είχε σημειώσει μια ιδέα, δηλαδή πίσω από κάποια, από ελάχιστα χειρόγραφα της Αμουργού, είχε σημειώσει ένα διήγημα. Με μολύβι. Γιατί δεν υπήρχε χαρτί, ήταν εκείνα τα χρόνια, μιλάμε για την κατοχή μέσα. Λοιπόν, και αυτά διασώθηκαν επειδή υπήρχαν ιδέες πίσω. Λοιπόν, αυτά σκέφτηκα τότε. Είχα συμβουλευτεί τον Άνω Βαλαωρίτη, γιατί εκείνος του είχε μιλήσει πρώτα να στείλει το αρχείο του πριν από το 70 τόσο. Λοιπόν, ο Αλονίκος είπε ότι δεν έχει Δηλαδή κάτι λίγα γράμματα, κάτι λίγες επιστολές δεν αξίζει τον κόπο, είχε πει εκείνος. Λοιπόν, εγώ βέβαια, αυτό είναι άλλο για τις ιδέες του Γκάτσου και άλλο για τις ιδέες για τον ανθρώπο που πρέπει, θέλει να κρατηθεί, να κρατήσει ας πούμε το μυαλό του και το έργο του και το βλέμμα του ας πούμε καθαρό από άλλα πράγματα, από τα περί το έργο ας πούμε. Λοιπόν, και το... δεν έχει σημασία, εγώ όμως μετά πρέπει ως κληρονόμος του να ενδιαφερθώ και να δω πώς θα ενισχυθεί το ενδιαφέρον των νέων αναγνωστών, νέων ερευνητών γι' αυτό. Λοιπόν, ρωτώντας τον Άννα Βαλαωρίτη, μου είπε να απευθυνθώ σε ξένα πανεπιστήμια. Και έτσι, ακούγοντας πάλι τον Ροϊλό, τον καθηγητή στην έδρα Σεφέρης, κύριο Παναγιώτη Ροϊλό, να μιλάει στον συναδελφό σας, τον Μάκη Προβατά. Λοιπόν, έτσι τότε ζήτησα από τον Μάκη Προβατά να με φέρει σε επαφή με τον κύριο Ροϊλό και έγινε και... γιατί σκέφτηκα ότι είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα στην έδρα Σεφέρης, με τον Σεφέρη ήταν, υπήρχε αυτή η αλληλοεκτίμηση και φιλία. Και το ωραίο είναι μετά αυτό το παραμυθένιο για μένα, όταν πήγα στα εγγένεια της που κάναμε και την έκθεση, είναι ότι η έκθεση και όλα αυτά φιλοξενείται το αρχείο και όλα αυτά στη βιβλιοθήκη, όπου φιλοξενείται και το αρχείο της Έμιλι Ντίκινσον, που επίσης θα μαζί ο Γκάτσος. Και κάνω διάφορα, σπίτι θα του βγάζει κέικ εκεί, είναι αυτό με το καφέ.
0: Είναι προσβάσιμο αυτό, ο κάθε μελετητής, ο κάθε αναγνωστής.
1: Από όλο τον κόσμο να έχει ψηφιοποιηθεί.
2: Συγγενικό ήταν να υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Αυτή ήταν η συμφωνία μας, γιατί αλλιώτικα θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα και για μένα. Λοιπόν, η συμφωνία μας ήταν να ψηφιοποιηθεί και να είναι ανοιχτό, προσβάσιμο από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο.
2: Μανώλη, κάναμε και τη συναυλία μέσα στο Άλατ. Πάρα πολύ ωραία, καταπληκτικά. Συγγενικό. Γλέψαν και άλλα πανεπιστήμια.
1: Εγκαινιάστηκε δηλαδή αυτή ας πούμε, η απόκτηση του αρχείου από το Χάρβαρντ. Εγκαινιάστηκε με τη συναυλία αυτή ο Γκάτσος που αγάπησε, με τον Μανώλη και την κυρία Φιλιά Καραμέτη.
0: Επίσης σπουδαία παράσταση.
2: Πολύ ωραία.
0: Η οποία παράσταση, από ό,τι θυμάμαι, είχε ξεκινήσει για δύο παραστάσεις και κράτησε δύο χρόνια. Πόσο πήγε, Μανώλη?
2: Ποια, με την Καριοφυλλιά. Και ακόμα συνεχίζεται. Δέκα χρόνια συνεχίζεται.
1: Λοιπόν, αλλά εγώ τότε έκανα μια ευχή, ας πούμε. Συγγνώμη για το εγώ που μου βγήκε τώρα. Τι ευχή σου έκανε στο Χάρβαρντ, Μανώλη? Δεν θυμάσαι που σου έλεγε να δει τα εγγόνια σου να σπουδάζουν εκεί.
0: Ναι, πρωθυπουργού ή μόνο μη γίνουν μετά. Και α γίνουν τώρα. Πώς βίωσες ως παιδί το να κάθεσαι και αυτή η παρέα να είναι εκεί, να τους ακούς?
2: Και εγώ δεν καταλάβαινα καλά. Πήγαινα εκεί, τους άκουγα, δεν ήμουνα. Και άμα δεν θέλανε, σε διώχνω με τον τρόπο τους. Σε μένα βλέπω αυτή την αθωότητα που είχα, ας πούμε, και την αγάπη, και ειδικά ο Γκάτσος, ας πούμε, που όπως θα είπε στο Χατζηδάκι, αυτός είναι δικό μας άστον, ας πούμε, η απόδειξη ότι θυμήθηκα ότι με γνώρισε ο Γκάτσος στο Χατζηδάκι όταν ήρθε από την Αμερική. Τόσα χρόνια πριν και ξεχνάει όλη η Αθήνα δει το Χατζηδάκι. Λέω και εγώ θα το δω. Λέω θα σου πω ποτέ εγώ, μου λέει. Και πήγαμε κρυφά εκεί στην Κυψέλη, σε ένα καφενείο εκεί πέρα. Είπαμε καφέ, την γνωριστήκαμε στο Χατζηδάκι.
0: Το είχες κάνει το αγροτικό σου στις φυλακές της Χούντας? Μετά έγιναν αυτά.
2: Το είχα κάνει.
0: Το είχες κάνει.
2: Το είχα κάνει.
0: Νομίζω δεν είναι υπερβολή να πούμε. Καταρχάς να πω, πιστεύω τίποτα δεν είναι υπερβολή να πεις για τον Γκάτσο.
2: Όχι, τίποτα.
0: Ότι έδωσε τον κανόνα σε ό,τι αφορά το στίχο στο ελληνικό τραγούδι. Φέροντας την ποίηση στο ποιητικό, στο ελληνικό
2: τραγούδι. Στο στίχο.
1: Έδωσε τον κανόνα του ποιητικού τραγουδιού, που είναι αυτή, όχι να υπάρχει, να είναι ας πούμε ένα ποίημα γραμμένο όπως έκανε. Για πολλά τραγούδια του Θεοδωράκη, για παράδειγμα, βγήκαν από ποιητικά έργα, από το Αξιονεστή. Ο Γκάτσος έδωσε αυτή τη φόρμα, αυτό το τραγούδι, ποιητικό τραγούδι, πολυσήμαντο, όχι μόνο σήμαντο, όχι μόνο διάστατο. Μικρή φόρμα, σαν να είναι συμπυκνωμένο ένα μεγάλο έργο σε τρία λεπτά.
2: Αυτό είναι, αυτό έχει ο Γκάτσος. Το μεγάλο πλεονέκτημα δεν είχαν άλλοι ποιητές. Όλο το θέμα μέσα σε 2-3 λεπτά μέσα. Δεν φλιαρούσε ο Γκάτσος. Ήτανε...
1: Ο Γιάννης ο Φωνιάς που παίξατε στην αρχή, λοιπόν, για μένα ήταν το πρώτο τραγούδι, το πρώτο μάθημα στιχουργικής. Το καλοκαίρι του 1975 που είχα έρθει από το Μεσολόγγι με το Μανώλη, εδώ πέρα που με φέραν στην Αθήνα, τέλος πάντων περιπέτειες και λοιπά αυτά.
0: Θα πούμε ένα κομμάτι αυτή τη περιπέτειες. Λοιπόν.
1: Ναι. Τέλος πάντων για μένα το πρώτο μάθημα. Πάνω στη μελωδία του Χατζηδάκη, εξασύλλευε βυστύχη και κάποιοι επτασύλλαβοι. Πώς έστησε όλο αυτό το...
0: Αυτό είναι γραμμένο στη μελωδία επάνω, ε?
1: Στη μελωδία επάνω. Ναι, επάνω. Και ετοιμάζω τώρα ένα, επειδή έχουν υποθεί πολλά για τον Γιάννη το Φωνιά, που είναι αυθαιρεσίες και ο καθένας θυμάται ό,τι θυμάται, χαίρεται, και χωρίς να έχει υπάρξει για να το θυμηθεί, αλλά θυμάται από τα δικά του πράγματα και ναι. Προσπαθεί να φανεί. Να, να κάνει τον παράγοντα, ας πούμε, στην τέχνη. Λοιπόν,
0: αυτό ήταν εμπνευσμένο από κάποιο πραγματικό
1: από κανένα, από κανένα πραγματικό δεν έχει να κάνει. Δεν είχε ανάγκη ο Κατσόνε από πραγματικά γεγονότα, ούτε. Λοιπόν, και έτσι τώρα ετοιμάζω ένα βιβλίο για το τραγούδι αυτό και για άλλα σχετικά θέματα στην...

Λοιπόν, και έτσι τώρα ετοιμάζω ένα βιβλίο για το τραγούδι αυτό και για άλλα σχετικά θέματα στους στίχους του Γκάτσου. Θα βγει ψεκό σπατάκι σύντομα.

0: κάποια τραγούδια που έγραψε ο Μίκης, καταπληκτική στίχη του Γκάτσου.
1: Το θαλασσινά
0: φεγγάρια.
1: Να συνεχίσω. Τα θαλασσινά φεγγάρια ήταν τα έξι φεγγάρια της θάλασσας που είχαν γραφτεί για την Μαρία Φαραντούρη και είχαν κυκλοφορήσει, ας πούμε, έτσι. Και μετά συγκεντρώθηκαν και άλλα τραγούδια, τα δύο που είχε γράψει για το Εκρεμές, το Εκρεμές και το Όνειρο Καπνός. Και άλλασαν λοιπόν και το 67 αυτό έγινε, για να βγουν σε έναν ολόκληρο δίσκο που επιμελήθηκε μουσικά ο Λουκενός και Λαϊδόνης. Η συνεργασία να αποτυπωθεί σε ένα LP, συνεργασία του Γκάτσου με τον Θεοδωράκη. Προγραμματίστηκε να κυκλοφορήσει ο δίσκος στις 21 Απριλίου του 67. Αλλά τον πρόλαβε το πραξικόπημα και έτσι παρουσιάστηκε, ξαναβγήκε το 74 με τη Μεταπολίτευση. Λοιπόν, δεν έχει όμως παρουσιαστεί αυτά τα τραγούδια που είναι 11 τραγούδια, δεν έχουν παρουσιαστεί ποτέ όλα μαζί.
0: Μερικά τα ξέρουμε, δηλαδή το Θεά της Θάλασσας, Φερρυπίνα, ας πούμε,
1: ή το Φέρτη μου τη Θάλασσα.
0: Αυτά, Φέρτη μου τη Θάλασσα ή τα άλλα, δεν τα ξέρω ακόμα.
1: Ή το Όνειρο Καπνός, ας πούμε.
0: Δεν τα ξέρω ακόμα. Και είναι καταπληκτικά τραγούδια. Και από τη μεριά του Μίγη και από τη μεριά του Γκάτσου. Είναι τρομερά.
1: Και είναι λαϊκά.
0: Των εκτελεστών, έπειτα να πω. Τα έχουν πει θεϊκά. Και ο παιδικό τη Γέμου Σχολού και η Φαραντόρη τα έχουν πει μοναδικά.
1: Αλλά δεν έχουν παρουσιαστεί ποτέ όλα μαζί. Και οι μουσικές, αλλά οι στίχοι είναι γραμμένοι όλοι για τη φωνή του Μανώλη, για τη φωνή του Μησιά. Δεν ήταν μόνο, γιατί ο Γκάτσος όταν έγραφε δεν λαμβάνε υπόψη του μόνο τη φωνή, αλλά και όλο το παρουσιαστικό και το χαρακτήρα του ερμηνευτή.
0: Μέσα. Και οι δύο παίρνουν και από τους δύο από
2: ακτινογραφία.
1: Γι' αυτό μας φαίνονται τόσο φυσικά τα λόγια αυτά στο στόμα του να βγαίνουν, του Μητσιά.
2: Φαντάζομαι είναι δύσκολο πράγμα να επιλέξεις τραγούδια του Γκάτσου.
1: Πολύ δύσκολο. Πάντα όταν γι' αυτό προσπαθώ να έχω την επιλογή, για να μην είναι μόνο τα γνωστά τραγούδια, να μπαίνουν ανάμεσα και κάποια που δεν είναι τόσο γνωστά.
0: Έχει γράψει αριστολογία με άλλους συνθέτες, τον Σαρκάκο, έχει γράψει με τον Μάνο, πολλά.
1: Με τον Μούτσι πάρα πολλά.
0: Με τον Μούτσι πεις πάρα πολλά.
1: Και γιατί με το Χάλαρη οι Δροσουλίτες είναι...
0: Τρομερό έργο. Τρομερό.
2: Έχουμε εικόνα, ακριβή εικόνα, πόσα τραγούδια έχουν την υπογραφή του Γκάτσου και Δημητρούκα.
1: Είναι περίπου 440. Αλλά από αυτά, 400 τραγούδια. Από αυτά τα 400 μας τραγούδια δεν είναι πολλά, γιατί συνήθως μιλάμε για χιλιάδες για κάθε ενός δημιουργού, έτσι. Λοιπόν, από αυτά τα 400, τα 300 έχουν γίνει πολύ γνωστά και
0: πολύ
1: παραμένουν.
0: Δηλαδή μπορεί να κάνεις ένα μήνα συνέχεια Γκάτσου, ας πούμε.
1: Το 16 που ξεκίνησε στο Παρνασσό ξεκίνησαν για 3 συναυλίες.
2: Ναι,
1: και μάλιστα ο παραγωγός τότε έλεγε να μην ανακοινώσει.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Μικροί και μεγάλοι, είστε έτοιμοι? Έρχεται το πρώτο φιλανθρωπικό φεστιβάλ για παιδιά εδώ στη Ρόδο. Την Κυριακή 31 Μαΐου, στο βοηθητικό γήπεδο του Διαγόρα, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, σας περιμένει μια ημέρα γεμάτη χαρά, παιχνίδι, χαμόγελα και αγάπη. Messy play, μάγοι, κλόουν, face painting, children's tattoos, φουσκωτά και πολλές ακόμα εκπλήξεις για όλα τα παιδιά. Φεστιβάλ διοργανώνεται από τον Σύλλογο Feed Your Soul με συνδιοργανωτή το Δήμο Ρόδου με σκοπό τη στήριξη των παιδιών του Ογκολογικού Νοσοκομείου. Γιατί στο μονοπάτι της αγκαλιάς κάθε βήμα φωτίζει μια παιδική καρδιά. Βήμα-βήμα, χέρι με χέρι, η αγάπη μεγαλώνει και ενώνει. Η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή και σας περιμένει να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Σας περιμένουμε όλους.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
3: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος Βαπ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
5: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
3: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
6: Ειδήσεις έως αυτή την ώρα και αρχίζουμε Γρηγόρη με την κίνηση στους δρόμους, η οποία καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας ήταν αυξημένη λόγω και της εξόδου για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος.
7: Εξομαλύνεται σταδιακά η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες, καθώς συνεχίζεται η έξοδος των εκδρομέων. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται αυτή την ώρα οι οδηγοί στο Κεφισό από το ύψος των ΚΤΕΛ έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά και στην Αττική Οδό από Γέρακα έως Μαρούσι.
6: Υψηλά στην επικαιρότητα βεβαίως είναι και οι κινήσεις από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών σε σχέση με τον πόλεμο με το Ιράν, όπως επίσης και η πρόταση για μια συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα ανακοίνωσε ότι βρίσκεται στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου για να λάβει την τελική απόφαση για τη συμφωνία. Παράλληλα όμως παρουσίασε και τους βασικούς όρους που θέτει ο Ουάσιγκτον. Πρόκειται για μια ανάρτηση η οποία βγήκε στην πλατφόρμα Truth Social, στην οποία ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε ότι η Τεχεράνη θα πρέπει να δεσμευτεί πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει τονίσει ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν άμεσα για την ελεύθερη και απρόσκοπτη διέλευση της ναυσιπλοείας και προς τις δύο κατευθύνσεις, χωρίς ωστόσο την επιβολή διοδίων ή άλλων περιορισμών. Παράλληλα, έχει υποστηρίξει ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι τα θαλάσσια ναρκοπέδια στην περιοχή πρέπει πλήρως να ή άλλων περιορισμών. Παράλληλα, έχει υποστηρίξει ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι τα θαλάσσια ναρκοπέδια στην περιοχή πρέπει πλήρως να απομακρυνθούν. Ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ήδη εξουδετερωθεί.

0: Το θέμα του εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού του Ιράν, το οποίο όπως υποστήριξε παραμένει θαμμένο βαθιά στο υπέδαφος κάτω από ορεινούς όγκους, οι οποίοι όγκοι έχουν υποστεί σοβαρές καταστροφές μετά από την επιδρομή βομβαρδιστικών πριν από μήνες και στο πρόσφατο παρελθόν. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες σε συνεργασία με την Κίνα, το Ιράν και τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας θα αναλάβουν την ανάσυρση και οριστική καταστροφή του συγκεκριμένου υλικού. Να σημειώσουμε ότι ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν προβλέπεται καμία οικονομική συναλλαγή στο πλαίσιο της συμφωνίας μέχρι νεοτέρας, όπως είπε, και πρόσθεσε ότι έχουν ήδη συμφωνηθεί και άλλα ζητήματα τα οποία χαρακτήρισε πολύ μικρότερη σημασία. Στην ανάρτησή του, η οποία ήταν μακροσκελής, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι πηγαίνει στην αίθουσα επιχειρήσεων για να λάβει την τελική απόφαση σχετικά με τη συμφωνία.
1: Διπλωματική κρίση ξέσπασε εντωμεταξύ μεταξύ Μόσχας και Βουκουρεστίου. Προκαλεί η συντριβή του ρωσικού ντρόν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία, η οποία ανακοίνωσε την απέλαση του Ρώσου προξένου και το κλείσιμο του προξενείου στην Κωνστάντζα. Την απόφαση στηρίζουν Ευρώπη και ΝΑΤΟ, ενώ η Ρωσία απειλεί με αντίπεινα. Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή συμμαχικού εδάφους, δήλωσε ο Μαρκ Ρούτε, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος σε δηλώσεις του πριν από λίγο είπε ότι είναι αδύνατο να προσδιοριστεί η προέλευση του με αποδρομένου αεροσκάφους που συνετρίβει στη Ρουμανία χωρίς να προηγηθεί ενδελεχής έρευνα και πραγματογνωμοσύνη. Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για το περιστατικό, ο Πούτιν ανέφερε ότι κανείς δεν μπορεί να πει από πού προέρχεται ένα αεροσκάφος πριν ολοκληρωθεί η εξέταση των συντριμιών του, όπως μεταδίδει το BBC. Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι και στο παρελθόν ουκρανικά drones έχουν εισέλθει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα ουκρανικά drones έχουν φτάσει στη Φινλανδία, έχουν καταλήξει σε χώρες της Βαλτικής και η πρώτη αντίδραση ήταν και τότε παρόμοια με αυτή που βλέπουμε τώρα στη Ρουμανία.
0: Στην εσωτερική επικαιρότητα, οι καταδικαστέντες για τη φωτιά και τη τραγωδία στο Μάτι κρίθηκαν αμετάκλητα ένοχοι με την απόφαση του Αρείου Πάγου. Σημειώνεται πάντως πως το ανώτατο δικαστήριο προχώρησε σε μερική ανέρεση της εφετειακής απόφασης ως προς την απόρριψη του ελαφρυντικού του σύνομου βίου για τρεις από τους καταδικαστέντες. Τον τότε αρχηγό της πυροσβεστικής, Σωτήρη Τερζούδη, τον τότε υπαρχηγό, Βασίλη Ματθεόπουλο, και τον τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Ιωάννη Καπάκη. Σύμφωνα με την απόφαση του Αρείου Πάγου, αναιρείται το σκέλος της εφετειακής κρίσης που αφορούσε τη μη αναγνώριση της συγκεκριμένης ελαφρυντικής περίστασης στους τρεις. Παράλληλα, το δικαστήριο παραπέμπει εκ νέου την υπόθεση στο εφετείο, προκειμένου να εξεταστεί το αίτημα χορήγησης του ελαφρυντικού και στην περίπτωση αποδοχής του να επανακαθοριστούν οι ποινές που τους έχουν επιβληθεί. Η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν επηρεάζει την κρίση περί ενοχής, η οποία παραμένει οριστική, αλλά αφορά αποκλειστικά το ζήτημα της ποινική μεταχείρισης των τριών καταδικαστέντων. Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο του 2025 το τριμελές εφετείο πλημελημάτων είχε επιβάλει συνολικές ποινές φυλάκισης 340 ετών, εκ των οποίων θα εξέτειαν τα 5 ο καθένας, οπότε και οδηγήθηκαν στη φυλακή.
1: Ευχάριστα νέα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η προσφυγή της Τουρκίας κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turk Aegean, με το Συμβούλιο Προσφυγών να επικυρώνει τη διαγραφή του ως Ευρωπαϊκού Εμπορικού Σήματος. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διανοητικής Διοκτησίας είχε ήδη ακυρώσει και διαγράψει το Turk Aegean ως Ευρωπαϊκό Εμπορικό Σήμα από τον Ιανουάριο του 2025. Απόφαση κατά της οποίας προσέφυγε η Τουρκία. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την απόφαση δικαίωση των εθνικών μας θέσεων, τονίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Θεσμική Τάξη επιβεβαιώνει το αυτονόητο. Ο όρος Turk Aegean στερείται οποιασδήποτε νομικής και εμπορικής βάσης.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Και στα αθλητικά, με 19, ο ναυτικός όμιλος Βουλιαγμένης κέρδισε τον Ολυμπιακό στο δεύτερο τελικό της Α1 στο πόλο των γυναικών. Από μία νίκη έχουν οι δύο ομάδες, με τον τίτλο να κρίνεται στους τρεις. Επόμενο παιχνίδι την προσεχή Κυριακή στο κολυμβητήριο του Πειραιά. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Real Weather.
1: Γενικά αίθριος στενά αύριο καιρός, με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 6 μποφόρ. Άστατο στένο καιρό σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη

0: στη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα. Συχνότητα, δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Είμαστε στο στούντιο του Real FM σε μια εκπομπή αφιέρωμα στον Νίκο Γκάτσο. Κύριε Δημητρούκα, τι άνθρωπος ήταν ο Γκάτσο?
1: Μα είπαμε τόσα πράγματα, δεν φαίνεται τι ήταν.
0: Ήταν εκείνος ο βλοσιρός που προέκυπε από αυτό το Ολύμπιο παρουσιαστικό. Ήταν ένας άνθρωπος.
1: Καθόλου βλοσιρός δεν είναι.
2: Λυγίτατος.
1: Το βλοσιρός το χρησιμοποίησε σαν επίθετο στη Χατζηδακιάδα. Λοιπόν, δεν είναι κάθε άλλο. Ο κόσμος το θεωρούσε, ας πούμε, απρόσιτο, αλλά δεν ήταν απρόσιτος, όλοι μπορούσαν να τον πλησιάσουν. Γι' αυτό είχε και τα στέκια του στα διάφορα εστιατόρια που μπορούσε καθένας να τον
0: πει. Είναι αλήθεια ότι ήταν ο αρχηγός παρέας?
1: Όχι, ας πούμε το...
0: Αυτό ήταν μια παρέα που βεβαίως δεν είχε αρχηγούς.
1: Το στέκι, το μεσημεριανό στέκι ήταν του Γκάτσου. Του Χατζηδάκη το στέκι ήταν βραδινό. Κατάλαβα, ήταν αυτό. Δεν είναι εκείνος ο μόνιμος.
0: Πώς δούλευε? Ήταν ένας άνθρωπος που με επιμέλεια καθόταν...
1: Περίμενε την παραγγελία. Δηλαδή να έχει από μια εταιρεία παραγγελία, από την δισκογραφική εταιρεία, να έχει την παραγγελία να γράψει με έναν συνθέτη από τους συνεργάτες του βασικά και από τους και με έναν τραγουδιστή μετά, από το ήξερα από την αρχή. Γι' αυτό προσάρμοζε. Τότε ξεκινούσε να γράψει και ξεκινόταν από το πρωί κάποιες ώρες, μετά κυρίως το δούλευε στο μυαλό του. Δεν ήτανε, δούλευε κάτι στο μυαλό του και μετά όταν κατέγραφε αυτό προσπαθούσε να το διορθώσει και να το δουλέψει και γι' αυτό έλεγε πολλές φορές ότι ήταν ο διορθωτής του εαυτού του. Προτιμούσε να γράφει πάνω στις μελωδίες γιατί θεωρούσε ότι εκείνος μπορούσε να ερμηνεύσει το αίσθημα της μελωδίας καλύτερα από ότι οι συνθέτες θα ερμηνεύαν το αίσθημα των στίχων. Mm-hmm. Γιατί πολλοί συνθέτες, και αυτό και εγώ ίδια το έχω αντιμετωπίσει, ας πούμε, αυτό. Εντάξει, δεν συνεργάζεται εκτός από τα ρόλια με τραγούδια που έγραψε το Χατζηδάκη, ας πούμε, με μεγάλους συνθέτες, με αυτού του μεγέθους, με τον Λαζαρίδη, ας πούμε, για παράδειγμα. Συνεργαστεί, αλλά είχα γράψει πριν, λοιπόν, τους στίχους.
2: Ήταν ευτύχημα που ο Γκάτσο έγραψε πάνω στη μελωδία.
1: Ναι.
2: Ευτύχημα, έδινε σάρκα και οστά.
1: Ναι.
2: Γιατί άμα ακούσετε κάποιες μελωδίες, λα, δεν λένε τίποτα από τον καιρό. Και μπήκε ο Γκάτσο με τη σπουδαία του γραφή και.
1: Ναι,
2: σε αυτό το πράγμα.
1: Ναι, αλλά έγραφε, προτιμούσε, ας πούμε, να γράφει πάνω, γιατί θεωρούσε ότι ο συνθέτης παγιδευόταν και στη μουσικότητα που είχαν οι στίχοι του, στο ρυθμό που είχαν οι στίχοι του και έμενε σε μια επιφάνεια.
0: Αυτός είναι ο κύριος τρόπος με τον οποίο δούλευε με το Χατζηδάκη.
1: Με το Χατζηδάκη δούλευε με αυτόν τον τρόπο, όχι γιατί ο Χατζηδάκης δεν θα μπορούσε να ερμηνεύσει αυτό το αίσθημα, αλλά γιατί ο Χατζηδάκης ήταν αναβλητικός και φοβόταν μήπως κάθεται και γράφει ο Γκάτσος χωρίς να γίνει ποτέ αυτό το τζάμπα. Και έτσι ήταν ένα κόλπο που βρήκε για να τον αναγκάζει
0: να γράφει μελωδία,
1: να γράφει
0: μουσική. Μανώλη, ήταν παρόν και στις
2: πολλές φωτογραφίες. Έχω και φωτογραφία μέσα στην Κολούμπια με το δρομολόγιο του Μούτσι που γράφαμε τότε, και από το τηλέφωνο είχε ένα συμβουλευτικό λόγο να σου πει, ας πούμε, πώς θα το ήθελε αυτό το κόμμα. Εγώ τρώω τα καμάτα. Έχει άποψη ο Γκάτσος. Έχει άποψη.
1: Ναι, στο στούντιο πήγαινε συχνά γιατί είχαν γίνει στην αρχή, γινόταν κάποια λάθη.
2: Ναι,
1: επειδή δεν υπήρχαν τότε φωτοτυπικά μηχανήματα. Λοιπόν, και η δακτυλογράφος της Κολούμπια συνήθως αντέγραφε σε πολλά αντίτυπα, ξανάγραφε και ξανάγραφε τα τραγούδια για να τα μοιράσει.
0: Μπορεί να χάνονταν λέξεις, δηλαδή να λιώνονταν.
1: Να κάνει, ας πούμε, υπάρχει στο Κύλησαν τα Νιάτα. Έχει τραγουδηθεί, ας πούμε, Κύλησαν τα Νιάτα στο ποτάμι. Έγινε ο καιρό σαν η φοριά. Κύλησαν τα Νιάτα σαν ποτάμι. Χάνεται αυτή η λέξη. Σαν ποτάμι. Αυτό ήταν γιατί η δακτυλογράφος είχε γράψει στο. Επίσης, στο Σανίλια Γησπηλιά το είχε γράψει Σαγίλια Νησπηλιά. Λοιπόν, επειδή είχαν. Αυτό μετά το στο Κύλησαν τα Νιάτα στο ποτάμι, μετά από αυτό άρχισε να παρακολουθεί τους στίχους, γιατί η μουσική και οι άνθρωποι που είναι δεμένοι με τη μουσική, ας πούμε, που είναι, έχουν μουσικό αυτοί, δεν μπορούν εύκολα να παρακολουθήσουν τη λέξη αν είναι σωστή. Ακούν τον ήχο της.
2: Ναι, και άμα γραφεί μετά, άντε τα του ξαναβείς, άντε τα...
1: Ήταν, δεν ήταν εύκολο, είναι άλλη τονικότητα, καταλάβατε. Και δεν είναι σαν εμάς, εμείς ας πούμε, που γράφουμε και έχουμε, γινόμαστε διορθωτές όντως, επιμελούμαστε, κοιτάζουμε το...
2: Ναι, ναι.
0: Και αυτό ίσως καμιά φορά είναι και το πιο δύσκολο. Ένας γραφιάς το ξέρει ότι το πιο δύσκολο πράγμα δεν είναι όταν είσαι γραφιάς να γράψεις, αλλά να διορθώσεις αυτό που έχεις γράψει, γιατί αισθάνεσαι ότι θα μπορούσε να είναι καλύτερο, αποδοτικότερο.

0: Λοιπόν, την ώρα που εσείς ακούγατε, Γκάτσο, εμείς εδώ λέγαμε για το μοναδικό τρόπο με τον οποίο απήγγειλε στίχους ο Γκάτσος. Εμείς οι πολλοί έχουμε ακούσει αυτό το υποκλαπέν μάλλον, αλλά εν πάση περιπτώσει πολύτιμο έστω και έτσι, ηχητικό με τον Γκάτσο τηλεφωνικά να απαγγέλει το «Μάνα μου Ελλάς» στον Ξαρχάκο.
1: Ναι.
0: Τίποτα το Στομφόδες, τίποτα το...
1: Όχι, δεν, ο Γκάτσος όχι, ήταν αυτής της σχολής, ότι δεν χρωματίζουμε τους στίχους, το ποίημα γενικά δεν το χρωματίζουμε, γιατί απλά το λέμε, το διαβάζουμε σαν νεράκι, δεν το εγκλωβίζουμε σε μια απαγγελία, σε ένα αίσθημα που βγαίνει από τη δική μας φωνή, σε μια ανάγνωση. Γι' αυτό είναι από τους, είναι ο μόνος από την παρέα, από την παρέα των ποιητών, που δεν έκανε, που δεν ηχογράφησε ποιήση στους δίσκους που έκανε ο Πατσιφάς στη Λύρα τότε.
0: Υπάρχει συνέντευξη του Γκάτσου σε ηλεκτρονικό μέσο?
1: Όχι. Ποτέ. Σε ηλεκτρονικό μέσο δεν υπήρχαν τότε τα ηλεκτρονικά
0: τηλεοράσεις
1: μέσα.
0: Υπήρχαν.
1: Όχι, ποτέ δεν πάντα. Έλεγε, υπάρχει μια συζήτηση περί για τον υπερρεαλισμό από την ΕΡΤ παλιά που ήταν. Ο Γκάτσος απέφευγε. Δεν ήθελε να δίνει συνεντεύξεις, δεν ήθελε να κυκλοφορεί τίποτα γύρω από το έργο του, μόνο το έργο του. Εντάξει, και αυτό όσο αντέξει μέσα στον χρόνο. Λοιπόν, και έλεγε σαν δικαιολογία ότι είχε συχαθεί τα μικρόφωνα από τότε που ήταν, που δούλευε στην ΕΡΤ. Στο ΑΕΡ τότε.
0: Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε κατακτήσει την Αθανασία. Το ήξερε ότι είχε κατακτήσει την Αθανασία.
2: Δεν αποκλείεται. Ήταν τόσο το μυαλό του που...
1: Ναι, όχι. Δεν νομίζω ότι δεν είχε...
0: Δεν το λέω με την έννοια της κομποριμοσύνης. Με την έννοια ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γράψει 400 τραγούδια και όλα τα ξέρουμε.
2: Ναι.
0: Γιατί τα ξέρουμε όλα, όχι μόνο τα 300.
2: Ναι.
0: Και τα 400 τα ξέρουμε. Φαντάζομαι αυτό το... είχα διαβάσει, εσείς ειδικεύεστε άλλωστε στο Λόρκα.
1: Ναι.
0: Έλεγαν για τον Λόρκα ότι ήταν τέτοια η κοινωνική του επιδραστικότητα που όμοια της δεν είχε γνωρίσει η Ισπανία. Δηλαδή προχωρούσε στον δρόμο και συντελεί το ένα κοινωνικό γεγονός όταν περπάταγε ο Λόρκα. Και μάλιστα σε εποχές που δεν ήταν και πολύ εύκολο φυσιογνωμικά να σε αναγνωρίζει ο κόσμος.
1: Ο Λόρκα ήταν μεγαλοφυΐα. Mm-hmm. Ήταν με εξαιρετική περίπτωση. Δηλαδή αυτό το επίσης όταν έκανα την ορθολογία, διαβάζοντας όλα. Ναι.
0: Ο Γκάτσος ήταν τέτοια μεγαλοφυΐα.
1: Βέβαια, δηλαδή ήταν και γι' αυτό.
0: Με τέτοια κοινωνική επιδραστικότητα σε ό,τι αφορά και χωρίς να προβάλλεται ο ίδιος ως πρόσωπο, η δουλειά του, όπως είπατε.
1: Η δουλειά του ήταν. Λοιπόν, ο Λόρκα έκανε, φαντάζεστε, ένα τεράστιο έργο σε όγκο. Έτσι, όχι σε όγκο. Τους έκανε. Δεν είναι ογκώδες το έργο του. Του Λόρκα είναι ογκώδες το έργο του. Και αν δείτε και τα πρώτα κείμενα που έχει γράψει όταν σταματάει τη μουσική στα 16-17, γιατί πεθαίνει ο δασκαλός του. Ο δασκαλός του ήταν μαθητής του Βέρντι, να καταλάβετε. Λοιπόν, και αρχίζει και γράφει τα πρώτα ποίηματα και που φαίνεται και τα πρώτα κείμενα που φαίνεται όλος ο ψυχισμός του που βγαίνει εκεί, είναι συγκλονιστικός και φαίνεται η μεγαλοφυΐα του όλη.
0: Εσείς έχετε λατρέψει τα ισπανικά και το Λόρκα μέσω του Γκάτσου.
1: Μέσω του Γκάτσου, γιατί μου διάβαζε ο Γκάτσος από το ματωμένο γάμο αυτόν το λόγο της νύφης που μιλάει στη μάνα και της λέει εσύ. Τα ισπανικά είναι η μόνη φορά που της απευθύνεται στον ενικό. Και εσύ το ίδιο θα έκανες.
2: Και τον τίμησε η Ακαδημία Λόρκα του Γκάτσου.
1: Τον τίμησε η Ακαδημία των Καλών Γραμμάτων της Βαρκελόνης για την
2: προσφορά του Γκάτσου για τον Λόρκα.
1: Κυρίως για τον Λόρκα, για τα ισπανικά γράμματα, κυρίως για τον Λόρκα. Γιατί οι μεταφράσεις του είναι εξεπέραστες. Και εγώ τώρα τον Οκτώβριο που ήμουνα στην Ισπανία και πήγαμε στη Γρανάδα, λοιπόν, διαβάσαμε στο κέντρο αυτό το πολιτιστικό που ο Λόρκα ίδρυσε. Και λοιπόν, διαβάσαμε όλοι ποίηματά μας. Εγώ είπα δεν θα διαβάσω δικά μου, θα διαβάσω αυτά που είχε γράψει ο Γκάτσος, αφιερώσει στο Λόρκα. Δηλαδή, διάβασα το τραγούδι του στίχους του Μαύρο Σταύρο Πήκε στο χορό. Που, σε

που είχε γράψει ο Γκάζος, αφιερώσει στο Λόρκα. Δηλαδή διάβασα το τραγούδι, τους στίχους του Μαύρος Σταύρος πήκε στο χορό, που, σε μουσική του Χατζηδάκη, και το ένα ποίημα που έχει η Οδή στο Φεδερικό Γκαρθία Λόρκα.

0: βαρύτητα στο τραγούδι σύνθεσης λόγου.
1: Βέβαια, το τραγούδι είναι νέο έργο και ανήκει εξίσου στο συνθέτη και στο στιχουργό. Δεν πρέπει να οι λεγόμενες διασκευές που γίνονται πρέπει να γίνονται με την κοινή πώς το λένε, άδεια
2: αποδοχή.
1: Που δίνει αποδοχή και κοινή άδεια που δίνει συνένεση και του συνθέτη και του στιχουργού. Αλλιώς δεν γίνεται. Να φανταστείτε τώρα, ξέρετε το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργείται με την τεχνητή νοημοσύνη. Τις προάλλες μου έγραψε, έχω το μήνυμα στον υπολογιστή μου έτσι, μου έγραψε κάποιος ζητώντας μου την άδεια να του επιτρέψω να ανεβάσει στίχους του Γκάτσου που έχει γράψει από το 76 σε μουσική του Χατζηδάκη. Το 76 είναι η Αθανασία και τα Παράλογα, έτσι, τα δύο τεράστια αυτά έργα. Να του δώσω την άδεια να κυκλοφορήσει τους στίχους αυτή με τη μουσική που έβαλε μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Να
1: αλλάξει τη μουσική, λέγοντάς μου κιόλας ότι είναι και πολύ καλύτερη από τη μουσική του Χατζηδάκη.
0: Ο οποίος τόλμησε να το ζητήσει αυτό.
1: Και του λέω, που μου ζητάτε κάτι το αδιανόητο, απορώ πως το ζητάτε, πως το σκέφτεσαι κάτι τέτοιο, και σας εύχομαι καλή επιτυχία στα δικά σας πράγματα που κάνετε και αφήστε τον Γκάτσο και τον Χατζηδάκη. Ξύγος.
0: Έχουμε τρελαθεί.
1: Κοιτάξτε, ξέρετε γιατί. Τι δεχόμαστε όλοι, τι δεχόμαστε, τι παραλογισμούς, τι παράλογα αιτήματα δεχόμαστε. Κάθε τόσο.

0: Real FM.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σήμερα θα λάβω την τελική απόφασή μου για το Ιράν, τονίζει σε νέο μήνυμά του ο Ντόναλντ Τραμπ. Εμφανίζεται διατεθειμένος να άρει τον αποκλεισμό στο στενό του Ορμούς. Περισσότερα στο real.gr. Απορρίφθηκε και σε δεύτερο βαθμό η προσφυγή της Τουρκίας κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Τέρκατζιάν. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Οργάνου δικαίωσε τις ελληνικές θέσεις, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει αν είναι ρωσικό το ντρόουν που έπεσε σε πολυκατοικία στη Ρουμανία, δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ζήτησε τη διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας. Οριστικά ενοχικρήθηκαν με αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου οι κατηγορούμενοι για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι.

0: στους 97,8.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: πότε, δεν ξέρω, θα το θυμηθώ, πότε θα βγει να σκούξει κάποιος, αυτός ο κόσμος είναι σάπιος.
1: Τυχαίο είναι. Τα ζούμε κάθε μέρα, τα ζούμε.
0: Είχαν ζήλιες μεταξύ τους με το Χατζηδάκη. Γιατί έγραψε για το Θοδωράκη, γιατί εσύ πήρες τείχο από ξέρω εγώ ποιον.
2: Όχι,
0: δεν είχαν τέτοια πράγματα.
2: Δεν υπήρχε τέτοια πράγματα με τίποτα. Δεν υπήρχε πολύ τη ελευθερία. Ήταν σαν ήταν όλα συνεννοημένα, ας πούμε, μεταξύ τους. Εξάλλου ο Γκάτσος όταν έγραφε, συνεργάζομαι με άλλους θέτες, έγραφε τελείως διαφορετικά για κάθε συνθέτη. Mm-hmm. Δεν ήταν το ίδιο. Μπορεί να έχει αυτή την ποιότητα η γραφή του, έτσι, να είναι, την ποιητική, αλλά διαφέρουν τα σύμβολα που χρησιμοποιεί ο τρόπος. Ακόμα για το Χατζηδάκη πάλι, το λέω αυτό γιατί κάποιος μουσικός και συνθέτης και τραγουδιστής, τέλος πάντων, γνώσης πολυβάθησης της μουσικής, μου είπε ότι έχοντας το βιβλίο αυτό, το άλλο, τα τραγούδια μπροστά του, είδε ότι για το Χατζηδάκη έγραφε διαφορετικά, δηλαδή σεβόταν, σαν να ήξερε τους τρόπους του Χατζηδάκη, τους μουσικούς τρόπους του Χατζηδάκη.
0: Αυτός ήταν και ο λόγος που μας λέγατε προηγουμένως, δούλευε, ήθελε να δουλεύει πάνω στις μελωδίες, αλλά έτσι κι αλλιώς ήξερε με ποιον έχει να κάνει κάθε φορά.
2: Θα σας πω, ο Γκάτσος ήθελε να μάθει μουσική, ξεκίνησε να μάθει πιάνο στην Αθήνα που ήρθε, αλλά επειδή έτρεμαν τα χέρια του, ντρεπόταν και έτσι σταμάτησε. Και στην...
1: Τροποθυμένο αυτό.
2: Ναι.
1: Αλλά
2: και στο χώρο. Λέει ότι στην Τρίπολη είχε ένα μαντολίνο. Και έτσι μια φορά του χάρισε ένα μαντολίνο, ας πούμε, και εγώ να υπάρχει στο σπίτι.
0: Πώς εξηγείτε ότι αυτός ο άνθρωπος, με αυτό το μαγικό, με αυτό το πολύτιμο, με αυτό το άφθαρτο στο χρόνο έργο, αυτός ο ποιητής, ο άνθρωπος ο οποίος, είπαμε, βάλε τον κανόνα της ποίησης στο ελληνικό τραγούδι, εξέδωσε μία. Μόνο ποιητική συλλογή, έτσι.
2: Ποιητική σύνθεση, ας το πούμε. Σύνθεση, γιατί είναι συλλογή. Την αμοργό, εννοείται. Mm-hmm. Λοιπόν, όπου συμπληρώθηκαν μετά, μπήκε ο Ιππάτιος και ο Θάνατος, που έχει γραφτεί πριν. Ο Ιππάτιος και ο Θάνατος γραφτήκε το 1940-41, με το που μπήκαν οι Ιταλοί. Και μετά και η αμοργός το 1941-42, άλλον εκδόθηκε το 1943. Και είναι η κραυγή του Γκάτσου κατά των Γερμανών. Λοιπόν, και σε αυτή και τότε ο Γκάτσος, για να το πω αυτό, τότε ανακάλυψε το Λόρκα, δηλαδή συνδέθηκε με το Λόρκα, γιατί είχε ξεκινήσει να μαθαίνει και γερμανικά για τον Γκέτε και το Χέλντερλινγκ. Λοιπόν, βλέποντας τους Γερμανούς να πει με αυτή την κακία και με την αγάπη για την Ελλάδα, που δεν ήταν αγάπη για την Ελλάδα, των ρομαντικών ήταν ένα ψέμα αυτό, γιατί βλέποντας τη βαναυσότητα που είχαν οι Γερμανοί, λοιπόν στράφηκε προς το Λόρκα. Βρήκε στο Λόρκα, έτσι, γιατί το ίδιο που είχε και εκείνος, την αγάπη και τη σχέση με το δημοτικό τραγούδι, με το παράδοση. Το πώς και ο Λόρκα κρατά τους παραδοσιακούς ρυθμούς τα πρώτα του ποίηματα, ίδια σύμβολα και ίδια ψυχοσύνθεση, δηλαδή διαβεστησία ποιητική. Λοιπόν, και γι' αυτό μετέφρασε, μετέφρασε το Ματωμένο Γάμο, το πρώτο έργο, τόσο μοναδικά, τόσο με τόση ζωντάνια, ελληνική ζωντάνια, γι' αυτό και έλεγε επίσης ελληνική απόδοση απ' έξω. Πάντα το έγραφε αυτό, γιατί το είχε μεταφέρει κάποια πράγματα, αλλά και στη γλώσσα μέσα. Θεωρείται αξεπέραστη. Και τώρα, βέβαια, τα ποιητικά μέρη του Ματωμένου Γάμου, γιατί η γλώσσα έχει αλλάξει, στην πρόζα, ας πούμε, είναι πιο ηθογραφική πρόζα και στο έργο, αλλά τα ποιητικά μέρη είναι ξεπέραστα. Κανένας δεν μπορεί να κάνει, να δημιουργήσει την ποίηση που δημιουργήσε ο Γκάτσος, να το μεταφράσει τόσο ποιητικά το ίδιο, ας πούμε, αυτός, την ίδια σπουδαία ποίηση που έχει ο Λόρκα, έτσι.
1: Οι Ισπανοί πολλοί είπαν ότι τη μεταφράση των Γκάτσο είναι και ανώτερη του Λόρκα.
2: Όχι, εντάξει, να μην λέμε.
1: Ήταν τόσο ωραία η μεταφράση.
2: Είναι οι πιο επιτυχημένες μεταφράσεις σε έργα του Λόρκα.
1: Αυτό είναι.
2: Σε όλο τον κόσμο, ας πούμε.
0: Πώς αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν, δεν αισθάνθηκε.
2: Γιατί θεώρησε και από την αλληλογραφία του με τον Ελίτη, που δεν έχει δημοσιευθεί. Υπάρχουν τα γράμματα στο Χάρβαρντ, έχουν δοθεί αυτά που τα κρατούσε. Λοιπόν, μιλούσε, τον ενδιέφερε η ζωντανή τέχνη και την ποίηση, την καθαρή ποίηση, την προσωπική που γράφει, τη θεωρούσε πια νεκρή τέχνη. και ίσως αυτό ήταν και το ότι ασχολήθηκε με το τραγούδι, με την ποιήση του τραγουδιού, γιατί το δημοτικό μας τραγούδι που ήξερε πάρα πολύ καλά, που έρχεται από τον Όμηρο, έρχεται από και ο ίδιος, είναι πολύ ποιητικό τραγούδι.
0: Τώρα που είπατε δημοτικό τραγούδι, ο Γκάτσος, ο στίχος του Γκάτσου, βγάζει όλη τη δημοτική παράδοση με μια ομοιοκαταληξία η οποία είναι τόσο οργανικά συνδεδεμένη με το σήμερα. Δεν είναι τίποτα φανταχτερό, αλλά ταυτόχρονα είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Και το κάνει φανταχτερό επειδή δεν θέλει να είναι φανταχτερό αυτό που κάνει ο Γκάτσος.
2: Όχι, γίνεται, κοιτάξτε, ήταν αριστοτεχνικά τα χρησιμοποιούσε, ας πούμε, όλα έτσι. Και με καταλήξεις έρχονται πολύ φυσικά. Δεν είναι επίτηδες για να υπάρξει αυτό το κουδούνισμα με τη λέξη. Δεν έρχεται, ας πούμε, για να υπάρξει μια ομοιοκαταληξία. Σε αυτού του είδους τα τραγουδία η ομοιοκαταληξία είναι απαραίτητη, είναι αναγκαία, γιατί λειτουργεί σαν κλειδί για τη μνήμη.
1: Για τη μνήμη, ναι.
2: Λοιπόν, τραγουδούσαν τα τραγουδία ο κόσμος, έπρεπε να πιαστεί κάτι. Όπως και στη μουσική υπάρχουν στις παρτιτούρες νότες, που είναι νότες κλειδιά για να μπορεί να θυμάται
1: ο συνθέτης.
2: Ο συνθέτης, όχι, ο μουσικός που παίζει. Ναι, να θυμάται. Να το θυμάται να παίξεις, τι θα γίνει αυτό, λοιπόν.
0: Τώρα, μιας και αναφερθήκατε, δεν το είχα υπόψη μου αυτή την αλληλογραφία του Γκάτσου με τον Ελίτη.
2: Ναι.
0: Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον, φαντάζομαι, να το βλέπαμε αυτό τελές ως έργο έκδοση.
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν, ας πούμε, 18 γράμματα του Ελίτη προς τον Γκάτσο και 12 του Γκάτσου προς τον Ελίτη, γιατί απαντάει συνοπτικά σε δύο μαζί και όλα αυτά. Τώρα ο Ελίτης ήταν έξω στην Ευρώπη. Λοιπόν, και μιλάνε για τις ιδέες τους, για πράγματα και τα διάφορα. Λοιπόν, τώρα αυτά θα βγει η αλληλογραφία του Γκάτσου. Είναι δηλαδή έτοιμη να βγει. Απλώς περιμένουμε, μας καθυστερούν διάφορες άδειες που επειδή μεσολαβούν κληρονόμοι που δεν ξέρουμε πού να τους βρούμε τώρα αυτούς τους κληρονόμους. Έχουμε αναθέσει στη Σουηδία, στην Αμερική, για να μπορέσουμε να πάρουμε την άδεια. Οι άδειες είναι απαραίτητες για το να εκδοθεί κάτι. Λοιπόν, τώρα ο Ελίτης, από ό,τι ξέρω, υπάρχει κάτι στην διαθήκη του για ένα χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει να δημοσιευθούν, να εκδοθούν πράγματα. Λοιπόν, δεν ξέρω αυτά πώς. Δεν τα έχουμε συμπεριλάβει σε αυτή την έκδοση. Έχουμε συμπεριλάβει μόνο τις απαντήσεις του Γκάτσου.

0: Ραλεφέμ.
1: Φέτος, η ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Eretria Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
5: Ζήτε μαζί. Χτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
7: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
6: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
7: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
6: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
7: αντιμετώπιση καταστροφών,
6: ορεινή διάσωση,
7: υγρό στοιχείο,
6: τηλεπικοινωνίες
7: και διάσωση με σκύλο.
6: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
7: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
7: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
6: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σε αυτό το δίωρο πήραμε μια γεύση για το τι σημαίνει ποίηση στο τραγούδι. Ακούσαμε στίχους που δεν γράφονται για το σλόγγαν μιας σεζόν. Ο Γκάτσος της Ελλάδας και του κόσμου είναι πάντα εδώ. Ήταν μεγάλη χαρά που ήσασταν εδώ.
1: Και δική μας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε παρόντες.
2: Για τη φιλοξενία και για τη γενναιόδορη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσείς να είστε καλά, ψυχή βαθιά.

0: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Ήρθα.
0: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέργεια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
1: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
6: Alimos Classic Cars Sunday. Δεν είναι απλώς 250 κλασικά.
7: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
8: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
9: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025-120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
10: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
11: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι. Δυνατά. Απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
12: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

0: Φίπι Ρουμ.
1: Πάει πάρα πολύ καλά σήμερα. Πάει πάρα πολύ καλά σήμερα.
0: Παρασκευιάτικα.
1: Τι είναι αυτό.
0: Και έχει ένα φεγγάρι απόψε.
1: Έχει.
0: Να δεις πως θα γίνει σε δύο μέρες. Σε δύο μέρες.
1: Α, σε δύο μέρες έχει παντσέλινο. Α, ναι, μου τα έλεγες. Μου τα έλεγες στις αρχές του μήνα. Όταν έχουμε το δεύτερο φεγγάρι. Να σου πω τώρα, κρύο ζέστη με πήγες όμως. Γιατί αρχίσαμε με Δάκη και Αλέκα Κανελίτου. Και μετά πήγαμε λιγάκι πιο ζωηρά το πράγμα. Εκεί που είχαμε ηρεμήσει.
0: Πώς φτάσαμε εδώ,
1: ρε σήμερα.
0: Λέγε το τραγούδι.
1: Να κάνουν τους απολογισμούς μας.
0: Πώς φτάνουν να κάνουμε.
1: Σαν σήμερα.
0: Πρώτη φορά απολογισμό θα κάνουμε μέσα Μαΐου.
1: Έτσι. Σαν σήμερα λοιπόν το 2022 έφυγε από τη ζωή ο Δάκης. Εξαιρετικός. Ένας ερμηνευτής με τόση γλυκά, τόση μελωδικότητα, τόσο λυρισμό. Πολύ χαρακτηριστικά τα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει. Με τόσες παραπομπές στη δεκαετία του 60 και του 70. Με τόσες ωραίες μελωδίες. Εγώ βέβαια για να σου πω έτσι, το κινηματογραφικό, το πόσα καλοκαίρια, το κινηματογραφικό του, το έχω πραγματικά μέσα στην καρδιά μου. Είναι τόσο ωραίο τραγούδι.
0: Απλά εγώ έτσι είπα λίγο να
1: πολύ καλά.
0: Λοιπόν, άκου τώρα με το Δάκη. Κάνει εκπομπή, δεν έχει σημασία, από Βαγγέλης ο Παπαδόπουλος.
1: Τηλεοπτική.
0: Και δεκαετία 90. Και αρρωσταίνει. Και μου λέει, τι κάνεις εσύ. Και έχει καλεσμένο το Δάκη και 5-6 άλλους, οι οποίοι με το που μαθαίνουν ότι δεν θα είναι ο Παπαδόπουλος, ακυρώνουν όλοι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, εκτός από το Δάκη.
1: Αχ, βρε Μανώλη μου, τι πέρασες. Ο Δάκης όμως όχι,
0: Όχι, ο Δάκης όχι. Με τον οποίο δεν γνωριζόμουν με κανέναν γιατί ήμουν από τη Σιριχάς. Και κάνουμε όλη την εκπομπή μαζί. Του λέω, αν μου λύθεις θα κάτσω, ό,τι πράγμα μπορείτε. Και γνωριζόμαστε, ένας συγκλονιστικός άνθρωπος, ευγενής,

0: απίστευτα. Και επειδή κάναμε και όλη την εκπομπή μαζί, γιατί ξέρετε τώρα τηλεόραση είναι άλλο πράγμα, δεν είναι το ραδιόφωνο.
1: Βέβαια.
0: Ανασύραμε από το αρχείο του καναλιού και ό,τι τραγούδι υπήρχε δικό του. Για να τραγουδήσει και τέτοια, ναι. Και εντάξει, βοήθησε και η παραγωγή που είχαμε τότε και κανένας δυο καλεσμένοι κλείστηκαν και ήρθαν άρον-άρον.
1: Και έγινε, θα λέγαμε, μια πιο έτσι προσωπική πλέον.
0: Ναι, ναι, εκπομπή.
1: Ναι, εκπομπή.
0: Ναι. Δηλαδή... Και από τότε κρατήσαμε μια επαφή, γιατί μου έλεγε ότι είστε, μου λέει, πολύ ευγενείς. Μου λέει, πολύ ευγενείς, γιατί είμαι πολύ ψάρι. Όχι, όχι, μου λέει, ίσα-ίσα, δεν είναι, ναι, δεν το λέω, μου λέει έτσι. Αλλά ευγενέστατος.
1: Ευγενέστατος.
0: Ναι, ναι. Πραγματικά. Γλυκύτατος και ευγενέστατος. Δεν τον ήξερα τον άνθρωπο. Δεν... Πρώτη φορά τον
1: νομίζω ότι ήταν ένας πάρα πολύ ευγενικός και πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος.
0: Και μου έλεγε τότε ότι του είχαν κάνει πρόταση για να πάει να κάνει καριέρα στο εξωτερικό. Και έχοντας εκτιμήσει τις φωνητικές του ικανότητες. Και δεν είχε δεχτεί. Και το είχε μετανιώσει.
1: Σου είχε πει γιατί πήρε αυτήν την απόφαση και δεν έφυγε να πάει στο εξωτερικό. Γιατί δηλαδή.
0: Ναι, μου είχε πει, αλλά. Δεν ξέρω. Δεν έχει σημασία.
1: Το έκρινε εκείνη τη στιγμή ότι έπρεπε να μείνει εδώ. Ωραία, να σου πω να ακούσουμε και το αγαπημένο μου αποδράκι.
0: Εννοείται.

0: Και άντε τώρα μετά από αυτό να μιλήσεις για το situation room. Αυτή την ώρα, Μανώλη, αυτή την ώρα συμβαίνει τώρα, πώς να σου το πω δηλαδή. Αποφασίζει ο Τραμπ με τους πολύ πολύ στενούς συμβούλους του, τους πολύ δικούς του ανθρώπους, για το Ιράν.
1: Στο situation room.
0: Στο situation room, στο Λευκό Οίκο.
1: Είναι καινούριο, το έχει φτιάξει και είναι καινούριο.
0: Πρέπει να υπήρχε, βρε Μανώλη, απλά δεν το είχε πει ποτέ κανένα. Δηλαδή, εγώ δεν το
1: είχα ξανακούσει. Δεν το έλεγε κανείς
0: έτσι. Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι. Ναι.
0: Αυτό που έχουμε μέχρι στιγμής ως δεδομένο και θα μιλήσουμε αργότερα και θα δούμε προς τα που πάει το πράγμα είναι μια ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ που έχει ένα κατάλογο με τα αιτήματα της Ουάσιγκτον προς την Τεχεράνη και λέει ότι από πλευράς Αμερικής το στενό του ορμού θα ανοίξει εφόσον συμφωνήσουμε σε αυτό.
1: Δηλαδή τώρα η απόφαση θα ληφθεί απόψε.
0: Ναι.
1: Ρε, κάντε μου τη χάρη, ρε Παρασκευή.
0: Μα τι σου λέω.
1: Εντάξει, μετά τις 2, μετά τις 3, μετά τις 4.
0: Δεν το ξέρουμε. Βέβαια, να βάλω ένα αστερίσκο εγώ τώρα. Να τον βάλω, γιατί με τον Τραμπ νομίζω ότι πρέπει να βάζουμε τους αστερίσκους. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το οποίο δεν είναι τυχαίο, έτσι, έχει ενημέρωση.
1: Αλλά τι είναι.
0: Θέλω να πω ότι είναι.
1: Του Ιράν δεν είναι τυχαίο.
0: Ναι, αυτό. Ναι.
1: Που λες και εσύ δεν είναι τυχαίο. Μα σχέσουν στο στόμα τους εδώ πέρα που δεν είναι τυχαίο.
0: Δεν είναι ανεξάρτητο πρακτορείο, θέλω να πω.
1: Πιο τυχαίο δεν γίνεται.
0: Ναι, σωστά. Είπε ότι η ανάρτηση αυτή του Τραμπ ήταν, λέει, ένα μείγμα αλήθειας και ψεύδους. Λέει η Τεχεράνη. Ας πούμε, λέει ότι δεν υπάρχει διάταξη σε αυτή τη συμφωνία περί καταστροφής των πυρηνικών υλικών. Σε αυτό το μνημόνιο που λέγαμε χθες, το μνημόνιο Μανώλη συνεννόησης, αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς κάποια στιγμή ένα μνημόνιο συνεννόησης. Ναι, δεν υπάρχει κάτι για την καταστροφή των πυρηνικών.
1: Τώρα, τι ξέρει η Τεχεράνη τώρα.
0: Για πες.
1: Τι μπορεί να ξέρει, τι μπορεί είναι η Τεχεράνη που μπορεί να ξέρει.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Δηλαδή η Μάρτον κάπου.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Ξέρει Τεχεράνη.
0: Τι ξέρει τώρα.
1: Ιδίες.
0: Σαν χλαμάρες.
1: Μου άρεσε το θέμα της έκθεσης.
0: Και εμένα. Και εμένα μου άρεσε. Τα λέγαμε νωρίτερα και με τον Λάσκαρη, τον αγοραστό που είναι στη ρύθμιση του ήχου.
1: Ναι.
0: Το σχολιάζαμε το θέμα της έκθεσης και εμένα μου άρεσε. Πιστεύω ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα μπόρεσαν τα παιδιά έτσι πολύ να το διαχειριστούν, να το διαχειριστούν καλά.
1: Κοίτα, είναι ένα θέμα που μπορείς να διαχειριστείς ή που μπορεί να σε ρίξει τα βράχια. Εγώ τα κοινωνικά θέματα αυτά τα θεωρώ πολύ επικίνδυνα στην προσέγγιση τους από τους νέους ανθρώπους. Γιατί δεν είναι μόνο, πρέπει να είναι και ο τρόπος. Γιατί στην έκθεση δεν είναι μόνο τι θα γράψεις, είναι και το πώς θα το γράψεις.
0: Φυσικά.
1: Λοιπόν, θυμάμαι τότε που είχε βγει εκείνο το φοβερό θέμα που τότε όλοι είχαν ασχοληθεί, η αρρωγή και η ευδοκίμηση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πώς το λένε, οι στέγες των ανθρώπων που είναι τόσο κοντά ενώ οι καρδιές του σωματικού. Το οποίο, ας πούμε, το πιανές και το μπορούσες να το κάνεις βιβλίο ολόκληρο. Και είχαν πέσει κάτι αποτυχίες συγκλονιστικές. Επίσης θέλω να πω κάτι.
0: Να σου πω κάτι σε σχέση με αυτό, Μανώλη. Έχει αλλάξει και ο τρόπος βαθμολόγησης. Δηλαδή, οι οδηγίες που δίνει η Κεντρική Επιτροπή να εξετάσω δεν ήταν αυτές που ήταν τότε, που τα παιδιά ανοίξανε πάρα πολύ το θέμα, αλλά η Επιτροπή είχε 4 άξονες και με βάση αυτούς τους 4 άξονες βαθμολογούσε.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Τώρα έχει δώσει, δίνονται άλλες οδηγίες.
1: Πρέπει να είναι, φαντάζομαι, πιο ελεύθερο.
0: Πολύ πιο ανοιχτό. Εντάξει, ναι, λογικό, είναι πιο ανοιχτό.
1: Γιατί
0: ναι, είναι πιο ανοιχτό. Προφανώς και υπάρχουν άξονες.
1: Έκθεση δηλαδή, είναι γαμώτο. Ναι, δηλαδή, ναι. Μάρτον, άμα είναι αυτό το μυαλό, πρέπει να είναι ένα ελεύθερο να δουλεύει. Δεν μπορεί να το βάλει. Τέλος πάντων. Επίσης θέλω να πω μια κουβέντα. Επειδή συζητούσαμε χθες και με τον εκπαιδευτικό.
0: Τον κύριο Χατζητέγα, ναι.
1: Ναι, λοιπόν. Πρέπει πραγματικά να καταργηθούν οι εξετάσεις. Το ότι ένας άνθρωπος έχασε σήμερα τη ζωή του, πατέρας, παθολογικά αίτια, από το πολύ άγχος που είχε όλες αυτές τις μέρες για το πώς θα γράψει το παιδί του και είπε η μητέρα να μην το μάθει το κορίτσι που έδινε εξετάσεις, το οποίο ο κορίτσι θα έχει γυρίσει και θα έχει πάθει το σοκ της ζωής του.
0: Τραγωδία αυτό.
1: Έτσι. Λοιπόν, άγχος τα παιδιά, άγχος οι γονείς για ένα ρημαδοσύστημα που δεν αξίζει τον κόπο.
0: Να πω όμως, Μανώλη μου, ότι κάποιο εξεταστικό σύστημα πρέπει να υπάρχει. Κάπως πρέπει να εισάγονται στα πανεπιστήμια.
1: Ας βρούνε κάτι.
0: Μήπως το κλειδί είναι να το παίρνουμε λιγάκι πιο ψύχρεμα το θέμα. Είναι 100.000 παιδιά και θα μπουν περίπου 70.000.
1: Τον άκουσες τι είπε χθες ο άνθρωπος. Είμαστε από τις λίγες χώρες που έχουμε ακόμα εξετάσεις για την εισαγωγή.
0: Ναι, γιατί οι περισσότερες χώρες έχουν υιοθετήσει ένα μοντέλο που κρίνεσαι μέσα στις χρονιές. Έτσι, δηλαδή δεν κρίνεσαι από μία εξέταση.
1: Ναι, αλλά...
0: Προς τα εκεί όμως, αυτό το μοντέλο τώρα εισηγείται, ναι, η νέα ηγεσία.
1: Με εξετάσεις όμως.
0: Και εξετάσεις.
1: Ναι, πάμε να το κάνουμε πιο πρέσα.
0: Με συνδυασμούς πραγμάτων.
1: Πιο πρέσα. Εγώ έχω ξαναπεί, ελεύθερη είσοδος και γρήγορη έξοδος.
0: Και να κρίνεσαι.
1: Είναι και γρήγορη έξοδος. Πού θες να πας, παιδί μου, εκεί, μάλιστα, θα πας. Στα δύο χρόνια πρέπει να έχεις τόσα μαθήματα. Αν υπάρχουν κοινωνικά κριτήρια, να έχεις περάσει. Αν υπάρχουν κοινωνικά κριτήρια, έχασες κάποιο δικό σου και συνέβη μια μεγάλη καταστροφή, θα αλλάξουν αυτά τα κριτήρια. Δεν όλα είναι καλά. Δεν έχεις δικαιολογία. Δεν κάνεις γι' αυτό. Γεια σου.
0: Ναι, να υπάρχει μια επαναληπτική εξέταση. Προφανώς θα πρέπει να υπάρχει μια επαναληπτική εξέταση.
1: Να τους πετάνε,
0: ακόμη και δύο επαναληπτικές εξετάσεις.
1: Να τους πιάνουν και να τους πετάνε από το σβέρκο.
0: Αλλά όμως κάπου εκεί να...
1: Τέλος.
0: Να γίνεται το ξεκαθάρισμα.
1: Τελείωσε. Δεν κάνεις.
0: Ξέρεις, αυτό που λες είναι μια πρόταση η οποία έχει συζητηθεί πάρα πολύ.
1: Και δεν
0: είναι
1: ξέρω.
0: Πολλοί κόσμοι που είναι της εκπαιδευτικής ενοκοινότητας που είναι πολύ υπέρ αυτής της
1: πρότασης. Μα να σου πω κάτι. Πρώτα απ' όλα, με αυτόν τον τρόπο ακυρώνεις την οποιαδήποτε πιθανότητα ένας καλός μαθητής να σκαλώσει. Ναι. Λόγω του άγχους, λόγω χιλιάδων πραγμάτων που μπορεί να συμβαίνουν στη ζωή του, στην οικογένειά του, στο περιβάλλον του, και να χάσει τη δυνατότητα της εισαγωγής από μια κακή στιγμή.
0: Και επίσης δίνεις τη δυνατότητα στα πανεπιστήμια να επιλέξουν τους φοιτητές τους.
1: Έτσι,
0: και δηλαδή αυτούς που θέλουν.
1: Μπράβο.
0: Με τα κριτήρια που έχουν.
1: Και που κρίνουν τι κάνουν. Γιατί όταν ακούω εγώ, ας πούμε, που λέει ο άλλος, εντάξει, εγώ ήρθα απλά για να δώσω τώρα. Δηλαδή. Μας τώρα ήρθες για να. Δεν ήρθες για να δώσεις, ήρθες διότι θες να πάρεις αναβολή για το, για το στρατό. Μπας και περάσεις πουθενά, δεν ξέρω γιατί ήρθες. Ήρθες γιατί σε βάλανε οι γονείς σου. Όχι, δεν είσαι για πουθενά.
0: Καλά, αυτός δεν θα είναι όμως για κάπου.
1: Δεν είσαι, ούτως ή άλλως.
0: Δεν
1: είσαι.
0: Δεν επιβαρύνει κάπως το σύστημα.
1: Όχι, δεν επιβαρύνει, αυτός. Αλλά να σου πω κάτι, αυτός μπορεί να γράψει καλύτερα από έναν καλό.
0: Ναι.
1: Μπορεί να σκαλώσει και ο καλός, ξέρεις, μπορεί τη δεύτερη χρονιά να μην έχει τη δυνατότητα να ξαναγράψει.
0: Φυσικά. Να μην έχει τη δυνατότητα να κάνει κάποια μαθήματα.
1: Ναι. Άνοιξε την πόρτα.
0: Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις.
1: Άνοιξε την πόρτα και βάλε αυστηρά κριτήρια. Αυστηρά κριτήρια ελέγχου, εξετάζοντας κατά περίπτωση όταν χρειάζεται και τελειώνει το σύστημα, το πρόβλημα. Ξέρουν όλα τα παιδιά ότι θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τη σχολή που θέλουν να ακολουθήσουν και από εκεί και πέρα είναι στο χέρι τους να αποδείξουν ότι πραγματικά αξίζουν είναι εκεί.
0: Αυτό που λες δίνει και άλλη μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στα παιδιά. Υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία εισάγονται με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων σε μια σχολή, όμως δεν τους ταιριάζει, δεν τους πάει αυτή η σχολή. Έχουν καταβάλει τόση προσπάθεια για να περάσουν. Και ακούγεται η κλασική ατάκα των ελληνικών σπιτιών, πάρε το πτυχίο. Ενώ εάν κρίνεσαι από το ίδιο το πανεπιστήμιο με ελεύθερη εισαγωγή, γιατί εσύ αυτό λες, ελεύθερη.
1: Πήγαινε.
0: Αλλά θα κριθείς όμως.
1: Εννοείται.
0: Θα έχεις δύο ευκαιρίες, δεν θα έχεις παραπάνω.
1: Όχι, ναι.
0: Σε αυτή την περίπτωση, ένα παιδί μπορεί να αλλάξει πανεπιστήμιο πολύ πιο εύκολα. Τη σχολή. Να πει, δεν μ' αρέσει αυτό.
1: Ναι,
0: είναι
1: γιατί,
0: και αυτή την ευκαιρία.
1: Ναι,
0: δηλαδή, γιατί... δεν μεσολαβεί η κοπιώδης προσπάθεια ή ψυχοφθόρα των πανελλαδικών. Δηλαδή, να ξαναδώσει πανελλαδικές εξετάσεις.
1: Εννοείται.
0: Ορισμένα παιδιά αλλάζουν και κατεύθυνση, Μανώλη, το ξέρεις. Ξεκινάνε από τη θετική και καταλήγουν στα οικονομικά.
1: Πρώτα απ' όλα, είναι πολύ λάθος να παντρεύεσαι τις σπουδές σου, εφόσον αρχίζεις να τις παρακολουθείς και βλέπεις ότι δεν σε ενδιαφέρουν. Mm.
0: Γενικά το σύστημα πρέπει να ανασάνει λίγο.
1: Ναι. Δηλαδή, σκέφτεται το άλλο, θα πάω να γίνω γιατρός και μπαίνει στην ιατρική και βλέπει αίμα και πέφτει κάτω. Δεν κάνεις, φίλε με. Δεν γίνεται.
0: Και δεν το ξέρει ότι δεν κάνει.
1: Αυτό λέω. Δεν κάνεις. Φύγε. Φύγε. Θα διάσει μια θέση για κάποιον που μπορεί, που κάνει και εσύ θα βρεις κάτι άλλο που σε ενδιαφέρει να κάνεις.
0: Ναι. Υπάρχει παιδί του φιλικού μου περιβάλλοντος που όταν πέρασε την ιατρική είπε στους γονείς του, δηλαδή εγώ στη ζωή μου πρέπει να ασχολούμαι με αυτό.
1: Ναι.
0: Να κάνω αυτό. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να το κάνω
1: μην
0: αυτό.
1: Πας.
0: Μην και μετά ξέρεις η οικογένεια που έχει δώσει ένα σκασμό λεφτά για να πετύχει το παιδί στην ιατρική. Εκεί μπλοκάρει, λέει.
1: Τι να το πεις.
0: Μηδέν, τώρα είμαστε στο μηδέν πάλι. Στο τι μηδέν κάνουμε.
1: Καληνύχτα και ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό, τέλος πάντων, εντάξει.
0: Μεγάλη συζήτηση.
1: Εγώ, ναι, εγώ λέει πάντως θα ψηφίσω Πασόκ για να δουλεύω τετράωρο και ΣΥΡΙΖΑ για να πάει το βασικό στα 3.000 με ένα νόμο. Και ένα άρθρο. Δεν γίνεται να ψηφίσει και Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Α, γίνεται. Γίνεται.
0: Όλα γίνονται.
1: Θα ψηφίσει Ελλάς. Τόσες πολλές διαφημίσεις. Καλοκαιριάτικα. Τίτλοι ειδήσεων.
0: Πάμε.

0: Real FM.
1: Γιατρέ μου,
2: πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
6: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Απιτσατπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
8: Όχι.
2: Όχι.
8: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
9: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβανής. Σήμερα θα λάβω την τελική απόφαση για το Ιράν, τονίζει σε νέο μήνυμά του ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πραγματοποιεί σύσκεψη αυτή την ώρα με έμπιστους συνεργάτες του στην αίθουσα κρίσεων του Λευκού Οίκου. Περισσότερα στο real.gr. Αμφιβολίες για την προέλευση του ντρόν που έπεσε σε πολυκατοικία στη Ρουμανία εξέφρασε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, υποστηρίζοντας ότι η Ουδής μπορεί να γνωρίζει αν είναι ρωσικό. Απορρίφθηκε και σε δεύτερο βαθμό η προσφυγή της Τουρκίας κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Τερκετζίαν. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Οργάνου Δικαίωση της Ελληνικής Θέσης, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

0: στους 97,8.
1: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
6: Hey, στα Ρόβα, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
7: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
6: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
7: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τις 9 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο Real FM 97,8. Βράδυ Παρασκευής με αρκετή ζέστη, θα έλεγα.
1: Με αρκετή ζέστη. Είναι πολύ έτσι καλοκαιρινό, ναι. Το βραδάκι το που ψινό.
0: Είναι ένα ωραίο κλίμα.
1: Πάρα πολύ ωραίο κλίμα. Δεν ξέρω πόσο ωραίο κλίμα έχουν οι...
0: στην αγορά,
1: στην αγορά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το λιανικό εμπόριο.
0: Είναι
1: διότι εκεί φαίνεται ότι το πρόβλημα μεγαλώνει. Έχουμε μιλήσει, μιλάμε συχνά με τους ανθρώπους του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Απόψε έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Νίκο Κογιουμτσή, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου. Καλησπέρα, κύριε Κογιουμτσή.
2: Καλησπέρα, κύριε Κατσάντα, και κύριε Παρδάλη.
1: Η εικόνα που έχετε πλέον, καθώς προχωρούμε προς το καλοκαίρι και έχει κλείσει, ας πούμε, ένα κομμάτι της σεζόν, ποια είναι?
2: Μια που το βάλατε έτσι στο κλίμα, την κατάσταση, σε εμάς ισχύει το βαρομετρικό χαμηλό. Φαίνεται ότι και από την αρχή του χρόνου, πριν ακόμα από τον πόλεμο, τα πράγματα είχαν δυσκολεύσει. Κυρίως για τις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Γιατί από τη μία πλευρά είχαμε τη μείωση στην αγοραστική, την όλο ένα μειωμένη αγοραστική δύναμη των Ελλήνων καταναλωτών. Άλλωστε είμαστε τελευταίοι πια στη ουραγή στην Ευρώπη των 27. Και από την άλλη πλευρά είχαμε αυξημένα λειτουργικά κόστη. Είτε αυτά προκύπτουν από τα αυξημένα ενίκια, την αυξημένη ενέργεια και τα αυξημένα μεταφορικά λόγω πολέμου, λόγω πετρελαίου. Όλα αυτά βέβαια καταλαβαίνετε ότι δημιουργούν φαινόμενα ασφυκτικά γύρω από την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Και όσο δεν λαμβάνονται μέτρα εκ μέρους της πολιτείας, γιατί δυστυχώς από πέρσι τον Σεπτέμβριο από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν ακούσαμε ούτε ένα μέτρο από τον Πρωθυπουργό για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Παρά μόνο βέβαια πριν από 15 μέρες περίπου, 20, για τις 72 δόσεις.
1: Ναι. Θα πάμε αυτό στις 72 δόσεις. Θέλω να σας ρωτήσω, αυτή τη στιγμή η πτώση του τζίρου σε τι επίπεδο βρίσκεται?
2: Κοιτάξτε, εδώ θα πρέπει να ξεχωρίσουμε ταχύτητες και μάλιστα ταχύτητες στα καταστήματα που βρίσκονται στα κέντρα των πόλεων. Και αν βάλουμε και το κέντρο της Αθήνας όπου έχει τουρισμό, τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα. Αν όμως τοποθετήσουμε την κατάσταση στα συνοικιακά καταστήματα, εκεί δυσκολεύει αρκετά το πράγμα και φαίνεται ότι είναι διψήφια τα νούμερα. Τώρα δεν μπορώ να σας πω εύκαιρα πόσο είναι, αν είναι 10-20% κάτω. Πάντως σε αρκετές των περιπτώσεων δυστυχώς μπορεί να φτάνει και έως και 20-30%. Αυτό καταλαβαίνετε ότι οδηγεί τις επιχειρήσεις στο να δημιουργούν καινούργιες υποχρεώσεις, ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ουσιαστικά προς εφορία, προς ασφαλιστικά ταμεία, προς τράπεζες και βεβαίως οι 72 δόσεις που είπαμε πριν δεν θεωρούμε ότι μπορούν αυτή τη στιγμή να είναι η λύση του προβλήματος. Πέρα από το ότι είναι, θα έλεγα, λίγες σε σχέση με αυτά που παράγονται, με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και αυτές που είχαμε εκ των προτέρων, και είναι και μέχρι το 2023, δηλαδή τα δύο τελευταία χρόνια δεν συγκαταλέγονται σε 72 δόσεις, και αν θέλει κάποιος συνάδελφος να μπει στη ρύθμιση των 72 δόσεων θα πρέπει ουσιαστικά να εξοφλήσει το 25% των τελευταίων δύο χρόνων, να έχει μπει στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων και μετά να έχει το δικαίωμα να μπει στις 72 δόσεις.
0: Άρα λέτε ότι και αυτή δεν είναι μια βιώσιμη λύση για ένα μέρος των επιχειρήσεων?
2: Ναι, δεν είναι βιώσιμη, κύριε Παρδάλη, γιατί θα έπρεπε, τουλάχιστον εμείς το προτείναμε στην κυβέρνηση, θα έπρεπε να είναι 120 δόσεις συνολικά για όλα τα χρόνια και για τα δύο προηγούμενα χρόνια, και να είναι και μία ρύθμιση, να μην είναι ξεχωριστές οι ρυθμίσεις, να είναι μία ρύθμιση προς το δημόσιο και να συμπεριλαμβάνει και τα ασφαλιστικά ταμεία. Θα ήταν νομίζω καλύτερα και για τους συναδέλφους, αλλά και για το ίδιο το κράτος, για την ΑΔΕΟ που θα εισρεύσει περισσότερο χρήμα στα ταμεία, γιατί θα προσπαθούν να ρυθμίσουν και καταλαβαίνετε ότι αυτό σημαίνει και περισσότερα χρήματα, και βεβαίως όχι με το επιτόκιο που έχουν επιβάλει αυτή τη στιγμή, το 5,84%. Αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο.
0: Το επιτόκιο είναι πάρα πολύ ψηλό πραγματικά.
2: Είναι μεγαλύτερο και από ένα τραπεζικό επιτόκιο ενός δανείου κίνησης. Άρα εκ των πραγμάτων περιμέναμε κάτι καλύτερο πάνω σε αυτό το κομμάτι.
1: Άρα θεωρείτε ότι πολλοί μπορεί να μην επιλέξουν να μπουν σε αυτό το σχήμα, σε αυτές τις 72 δόσεις με αυτά τα δεδομένα?
0: Δεν έχουν άλλη επιλογή όμως.
2: Δεν έχουν άλλη επιλογή, αλλά θα προσπαθήσουν να μπουν και όσο αντέξουν, όπως λέμε εμείς. Αυτό το είδαμε και το 2019, στην προηγούμενη ρύθμιση των 120 δόσεων, όπου μπήκε αρκετός κόσμος, αλλά μετά βέβαια είχαμε την πανδημία αμέσως μετά και ήταν διαφορετικό το κλίμα, και καταλαβαίνουμε ότι αρκετές επιχειρήσεις δεν αντέξανε και βγήκανε από τις 120 δόσεις.
0: Βέβαια τότε είχε γίνει λόγω της πανδημίας άλλη μια ρύθμιση που πάλι ήταν νομίζω 72-75, δεν θυμάμαι.
2: Έτσι, ναι. Και σε αυτήν έδωσε κάποιες ανάσες.
0: Ναι, η οποία επίσης το επιτόκιο, εντάξει, ήταν πιο ανθρώπινο από αυτό το...
2: Ναι, νομίζω ότι θα πρέπει να το δει και η πολιτεία, ούτως ώστε και το επιτόκιο, αλλά και στο κομμάτι των προσαυξήσεων να γίνουν και κάποιες περικοπές, ούτως ώστε να επιβαβεύονται και συνεπείς επιχειρηματίες.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Κογιουμτζή. Για ποιο λόγο εσείς, αν σας έχουν δώσει κάποια απάντηση, γιατί ας πούμε επιλέγουν τις 72 δόσεις και αυτά τα υψηλά επιτόκια, ή τι απαντούν στις δικές σας προτάσεις? Θέλω να πω, ο σχεδιασμός ποιος είναι? Γιατί όταν κάνεις μια ρύθμιση, αυτό, ο λόγος για τον οποίο την κάνεις είναι για να βοηθήσεις την αγορά. Αν είναι να την κάνεις και να γνωρίζεις εκ των προτέρων ότι είναι μια ρύθμιση που άλλως θα μπει, αλλά όσο αντέξει, εντάξει, θα έχεις έσοδα, αλλά είναι και λίγο σχετικό αυτό.
2: Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν πήγανε σε αυτό που του ζητήσαμε εμείς, δηλαδή τις 120 δόσεις. Δεν έχει λογική, με την έννοια που το έβαλα πριν. Δεν έχει λογική αυτό το πράγμα, γιατί θα ανακουφίσει αρκετούς χιλιάδες επιχειρηματίες που δυσκολεύονται εκ των πραγμάτων. Το ξέρουμε πολύ καλά, έτσι ο τζίρος έχει χαμηλώσει, η ακρίβεια καλπάζει, ο ανταγωνισμός είναι στα ύψη, ο ανταγωνισμός προέρχεται και από το εσωτερικό και από το εξωτερικό, και σε πολλές των περιπτώσεων έχουμε και αθέμητο ανταγωνισμό από τις ασιατικές ιστοσελίδες, το έχουμε πει και από τη δική σας κοινότητα. Αυτό χωρίς να λαμβάνονται μέτρα και προς αυτή την κατεύθυνση. Και βεβαίως έχουμε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που είναι στο χείλος του γκρεμού και δεν λαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα. Φανταστείτε ότι ακόμα έχουμε τεκμαρτή φορολόγηση. Ισχύει ακόμα η τεκμαρτή φορολόγηση τη στιγμή που το 85% των Ελλήνων καταναλωτών πλέον πληρώνει με πλαστικό χρήμα. Έχουμε ουσιαστικά ψηφιοποιήσει τα πάντα από το My Data, POS, ηλεκτρονικό τιμολόγιο, ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής. Για ποιο λόγο να υφίσταται η τεκμαρτή φορολόγηση και όλοι να μπαίνουν μέσα σε ένα τσουβάλι, να τσουβαλιάζονται, και να είναι αυτό επί δικαίων και αδίκων? Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν οι ασυνεπείς, αλλά...
0: Καλά, προφανώς.
2: Είναι έτσι, δεν το λέω αυτό, αλλά από την άλλη πλευρά είναι μέρημνα και της ίδιας της ΑΔΕ, της ίδιας της πολιτείας, να έχει σοβαρούς ελέγχους, ούτως ώστε να συλλαμβάνει αυτός που φοροδιαφεύγει.
0: Τελικώς θέλω να ρωτήσω κάτι, κύριε Γιουμτζή, επειδή μιλάμε για... το έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί για τους ασυνεπείς. Η πολιτεία δεν μπορεί να ξεχωρίσει ποιοι είναι οι συνεπείς και ποιοι είναι οι ασυνεπείς. Εσείς δεν τους ξέρετε. Είναι όλα εγκρυπτό, δεν γνωρίζουμε. Δηλαδή, εγώ ξέρω ότι στην αγορά, η οποία αυτορυθμίζεται και σε κάποιες περιπτώσεις, γνωρίζει ο ένας τον άλλο ποιος είναι μπαταχτής και ποιος δεν είναι. Η πολιτεία δεν μπορεί να μην γνωρίζει.
2: Δεν θέλει να γνωρίζει, κύριε Βαρδάλη. Ναι. Εκεί καταλήγουμε, σε αυτό το συμπέρασμα ουσιαστικά. Έτσι. Γιατί δημιουργείται αθέμητος ανταγωνισμός μεταξύ συνεπών και ασυνεπών επιχειρηματιών.
0: Μάλιστα.
2: Καταλαβαίνετε ότι σε μια γειτονιά, αν κάποιος φοροδιαφεύγει, εγώ λέω για τις μικρές επιχειρήσεις, κάποιος φοροδιαφεύγει και ο άλλος δεν φοροδιαφεύγει, είναι συνεπής, κόβει την απόδειξή του, κόβει το τιμολόγιο του, σίγουρα αυτός που θα οδηγηθεί στο κλείσιμο σε σύντομο χρονικό διάστημα θα είναι συνεπής, έτσι δεν είναι? Και βεβαίως από την άλλη πλευρά, αυτός που δεν θα ωφεληθεί είναι το κοινωνικό κράτος, γιατί με τη φορολογία μας πληρώνουμε την παιδεία, πληρώνουμε την υγεία και πάει λέγοντας. Έτσι, και εκεί θα υστερήσουμε. Αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε και φοροδιαφυγή στις μεγάλες επιχειρήσεις, πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, ενδομηλικές συναλλαγές. Υπάρχει έλεγχος? Δεν υπάρχει. Και μάλιστα είναι και οι περισσότερες επιχειρήσεις που έχουν έδρα εκτός της Ελλάδος, είναι ξένες επιχειρήσεις και μέσω αυτού του τρόπου φοροδιαφεύγουν. Έχουμε το παρεμπόριο, όπου ούτε παραστατικά ούτε τίποτα διακινούνται, σε πολλές των περιπτώσεων Κινέζοι από εδώ, από εκεί, ξέρουμε πώς κινείται το παρεμπόριο. Και μάλιστα από ό,τι υπολογίζουν έχουμε διαφυγόντες φόρους κοντά στα 3-4 δις ευρώ το χρόνο. Άρα ένας 13ος και ένας 14ος μισθός. Άρα οι έλεγχοι δεν θα πρέπει να κατευθυνθούν και προς αυτή την κατεύθυνση?
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Η Αθήνα πώς πάει τώρα, τουριστική περίοδος? Εντάξει.
2: Η τουριστική περίοδος πάει καλά ως προς την πλευρά των αφίξεων. Φαίνεται ότι έχουμε και περισσότερες αφίξεις και στο Ελευθέριος Βεντζέλος. Συν 8,5% είναι περίπου σε σχέση με πέρσι η αφίξη το πρώτο τρίμηνο, από τους αριθμούς που μας δίνει και το αεροδρόμιο.
1: Ως προς την κατανάλωση.
2: Ως προς την κατανάλωση, η κυρία Κατσαμπέκη, εκεί είναι τα δύσκολα. Φαίνεται ότι έχουμε να κάνουμε και με τουρίστες, επισκέπτες, που η κρίση έχει ακουμπήσει και αυτούς. Οπότε δεν καταναλώνω. Η τζίρη είναι, θα έλεγα, μικρή σε σχέση με πέρσι. Η κατακεφαλή δαπάνη είναι μικρότερη. Και βεβαίως έχουμε χάσει τους Ισραηλινούς που τους είχαμε κάθε Σαββατοκύριακο εδώ, αρκετό σημαντικό κομμάτι έχει χαθεί από αυτούς. Μιλάω για την Αθήνα αποκλειστικά τώρα. Και βεβαίως φαίνεται τους Αμερικανούς, Καναδούς και Αυστραλούς, που είναι τα βαριά πορτοφόλια τα λεγόμενα, λόγω και του πολέμου και λόγω της κατάστασης, μάλλον θα είναι λιγότεροι.
0: Έτσι, τώρα Αμερικάνοι και Καναδοί είναι και έχουν και το Μουντιάλ.
2: Έτσι, ναι, έχετε δίκιο σε αυτό.
0: Είναι και αυτό ένας παράγοντας που μπορεί να μεταβάλει λίγο τα σχέδιά τους.
2: Ναι,
0: και πόλεμος για τους Αμερικάνους προφανώς.
2: Ναι, οι Αμερικανοί κοιτάζουν, γιατί απλώνουν το χάρτη, αν βλέπουν ότι είναι, θεωρούν ότι είναι κοντινή απόσταση από τη Μέση Ανατολή, πάνε κάπου αλλού, για να είναι πιο ήσυχο το κεφάλι τους.
0: Και οι Ισραηλινοί γιατί απέχουν?
2: Δεν έρχονται, για κάποιο λόγο έχουμε λιγότερο.
0: Λόγω των αντιδράσεων, ας πούμε, που είχαμε την περσινή χρονιά.
2: Όχι, καμία σχέση. Λόγω του πολέμου, λόγω του ότι οι αεροπορικές εταιρείες πια έχουν λιγότερα αεροσκάφη σύνδεσης μεταξύ Τελ Αβίβ και Αθήνα, ενώ κάθε Παρασκευή ερχόντουσαν αρκετά αεροσκάφη από Τελ Αβίβ, τώρα είναι ελάχιστα, θα έλεγα. λόγω αυτής της κατάστασης, λόγω των πυράβλων, λόγω του πολέμου, λόγω του φόβου, καταλαβαίνετε, έτσι. Τώρα από εκεί πέρα τελειώσει αυτή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και επέλθει η ηρεμία, νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα και στον τουρισμό, αλλά και γενικά στην ακρίβεια, γιατί πολλά προϊόντα, ξέρουν πολύ καλά, έχουν σχέση με το πετρέλαιο και δικά μας προϊόντα και σε σχέση με τα μεταφορικά που δυστυχώς έχουν εκτοξευθεί. Ένα κοντέινερ που κόστιζε 2.500 ευρώ να έρθει από την από Ανατολή, τώρα θέλει 7.500-8.000 ευρώ.
0: Τριπλασιάστηκε η τιμή,
2: Ναι, ίσως και τριπλασιαστεί η τιμή του. Οπότε εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Καταλαβαίνετε, με αύξηση των τιμών στον τελικό καταναλωτή κάποια στιγμή, γιατί όσο και να μπορεί να θέλει να απορροφήσει κάποιος τις τιμές, κάποια στιγμή ξεφεύγει αυτή η κατάσταση. Οπότε δυσκολεύει για το πορτοφόλι του καταναλωτή, του πολίτη τέλος πάντων, που μειώνεται όλο ένα για αγοραστική του δύναμη.
3: Μάλιστα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κούγιουμτσι. Καλό σας βράδυ.
2: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.

0: αμέσως η κυρία Γιώτα. Έβγελε σε εκείνον που τον επέλεξε από στο δάκι, υπέροχος. Προφανώς είναι η κυρία Ελένη μας, μόνο η κυρία Ελένη, η χειρομαντική ψυχή. Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά του Μυθέρι.
1: Σύμπραξη ήταν απόψε.
0: Επειδή ξέρω, ξέρει, και επειδή λέει, ξέρω, δεν θα ξαναδιαβαστεί η mail μου απόψε.
1: Όχι.
0: Μετά αναλαμβάνει ο σκατόψυχος. Όμορφο τριήμερο, καλή ξεκούραση και καλό βράδυ μόνο στην κυρία Ελένη.
1: Ορίστε.
0: Δεν αμες. Το διάβασα εγώ όμως.
1: Ναι. Τριήμερο, αφού εδώ θα είμαστε τη Δευτέρα, δεν θα είμαστε εδώ.
0: Θα είμαστε και δεν θα είμαστε και μαζί, γιατί ρωτάει ένα φίλο του Παδραζίλη, θα κάνετε τη Δευτέρα, όχι.
1: Όχι. Δεν θα μιλιόμαστε τη Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Θα γυρίσουμε πλάτες.
0: Πού είναι, ποιο ρωτάει.
1: Εγώ θα είμαι με τον Γιώργο τον Παγάνη. Και ο Μανώλης θα είναι μόνος του τη Δευτέρα.
0: Περίμενε να βρω ποιος ρωτάει. Έλα, ποιος ρωτάει. Να το, ο κύριος Γιώργος να το γαλάτσει. Η Δευτέρα λέει θα είμαστε μαζί, καλή εκπομπή. Κύριε Γιώργο, δεν μου κάνουν νεράδα και καταλαβαίνω τι συμβαίνουν.
1: Κάτι γίνεται.
0: Εντάξει τώρα. Εντάξει. Είναι αυτό που λέει η κυρία Γιώτα, έχει δει και ρομαντικές ψυχές πάνε μαζί.
1: Λοιπόν, εδώ ένας ακροατής μας, η ακροάντριά μας, λέει ότι η έναρξη των πανελλαδικών, που μιλήσαμε νωρίτερα, σηματοδοτεί την πορεία για τη φυγή των νέων προς το εξωτερικό όταν αποκτήσει το πτυχίο. Είναι η μοναδική σίγουρη εξαγωγική δραστηριότητα που διαθέτει αυτή η χώρα. Για δεκαετίες τώρα τρώει τα παιδιά της. Εάν δεν αλλάξει το θεσμικό, το διοικητικό και παραγωγικό μοντέλο της χώρας, το φαινόμενο θα εντείνεται με τραγικά αποτελέσματα. Κίνδυνος εξανατολής, μεγάλες ανισότητες, εγκληματικότητα, ερήμωση της επαρχίας, μείωση των γεννήσεων και η Αττική κολλημένη στην κίνηση του Κηφισού. Αυτό με τη μείωση των γεννήσεων ήταν και το θέμα της έκθεσης εντωμεταξύ σήμερα, έτσι.
0: Ναι.
1: Το δημογραφικό.
0: Λες, δεν το βάλανε αυτό τώρα για να.
1: Για να
0: βρουν μια λύση.
1: Από τα παιδιά, να τους πούμε.
0: Γιατί το αποκλείς.
1: Δεν τους ζητούσε λύσεις πάντως.
0: Όχι, ρε παιδί, μα μπορεί κάποιος να γράψει. Ή καμιά λύση. Σου λέει τόσες χιλιάδες γραπτά.
1: Εξαιρετικό κείμενο πάντως να πούμε αυτό που δώσανε τη
0: συνάδελφη
1: της Μαργαρίτας της Περγολιά.
0: Ναι.
1: Εξαιρετικό
0: ωραία,
1: κείμενο.
0: Ωραία,
1: από αυτά που σπάνια διαβάζεις γενικά.
0: Πραγματικά. Δεν μας έχουν συνηθίσει γενικώς τα πολλά τελευταία χρόνια σε τόσο καλό κείμενο.
1: Όντως.
0: Αλήθεια είναι.
1: Πολύ ωραίο κείμενο.
0: Ναι. Λοιπόν, φύγαμε για δελτίο.
1: Πάμε.
0: Μουσικά θα επιστρέψουμε.
1: Έτσι.
0: Δεν είπε και Παρασκευούλα, ρε παιδί μου.
1: Βέβαια.
2: FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα.
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα πρωτεύγεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
6: Μικροί και μεγάλοι, είστε έτοιμοι? Έρχεται το πρώτο φιλανθρωπικό φεστιβάλ για παιδιά εδώ στη Ρόδο. Την Κυριακή 31 Μαΐου, στο βοηθητικό γήπεδο του Διαγόρα, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, σας περιμένει μια ημέρα γεμάτη χαρά, παιχνίδι, χαμόγελα και αγάπη. Messy play, μάγοι, κλόουν, face painting, children's tattoos, φουσκωτά και πολλές ακόμα εκπλήξεις για όλα τα παιδιά. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από τον σύλλογο Feed Your Soul με συνδιοργανωτή το Δήμο Ρόδου με σκοπό τη στήριξη των παιδιών του Ογκολογικού Νοσοκομείου. Γιατί στο μονοπάτι της αγκαλιάς, κάθε βήμα φωτίζει μια παιδική καρδιά. Βήμα-βήμα, χέρι με χέρι, η αγάπη μεγαλώνει.

0: υψηλής εξειδίκευσης. Για συμφωνία ιστορικής σημασίας έκανε λόγο ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Την τελική του απόφαση για τη συμφωνία με το Ιράν αναμένεται να ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από τη συνάντηση που έχει με έμπιστους συνεργάτες του στην αίθουσα κρίσεων στην Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα άρει τον ναυτικό αποκλεισμό στα στενά του Ορμούζ και πως το εμπλουτισμένο ουράνιο θα ανακτηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συνεργασία με το Ιράν και τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας. Δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία, αναφέρει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Προειδοποίηση για ενδεχόμενο νέας μεγάλης ρωσικής επίθεσης απίφθινε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε επαγρύπνηση και να ακολουθούν τις προειδοποιήσεις αεροπορικών συναγερμών. Απορρίφθηκε και σε δεύτερο βαθμό η προσφυγή της Τουρκίας κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Τέρκ Ετζίαν. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Οργάνου δικαίωσε τις ελληνικές θέσεις, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Περισσότερα στο ενικός.gr. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Το τρίτο διαδοχικό τίτλο του και έκτο συνολικά στην ιστορία του κατέκτησε Ολυμπιακός στην Handball Premier των Ανδρών. Κέρδισε εκτός έδρας με 31-27 την ΑΕΚ και με 3-1 στις νίκες έφτασε στην κατάκτηση του τροπέου. Στον Στίβο, ο Μίλτος Τεντόγλου κυριάρχησε σε διεθνές meeting στη Λεμεσό με άλμα στο μήκος 8 μέτρων και 49 εκατοστών που αποτελεί την κορυφαία επίδοση για φέτος στον κόσμο. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather.
0: Γενικά αίθριος αύριο με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Άστατος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: δήλωση περάσανε τώρα σε ένα τίτλο εδώ στην ΕΡΤ. Έχει το Φασούλα καλεσμένο.
1: Ναι, το Παναγιώτη Φασούλα.
0: Ναι, το Παναγιώτη Φασούλα. Και έχει πει ένα ωραίο ότι στην πολιτική, λέει, καταλαβαίνεις όταν μπεις ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Ωραίο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Είναι πολύ ειλικρινές.
1: Ναι, είναι. Είναι ειλικρινές. Θέλεις όμως να δούμε τι κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Στο...
1: απόψε.
0: Βοήθησε με λίγο στο...
1: στο... πώς το λένε... Situation Room.
0: Situation Room.
1: Ναι, ναι. Έχουμε την Τζέννη Κρυθαρά να μας λύσει τις απορίες μας. Καλησπέρα, Τζέννη.
2: Καλησπέρα.
1: Έχουμε κάποιο νεότερο από το Λευκό Οίκο?
2: Είναι σε πλήρη εξέλιξη η συνεδρίαση. Δεν γνωρίζουμε ασφαλώς πότε θα ολοκληρωθεί. Έχει κρατήσει ήδη αρκετές ώρες. Και τη στιγμή που το Υπουργικό Συμβούλιο του Τραμπ συνεδριάζει για αυτή την τελική απόφαση για το Ιράν, από την Τεχεράνη επιβεβαίωσαν πως είναι πολύ κοντά στη συμφωνία. Νωρίτερα ο Τραμπ σε ανάρτησή του είχε αναφέρει πως υπάρχει καταρχήν συμφωνία και ότι θα αποφασίσει οριστικά κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίασης που είναι σε εξέλιξη. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου όμως και ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί ήδη έχουν διαφωνήσει με αυτή την οριστική συμφωνία ενός τέτοιου μνημονίου κατανόησης. Αν θέλετε μπορούμε να δούμε τι προβλέπει προκειμένου να καταλάβουμε και πού ακριβώς υπάρχουν οι διαφωνίες ενδεχομένως και από το Ισραήλ και από τους Ρεπουμπλικανούς.
1: Ναι, βέβαια.
2: Οι δύο πλευρές φαίνεται πως έχουν καταλήξει σε ένα μνημόνιο κατανόησης με κεντρικό άξονα αυτή την παράταση των 60 ημερών. Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών προβλέπεται η έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στο Ιράν και για την άρση των εις βάρος του Ιράν κυρώσεων από τις ΗΠΑ. Μεγάλη βαρύτητα έχει ασφαλώς δοθεί στον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Το συγκεκριμένο μνημόνιο προβλέπει την αντεμπόδιστη, όπως αναφέρεται, ναυσιπλοεία στα στενά και υποχρεώνει την Τεχεράνη να απομακρύνει τις νάρκες.

0: εντός 30 ημερών. Μιλάμε για τις νάρκες που μπήκαν σε αυτό το διάστημα των εβδομάδων του πολέμου. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες υποχρεούνται να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό και να προσέλθουν σε συζητήσεις για την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων. Και εδώ υπάρχει ήδη μια περισσότερη πληροφορία, καθώς αρχικά το σχέδιο έκανε λόγο για απερουσιακά στοιχεία 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Πριν από λίγο, το Ιράν, μέσω των κρατικών μέσων ενημέρωσης, άφησε να νοηθεί ότι υπάρχει συμφωνία για άμεσο ξεπάγωμα κεφαλαίων 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και ότι μέσα στη συμφωνία του Μνημονίου Κατανόησης περιλαμβάνεται και η πλήρης κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο απέναντι στη Χεζμπολάχ. Αυτό βέβαια μένει να αποδειχθεί, καθώς το δεύτερο φαίνεται πως είναι η κόκκινη γραμμή για το Ισραήλ, τον σύμμαχο των ΗΠΑ, αλλά και για μερίδα των Ρεπουμπλικανών. Και φαίνεται πως ήταν και ένα πάγιο αίτημα του Ιράν καθόλου τη διάρκεια αυτής της διαπραγμάτευσης. Και ίσως και το μεγαλύτερο αγκάθι στην επίτευξη συμφωνίας. Δεν μπορώ να φανταστώ πως μπορεί να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή, καθώς παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες το Ισραήλ να έχει εντείνει και τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο Λίβανο. Ήδη χθες κήρυξε ζώνη πολέμου 40 χιλιόμετρα βόρεια του ποταμού Ζουχράνη. Και βλέπουμε πως οι εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσουν άμεσα στα σπίτια τους, καθώς η κατάσταση έχει ξεφύγει από τον έλεγχο. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε αν θα ισχύσει αυτός ο όρος της συμφωνίας, όπως αναφέρει το Ισραήλ, το Ιράν με συγχωρείτε, ή αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συμφωνήσουν σε άλλους όρους ή αν τελικά θα εκπέσει αυτή η συμφωνία. Να πούμε πως αυτή η είδηση ήρθε και σε μια στιγμή που η ίδια η εκεχηρία στο Ιράν δοκιμάζεται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύουν νέα πλήγματα εναντίον στρατιωτικών βάσεων και θέσεων του Ιράν σχεδόν καθημερινά και η Τεχεράνη απαντάει καταρρύπτοντας drones ή κυματικούς της πυράβλους. Σε επίπεδο ρητορικής επίσης και οι δύο πλευρές συνεχίζουν σε πολεμικό ύφος, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει αυτή την εβδομάδα πως ακόμα και αν οι Ιρανοί του δώσουν το ουράνιο δεν πρόκειται να κάνει πίσω. Από την πλευρά τους, οι φορείς της Επανάστασης προειδοποίησαν τη Δύση ότι δεν θα υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή, εκτός και αν καταστραφεί το Ισραήλ. Έχοντας σαφώς την αντίθεσή του με την διαπραγματευτική στάση της πολιτικής ηγεσίας του Ιράν, που αυτή τη στιγμή φαίνεται πως είναι πιο κοντά στο κομμάτι της συμφωνίας.
1: Είναι πολύ δύσκολες οι ισορροπίες, Τζένι, πάρα πολύ δύσκολες ισορροπίες. Πολύ,
0: και εντός και εκτός Ηνωμένων Πολιτειών αυτή τη στιγμή πρέπει να ικανοποιήσει πολλές διαφορετικές πλευρές ο Ντόναλντ Τραμπ. Ό,τι και να κάνει θα του ασκηθεί κριτική στην προκειμένη φάση. Και πρέπει να σκεφτεί, γιατί έτσι είναι και η πολιτική, ότι σε λίγους μήνες έχει και εκλογές.
1: Βέβαια. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο που σίγουρα το ζυγίζει.
0: Και αυτό αφορά και στο κομμάτι του ιστορικού των Ρεπουμπλικανών, αλλά και το κομμάτι σε εθνικό επίπεδο, καθώς στις διάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου θα αλλάξουν σχεδόν όλα τα σώματα στο Κογκρέσο, οπότε θα έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα συνέχεια εάν ιτηθεί να περάσει τα νομοσχέδιά του και να κυβερνήσει έτσι όπως επιθυμεί μέχρι τη λήξη της αιτίας του.
2: Situation room,
1: ναι.
0: Situation room.
2: Ναι.
0: Πρέπει να είναι γεμάτο αυτή την ώρα, Μανώλη.
2: Τι είναι αυτό, είναι σαν το Noah's Better ένα πράγμα.
0: Νομίζω ότι γνωρίζονται ήδη πολύ καλά. Μάλλον πάνε για να τα πούνε λίγο περισσότερο.
2: Αυτό τώρα το όνομα δεν υπήρχε. Το είναι τώρα να κάλυψε ο Τραμπ, έτσι. Είναι...
0: Αυτό δεν το θυμάμαι ακριβώς.
2: Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ να έχουμε συζητήσει για situation room.
1: Δεν το θυμάμαι, το situation room.
0: Αλλά δεν θα μου έκανε εντύπωση να υπήρχε ήδη, γιατί τους αρέσουν πολύ αυτές οι ονομασίες της έρθους του λίγου.
2: Αλήθεια, το situation.
1: Ναι.
2: Που πας, και τι έχουν και άλλα, τσουτσουπουρούτσου, ας πούμε, pipi room και τέτοια αυτά.
0: Έχουν το war room.
2: Ποιο?
1: War
2: room, βέβαια, ναι.
0: Το δωμάτιο πολέμου.
2: Ναι. Τι λες, παιδί
0: μου. Να πούμε πως ανακοινίζεται ο Λευκός Οίκος για να γιορτάσει τα 250 χρόνια.
2: Καλά, τα έχει κάνει μαντάρα. Έχει φτιάξει τον κήπο εκεί πέρα. Έβγαλε τα φυτά και έβαλε πλάκες. Έκανε τι. Έχει κάνει. Δεν ξέρω. Καιρό τώρα νομίζω. Είχα δει ένα ρεπορτάζ και στη Real News το είχαν.
1: Ναι.
2: Που είχαν ξυλώσει τα φυτά όλα και είχαν βάλει πλακόστρωτο.
1: Πλακόστρωτο, βέβαια.
0: Νομίζω πως πολύ σύντομα θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα από το τι ετοιμάζεται. Προέχει βεβαίως να μάθουμε αν έχουμε συμφωνία με το Ιράν. Μακάρι και απόψε να υπάρξει εκεχηρία και κατάπαυση του πυρός στην περιοχή για να μπορέσουν να λυθούν και τα επιμέρους προβλήματα.
2: Μάλιστα. Ωραία.
1: Δεν έχεις να ρωτήσεις κάτι άλλο για τα rooms?
2: Όχι. Κοίτα, σε αυτά είμαι εγώ καλύτερα.
1: Ναι, το ξέρω.
2: Ναι. Τα υπόλοιπα τα πολύ σοβαρά τα αφήνω σε σένα, γιατί εγώ δεν είμαι. Λοιπόν.
1: Τζένι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να σου, Τζένι. Περίμενε, Τζένι, μην κλείσεις. Να σου πω κάτι, θα σου κάνω πρόβλεψη. Το Μουντιάλ ξεκινάει στις 11 του μήνα.
0: Ωραία.
2: Ημέρα Πέμπτη. Η πρώτη αγωνιστική, Μεξικό με Νότια Αφρική. Μέχρι τις 9 του μήνα, 8, πρέπει να έχουν τελειώσει όλα.
0: Έχεις δίκιο.
2: Εντάξει, και επειδή το Μουντιάλ είναι περίπου 30 μέρες, είναι και ο χρόνος που θα χρειαστεί ώστε να καθαρίσουν τα στενά του ορμούς από τις νάρκες. Και μόλις τελειώσει το Μουντιάλ, τα λέμε.
0: Εκκρεμούν μετά άλλες 30 ημέρες, θα δούμε πώς θα
2: κλειδίσουν. Δεν τα λέμε μετά, κάτσε να φύγουν οι αποστολές, γιατί πάει και το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες αγωνίζεται. Λοιπόν, και τα λέμε μετά. Έχει μετά, εγώ το έχω πει, ελέο Μουντιάλ, θα υπογράψει ότι είναι άνω Τραμπ.
0: Για να δούμε, Μανώλη.
2: Πιστεύεις εσύ ότι θα έχει 40 χώρες πόσες είναι από όλο τον πλανήτη και θα είναι σε πόλεμο με το Ιράν? Μια χαρά θα είναι όλα.
0: Μακάρι.
2: Και άσε τον το Νετανιάχου να λέει. Μετά τις 30 δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Για να δούμε.
2: Δηλαδή, ξέρεις, μέσα Ιουλίου, από εκεί και μετά. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Πρόβλεψη σου είπα κάνω.
0: Το συγκρατώ.
2: Ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ.
2: Γεια σου.
1: Καλό βράδυ.
2: Γεια, γεια.

0: Δηλαδή τώρα που βγήκε και άλλη δημοσκόπηση για δίνει δεύτερο τον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, με μικρότερη διαφορά από το Πασόκ.
1: Όχι το... τέταρτο το Πασόκ όμως.
0: Το δίνει τρίτο με μισή μονάδα διαφορά από την Καρεστιανού. Εντάξει, δεν το λες και.
1: Όχι, ότι έχει τη θέση την.
0: Συγκλονιστική διαφορά, αλλά υπάρχει διαφορά. Τώρα δηλαδή τι έχει γίνει. Που γιατί ανακοινώθηκε πλέον. Έχει η μέτρηση αυτή, έχει το κόμμα του Τσίπρα κανονικά με το όνομά του. Τι συμβαίνει τώρα.
1: Είναι η δεύτερη δημοσκόπηση, δηλαδή. Ναι. Γίνεται με το όνομα πλέον.
0: Και πρόσεξε, το μισό της εκατό είναι απολύτως τα όρια του στατιστικού.
1: Καλά είναι. Φυσικά. Φυσικά. Βέβαια είναι. Βέβαια είναι. Προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
0: Ναι, τα όρια του στατιστικού. Ναι, τα όρια του στατιστικού λάθος είναι έως 2,5.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Δηλαδή, αν έβγαζε, ας πούμε, την Καρεστιανού μισό πάνω, πάλι το ίδιο θα λέγαμε.
1: Βέβαια το ίδιο θα λέγαμε.
0: Δηλαδή τώρα είναι επιτυχία, ας πούμε, του Πασόκ που είναι τρίτη θέση μισή μονάδα πάνω από την Καρεστιανού και είναι αξιόπιστη.
1: Γιατί θυμόμαστε την κριτική που είχε κάνει.
0: Όχι,
1: το Πασόκ
0: λέω, διότι
1: σε σχέση με την πρώτη δημοσκόπηση.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Κριτική.
0: Αναρωτιέμαι.
1: Θα υπάρξουν και άλλες δημοσκοπήσεις στο επόμενο διάστημα.
0: Αρκετές.
1: Δηλαδή τώρα είναι η χαρά του δημοσκόπου. Με τα δεδομένα, τα καινούργια που υπάρχουν, με τα νέα κόμματα.
0: Επίσης, η συγκεκριμένη δημοσκόπηση έχει κάποιες ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με τη δημοφιλία των προσώπων που έχουν ενδιαφέρον, διότι και εκεί έχει θέμα το Πασόκ πλέον. Ναι. Και μάλιστα στη δημοφιλία είδα ότι η κυρία Καρεστιανού προηγείται και του Μητσοτάκη. Ως πρόσωπο.
1: Τα κοιτάζω τώρα που το λες, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν την είχα δει. Είσαι πονηρός. Λοιπόν, η κυρία Καρεστιανού είναι με 32% θετικές γνώμες. Προηγείται.
0: Γι' αυτό σου είναι πρώτη.
1: Ο Μητσοτάκη, ο οποίος συγκεντρώνει 28%. Ο κύριος Τσίπρας είναι στην τέταρτη θέση με 24% μαζί με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Πες όμως ποιος είναι στην τρίτη.
1: Είναι ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 27% στην τρίτη θέση.
0: Και είναι με μία μονάδα διαφορά από το Μητσοτάκη από το Κουτσούμπας και είναι 3-4 μονάδες διαφορά με τον Τσίπρα.
1: Τρεις, ναι.
0: Mm-hmm.
1: Σωστά. Και ο κύριος Ανδρουλάκης είναι στην πέμπτη θέση. Με ποσοστό 20%.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης κατά βάση είναι στην έκτη θέση.
1: Σωστά. Γιατί είναι ο κύριος Τσίπρας μαζί με την κυρία.
0: Είναι η κυρία Καρεστιανού, ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Κουτσούμπας, ο κύριος Τσίπρας, η κυρία Κωνσταντοπούλου και μετά ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Ναι.
0: Sixth. Που λένε και στα χωριά.
1: Ωραία το πες. Πολύ καλά το είπες. Πάρα πολύ καλά. Το 52% δηλώνει καθόλου ικανοποιημένο με την κυβέρνηση.
0: Όχι,
1: το 24% λίγο. Αρκετά απαντά το 20%.
0: Περίμενε. Καθόλου και λίγο. Σύνολο.
1: Είναι 52 και 24. 76.
0: Σου λέει τώρα ο Νεοδημοκράτης. Θα σου πω εγώ το σκεπτικό γιατί θα έρθει το μήνυμα. Πόσο μας μένει από το 76. 24.
1: Σωστά.
0: Ε?
1: Αρκετά απαντά το 20 και πολύ μόλις το 2%.
0: Να τη βάση της Νέας Δημοκρατίας. Άρα αν συμπίσει από το 70.
1: Είδες λοιπόν.
0: Σέχω. Πάμε για αυτοδυναμία.
1: Πολύ δυνατό. Πάρα πολύ δυνατό.
0: Και θα έρθει το μηνυματάκι τώρα, ξέρω. Και θα λέει, να έχει λογική. Να το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας.
1: Βεβαίως.
0: Τσιμπάμε και λίγο τις αναποφάσεις τους, πήγαμε 30. Κατάλαβες.
1: Έχεις δίκιο. Είναι υψηλά πάντως, είναι στα ψηλά του και το ποσοστό των αναποφάσεων από ό,τι βλέπουμε όλοι. Είναι στο 17%. Ενώ στην προηγούμενη δημοσκόπηση, και το είχαμε συζητήσει κιόλας, η δεξαμενή των αναποφάσεων φαινόταν ότι άδειαζε και τροφοδοτούσε και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καρεστιανού. Μέσα ότι αυτή ήταν η
0: και
1: εικόνα.
0: Και πότε άλλαξε δύο μέρες.
1: Είναι άλλη δημοσκόπηση.
0: Τι είναι, φύσηξε.
1: Είναι άλλη δημοσκόπηση. Εδώ το βλέπουμε στο 17%. Κάνω λάθος. Αυτή δεν ήταν η εικόνα της προηγούμενης δημοσκόπησης.
0: Αυτή ήταν. Ότι έχει μειωθεί Ο αριθμός των αναποφάσιστων. Διότι από την.
1: Από,
0: από εκεί αντλούν ψηφοφόρους και ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Χριστιανού.
1: Δεν το βλέπουμε αυτό να,
0: ναι,
1: να φαίνεται εδώ σε αυτό
0: εγώ
1: το βαθμό.
0: Εγώ έχω ξαναπεί. Δεν μεταξύ τώρα. Να το πω και αυτό γιατί θα έχουμε παρεξηγήσει. Όταν λέω. Να τι έχουμε αυτοδυναμία. Δεν εννοώ εμείς. Εννοώ το λένε στη Νέα Δημοκρατία. Δεν με θα παρεξηγήσει. Λοιπόν. Έχω ξαναπεί ότι για μένα οι δημοσκοπήσεις δεν έχουν αξία στην παρούσα φάση. Τα προβλήματα του κόσμου είναι πάρα πολλά. Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με κανένα τρόπο απολύτως. Η αγορά λειτουργεί πλέον εντελώς ασίδωτα. Εντελώς. Μπήκα σήμερα και είδα, επειδή έχω ξαναπεί ότι οι αγορές που κάνω είναι πολύ συγκεκριμένες κάθε μήνα, κάποιες μάλλον αγορές που κάνουν πολύ συγκεκριμένες κάθε μήνα, μπήκα λοιπόν σήμερα και είδα και είναι 30% πάνω από τον προηγούμενο μήνα τα ίδια προϊόντα.
1: Νομίζω ότι είναι υπερβολικό αυτό.
0: Όχι,
1: 30%.
0: Καθόλου.
1: Μου φαίνεται πάρα πολύ το 30%.
0: Και είναι ήδη τα οποία δικαιολογούνται, γιατί έκατσα και έψαξα λίγο από εδώ και από εκεί, δικαιολογούνται διότι λόγω των μεταφορικών έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Δεν είναι θέμα παραγωγής, είναι θέμα μεταφορικών.
1: Είναι αυτό που μας εντόπισε και ο κ. Κουγιομτσής στη δική του περίπτωση.
0: Ναι.
1: Περίπτωση.
0: Έχει βέβαια σε κάποια προϊόντα, όπως κάθε μήνα, έχει σε κάποια προϊόντα προσφορές, οπότε εκεί έρχεσαι λίγο και το αντισταθμίζεις. Γιατί παίρνεις κάποια προϊόντα από τις προσφορές και κάποια προϊόντα που δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά, τα αγοράζεις στη καινούργια του τιμή και έρχεται, ας πούμε, εκεί γύρω στα 10-12%. Δηλαδή, τον προηγούμενο μήνα έδωσα 100 και αυτό θα δώσω 112.
1: Αυτό τώρα, επειδή αλλάζει μήνα με το μήνα, καταλαβαίνουμε πόσο τεράστιο είναι.
0: Τον προηγούμενο μήνα ήταν 99.
1: Ήταν μάλλον μικρότερη.
0: Όχι, όχι, ήταν 100, πήγε 99, πήγε 112 και μπορεί τον επόμενο να ξαναπάει 103 και μετά. Εγώ βλέπω κάθε μήνα μια διαφορά.
1: Ήρθε το μήνυμα, καλά, να ξέρεις. Ναι. Από το
0: να, το η Νέα Δημοκρατία παρτάλει στις πρώτες εκλογές θα ξεπεράσει άνετα το 30%. Τι συζητάμε. Άνετα.
1: Ναι.
0: Αβάδιστα. Απροκάλυπτα, 3α. Τι άλλο, άνετα.
1: Άνετα, αβάδιστα.
0: Τα προκάλυπτα δεν είναι, αλλά το παγώ.
1: Όχι, ναι, για να βρούμε τρίτο α.
0: Ναι, ναι, είναι 3α όμως. Είναι άνετα. Τα τρία, κάτσε να το βρούμε λίγο. Περίμενε, θα πάμε και στο δελτίο. Μην βιάζεις. 3α.
1: Πρέπει να το βρούμε αυτό, δεν είναι.
0: Αφού λέγαμε α, άνετα. Άνετα, αβάδιστα. Αβάδιστα είπα.
1: Αβάδιστα. Ναι. Αβάδιστα, ναι.
0: Αβάδιστα, ναι, και.
1: Αβάδιστα.
0: Τι άλλο. Άνετα, αβάδιστα. Αχ, μου βγάζει μόνο τα 3α το τέτοιο τώρα.
1: Πρέπει να το ψάξουμε.
0: Ναι.
1: Πάμε σε τέτοιο.
0: Χρειάζομαι λίγο χρόνο. Εντάξει.
1: Ναι, ναι.

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Χωρίς απόφαση ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση υπό τον Ντόναλντ Τραμπ για τη συμφωνία με το Ιράν. Περισσότερα στο real.gr. Πρόγραμμα επενδύσεων 1,35 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ελευσίνα προβλέπει εταιρική συμφωνία που υπεγράφει στην πρεσβευτική κατοικία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Απορρίφθηκε και σε δεύτερο βαθμό η προσφυγή της Τουρκίας κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Τέρκ Ετζίαν. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Οργάνου Δικαίωση της Ελληνικές Θέσης, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Προειδοποίησε Ζελένσκι για ενδεχόμενο νέας μεγάλης ρωσικής επίθεσης. Κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν σε επαγρύπνηση για αεροπορικούς συναγερμούς.

0: Νομίζω ότι είχαμε μεγαλύτερη αισιοδοξία από ό,τι θα έπρεπε όταν μιλάγαμε με την Τζέννη σε σχέση με την συνεδρίαση του Τραμπ στο Situation Room.
1: Εγώ επιμένω.
0: Πάντως η συνάντηση με τους, έτσι, τους στενούς συνεργάτες του κατέληξε χωρίς την τελική απόφαση που περιμέναμε απόψε.
1: Δεν απορρίφθηκε κάτι, όχι, θα έρθει η τελική απόφαση.
0: Όχι, δεν απορρίφθηκε.
1: Το καλό πράγμα αργεί να γίνει.
0: Αργεί, έχει αργήσει βέβαια πάρα πολύ, αλλά εντάξει, ας αργήσει και λίγο ακόμα, αυτό να έρθει.
1: Τι εννοείς έχει αργήσει πολύ?
0: Γιατί δεν έχει αργήσει τόσους μήνες? Υποτίθεται ότι θα τελείωνε αυτός ο πόλεμος τσακμπάμ.
1: Έτσι νομίζω τα δίνει τα Νόμπελ.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Έχεις δίκιο. Αβασάνιστα.
0: Έτσι.
1: Αβίαστα.
0: Πάμε.
1: Αβάδιστα.
0: Α, αυτό είναι, το βρήκαμε.
1: Έμα τώρα.
0: Λοιπόν, 2 ώρες δίρκεσαι. Δεν πήραν απόφαση. Όμως, αξιωματούχος Αμερικανός στο The New York Times δηλώνει ότι η συμφωνία είναι κοντά. Υπάρχουν όμως ορισμένα ζητήματα να συζητηθούν, Μανώλη. Κρίσιμα.
1: Ναι.
0: Μεταξύ των οποίων είναι και το ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων. Ένα από τα αγκάθια, από τα μεγάλα αγκάθια. Φαντάζεσαι τώρα εκεί τι παζάρι γίνεται.
1: Τι παζάρι?
0: Μπορείς να φανταστείς ανάμεσα στις αντιπροσωπείες τι συζητήσεις γίνονται και πόσο αυτό το θέμα...
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι είμαι ένας άνθρωπος με φαντασία. Όχι τόσο νοσηρή.
0: Αλλά αυτό σίγουρα συζητιέται.
1: Ναι, αλλά είναι νοσηρή πλέον η φαντασία για να φτάσει για το τι δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Εξάλλου είναι situation. Per situation.
0: Ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Έτσι.
0: Ναι, είναι
1: οπότε είναι, όταν είναι κάτι per situation, δεν ξέρω. Εγώ δεν...
0: Σε μπλοκάρει εσένα αυτό. Ναι. Δεν μπορείς να...
1: Όχι,
0: το...
1: Όχι, δεν μπορώ.
0: Ναι.
1: Είναι, έχει απλώνεται ένα σύννεφο μπροστά μου.
0: Θέλεις κάποιος να σου κάνει αέρα, ναι. Μήπως με χαρτονομίσματα?
1: Ναι, δεν θα ήταν κακή ιδέα. Δεν, καθόλου κακή ιδέα δεν είναι αυτή. Καθόλου κακή ιδέα.
0: Να σου το ακουνάει μπροστά για να φύγει, ναι, αυτό το σύννεφο,
1: ναι.
0: Να δεις τα πράγματα καθαρά,
1: ναι.
0: Και να μπορέσεις να κάνεις τις συμφωνίες σου, ρε παιδί μου.
1: Και επειδή
0: πέρα
1: δεν έχω δικά μου,
0: ναι.
1: Έτσι,
0: ναι,
1: θα μπορούσε κάποιος να μου δώσει ένα.
0: Ένα?
1: Εξαρτάται.
0: Να σου δώσει.
1: Ναι, εξαρτάται, τι νομίζω θα πάρει πίσω. Αυτό το έχει περιγράψει καλύτερα πολύ ο Βέγκος, θέλω να σου πω.
0: Να τα ακούσουμε.
1: Ωε.
0: Γιατί να πούμε ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο σπουδαίος, ο καταπληκτικός, ο Θανάσης Βέγκος, το 1926, παρακαλώ.
2: Αφεντικό, θέλω να με δανείσεις 2 χιλιάρικα και στο τέλος του μηνός θα μου τα κρατήσεις από το μισθό μου. 2 χιλιάρικα, μάλιστα 2 χιλιάρικα. 2 χιλιάρικα δεν έχω τώρα πάνω. Αλλά θέλεις να σε δανείσω 1 χιλιάρικο. Πού το φέρτο? Πάρ' το. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε πάτσι. Έλα εδώ. Τι πάτσι? Να δεν σου χρωστάω τίποτα. Τι λες μωρέ, τρελώσει. Τώρα δεν σε δάνεις 1 χιλιάρικο. Αφεντικό, τι σου ζήτησα? 2 χιλιάδες. Σύ τι μου δώσες? 1 χιλιάρικο. Τι μου χρωστάς ακόμα? 1 χιλιάρικο. Εγώ τι σου χρωστάω? 1 χιλιάρικο. Ένα μου χρωστάς, ένα σου χρωστάω, πάτσι. Έτσι είναι. Αν πώς αλλιώς είναι, ρώτα και το λογιστή σου.
3: Μου ζήτησε 2 χιλιάρικα. Του δώσα ένα. Μου χρωστάει ένα. Του χρωστάω ένα. Έχει δίκιο. Έτσι είναι.
1: Κάντε τον Υπουργό Οικονομικών.
0: Έτσι κλείνονται οι συμφωνίες.
1: Ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι. Ρώτα για το λογιστή σου.
0: Έτσι. Με μια βεβαιότητα λέγονται αυτά εντωμεταξύ.
1: Ναι, ναι.
0: Σίγουρο, σιγουράκι.
1: Να πούμε ότι είχαμε. Εντάξει, βρήθη τώρα το διαδίκτυο από Βέγκο. Είχε ό,τι θέλει. Και είχε και πάρα πολλά στους δραματικούς του ρόλους. Αλλά είπαμε, ναι, πούμε, να βάλουμε κάτι πιο ανάλαφρο.
0: Μας ήρθαν κάποιες σκέψεις για αποσπάσματα σε ρόλους του καταπληκτικούς.
1: Ναι, αλλά θέλει εικόνα μόνο.
0: Θέλει εικόνα όμως. Θέλει εικόνα. Γιατί αυτός ο καλός μας άνθρωπος, όλο του το ταλέντο έβγαινε στο πρόσωπό του, στις κινήσεις του, σε όλη τη στάση του σώματός του.
1: Υπάρχει ένα, τώρα δηλαδή που έψαχνα, βρήκα ένα βιντεάκι που από μια πολύ παλιά συνέντευξη του Φίνου, όπου εμφανίζεται ο Βέγκος για 1 λεπτό και κρατάει και ένα σενάριο και του, δεν θυμάμαι τώρα ποιος είναι ο δημοσιογράφος, και τον ρωτάει, πείτε μας, λέει, 2 λόγια για το Φίνο. Πριν την Απολή, όταν καταστράφηκα, ήταν αυτός που με ανέχτηκε, που ανέχτηκε τις ιδιοτροπίες μου και τα... Γιατί είχε κάνει εκεί την εταιρεία παραγωγής, η οποία
0: δεν πήγε καλά.
1: Και όχι λέει μόνο αυτό, αλλά δέχτηκε να γυρίσουμε μαζί και ταινία. Δηλαδή και τις ιδιοτροπίες μου, για να το σενάριο και πέρασε απλά, έτυχε δηλαδή να περνάει από εκεί. Και σε ένα άλλο βιντεάκι, γιατί ήταν μια περίοδος που ο περιοδικός τύπος στην Ελλάδα πήγαινε πάρα πολύ καλά. Και γίνονταν βραβεύσεις και εκδηλώσεις κτλ. Και είχε πει ένα πάρα πολύ, ένα συγκλονιστικό. Ήτανε λέει αρκετοί εκείνοι που όταν τους είχα ανάγκη δεν με βοήθησαν. Και ήτανε πάρα πολλοί εκείνοι που με βοήθησαν. Και δεν πειράζει για εκείνους που δεν με βοήθησαν. Εξάλλου δεν έχω και το χρόνο να ασχοληθώ μαζί τους. Που εγώ το βρήκα πολύ ειλικρινές.
0: Πάρα πολύ ειλικρινές.
1: Ήταν
0: από εκείνους τους ανθρώπους, ανήκες σε αυτή τη φουρνιά των ανθρώπων, των καλλιτεχνών και των ηθοποιών, που επένδυαν στην τέχνη τους πάρα πολύ.
1: Αυτή λέει η αμερόληπτη.
0: Θέλαν να φτιάξουν αυτή την τέχνη τους, να την αναδείξουν, και επένδυαν τα πάντα όλα εκεί.
1: Αυτή γράφει ο Ιωσήφ από την Αριζόνα. Αυτή λέει η αμερόληπτη ενημέρωση περί συμφωνίας. Είναι φανταστική και παίρνει μπάλα και τη Ρένα με τα συνεφάκια της. Λένε, εσένα μάλλον λένε. Ποια μερολήπτη ενημέρωση περί συμφωνίας. Μεταδίδουν τα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία ότι έχει λήξει το Situation Room.
0: Χωρίς New York Times το γράφουν.
1: Τι?
0: Η New York Times.
1: Χωρίς αποτέλεσμα. Τι να πούμε εμείς ότι έχει αποτέλεσμα. Εγώ ή ο Ιωσήφ μπορεί να μην αγγίζουν ρητρέ, είπα. Ότι εγώ εκτιμώ ότι όλα θα λήξουν λόγω Μουντιάλ. Τώρα τι θα γίνει μετά το Μουντιάλ δεν ξέρω. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Διότι δεν πάω στο. Μην τα ξαναλέω τώρα, γιατί είναι και κουραστικό για όλους.
0: Πάντως, ως προς το απόψινό, που υπήρχαν αρκετές ελπίδες τις οποίες τις είχε δημιουργήσει ο Ντόναλντ Τραμπ με την ανάρτησή του νωρίτερα. Που έλεγε ότι πάμε καλά, πάμε για συμφωνία. Θα ανοίξει το στενό του Ορμούς. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αυτό το τέλος. Δεν έχουμε αυτή την εξέλιξη. Να μην το πούμε. Δεν ξέρω. Είναι είδηση η οποία είναι και στα ελληνικά μέσα και στα διεθνή.
1: Περίμενε, γιατί μπορεί ο Ιωσήφ, που επειδή είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, να έχει μία επαφή με μέσα που λένε κάτι άλλο.
0: Μπορεί. Μπορεί.
1: Δεν ξέρω. Λοιπόν. Έχεις μετρήσει, λέει, πόσες νέες θέσεις εργασίας θα ανοίξουν μέσα στη χρονιά. Πόσες.
0: Πόσες θέσεις. Έχει γίνει κάποια...
1: Τι λες, λέει, να ψηφίσουν αυτή τη συντριπτική πλειοψηφία. Και λέει μετά εδώ, εσύ άκου εκεί τους κάποιους ακροατές, όταν ένα χρόνο πριν τις εκλογές δεύτερος είναι ο κανένας, τι περιμένεις να ψηφίσει ο κόσμος. Το θέμα δεν είναι ότι περιμένω εγώ να ψηφίσει ο κόσμος. Ο κόσμος δεν ψηφίζει για μένα. Α, για σένα, λέει, μιλά, δεν έκανες, λέει, το medium για τα συννεφάκια και ήθελες χαρτονομίσματα για να φύγει το σύνταξη.
0: Α, αυτό είναι.
1: Εντάξει, σωστό. Ναι, σωστό. Εγώ το έκανα. Εγώ απλά έχω πει ότι μετά από αυτή την αστεία πρόταση να μην πάει το Ιράν στο Μουντιάλ, που εντάξει δεν θα πέρναγε ποτέ από πουθενά, είναι θέμα, να σου πω κάτι, στην Αμερική περισσότερο τους νοιάζει, τους νοιάζουν ποια χώρα είναι αυτή τώρα με τον έμπολα που τους έχουν στείλει όλους στην Ευρώπη και πρέπει να κάτσουν σε μια... απομόνωση 10 ημερών πόσο είναι, ας πούμε, για τον έμπολα. Περισσότερο αυτό παρά...
0: Φυσικά τους ενδιαφέρει. Όχι, εγώ δεν πιστεύω ότι δεν τους ενδιαφέρει, δεν τους αφορά και δεν τους...
1: Θεωρούν πιο επικίνδυνο τον έμπολα. Θεωρούν ότι με το Ιράν δεν θα υπάρξει ζήτημα. Αλλά πρέπει να το λήξουν και αυτό για να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο. Το δελτίο, λέει, του σταθμού δεν το ακούτε καν. Τι έχει πρώτο θέμα? Το ότι... πες το, ότι...
0: Το πρώτο θέμα είναι η δημιουργία του ναυπηγικού, βιομηχανικού και αμυντικού οικοσυστήματος στην Ελευσίνα.
1: Ναι.
0: Το πούμε, μια χαρά.
1: Αυτό τι σημαίνει για τις θέσεις εργασίας.
0: Το επενδυτικό πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: 10.000 θέσεις θα δημιουργήσει. Εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει 10.000 θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η είδηση.
1: Και αρχίζουν ποτέ αύριο οι προσλήψεις.
0: Τι θες να φτιάξει βιογραφικό τώρα, τι θα κάνεις τώρα?
1: Όχι, για να δω πότε θα ψηφίσουν σε εκλογές.
0: Ετοιμάζεις να πας κάπου τώρα, Μανώλη, εσύ?
1: Για να δω τι θα ψηφίσουν σε εκλογές.
0: Α, για να δεις τι θα ψηφίσεις. Εντάξει.
1: Εγώ, αυτοί τι θα ψηφίσουν, εγώ τι δουλειά έχω? Εγώ πάει πέρα το τρένο, έφυγε.
0: Έφυγε.
1: Μόχαλα. Ναι. Εν τω μεταξύ, ναι, έχεις δίκιο, ρε Γιάννη, όλες οι επενδύσεις τώρα προεκλογικά, πραγματικά. Α, επίσης, θέλω να ρωτήσω κάτι τώρα, μου ήρθε. Διάβασα σήμερα και έφρυξα. Ρωτήσαμε, λέει, το ChatGPT να μας πει τη γνώμη του για το θέμα των εξετάσεων. Τι λέτε, ρε?
0: Αλήθεια? Να.
1: Τι λέτε, ρε? Το οποίο ChatGPT, ας πούμε, θα βγάλει απάντηση για το θέμα των εξετάσεων από πού? Από την ψυχή του?
0: Κοίταξε,
1: από την κοιλιά του?
0: Να σου πω κάτι, μπορεί να απαντήσει. Μια χαρά μπορεί να απαντήσει.
1: Γιατί για όλα μπορεί να απαντήσει.
0: Μια χαρά μπορεί να απαντήσει. Και η έκθεση είναι και λίγο τεχνική. Δηλαδή αυτό το έχει, μπορεί να το κάνει. Τους βασικούς άξονες και να τους αναπτύξει, μπορεί να τους δώσει.
1: Να σου πω κάτι, έχω προγραμματάκι που κάνει word to speech. Ωραία. Θες από εδώ και πέρα, όταν θα είναι να ζητήσουμε γνώμη κάποιου ειδικού, να ρωτάμε το ChatGPT και να φοράμε εδώ στην κονσόλα ένα word to speech και να μας λέει τη γνώμη του?
0: Κοίταξε, εντάξει, εγώ δεν είμαι υπέρ αυτού, το ξέρεις,
1: ναι,
0: δεν
1: ούτε
0: το συζητάμε, έτσι. Αλλά όμως, ένας υποψήφιος, θεωρώ ότι υποψήφιο όταν βγήκαν έξω το βάλανε το θέμα, για να δουν αν τι έχουν πιάσει. Πιστεύω ότι το κάνανε αυτό. Γιατί έχει μπει στη ζωή τους, Μανώλη? Γιατί εδώ ρωτάνε για τα προσωπικά τους.
1: Ναι.
0: Ζητάνε απαντήσεις για θέματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα τους, τα οποία είναι καθαρά προσωπικά και ιδιωτικά. Ό,τι τα απασχολεί τα παιδιά, ρωτάνε το ChatGPT. Δεν θα ρωτάγα για το θέμα της έκθεσης.
1: Έχει στείλει εδώ ένας φίλος, έβαλε το... το κόμμα του Τσίπρα στο ChatGPT. Λοιπόν, τι αποκλείουν και έχει...
0: Επειδή είχε πει για την έννοια της υπέρβασης, ότι θα έχει την έννοια της υπέρβασης. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και εντάξει, βέβαια είναι, πες το, είναι τεράστιο το... τεράστιος ο διάλογος που έχει αναπτύξει με το ChatGPT. Αλλά βάζει τώρα στο Ελλάς. Λοιπόν, η λέξη λέει συμπαράταξη, δεν λέει κόμμα, κίνημα, μέτωπο, αλλά συμπαράταξη. Και τι υπονοεί το ακρονίμιο, λέει Ελλάς είναι το πραγματικό μπραντ. Γιατί λέει το Ελλάς, να είμαι αναγνωρίσιμο. Στην Ελλάδα έχει ισχυρό ιστορικό φορτίο, δημιουργεί ταυτότητα και συναισθηματική σύνδεση. Αλλά ταυτόχρονα θα απολώσει έντονα, θα προκαλέσει για αντιδράσεις εκτός του αριστερού χώρου. Το μανιφέστο έδινε αίσθηση τεχνοκρατική, προοδευτική, ευρωπαϊκή, κυβερνητική. Το Ελλάς όμως προσθέτει ιστορική μνήμη, συναισθηματική κινητοποίηση, αγωνιστική φόρτιση. Σου λέω.
0: Ναι, παιδί μου.
1: ChatGPT.
0: Ναι.
1: Καλά. Και αυτό λέει, αλλάζει τελείως το πολιτικό. Positioning. Έτσι. Situation.
0: Πάμε σε ένα διάλειμμα.
1: Ναι.
4: FM. Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, έστειλε εδώ ο Νίκος από το Βερολίνο μία διαφήμιση που βγήκε και χθες, έκανε την παρέμβαση, είχε βγει και προχθές. Δεν είναι, λέει, προσφορά, είναι η κανονική τιμή που έχει κάθε εβδομάδα στο σούπερ ένα ούζο ελληνικό.
1: Ναι.
0: Και δες, λέει, και την αντίστοιχη τιμή στην Ελλάδα, το προϊόν, λέει, είναι ελληνικό, έτσι το νομό. Όχι, δεν το, έτσι λέει, το τονίζω. Στη Γερμανία, λοιπόν, το συγκεκριμένο ούζο, το οποίο είναι επώνυμο, είναι στα 9,99.
1: Mm-hmm.
0: Ωραία. Στην
1: 700, έτσι.
0: 700 ml. Στην και το λίτρο είναι στα 14,27. Στην Ελλάδα, η τιμή που βρήκαμε ήταν 11. Είχε και ένα 9,50, αλλά σε μία κάβα στην επαρχία που ήθελε και 3,5 ευρώ μεταφορικά. 700. Και έχει, και έχει στείλει διάφορα εδώ πέρα, αλλά εγώ παίρνω ένα που είναι, ας πούμε, το πιο γνωστό, ένα ουίσκι, πολύ γνωστό, μαύρη ετικέτα, πάλι τα 700 ml, 19,99.
1: Στη Γερμανία.
0: Ναι, 20, πες. Στην Ελλάδα η φθηνότερη τιμή του, το 12, είναι 34,30.
1: Πάει πολύ καλά αυτό.
0: Πάρα πολύ καλά πάει. Τα 500 ml, εδώ τώρα είναι το ωραίο, τα 500 ml του ίδιου προϊόντος στην Ελλάδα είναι 22,70, είναι πάνω από την τιμή των 700 στη Γερμανία. Εντάξει, παιδιά, είμαστε μια χαρά, διότι και αν έρθει από το εξωτερικό στην Ελλάδα.
1: Εντάξει.
0: Πήγαινε και τόσο δρόμο.
1: Βέβαια. Αλλά το ούζο όμως.
0: Το ούζο.
1: Πού πάει το ούζο, κάνει βόλτες γύρω-γύρω, ναι, στην Ελλάδα.
0: Ναι, επειδή έχει κίνηση.
1: Α, έχει κίνηση. Έχει κίνηση. Κάνει και φυσός.
0: Ναι, και έχει καύσιμο. Κατάλαβες.
1: Έτσι εξηγούνται, ναι, όλα. Γι' αυτό έχει τέτοια διαφορά.
0: Εννοείται.
1: Γι' αυτό το ελληνικό, το ούζο στη Γερμανία, έχει αυτή τη διαφορά τιμής.
0: Μπράβο.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Βγάζει νόημα. Δεν μπορώ να πω.
0: Ναι, γιατί να σου πω κάτι, όταν μπει στα μάτια ξεκινά και έχει περισσότερο καύσιμο.
1: Βέβαια.
0: Δικαιολογείται.
1: Εδώ λέει η κυρία Γιώτα, όταν έχει κέφια ο κύριος Μανώλης δεν παίζεται. Όταν έχει νεύρα τον φοβάμαι.
0: Καλά κάνετε.
1: Το φόβο μου να έχετε.
0: Ξέρουμε, λέει, τι ψηφίζουν όσοι βρίσκουν δουλειά και βελτιώνουν τη ζωή του. Στοιχείο που στο παραδοσιακό κάστρο της αριστεράς, Β' Πειραιά, η Νέα Δημοκρατία κέρδισε. Άρχισε να καταλαβαίνει ο κόσμος ποιος βελτιώνει τη ζωή του και ποιος του πουλάει επαναστατικές παπάντζες και μιζέρια. Τρώμε κόρτσο.
1: Και τοξικότητα, να προσθέσω. Γιατί κάποιοι πουλάνε και τοξικότητα. Το έχουμε πει αυτό, τα λέμε αυτά τα πράγματα.
0: Εννοείται. Το συζητάμε.
1: Κακός.
0: Γεια σας, κυρία Εφηγένεια. Τέλειο τραγούδι. Ευχαριστώ που το αφήσετε να παίξει. Ύστερα από μια πολύ κουραστική μέρα που είχαμε, χαλάρωσε. Δεν ξέρω για ποιο από όλα λέει. Ρένα Βλαχοπούλη, μια Ελληνίδα στο Βαρέμι, σύννεφο, χαρτονομίσματα κλπ. Ναι. Εξαιρετικά. Τράβα μαλλί.
1: Ναι, ναι.
0: Τράβα μαλλί.
1: Τράβα μαλλί. Τράβα μαλλί.
0: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε.
1: Έχουμε διαγωνισμό, Μανώλη.
0: Έχουμε διαγωνισμό. Έλα, πες. Και για τους φίλους που ρωτάνε, είπαμε τη Δευτέρα εδώ, πρώτο αυτός.
1: Εδώ θα είμαστε.
0: Το Αγίου Πνεύματος. Λείπουμε εμείς από το Αγίου Πνεύματος.
1: Να είναι δυνατόν. Εμείς από το Αγίου Πνεύματος. Δεν υπήρχε περίπτωση καμία. Λοιπόν, δύο τυχεροί λοιπόν θα κερδίσουν. Τρεις ημέρες στο Ναύπλιο, Real FM και Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για αξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και το δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Το Μάιο η Greco Strom απογειώνει τον ύπνο σας με μοναδικό sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα βεβαίως της Greco Strom. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την 3η 2 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.

0: Για να είμαι, λέει, δίκαιος, η φορολόγηση ο Νίκος.
1: Ο Νίκος από το Βερολίνο.
0: Η φορολόγηση είναι διαφορετική, δηλαδή ο φόρος στο αλκοόλ είναι χαμηλότερος στη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Αλλά και πάλι δεν δικαιολογεί τη χαμηλότερη τιμή εφόσον το προϊόν είναι ελληνικό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Όχι, τα ίδια να τα διαβάζουμε.
1: Έχουμε κάνει μεγάλη συζήτηση για τους φόρους εδώ στην Ελλάδα.
0: Να, πάντως, ο Πίτερ λέει: περνάει άλλο τέσσερα το τούζο, οπότε ανεβαίνει τιμή.
1: Σωστό. Είδες. Όλα έχουν τη λογική τους, Μανώλη.
0: Κάντε
1: λίγο δεξιά. Βγάζουμε γρήγορα συμπεράσματα.
0: Κάντε λίγο δεξιά και φυσήστε.
1: Αυτό.
0: Όχι, μη το στόμα δεν ακουμπάμε από μακριά. Ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Τη ζώνη φαντάζομαι τη βγάλετε για να πληρώσετε τα διόδια. Ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Καλή ξεκούραση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Τη Δευτέρα θα συναντηθούμε λιγάκι
0: εδώ. Θα συναντηθούμε τέλος πάντων.
1: Κάπως θα συναντηθούμε εδώ.
0: Άντε τώρα να.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
3: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025-120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
0: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

0: Τεράστιο κενό σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συλληπιτήριο μήνυμά του.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την καλύτερη επίδοση για φέτος στον κόσμο σημείωσε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στο μήκος στα 8 μέτρα και 49 εκατοστά, κατακτώντας την πρώτη θέση στο Διεθνές Meeting Στίβου στη Λεμεσό. Στο επικοντό κυριάρχησε ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 6 μέτρα. Στο τένις αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Ρολάν Καρός ο Νόβακ Τζόκοβιτς, που έχασε με 3-2 σετ από τον Βραζιλιάνο Ζωάο Φονσέκα, νούμερο 80 στην παγκόσμια κατάταξη. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather.
0: Γενικά έθριος αύριο με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Άστατος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Εδώ είμαστε 9 λεπτά μετά τις 11, 211-200-8200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούδιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Για να μιλήσουμε ζωντανά εδώ στον αέρα του αληθινού ραδιοφώνου. Έχουμε θέματα προς συζήτηση, φαντάζομαι αρκετά. Λοιπόν, βλέπω πολλοίς κόσμος έχει φύγει για το τριήμερο. Τι λες ρε παιδί μου, καλά να περάσετε. Εννοείται, δεν το συζητάμε. Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να διασφαλίσει ότι τηρούνται οι κόκκινες γραμμές. Εντάξει. Αυτά τα επεισόδια θα έχουν ενδιαφέρον σε κάθε περίπτωση προφανώς και θα μας κρατήσουν σε εγρήγορση όπως όλα δείχνουν και το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, από 30 και χρόνια, μου γράφει ο Ζήφη, ήθελα να αγοράσω μεγάφωνα, όχι χιά, μεγάφωνα. Από μια δανέζικη εταιρεία γνωστή στο χώρο του υψηλού hi-fi. Τους έστειλα ένα γράμμα για να ρωτήσω τιμές. Όταν πήρα τις τιμές, απόρρισα, γιατί οι τιμές για τα μεγάφωνα τους ήταν κατά πάρα πολύ ακριβότερες από ό,τι μπορούσα να τα πάρω από μια γνωστή εταιρεία στην Αμερική. Τότε τα εν λόγω μεγάφωνα κατασκευάζονταν στη Δανία. Τους έστειλα γράμμα με την εν λόγω ερώτηση και μου απάντησαν ότι η εταιρεία δεν κάνει λιανική, αλλά η άλλη εταιρεία εξειδικεύεται στη λιανική και ήταν πολύ λογικό να είναι κατά πολύ φθηνότερα από ό,τι ήταν από αυτούς που ήταν δικό τους προϊόν. Όποιος κατάλαβε, όποιος καταλαβαίνει, κατάλαβε. Ναι. Προφανώς τα πουλούσαν ακριβά, γιατί απλούστατα σε επίπεδο

γυναικείες δεν τους ενδιέφερε. Ενώ ο άλλος που αγοράζει ποσότητα έτσι το καταλαβαίνω εγώ τώρα, μπορώ να κάνω λάθος. Ο Καναδάς αντιγράφει το πρότυπο αεροπορικής εκπαίδευσης της Ελλάδας. Ναι. Μάλλον λέει οι Καναδοί δεν ακούνε ρεαλ και παρτάλι που βλέπει μια χώρα υποκατάρρευση. Σωστά. Θα του στείλω ένα mail. Ελλάς, λέμε να μου θυμίζει το γύρο 2004 και τη νίκη της Παπαρίζου στη Eurovision. Ελλάς, Ελλαδάρα, αυτό μου θυμίζει. Εντάξει, τώρα... Αν ας πούμε το Ελλάς έρχεται σε κάποιο το μυαλό το Euro και η Παπαρίζου στη Eurovision... Τι να σας πω, κύριε Λαμπρό. Καθένας έχει τις δικές του παραστάσεις, πραγματικά. Η πολιτικά, λέει, πρωτόγονη πόδουλος και συνένοχη κοινωνική πλειοψηφία των νεόδουλων. Γράφετε το μεταξύ κάτι μηνύματα. Τα οποία δεν είναι, είναι και μεγάλα. Δεν διαβάζονται και εύκολα, θέλω να σας πω. Δηλαδή, σας το λέω πολύ ειλικρινά, έχω όλη την καλή διάθεση και πρόθεση. Αλλά είναι δύσκολα μηνύματα για να διαβαστούν και για να τα καταλάβει και ο κόσμος. Τώρα το κάθε κόμμα, όπως καταλαβαίνετε, θα βγάλει από τη φαρέτρα του ό,τι έχει και δεν έχει. Και ο κάθε ένας εξ ημών θα υποστηρίζει το κοντό του και το μακρύ του με ό,τι επιχείρημα υπάρχει. Ναι, Γιάννη, επειδή το ξέχασα τώρα γιατί και εγώ ρώτησα, δεν ξέρω γιατί δεν βγήκε εκπρόσωπος της κυρίας Χριστιανού του κόμματος. Δικό τους θέμα. Αν έχουν τέτοια ζητήματα, προφανώς και θα κρυφθούν και γι' αυτά. Μια εβδομάδα έχει περάσει από όταν η άγνωστη της προέλευσης ως μία πνίξη όλη την Αττική από την κυβέρνηση, το κράτος και τους μηχανισμούς του τηλεφωνείο τε ακρόαση. Το μόνο που έχει μείνει τα ρετάλια των διάφορων αντιφατικών δηλώσεων, οι μετρήσεις που δεν έδειξαν τίποτα ιδιαίτερο και επικίνδυνο και η διαβεβαίωση ενεργειακών ομίλων ότι έλεγξαν τους εαυτούς τους και δεν ανακάλυψαν τίποτα αξιόμεμπτο. Ναι, βεβαίως δεν υπήρχε και συνέχεια το φαινόμενο, έτσι. Και άρα λογικά. Λοιπόν, και άρα λογικά. Υπήρξε συνέχεια. Χίλια αρχετή ακριβώς. Ήρθε στα junk το mail σου. Θες να σου στείλω τι κατάλαβα. Τι ακριβώς θες. Να σου στείλω ένα μήνυμα κάτι. Τι. Δεν έχω καταλάβει. Βοήθησέ με. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Αποχαιρετήσαμε την κυρία Ελένη μας. Ποιο τρίμερο, λέει Μανώλη μου. Προσωπικά θα εργάζομαι όπως πάντα, άλλωστε χρόνια τώρα. Καλά, ναι, εντάξει. Τρίμερο τώρα και λέει το σύμπαν. Έχουμε ξεχάσει για το τι σημαίνει τρίμερο. Λοιπόν... Δεν πειράζει, εδώ μια χαρά. Γεια σας κύριε Άγγελε. Καλό Σαββατοκύριακο. Ναι, να πω καλό τρίμερο. Δεν ξέρω καθένας τι έχει προγραμματίσει. Για τα θέματα που μου στέλνετε τον πανελλαδικό, να πω ότι, επειδή είπαμε δύο λόγια πριν, γενικώς είδα ότι υπήρχε μια ικανοποίηση στις δηλώσεις που είδα λίγο στα δελτία των μαθητών. Δεν ήταν και κάτι φοβερό. Αλλά εγώ επιμένω σε αυτά που στην άποψή μου για τις πανελλαδικές, αλλά εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα συζήτηση. Έχει ξεκάθαρα έχει να κάνει με το... πώς το λένε, ξεκάθαρα έχει να κάνει με το πώς το βλέπει ο καθένας και τι πιστεύει.

Μακάρι να ήμουν μαθήτρια και σε έγραφα διαγωνίσμα και στη γεωμετρία, ναι. Εντάξει, δεν το υιοθετώ, για να είμαι ειλικρινής, αλλά... ξέρω πολύ κόσμο που θα ήθελε να γυρίσει πίσω το χρόνο. Για πολλούς λόγους. Γεια σας κύριε Κωνσταντίνε. Να είστε καλά, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλό τριήμερο. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μου γράφεται ένας φίλος το να βάζει κάποιος υψηλά standards. Standards τώρα πώς θα το μεταφράσουμε. Δεν μου έρχεται η λέξη. Προαπαιτούμενα, ας πούμε. Στάνταρ είναι το κριτήρια, μπράβο. Ναι, υψηλά κριτήρια. Όχι, το να βάζει κάποιος υψηλά κριτήρια δεν είναι κακό. Προφανώς και δεν είναι. Αυτό, να βάζει, μπράβο, καλά το πήρε Μαρία, να βάζει κάποιος ψηλά τον πήχη, προφανώς και δεν είναι κακό. Ωστόσο, αν αυτός που βάζει ψηλά τον πήχη δει ότι δεν μπορεί να περάσει από πάνω, όσο και αν προσπαθεί και ότι δεν βελτιώνεται η επίδοσή του ώστε να μπορεί να περάσει πάνω από τον πήχη, δεν είναι και ντροπή να κατεβάσει λίγο τον πήχη για να μπορέσει να επιτύχει το στόχο του και μετά να θέσει εκ νέου ένα στόχο. Το να βάζεις ψηλά τον πήχη στη ζωή γενικώς δεν είναι κακό πράγμα. Αλλά επειδή καμιά φορά μπορεί να μην μπορείς να πετύχεις αυτό που έχεις επιλέξει, το να χαμηλώσεις λίγο τον πήχη και να δοκιμαστείς σε κάτι διαφορετικό δεν είναι κακό, δεν είναι ντροπή. Προφανώς όλοι οι άνθρωποι ξεκινάμε με κάποιες φιλοδοξίες, βάζουμε κάποιους στόχους, ονειρευόμαστε κάποια πράγματα. Δεν γίνονται όλα έτσι όπως τα έχουμε στο μυαλό μας. Ή για κάποιους μπορεί να γίνονται έτσι και καλύτερα. Αλλά δεν είναι κάτι προδιαγεγραμμένο. Άρα αυτό που μου γράφετε το να βάζει, προφανώς και δεν είναι κακό να βάζει κάποιος υψηλά κριτήρια. Καμία αντίρρηση. Αν όμως δει ότι δεν μπορεί να τα πετύχει, από το να τα παρατήσει, νομίζω το να χαμηλώσει λίγο τα κριτήρια, να περάσει έναν διαφορετικό στόχο και ας ξαναβάλει πάλι ψηλά τον πήχη και να συνεχίσει να δοκιμάζει έχοντας πετύχει κάτι διαφορετικό, δεν κακό. Έτσι νομίζω εγώ. Δεν ξέρω, κυρία Μαρία, τι λέτε. Γιατί και να αποτυγχάνει συνέχεια, μετά απογοητεύεσαι και τα παρατάς κιόλας. Δηλαδή μου λέει εδώ ο κύριος Γιώργος, εσύ τι θα έλεγες στο παιδί σου αν δεν τα κατάφερνε. Αν δεν τα κατάφερνε, τι εννοείται, σε κάτι που έχει αποφασίσει να κάνει και δεν θα του έλεγα ότι αν θες ξαναπροσπάθησε ή κοίτα κάτι άλλο. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος που δεν καταφέρνει κάτι. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Όταν ξεκινάμε να κάνουμε κάτι στη ζωή μας, δεν μας έχει υπογράψει κανείς την επιτυχία. Ότι δηλαδή ξεκινάμε και στο τέλος της διαδρομής υπάρχει επιτυχία, ας πούμε, και είναι όλες οι πόρτες ανοιχτές. Ξεκινάμε μία προσπάθεια με σκοπό να επιτύχουμε κάτι. Μπορεί να γίνει, μπορεί και να μην γίνει. Άμα δεν γίνει θα κάνουμε κάτι άλλο.
Δεν χάθηκε ο κόσμος. Γεια σου σύντροφε του Ελλάσου Μπούμεραγκ, γεια σου Μπούμεραγκ. Εντάξει, χιλίαρχε, κατάλαβα. Ναι, πρότυπα, ωραία. Λοιπόν... Δηλαδή μου γράφει εδώ ο κύριος Νίκος, θες να μου πεις τώρα ότι ο Τσίπρας πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει εκλογές. Και τι είμαι εγώ, εκπρόσωπος του Τσίπρα για να σας πω ότι πιστεύει. Όταν κάποιος κατεβαίνει και μάλιστα με ένα καινούριο κόμμα στις εκλογές και έχει υπάρξει πρωθυπουργός, προφανώς αυτό που κυνηγάει είναι να κερδίσει. Το τι θα βγάλει κάλπι είναι ένα άλλο θέμα. Εσείς ξέρετε κανέναν που να κατεβαίνει? Δηλαδή ο Ανδρουλάκης, ας πούμε, ηγείται του Πασόκ με τι σκοπό? Να είναι αξιωματική αντιπολίτευση, να είναι αντιπολίτευση? Εντάξει, δεν συζητάμε για το Μητσοτάκη γιατί είναι πρωθυπουργός. Και ο Τσίπρας με αυτό το σκοπό κατεβαίνει. Να κερδίσει τις εκλογές. Μπορεί να τις κερδίσει. Τι να σας πω. Κάποιοι εδώ μέσα λένε ότι δεν μπορεί. Κάποιοι άλλοι λένε ότι μπορεί. Όταν θα έρθει η ώρα να ψηφίσουμε, θα μάθουμε. Τόσο απλό είναι. Γεια σου Νικόλα. Ναι, αυτό που δεν ξέρω πώς λειτουργεί με τα junk, τώρα τα μηνύματα που έρχονται εκεί τα μεταφέρω εγώ στα εισερχόμενα, αλλά ας πούμε τώρα βλέπω εδώ πέρα σήμερα έχει 24, αν κάποιος τα έχει από διαφόρους. Αλλά δεν μπαίνω και συνέχεια, ξέρεις. Δεν έχω και ένδειξη δηλαδή για να μπω συνέχεια. Κάποιος προβάλλει, εγώ δεν πετάω μηνύματα ποτέ. Δεν έχω λόγο δηλαδή, γιατί να το κάνω. Αν δεν είναι ένα μήνυμα, τα διαβάζω συνήθως. Ακόμα και τα αρνητικά κυρίως διαβάζω. Τα άλλα λίγο πολύ, γνωριζόμαστε μεταξύ μας, δεν είναι... Δεν υπάρχει λόγος. Γεια σας κυρία Κωνσταντίνα, να είστε καλά. Η κυρία Μαρία Ψάλτη είναι στη ρυθμιστή των ήχων. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης είναι στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων. Δεν τα έχω πει, Και εννοείται ότι χαιρετήσαμε την κυρία Ελένη. Εκτιμάς, μου γράφεται ένας φίλος, δεν υπογράφει. Εκτιμάς δηλαδή ότι θα τραβήξει κι άλλο αυτή η ιστορία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν? Δεν είναι τι εκτιμώ. Είναι ότι προφανώς υπάρχει μια παράταση που δεν ξέρω τι διάρκεια μπορεί να έχει. Δεν νομίζω ότι ξέρει κανείς τι διάρκεια μπορεί να έχει. Έως ότου εγώ δεν θα μιλήσω για τερματισμό του πολέμου γιατί δεν το βλέπω. Έως ότου μπουν εισαγωγικά σε αυτό που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή κατά το πώς εξυπηρετούν κυρίως τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Γιατί νομίζω ότι το Ισραήλ τώρα σε αυτή τη φάση είναι στην απέξω. Τώρα τι θα γίνει μετά από 40-45 μέρες, 2 μήνες, δεν ξέρω. Αλλά νομίζω ότι μέσα στην εβδομάδα το αργότερο θα έχουμε παραγόμενο αποτέλεσμα. Γιατί προφανώς αυτό θέλουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες για πολλούς λόγους και προφανώς βολεύει και το Ιράν για τους δικούς του λόγους. Ξαναλέω, νομίζω ότι στην παρούσα φάση το Ισραήλ δεν έχει λόγο. Αν μπορούσε αύριο θα το εξαφάνιζε το Ιράν.

δεν είναι αυτή η φάση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Τώρα που τουλάχιστον που μιλάμε, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει σε ξαναλέω σε 2 μήνες. Και δεν είμαι και αναλυτής, έτσι, για να σας λέω αυτό που βλέπω, αυτό που ακούω από ανθρώπους που γνωρίζουν και με βάση αυτά που διαβάζω και ό,τι μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Βλέπω μου έχετε στείλει και άλλα μηνύματα, φίλοι από το εξωτερικό, με τιμές. Θα σας πω κάτι. Μου στέλνετε κάποια προϊόντα τα οποία νομίζω δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν προϊόντα που δεν υπάρχουν στην Ελλάδα, δεν έχει νόημα σύγκρισης. Έτσι. Για προϊόντα, αν μου στείλετε όμως προϊόντα τα οποία υπάρχουν και στην Ελλάδα και είναι σημαντικά διαφορετικές τιμές, και σημαντικά να μην είναι, δεν έχει, προφανώς και θα το αναφέρω, εκεί έχει μια αξία. Αλλά ένα προϊόν το οποίο δεν μπορώ να βρω στην Ελλάδα, η σύγκριση με ένα αντίστοιχο προϊόν, άλλη μάρκα, άλλη μπράδα δηλαδή, δεν είναι ιδιαίτερα, δεν οδηγεί σε συμπεράσματα. Το ίδιο όμως προϊόν νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον. Τίτλοι σε πολύ λίγο και επιστρέφουμε.

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε η 2ωρη συνεδρίαση του Ντόναλντ Τραμπ με τους στενούς συνεργάτες του, στον αέρα η εκεχηρία με το Ιράν. Περισσότερα στο real.gr. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο μετά από έκρηξη σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στην Κόρινθο. Τα αίτια διερευνώνται. Πρόγραμμα επενδύσεων 1,35 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ελευσίνα προβλέπει εταιρική συμφωνία που υπεγράφει στην πρεσβευτική κατοικία των ΗΠΑ στην Αθήνα. Συναγερμό σήμανε στην αστυνομία για άνδρα που εντοπίστηκε μαχαιρωμένο στον Εύωσμο στη Δυτική Θεσσαλονίκη και διακομίστηκε στο Ιπποκράτιο.

Εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 11, 211 200 8200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Λοιπόν, να χαιρετήσω τον κύριο Γιάννη, τον Αλέξανδρο, τον Κώστα, να είστε καλά. Τα διαβάζω τα μηνύματά σας, αλλά μου γράφετε κιόλας να μην διαβαστούν στον αέρα, οπότε απλά λέω τα ονόματα για να ξέρετε ότι έχω δει αυτά που μου έχετε στείλει. Μου γράφετε, κυρία Ιφηγένεια, μπορεί μου λέει τα στάνταρτ να μεταφραστεί και ως υψηλή στόχη, ναι. Χωρίς φυσικά να απογοητευτεί κάποιος αν δεν τους επιτύχει η ζωή μας. Είναι πολύτιμη και μπορεί να μας δώσει χαρά και πληρότητα και με πιο απλά πράγματα, παραδείγματος χάρη στην ενασχόληση κάποιας δραστηριότητας ή σε κάποιο χόμπι. Η ζωή δίνει πολλές εναλλακτικές. Δίνει σε όλους. Ο κύριος Τάσος μου γράφει ψήφο στην Καρεστιανού. Μάλιστα. Άμα αρχίσουμε, κύριε Τάσο, από τώρα ψήφο στον ένα, ψήφο στον άλλο, θα πάμε πολύ καλά μέχρι τις εκλογές. Πρέπει να σας πω ότι σε ό,τι αφορά την κυρία Καρεστιανού, προσωπικά περιμένω να ακούσω, έχω πάρα πολλές απορίες επί του προγράμματός της και περιμένω να ακούσω πολύ συγκεκριμένες, δεν το λέω καλά. Περιμένω να ακούσω θέσεις για κέρια ζητήματα της καθημερινότητας. Αλλά και περιμένω να ακούσω και θέσεις επί όλων των θεμάτων με τα οποία οφείλει να ασχολείται ένα κόμμα το οποίο φιλοδοξεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να πάρει την ψήφα του ελληνικού λαού. Έτσι, είτε μιλάμε για κοινωνία, είτε μιλάμε για οικονομία, είτε μιλάμε για εξωτερική πολιτική. Εντάξει, ναι, προφανώς η δικαιοσύνη είναι ένα ζήτημα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έτσι, τρελαθούμε. Και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ξαναλέω, περιμένω να δω συγκεκριμένες θέσεις και συγκεκριμένες απαντήσεις σε κατά την προσωπική μου άποψη φλέγοντα ζητήματα της καθημερινότητας. Έχει από το Αμβουργό. Την καλησπέρα, Μανώλη. Το σημερινό χτύπημα του ρωσικού ντρόουν στη Ρουμανία. Οι Ρώσοι, βέβαια, δεν παραδέχονται ότι είναι δικό τους, αλλά η λογική λέει ότι είναι ρωσικό. Δείχνει πόσο δύσκολο είναι να αντιμετωπιστούν αυτά τα συστήματα. Η Σαχέ Τζεράν, αν το διαβάζω σωστά, αν δεν το διαβάζω, ζητώ συγγνώμη, είναι φθηνές, παράγονται μαζικά και πετούν χαμηλά, κάνοντας τον εντοπισμό και την αναχέτησή τους δύσκολη. Η Ρωσία επένδυσε γρήγορα σε μαζική παραγωγή drones, ενώ η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ άργησαν να ακολουθήσουν στον ίδιο ρυθμό. Δεν σημαίνει ότι το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να τις καταρρύψει, αλλά ότι η αντιμετώπιση μεγάλων μαζικών επιθέσεων παραμένει πρόκληση. Το ερώτημα είναι, είμαστε πραγματικά προετοιμασμένοι απέναντι στη Ρωσία ως ΝΑΤΟ και ως Ευρώπη? Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Κυριακή, δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι. Δεν είναι, ξέρω και αν υπάρχει κάποιος που να μπορεί να το απαντήσει με ασφάλεια. Από την άλλη, επειδή βλέπω τις τελευταίες ημέρες να διαμορφώνεται ένα κλίμα που αφορά και την Ουκρανία και τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, αλλά γενικότερα και την Ευρώπη μετά από αυτό το ντρόν το θαλάσσιο που βρέθηκε όπως βρέθηκε εν πάση περιπτώσει στο Ιόνιο και δεν είχαμε τίποτα χειρότερα. Έχει αρχίσει να ακούγεται μια συζήτηση
Πρώιμη, χωρίς βάση, δεν ξέρω. Υπάρχει πάντως μία συζήτηση, πολύ χλιαρή ίσως ακόμα, για το αν έχει έρθει η ώρα να γίνει να υπάρξει ένας διάλογος ή να βρεθεί ένας διάβλος επικοινωνίας μεταξύ Ρωσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξαναλέω με πολύ μεγάλη προσοχή. Πρωιμό. Ρίχνουμε άδεια για να πιάσουμε γεμάτα. Ανώφελο. Δεν ξέρω. Ωστόσο, αρχίζουν και διακινούνται κάποια πρώτα σενάρια περί του ενδεχομένου να βρεθεί να υπάρξει ένας διάβλος επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Και δεν διακινείται από τους Ρώσους. Αλχημιστή, τι να κάνω εγώ? Εγώ δεν είμαι εκπρόσωπος κανενός κόμματος. Εάν δεν εμφανίσουν πρόσωπο κάποια κόμματα,

0: δικαιώματα προς τον πολίτη. Δεν ξέρω μετά πώς μπορούν να διεκδικήσουν την ψήφο του και ποσοστά. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Συγγνώμη κύριε Γιώργο, το μήνυμα που έχετε στείλει με το όνομά μου και το λιμάνι δεν το κατάλαβα, για να είμαι ειλικρινής. Ωραίο είναι, αλλά δεν έχω καταλάβει τι εννοείται. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μου γράφετε ένας φίλος, έχεις μου λέει καθόλου ιδέα τι καιρό θα έχει τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι τα καταστήματα είναι ανοιχτά. Το Αγίου Πνεύματος. Είναι συγκεκριμένες υπηρεσίες που δεν, και τα επαγγέλματα τα οποία δεν εργάζονται. Και σε κάποιες περιοχές κάποια καταστήματα κλείνουν. Δεν είναι όμως γενική αργία. Για να μην μπερδεύεστε. Επίσης τη Δευτέρα, επειδή ρωτάτε, η κυρία Ελένη θα είναι μέχρι τις 8 μαζί με τον Γιώργο Παγάνη, νομίζω από τις 5, και μαζί θα είμαστε από τις 8 έως τα μεσάνυχτα. Ακόμα δεν έχω σκεφτεί πώς θα το πάμε τη Δευτέρα. Θα έχει και επιστροφή, γιατί την Τρίτη, να το θυμάστε αυτό, την Τρίτη τα παιδιά γράφουν εξτάσεις και γράφουν και τις προαγωγικές, δηλαδή Τρίτη Γυμνασίου και τα λοιπά και τα... έχουν εξετάσεις τα παιδιά, οπότε και επιστροφή θα έχει από νωρίς, φαντάζομαι, για να μην μπλέξει κανείς με την κίνηση, και γενικώς θα υπάρχει μια σχετική αποκατάσταση αυτού που ζούμε σήμερα, που αρκετός κόσμος έφυγε. Αρκετός. Οπότε δεν ξέρω πώς θα το πάμε. Θα δούμε. Ίσως να κινηθούμε και... εντάξει, προφανώς θα κινηθούμε λίγο διαφορετικά. Σίγουρα θα προσεγγίσουμε την επικαιρότητα αναλόγως της θεματολογίας που θα υπάρχει. Θα είμαστε όμως και λίγο πιο χαλαροί. Και θα ανοίξουμε και γραμμές. Εννοείται. Έχουμε διακοπή. Πάμε.
1: Real FM.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Εδώ είμαστε 50 λεπτά μετά τις 11, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Γεια σου ρε Πάνο, πολύ ωραία είναι η φωτογραφία που μου έχει στείλει από πού είναι. Είπαμε Βουδαπέστη, αύριο τελικός του Champions League. Ναι. Πάρε ρε Πάνο κανένα κασχολάκι αναμνηστικό και φέρε. Γιατί είναι, θα σου το δώσω. Είναι, λέει, σε θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρωσία να κάνουν ένα μακροχρόνιο διάλογο που θα αποσκοπεί σε μια ειρήνη και συνεργασία από τον Ατλαντικό έως τα Ουράλια. Δεν ξέρω, κύριε Πάνο. Έτερος Πάνος. Τι θα σας πω. Προσωπικά λέω, εκτιμώ, τέλος πάντων, δεν ξέρω τι να πιστέψω πια για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τη Ρωσία δεν με πολύ αφορά το αν είναι σε θέση, με την έννοια του ότι η Ρωσία έχει τα δικά της θέματα. Εμείς ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση όμως. Είμαστε ενταγμένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον τι δυναμική έχει και τι δυνατότητες διαλόγου έχει. Και τι παρεμβατικότητα έχει. Ούτε πόσο την υπολογίζουν. Αν βέβαια επιβεβαιωθούν τα υψήθυροι που θέλουν να βρίσκονται σε αναζήτηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρωσία, τώρα έτσι μην νομίζετε ότι είναι μονόπλευρο αυτό, σε μια αναζήτηση ενός διάβλου επικοινωνίας. Φαντάζομαι ότι θα δώσουν και οι δύο τον καλύτερο τους σε αυτό. Γιατί για να θέλουν, αν θέλουν πρώτος να ξεκινήσουν διάλογο, προφανώς θα ρίξουν μέσα τα πιο γερά τους χαρτιά. Αλλά δεν ξέρω η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον τι βαρύτητα και τι δυναμική έχει γενικώς. Και για να προλάβω μηνύματα του τύπου, δηλαδή και θα ήταν καλύτερα να ήμασταν έξω από την Ευρώπη, δεν λέω αυτό ότι θα ήταν καλύτερα. Απλά λέω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, στα δικά μου τα μάτια, φαντάζει μια τελείως αδιάφορη κατάσταση. Που ασχολείται μόνο με την οικονομία, προσπαθεί να έχει ένα παρεμβατικό ρόλο σε ένα-δύο πραγματάκια, μάλλον αποτυχημένα θα έλεγα, μέχρι εκεί. Δηλαδή είδα και τη δυναμική της στο θέμα της Ουκρανίας, είδα και πόσο την υπολογίζει ο Τραμπ γενικώς σε διάφορα ζητήματα γεωπολιτικά. Είδα και με τους Κινέζους εμπορικά που λένε διάφορα, δεν έχουν πετύχει απολύτως τίποτα. Εν πάση περιπτώσει. Ο κύριος Δημήτρης από το ΕΓΑΛΕ, έλατε κύριε Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Γεια σας κύριε Δημήτρη.
1: Τι κάνετε κύριε Μανώλη.
0: Καλά εσείς.
1: Καλά. Ήθελα να αναφερθώ,
0: ναι,
1: στα δάνεια που πήραν τα δύο κόμματα αυτά. 500 εκατομμύρια, ναι, το ένα και 400 το άλλο. Τη στιγμή που διακήρυξαν, διακήρυξαν στον λαό ότι υπογράφουμε το μνημόνιο 222 δισεκατομμυρίων σε βάρος της Ελλάδος και τα 66 δις θα τα δώσουμε. Ζάπα στις τράπεζες γιατί θα πτωχεύανε. Μα ποιες τράπεζες, κύριε Μανώλη, θα το έχουν. Οι τράπεζες αυτές έχουν πακτολό ακινήτων στην Εμεδαπή και στην Αλλοδαπή. Πάνω από 300.000 ακίνητα. Δεύτερον, εκ των προτέρων υπήρξε συμπαιγνία, κύριε Τουρνάρα, που υπογράψατε, κύριε διοικητέ, διοικητά του Συμβουλίου των Τραπεζών που υπογράψατε τα δάνεια στους κύριο Ανδρουλάκη το Πασόκ και στον κύριο Μητσοτάκη την Νέα Δημοκρατία. Και δεν έγινε μόνο αυτό το έσχος της κατασπάραξης του δημοσίου χρήματος, της εντελώς και δυσόδους απάτες που διέπραξαν αυτά τα δύο κόμματα κατά της Ελλάδος. Ο ελληνικός λαός συνταξιούχοι και δημόσιοι πάλι υποστήριξαν ότι δεν έχουμε λεφτά να πληρώσουμε αυτά τα δάνεια που πήραμε και τα δώσαμε στις τράπεζες και θα σας καταργήσουμε τα δώρα και θα σας περικόψουμε και το 40% των μισθών. Άλλη απάτη, αισχρή απάτη που διέπραξαν. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει αυτά τα κόμματα, οι αρχηγοί των δύο αυτών κομμάτων, ο κύριος Τουρνάρας που υπέγραψε τα δάνεια ενώ έχουν πακτορό ακίνητο, χωρίς προσημείωση της ακίνητης περιουσίας των τραπεζών, να πάνε φυλακή για απάτη του αισχύς του είδους, καθώς και τα περιουσιακά συμβούλια που είχαν οι τράπεζες με τον πρόεδρο τους. Δεν μπορεί, κύριε Μανώλη μου, να κοροϊδεύουν 10 εκατομμύρια Έλληνες τόσο ασύστολα ψεύδι οι κύριοι αυτοί. Αυτή τη στιγμή είχαν, λέει, τα κόμματα τα δικά τους είχαν έξοδα. Πόσα είχαν, 5-10 εκατομμύρια αποκλείεται από εδώ. 500 εκατομμύρια.
0: Κοιτάξτε, κύριε Δημήτρη.
1: Να τα επιστρέψουν όσα υπάρχουν και να μας δώσουν τα 66 δις να μας επιστρέψει στο ελληνικό δημόσιο οι τράπεζες. Άλλως να προσημειωθούν 200.000 ακίνητα και να παραχωρηθούν στον ελληνικό λαό από αυτά που έχουν τον πακτορό ακίνητο.
0: Ναι, δεν πρόκειται να γίνει αυτό ποτέ, αν είμαστε φίλος.
1: Τόσο ασύστολα ψεύδι, εγκληματικές ενέργειες απάτες, κατασπατάλησης του δημοσίου χρήματος.
0: Μάλιστα.
1: Προς Θεού, ένας εισαγγελέας δεν υπάρχει να παρακάνει έρευνα με ποιο αιτιολογικό τα δώσανε. Εξεταίξεις αφού πήραν αυτοί
0: με εγγύησεις,
1: το δισεκατομμύριο
0: με εγγύησεις.
1: Και αυτοί πληρώνουν πώς πληρώνουν.
0: Με εγγύησεις, κύριε Δημήτρη.
1: Πάλι από το δημόσιο πληρώνουν. Και πώς θα πληρώσουν. Μέσα φυλακή οι απάτες. Ορκής απάτη κατά του ελληνικού δημοσίου. Και δεν έχω δικαίωμα να μιλάνε για τίποτα άλλο. Αυτές οι ενέργειες του αισχύς του είδους απάτη προς τον ελληνικό λαό και προς τον ελληνικό δημόσιο.
0: Ευχαριστώ. Ακούτε, κύριε Δημήτρη, βεβαίως. Απλά είναι μεσάνυχτα και πρέπει να πάω σε δελτίο. Να είστε καλά.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
4: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε η δύο-ωρη συνεδρίαση του Ντόναλντ Τραμπ με το επιτελείο του, αν και έχει ανακοινώσει ότι σκόπευε να λάβει μια οριστική απόφαση για το Ιράν. είχε προαναγγείλει άρση του ναυτικού αποκλεισμού και ανάκτηση του εμπλουτισμένου ουρανίου από την Ουάσιγκτον, ενδεχόμενο που απέρριψε η Τεχεράνη. Πρόγραμμα επενδύσεων 1,35 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ελευσίνα προβλέπει η εταιρική συμφωνία που υπεγράφει στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ και Νότιας Κορέας για τη δημιουργία ενός νέου ναυπηγικού, βιομηχανικού και αμυντικού οικοσυστήματος. Εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει 10.000 θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης. Δεύτερο όχι έπραξε η Τουρκία για το TERCGEAN, το αρμόδιο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απέρριψε την έφεση του τουρκικού οργανισμού τουρισμού κατά της απόφασης με την οποία είχε ακυρωθεί το εμπορικό σήμα. Για δικαίωση των ελληνικών θέσεων έκανε λόγο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο μετά από έκρηξη σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στην Κόρινθο. Τα αίτια διερευνώνται. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς. Η απώλειά του αφήνει τεράστιο κενό, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συλληπιτήριο μήνυμά του. Σοβαρά τραυματισμένος βρέθηκε σε διαμέρισμα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, 67χρονος, που μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Για την υπόθεση προσήχθηκε και εξετάζεται άτομο του περιβάλλοντος του. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 6 το πρωί στις λεωφόρους Ποσειδώνος, Καραμαλή, Αθηνάς και Αθηνών Σουνίου λόγω ποδηλατικού αγώνα.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Πρωταθλητής Ελλάδος στο handball των ανδρών αναδείχθηκε Ολυμπιακός για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και έκτη συνολικά στην ιστορία του. Στον τρίτο τελικό κέρδισε εκτός έδρας με 31-27 την ΑΕΚ και με 3-1 στις νίκες κατέκτησε τον τίτλο. Στο στίβο, ο Μίλτος Τεντόγλου κυριάρχησε σε διεθνές meeting στη Λεμεσό με άλμα στο μήκος 8 μέτρων και 49 εκατοστών που αποτελεί την κορυφαία επίδοση για φέτος στον κόσμο. Στο επικοντό νικητής ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 6 μέτρα. Επίδοση που ξεπερνά για 20η φορά στην καριέρα του. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Άστατος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Εδώ είμαστε, αλλάξαμε μέρα. Είμαστε πια στο Σάββατο, 30 του μήνα, πρώτη τελευταία ημέρα του Μαΐου, και είμαστε εκεί στα 7 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Νωρίτερα, δεν ξέρω, αργότερα νομίζω θα μας τα πει ο κύριος Σταυρακάκης, πέταξε ο Μίλτος Τεντόγλου, πέταξε κυριολεκτικά με 8.49 στη Λεμεσό για την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο. Πάρα πολύ σημαντική επίδοση. Έρχεται από μετά από ένα διάστημα που είχε έτσι κάποιες ταλαντεύτηκε λίγο στις επιδόσεις του ο Μίλτος Τεντόγλου, αλλά είναι προφανές ότι όλοι οι μεγάλοι αθλητές παίρνουν και κάποιες περιόδους που βρίσκονται εκτός φόρμας ή από κάποιους τραυματισμούς ή δοκιμάζουν καινούργιες τεχνικές ό,τι αφορά τα άλματά τους. Φαίνεται ότι έχει επιστρέψει πάρα πολύ δυνατός και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και για τον ίδιο και για την Ελλάδα εννοείται. Λοιπόν, ο ναυπηγικός κόμβος στην Ελευσίνα, η πρόβλεψη είναι για 10.000 θέσεις εργασίας. Επειδή είχε μια αναφορά, ένα μήνυμα πριν έστειλε ο Γιάννης. Και είναι μια συμφωνία Ελλάδας, ΗΠΑ και Νότιας Κορέας. Θα δούμε πώς θα πάει. Έτσι, οι 10.000 θέσεις είναι προφανώς και είναι σημαντικές, αλλά δεν είναι αυτό που λέμε το... ο αριθμός αυτός που μπορεί να αλλάξει το εκλογικό αποτέλεσμα. Το λέω επειδή είχε έρθει το σχετικό μήνυμα και το διάβασα πριν. Βλέπω ότι έχει παρετήσεις και η Νέα Αριστερά. Μάλιστα. Ο κύριος Ανδρουλάκης πήγε, λέει, στην Βρετανία, στη Βίνιανη. Τώρα θα αρχίσουμε με αυτά. Περιοδία σε όλο τον πλανήτη. Χαμός θα γίνει. Επίσης να σας πω ότι ο Νίκος Ταγαράς, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που έφυγε σε ηλικία 70 ετών, ήταν άρρωστος ο άνθρωπος. Είχε καρκίνο και νοσηλευόταν σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Ήταν υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας από το 20 και μάλιστα το 21 είχε χάσει τη μητέρα του. Και κάνει τότε μια ανάρτηση. Εντάξει, ο άνθρωπος έδωσε τη μάχη του, δεν τα κατάφερε. Αυτά είναι ανθρώπινα. Κύριε Σταυρακάκη, τι έχουμε?
1: Γεια σας. Από Τεντόγλου έκανε την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Αλλά πριν σου πω γι' αυτό, μου λέει συνέχεια ο Γρηγόρης Διβάνης, ο καλός συνάδελφος.
0: Έλα, τι.
1: 8.66 μου λέει, η Νάτρον έχει το πανίλιο ρεκόρ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Και το 8.66.
1: Τι?
0: Το 8 είναι πολύ δύσκολη επίδοση.
1: Το τσάτουμα είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Πόσα χρόνια είναι?
1: Πόσα χρόνια είναι, πρέπει να σου πω. Είναι, εντάξει, είναι πάρα πολλά χρόνια.
0: Είναι καμιά 15 ετία, πρέπει να είναι.
1: Ναι, αν θυμάμαι καλά, θα σου πω, περίμενα να το δω. Ο Λούις Τσάτουμας, ποια 15 ετία? Το 2007, 2 Ιουνίου του 2007 στην Καλαμάτα το έχει
0: 19 κάνει. Χρόνια.
1: Ναι. Εντάξει, είναι κάποια χρονάκια. Δεν είναι αύριο το πρωί πατάμε το κουμπί και γίνεται το πανελλήνιο ρεκόρ. Τέτοιες επιδόσεις.
0: Εν τω μεταξύ, μπορεί να σπάσει αύριο. Και μετά για ένα χρόνο να σπάει κάθε μήνα.
1: Ναι, σωστή η παρατήρησή σου, αλλά όπως και να το κάνουμε, δεν είναι πατάμε το κουμπί και...
0: Όχι, αλλά είναι πλέον, έχει αρχίσει και στοιχιώνει στα 19
1: ναι,
0: χρόνια.
1: Εντάξει.
0: Είναι αυτά που λέμε τα στοιχειωμένα ρεκόρ.
1: Έχεις δίκιο, αλλά εντάξει, το θέμα είναι τώρα ότι, ξέρεις, όταν πας σε μεγάλες διοργανώσεις, κοιτάς να είσαι στο βάθρο.
0: Ναι, καλά, εννοείται.
1: Τα meeting θέλει να κάνει το κάτι παραπάνω. Αυτό το κυνηγάει το πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά δεν το έχει καταφέρει. Λοιπόν, στο Λεμεσό έκανε την πρώτη προσπάθεια 8.04, η δεύτερη 8.14, άκυρο το τρίτο 8.29, 8.19 και έκλεισε τον αγώνα με το απόλυτο πάτημα και μεγάλη προσπάθεια 8 μέτρα και 49 εκατοστά.

0: Καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο, έκτη επίδοση της καριέρας του και το μεγαλύτερο άλμα από το 2024, τη χρονιά που με 8.65 είχε πάρει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Ρώμη.
1: Που ήταν ένα εκατοστό κάτω από το Πανελλήνιες. Ναι.
0: Επόμενος αγώνας είναι στο Diamond League στην Ρώμη για τον Μίλτο Τεντόγλου.
1: Εντάξει, που εκεί πια είναι.
0: Είχε κάνει στην
1: μεγάλο
0: Κίνα.
1: Τουρνουά.
0: Θυμίζω εγώ ότι είχε κάνει στην Κίνα πριν από λίγες μέρες 8.46, αν δεν κάνω λάθος.
1: Είναι σε φόρμα μεγάλη τώρα.
0: Είναι 8.46, σωστά, καλά λέω. Ναι. Και είναι σε μεγάλη φόρμα. Λοιπόν, όμως σε φόρμα είναι και ο Μανόλο, Εμμανουήλ Καραλής, στο επικοντό, πάντα εκεί στη Λεμεσό. Ξεκίνησε τον αγώνα του όταν τελείωναν οι υπόλοιποι και είπε στους κριτές να τοποθετήσουν τον πήχη στο 5.65. Χρειάστηκε δύο προσπάθειες για να το περάσει, καθώς την πρώτη έριξε τον πήχη πέφτοντας, αλλά ήταν φανερό ότι ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Ακολούθησαν 5.85, πέτυχε νέο record meeting και στο τσίριο στάδιο του Λεμεσού πέρασε τα 6 μέτρα. Είναι για 20η φορά περνάει τα 6 μέτρα ο Μανόλο. Πρέπει να σου πω ότι ανέβηκε στο νούμερο 2 του κόσμου μετά το 6-12 που έχει κάνει ο μοναδικός και ο Ντουμπλάντιτς. Και είναι ο Ντουμπλάντιτς έχει κάνει φέτος 6-12. Έκανε δύο προσπάθειες στη συνέχεια. Ανέβηκε από τα 6 μέτρα 15 πόντους, 6-15 έκανε, ζήτησε να κάνει. Έκανε δύο προσπάθειες εκεί. Τη δεύτερη, χωρίς να λυγίσει το κοντάρι, αποφάσισε να σταματήσει τον αγώνα. Δεν μπορούσε να περάσει το ύψος. Όμως επάβει να δείχνει και αυτός ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
1: Ότι είναι εξωγήινος.
0: Εξωγήινη δεν είναι, άκουσα με.
1: Ναι,
0: κάνουν μια προσπάθεια ο αθλητής που εμείς δεν μπορούμε να πούμε στην συλλογιστική ούτε να ακολουθήσουμε. Είναι μια προσπάθεια υπερπροσπάθεια.
1: Είναι αλήθεια.
0: Ωραία.
1: Αλλά οι επιδόσεις του είναι.
0: Οι επιδόσεις του όμως είναι μέσα από δουλειά. Έχει κάνει πολλή δουλειά για να βγουν αυτές οι επιδόσεις. Λοιπόν, τώρα στα υπόλοιπα έχω να σου πω. Κάτσε, γιατί εδώ βγάζω και τα γράμματά μου. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πρωταθλητής στο hardball των ανδρών, 31-27 εκτός έδρας στην ΑΕΚ, με 3 νίκες πήρε τον τίτλο, τρίτη διαδοχική χρονιά που παίρνει τον τίτλο, έκτος τίτλος του στο πρωτάθλημα του hardball των ανδρών και πρώτη φορά παίρνει ντρέμπλ, δηλαδή πρωτάθλημα κύπελο και super cup ο Ολυμπιακός. Τα κορίτσια του πόλο, η Βουλιαγμένη κέρδισε 11-9 τον Ολυμπιακό στην Βουλιαγμένη, ισοπαλία 1-1 στις νίκες. Πάμε για τρίτο παιχνίδι στην Κυριακή στο Παπαστράτιο, στις 3 νίκες είναι ο τίτλος. Από εκεί και πέρα έχουμε σήμερα τα παιχνίδια των ημιτελικών για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Είναι το ΠΑΟΚ με το Παναθηναϊκό στις 3:10 και ΑΕΚ Ολυμπιακός στις 5:15. Θυμίζω ότι είναι 1-0 ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
1: Τι ώρα είναι ο Παναθηναϊκός?
0: 3:10.
1: 3:10.
0: Ναι, 14:50.
1: Συγγνώμη, θα κάτσουμε αύριο από τις 3 ώρα.
0: Κάτσε, μην έχω κάνει κανένα λάθος. Λέγε, σε ακούω.
1: Θα κάτσουμε από τις 3 ώρα να βλέπουμε μπάσκετ.
0: Εντάξει, να κάνεις.
1: Θα δούμε μετά μπάσκετ στις 5. Θα δούμε μετά ποδόσφαιρο στις 7.
0: Ναι.
1: Εγώ τι ώρα να σου στείλω μήνυμα?
0: Εσύ μόλις θα ξεκινάει, θα με αφήσεις όμως να δω μισή ώρα μπάλα.
1: Ναι.
0: Αν έχεις την καλοσύνη.
1: Ωραία.
0: Θα με αφήσεις να δούμε μισή ώρα μπαλίτσα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μισή ώρα θέλω, δεν θέλω παραπάνω, για να καταλάβουμε τι γίνεται.
1: Το πρώτο μισάωρο δηλαδή θες?
0: Το πρώτο μισάωρο, ναι. Και μετά κάνε ό,τι ομορφιές θέλεις. Αλλά ναι, το πρώτο μισάωρο, αν έχεις την καλοσύνη, να αφήσεις να δούμε, να δούμε πώς θα πάει. Διότι καταλαβαίνεις ότι εκεί να μην μου αρχίζει να με πυροβολείς από την αρχή, να μην έχω δει ούτε ένα
1: πεντάλεπτο. Αν στο πρώτο μισάωρο έχει γράψει το 1-0, το 0-1 μάλλον, γιατί είναι τυπικά φιλοξενούμενη η Arsenal. Να σου στείλω ή θα.
0: Να στείλει, δεν είναι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Θα λάβει και απάντηση αντίστοιχη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν για τον μπάσκετ ότι παίζει,
1: ναι,
0: αύριο.
1: Να ξέρει πάντω ότι την παρέτη δίνει φαβορή, έτσι.
0: Ναι. Έλεγα ότι παίζει αύριο ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό και η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. 1-0 προηγείται, όπως είπα, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Αν χρειαστεί τρίτο παιχνίδι, πάμε για τη Δευτέρα. Συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός με τον Κώστα Παπα-Νικολάου, τον Τόμας Γόκαπ, τον Κώτς Μπαρτζόκα και τους Προέδρους, ο Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο και τον Αντιπρόεδρο, τον κύριο Σκινδύλια, στο Μέγαρο Μαξίμου. Τους συνεχάρη για την κατάκτηση του τίτλου. Φωτογραφία.

0: φύθηκε με το, μαζί τους με το τρόπαιο. Οι πυρώτες έδωσαν μια σειρά αναμνηστικών και ο Μπαρτζόκας, που φέρει το προσωνύμιο κακιστής, έδωσε ένα σκάκι στον κύριο Μητσοτάκη. Πάμε τώρα. Καταρχήν είχαμε απόψε πάλι το απόγευμα τοξικότητα, γιατί έβγαλε ανακοίνωση ο Παναθηναϊκός εναντίον του Μπαρτζόκα. Είχαμε απαντήσεις. Εντάξει, τώρα δεν μπορώ όμως να πω.
1: Τι συνέβη πάλι?
0: Επειδή έκανε χθες κάποιες δηλώσεις μετά το μάτσο ο κύριος Μπαρτζόκας, ναι, σχετικά με το.
1: Α, για Μπαρτσελόνα και.
0: Για Μπαρτσελόνα, γιατί εμείς δεν φωνάζουμε, να λέγαμε τι είχε γίνει τον Παναθηναϊκό. Και μετά, παρά χαράκτης της ιστορίας, είσαι πολύ μικρός για να μιλάς για εμάς, λέει ο Παναθηναϊκός στον κύριο Μπαρτζόκα. Εντάξει, σου έχω πει, τα παιδιά τους αρέσει να παίζουν. Όμως εμένα δεν μ' αρέσει να παράγω όλη αυτή την τοξικότητα. Γιατί είχε πει ο Μπαρτζόκας το 2024, δεν έγινε θέμα εμβολίας του Παναθηναϊκού, δεν μέτραμε πόσο σουτάρει ο καθένας, και είχαμε απαντήσεις και τα δέοντα. Λοιπόν, δεν είναι αυτές, είναι καταστάσεις τοξικότητας. Λοιπόν, πάμε να σου πω τώρα για το αυτό που σε ενδιαφέρει. 7 η ώρα.
1: Ναι.
0: Φέρετς Πούσκας Αρένα στην μαγευτική Βουδαπέστη. Έχεις πάει στη Βουδαπέστη?
1: Όχι, δεν έχω πάει.
0: Να πας σε μία από τις ωραιότερες πόλεις στην Ευρώπη και στον κόσμο. Η Βούδα και η Πέστη. Είναι πραγματικά πολύ ωραία.
1: Δεν προλαβαίνω τον τελικό, άλλη φορά.
0: Άλλη φορά, ναι, όχι.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Άλλη φορά, εντάξει, έχουμε περιθώρια να πας μία άλλη φορά.
1: Ναι.
0: Παντός είναι μία πολύ πολύ ωραία πόλη που όποιος πάει την ερωτεύεται. Από το Mega και την Cosmote Sport 2 το παιχνίδι. Η Arsenal δεύτερη συμμετοχή δεν το έχει σηκώσει. Η Paris Saint-Germain περσινή κάτοχος. Ο Ενρίκε είπε ότι είναι στις λεπτομέρειες τέτοια παιχνίδια. 7 η ώρα το απόγευμα. Γίνεται 7 η ώρα γιατί? Να πιάσουμε την αγορά της Ασίας. Ένα θέμα αυτό,
1: ναι.
0: Να μπορούν τα μικρά παιδιά να δούνε χωρίς προβλήματα για να είναι 10 η ώρα το βράδυ. Να μπορεί η τοπική κοινωνία να δουλέψει, γιατί καταλαβαίνει τις πανηγυρισμοί μετά 9 η ώρα θα βγουν, ότι όσοι δεν έχουν πάει, έχουν πάει και δεν μπορούν να μπουν στο γήπεδο, και γενικά οι πανηγυρισμοί να γίνουν όχι μέχρι τις πρωινές ώρες όπως εδώ σε εμάς. Και κάποιοι, πολλοί κόσμος σε μια χώρα, μια πόλη που είναι εύκολη πρόσβασή της, είτε αεροπορικός είτε με αυτοκίνητο ή με τρένο, να πάνε και αυθημερών να παρακολουθήσουν. Γι' αυτό το έχουν βάλει στο 7 η ώρα. Τώρα τίθεται θέμα, εάν η Arsenal το σηκώσει, τότε θα έχουν γίνει Aston Villa Europa League, Crystal Palace Conference League και η Arsenal, η αγαπημένη σου, αν το έχει σηκώσει, θα είναι τρεις αγγλικές ομάδες στην κορυφή της Ευρώπης, τρεις ευρωπαϊκές διασυλλογικές
1: διοργανώσεις.
0: Έχει ξαναγίνει με ιταλικές, με ιταλικές ομάδες.
1: Α, τρεις, ναι, δύο ιταλικές, όχι τρεις.
0: Τρεις.
1: Α, τρεις, γιατί είχε το.
0: Κυπελουχιών, είχε και το κυπελουχιών.
1: Το είχε και το κυπελούχο, ναι.
0: Εντάξει, τρεις ήτανε. Λοιπόν, και επίσης, να το σημειώσω, είπα, δεν βγάζω τα γράμματά μου. Τα γράμματά μου είναι σαν να βλέπεις φαρμακοποιοί και γιατροί μπορούν να γράφουν και καλύτερα από μένα.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα, είναι πολύ κοντά ο Ολυμπιακός στον Ουνάι Λόπεθ που παίζει στην Ράγιο Βαγεκάνο. Ένα αυτό. Δεύτερον, ο Σπανούλης.
1: Τι θέση παίζει?
0: Περιμένω, νομίζω είναι μέσα, θα σου πω. Ο Σπανούλης είναι πολύ κοντά να αναλάβει τον Άρη.
1: Τον Άρη?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι προχωρημένες συζητήσεις για να πάρει τον Άρη. Ο Λόπεθ είναι 30 χρονών. Ο Λόπεθ είναι 30 χρονών. Ο Βάσκος είναι χαφ. Ωραία. Και προχωράει πολύ δυνατά η μεταγραφή αυτή.
1: Ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός είναι στους χειρούς του Conference League. Και δεν, δηλαδή, έχει μπει και στους ισχυρούς. Στους ισχυρούς είναι και ο ΠΑΟΚ στο Europa League. Κάτσε να δω. Ναι, είναι στους ισχυρούς. Δηλαδή θα αποφύγει Μπενφίκα, Βικτόρια Πλίζεν, Μίτιλαντ, Μακάμπι Τελαβίβ, Άντερλετ, Πάφος. Η Πάφος κυπελούχος σήμερα στην Κύπρο. Και Ρολάν Γκαρός, μεγάλη έκπληξη, κέρδισε ο Φονσέκα, ο Βραζιλιάνος που είναι στο 80, 3-2 σετ τον Τζόκοβιτς.
1: Όπα.
0: Η δεύτερη μεγάλη έκπληξη, μετά την

0: τον αποκλεισμό του Γιάννικ Σίνερ, του νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, από έναν αθλητή από την Αργεντινή.
1: Εντάξει, βέβαια, έχω ακούσει διάφορα παράπονα για τον καιρό και τη ζέστη.
0: Άκου να δεις.
1: Και το πόσο επηρεάζει τους
0: πρώτους αθλητές. Ναι, άκου να δεις. Ένα λεπτό. Στο Παρίσι έχει υγρασία και είχε πάρα πολύ ζέστη.
1: Ναι.
0: Πριν σου πω για το Παρίσι, σήμερα, Σάββατο, παίζει στον τρίτο γύρο με την Τσαουλίτσκα, την Πολωνή, η Μαρία Σάκαρη. Ο Τσιτσιπάς αποκλείστηκε.
1: Το νούμερο 70.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: αλλά έχει ξαναχάσει, λέει, από αυτό.
0: Δεν σημαίνει κάτι το νούμερο 70, σημαίνει ότι πρέπει να είσαι προσεκτικός, να μπεις με τα ταμπούνια για να μπορείς να πάρεις, εγώ το λέω ποδοσφαιρικά, να πάρεις την νίκη απέναντι στο νούμερο 70. Λοιπόν, υπάρχει υγρασία, υπάρχει πάρα πολύ ζεστή, αυτά τα περίεργα καιρικά φαινόμενα, και δεινοπαθούν γιατί είναι μέσα στον ήλιο και όλα αυτά. Όμως αυτές είναι και αυτή μια συνθήκη του παιχνιδιού. Δεν μπορώ να δίνω δικαιολογίες εγώ, έτσι είναι.
1: Ναι. Μου γράφει εδώ η κυρία Ρένα.
0: Ναι.
1: Καφέ, λέει, New York μοναδικό.
0: Ποιο?
1: Το καφέ New York.
0: Το καφέ New York στο πού, στη Βουδαπέστη?
1: Φαντάζομαι, ναι. Για να μου γράφει καφέ, δεν, τι να σου πω.
0: Ναι. Κυρία Ρένα, αν είναι αυτό που νομίζω, πράγματι είναι μοναδικό το καφέ New York.
1: Έχετε πάει στη Βουδαπέστη και εγώ δεν έχω.
0: Ναι, βέβαια. Αυτό είναι στην Erzsébet. Ναι, αυτό είναι, είναι στην οδός Erzsébet.
1: Μάλιστα.
0: Το 911 είναι το περίφημο καφέ εστιατόριο από το 1894 με νοπογραφίες, πολυελαίους, καφέ, κέικ, ουγγρική κουζίνα, σνίτσελ φοβερά. Ένας πολύ ωραίος χώρος, πράγματι. Υπάρχουν όμως και άλλοι πολύ ωραίοι χώροι πάνω στην στην Πέστη. Η Πέστη είναι στο βουνό Ήβουδα. Τον μπερδεύω.
1: Εμένα ρωτάς, δεν έχω πάει.
0: Εντάξει, τα μπερδεύω. Τώρα εκεί, στην παλιά πόλη. Γενικά η Βουδαπέστη είναι μια πολύ πολύ ωραία πόλη που αξίζει να πας, όχι για δουλειά, αλλά να κάνεις...
1: Μπορεί και για δουλειά να πας, δεν πειράζει.
0: Όχι, να πας για δουλειά, άστο, αδελφέ. Άστο, μη μου κάνεις τώρα. Όταν πας για δουλειά, έχω να σου πω ότι και όταν πας σε δεν πας σε ένα μάτς, όπως είναι παραδείγματος χάρη αυτού του Champions League, και είναι μια διοργάνωση που κρατάει μια εβδομάδα, τη βγάζεις γήπεδο, ξενοδοχείο, γήπεδο, ξενοδοχείο. Δεν είναι. Όταν πας είσαι για έναν αγώνα ή πας για, για εκδρομή για να την γνωρίσεις, είναι πολύ πιο ωραίο. Αλλά ο ένας αγώνας είναι καλύτερο.
1: Η κυρία Σόφη εδώ μου λέει, αυτό το καφέ είναι σαν μουσείο.
0: Ναι. Κατάλαβα ποιο είναι το. Είδα και τη φωτογραφία, έχω πάει. Τι τρελαίνω τώρα με αυτό, εντάξει.
1: Βραδιά,
0: τι να κάνω τώρα, αφού έχω πάει.
1: Επίσης
0: έχω πάει στη Βουδαπέστη 5 φορές στη ζωή μου.
1: Επίσης μου γράφει η κυρία Ρένα, ο Γκουαρδιόλα θα αναλάβει την Εθνική Ιταλίας.
0: Κάτσε κυρία Ρένα να δούμε, γιατί η Εθνική Ιταλίας έτσι πως είναι.
1: Έτσι όπως είναι.
0: Εντάξει, χειρότερα δεν μπορεί να πάει.
1: Δεν μπορεί να πάει χειρότερα, δεν πέρασε στο Μουντιάλ. Ναι. Δεν,
0: ο Μέση είναι, είναι στην 26άδα της Αργεντινής, όπως αναμένονταν.
1: Γιατί υπήρχε περισσότερο μήνυμα, ναι.
0: Όχι. Ο Νεϊμάρ έχει θέματα τραυματισμού. Θα χάσει τα δύο φιλικά. Θα χάνει και την πρεμιέρα με το Μαρόκο. Η Νις, πρέπει να σου πω ότι έμεινε στη Ligue 1 του γαλλικού πρωταθλήματος, στο Σαμπιονά. 4-1 κέρδισε τη Σοτετιέν που παίζει δεύτερη κατηγορία στον Παράζ και παρέμεινε. Και επέστρεψε και η Μόντσα στα σαλόνια της, στο καμπιονάτο. Η Μόντσα επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία κερδίζοντας μετά από ένα θρίλερ την Κατατσάρο. Η ομάδα της Λομβαρδίας είχε κερδίσει εκτός έδρας 2-0 στον πρώτο αγώνα που έγινε στην Καλάβρια την περασμένη Κυριακή. Και τώρα η Κατατσάρο, συγγνώμη, η Μόντσα μπόρεσε και πήρε την, να δω, την νίκη και επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία η Μόντσα στο ιταλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Λοιπόν, ερωτήσεις.
1: Η Μόντσα που έχει και τη γνωστή πίστα.
0: Ναι. Έτσι. Πολύ σωστή η παρατήρησή σου. Ερωτήσεις.
1: Εδώ ο Μάρκος από την Ελβετία, ο διεκπαιρεωτικός, μου στέλνει.
0: Μάρκο, στην Ελβετία, αν είσαι στη Ζηρίχη, πάμε στο Μπορολάκ. Το καλύτερο.
1: Κάτε μου τη χάρη βραδιάτικα.
0: Εντάξει. Πατάς τυφλοκάτι του στη ρεσεψιόν μπαίνοντας ή στο ιταλικό εστιατόριο που έχεις και μπαίνει το πόδι σου. Μπαίνει το πόδι σου. Συγγνώμη, η.

0: Είπα ότι η Μόντσα πέρασε, καλά είπα, ναι. Να διευκρινίσουμε ένα για να τελειώνουμε. Είχε κερδίσει 2-0 η Μόντσα στο πρώτο παιχνίδι, 2-2, αλλά πέρασε η Μόντσα. Εντάξει.
1: Με όλο λέει το σεβασμό προς το Δεντόγλου, η πεθερά μου ήρθε απειλητικά προς το μέρος μου θυμωμένη.
0: Ναι.
1: Και ο σάλτος που έκανα από τον καναπέ μέχρι την εξώπορτα ήταν σίγουρα πάνω από 8.50.
0: Ναι. Μάλιστα. Πρέπει να το κοιτάξεις αυτό, φίλε, με την πεθερά σου, αν έχεις την καλοσύνη. Πρέπει να το κοιτάξεις, γιατί εντάξει, έχουμε θεματάκια. Πρόσεξε, σε παρακαλώ, με την πεθερά σου. Κανονικά θα σου έλεγα να τα έχεις καλά με την πεθερά
1: πάντως
0: σου.
1: Πάντως το 8.50 είναι μια μεγάλη επίδοση.
0: Το 49 έκανε, 8.50.
1: Ε?
0: Το 49 έκανε.
1: 8.50 έκανε, πάνω από 8.50 έκανε ο Μάρκος εδώ.
0: Ο Μάρκος. Ναι, ναι. Πολύ δυνατός ο Μάρκος, να ξέρεις. Με αυτή την επίδοση είναι πολύ δυνατός ο Μάρκος.
1: Γλιτώνει και πεθερά, νομίζω.
0: Τι?
1: Γλιτώνει και πεθερά με τέτοια επίδοση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά, γιατί είπα ότι 2-0 κέρδισε η Μόντσα, 2-0 κατά Τζάρο. Επέστρεψε η Μόντσα, αλλά ανέβηκε αυτή, γιατί. Προσέξτε, λόγω καλύτερη θέση στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Mm. 2-0 κέρδισε ο ένας, 2-0 κέρδισε ο άλλος. Όμως ακολούθησε Βενέτσια και Φροσιζόνε, λόγω ότι ήταν σε καλύτερη θέση, τερμάτισε ψηλότερα στην κανονική διάρκεια. Πώς το έχουν έτσι οι Ιταλοί, δεν το καταλαβαίνω. Σημασία έχει ότι η Μόντσα επέστρεψε στην μεγάλη κατηγορία.
1: Τώρα δεν έχει το άλμα εδώ πέρα το μεγάλο.
0: Εντάξει, έχει κάνει υποδειγματικό άλμα.
1: Ναι, μεγάλο άλμα.
0: Στο Τσίριο στάδιο του Μεσού. Τα υποδειγματικό
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Ο Καραλής, ναι, ναι, ήταν πιο μετά, ήταν, ναι, ναι. Ήταν πιο μετά, ήταν το επικοντό. Εντάξει, έχει κάνει, έκανε υποδειγματικό άλμα.
1: Mm.
0: Πρέπει να το πούμε αυτό. Ο Έλληνας πρωταθλητής και όλοι δύο φορές.
1: Λοιπόν, ερώτηση για να ναι. Σε αποχαιρετήσω. Πιστεύεις ότι σε 2-3 χρονάκια.
0: Ναι.
1: Θα δούμε Γιάννη Αντετοκούμπο στα ελληνικά γήπεδα.
0: Όχι, όχι ακόμα.
1: Όχι ακόμα.
0: Πώς θα γίνει τώρα, δεν είναι.
1: Δεν ξέρω, ρωτάω.
0: Ναι, και εγώ απαντάω. Όχι ακόμα. Πώς θα γίνει.
1: Είπα σε 2-3. Πιο μετά.
0: Λίγο πιο μετά. Γιατί εντάξει, ακόμα πόσο είναι τώρα, κάτσε ρε παιδιά. Μην. Στο 27, όχι, όχι. Έχει. Έχει μέλλον. Η ιστορία. Έχει μέλλον. Επίσης, για να ξέρεις. Στο Intercontinental της Βουδαπέστης πολύ ωραίο ρεστοράν έχει. Βλέπεις και το Δούναβι.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Βλέπεις και το Δούναβι.
1: Εντάξει, άμα χρειαστεί, άμα χρειαστούμε, θα σου
0: πω. Όχι, να ξέρεις. Δηλαδή, τραπέζι.
1: Κάτσε μας, Δημήτρη.
0: Αλλά ο φίλος μας στην Ελβετία, ποιο μέρος της Ελβετίας μας ακούει.
1: Νομίζω, ότι είναι, νομίζω ότι είναι. Νομίζω
0: 31.
1: Ζυρίχη, νομίζω.
0: Α, ναι, Ζυρίχη, είπαμε. Στην Μπορολάκ, στην Μπάχο Στράσε. Έχει εκεί πολύ ωραία μαγαζιά. Και στην Μπορολάκ είναι από τα καλύτερα ξενοδοχεία. Βλέπεις την λίμνη της Ζυρίχης. Εντάξει.
1: Για διακοπές είχες πάει, για δουλειά.
0: Για δουλειά είχα πάει.
1: Για δουλειά. Άρα μια χαρά περνάς και όταν είσαι για δουλειά.
0: Ναι, θα το σχολιάσουμε αμέσως μετά, αφού απαντήσω. Για δουλειά είχα πάει.
1: Mm.
0: Ωραία. Και να σου πω το καλύτερο, ότι στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, αν εξαιρέσεις το Μπερλίν, την πόλη, το Βερολίνο και 2-3 άλλες γενικά, μετά τις 10 η ώρα το βράδυ δεν βρίσκεις να φας τίποτα. Αν δεν μένεις σε ξενοδοχείο που έχει φαγητό πρόχειρο, μια μακαρονάδα, ένα κλαμπ σάντουιτς, ακόμα και πολυτελέστατο το ξενοδοχείο, πέφτει πείνα, αδειάζει στο μίνι μπαρ τα πίτσα, τους ταξιδοκάρια και δεν καταλαβαίνεις πώς τα αδειάζεις.
1: Το έχω πάθει αυτό στο Ίνσπρουκ.
0: Ναι, ποιος είναι, έχω πάει στο Ίνσπρουκ. Τι να έχει το Ίνσπρουκ.
1: Δεν κατάλαβες.
0: Τι να έχει το Ίνσπρουκ.
1: Μετά σε 9 η ώρα το βράδυ.
0: Ναι.
1: Και δεν κυκλοφορεί ψυχή.
0: Ναι, τι να έχει το Ίνσπρουκ.
1: Έχει ένα εστιατόριο το οποίο το έχει ένας Τούρκος.
0: Μόνο αυτό μπορεί να βρεις.
1: Ένας Τούρκος.
0: Ναι.
1: Και το μόνο που έχει είναι σνίτσελ.
0: Ναι.
1: Δεν έχει καν πατάτες. Δεν έχει καν σαλάτα.
0: Τυχερός σου.
1: Μόνο σνίτσελ, αν θέλετε.
0: Ναι.
1: Πολύ τυχερός σου. Τρώμε. Ναι. Πάμε ξενοδοχείο.
0: Τυχερός σου.
1: Λέμε εντάξει. Νέκρα γιατί είναι η ώρα.
0: Δεν τι νέκρα, είναι νέκρα γιατί είναι έτσι.
1: Ξυπνάμε το πρωί και ανοίγουμε. Και έχει νέκρα, συνεχίζει. Και λέμε
0: φυσικά.
1: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Κάτι δεν συμβαίνει λάθος. Αλλά βλέπουμε κόσμο περνάει προς το ξενοδοχείο. Και πάει σε μία πόρτα, έχει κάτι τύχη. Και μπαίνουν εκεί μέσα.
0: Ναι.
1: Που εξαφανίζονται. Λέμε κάπου πηγαίνουν, κάπου πηγαίνουν.
0: Ναι, και.
1: Και πάμε κι εμείς και ανοίγουμε την πόρτα και ξαφνικά ανακαλύπτουμε ότι όλη η ζωή είναι μέσα από τον τοίχο.
0: Από την παλιά πόλη, σαν παλιά πόλη.
1: Εμείς είμαστε απ' έξω και δεν κυκλοφορεί ψυχή.
0: Εντάξει, ναι. Στη Ζυρίχη.
1: Και είναι καλοκαίρι. Και είναι καλοκαίρι. και έχει έκθεση με χριστουγεννιάτικα στολίτια.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, Βερολίνο, το ξέρω, δεν έχεις, έχει να έχεις επιλογές. Και το Παρίσι έχεις επιλογές.
1: Παρίσι,
0: αλλά τώρα,
1: έχεις.
0: Μια που λέμε τη Ζυρίχη.
1: Παρίσι, τη χειρότερη, θα φας ένα φρουτάκι. Όλα τα φρουτάδικα είναι ανοιχτά.
0: Έχεις επιλογές όταν ξέρεις. Αλλά στη Ζυρίχη, παραδείγματος χάρη, την πρώτη φορά που πήγα, έπαθα πανελευθερία.
1: Πέταξε όταν ξέρεις.
0: Την πρώτη φορά. Τη δεύτερη φορά έμαθα, προσέμαθα, και στο ξενοδοχείο του Intercontinental που ήταν δίπλα στο γήπεδο της Ζυρίχης. Έχει βοήθησε με self-service, το οποίο μένει μέχρι τις 2 ώρα Ελλάδος. Μία Ζυρίχης, μία Αλβετίας. Λοιπόν, και εκεί μπορείς να φας όλα πάντα.
1: Ναι.
0: Για να ξέρεις. Εντάξει, Βερολίνο, Παρίσι, αυτά τα έχουμε, είναι ευκολάκια. Και υπάρχει και γνωστός δημοσιογράφος του που του δίνει να κατευθύνσεις, γιατί την είχε πατήσει και αυτός να μην έχει. Α, Βρυξέλλες. Και Βρυξέλλες έχει, λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει 3-4 μαγαζιά που μπορείς να πας για φαγητό και μετά τις 11 η ώρα. Ωραία, μέχρι τις 1-2 όμως, στη Σαμπλόν.
1: Μένει στο πανέμορφο Emmental.
0: Αυτό Emmental.
1: Περίπου 30 χιλιόμετρα έξω από τη Βέρνη.
0: Ναι.
1: Όντως λέει, το μόνο εστιατόριο που είναι ανοιχτό μετά τις 11 είναι δύο κεντρικά McDonald's.
0: Ναι, εντάξει, αυτά τι, ναι. Όχι, δεν θέλω, ναι, αλλά δεν έχει.
1: Να, ο Boomerang λέει, έλα Σίδνεϊ να δεις χάλια. Σας παρακαλώ, λέει, μιλάτε πιο δυνατά, σας έχω στο φουλ, αλλά δεν σας ακούω καλά, γιατί ροχαλίζει η πέρα μου.
0: Λοιπόν, εντάξει, γενικά, α, Βαρκελόνη έχεις επιλογές.
1: Ρε Δημήτρη, να σου πω, έχει σήμερα Παρασκευή Σαββατιάτικα.
0: Γιατί?
1: Προσπαθεί να μα δημιουργήσει ψυχολογικά τραύματα.
0: Και Ρώμη έχει επιλογές. Εντάξει. Τι έπαθε τώρα?
1: Τίποτα. Ταξιδιωτικό National Traveler έχει γίνει, δεν είναι.
0: Λοιπόν, φεύγω. Arsenal Paris Saint Germain, πες μου αύριο. Λέγε. Μισή ώρα θα μα αφήσει να δούμε και μετά χτυπά.
1: Να σου πω τι θες να σου πω, ποιος θα το πάρει. Τι θες να σου δώσω σκορ.
0: Σε Champions League είναι δύσκολο να πει κάποιος.
1: 0-2.
0: Τι 0-2. Η Arsenal.
1: Ναι.
0: Η Arsenal.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Καλή συνέχεια.
1: Συνάδελφος μου στέλνει μήνυμα, στείλ τον για ύπνο.
0: Είναι ο ίδιος, μπορεί να είναι ο ίδιος που μου στέλνει και εμένα. Πάντως είναι ωραία να έχεις ταξιδέψει στον κόσμο για δουλειά και να έχεις γνωρίσει χώρες. Ανοίγει το ματάκι σου, βλέπεις και ξένους δημοσιογράφους πώς είναι. Βλέπεις ότι τι.
1: Τίποτα, ναι, συνέχισε.
0: Ναι, βλέπεις ότι δεν έχεις να ζηλέψεις κάτι από αυτούς. Μόνο κάποια τεχνικά θέματα έτσι είναι ο πιο προχωρημένοι. Λοιπόν, νομίζω ότι σου έδωσα όλες τις απαντήσεις. Αύριο θα ελπίσουμε ότι το μεγάλο κράτος της Γαλλίας θα φέρει πάλι στο Παρίσι την κούπα του Champions League.
1: 0-2,
0: ναι.
1: Και παίξε και 5 καρτούλες κίτρινες.
0: 5 κίτρινα θα παίξω.
1: 5 κίτρινες παίξε.
0: Ναι, γενικά.
1: Παίξε 3 μπακ της Παρί και 2 μπακ της Arsenal.
0: 3-2 δηλαδή στις κίτρινες, ε. Εντάξει, θα δω κάτι θα κάνω για σένα το μεσημέρι. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Αν βάλεις 1 ευρώ στο 0-2 και 5 κάρτες,
0: ναι.
1: Θα φύγεις με πάνω από 600 σταρικά.
0: Δεν γίνεται, Παρδάλη. Πώς θα κερδίσεις την Παρίσι Σεν Ζερμέν? Παίζει. Δεν παίζει. Να ήταν μια άλλη ομάδα, θα σου έλεγα ναι, έχεις δίκιο. Παίζεις με την Παρίσι Σεν Ζερμέν.
1: Το βράδυ μη μου λες. Μου το έχεις πει γιατί δεν το έπαιξα. Μου πεις.
0: Δηλαδή, δεν πάω το 1 ευρώ να βάλω κι άλλα 3 να φάω ένα ευρώμικο στην πλατεία Μαβίλτσε και το αφήνω με τον Οικονομίδη. Εντάξει, το βράδυ.
1: Δεν ξέρω. Το πιο πολύ που έχεις χάσει είναι 1 ευρώ.
0: Εντάξει. Το πιστεύεις αυτό που λες?
1: Τι?
0: Το πιστεύεις ότι.
1: Τις 5 κάρτες τις πιστεύω.
0: Ας 5 κάρτες.
1: Για το 0-2 δεν είμαι πολύ σίγουρος.
0: Ωραία, πιστεύεις ότι η Arsenal μπορεί να το σηκώσει?
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Πιστεύω ότι είναι η χρονιά που 3 βρετανικοί σύλλογοι θα πάρουν τις 3 σκουπές.
0: Καλή συνέχεια. Σας ακούμε με.
1: Γεια σας, κύριε Δημητρή.

Λοιπόν, και μετά το τη βόλτα μας στην Ευρώπη και στον κόσμο, το ταξιδιωτικό 20 λεπτά του Real FM ήταν αυτό, όπως καταλαβαίνετε, με ολίγια από αθλητικά, και αφού στείλω την αγάπη μου και στο Θοδωρή και του ευχηθώ καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα και καλό Παρασκευό. Η Παρασκευή μας τελείωσε. Καλό Σαββατοκύριακο δεύτερο. Βάλε ρε Μαρία και ένα τραγουδάκι.

0: Εδώ είμαστε, 42 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μου ρέθα κύριος Αντώνης, ξέρεις μου λέει τι άλλες δημοσκοπήσεις, αν ήξερα, δεν σας έλεγα. Δεν έχει βγει κάποια άλλη, φαντάζομαι τώρα το Σαββατοκύριακο όλο και κάτι θα δούμε. Και σίγουρα την άλλη εβδομάδα. Αλλά τι να σας πω, νομίζω σίγουρα θα έχουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο κάποια δημοσκόπηση και την άλλη εβδομάδα οπωσδήποτε. Έχω ξαναπεί, κύριε Αντώνη, για τις δημοσκοπήσεις ότι χωρίς να θέλω να προσβάλλω το... την επιστημονική θεώρηση, εν πάση περιπτώσει, γιατί είναι μια επιστημονική μέθοδος. Ορισμένες φορές ο τρόπος με τον οποίο τίθεται τα ερωτήματα ή δεν ξέρω ο τρόπος που γίνεται η έρευνα, ξέρετε, γιατί υπάρχει έρευνα με κάλπη, υπάρχει τηλεφωνική έρευνα, είναι διαφορετική η τρόπη με τους οποίους μπορεί να γίνει μια δημοσκόπηση. Προσωπικά δεν με καλύπτουν. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχω δίκιο ή ότι απαραίτητος θα πέσουν έξω ή ότι μπορεί να πέσουν λίγο έξω ή μπορεί να πέσουν πολύ έξω. Όλα αυτά είναι σχετικά. Εμένα δεν με καλύπτουν. Ξέρω επίσης ότι γίνονται σε καθημερινή βάση χιλιόμενες δημοσκοπήσεις για κόμματα και για... επιχειρήσεις, και όταν έρχεται η περίοδος η προεκλογική, τότε είναι που κυρίως δραστηριοποιούνται οι εταιρείες περισσότερο, δηλαδή θα πάει ένα κόμμα, ας πούμε, να παίρνει κυλιόμενες δημοσκοπήσεις ένα χρόνο μετά τις εκλογές. Ή, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να παίρνει δειγματοληπτικά. Ξαναλέω, υπάρχουν ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχουν συγκεκριμένα ερωτήματα τα οποία δεν βλέπουν ποτέ το φως της δημοσιότητας, γιατί γίνεται μία... έχει να κάνει με την παραγγελία του κάθε χώρου. Δηλαδή, μπορεί ένα κόμμα, ας πούμε, να κάνει και μία δημοσκόπηση ή να ζητήσει μέσα στα ερωτήματα να μπουν και κάποια ονόματα πολιτικών για να δουν την αποτίμηση που υπάρχει του έργου τους και τα λοιπά και τα λοιπά, που δεν αφορούν τον κόσμο. Βρίσκω πάντα πάρα πολύ χρήσιμες τις ερωτήσεις με τις οποίες, με τις απαντήσεις καταγράφεται ο προβληματισμός των πολιτών, τα θέματα δηλαδή που τους απασχολούν, με μια ιεράρχηση, μια ακρίβεια, τα εθνικά θέματα, η δικαιοσύνη, το κράτος δικαιοσύνη, πολλά. Η διαφθορά κτλ. Αυτά τα βρίσκω πάντα ενδιαφέροντα, γιατί συνήθως είναι οι πιο ειλικρινείς απαντήσεις των πολιτών, αλλά μέχρι εκεί. Έχετε δίκιο, κυρία Γιώτα, είναι σήμερα, το έλεγα και νωρίτερα, δεν υπάρχει, ενώ υπάρχουν μηνύματα, δεν υπάρχει όρεξη για συμμετοχή. Μπορεί να φταίει και το ότι είναι Παρασκευή, μπορεί να φταίει και το ότι ήταν μια έντονη εβδομάδα, μπορεί να φταίει και το τριήμερο, κάποιοι να έχουν φύγει, περισσότεροι δηλαδή. Πολλά. Τραγουδάκια θα βάλουμε ούτως ή άλλως. Να ζητάτε, όχι, δεν θα έλεγα, ναι. Αφήστε το σε εμάς καλύτερα. Λοιπόν, 7 η ώρα, μου λέει εδώ ένας φίλος, είναι λίγο ξενέρωμα το ποδόσφαιρο. Εντάξει, μην το δείτε. Τι να σας πω. Είναι τελικός Champions League. Είναι 7 η ώρα. Θα κάνουμε. Έχει μπάσκετ από τις 3. Που το βρίσκω επίσης εξαιρετικά ενδιαφέρον. το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, νομίζω Ολυμπιακός, δεν ξέρω, θα δούμε. Μπορεί και ο Ολυμπιακός να αντιμετωπίσει δυσκολίες, αλλά μπορεί να κάνουν και 2-2-0 να τελειώσουν, να πάνε στα μεταξύ τους μετά. Θα το δούμε. Λοιπόν, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο κύριος Βασίλης από τα Δυτικά Προάστια. Ελάτε, κύριε Βασίλη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Παρδέλη.
0: Γεια σας, κύριε Βασίλη.
1: Σας ακούω πάρα πολλά χρόνια. Έχετε μεγάλη οξυδέρκεια και φράδια λόγου και είναι η πρώτη φορά που μιλάμε μαζί.
0: Ωραία.
1: Αυτό δεν το είπα για φιλοφρονήσεις, απλώς διατυπώνω αυτό το οποίο έχω ακούσει όλα αυτά τα χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία μπορεί να συζητήσει κάποιος, να ξεκινήσει από το Α, να φτάσει στο Β και να εκφράσει τη γνώμη του και την άποψή του.
0: Σωστά.
1: Θα κάνουμε μια υπόθεση εργασίας, αν μου επιτρέπετε. Ας θεωρήσουμε ότι από αυτά τα κόμματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή, από τον δεξιό έως τον αριστερό χώρο, δεν κατεβαίνουν στις επόμενες εκλογές και υποθετικά είναι 10-20, θέλετε, 100 καινούργια κόμματα τα οποία θα συμμετάσχουν. Πάλι δεν θα εκλέγει μια κυβέρνηση, ισχύ κυβέρνηση. Λογικά ναι.
0: Όχι απαραίτητα.
1: Μπορεί γιατί να δεν θα σχηματιστούν 300 βουλευτές, σας είπα.
0: Όχι, μισό λεπτό. Το θέμα είναι τι είδους κυβέρνηση θα είναι. Θα είναι αυτοδύναμη, θα είναι στην κυβέρνηση συνεργασίας.
1: Ούτε με απασχολεί αυτό. Ότι θα υπάρχει μια κυβέρνηση, θα υπάρχει. Είτε θέλετε αυτοδύναμη, ναι, είναι ένα αυτοδύναμη. Θέλετε με συγκυβέρνηση ή με συγκυβέρνηση.
0: Αν είναι αυτοδύναμη, αν είναι συγκυβέρνηση, ίσως να είναι πιο δύσκολο να σχηματιστεί.
1: Γιατί μπορεί να κυβέρνηση. Δεν είναι το διατάφτα αυτό που θέλω να σας πω.
0: Για πάμε στο διατάφτα.
1: Μπράβο.
0: Σε κάποια στιγμή θα υπάρξει κυβέρνηση. Προφανώς.
1: Το παίρνουμε σαφές.
0: Ως δεδομένο ότι σε κάποια στιγμή θα έχουμε κυβέρνηση. Τι κυβέρνηση ήταν αυτή, θα το δούμε όταν έρθει η ώρα. Ναι.
1: Ακριβώς. Mm. Αυτοί 300 που θα πάνε θα είναι σαν τα παιδάκια στον υπηαγωγείο πρώτη μέρα που πάνε. Η λογική αυτό δεν λέει.
0: Αν είναι καινούργια τα κόμματα, εννοείται.
1: Όλα. 300 νέοι βουλευτές, καινούργια κόμματα, δεν έχουν καμία επαφή. Πρώτη φορά κατέβηκαν και βγήκαν. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Πώς θα σκίσουν αυτοί τα βουλευτικά τους καθήκοντα και τα υπουργικά? Πώς θα ξέρουν που είναι η Ολομέλεια της Βουλής? Πώς θα ξέρουν που είναι οι επιτροπές της Βουλής? Εάν θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουν μια κρίση την πρώτη στιγμή που θα βγουν,
0: θα τους βοηθήσουν οι υπάλληλοι της Βουλής.
1: Μπράβο. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί που θα τους καθοδηγήσουν, θα τους χειραγωγήσουν και θα τους δείξουν τη συνέχεια. Διότι σεβόμεθα τις υπογραφές των προηγούμενων και οι επόμενοι πρέπει να τις σπάζονται. Συμφωνούμε σε αυτό, κύριε Παρδέλη?
0: Το κράτος έχει συνέχεια, βέβαια.
1: Ακριβώς. Και δεν το έχετε πει ούτε εσείς ούτε εγώ. Το έχουν πει άνθρωποι οι οποίοι είναι επαγγελματίες.
0: Προφανώς.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Και είναι και λογικό.
1: Εντάξει, αυτό είναι σχετικό αν είναι λογικό ή όχι. Γιατί
0: όχι, είναι λογικό το κράτος να έχει συνέχεια. Γιατί, ένα παράδειγμα σας δώσω. Μπορεί σε κάποια πράγματα να αλλάζουν κάποιες καταστάσεις. Αλλά ας πούμε έστω ότι ξεκινάει αυτή η κυβέρνηση ένα έργο. Και αλλάζει, γιατί έχουμε εκλογές και αλλάζει. Αυτό δεν σημαίνει ότι το έργο θα σταματήσει.
1: Ήθιστε ως συνήθως αυτό να γίνεται, σταματάνε τα πάντα. Αλλάζουμε, βάζουμε τους δικούς μας, όποια κόμμα και
0: να είναι. Το έργο θα συνεχιστεί όμως, γιατί το κράτος έχει συνέχεια.
1: Α, μην το λέτε αυτό. Ο πατρόν πύργου 27 φορές έγινε δικαστήριο και αλλάξανε 40, πώς το λένε, εταιρείες και αποζημιώθησαν οι προηγούμενες.
0: Δεν έχετε αδικό.
1: Γι' αυτό σας λέω ότι όλα αυτά είναι σχετικά, γιατί εγώ θέλω να το δώσω στον κύριο Παρδάλη το έργο. Με πάει ο προηγούμενος δικαστικός. Ναι, πώς θα σου χρωστάμε, αγορίνα μου, τι λέμε. Έχουμε 400 εκατομμύρια. Πάρε 500 να πεις καφέ και άμεσα είναι ευχή του Θεού. Γι' αυτό φτάνει ένα έργο από ένα δις, 2,5.
0: Ας μείνουμε λοιπόν στο ότι το κράτος έχει συνέχεια. Τέλος. Ναι.
1: Από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η καθοδήγηση, καταλαβαίνετε και εσείς πολύ καλά ότι μέχρι ο άλλος να καταλάβει το τι γίνεται, στο παγκόσμιο γίγνεσθε, στο καθημερινό γίγνεσθε, τρέχουν πολλές υποχρεώσεις. Ο κόσμος περιμένει να δοθούν λύσεις. Δεν θα έχει καμία διαφοροποίηση το νέο από το παλιό, πιστέψτε μου. Γιατί κανένας δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα. Και ξέρετε γιατί? Γιατί δεν μπορεί να έχει προσωπική κρίση και άποψη ο μελλοντικός βουλευτής, ο μελλοντικός υπουργός, γιατί απλώς είναι διεκπεραιωτής ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Αυτές είναι προσωπικές μου σκέψεις, μπορεί να είναι και λάθος,
0: Εντάξει, είναι η άποψή σας.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Γιατί το λέω αυτό. Μια χώρα, ένα εύκολο κράτος για να μπορεί να είναι ανεξάρτητο, δεν φτάνει μόνο να έχει δημοκρατικό πολίτευμα. Πρέπει να είναι και οικονομικά ανεξάρτητο. Αυτό το ξέρουμε από την αγωγή του πολίτη που κάναμε εδώ και 50 χρόνια πίσω.
0: Είναι βασικό. Η ανεξαρτησία, η οικονομική είναι βασικός παράγοντας.
1: Το α και το ω είναι. Μόνο έτσι μπορείς να χτυπήσεις το χέρι στο τραπέζι και να θέσεις βέτο και να πεις ότι εγώ συμφωνώ ή διαφωνώ. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτή τη στιγμή, γιατί εκ των πραγμάτων είμαστε μια χρεοκοπημένη χώρα. Τεχνιέντος, εκ του πονηρού, εκ των πραγμάτων. Δεν έχω στοιχεία, δεν μπορώ να το πω.
0: Εκ
1: δεν
0: του
1: μπορώ...
0: πονηρού χρεοκοπημένοι, τι είμαστε χρεοκοπημένοι.
1: Όχι, υπάρχει και το τεχνιέντος και το εκ του πονηρού. Αν θέλω εγώ παράδειγμα να υποθηκεύσω τα πετρέλαια που έχω στο Αιγαίο μου ή ό,τι ορυκτό πλούτο, θα σε βάλω σε μια διαδρομή 30 ετών, θα σου δώσω όσα δάνεια θέλεις. Μπορείς, δεν μπορείς να έχεις τα εχέγγυα αποπληρωμής, γιατί αυτό γινόταν, και από εκεί και πέρα μετά σε καθιστώ υποχείριο και κάνεις ό,τι θέλω.
0: Α, το βάζετε σε. Ναι.
1: Γίνει και το διαδικαστικό μερικές φορές. Τι θέλετε, κύριε Μπαρδάλη, θέλω αύξηση. Πάρτε 50.000 ευρώ μισθό το μήνα. Θέλετε να δουλεύετε 2 φορές την εβδομάδα. Μια χαρά, όλα ωραία. Σε κάποια στιγμή που εγώ θα κρίνω ότι πρέπει να σας τραβήξω το χαλί, ίσως απέναντί μου υποχείριο. Είστε εκτεθειμένο. Γιατί? Γιατί τις συνθήκες τις δημιούργησα εγώ. Και ποιος είμαι εγώ? Είμαι αυτός που μου χρωστάς, είμαι αυτός που θα προσκυνήσεις, είμαι αυτός ο οποίος, αν σου επιτρέπω να δουλέψεις, το πόσο θα δουλέψεις, θα σε πληρώνω όποτε θέλω εγώ, αν θέλω εγώ και θα σου δίνω όσο θέλω εγώ.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι κάπου αγγίζω την πραγματικότητα με αυτά που λέω. Αυτό έχει γίνει. Δεν περνάνε όλοι άσχημα. Το 60% για μένα με 65% περνάνε μπέικα.
0: Των πολιτών.
1: Περνάνε πολύ καλά.
0: Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό.
1: Όχι, γιατί έχω ένα δικό μου κριτήριο στατιστικής. Αν έρθετε δυτικά προάστια,
0: ναι,
1: δεν μπορεί κάποιος να έχει αυτή την εποχή 1,5 καρότσια να πληρώνει και να έχει αυτοκίνητο απ' έξω 25-30.000. Υποτίθεται ότι τα δυτικά προάστια είναι φτωχογειτονιές.
0: Ναι.
1: Είναι εργατούπολοι. Φαντάζομαι από εκεί και πέρα κάνουν την αναγωγή σε καλύτερες περιοχές όπως περνάνε οι άνθρωποι. Πιστέψτε με δηλαδή ότι θα εκπλαγείτε. Δεν ξέρω αν έχετε πάει από τα δυτικά προάστια, αν έχετε να, όχι να περάσετε. Για ένα διάστημα να έχετε κοινωνικές επαφές με κάποιον.
0: Έχω, ναι.
1: Τα αυτοκίνητα που θα περάσουν τυχαία στην Εθνική, άμα θα βγούμε εδώ σαν 2 διαμάντρες, στα 1000, όποια ώρα θέλετε, τα 900 φεύγα, είναι καινούργια ή είναι διετίας-τριετίας.
0: Ναι, δεν είναι, αυτοί, δεν είναι απαραίτητα κριτήριο ευμάρειας.
1: Δεν είναι απαραίτητο κριτήριο. Και πώς το συντηρώ, κύριε Παρδάλη? Πώς είναι δυνατόν άνεργος να καπνίσει 2 πακέτα τσιγάρα την ημέρα του 5
0: ευρώ? Αυτό είναι άλλη κουβέντα.
1: Όχι, είναι ο τρόπος ζωής. Ένα καλό κουστούμι συνοδεύεται με ένα καλό πορτοφόλι. Δεν μπορώ να φορώ κουστούμι 2.000 ευρώ και να έχω 3 ευρώ επάνω μου. Γιατί για να γεμίσω ένα αυτοκίνητο, να μην λέμε μάρκες και κάνουμε διαφήμιση, θέλω 170 ευρώ. Άρα είναι ένας τρόπος ζωής. Δεν μπορεί να μου λες ότι είσαι άνεργος, παίρνεις επίδομα ανεργίας και να έχεις αυτό το αυτοκίνητο.
0: Κοροϊδευόμαστε. Όχι, συμφωνώ.
1: Κοροϊδευόμαστε. Άρα και το ντύσιμο παίζει ρόλο. Άρα και το πώς άγιασε και πέρασε. Δεν μπορεί άνεργος να καπνίζει 10 ευρώ την ημέρα, 300 ευρώ το μήνα, μόνο γι' αυτό είναι το καφέ του 500, αφού το επίδομα από τη ΔΕΠΑ είναι 530 παντρεμένος με 2 παιδιά.
0: Άρα λοιπόν, με βάση τις παρατηρήσεις που κάνετε εσείς, ένα 60-65% των Ελλήνων ζουν μπέικα, όπως είπατε.
1: Βεβαίως, και πάντα υπήρχε ένα 20% και τώρα με αυτό που περνάμε όλο και αυξηθεί κατά 25%, 25 με 20. Θα το βάλουμε 60-40. Περνάνε καλά όμως. Πιστέψτε με, σωστά, αυτό που βλέπω εγώ, δεν έχω κανένα λόγο.
0: Άρα αυτό το 75-80% που λέει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ακρίβεια και ένα 45-50% που λέει ότι τα χρήματα επαρκούν μέχρι τις 15 του μήνα, είναι ψευδές.
1: Όχι, δεν είναι ψευδές. Θα σας πω εγώ το τι γίνεται. Ένας ο οποίος παίρνει 450 ευρώ σύνταξη, αυτός ο άνθρωπος είναι μεταξύ φθόρας και αυταρχίας. Είναι αυτό που λέμε, κάνουμε αλλαγή στο 90, το νεκρό με τον πεθαμένο. Δεν μιλάω για αυτή την κατηγορία. Ένας που δουλεύει ακόμα και στον ιδιωτικό τομέα όμως και παίρνει 1500 και 1500 η γυναίκα του, με δικό του σπίτι δεν κακοπερνά. Να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Δεν είναι το 500
0: ευρώ. Αν λοιπόν κάποιος παίρνει 1500 ευρώ.
1: Και 1500 σύζυγο.
0: Όχι, μισό λεπτό. Η γυναίκα του δεν δουλεύει. Και έχει και 1 ή 2 παιδιά. Πώς περνάει?
1: Δουλειές και 3. Είναι λιγότερο πεθαμένος από τον άλλον που παίρνει 450.
0: Α, πεθαμένος όμως είναι.
1: Είναι το 40% σας είπα, κύριε Παραδάλη. 4 στους 10. Είναι 4 στους 10. Αν κοιτάξετε αυτή τη στιγμή το τι γίνεται γύρω μας, θα δείτε ότι 350.000 συνταξιούχοι δουλεύουν. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι όλοι μόνο αγρότες. Ο αγρότης εκτίσως θα πάει μέχρι τα βαθιά του γεράματα.
0: Σωστά.
1: Το χωράφι. Πηγαίνουν αυτοί που παίρνουν ένα παχυλό μισθό. Δεν θα σα πω ότι ήταν CEO, αλλά εκδίδανε κάποιες συντάξεις ενδεχομένως πριν βγουν σε σύνταξη και συνεχίζουν το επάγγελμά τους γιατί μπορούν να φτιάχνουν είτε φορολογικές δηλώσεις είτε οτιδήποτε.
0: Mm.
1: Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτός ο άνθρωπος δεν παίρνει 2.500 ευρώ σύνταξη και δύο, παίρνει 1.800-1.700 και παίζει και ένα δύο. Αυτό δεν δυστυχεί. Τώρα, αν θέλουμε να λέμε ότι περνάμε άσχημα, καλά κάνει και το λέει. Σας είπε ποτέ κανένας ότι περνάω καλά? Κανένας δεν το λέει αυτό. Όλοι λένε ότι έχουν δίκιο και ότι περνάνε άσχημα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν είναι λάθος η σκέψη μου, σας λέω. Αυτό που βλέπω. Βέβαια, αυτοί που δυστυχούν, σας είπα, είναι μια κατηγορία η οποία είναι μια αναστρέψη. Και σε αυτή τη μια αναστρέψιμη κατάσταση ευθύνονται πάρα πολύ. Είναι οι επιλογές του κόσμου που κάνανε, με τον τρόπο που τον κάνανε και αυτό που θέλανε να κάνουν.
0: Να.
1: Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό για εμένα. Δεν θέλω να πει κάποιος ότι έχω εκδικητικό λόγο ή έναν λόγο ο οποίος θέλει να δείξει ότι έχουν κάνει μόνο αυτοί λάθη και δεν έχουν κάνει όλοι. Όλοι έχουν κάνει τα λάθη. Αλλά δεν είναι πρέπον για μένα που αν θα δείτε γενικότερα τι γίνεται και ακόμα και σε αυτές τις καλές δουλειές τις υποτιθέμενες που υπάρχουν των 800 ευρώ 900 υπάρχει οικογενειοκρατία. Ξέρετε πόσες από πόσες οικογένειες κύριε Παρδάλη έχει βάλει άλλο στη γυναίκα του, την αδερφή του, την κόρη του, την κόμενά του και βλέπεις και λες έχουν κληρονομικό χάρισμα ρε παιδί μου αυτοί και παίζουν το μήνα 7.000.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: 400 ευρώ είναι μέχρι τα 30. Σου λέει, δουλεύω από 15 χρονών. Ωραία, τα 30 σου 70 τι έκανε. Πώς πάντρεψες τα παιδιά σου, πώς τα σπούδασες, πώς έκανες δύο σπίτια, πώς έκανες το εξοχικό σου. Μιλάμε για πολύ παραμύθια.
1: Το κάνω την αυτοκριτική μου και αναγνωρίζω τα λάθη μου. Αρκεί. Γιατί για μένα δεν αρκεί.
0: Βεβαίως. Ξέρετε γιατί. Γιατί δεν θα καταστρέψω και τη ζωή των παιδιών μου. Ένα ηλίθιο για να καταλάβει.
1: Μισό λεπτό. Το κάνω αυτοκριτική και αναγνωρίζω τα λάθη μου. Δεν σημαίνει ότι τα διορθώνω.
0: Κύριε Παρταλή, αν θέλουμε να μιλήσουμε με πραγματικούς όρους της καθημερινότητας, ναι, πρέπει να αποδεχτούμε τα λάθη που κάναμε.
1: Ναι. Άλλο λέω εγώ. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Προφανώς και το πρώτο βήμα για να διορθώσει κάτι είναι να παραδεχτείς ότι είναι λάθος. Αλλά το ότι το παραδέχεσαι δεν σημαίνει ότι το διορθώνεις κιόλας.
0: Το διορθώνεις γιατί έχεις οικογένεια, σας είπα, κύριε Παρταλή. Όταν το παιδί σου βλέπει τον πατέρα του, όλοι να σχολιάνε στις 3 και είναι από τις 10 η ώρα το πρωί. Και ακούει τη συζήτηση με τη μάνα του, εγώ δεν έκανα τη δουλειά μου. Δεν πάνε να κόψουν το λαιμό του. Είμαι μάγκα κομορφόπεδο. Αυτό διατηρήθηκε για 3 τουλάχιστον δεκαετίες. Και για να σας λύσω την απορία, δεν έχω αριστερό πρόσημο. Δεξιό πρόσημο έχω. Σας μιλάει δεξιό. Δεξιό με ποια έννοια όμως. Όχι τη καπιστράνα που λένε στο χωριό μου. Οποιοδήποτε πολιτικό χώρο έχει συμβάλει σε αυτή την καθημερινότητα και σε αυτή την χώρα. Και πρέπει να το επικροτήσω, θα το κάνω και θα το χαιρετήσω πάρα πολύ ωραία. Δεν είμαι μηδενιστή. Δεν μπορώ όμως να δεχτώ ανθρώπους οι οποίοι άγονται και φέρονται και σου κάνουν το μαύρο άσπρο και σου λέει: εγώ είμαι αριστερός με δεξιό πρόσημο. Δεν θέλω καχύκτυπα σε αυτή τη ζωή. Θέλω το θετικό, δεν θέλω το ημιτασικό. Και δεύτερον, το πιο σημαντικό κλείνοντα με αυτό που θα σα πω, δεν μπορώ εγώ να έχω τον κύριο Παρδέλη συνεργάτη μου να ξεκινήσουμε μαζί. Να κάνουμε κάποια δουλειά και σε κάποια στιγμή να απεμπολίσω τη σκέψη σας, να σας ρίξω στην πυρά και να πω ότι εσείς ήσασταν Ελλάδα.
1: Εσείς δεν μπορείτε.
0: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Καλά, για πολλούς γίνεται.
0: Ναι, είναι αυτό που λέμε ότι η αριστερά έχει 850 συνιστώσεις. Ναι, άμα το θέτετε έτσι, ναι. Αν θα ρωτήσεις 850 κομμουνιστές που είναι από όλο το φάσμα, είναι κομμουνιστές, δεν ξέρει να σου απαντήσει. Αυτό το λέτε, αποδέχομαι που λέτε. Όταν έχει τον κύριο Βαρουφάκη, παράδειγμα, για ποτό οικονομικών, δεν ξέρει να μιλήσει με τον Ντάισεμπλουμ. Μέσα σε μισό λεπτό τον καθάρισε. Εγώ του λέει: δεν κάνω αυτό που μου ζητά. Για περιμηχθεί το. Δεν το ήξεραν αυτοί που το πήρανε μαζί του. Και αφού αυτό ζήτησε ο ελληνικός λαός, γιατί δεν το έπραξε το για περιμηχθεί το. Ξέρετε γιατί. Γιατί σας είπα: περιμένουν κάποιοι άνθρωποι για να υποδείξουν και να του δείξουν το πώς πρέπει να κάνουν τη δουλειά. Χάρηκα που τα είπαμε.
1: Και εγώ, κύριε Βασίλη, να είστε καλά.
0: Και πιστεύω να μην ήταν τόσο αιχμηρός ο λόγος μου, ούτε.
1: Ο λόγος σας είναι αυτός που είναι, τι είπα να πει.
0: Όχι, μπορεί κάποιος να παρεξηγηθεί, αλλά δεν είχα τέτοια πρόθεση.
1: Δεν νομίζω ότι είπατε κάτι για να παρεξηγηθεί κάποιος. Είναι η άποψή σας.
0: Να είστε καλά, καλή συνήθεια.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
0: Γεια σας.
1: Πολύ σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Αγίου Πνεύματος. Αν δεν είναι τραπεζίτης οι άνθρωποι του Πνεύματος, ποιοι είναι? Πολύ απλό. Απορώ με την ερώτηση. Λοιπόν, Γεωργής Δαβαρίνος στη ρύθμιση των ήχων πλέον. Και ο Καβοντορίτης, ελάτε Καβοντορίτη.
1: Καλημέρα μου κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας Καβοντορίτη.
1: Το Άγιο Πνεύμα να μας βοηθήσει να πάμε να ψηφίσουμε τον Οκτώβρη. Όλο το λαό να το.
0: Για να πάμε τον Οκτώβριο πρέπει να προκηρυχθούν εκλογές.
1: Ναι, θα προκηρυχθούν. Εσύ με στα κόλπα, εσύ ξέρεις όταν τι γίνεται. Δεν μπορεί να μην ξέρεις. Δεν θα γίνει, πώς το λένε, το 27. Πώς το βλέπεις εσύ?
0: Πώς
1: είσαι έμπειρος. Κάποια πληροφόρηση θα έχεις.
0: Και εγώ πιστεύω ότι μέσα στο 20. Και εγώ πιστεύω ότι μέσα στο 26 θα γίνουν. Αλλά εφόσον ο Πρωθυπουργός λέει 27, θα μείνω στο 27.
1: Καλά. Λοιπόν, ο προηγούμενος κύριος, μόνο που δεν μας έβγαλε ότι ζούμε στην Ελβετία. Είπε ότι το 65% λέει περνάει Μπέικα. Πού το είδε αυτό στο Μπέικα? Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Ειδικά στα δυτικά προάστια.
0: Έχει τα δικά του κριτήρια.
1: Ναι, μα κοιτάξτε να δείτε. Εντάξει, λέμε να μιλάμε και με τη λογική. Όταν λέει ο άλλος παίρνει 500 ευρώ, έχει αυτοκίνητο το οποίο κάνει 50.000 και έχει και 3 διαμερίσματα και παίρνει ενίκεια. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αν είναι αυτή η πλειοψηφία του κόσμου. Λοιπόν, εδώ.
0: Η πλειοψηφία ούτε εγώ μπορώ να καταλάβω τι είναι. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να το κάνει, αλλά προφανώς.
1: Συγγνώμη, αυτός κοιτάει τα αυτοκίνητα που περνάνε. Τα αυτοκίνητα είμαστε 6 εκατομμύρια εδώ. Δεν θα υπάρχει ένα εκατομμύριο κόσμος, 1,5 που είναι πολύ καλά οικονομικά.
0: Μισό λεπτό. Το 1,5 εκατομμύριο κόσμος, αν είναι πολύ καλά οικονομικά, είναι μεγάλο ποσοστό.
1: Μην είναι και μικρότερο. Υπάρχει
0: ένα μικρό ποσοστό. 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόροι βγάζουν κυβέρνηση αυτοδύναμη.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, και όταν λέει, ας πούμε, δηλαδή παίρνει ο ένας 1.500, άλλος 1.500, 3.000 σε δύο γονείς και τα παιδιά είναι μόνα στο σπίτι. Και κάποτε, δεκαετία του 80 με έναν στις αρχές, την πρώτη τετραετία του Παπανδρέου, ένας άνθρωπος δούλευε και έβγαζε την οικογένεια. Και τα παιδιά τουλάχιστον κάπως ήταν διαφορετικά. Τώρα όλα τα παιδιά είναι με μαχαίρια, με σπυριά, με κασαβίδια. Δεν ξέρουμε τι γίνεται πια σε αυτή την κοινωνία.
0: Ναι.
1: Εδώ έχει διαλυθεί το σύμπαν. Λοιπόν, πρέπει να βγει μια κυβέρνηση η οποία να φορολογήσει άγρια το 40%. Όπως λέει ο κύριος, από το 65 περνάει Μπέικα. Να φορολογήσει ένα μεγάλο ποσοστό για να περάσει το 40% τουλάχιστον καλύτερα. Να κοιτάξει τα φτωχά και λαϊκά στρώματα. Ένα 500 δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος. Και με τα νίκια και με το ένα και με το άλλο. Ο κόσμος ακόμα χάει. Είναι μεροδούλη, μεροφάει. Και πρέπει σε αυτές τις εκλογές, πρέπει η νεολαία να δώσει ένα βροντερό παρόν. Επιτέλους η νεολαία, διότι οι γέροι, συγγνώμη που θα το πω, δεν το λέω ηλικιωμένοι καλύτερα, να μην ακούγεται έτσι άσχημα.
0: Ναι, δεν ακούγεται ωραία.
1: Ναι, οι ηλικιωμένοι πάνε και ψηφίζουν δαγκωτά, επειδή παίρνουν μια σύνταξη ας πούμε, ψηφίζουν δαγκωτά το πρώτο κόμμα, να σας το πω και έτσι. Λοιπόν, χρειάζεται μια φορολογία. Ο Τσίπρας έβαλε μια φορολογία. Δεν μπορούμε να πούμε. Και καλά έκανε και την
0: ελπίδα. Συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση. Αφού ψηφίζουν το πρώτο κόμμα, γιατί.
1: Γιατί
0: έχασε το Τσίπρας.
1: Η νεολαία είναι με 400 ευρώ. Ο γέροντας, ο ηλικιωμένος, παίρνει, ξέρω εγώ, 7-8 εκατοστάρικα. Δίνει και 2 εκατοστάρικα στο παιδί. Το παιδί βγαίνει έξω, ένα κινητό, μια κάρτα και ένα καφέ. Δεν είναι ζωή αυτή. Είναι ζωή αυτή για την νεολαία. Περισσότερη νεολαία έτσι. Θα βγουν μια φορά την εβδομάδα και θα ζητήσουν από τον παππού, από τον ένα και τον άλλο. Αν δεν έχει παππού και δεν έχει, τελείωσε. Κάποιο είχε πει να του κλειδώσουν μέσα.

0: όταν είναι η.
1: Καλά, δεν είναι αυτό τώρα. Αυτό δεν είναι ούτε επιχείρημα, ούτε αλίμονο.
0: Όπως λέγει, το λέω τώρα.
1: Ναι, ούτε τρόπος του λέγει.
0: Η νεολαία πρέπει να πάρει την κατάσταση στα χέρια της. Δεν μπορεί το 50% να ψηφίσει. Πρέπει η νεολαία να δώσει ένα δυναμικό παρόν και να πάει να φτάσει στην πορεία στο 80%.
1: Αν η νεολαία δεν θέλει να πάρει την κατάσταση στα χέρια της, αυτό τι μας λέει.
0: Αν δεν θέλει να πάει στα χέρια της, θα μείνει με 3 εκατοστάρικα. Και με 3 εκατοστάρικα, όχι οικογένεια δεν μπορεί να κάνει. Έτσι, μια φραντζόλα ψωμί.
1: Και τι σας κάνει να πιστεύετε ότι αυτό. Αν λοιπόν είναι, έστω λοιπόν ότι η νεολαία παίρνει την κατάσταση στα χέρια της όπως λέτε και πάει και ψηφίζει. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι θα ψηφίσει κάτι που θα της δώσει παραπάνω από τα 3 εκατοστάρικα.
0: Πιστεύω υποθετικά τώρα.
1: Α, υποθετικά.
0: Δεν μπορούμε, όλα διεκδικούνται.
1: Mm.
0: Όλα διεκδικούνται. Αλλά δεν νομίζω να μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Διότι έχουμε, είναι τόσα χρόνια αυτή η κυβέρνηση, έτσι, δεν έχει κάνει και κάτι, να πούμε ότι έκανε κάτι. Δεν έχουμε, λίγο φιλίες έχουμε στους Αμερικάνους, επειδή δεν μας χτυπάει η Τουρκία. Δηλαδή έχουμε μια τέτοια, έχουμε φέρει όλο το ΝΑΤΟ εδώ πέρα.
1: Ξέρετε πάντως τι βλέπω, Καβοντορίτη. Έχουμε δύο νέα κόμματα. Την κυρία Χαριστιανού και τον κύριο Τσίπρα. Τα λέω με τη σειρά που ανακοινώθηκαν.
0: Η κυρία Καρεσκενού θα παίξει ένα ρόλο, είναι προς τιμή της, για να κρατήσει το θέμα των δεδομένων.
1: Μισό λεπτό, άλλο θέλω να πω. Ένα κόμμα δεν μπορεί να ασχολείται μόνο με τα Τέμπη.
0: Αυτό λέω και εγώ.
1: Έτσι, λοιπόν, έχουμε λοιπόν δύο νέα κόμματα. Και σύμφωνα με τις δύο δημοσιοποιήσεις που έχουν δει τη δημοσιότητα, η Νέα Δημοκρατία είναι εκεί στο 25-26%. Ορίστε.
0: Και αν είναι γιατί.
1: Σας λέω σύμφωνα με τις δημοσιογραφίες. Ο Σαμαράς ακόμα δεν έχει ανακοινώσει κάτι. Αν ανακοινώσει, θα δούμε.
0: Σαμαράς, οι μισοί θα πάνε στο Σαμαρά.
1: Μισοί δεν θα πάνε, αλλά ας περιμένουμε να ανακοινώσει να δούμε πώς.
0: Θα επηρεάσει. Προφανώς
1: θα επηρεάσει. Το πόσο θα επηρεάσει θα το δούμε. Έχουμε λοιπόν δύο νέα κόμματα, εκ των οποίων του ενός ηγείται ο πρώην Πρωθυπουργός. Έτσι, ο κ. Τσίπρας. Και η Νέα Δημοκρατία μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης παραμένει πρώτο κόμμα με ένα ποσοστό κοντά στο 25%.
0: Γιατί είναι διαλυμένη αντιπολίτευση.
1: Mm.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή όμως, διότι αν πάει και άλλη μια τετραετία η Νέα Δημοκρατία, θα έχουμε πολύ χειρότερα αποτελέσματα, πιστεύω.
1: Ναι.
0: Έτσι νομίζω. Δεν ξέρω. Θα πρέπει ο Τσίπρας να συνεργαστεί ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη. Κάτι θα γίνει. Κοιτάξτε να δείτε. Κακά τα ψέματα τώρα. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Θα πάνε όλοι εναντίον του Μητσοτάκη μετά. Η δεύτερη Κυριακή δεν μπορεί να πάρει αυτό το δυναμείο ο Μητσοτάκης. Θα πάνε όλοι εναντίον του Μητσοτάκη. Αυτό είναι γνωστό. Δηλαδή θα πάρει και, και η άκρα δεξιά θα πάει μαζί. Με την αντιπολίτευση και ποιος δεν θα πάει.
1: Γιατί να μην πάει κάποιος με το Μητσοτάκη και να το κλειδώσει και να τελειώνει η ιστορία.
0: Δεν θα πάει με το Μητσοτάκη, ποιος να πάει. Αφού όλοι έχουν τέτοιο. Ο Βελόπουλος το χτυπάει. Οι άλλοι το χτυπάνε. Οι Καριστιανού είναι τα Τέμπη. Είναι πολλά πράγματα στη μέση.
1: Είναι
0: η απευθεία αναθέσει.
1: Γιατί περιμένατε εσείς ότι θα κάνει κυβέρνηση ο Τσίπρας με τον Καμένο.
0: Όχι, δεν περίμενα να κάνει κυβέρνηση με τον Καμένο. Κοιτάξτε, εκείνη και την εποχή ήταν ειδικές συνθήκες.
1: Και τώρα θα πούνε ειδικές συνθήκες.
0: Ο Τσίπρας έκανε ένα καλό. Είπε τότε, το 2015, πήγε και είπε στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και το είπε, έλα να κυβερνήσουμε μαζί.
1: Ναι.
0: Και το Κουκουέ αρνήθηκε. Και λέω εγώ τώρα, γιατί να μην βάλεις και εσύ, να μην βάλει το κουτσούπα στο χεράκι.
1: Γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει μια συγκεκριμένη θέση.
0: Έχει μια συγκεκριμένη θέση, ναι. Η οποία, κοιτάξτε να δείτε, σε συγκεκριμένη θέση ήταν και ο Τσίπρας. Ένα 3% έχει. Τι κατηγόρος. Δεν είναι έτσι όμως. Πρέπει όταν πας να κυβερνήσεις, να κυβερνήσεις. Με τις συνθήκες που υπάρχουν. Δεν μπορείς να κάνεις μαγκές τώρα. Δεν έχουμε ούτε Σοβιετική Ένωση γύρω-γύρω, ούτε τίποτα. Και με 3 κομμουνιστικά κόμματα στον κόσμο, έτσι. Δεν υπάρχει, ούτε στην Κούβα δεν υπάρχει τώρα αυτή τη στιγμή. Και ο Κάστρο αυτό δεν είναι και αυτός ούτε και αυτός κομμουνιστικό κόμμα. Τέλος πάντων. Πόσα κομμουνιστικά κόμματα υπάρχουν, κύριε Παρδάλη μου.
1: Καλά, τότε πόσα υπάρχουν δεν ξέρω. Τα κρατέα πόσα είναι.
0: Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ρωσίας, προσέξτε τώρα να δείτε την αντίφαση. Mm. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ρωσίας είναι υπέρ του πολέμου με την Ουκρανία και το ΚΚΕ εδώ είναι ενάντια του πολέμου με την Ουκρανία. Και λέω εγώ, πού είναι ο διεθνισμός? Είναι δύο κομμουνιστικά κόμματα και δεν μπορούν να συνεννοηθούν, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Καταλάβατε τι γίνεται.
1: Το ΚΚΕ είναι
0: κριτική. Ξέρετε τι είναι ωραίο, άμα είσαι στο 3% και κυβερνάς και κάνεις κριτική, είναι ωραία. Ο Τσίπρας όμως, στο μόνο που το παραδέχομαι, ήταν ότι από το 3% έστω και πήρε, έκανε μια προσπάθεια. Τώρα το τι έγινε και τις κολοτούμπες και το ένα και το άλλο, ήταν γεγονός αυτό. Αλλά δεν υπήρχε και κανένας να πιάσει και την καυτή πατάτα τότε.
1: Ρωτάει εδώ ο αλχημιστής, επειδή μιλάμε μαζί τώρα, ποιο πρόγραμμα λέει σας καλύπτει από την αντιπολίτευση?
0: Από την αντιπολίτευση με καλύπτει ένα πρόγραμμα το οποίο να είναι αυξημένες συντάξεις και να μειωθεί.
1: Όχι, από αυτά που υπάρχουν
0: αυτά,
1: τώρα.
0: Αυτά είναι τα βασικά πράγματα και να φορολογηθούν οι μεγαλοαστοί.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Δεν μπορεί τώρα οι εφοπλιστές να μην πληρώνουν ούτε ευρώ. Αν είναι δυνατόν. Για το όνομα του κύριε Παναγκής και να πληρώνουμε τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο. Δεν ξέρω κι εγώ πόσα είναι. Όλο ο κόσμο χρωστάει στην εφορία.
1: Ναι.
0: Κοιτάει κάτι με δόσεις, κάτι με ιστορίες, κάτι. Είχαν βγάλει το 19 ένα νόμο και με 120 δόσεις. Κάπως ο κόσμος τα κατάφερε, ας πούμε, ξέρω εγώ.
1: Δεν κατάφερε. Τώρα, δεν έχουν τελειώσει 120, δεν έχουν περάσει 10 χρόνια από τη ρύθμιση.
0: Ναι, αλλά.
1: Σε εξέλιξη είναι ακόμα το πρόγραμμα των 120 και πολύ λίγοι είναι πια μέσα.
0: Το θέμα χρειάζεται φιλολαϊκή πολιτική.
1: Mm.
0: Φιλολαϊκή πολιτική. Δεν μπορούν να γίνονται απευθείας αναθέσεις και ιστορίες και δεν έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση ορισμένα πράγματα τα οποία θα μπορούσε να κάνει. Θα μπορούσε να κάνει.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ο Τσίπρας και οι άλλοι εκεί και ο Ανδρουλάκης εκεί θα πατήσουν. Γιατί ο Ανδρουλάκης κάποια στιγμή, κοιτάξτε να δείτε, αυτοί οι δύο θα συνεργαστούν. Εγώ το πιστεύω αυτό.
1: Εάν ο κύριος Ανδρουλάκης είναι. Εάν ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Ο ένας ψηφοφόρος θα στηρίξει τον άλλο, αυτό είναι σίγουρο.
1: Εάν ο κύριος Ανδρουλάκης είναι τρίτο-τέταρτος, δεν νομίζω ότι θα έχει πολύ μέλλον στην ηγεσία του Πασόκ.
0: Στην ηγεσία του Πασόκ δεν θα έχει μέλλον. Οι ψηφοφόροι παίζουν ρόλο. Οι ψηφοφόροι θα πάνε στο δεύτερο κόμμα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι σίγουρο. Δηλαδή θα πάνε όλοι, πώς να σας το πω, εναντίον του Μητσοτάκη.
1: Θα το δούμε αυτό.
0: Είναι απλό. Δηλαδή θα εξαλειωθούν λίγο, θα φύγουν τα ποσοστά αυτά που υπάρχουν, που βλέπουμε,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι, θα το δούμε αυτό.
0: Είναι κατακαιρματισμένα. Δηλαδή θα γίνει ψήφος, μια ψήφος αντιμητσοτακική. Να σας το πω έτσι καθαρά. Αυτό το ξέρει και ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Είναι πανέξυπνος ο Μητσοτάκης, δεν είναι
1: κορόιδο.
0: Ξέρει τι γίνεται.
1: Ευχαριστώ, Καβοντορίτη.
0: Λοιπόν. Γεια σας.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Γεια σας. Η κυρία Κατερίνα από την Πρέβεζα. Όχι, ελάτε κυρία Κατερίνα.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά
2: είστε. Καιρό να σας. Δεν μας συνδέουν τώρα, μετά τις 12 η ώρα μας συνδέει το ραδιόφωνο εδώ.
1: Mm-hmm.
2: Δεν σε έχω καλέσει, ήθελα πιο νωρίς. Τέλος πάντων, για την ακρίβεια θέλω να σας πω.
1: Για πείτε μου.
2: Μέχρι το 19, εκεί θυμάμαι, εκεί το 20. Με 20 ευρώ, κύριε Παρδάλη, ξέρετε πόσα πράγματα παίρναμε. Προσέξτε. Παίρναμε και εδώ κρέα, σφέτα και άλλα πράγματα, το ψωμί, τα πράγματα μέσα στο σπίτι.
1: Τα βασικά, ναι.
2: Θα περάσω μέσα στα βασικά για τρεις μέρες.
1: Mm-hmm.
2: Τώρα, τι γίνεται. Με 20 ευρώ, παίρνουμε ένα κιλό κρέας. Αυτό δεν το βλέπουν οι κυβερνώντες. Ένα κιλό κρέας το διανοείστε αυτό.
1: Ναι, το βλέπουν.
2: Το βλέπουν και τι κάνουν. Και προχθές,
1: κοιτάξτε, τα μέτρα που έχουν εφαρμόσει έχουν αποτύχει.
2: Έχουν αποτύχει.
1: Mm.
2: Και προχθές άκουσα τον κύριο Κούλογλου που είχε βγει στο Open καθαρές κουβέντες του κύριο Χαριτάτο.
1: Ναι.
2: Θα σας πω. Γράφηκα για όλους αυτούς που πάνε τις Βρυξέλλες. Και τι λέει, γιατί υπήρχε ευρωβουλευτής, ήταν ευρωβουλευτής της Βρυξέλλες.
1: Ναι,
2: λέει, οι Βρυξέλλες ο κατώτατος μισθός, δεν τρέπεται και που τα λέει, είναι 2.200, ο κατώτατος, 2.200. Και όλα τα πράγματα είναι στη μισή τιμή, ήταν και είναι, λέει. Είτε έπαιρνε ένα καφέ και τον έπαιρνε, τον βάδε καφέ και όλα τα πράγματα στη μισή τιμή. Και θέλω να πω, κύριε Κούλογλου, και κάθε ένας που είστε στις Βρυξέλλες, δεν τα βλέπετε, και εσείς κύριε Ανδρουλάκη, από εκεί ήρθατε. Και είναι οι τιμές στην Ευρώπη, παρά μόνο κάθε φορά. Α, τώρα έχουμε τον πόλεμο, α, τώρα έχουμε την Ουκρανία, τα ίδια συμβαίνει και στην Ευρώπη. Η μισθή εδώ πού είναι? Προχθές είχε ένα παιδί εδώ κάτι να μου φτιάξει ηλεκτρολόγος, φτιάξει μια συζήτηση και μου λέει, βάζει το κοριτσάκι μου κρεατάκια, μου κλείσα ραντεβού, προσέξτε, την Πάτρα, στο Καραμανδάνιο να πάει. Αυτό το παιδί που τη δουλεύω όλη μέρα, το ρώτησαν ή κάποιος άλλος, αν έχει χρήματα να φτάσει μέχρι την Πάτρα να χειρουργήσει το παιδί του για κρεατάκια. Δεν έχουμε τίποτα εδώ στην Πρέβεζα, είναι όλα οι που λειτουργούν. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, όταν άρχισε αυτή η ακρίβεια, την έβλεπε η κυβέρνηση. Δίναν, πώς το λέγανε αυτό, το market pack. Η μητέρα με χαμηλή σύνταξη, ούτε καταδέχτηκαν να μου δώσουν 50 λεπτά την ημέρα, ξεγελούσαν τον κόσμο. Τότε, κύριε Παρδάλη, έπρεπε να φωνάξουν όλοι και οι ευρωβουλευτές που έρχονται και λένε και λένε. Και δεν τρέπονται όλοι μαζί. Δεν τρέπονται.
1: Κυβερνάνε ποιους,
2: θα αυτοκίνουν τον κόσμο. Τι λέτε, κύριε Παρδάλη?
1: Λέω, σας ακούω, δεν είπα, δεν παρενέβην.
2: Μάλλον τέλος πάντων. Εγώ τα έχω χαμένα ο κόσμος και δεν ξέρω πού θα καταλήξουμε, πού θα καταλήξουμε. Δεν με ενδιαφέρει, κύριε Παρδάλη, ούτε τα πρέντατα που μιλάνε οι ίδιοι, καλά κάνουν μεταξύ τους.
1: Ας κάθε
2: το ένας να παρακολουθεί τον άλλον. Δεν με ενδιαφέρουν τι κάνουν μεταξύ τους και τι παρακολουθούνται.
1: Όχι, είναι μισό λεπτό. Είναι και αυτά σοβαρά θέματα, αλλά δεν είναι.
2: Αλλά του λαού, και του λαού αυτή τη στιγμή δεν μας ενδιαφέρει, κύριε Παρδάλη, αυτά που λένε μεταξύ τους τι κάνουν. Πάνε στα δικαστήρια, πάτε ρε και στα δικαστήρια. Ό,τι θέλετε κάνετε. Το λαό θα τον κοιτάξει κανένα. Πριν 5 χρόνια με 20 ευρώ ψώνιζε. Ναι, φτάναν τότε και μέσα στην κρίση τα 400 ευρώ. Φτάναν, κύριε Παρδάλη, να περάσει μια οικογένεια.
1: Καλά, τώρα, μια οικογένεια δεν ζούσε με 400 ευρώ, δεν αλλά ζούσε, δεν ζει τώρα.
2: Αλλά τέλος πάντων.
1: Προφανώς.
2: Εγώ να μου πείτε αυτό το παράδειγμα που σας λέω. Με 20 ευρώ τώρα παίρνω ένα κιλό κρέας και τότε έπαιρνε τόσα πράγματα.
1: Μα δεν είναι τυχαίο το ότι ακριβή είναι το. Εδώ και τουλάχιστον 3-4 χρόνια πρώτο πρόβλημα στην.
2: 3-4 χρόνια. Όχι, κύριε Παρδάλη, δεν είναι 3-4. Από όταν δώσαν το market pass, το πράγμα από το 19 άρχισε η ακρίβεια. Και δίνει το. Μπορεί να κάνει το λάθος.
1: 3-4 χρόνια είναι
2: μεγάλη ακρίβεια.
1: Πρώτο, ναι, ναι. 3-4 χρόνια, τα 3-4 τελευταία χρόνια είναι πρώτο στα προβλήματα που καταγράφονται στους πολίτες. Η ακρίβεια έχει ξεκινήσει από πιο νωρίς.
2: Από πιο νωρίς. Ξεκίνησε από πιο νωρίς. Τελικά είμαστε τελευταία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ακρίβεια και κανένας δεν κουνιέται. Αλλά ας χαρούμε τις ευρωβουλευτές, ξέραν το πρόβλημα από πριν και έρχονται τώρα. Και να πει τι να πει ο κύριος Κούλογλου, και είναι και μεγάλος που ηλικιεύει τώρα από το άρμα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι τίποτα. Τώρα στα ποτότε που ήσουν εκεί, γιατί δεν τα έλεγες, βρε άνθρωπε του Θεού? Γιατί και είναι και άλλοι και ευρωβουλευτές. Δηλαδή βουλευόμαστε, πηγαίνουμε και παίρνουμε χρήματα. Ποια χρήματα? Αυτά που δίνει ο ελληνικός λαός στο Ευρωκοινοβούλιο, γιατί δεν πληρώνουμε κι εμείς. Δεν είμαστε, ότι δεν πληρώνει η Ελλάδα, Ευρωβουλή.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω, έχω σηκώσει τα χέρια, δεν ξέρω τι να πω. Χαμένα τα έχει ο κόσμος. Πας να ανοίξεις το λογαριασμό του ρεύματος και φοβάσαι τι θα δεις, που δεν μετράνε κάθε μήνα, το βάζουν στο περίπου, εκεί, μετά από κανένα 2-3 μήνες.
1: Εντάξει,
2: επιστροφή.
1: Οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος, έχουν ισορροπήσει λίγο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Η ακρίβεια είναι αλλού, η μεγάλη.
2: Και σιγά σιγά θα τα αυξήσουν όλα, κύριε Παρδάλη. Μην μου λέτε τώρα ότι δεν θα τα αυξήσουν τώρα και το ρεύμα. Που φοβόμαστε να μην το ανοίξουμε το φάκελο που μας δίνουν εδώ μετά. Γιατί στο περίπου στο βάζω εγώ είδα επιστροφή. Βάλε εγώ από πού είναι επιστροφή. Ρωτά, α, λέει, μετρήστε με τότε. Τότε γιατί μου στέλνετε κάθε μήνα το λογαριασμό, ρε παιδιά. Mm. Να ξέρω. Γιατί μου το στέλνετε κάθε μήνα, αφού δεν μετράτε. Τι να πω, δεν ξέρω τι να πω. Όλο αυτό με τον κύριο Κούλογλου με εκνεύρισε. Αυτά και με όλους εδώ που βγαίνουν. Όλους. Σήμερα εδώ άκουσα ότι κατεβαίνει. Δεν θέλω να πω το όνομα. Όνομα άγνωστο για εμάς, Πρεβεζάνου. Θα κατέβει, λέει, με το Πασόκ εδώ, Πρέβεζα. Τι είναι αυτό, δηλαδή, τι μας φέρουν φυτευτούς εδώ σε αυτή την πόλη, ήθελα να ξέρω. Δεν θέλω να πω τώρα.
1: Δεν το ξέρω αυτό, δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να σας πω κάτι.
2: Φέρνουν φυτευτούς τώρα. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Να μην προβγάλουν κάποια χρήματα με τα Airbnb, που σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχει αυτό. Μόνο τώρα τελευταία έχει εξελιχθεί τώρα, 2-3 χρόνια έχει. Και έρχονται όλοι εδώ από τα Βαλκάνια κάτω. Μην νομίζετε ποιοτικός τουρισμός, καμία σχέση. Απλοί άνθρωποι θα πάρουν στο σούπερ μάρκετ να μπει μέσα. Καλοκαίρι πέρυσι, τώρα έχουν ξεκινήσει. Είναι, γιατί Αθηναία είμαι, έτυχε τώρα να βρίσκομαι εδώ στη Βρέβεζα. Πώς λέγαμε καμιά φορά, με στο τρόλι, σαρδέλες ήμασταν, είχαμε στο τρόλι. Είναι ακριβώς έτσι τα σούπερ μάρκετ. Από τους ανθρώπους που έρχονται για διακοπές στην Βρέβεζα από τα Βαλκάνια.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, ναι, ακριβώς έτσι. Είναι όλοι στο σούπερ μάρκετ, μαγειρεύουν, πάνε μέσα στη θάλασσα, γυρνάνε, κάνουν τη βόλη του, ήσυχη πόλη είναι. Και ξαναφεύγουν οι άνθρωποι και από αυτό θα περιμένει να ζήσει η πόλη μου εδώ.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά πάντως δεν ξέρω πώς θα το μαζέψουν, χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
1: Να είστε καλά κι εγώ.
2: Πώς θα το μαζέψουν, δεν μπορώ να καταλάβω, αν θα μαζευτεί. Τι να πω, ό,τι να πω είναι λίγα.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
2: Να χαιρόμαστε κύριε Παρδάλη, να χαιρόμαστε τους ευρωβουλευτές μας. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Να τους χαιρόμαστε όλους. Σας ευχαριστώ κύριε Παρδάλη.
1: Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Να διαβάσω μερικά. Για φανταστείτε, λέει, το 2015 να συνεργαζόταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με το ΣΥΡΙΖΑ και να ψήφισε το τρίτο μνημόνιο. Δεν θα είχαν ξεκολλήσει και τα κεραμίδια. Τα κεραμίδια και τα πλακάκια και. Το ό,τι υπάρχει, τέλος πάντων, ναι, προφανώς. Καλό λέει αυτό, Τσίπρας θα πάρει τα χρήματα από αυτούς που έχουν και θα δώσει στους τεμπέληδες που δεν δουλεύουν. Γεια σου, ρε ξηρομερή, τι λες, λέει, να βγει ο Τσίπρας και να ανέβει ο βασικός στα 2 χιλιάρικα ή να βγει Χαριστιανού και να γίνει 3 χιλιάρικα ο βασικός. Να πάμε σε πλειοδοσία. Θα ψηφίσω όποιον τον ανεβάσει στα 4 μετά. Καλά δεν είναι, 4 βασικός. Καλά είναι. Κύριε Παρδάλη, ο Λιβανιστής, θαυμαστής πρετοριανός του καθεστώτος στον Αρή, στον Αχρίων, ο συνομιλητής σας ξεχνά τυχαία τη χρεοκοπία από τους Νέα Δημοκρατία Πασόκ, τη χρεοκοπία εκατοντάδων χιλιάδων μικροεπιχειρήσεων και αυτοαπασχολουμένων, την κατάργηση δώρων 13ου και 14ου μισθών, τις μειώσεις μισθών και συντάξεων, με καταβιβλημένες εισφορές, ενώ τα μέλη των μαφιόζικων κομματικών οργανώσεων αποθησαυρίζουν και από το πιάτσικο των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων και δημοσίων επενδύσεων. Ο κύριος Κώστας, μάλιστα. Εν τω μεταξύ, αφήσαν ελεύθερους καμιά δεκαριά, 12 πώς είναι εκεί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και είναι, λέει, η κατηγορούμενη χίλιοι, ξέρω εγώ πόσοι. Κοντά 2.000. Χαμός. Κανονικά μου γράφει ο Γιάννης ότι έπρεπε το Αγίο Πνεύματος να είναι όλα κλειστά και όχι τα μισά, διότι είναι η μεγαλύτερη θεολογικά γιορτή από την κοιμήση Θεοτόκου το 15 Αυγούστου. Ναι, ωστόσο έχει αποφασιστεί ότι κάθονται οι άνθρωποι του Πνεύματος. Και άντε, οι καθηγητές είναι άνθρωποι του Πνεύματος. Οι δημοσιογράφοι δεν ξέρω γιατί είναι άνθρωποι του Πνεύματος, αλλά εν πάση περιπτώσει, μας πήρε και μας μπάλα. μας θυμίζει άνθρωποι του πνεύματος. Οι τράπεζες από πού είναι άνθρωποι του πνεύματος? Δηλαδή προσπαθώ να το συνδέσω με κάποιο τρόπο. Και δεν... ούτε χιουμοριστικά δεν μπορώ να το συνδέσω. Έλα. Τι? Ναι, επειδή γράφουν, ναι. Επειδή κάνουν πράξεις. Όποιος κάνει πράξεις είναι άνθρωπος του πνεύματος. Εντάξει. Με αυτή τη λογική... και ο Μανάβης άνθρωπος του πνεύματος είναι. Και έχει και Δευτέρη. Έτσι. Άρα θα ανοίξει τη Δευτέρα. Εκεί σε θέλω. Για πάμε ρε Γιώργη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. 37 λεπτά μετά τη μία, 211-208-200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Κανονικά, λέει, της αναλήψεως έπρεπε να είναι κλειστές οι τράπεζες. Της αναλήψεως, σωστά. Σωστά. Βέβαια είναι άλλη ανάληψη, θρησκευτική, άλλη τραπεζική, αλλά το δέχομαι, είναι έξυπνο. Είναι έξυπνο. Ο κύριος Γιώργος έχει στείλει νωρίτερα, λίγα λεπτά μετά τη μία έστειλε ένα μήνυμα. Τώρα διαβάζω και μηνύματα που έχουν έρθει στα τζάνγκ, δυστυχώς. Μπαίνω, λέει, σε πολλά σπίτια λόγω επαγγέλματος. Ο κύριος που μιλάει περιγράφει ακριβώς, ο κύριος από τα δυτικά προάστια, τη σημερινή οικονομική πραγματικότητα των οικοκυριών. Υπάρχουν πολλοί που περνάνε καλά, όχι πλούσια, μου γράφει. Και κρατάνε χαμηλούς τόνους λόγω των οικονομικών κρίσεων των προηγούμενων δεκαετιών και δεν θέλουν να τραβήξουν την προσοχή κρατώντας χαμηλό προφίλ. Ευχαριστώ. Ξέρετε όμως τώρα τι γίνεται. Το θέμα δεν είναι το τι βλέπεις. Το θέμα είναι το τι χρήμα κυκλοφορεί. Εγώ, ας πούμε, τώρα το έχω ξαναπεί, κάνοντας μια βόλτα εδώ στο Μαρούσι προημερών. Να μην πω σοκαρίστηκα, το ίσως να μην είναι σωστή η λέξη. Εντυπωσιάστηκα αρνητικά από τα λουκέτα που είδα. Πάρα πολλά μαγαζιά κλειστά. Πάρα πολλά μαγαζιά κλειστά. Λοιπόν, άρα για να είναι κλειστά και ξενύχιαστα τα μαγαζιά αυτά, όταν λέω πολλά πολλά, πάει να πει ότι κάποιοι άνθρωποι δεν μπόρεσαν να τα συντηρήσουν. Και πέρα από εκείνους που είχαν τα μαγαζιά, υπήρχαν και αυτοί που δούλευαν σε αυτά τα μαγαζιά. Δεν ξέρω ποιοι από αυτούς περνάνε καλά. Και γενικώς όταν κλείνουν μαγαζιά και επιχειρήσεις, το μαγαζί είναι επιχείρηση, υπάρχει ένα πρόβλημα στην οικονομία. Θα ψάξω να βρω στοιχεία για τα λουκέτα για να δω το ρυθμό αύξησης ή μείωσης και πρώτα τόσο από εβδομάδα να ασχοληθούμε λίγο πιο σοβαρά με αυτό. Γεια σας, κύριε Αλέξανδρε, στην Τενερίφη. Μάλλον λέει, δεν το ήξερα, στη Μαδρίτη, ίσως και σε άλλες πόλεις, οι καταδικαστέντες από τροχονομικά γκράφιτι και ανώτερα πτέσματα ή μικροκακουργήματα που έχουν χρήση στην εφορία τα ξεπληρώνουν βάζοντας όλους τους στόχους. Τώρα τι μου λέτε εδώ, με πρόγραμμα. Ίσως, λέει, για να ξαναρχίσουν να παίρνουν το μήνυμα μισθό επιβίωση των 1.200 άνεργοι και μη. Το υπόλοιπο, κύριε Αλέξανδρε, δεν το καταλαβαίνω. Δεν αναφέρεστε στα γκράφιτι προφανώς. Γιατί αυτό δεν είναι παραβατικότητα. Είναι πλημεληματικού χαρακτήρα. Το τροχονομικά είναι άλλο πράγμα. Και εξαρτάται βέβαια για το τροχονομικό, προφανώς. Γεια σας, Τόρπη. Με προβληματίζει, λέει, ο ΕΦΚΑ, το ενίκιο, η ακρίβεια, η αδικία, ο σεβασμός, η έλλειψη προφανώς σεβασμού, ο ρατσισμός. Καλή ξεκούραση και καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, Τόρπη, αντεύχομαι. Είπαμε Δευτέρα πρώτα θέλω εδώ, το Άγιο Πνεύματος. Μία ώρα νωρίτερα, 8, και έως τις 12 τα μεσάνυχτα και μετά από Τρίτη πάλι κανονικά. Λοιπόν, θα βάλουμε άλλο ένα τραγουδάκι τώρα και όταν με το καλό επιστρέψουμε θα πάρουμε σιγά σιγά το δρόμο για την... θα αρχίσουμε να χάνουμε ύψος σταδιακά και θα πάμε για προσγείωση. Η Τριαντέρα, λέει, γυναίκα μου που ζει με τους γονείς της και δεν έχει... Η γυναίκα που ζει με τους γονείς και δεν έχει παιδιά και τις πληρώνει ο φίλος της εξόδους,
Όλα τα άλλα λεφτά τα χαλέσει αγούστα. Τι εννοείται από τη δουλειά της. Εντάξει, πόσες είναι οι γυναίκες 30 ετών που ζουν με τους γονείς τους. Ή πόσοι είναι οι άντρες 30 ετών που ζουν με τους γονείς τους. Έτσι κι αλλιώς λέει, όσο οικονομία και να κάνει, δεν μπορεί να αγοράσει σπίτι. Άρα όλα τα λεφτά τα σκορπάει. Εντάξει, αυτό δεν αφορά μόνο τη γυναίκα. Φαντάζομαι αφορά και τον άντρα. Μίσκας λέει θα γίνουν κινέζικα ή τουρκικά και θα έχουν πια τα μαγαζιά. Δεν τα αγοράζουν πια. Ό,τι ήταν να αγοράσουν οι Κινέζοι το αγόρασαν. Τώρα πια δεν έχουν ανάγκη. Γιατί από εκεί που ήθελε 20 μέρες να έρθει 25 από Κίνα το δέμα, τώρα σου έρχεται στις 6-7 μέρες, έχει εκτελονιστεί και το έχει πάρει η εταιρεία και το βάζει και στο κουτί κατευθείαν. Δεν χρειάζεται, δεν έχεις πια και το περάσαμε και δεν σας βρήκαμε και περάστε και δεν είχαν περάσει ποτέ. Κουτάκι κατευθείαν, πας, χτυπάς τον κωδικό, το παίρνεις, έφυγες. Δεν τους νοιάζει πια να αγοράσουν. Ό,τι αγοράσαν, αγοράσανε. Τις κάνανε τις αποθήκες τους. Συρωμερή τιμή, νομίζεις. Και τα μαγαζιά τα κινέζικα, αυτά τα παλιά, τα παραδοσιακά, ρε παιδί μου, είχαν ανοίξει κάποτε. Είχε, ας πούμε, έχει ακόμα στη Μαραθώνος, φεύγοντας εκεί, πες το Παλίν είναι. Μύγες βαράνε. Γιατί αυτός που λέει πιο ακριβά από τα μαγαζιά του διαδικτύου. Οπότε σου λέει άλλος, γιατί να πάω να το πάρω από εκεί. Το παραγγέλνω και έχω και εκπτώσεις. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι γίνεται. Παραγγέλνεις από το Κινέζο μάγαζα και μπαίνεις μετά από 3-4 μέρες και κάνεις αναθεώρηση τιμής. Και αν έχει πέσει τιμή, σου βγάζει και λογιστικό. Έχεις κάνει μια παραγγελία 70 ευρώ και ξαφνικά μπορεί να βρεθείς και με 10-15 ευρώ στην μπάνκα. Δεν στο βγάζει όμως από μόνος του. Μόνο άμα μπεις και ασχοληθείς και το ψάξεις. Πάμε. Πώς νομίζεις ότι τους έχουν τους πελάτες. Χιλιάδες δέματα κάθε μέρα. Βάλε το Γεωργή.

0: Εδώ είμαστε 50 λεπτά μετά τη μία. Σκέφτομαι καμιά φορά μόνος μου για τους μεγάλους μας ποιητές που έχουν γράψει αριστοργήματα. Τι μπορεί να σκεφτόταν, ας πούμε, ο Γκάτσος όταν έγραφε αυτό το στίχο? Τι μπορεί να έχει στο μυαλό του? Αφήστε μετά, η μελοποίηση είναι ένα άλλο πράγμα. Αλλά όταν έγραφε αυτό το στίχο, τι μπορεί να έχει στο μυαλό του? Ή ο Μάνος Ελευθερίου, ή ο Ελίτης, ή ως Εφαίρης, δεν ξέρω ποιος. Κύριε Ορέστη, δεν ακούγεσαι λίγα καλά σήμερα? Ναι. Εγώ πάλι καλά με ακούω, αλλά για να το λέτε εσείς το σέβομαι. Καλή ξεκούραση και σε σένα, ξηρομερίτη, όλα σχετικά είναι να ξέρεις αυτή τη ζωή. Και η ξεκούραση και όλα. Γεια σας, κυρία Γιώτα. Καλό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ναι, καλά, το φως μπορεί να μπει μέσα μας. Δεν χρειάζεται να έχει πληγή για να μπει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει. Γεια σας, κύριε Γιώργο, να είστε καλά.
1: Γεια σας, κυρία Μαρία.
0: Λοιπόν, την εκπομπή που μου λέτε δεν την έχω δει. Έχω ακούσει όμως πολύ καλά λόγια. Δεν τη λέω τώρα, καταλαβαίνετε, γιατί είναι πρακτικό το ζήτημα, δεν είναι και σωστό. Επίσης, στη φίλη που μου γράφει εδώ πέρα ότι ακούει την εκπομπή που κάνουμε με την Ελένη και ακούει και ένα συνάδελφο σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό, πρέπει να σας πω ότι ο Δημήτρης τον αγαπά πάρα πολύ. Δεν είμαστε φίλοι με την έννοια του να κάνουμε παρέα, αλλά έχουμε δουλέψει και μαζί και είναι εξαιρετικό παιδί. Εξαιρετικό παιδί. Πολύ ωραίος τύπος. Και πολύ καλός δημοσιογράφος. Να είστε καλά. Και εννοείται ότι τι πρόβλημα να έχω. Προφανώς ο καθένας ακούει ό,τι θέλει. Έλεγχο θα σας κάνω στο τι ακούτε. Είναι δυνατόν. Θέλετε. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Για τις 5 ώρες που προηγήθηκαν, ο κύριος Γεωργής Δαβαρίνος ήταν στη ρύθμιση των ήχων μέχρι τώρα. Νωρίτερα ήταν η κυρία Μαρία Ψάλτη και ακόμα πιο νωρίς ήταν ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός. Ναι, αυτή είναι μία από τις φράσεις τώρα, τα τσιτάτα που έχουμε βγάλει το Ελίτη, γιατί αν κάτσα διαβάσει το πόσο μπλε ξοδεύεις για να μην σε βλέπουμε. Ναι, εντάξει. Εγώ μιλάω τώρα για τους στίχους που έχουν μελοποιηθεί, για τα ποίηματα δηλαδή που έχουν γίνει τραγούδια. Εκεί είναι το μεγαλείο. Και που δεν γράφτηκαν για να γίνουν τραγούδια. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, το Λενάκι μας, εδώ 9 με 11 μαζί στα δημοσιογραφικά μονοπάτια του Αληθινού Ραδιοφώνου. Ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης ήταν στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων. Ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης ήταν στην αθλητική σας ενημέρωση. Και ο Μανώλης Παρδάλης ήταν στο μικρόφωνο. Όσοι δεν έχετε φύγει και θα μείνετε, να περάσετε καλά. Όσοι φύγετε, να προσέξετε πολύ στο δρόμο. Όσοι έχετε φύγει επίσης, να περάσετε καλά. Και όλοι φύγετε ή μείνετε, να ξανασυναντηθούμε χωρίς να λείπει κανείς, πρώτα Θεός τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος στις 8, νωρίτερα από τις 5. Η Λένα θα είναι μαζί με τον Γιώργο Παγάνη, γιατί το Αγίου Πνεύματος είναι αργία για τους δημοσιογράφους και άρα το πρόγραμμα του Real FM διαμορφώνεται όπως και τα διαφοροποιείται όπως και τα Σαββατοκύριακα. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλό τριήμερο και τα λέμε πρώτα Θεός τη Δευτέρα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2020.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Εμείς η ενημέρωση παντού.
0: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Τι θα πάθετε εσείς για μένα? Και εγώ τι θα πάθω για σας? Θα κινδυνεύσω, ναι.

0: στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο.

0: μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Στον κόμβο και θυσίας.

0: μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ.

περαιτέρω. Εν τόπο τούτο πιο βιβρό. Σκόνη και θρυψαλά γίνομαι εσύ σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες τιμή σου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες τιμή σου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά σκόνη και θρύψαλα να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες τιμή σου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες τιμή σου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά σκόνη και θρύψαλα να γίνομαι.

σκόνη και τρυψαλά, μα γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πως θα ξέχασες, θυμήσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή, συνεφεύγεις και μετά σκόνη και τρυψαλά.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Το 97,8.